0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τώρα υπάρχει πάντα. Είναι διαχρονικό ερώτημα. Πώς το διάλογο τα καταφέρνει, να μα πα τα δοκάρια. Όπως και αν έχει, τα πολύ θερμά μα χαρητήρια. Μπράβο, τα καταφέρατε.
1: Μπράβο.
0: Και κάνατε και πάρα πολύ κόσμο να χαμογελάσει.
1: Ακριβώς. Μετά από 14 χρόνια, ή 14 είναι. Ή παραπάνω. Όχι, 14 πρωταθλήματα είναι. Μην τα μπερδεύω, εγώ δεν ξέρω καλά.
0: Τα χρόνια για τα πρωταθλήματα. Τώρα τι να σου πω. Τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Έχει πέρασει χέρια τόσο καιρό. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να σου πω ότι. Ξέρεις, τι σκέφτηκα χθες, βλέποντας την ΑΕΚ χθες το απόγευμα.
1: Ναι, το είδες στο παιχνίδι.
0: Το είδα, ναι. Εντάξει, έβλεπα στο λεπτό με λεπτό, γιατί ήταν Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Λοιπόν, και βλέπεις την ΑΕΚ τελικά να καταφέρει να γίνει πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο. Δεχτών, απολύτως και τα λοιπά, ξέρω γιατί να το αμφισβητήσει κάποιος. Όμως σκεφτόμουν ότι το Σάββατο το βράδυ, εγώ που είμαι και μπασκετικός, έβλεπα πώς η ΑΕΚ, έχοντας ένα δικό της τελικό χάσει στην παράταση από τη Ρήτας, τη μία μέρα έχει κλάμα και την άλλη μέρα έχει τρελά χαμόγελα και χάρες. Σαν τη ζωή ένα πράγμα.
1: Δεν θα πω εγώ πολλά για αθλητικά, δεν είμαι και γνώστης. Τα ξέρει πολύ καλύτερα ο Τζόρτζ Κουδαλάκης. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Και να πούμε ότι διχτάκτος είμαι εδώ πέρα, παιδιά. Βάζω πλάτη για τη μέση.
1: Ναι. Λουμπάγκα.
0: Όχι τον Μέση. Τη μέση. Για τη μέση, γιατί. Ναι, μείναμε, κλειδώσαμε.
1: Λοιπόν, είναι οπότε... ηλικία, Γιώργο μου. Μπορεί να με το. Πώς το λένε.
0: Ηλικιακό το θέμα.
1: Είναι ηλικιακό. Μπορεί να με το παραδέχεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά μια τον πονάει το δόντι του. Μια η μέση του. Μια το χέρι του. Μια το πόδι του. Πιάστηκε η μέση του, έμεινε και το παιδί δεν είναι εδώ.
0: Περαστικά, ρε.
1: Περαστικά. Ιωσήφ, περαστικά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, 11 του μήνα, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, έχουμε και εορταζούμενο. Σήμερα
1: ναι.
0: Οι αργύριδες γιορτάζουν, χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Αργύριδες, αργυρούλες, γενικώς, και όσοι έχετε γενέθλια επίσης. Περιμένουμε να σας δούμε στο στούντιο papakirialfm.gr όπως κάθε πρωί. Η Μαρία Χριστοδούλου, χαμογελάς το δωμαράκι.
1: Το καριτσάκι μας.
0: Αυτό το γουστάρο του που του ανακοινώνω τώρα, 2-11-200-8-200. Η κυρία Ερυνική Πιώτη.

0: Τώρα αυτό που είπαμε ότι η ΑΕΚ είναι σαν τη ζωή, γιατί έχει κλάμα, δάκρυ, χαρά μεγάλη κτλ. Ρε παιδιά, η αλήθεια είναι ότι όποιο θέμα και αν πιάσεις, εγώ εχθές ειλικρινέστατα το λέω, καταρχήν είναι μια ελάχιστες φορές που θυμάμαι τον εαυτό μου πιο ψύχρεμο από τη γυναίκα μου. Επειδή οδηγούσα το αυτοκίνητο, θέλαμε να πάμε στον Ημιτό. Είχαμε ραντεβού σε ένα φιλικό σπίτι. Τρεις που ήμασταν καλεσμένοι, δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στο σπίτι. Εγώ παρακάλεσα τη Γιούλη, σε παρακαλώ, πάρκαρε κάπου και πάμε με τα πόδια.
1: Φαντάσου.
0: Δεν μπορούσαμε να περάσουμε απέναντι. Υπήρχε κάποια εκδήλωση από αυτές που γίνονται κάθε μέρα στην Αθήνα ή τέλος πάντων πολύ συχνά. Τρέξιματα, ποδήλατα και πάλι. Δεν μπορούσαμε. Ρωτάγαμε τους αστυνομικούς που μας είχαν κόψει το δρόμο.
1: Ναι.
0: Υποδείξτε μας κάποιο δρόμο να περάσουμε την απέναντι πλευρά της Λιουπόλεως.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε άνθρωπος.
1: Φαντάσου, Γιώργο μου, τώρα την ταλαιπωρία που εσείς υποστήκατε την Κυριακή. Καθημερινά την γίνεται στους δρόμους με τους άγριξ. Και το λέω και εγώ γιατί από εδώ κατεβαίνω νότια, κατεβαίνω Συγκρού. Γιατί τραβάω και να πάω και να γυρίσω. Είναι ο κόσμος πραγματικά φτάνει στη δουλειά του. Ένα, δηλαδή με τα νεύρα του σε οριακό σημείο, εξαντλημένος, και γυρίζει στο σπίτι του πάλι στην ίδια κατάσταση.
0: Σου λέω.
1: Έλα,
0: ότι χθες ήμουν πιο ψυχρέμος γιατί έχει σταματήσει τελείως η κίνηση σε ένα στενάκι. Ούτε ξέρω πώς το λένε. Σε ένα στενάκι. Γιατί έχουν απαγορεύσει να περάσει απέναντι, ξέρω εγώ, στην πλατεία του Ημίτου. Οπότε είχε κολλήσει τελείως το πράγμα. Και είναι από πίσω μια σειρά αυτοκίνητα και μοτοσυκλετιστές. Ο ένας ο μοτοσυκλετιστής, επειδή ο άνθρωπος προφανώς είχε γίνει εντελώς τουρμπο, είχε 4-5 φορές γυρίσει γύρω-γύρω και φτάνοντας στο ίδιο σημείο, ήταν στη φάση τράβα μωρή από εδώ και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν σε φάση να πλακωθεί με οποιονδήποτε είχε μπροστά του.
1: Ναι, εκεί αυτό είναι. Εντάξει,
0: αυτό είναι. Εδώ είναι που λέμε, παιδιά, το κάψαμε. Το κάψαμε. Έτσι, και είναι απλό καθημερινό. Όσο απλό και καθημερινό είναι και το θέμα της ακρίβειας. Ό,τι και να συζητάμε τώρα, χανταϊούς, ντρόουν, ό,τι γουστάρετε
1: πολιτικά,
0: να βάλετε.
1: Πολιτικά, τη συνέντευξη του Ρόρη Δημητριάδη στη Real News της Κυριακής που έχει προκαλέσει, εντάξει δεν συζητάω, πολύ μεγάλη κουβέντα και πολιτική αντιπαράθεση βεβαίως, γιατί δεν είχε ξαναμιλήσει ο πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού μετά την παρέτησή του τον Αύγουστο του 2022.
0: Για δημοσιογραφικά είναι εξόχως ενδιαφέρουσα. Αλλά είπα για την ακρίβεια, γιατί στα αλήθεια πιστεύω ότι οτιδήποτε ρε παιδάκι μου, ήταν πώς να πω τώρα, πρέπει να υπάρχει ένα κενό, ένα διάστημα, υπάρχει μια δυνατότητα να μπορείς να το παλέψεις, να συζητήσεις, να για άλλα πράγματα.
1: Δεν παλεύεται, αυτό είναι απάλευτη.
0: Αυτό εδώ το πράγμα το οποίο θεωρώ ότι καλά τα έχουμε καταφέρει. Είμαστε μια εφηβικο-παιδική παρέα εχθές. Είχαμε δηλαδή, συναντηθήκαμε φίλοι που είμαστε φίλοι από το σχολείο ακόμα. Λοιπόν, ρε παιδιά, να ακούς ανθρώπους που τα έχουν καταφέρει καλά στη ζωή τους, το ξαναλέω. Να λένε ότι έχουν φτάσει τα κεράσια να έχουν στο μοσχάρι. Εκείνη τη στιγμή το κάρι, ξέρεις, το κοιτάς και λες τώρα. Αυτό θα λέει ρε παιδάκι μου. Αυτό κατάφερε ζωή του, ξέρω, έφτιαξε ένα εργοστάσιο κάποια στιγμή.
1: Ναι, αλλά βλέπεις όμως, Γιώργο, ότι πια ακουμπάει τους πάντες. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως.
0: 5,6 ήταν, 5,4.
1: Ναι, 5,4 τον Απρίλιο, εκτείναξη. Με ανατιμήσει 19% στο μοσχάρι. Και το λέω το μοσχάρι, γιατί ακούω για το βοδινό, εκείνο, το άλλο. Δεν φτάνει. Δεν μπορεί να δίνει μια οικογένεια 22-23 ευρώ για να πάρει ένα κιλό κιμά. Και δεν παίρνει πια κιλό κιμά. Εγώ που πάω στο Ακροπολείο βλέπω ανθρώπους που έρχονται και πραγματικά και παίρνουν μισό κιλό πλέον και όχι κάθε εβδομάδα. Το ξεχνάμε αυτό. Απλώς λέω ότι τώρα και φαίνεται νέο αδιέξοδο στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί λένε ότι το Ιράν μέσω του Πακιστάν έδωσε την πρότασή του και τώρα έχει βγει ο Τραμπ και λέει ότι είναι απαράδεκτη η πρόταση του Ιράν και τέλος, για τέλος αυτοσυγκράτησης μιλάει η Τεχεράνη. Άρα δεν βλέπω τέλος του πολέμου εκεί.
0: Εγώ όχι, δεν βλέπω μόνο.
1: Να το βάλω σε μια άλλη βάση, μάλλον.
0: Για να είμαι ειλικρινής. Τι να δω. Στο παραπέντε ή στο και πέντε. Αφού έχουμε τόσες πολλές αντιφατικές δηλώσεις, τόσες πολλές αντιφατικές τοποθετήσεις. Όταν έχεις τέτοια έλλειψη σοβαρότητα στο κορυφαίο επίπεδο. Ο πλανητάρης έχει καταντήσει να είναι. Συγγνώμη, παλιά, θα χρησιμοποιήσω το δικό σου nickname, έτσι, το δικό σου ονοματάκι. Παλιά τη υπογράφει ένα φίλο εδώ, ο οποίο έχει και παράκληση να βγάλουμε τον Ιωσήφ, να τον αφήσουμε τον Ιωσήφ, παιδιά, σήμερα μπα και ισχύω να έρθει αύριο και να επιστρέψει ο καθένα στην κανονικότητά του. Να πω ότι πραγματικά είναι ένα κλόουν, ένα παλιάτσο. Ένα παλιάτσο πολιτική. Δεν είναι δυνατόν κάποιο να προσπαθεί να κάνει μια σωστή ανάλυση και να παραβλέπει ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστία. Ό,τι και να λέει, σκατά είναι. Δεν υπάρχει. Ό,τι και να λέει, δεν σε νοιάζει. έχει πια χάσει τόσο πολύ την αξιοπιστία του, που τι να κάτσουμε να πούμε για το πότε τελείωσε ο πόλεμος, που λέει η Αμαλία. Από ό,τι φαίνεται, είμαστε όπου πάει και όπου έρθει. Και ο τύπος κονομάει την ίδια ώρα που γίνεται όλος αυτός ο μικρός χαμός, κονομάει 3 εκατομμύρια. Αυτός και μια στενή παρέα από τις πετρελαιάδες, τους Drill Drill Drill Baby.
1: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο ο Γιώργος αυτό και καταλαβαίνετε ότι σε μια έτσι και έτσι υπήρχε ακρίβεια και πριν το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με όλα αυτά που γίνονται και την αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά και το πετρέλαιο πάλι να ύπταται στα 150 δολάρια το βαρέλι, καταλαβαίνετε ότι η ακρίβεια θα ενταθεί. Είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχης της αφίσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφίσης που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε 3 θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34.
0: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτίσει πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την πιο εύκολη αναγνώριση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκαιο. Πολύ μου άρεσε αυτό. Μεγεθυντικός φακός για να πάει ο άλλος να δει.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία.
0: Είναι και έξυπνο. Να πω και κάτι ακόμα, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ των αγορών και το ξέρετε οι περισσότεροι τουλάχιστον. Μου κάνει εντύπωση και στο σούπερ μάρκετ και σε ένα από τα πολύ μεγάλα μαγαζιά, πολύ μεγάλα μαγαζιά ένδυση εννοώ, αν έλεγα μαγαζάρα θα καταλάβατε και ποιο μαγαζί λέω, έχουν ψιλοκαταργηθεί ή τουλάχιστον έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι που είχε την ώρα που πλήρωνες. Πας, τα βάζεις σε, ξέρω, τι έχεις πάρει από λάχανα μέχρι μπουκάλια με νερό, όπως εγώ. Μάλιστα, τα είχα πάρει λοιπόν αυτά και πάμε και τα βάζουμε, με τις εντολές της κυρίας Γιούλης βέβαια, τα βάζουμε σε ένα πράγμα, σαν καλάθι είναι. Και αυτό τα μετράει όλα και μετά διαβάζει τους κωδικούς και σου βγάζει το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Έκανα το σταυρό μου. Δηλαδή μου φάνηκε τόσο πολύ προχώ. Δεν το είχα ξαναδεί. Προφανώς περισσότεροι που πηγαίνετε περισσότερο από μένα σε σούπερ μάρκετ, μαγαζιά κτλ. Θα τα έχετε δει. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και σκέφτηκα, θα μου πεις, στραβό μυαλό έχεις, πιθανότητα να έχετε δίκιο, ότι αυτές είναι θέσεις εργασίας. Κάθε καλάθι έχει αντικαταστήσει έναν άνθρωπο. Αυτό, μόνο το βάζω στο τραπέζι, γιατί πολλοί μπορεί να πούνε, κοίτα να δεις καλή τεχνολογία κτλ. Ναι, αλλά με κάποιο τρόπο AI από εδώ, καλάθια μετρητές από εκεί, με συγχωρείτε πολύ, δεν ξέρω τι θα μείνει να μην κάνουμε μόνοι μας πια.
1: Και λέγαμε για την ακρίβεια και για την εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο. Βεβαίως, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, θα πω λίγο τις αυξήσεις. Δεν θα τα πω όλα. Απλώς για να κάνουμε και μια κουβέντα.
0: Πες, αυτό θα σε έτσι και σαν νοικοκυράπτης.
1: Ναι. Αυξημένες λοιπόν οι τιμές του μοσχαριού κατά 19,2% από ένα χρόνο νωρίτερα. Του αρνιού 13,3%. Σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Στα φρούτα, τα λαχανικά και τις σοκολάτες και τον καφέ, η αύξηση των τιμών ξεπέρασε το 7% σε σχέση με ένα χρόνο πριν και η μαργαρίνη το 11%. Το χοιρινό κρατιέται ακόμα. Είναι μια αύξηση του, ήταν 1,2%, μια μικρή αύξηση. Βεβαίως το ελαιόλαδο έχει πέσει τιμή, κοντά στο 18%. Ξέρεις πόσο ήταν η αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης? 53,2%. Στο κίνησης 32,4%, του φυσικού αερίου 19,3% και του ηλεκτρισμού κατά 14% και της βενζίνης κατά 17,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτά είναι πραγματικά είναι σοκαριστικές οι αυξήσεις.
0: Θα σου πω τι κατάλαβα εγώ διαβάζοντας όταν έγινε ανακοίνωση τέλος πάντων για την άνοδο του πληθωρισμού. Το πρώτο που κατάλαβα είναι ότι αφορά πάρα πολύ τον τομέα της ενέργειας. Ενέργεια είναι και στο σπίτι σου, ενέργεια είναι και στο αυτοκίνητό σου, ενέργεια είναι παντού. Μεταφορές. Πώς είναι δυνατόν να μην αυξηθούν οι μεταφορές όταν αυξάνεται το πετρέλαιο. Τα τρόφιμα, τα οποία και στο σούπερ μάρκετ και στο φθηνότερο σούπερ μάρκετ, πρέπει να πω ότι έχουν πετραβήξει ανηφόρα χοντρά. Έτσι. Αυτά που είπε η Αμαλία για το κρέας και τα λοιπά, τα ξέρουμε όλοι, δεν χρειαζόμαστε κανένα μυαλοπόλη να μας τα δείξει. Και βεβαίως, Αμαλία, αυτό το οποίο ακούω, λες, έχω ένα διαμέρισμα και θέλω να το νοικιάσω. Και γίνεται της τρελής.
1: Ας αυτό, τρελής. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Και, να σου πω κάτι. Είναι να βγάλουμε το διαμέρισμα σε πληστηριασμό.
1: Ακριβώς, ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Και εγώ δεν λέω να μην ζητάνε ιδιοκτήτες και, και κάποια χρήματα. Αλλά πια το ότι ένα διάρρη έχει φτάσει, με ένα δωμάτιο εννοώ, έχει φτάσει 700 και 800 ευρώ. Έτσι, και ένα και παραπάνω και μια γκαρσονιέρα 600. Ποιος μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα. Ποιος μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα.
0: Τι να σου πω, ειλικρινά και. Ξέρεις, σκέφτεσαι ρε παιδάκι μου, όπως είπα πριν, ότι πας και βλέπεις την αντικατάσταση των ανθρώπων από μηχανές. Ένα πράγμα. Ένα δεύτερο. Λες, ρε παιδιά, τι παίρνετε εσείς.
1: Ναι.
0: Τι σας δίνουνε. Τι παίρνεις σαν μισθό. Ακούς το μισθό, ακούς και το ενίκιο και είναι μία ή άλλη. Δηλαδή, το μισθό ενός ανθρώπου να του περισσεύουν 2-3 εκατοστάρικα, πώς να τη βγάλει.
1: Ναι, ναι, όπως το λες ακριβώς. Άρα, λοιπόν, το θέμα της ακρίβειας, θεωρώ και της οικονομίας και της ακρίβειας κυρίως είναι το πιο σοβαρό. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις πλέον, Γιώργο. Είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τους πολίτες.
0: Πάντα ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μόνο που τώρα πιστεύω ότι έχει εκτιναχθεί πραγματικά. Γιατί κάποια στιγμή λες, όπα, παιδιά. Ξεκινήσαμε από εκεί, φτάσαμε εδώ και πιστεύαμε ότι κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Ότι συζητάμε για πληθωρισμό της τάξης του 5,4
1: έτσι, μπράβο.
0: Μετά από χρόνια ανόδου του πληθωρισμού. Είναι και τόσο μεγάλη, έτσι. Έχει χαθεί μπάλα.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο, το Brent, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτές οι αρνητικές εξελίξεις με την εγχειρία και με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, την απέριψε την πρόταση, την ιρανική πρόταση ο Τραμπ. Την απέριψε. Ύπταται το πετρέλαιο πάνω από το κοντά στα $106 το βαρέλι. Την απέριψε. Όχου, όχου θα πω εγώ. Αχ, βαχ. Αυτό λέω μόνο, γιατί τι μας περιμένει.

0: Να πω ένα ευχαριστώ. Καρδιάς, είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Θα επαναλάβω πάντως, γιατί δεν θέλω να κάνετε σχέδια και όνειρα. Άλλος είναι ο νοικοκύρης, άλλος τα κανονίζει αυτά. Δεν χρειάζεται από εμάς από εδώ να λέμε τίποτα σχετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς και βεβαίως θα ευχαριστήσω και εκ μέρους του Ιωσήφ τα πάμπολα περαστικά που έχετε στείλει. Έτσι.
1: Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπόρα λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο ψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Αλήθεια, εσύ τρως λαχανικά? Πώς δεν τρώω? Ναι, μετά θα πάω από τα Lidl για μαρούλια, ντομάτες και αγκουράκια, ό,τι πρέπει για τη μεσημεριανή σαλάτα. Τρώω λαχανικά, φαίνεται.
2: Είδες που έλεγα πριν για τον πλανητάρχη ότι είναι παλιά σας και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Έρχεται ο παλιά του και λέει: αλλάζω παρατσούκλι άμεσα μετά τη σύγκριση με τον πλανητάρχη. Εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ότι έχει τον καλύτερο τρόπο να την αντιμετωπίσει όπως το αξίζει. Πραγματικά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η Usert, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρεντερικ. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο frederikuniversity.gr, το Frederik University είναι μία λέξη, ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Εδώ. Επιστρέψαμε, Real FM, μαζί με τον Τζορτζ. Είναι πρόσωπο έκπληξη. Εντάξει, τα μηνύματα γίνεται χαμός.
1: Εντάξει,
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλεια.
0: Εντάξει, μην του λέτε, μην είναι και ψυγκίνητος, μην δεν θέλω να πω παραπάνω.
1: Αυτό είναι και μεγάλη, πώς να πω τώρα. Είμαι εδώ γιατί ένας φίλος. Το ξέρετε τις σχέσεις που έχουμε με τον Ανασία εδώ και τόσα χρόνια. Έχει τη μέση. Τελεία πάμε.
0: Λουμπάγκα. Του Καλαμαράκη. Όχι, δεν έπαθε λόγω Βαλένθια, βρε παιδιά. Δεν το έπαθε λόγω τη Βαλένθια.
1: Καλά, νομίζει.
0: Λοιπόν, αφήνει την κλίτα.
1: Καλά, νομίζει.
0: Άλλο να πει. Δεν θα έρθει κάποια στιγμή.
1: Άστο ρε παιδί, η μέση. Είπα. Ο μέση τη μέση. Τελεία πάμε. Τώρα αν έρθει η Βαλένθια.
0: Όχι, το γράφουν οι ακροατές γιατί ξέρουν απευθυνό πρόκειται.
1: Αδερφό, όχι ένα φίλο, αδερφό μου. Κανονικά. Έχει πάει γήπεδο, παιδιά, είναι πανάθα μέχρι κόκαλο. Ακόμα και όταν έπαιζε αλλού ήταν με τον Παναθηναϊκό φανατικά. Σηκώθηκε και έφυγε πριν τελειώσει το παιχνίδι. Τόσο πολύ είχα σπάσει τα νεύρα του.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, άστο να τελειώσει αυτή η χρονιά τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, να τελειώσει.
1: Η επόμενη
0: χρονιά
1: να πάρει ένα κανονικό προπονητή.
0: Όπα, νάτα, νάτα. Λοιπόν, εντάξει, να έχει ένα παιχνίδι ακόμα ο Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι με την Βαλένθια.
1: Μακάρι και το ευχόμαστε,
0: το ευχόμαστε
1: ρε παιδί μου. Να.
0: Ναι, μπράβο. Ακριβώς. Ναι. Γιατί εμείς είμαστε φίλαθλοι πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι, Γιώργο μου.
1: Τι είμαστε?
0: Φίλαθλοι δεν είμαστε.
1: Εμείς ναι,
0: οι
1: άλλοι είναι οπαδοί.
0: Έτσι, μπράβο. Είναι
1: μεγάλη διαφορά. Όπως και αν έχει, θέλω να πω ότι καλό και σημαντικό είναι και το μπασκετάκι και όλα τα άλλα. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και με τον ύμνο της ΑΕΚ να πούμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ σοβαρό θέμα είναι η ιστορία με τον ντρόν στη Λευκάδα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αν είναι δυνατόν να μην είναι, ξέρω εγώ, ασχολίαστο, να μην γίνει σχετική έρευνα κτλ. Εδώ πέρα, ρε παιδιά, αν ήταν ρωσικό τον ντρόν αυτό, τι θα λέγαμε σήμερα? Ειλικρινά το ρωτώ. Τι θα λέγαμε? Αν βρίσκαμε ένα τουρκικό ντρόουν.
0: Πάντως το έχουν αναλάβει και την έρευνα, οι ένοπλες δυνάμεις και τα λοιπά. Και να πω λοιπόν, επειδή γυρίζει γύρω-γύρω στην. Παιδί μου, λέω κάπου και εμείς οι δημοσιογράφοι. Εντάξει, να θες να πεις κάτι, να σχολιάσεις. Κάντο. Αλλά το να βγαίνεις να λες ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, είπε ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων, είναι τρέλα. Πώς γίνεται να είναι εκτός χωρικών υδάτων, αφού ήταν στη Λευκάδα? Επίσης, τι εννοούσε ο άνθρωπος? Εννοούσε ότι ήρθε από. Ήταν εκτός χωρικών υδάτων και μπήκε στα χωρικά μας ύδατα. Λευκάδα δεν είναι χωρικά μας ύδατα, είναι κάτι άλλο. Γιώργο μου, ξέρω εγώ.
1: Εγώ από ό,τι θυμάμαι πάντως, στο Ιόνιο μεγαλώσαμε και τα 6 τα κάναμε 12.
0: Ο Δένδιας.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι, OK, δεν έχουμε τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Τι είναι και γιατί είναι.
0: Λίγο ψύχρεμα, παιδιά, λίγο ψύχρεμα.
1: Το πώς έφτασε όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είμαστε χώρα σουρωτήρι, ελπίζουμε ότι δεν είμαστε. Και εδώ θα έχει πάρα πολλά δύσκολα πράγματα να απαντήσει, επειδή είπε για το Δένδια. Ο Δένδιας, ο οποίος μάλλον του πέφτει από το σύμπαν της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είναι ένας ικανός άνθρωπος.
0: Μια χαρά τον είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Μητσοτάκη στο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη.
1: Και εγώ όσο τον άκουσα, όλοι μαζί,
0: μπράβο,
1: μια γροθιά
0: και τα λοιπά. Δεν είδα εγώ κάτι άλλο. Ναι. Τώρα εσείς σκέφτεσαι κάτι
1: όμως
0: άλλο.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Δεν πιστεύω ότι αυτός που κακό βλέπει τον Δένδια είναι Μητσοτάκης. Άλλοι που έχουν τις ίδιες ίσως φιλοδοξίες, ίσως εγώ θα πω. Να αρχηγέψουν όταν με το καλό έρθει η ώρα. Πιθανότατα θέλουν, ξέρω εγώ, να το ξεφλουδίσουν λιγάκι. Όπως και αν έχει, αυτό είναι δευτερεύον κατά τη γνώμη μου. Υποδέ λοιπόν που θα λέγαμε παλιότερα. Εδώ μιλάμε για σοβαρό θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας. Και εγώ θα κάνω την υπομονή. Δεν θέλω να προτρέξω όπως κάποιοι συνάδελφοι που βγάλανε οι Λευκάδες στα διεθνή ιδέα σήμερα. Έτσι. Πραγματικά, θα κάνω την υπομονή, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ο Υπουργός Υπουργών Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, δήλωσε ότι γνωρίζουν τι είναι το σκάφος και περίπου τι περιέχει μετά την απενεργοποίηση των εκρηκτικών του. Ενώ ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Γκίκας, ανέφερε ότι εξετάζεται η χώρα κατασκευής, ο τρόπος έβρεσης και η αποστολή του ντρόν με επικατέστερο σενάριο τη χρήση του κατά ρωσικών πλοίων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Είχαμε τον ντρόν, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τον πόλεμο, έχουμε και χανταϊό.
1: Αυτό είναι, να σας ανοίξει η καρδιά.
0: Ναι, δηλαδή τους ανθρώπους πρωινιάτικα, δευτεριάτικα και είπαμε ότι πρέπει να μιλήσουμε με έναν ειδικό να μας πει ότι υπάρχει φόβος για μια νέα πανδημία, γιατί ο κόσμος φοβάται, Γιώργο μου, και φοβάται πολύ. Δηλαδή πραγματικά, εγώ δεν θέλω να είμαστε εδώ πέρα, ξέρεις, να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Γι' αυτό θα βγάλουμε την κυρία και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
1: Καλώς, καλημέρα.
0: Παθολόγο και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καταλαβαίνετε για την αφορμή. Τα έχουμε ξαναπεί παρέα, αλλά ειλικρινά, από τη στιγμή που μάθαμε ότι ο Έλλην 70χρονος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει κολλήσει, δεν ξέρω το χανταϊό.
0: Είναι ασυμπτωματικός, λέει. Γιατί, ναι, τώρα το διαβάζω, έτσι.
1: Εδώ είναι και το θέμα, αν είμαστε σίγουροι για το τι έχει ή δεν έχει, γιατί αν θυμάμαι καλά μας είχατε πει ότι έχει μακρά περίοδο επώας ο ιός.
2: Σωστά. Να πούμε για το συγκεκριμένο περιστατικό ότι αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι είναι υγιής, δεν είναι δηλαδή περιστατικό χωρίς συμπτωματολογία, επομένως είναι υγιής και μπαίνει για εντελώς προληπτικούς λόγους μέσα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για όλα τα άτομα που βγαίνουν από αυτό το πλοίο, ανεξαρτήτως εθνικότητας, όλα αυτά τα άτομα θα μπαίνουν σε προληπτική καραντίνα ενώ είναι υγιή για 45 μέρες οπουδήποτε στον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί όπως αναφερθήκατε πολύ σωστά, έχει μεγάλο χρόνο επόασης, δηλαδή από τη στιγμή που δυνητικά μπορεί να κολλήσει κάποιο άτομο μέχρι τη στιγμή που θα εκδηλώσει τα συμπτώματα μπορεί να περάσει και 1,5 μήνας, που ξέρετε και εκεί πέρα σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι ένας μεγάλο χρονικό περιθώριο που μπορεί σχεδόν να έχουμε ξεχάσει και τι κάναμε και πριν 1-1,5 μήνα και με τι ήρθαμε σε επαφή. Επομένως αυτό που το περιστατικό στο οποίο αναφερόμαστε στο Αττικό είναι ένα άτομο που δεν νοσεί, δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι κυκλοφορεί μέσα του για παράδειγμα ο ιός, που αυτό θα το βρίσκαμε είτε με, και σίγουρα θα το κάνουμε με PCR, δηλαδή με έλεγχο γενετικού υλικού, είτε με τα αντισώματα. Αν βγάλει κάποιος αντισώματα σημαίνει ότι έχει ήδη κολλήσει, οπότε τότε θα το βρούμε και μπορεί πράγματι και το πιο πιθανό σενάριο να περάσουν αυτές τις 45 μέρες και να μην έχει εμφανή συμπτώματα αλλά και να μην έχει κολλήσει.
0: Γενικότερα, επειδή επικρατεί ένας προβληματισμός και όχι μόνο στην Ελλάδα, μήπως είναι η αρχή μιας νέας πανδημίας, γιατί δεν έχει και υπάρχει και εμβόλιο για το χανταϊό. Τι θα λέγατε, κυρία Ψαλτοπούλου?
1: Γιατί το ξέρετε, κυρία Ψαλτοπούλου, όποιος καεί στο χυλό φυσάει το γιάουρτι.
0: Σωστό κι αυτό.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Μετά από την πανδημία είναι λογικό να σκεφτόμαστε τέτοια σενάρια. Όμως δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη πανδημία, γιατί αυτή η μετάδοση που φόβησε σε εισαγωγικά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον ενεργοποίησε και αφορούσε από άτομο σε άτομο, είναι μια σπάνια περίπτωση του στελέχους αυτού στη Λατινική Αμερική που δεν κάνει, επομένως από ένα άτομο δεν ενώσουν εύκολα περισσότερα, και αυτό μόνο με στενή επαφή. Έχουν ξαναυπάρξει σε κάποιο χρόνια πριν και άλλα περιστατικά στη Λατινική Αμερική, όπως ο χανταϊός δεν είναι μόνο στην Αμερική, κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, μπορεί να έχουν εμφανιστεί ετησίως από 10.000 μέχρι και 100.000 περιστατικά, και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια καταγράφονται περίπου γύρω στα 1.500 περιστατικά, κυρίως σκανδιναβικές χώρες αλλά και Βαλκάνια, που όμως ευτυχώς το στέλεχος στην Ευρώπη έχει πολύ μικρότερη πιθανότητα θανάτου, γιατί όπως καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι, ένα ποσοστό πιθανότητα θανάτου 20-30% είναι ένα τεράστιο ποσοστό που αναφέρεται, και αφορά βέβαια τα άτομα τα οποία έχουν εμφανίσει κάποια συμπτωματολογία.
0: Μάλιστα. Κυρία Ψαλτοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και πάλι.
2: Και εσείς.
1: Θέλει υπομονή το πράγμα, έτσι, άμα χρειάζεται περίπου 45 μέρες.
0: Πολλές μέρες,
1: για
0: Γιώργο μου.
1: Πολλές. Από εκεί και πέρα θέλω να σου πω ότι μακριά από εμάς κινδυνολογίες, μακριά από εμάς. Ξέρετε, πολλές φορές λέγονται πράγματα στο ραδιόφωνο και ο καθένας τα παίρνει όπως θέλει. Ας πούμε, ο φίλος μου ο Γιώργος για παράδειγμα, από την Ηλιούπολη. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Να σου πω ότι, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ότι έκατσε ο χανταϊός, είναι ότι έκατσε σε καράβι.
0: Μας
1: εξηγούσαν λοιπόν ότι, μάλιστα ένας από τους πολύ καλούς ακροάτες εδώ, ο Τάσος Καπετάνιος, μας εξηγούσε με ένα εκτεταμένο μήνυμα που είχε στείλει, ότι στα καράβια υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα κλιματισμού. Οπότε, από το ένα δωμάτιο μπορεί να φύγει, στο άλλο μπορεί να πάει. Και κάπως έτσι σε αυτή την ιστορία αισθάνεσαι ότι δεν μπορούσες να αμυνθείς στο χανταϊό. Δεν είναι ότι θα έκανες, ξέρω εγώ, ας πούμε, μια καραντίνα σε ένα σπίτι. Γιατί τι καραντίνα να κάνεις σε 150 ανθρώπους, ας πούμε, που είναι μαζεμένοι και με τον ίδιο κλιματισμό και πάει λίγο το πράγμα. Οπότε τώρα, για να πούμε για την αλήθεια, για να το ξεχάσουμε, πρέπει να περάσει αυτός ο 1-1,5 μήνας. Και ελπίζουμε να περάσει πραγματικά.
0: Ακριβώς, σωστά.
1: Επίσης, να θυμίσω, γιατί θα μας πιάσει τρέλα στην Ελλάδα, είμαστε και ξέρουμε πως πάντα πράγματα, ότι ήρθε, φέρανε ένα που είχε χανταϊό. Παιδιά, δεν ξέρουμε αν είχε χανταϊό. Ο άνθρωπος
0: επιστρέφει,
1: δεν ξέρουμε αν έχει.
0: Προς το παρόν είναι ασυμπτωματικός. Προς το παρόν θα πω εγώ. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος, είναι η ώρα του, είναι η ώρα της κίνησης. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν ήρθε ο φίλος σου σήμερα.
3: Δεν ήρθε.
0: Έχει τη μέση του λουμπάγκα. Ναι.
3: Το πιστεύουμε.
0: Το πιστεύουμε. Τι, και εγώ και ο Γιώργος, βέβαια. Τι κάνουμε.
3: Όχι, επειδή λέω για Βαλένθια γι' αυτό.
0: Βλέπεις.
1: Κατάλαβα.
0: Εγώ δεν μίλησα.
1: Λουμπάγκα είσαι μόνο.
0: Ολυμπιακός.
3: Το είπε εκείνη, εγώ δεν λέω.
1: Αυτονόητο.
0: Το απλώς του κάνει bullying το παιδιό. Του λέει να μην τα λέει αυτά ο Ιωσήφ, γιατί και τα λοιπά. Του κάνει bullying.
1: Με 7 αστέρια στο στήθος έχεις κάνει bullying στον άλλο που έχει 3. Οπότε τώρα θα την ακούσει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Ποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καλή αλήθεια είναι ότι εκεί έχει ποντιλιάρισμα εδώ και 12 ώρες. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνίνει ροή ανατμήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Ταύρο και Μοσχάτο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από το Φάληρο μέχρι τη Συμβολή με τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
3: Παρακαλώ.
0: Γιώργο μου, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση. Ιδανικά στην καρνταρόμπα μου.
1: Λοιπόν, και το λούξου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
0: Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως, βρε Γιώργο?
1: Μπες στο MyDay. Στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές του στο About You. About Αμαλία. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκτός για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πολλά ακόμα. Τι περιμένεις?
0: Καλό αυτά. Είναι καλό αυτό. Είναι όλα τα coupons. Μπαίνω τώρα.

0: Από την διαγώνη ανάγνωση που πρόλαβα να κάνω και συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση να... Είναι ανθρωπίνως αδύνατο να διαβάσει κανένα όλα τα μηνύματα. Κόλλησα πάντως ένα, το είχε στείλει ο Κωνσταντίνος από τη Γερμανία και έγραψε για την Μπόρσα. Λέει,
1: τι?
0: Αντικατέστησε κάποιες θέσεις.
1: Α, με ρομπότ.
0: Με 6.000 απολύσεις σημαίνει αυτό. Προσέξτε, το λέω για να μην κινδυνολογήσουμε, να μην υπερβάλλουμε, επειδή ακούσατε, ξέρω εγώ, ένα σχόλιο από μένα που δεν είμαι της κατανάλωσης γενικότερα, αλλά με έβγαλαν βόλτα σούπερ μάρκετ και στη μαγαζάρα και λέω και στα δύο είδα τα καλάθια τα οποία μετράνε, ζυγίζουν, κοστολογούν, πληρώνεις. Αυτό λέω που είδα είναι εντυπωσιακό, έτσι καταρχήν πρέπει να πω για έναν άνθρωπο που δεν είναι τεχνολογικά, ξέρω εγώ, σούπερ, μπορεί να τον εντυπωσιάσει, όπως εμένα. Την ίδια στιγμή σκέφτηκα ότι αυτό που βλέπω τώρα, ρε παιδί μου, το καλάθι μετρητή, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσουν, έχει στερήσει μια θέση εργασίας. Επίσης έχει στερήσει έναν άνθρωπο τον οποίο μπορείς να τον ρωτήσεις κάτι ή οτιδήποτε σχετικό.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, όταν διαβάσεις αυτό για τις 6.000 θέσεις εργασίας, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές για την αντικατάσταση των ανθρώπων.
1: Εγώ να πω μόνο κάτι. Ο Γιάννης χρειάστηκε, επειδή άλλαξε εταιρεία, να περάσει μια εκπαίδευση. Το ξέρεις, ότι όταν αλλάζει ένα τύπο αεροπλάνο κτλ. Και τη μισή εκπαίδευση την έκανε μέσω AI. Δηλαδή, εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Οπότε κάποια στιγμή. Ναι, ήταν λοιπόν, ήταν στον υπολογιστή και διάβαζε και ήταν μια κυρία μπροστά και μίλαγε. Κάποια στιγμή ο Γιάννης λοιπόν άρχισε, που είναι επειδή τον ξέρει ο Γιώργος, και μιλάγε πολύ άσχημα. Δεν μιλάει, το ξέρει ότι δεν μιλάει έτσι, αλλά μιλάμε για άσχημα, για βρυσίδι. Και πετάγομαι από τον μπάνιο και του λέω: Γιάννη, πώς μιλάς έτσι? Μου λέει: Πώς μιλάς έτσι, λέω, παιδί μου, γιατί μιλάς έτσι? Μου λέει: Τι να μιλήσω, με τη βλαμένη. Ποια είναι η βλαμένη? Είναι η AI, μου λέει αυτό.
0: Είναι η AI. Να πω ότι το AI, εντάξει, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία τεχνολογική είναι. Δεν συζητώ, μπορεί να αλλάξει την ιστορία της.
1: Σε σχέση με τα ρομπότ, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά έκανες. Λέω, μπορεί να αλλάξει την ιστορία του ανθρώπου, αλλά σήμερα από το πρωινό. Τον απογευματινό τύπο, είναι η Δευτέρα, δεν έχουμε πρωινέ εφημερίδε. Κοιτώντα λοιπόν στο πρωτοσέλιδο τη Εσπρέσο, και μην μου πιάσετε τα μούτρα.
1: Και δεν σε πιάσω τα μούτρα.
0: Είχε ένα τύπο, ναι, ο οποίο έκανε βίντεο κλιπ για το ταξίδι του με τη βοήθεια του AI. Και ανέσυσε τη ζωή λάσκαρη.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Παιδιά, συγγνώμη.
1: Ανατυχιαστικό.
0: Είναι αυτά όλα που δείχνουν πόσο μακριά μπορεί να πάει αν δεν υπάρχουν ηθικοί φραγμοί αυτό το, ναι, πράγμα.
1: Πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Πού επικρατεί και κυριαρχεί η συνέντευξη, μιλάει για πρώτη φορά, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, στη Real News της Κυριακής. Πραγματικά έχει γίνει talk of the town η συνέντευξη. Είναι και μια μεγάλη επιτυχία της εφημερίδας. Δεν έχει ξαναμιλήσει ο κύριος Δημητριάδης, νομίζω. Όχι, νομίζω, δεν έχει ξαναμιλήσει. Σπάει τη σιωπή του. Δηλώνει ότι δεν προτίθεται να δημιουργήσει σωματικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιο στις επόμενες εκλογές. Και στέλνει και ένα μήνυμα εν ώψη του συνεδρίου. Πολλοί λένε ότι στέλνει διάφορα μηνύματα. Πάντως ενωτικά βγαίνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την παράταξη. Αυτό καταλαβαίνω και ότι τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την κυβέρνηση, την παράταξη και την πατρίδα.
0: Κοίτα, πέρα από τα αυτά που με εμάς που ζυμωνόμαστε με την πολιτική λόγω της δουλειάς μας, έτσι, και κυρίως λόγω του πολιτικού ρεπορτάζ, μου κάνει εντύπωση ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να προσπεράσεις αυτό το τα πήρα πάνω μου. Αυτό δεν μπορεί να το προσπεράσεις. Και δεν μπορεί να το προσπεράσεις γιατί είναι και αυτό που είναι το πρώτο που θα σκεφτόταν ένας κανονικός άνθρωπος, παιδιά. Ότι εδώ πέρα βρέθηκε κάποιος ο οποίος φορτώθηκε, πήρε ό,τι θες πες την ευθύνη για ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι οι υποκλοπές, οι νόμιμες επισυνδέσεις, όπως και να τους βαφτίσει το ίδιο πράγμα για τα λίγη.
1: Είναι σοβαρό πολύ θέμα που παραμένει, ναι, έτσι, ακόμα στην επικαιρότητα.
0: Μα όπως είναι οι υποκλοπές,

0: Να πω ρευστό πολιτικό τοπίο. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, περιμένουμε να δούμε την πρώτη αυτόνομα πολιτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, λέει θα ανακοινώσει και ονόματα.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Όχι, λέει ναι, τα δημοσίευματα. Ούτε εγώ το έχω. Τώρα δεν έχω πρόβλημα εκεί. Πληροφόρηση, άλλοι την έχουν, αλλά τέλος πάντων.
0: Μπορώ να σου πω απλώς ότι μέχρι την προηγούμενη Τετάρτη ήταν στην διαδικασία μία ακόμα παρουσίαση βιβλίου. Το Ιθάκη Ηρακλείου ήταν την τελευταία φορά. Φεύγουμε λοιπόν από το πλαίσιο Ιθάκη το βιβλίο και πάμε στο επόμενο. Και σήμερα μάλιστα κάπως έτσι το ρωτάει, για να δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Κλείνοντας τη σημερινή του, ας πούμε.
1: Ναι. Τοποθέτηση, ανάρτηση είναι ουσιαστικά στα social media, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από όσον αφορά τον κύριο Δημητριάδη.
0: Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται, ναι. Ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει.
1: Α, εντάξει, ξεκάθαρο. Είναι ότι ταχύνονται οι εξελίξεις για τον ακόμα. Να πω για τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη ότι ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρό πρόσωπο μέσα στην κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι, Γιώργο μου. Και πολλοί είναι αυτοί μάλιστα που λένε, εγώ τουλάχιστον αυτό ακούω από κάποιους, ότι οι αριθμίες στο επιτελικό κράτος και τα διάφορα προβλήματα εμφανίστηκαν όταν ο ίδιος αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν το λένε πολλοί. Δεν ξέρω αν το λένε δημοσίως ή αν το λένε στα μεταξύ τους πηγαδάκια και off the record. Πάντως πάρα πολλοί το λένε ότι δημιουργήθηκαν αριθμίες και ότι έπαιξε έναν πολύ καθοριστικό ρόλο όταν ήταν στην κυβέρνηση. Αυτό λέω, ακούω και το αφήνω εδώ.
0: Θα πω ότι δίπλα σε αυτό που λέει η Αμαλία. Πέρα από το ότι το πιστεύει ο καθένας και πώς αξιολογεί την θητεία ενός ανθρώπου στην πολιτική. Αν κάποιος δει χρονικά, αν τα βάλει δηλαδή το ένα δίπλα στο άλλο, θα συμφωνήσει στο τέλος με την Αμάλια. Έφυγε και έγινε, πώς το λέει ο Σαββόπουλος στο τραγούδι του, έφυγε. Λέει, και είπα για χαρά στον αντίπα και άφησα πιο πίσω μια τρύπα. Λοιπόν, να σε εσύ, αλλά κάπως έτσι πάει. Και θέλω να πω ότι μπορεί κάποιος να έχει πολύ αρνητική άποψη.
1: Ναι,
0: εγώ δεν είμαι από αυτούς που ξέρω εγώ που ηθεώνουν τους πολιτικούς, γιατί δεν το γουστάρω κιόλας. Αλλά τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο. Έτσι. Τα σίκα σίκα και σκάφη σκάφη.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφή της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr, είναι μία λέξη, publicbookawards.gr, και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Με τις ιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Πρέπει να σου πω ότι τα βιβλία, τα audiobooks,
1: ναι,
0: επειδή ένα έχω δοκιμάσει όλο και όλο, ήταν γύρω στις 23 ώρες. 23 ώρες λοιπόν που δεν κούραζα τα ματάκια μου. Θα μου πεις, είναι το ίδιο να διαβάσεις? Όχι, δεν είναι το ίδιο, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα. Όμως το audiobook, πώς να σου το πω, μου επέτρεψε, ρε παιδάκι μου, να μην είμαι καθισμένος μόνο στην καρέκλα, να ακούω και να κάνω και άλλα πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ναι. Μάλιστα, πολύ σημαντικό.
0: Το λέω γιατί δεν ξέρω πόσοι εξακολουθούν να διαβάζουν. Πώς να πω τώρα.
1: Εγώ διαβάζω το κλασικό βιβλίο, μου αρέσει το βιβλίο.
0: Και εμένα πάρα πολύ.
1: Το ξέρεις.
0: Πάρα πολύ. Εξάλλου,
1: ναι,
0: σκοπεύω όταν με το καλό κάποια μέρα δεν θα χρειάζεται να δουλεύουμε πια, γιατί θα είμαστε και συνταξίδι.
1: Έτσι, μπράβο, πες το.
0: Έχω χρωστάω πολύ.
1: Και εγώ χρωστάω. Λοιπόν, να πω μόνο ότι αυτό, όλα αυτά που είπα για τον κύριο Δημητριάδη είναι από το ρεπορτάζ. Δεν είναι δικά μου. Δεν είναι, είναι από το ρεπορτάζ. Ακούγοντας και μιλώντας με ανθρώπους και με συναδέλφους κτλ. Αυτό το λέω για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Αυτό.

0: βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Άντε, τώρα για να στηρίξουμε και εμείς τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται σε σχέση με τη Μετάλλικα. Λείπει και ο Καλαμάρης από εδώ πέρα να πιάναμε κουβέντα.
1: Με μένα δεν μπορεί να θέλει να πει ότι με μένα δεν μπορεί να πιάσει κουβέντα για τους Μετάλλικα. Λογικό, το ξέρει.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Γιατί άλλος ξέρει. Unforgiven, παιδιά. Δικό σας.

0: Ωραία, δεν θέλει και καλή εβδομάδα. Να έχουμε και καλημέρες. Να πω ότι είμαστε τελείως εκτάκτου συνθέσεως σήμερα. Ο Μέση έχει. Ο Μέση, λέω πάλι. Ο Μέση έχει πάθει.
1: Ο Μέση. Έχει πάθει μέση του.
0: Λουμπάγκα. Ήρθαμε να μπούμε στο τελευταίο λεπτό να αλλάξουμε το σκορ που λένε. Την καλημέρα, την αγάπη μας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στούντιο papakirialfm.gr για τις επικοινωνίες πρωινές. Να πω ότι για τους Μετάλλικα που ακούτε, υπεύθυνη είναι η κυρία Μαρία Χριστοδούλου που την έχουμε εδώ απέναντί μας, κονσολιέρισα. Και βεβαίως την γνωστή κολόνα του σταθμού 211-200-8200, η κυρία Ευβουλιού Κρότη.
1: Αρχή της εβδομάδας με ζέστη μέχρι Τετάρτη. Αύριο λέει πιο ζεστή μέρα, 33-34 βαθμούς, καλοκαιρινές θερμοκρασίες και με λίγο σκόνη και με λίγο υγρεγρασία και μετά και λίγες λασποβροχές. Τι είναι όλο αυτό, τι κοκτέιλ.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις. Οι περισσότεροι μετεωρολόγοι λένε ότι είναι ένα ήπιο φαινόμενο και η αλήθεια είναι ότι αν την ψάξεις, ας πούμε, και πας προς τα πίσω, θα θυμηθείς πολύ χειρότερες και δυσκολότερες στιγμές. Εγώ αυτό που θέλω να πω απλά, επειδή πέρα από τα γνωστά, ξέρεις, ας πούμε, έπνα τα μάξι και γέννησα σκόνη, όλη αυτή την κρίνια τέλος πάντων, να πω ότι καλό θα είναι οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα να είναι οι πιο προσεκτικοί. Έτσι. Ρε Βαγγέλη, πραγματικά χαίρομαι που σου αρέσει το Unforgiven, γιατί όπως λες, ήταν τρομερή στιγμή. Αλλά εγώ θα πάρω πάσα, επειδή εντάξει και μια ενημερωτική εκπομπή πρωινή, να πω ότι δεν είχα καταλάβει ότι υπάρχουν τόσοι μεταλλάδες στην Ελλάδα. Ομολογώ. Ως φίλος ιδίως του classic rock και τα λοιπά, παλιωμοδίτικα πράγματα και τα ρέστα, να πω ότι όταν βλέπεις ανθρώπους να πηγαίνουν να απολαύσουν, ας πούμε, ένα heavy metal group, κάνεις το σταυρό σου, ας πούμε. Λες, ξέρει αυτή, ξέρω εγώ, έχει κάποια στιγμή, μπορεί να έχει ακούσει ένα ρεφρέν, ας πούμε, έτσι. Nothing else matters. Nothing else matters, πλήρωσε και πήγαινε, βλάκα. Ας τον κόσμο που αγαπάει, ας τον κόσμο που αγαπάει, που γουστάρει, που να πάει. Αλλά ο άλλος τώρα, ας πούμε, μεταξύ μας, εντάξει, δε, άκυρος.

0: Πάντως είχε τρομερή κίνηση. Δηλαδή τελεπορήθηκε ο κόσμος όταν έφευγε από το ΆΚΑ.
1: Δεν θα έχει, αφού ήταν 70-80.000 κόσμος και τα λοιπά. Και δεν θα κάτσω τώρα να σχολιάσω αν είναι επιτυχημένη η Μετάλλικα, ένα καλό γκρουπ. Σε καμία περίπτωση. Απλά ρε παιδί μου, να ρωτιέμαι, αν ξέρω εγώ σε ένα event το οποίο προκάλεσε πολύ την προσοχή του κόσμου. 80.000 κόσμος. Οι Maiden που έρχονται το Σάββατο ανάμεσα στον ημιτελικό και το τελικό του Ευρωμπάσκετ, πόσο κόσμο θα έχουν, ας πούμε. Θα έχουν πάλι 80.000 κόσμο. Να πιστέψω ότι είμαστε μεταλλάδες, πραγματικά.
0: Θα επιστρέψουμε στο θέμα της ακρίβειας, γιατί εντάξει, δεν γίνεται να μην επιστρέψουμε. Βγήκαν και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που πέταξε στο 5,4% τον Απρίλιο με τρελές αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής αλλά και στην ενέργεια. Δηλαδή, Παναγιά βοήθα σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο. Κύριε Ραυτόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Κάτζου, κύριε Χουδαλάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Για κάντε μας μια ακτινογραφία της σχέδια ακρίβειας.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βλέπουμε πέρα από το πετρέλαιο κίνηση που εκτοξεύτηκε στο 53,2%, το φυσικό αέριο 19,3%, τα άλλα καύσιμα στο 32%, το πετρέλαιο κίνηση στο 32,4, αλλά καύσιμα 42,4, το πετρέλαιο θέρμα στο 53,2. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αύξηση στα μεταφορά των επιβατών με τα αεροπλάνο 18,4%. Βλέπουμε αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, στα μαργαρίνη, φυτικά, έλαια και λίπη 11,6%, στο μοσχάρι 19,3%, στο αρνί, στο κατσίκι 13,3%, στα φρούτα 7,5%, στα λαχανικά 7,1, στις σοκολάτες 7%, στο
1: καφέ. Σταμάτα, ρε άνθρωπε.
0: Φτάνει.
1: Πίσω μας. Να πω και κάτι πριν σε προλάβουν οι ακροατές μας. Στα αλήθεια τώρα, λες 7, 8, 9, 10, 11, 15, μέσος όρος 5,4. Μπορείς να μας εξηγήσεις ποια είναι η διαδικασία για να βγει αυτός ο μέσος, η μέση τιμή του πληθωρισμού?
2: Η Ελστάτ αυτό το οποίο κάνει είναι ελέγχει όλες τις αγορές στην Ελλάδα. Ειδικό, έχει βάλει κάθε μήνα, και αυτό ισχύει για τα τελευταία χρόνια, τις κατηγορίες αυτές σε όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Είτε αυτά είναι σούπερ μάρκετ, είτε είναι τοπικές αγορές, είτε είναι ελληνικές αγορές, είτε είναι μανάβικα, είτε είναι παντοπολία. Ιδίως σε μεγάλες πόλεις, μιλάω για χωριά, από εκεί λοιπόν αντλεί όλα τα στοιχεία και βγαίνει ο μέσος όρος. Σίγουρα αυτό δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το μοσχάρι το 19,3%, αυτό το έχουμε, έχει φτάσει η μπριζόλα ιδίως και στα σούπερ μάρκετ, έχει ξεπεράσει τα 20%, όπως είδαμε και το αρνί, το πάσχα που κάποιοι μας λένε.
1: Λέω πάντως ότι ο πληθωρισμός τελικά μπορεί να έχει μια μέση τιμή, αλλά πιθανό λόγο ότι αν ας πούμε η αμαλία είναι vegan, λέμε τώρα.
0: Όχι, μην λες για πράγματα. Μ' αρέσει, αλλά εγώ τρώω λαχανικά, αλλά τρώω και κρέας.
1: Άσε ρε, η μη τσοπανάκος τώρα.
0: Ναι, έτσι, μπράβο, καλά τα λες. Για άλλους λόγους δεν τρώω, αυτά ξέρεις εσύ.
1: Τι θέλω να πω, ότι ρε παιδί μου, αν για παράδειγμα κάποιος δεν αγοράζει μοσχάρι και αγοράζει λαχανικά και τρώει, λέω τώρα το vegan έτσι στον αέρα, έχει άλλο πληθωρισμό.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή,
2: σίγουρα.
1: Και καλό είναι να το σκεφτόμαστε αυτό, επειδή καμιά φορά λέμε και τίποτα που προσομοιάζει με μποϊκοτάζ. Δεν λέω για μποϊκοτάζ, λέω απλώς ότι αν βλέπεις τον άλλο ότι σε κλέβει πια, μην του τα δίνεις, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Μην του τα δίνεις.
0: Τώρα έβλεπα σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι τώρα, στο διάλειμμα, Γιώργο μου, 15 ευρώ, Παναγία μου, 15 ευρώ τα κιλό τα κεράσια. Εγώ δεν θα πάρω, παιδιά. Συγγνώμη, δεν θα πάρω.
1: Και καλά θα κάνεις. Κεράσια είπες.
0: Κεράσια.
1: Στο τραπέζι που σου έλεγα χτες και τα λοιπά, είσαι μαθητές από το σχολείο και τα λοιπά. Η φράση που με πόνεσε ήταν αυτή. Φτάσαμε, λέει, το κεράσι να έχει όσο τα μοσχάρι.
0: Ναι. Παιδιά, το είδα τώρα στη δηλώση σε ρεπορτάζ.
2: Εγώ θα σας πω ότι το κεράσι έχει παραπάνω από το μοσχάρι. Υπάρχουν αλυσίδα οποροπολίων, το οποίο είναι και στο Παλαιοφάλιρο και στην Κλειφάδα, τα οποία το έχει τα κεράσια 25,6 ευρώ το κιλό. Υπάρχουν ως επιτοπλίστων στα μανάβικα, πολλούνται τα κεράσια από 12,99, 13,99 έως και 19,80 το κιλό. Μιλάμε για τα πρώιμα κεράσια αυτή την εποχή, που είναι το μαγιάτικο μαζί με τα βερίκοκα, τα ροδάκινα, τα νεκταρίνια. Είδαμε βερίκοκα σε μανάβικο, βερίκοκα Άργους από το Άργος 9 ευρώ το κιλό. Είδαμε, αλλά αυτά είναι εισαγόμενα σταφύλια λευκά και άσπορα.
0: Εντάξει,
2: και
0: αυτά είναι, μαύρα, είναι, ναι,
2: τα 8 ευρώ το κιλό. Είδαμε νεκταρίνια ηλία.
0: Δεν πάει να πάρει σταφύλια, κύριε Ραυτόπουλε, τώρα τέτοια εποχή όμως.
2: Ακριβώς γι' αυτό το λέω, γι' αυτό και το τονίζω,
0: το κύριε. Το θέμα είναι άλλα.
2: Νεκταρίνια, ναι, νεκταρίνια ηλίας 9 ευρώ το κιλό. Ροδάκινα Ισπανίας 9 ευρώ το κιλό. Είδαμε βανίλιες χιλίες.
0: Δεν χρειάζεται, δεν θέλω.
1: Έχω δύο ερωτησούλες.
0: Κάνε τις ερωτησούλες για να...
1: Η μία ερώτηση έχει έρθει και από αρκετούς φίλους με διαφορετικά προϊόντα. Διαλέγω τον Αντώνια την πάντα να βάλει πλάτη. Το κακάο και ο καφές έχει πέσει σε διεθνές αγορές. Σε εμάς γιατί δεν πέφτει?
2: Θα πούμε ότι το κακάο στο πικ της τιμής τους ήταν 12.700 δολάρια ο τόνος και μιλάμε για τον Δεκέμβριο του 2024. Σήμερα το κακάο είναι 3.400 δολάρια ο τόνος περίπου, δηλαδή μειωμένος κατά 71-75%. Αλλά εμείς αυτό το οποίο, αυτό είναι το, θα έλεγα, αυτό που μας εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Αντί να βλέπουμε να μειώνεται η τιμή της σοκολάτας στο ράφι των σούπερ μάρκετ, βλέπουμε αυξήσεις. Για παράδειγμα, να σας πω, σοκολάτα η οποία ήταν, είναι 100 γραμμαρίων και έκανε στο πικ της τιμής 2 ευρώ και 48 λεπτά, σήμερα τη συναντάμε σε τιμή 2 ευρώ και 76 λεπτά. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
1: Και όντως δεν είναι. Αλλά απάντηση πέρα από την. Ότι συμφωνούμε απόλυτα στην περιγραφή. Εγώ απάντηση δεν παίρνω. Γιατί δεν πέφτει η τιμή?
2: Γιατί αυτό το οποίο λένε, κύριε Χουδαλάκη, οι βιομηχανίες είναι ότι έχουμε αποθέματα που τα έχουμε αγοράσει σε υψηλή τιμή.
0: Και όταν πέφτει η τιμή.
1: Τα ίδια έχουμε και με τη βενζίνη.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Και άλλη μια ερώτηση, η οποία προκύπτει από προσεκτικό ακροατή του Real FM. Από μένα.
0: Από εσύ, εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Ταλέπορος.
1: Έχουν βγάλει στην εκπομπή το μεσημέρι Στραβελάκης Γκάτσου την κυρία Τσαγκάρη. Από ό,τι κατάλαβα, είναι η επόπτρια της ακρίβειας, έτσι.
2: Είναι η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή και Υποπτήρια Αγοράς.
1: Λοιπόν, ακούω, δεν το είχα ξανακούσει και γι' αυτό το βάζω στο τραπέζι, να λέει ότι ο πληθωρισμός στην αγορά είναι 5,4. Ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ είναι 2, κάτι.
2: Ναι, αυτό δεν ισχύει. Και δεν ισχύει γιατί η κυρία Τσαγκάρη, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της, τα έχει αλλιεύσει από τον ΙΕΛΚΑ, από το Ινστιτούτο Έρευνας Κατανάλωσης, το οποίο είναι ένα όργανο που είναι, το έχουν φτιάξει τα σούπερ μάρκετ. Κύριε Χουδαλάκη, αν είναι δυνατόν εσείς που πουλάτε το προϊόν να αυξάνετε, να λέτε ότι αυξήθηκε η τιμή. Κρατάτε μία, κάνετε μία, έλεγα, συγκρατημένες, θα έλεγα, έτσι λέτε ότι έχετε αυξήσεις. Εμείς όμως οι καταναλωτές αυτό δεν το βλέπουμε. Σε εκείνο το οποίο βλέπουμε, το οποίο δεν λέγεται πουθενά, και αυτή είναι η αλήθεια, είναι ότι ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος μείωσης των περιεχόμενων των προϊόντων. Δηλαδή, μειώθηκαν από 90 γραμμάρια σε 70 γραμμάρια τα σνακ, όπως είναι πατατάκια. Τα τυρογαριδάκια από 85 γραμμάρια σε 80 γραμμάρια. Τα πακοτίνια από 75 γραμμάρια σε 65 γραμμάρια. Τα τακουλίνια από 75 γραμμάρια σε 60 γραμμάρια.
1: Απόσταλε.
2: Τα τυράκια, τα τριγωνάκια.
1: Εδώ πρέπει να σου πω ότι είχα γκρινιάξει απίστευτα τότε με τα γιαούρτια.
0: Ναι, γιατί και εγώ τρώω γιαούρτι. Μπράβο, και γιαούρτι και βιτάμ. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ρε, το κλείσαμε και δεν προλάβαμε.
0: Τι ήθελες πάλι?
1: Τα συγχαρητήρια, γιατί έχει αναβαθμιστεί μετά τις τελευταίες εκλογές στη ΓΕΣΕΕ, που εντάξει, είναι θέμα που συζήτησε από μόνες του. Έτσι, δηλαδή. Ρε, παιδιά, ξαναβγάλανε τον Παναγόπουλο.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Αυτό με συγχωρείς πάρα πολύ, θέλει μεγάλη κουβέντα.
0: Θέλει μεγάλη κουβέντα, αλλά τι να κάνουμε. Να σε ρωτήσω.
1: Να σου πω απλώ ότι ο Ραυτόπουλος θα γίνει εκτελεστικό γραμματέα.
0: Και θα είναι ο κ. Χότζογλου.
1: Θα είναι ο Χότζογλου.
0: Μπράβο, φίλο μα. Και συγχαρητήρια. Ο Δανίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Καλαμαράκη, ξεχάστηκε. Και μήπως το ΆΚΑ. Δεν το ξέρω. Πάντως τα λουμπάγκα του τα έχει. Και επίσης ο προβοκάτορας.
1: Στο ΆΚΑ, παιδιά, σας λέω, παθάνε κεφαλικά. Ένας φίλος μου, αδερφός μου, έφυγε πριν τελειώσει το παιχνίδι, γιατί τρελαθήκανε, ας πούμε. Τώρα.
0: Λέει και ο προβοκάτορας, λέει, παθαίνουν τα σπόνδυλα, έχουν αυτό και παθαίνουν τη μέση τους, λουμπάγκα και τέτοια.
1: Εσύ θα λες ο Μέσης και θα συμφωνούμε όλοι. Βάλτε το νούμερο Σαϊκάρας, Γιουργάρα μου, συγγνώμη, αλλά με αυτό ξεκινήσαμε. Ήταν μαστού που λέτε. Δεν τα χαρίσα αυτά, αλίμονο.
0: Και Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία στον δρόμο. Απροσπέλαστος ο Κηφισός στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Ρέντι και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Μεταμόρφωση. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ποτηλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις στον Άρδη του Βασιλιά Κωνσταντίνου, στην άνδο των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια, στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, πυκνή ροή στην άνδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις στη λεωφόρα Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδερ και Χολαργό. Καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Τζιτζιφιές μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να σε καλά.
3: Παρακαλώ.
0: Επειδή ρωτάτε για τον ντρόν, τα είπαμε στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής. Μιλήσαμε αναλυτικά και καλά
1: κάνει.
0: Και για το Χανταϊό είπαμε και για τον πόλεμο ότι απέρριψε ο Τραμπ την πρόταση του Ιράν. Και άρα έχουμε νέες εξελίξεις αρνητικές.
1: Μόνο καλές δεν τις λες πάντα.
0: Μπράβο. Και αυτό τι σημαίνει και το πετρέλαιο ανεβαίνει. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές.
1: Κοίτα, σκιοφόρησα από κάρα. Είναι στα κάγκελα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μας απαντήσει τώρα αυτό που λες πάντως, Φόρτσα. Λες πώς γίνεται το 2,20 με 120 το βαρέλι, η τιμή να είναι 1,5 και με 120 το βράδυ να είναι το 2,20. Επίσης να θυμίσω, επειδή το έχω κάνει και εγώ πάρα πολλές φορές, δεκάδες φορές σε αυτά τα λίγα χρόνια που δημοσιογράφουμε, ρωτάς για την τιμή το βενζινοπόλι. Είναι ο τελευταίος τροχός αμάξης. Είναι όμως ο μόνος συνομιλητής. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα ούτε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παρότι το ακούμε ως αίτημα και από αυτούς που πουλάνε τη βενζίνη, από τον βενζινοπόλη δηλαδή, θα τον ακούσα
0: το δέσμα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι τα μέτρα που έχει λάβει είναι πιο αποτελεσματικά σε σχέση με το αν μειώσει, συγγνώμη, σε κάποιο ποσοστό τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εγώ σου λέω, εγώ ακούσα τον κύριο Λιαρκόβα. Εγώ λέω τον κύριο Λιαρκόβα, ο οποίος επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τον γενικό του ΦΠΑ σε βασικά διατροφή.
1: Ο κύριος
0: Λιαρκόβα το λέει γιατί είναι οικονομολόγος και δεν είναι
1: δικαίος. Κοίτα, εσύ τώρα τριπλάρεις το κουδαλάκι γιατί λες θα σε πάω στη γραμμή της οικονομίας,
0: ναι.
1: Εκεί θα έχω.
0: Ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Μπράβο.
1: Με κανένα δύο από τους οικονομολόγους που έχω μιλήσει για να μου ανοίξω τα μάτια γιατί λέω κοίτα να δεις επειδή θέλω να είμαι δίκαιος. Και να μην σκούζω για να σκούζω.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μου πεις...
0: Είσαι λίγο γκρινιάρης, τώρα τα λέμε αυτά, μη λες τώρα, τα ξεχάσουμε.
1: Αν δεν ήμουν, δεν θα γίνει δημοσιογράφος.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θα ήμουν αρεστός, γλυκούλης και τα λοιπά.
0: Δεν είσαι, είσαι γλυκούλης, αλλά όταν δεν γκρινιάζεις κιόλας, αυτό εννοώ.
1: Καλά. Σιγά μην το φάω τώρα. Λοιπόν, πάω παρακάτω και σου
0: συγγνώμη, Γιώργο,
1: με απλές κουβέντες. Αν παίρνεις μέτρα τα οποία δεν βοηθούν στη δημιουργία πληθωρισμού, καλώς τα παίρνεις. Αν παίρνεις μέτρα και αντί να σταματάς τις αυξήσεις και τα λοιπά.
0: Ένα δίκιο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω. Οπότε
1: να πω ότι μπορεί
0: να βγει και με κόκκινο.
1: Να είναι με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση, με όποιον γουστάρει, με κανέναν. Μαγιά του.
0: Ο πληθωρισμός όμως ανεβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εγώ θα πω λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα μέτρα, τα τρίποντα, τα.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το καλάθι του. Όλα αυτά. Είδες εσύ να πέφτουν τιμές. Εγώ δεν ξέρω να ανεβαίνω.
0: Εντάξει, εγώ απλώς θα πω ότι έχουμε και μια παράμετρο που πρέπει να τη σταθμίσουμε πολύ σοβαρά. Είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Είχαμε ακρίβεια, είχαμε έναν πληθωρισμό ο οποίος εντάξει, είχε φρενάρια, ήταν υψηλός. Τώρα με αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση θα γίνεται και γίνεται ακόμα χειρότερο. Δεν μπορούμε να πούμε. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα πια αυτό λόγω του πολέμου. Δηλαδή, όταν γίνεται ο χαμός στην ενεργειακή αγορά, πώς να μην επηρεαστεί η Ελλάδα.
1: Ναι, όπως επίσης θέλω να πω ότι εδώ πέρα εμείς ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η σωστή λύση. Ξέρω εγώ, okay. Εντάξει, το παλεύουμε. Το παλεύουμε. Δεν μπορώ να ακούω από κανέναν ότι έχει εύκολη λύση. Από κανέναν. Δεν θέλω να ακούσω. Ναι. Δηλαδή, μη με φορτώσεις.
0: Σωστό και αυτό που λες, ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι, καλά.
1: Το πρώτο πράγμα. Και επίσης να πω ότι μη μου λες και ότι άλλοι, όλοι ξέρω εγώ, στην Ευρώπη παίρνουν άλλα μέτρα είναι ηλίθιοι. Δεν είναι ηλίθιοι.
0: Ο καθένας επιλέγει τη στρατηγική που θα κάνει.
1: Ούτε εμείς είμαστε ηλίθιοι, ούτε αυτοί. Έχουμε άλλες στρατηγικές.
0: Ναι,
1: πιανού αυτό. Αποδίδει είναι το θέμα, γιατί αυτό κάνει και το αμήλικτο ταμείο το λεγόμενο. Ναι.
0: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό, Γιώργο μου, σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
1: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω.
0: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
1: Ενδιαφέρον. Για πες.
0: Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons. Και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
1: Τώρα που το λες, πεινάσα περισσότερο.
0: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.

0: Εδώ επιστρέψαμε μαζί με τον Τζόρτζ, τον Γιώργο Χουδαλάκη. Γιατί ο μικρός της παρέας έχει πάει μικρός, γιατί λέει ότι είναι μικρός. Έχει πάθει λουμπάγκα, έχει τα λουμπάγκα του, έχει τη μέση του, δεν μπορεί.
1: Το κολλήσαμε να του μείνει. Ο Μέσης.
0: Ο Μέσης είναι. Λοιπόν, τώρα με ρωτάτε παραπάνω, αν αυτή η Παρασκευή, το ΑΚΑ, η Βαλένθια, δεν τα ξέρω όλα αυτά εγώ.
1: Γιατί δεν έχετε γράψει, ρε παιδιά, α πούμε, κοιτάξτε στην ΑΚΑ και τα λοιπά. Για τους φίλους της ΑΕΚ να πω για πολλωστή φορά ότι με τον ύμνο της ΑΕΚ ξεκινήσαμε, όσο φύλαμε βεβαίως, στη μεγάλη δικέφαλη δύναμη η οποία δεν είναι το ΑΕΚΑΚ, είναι η ΑΕΚΑΡΑ. Και ότι η ΑΕΚ,
0: μπράβο στην ΑΕΚ,
1: είναι λίγο σαν τη ζωή. Το Σάββατο το βράδυ να σου έρχεται να βάλεις τα κλάματα γιατί χάνεις ένα τελικό. Θα πρέπει όμως να σου μείνει ότι έφτασα μέχρι εκεί, ότι έγινε μεγάλη ομάδα στον μπάσκετ, λέω. Έτσι. Και την Κυριακή να έχεις πάρει το πρωτάθλημα στην Ελληνική Λίγα με όλα τα καλά της και τα κακά της.
0: Ναι. Λοιπόν. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το περιστατικό στην Κρήτη. Με το βαρύ τραυματισμό της 28χρονης μητέρας, τριών παιδιών, μπροστά στα μάτια των παιδιών της, έχει νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο παγνί, έτσι. Και υπάρχουν και καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Βρέθηκε η γυναίκα βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνασης.
1: Ένα κορίτσι είναι αυτή η γυναίκα.
0: Είναι κοριτσάκι.
1: Με τα σημερινά δεδομένα είναι ένα κορίτσι. Μπροστά... Είναι μια πολύ νέα μητέρα, έτσι, με τέσσερα παιδιά.
0: Ακριβώς, με τρία.
1: Τρία,
0: αγάπη μου.
1: Τρία είχε νομίζω στο αυτοκίνητο.
0: Α, έχει και τέταρτο, μπορεί να έχει δίκιο. Δεν το, τρία παιδιά δηλαδή. Τι λέει ο σύζυγος, ότι άνοιξε ξαφνικά. Ναι, τι τρία, τι τέσσερα. Άνοιξε την πόρτα. Αυτό λέει ο σύζυγος. Αυτό ισχυρίζεται. Όταν άνοιξε την πόρτα και βρέθηκε στην άκρη για τραυματισμό.
1: Ωραία, γιατί άνοιξε την πόρτα.
0: Μπράβο. Μπράβο, ρε Γιώργο.
1: Έλα ρε τώρα, μεταξύ μας. Άκου να δεις. Άντρες είμαστε, αλλά δεν θα πάμε να υποστηρίξουμε κανένα σκουλίκι που σηκώνει εύκολα χέρι και πάει λέγοντας το πράγμα. Επίσης να πω ότι άντρας είσαι, μάνα έχεις. Φαντάζομαι ότι χθες τις έλεγες μανούλα μου αυτό.
0: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
1: Αν έχεις και την ευλογία να έχεις και αδερφή, να τη βλέπεις να γίνεται από κοριτσάκι, γυναίκα κτλ. Μπορείς να καταλάβεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το 2026 μιλάμε ιδέα πράγματα είναι ένα μακροβούτι, μια βαθιά βουτιά στην προϊστορία. Μόνο εκεί πέρα θα μπορούσε κανείς να το δικαιολογεί. Τι πάει να πει άνοιξε την πόρτα. Γιατί την άνοιξε, ρε. Πες μας γιατί την άνοιξε. Τι δεν είπες γιατί άνοιξε την πόρτα και
0: λέει, βρέθηκαν και σταγόνες αίματος μες στο αυτοκίνητο. Έλα,
1: βλακίες λέει τώρα. Εντάξει,
0: συνεχίζονται οι έρευνες.
1: Με τον καθένα,
0: ο ίδιος πήρε λέει την πεθερά του κάποια στιγμή, ενώ υπάρχει ένα κενό 22 λεπτών και της είπε ότι τραυματίστηκε και άνοιξε την πόρτα. Όλα αυτά εγώ τα ακούω όπως βερεσέ που λένε και στο χωριό μου. Και καλά τα λέει ο Γιώργος, πολύ ωραία τα λέει. 28 χρονών, μια μητέρα τριών παιδιών. Να την...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Γιατί κάπως έτσι γίνανε τα πράγματα. Βεβαίως θα δούμε πού θα καταλήξουν οι έρευνες.
1: Τα χειρότερα έχω να πω μονάχα. Επειδή, ξέρεις τώρα, είναι από τις συζητήσεις, ρε παιδί μου, που όταν είμαστε κανονικοί άνθρωποι, ενώ χωρίς μικρόφωνα, χωρίς δημοσιογραφική ιδιότητα, αν και πολύ δύσκολα μπορεί να το αφήσει κάποιος. Είναι από τις συζητήσεις που θα τις έχεις στο κοινωνικό σου περιβάλλον. Μάστε. Ρε παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Άνθρωποι αγαπιούνται, αγαπιούνται, ερωτεύονται, ξερωτεύονται, μάλιστα. Ή ξέρω εγώ, εμείς οι δύο οι άντρες που είμαστε και λίγο ελαττωματικά μηχανήματα, τρία είναι όλα κιόλα. Ένα πάνω, ένα στη μέση, τα καταλαβαίνεις θέλω να πω, και ένα λιγάκι παρακάτω. Λοιπόν, είναι σαφές. Μπορείς πάντα να πάρεις άλλο δρόμο, να χωρίσεις. Θα είναι πολύ πιο καλό, πολύ λιγότερο δραματικό, πολύ λιγότερες συνέπειες να φύγεις από μια σχέση που σε αρρωσταίνει. Γιατί να είσαι. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, και να σηκώνεις χέρι με κατά αυτόν τον τρόπο που πια, ξέρεις, πόσες γυναικοκτονίες μετράμε, βρε Γιώργο. Και συγγνώμη για τον όρο, πόσες μετράμε, δεν τα έχω χάσει.
1: Γιατί ζητάς συγγνώμη,
0: δηλαδή...
1: Γυναικοκτονία είναι, δεν συζητάμε.
0: Ναι,
1: ναι. Τι συζητάμε.
0: Δηλαδή, τι πρέπει να ζήσουμε ακόμα, ξέρω εγώ. Δεν είναι κτήμα σου η γυναίκα.
1: Και επειδή και εμείς δεοντολογικά και λόγω, ξέρω εγώ, ας πούμε, της δημοσιογραφικής ιδιότητας πρέπει να είμαστε εγκρατείς στα σχόλιά μας για τον άνθρωπο κτλ. Ή την έδιρε πριν, ή της άνοιξε την πόρτα και την πέταξε έξω, ή οτιδήποτε το σχετικό, είναι εγκληματική πράξη και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσετε. Σε ό,τι αφορά τη γυναικοκτονία, χωρίς πολλά-πολλά, αφού όλοι τον αποδεχόμαστε αυτόν τον όρο, ας τα βρούμε και νομικά, παιδιά, και αν μη γίνεται και αυτό. Μια πολιτική συζήτηση χωρίς νόημα επί της ουσίας. Δεν έχει νόημα η συζήτηση αν μιλάμε, τη δεχόμαστε, αλλά να μην έχει συνέπειες. Να έχει συνέπειες, ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, καλησπέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα και στο. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Το Γιώργο Χότζογλου.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργο μας.
1: Ο οποίος άκουσε την κουβέντα που είχαμε τώρα. Αυτό που λέω να πούμε ότι ο Χότζογλου, που είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισητισμό, θα αναλάβει το κομμάτι αυτό με, με τη μέτρηση που κάνει επί της ουσίας η ΓΕΣΕ για την ακρίβεια. Έτσι. Λοιπόν, και μας είπε ότι είχε πάει στην Κύπρο, όπου εκεί η βενζίνη είναι στο 1,30, παιδιά. Και είναι στο 1,30, αγοράζοντας επί της ουσίας από την Ελλάδα, εκεί που δεν επιβαρύνεις με τα 70 λεπτά του ιδιωτικού φόρου κατανάλωσης, και επίσης ότι έχει μηδενή στο ΦΠΑ. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει, εγώ είμαι με αυτό, είμαι εκεί, είναι μετάλλο. Λέω αυτό που είπα και πριν, και επαναλαμβάνομαι τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι, ρε παιδιά, πώς να το πω τώρα, ο βλάκας ο παραδιπλανός. Έχει δοκιμάσει κάτι άλλο από σένα. Ούτε εσύ είσαι βλάκας που δοκιμάζει κάτι άλλο. Να δούμε ποιο έχει δουλεύει περισσότερο. Δεν είναι θέμα το ποιος είναι πιο μάγκας από τους δυο μας. Εσύ ο Ισπανός, εσύ ο Κύπριος. Δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να έχουμε αποτελεσματικότητα, γιατί όπως μας εξηγούσε και ο. Και πρώτα το εξήγησε η Αμαλία. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με το ότι οι μεταφορές ή το καύσιμο είναι ακριβό. Είναι ότι αυτό τροφοδοτεί όλη την ακρίβεια.
0: Ναι, ναι. Είναι η αναστάτωση και όλες αυτές οι ανατράξεις στην ενεργειακή αγορά έχουν σοβαρό αντίκτυπο και στις υπηρεσίες και στα τρόφιμα και παντού. Να σου πω, βρε Γιώργο μου, έχει πάρει το μάτι σου όλο αυτό το κείμενο που ετοιμάζει νομοσχέδιο η Τουρκία και θα το φέρει και στην τουρκική εθνοσυνέλευση, που έχει στόχο να θωρακίσει και νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Ναι, το πήρε το μάτι μου. Ναι. Διάβασα, νομίζω ότι Δημοκρατία είναι, μια ανάλυση ενός στρατηγού.
0: Επιχειρεί ουσιαστικά να κατοχυρώσει και επίσημα τους στρατηγικούς στόχους της, έτσι.
1: Να προσπαθήσουμε να το περιγράψουμε και ραδιοφωνικά. Ναι. Σκεφτείτε το Αιγαίο, κόφτε το μέσα.
0: Ναι, αυτό που θέλει να κάνει.
1: Όπως θα κοιτάτε το χάρτη, στα δεξιά σας, το μισό Αιγαίο μαζί με την Ανατολική Μεσόγειο πάει στα τουρκικά.
0: Είναι
1: στα τουρκικά ως κυριαρχία, από όσο κατάλαβα.
0: Αυτό είναι, βέβαια, είναι νομοσχέδιο που ετοιμάζουν οι ίδιοι για να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Στέλνοντας, νομίζω, και ένα σαφές μήνυμα και στην Ελλάδα. Μετά από πολύ καιρό και διατηρώντας μάλιστα και το κάσους μπέλι.
1: Κοίτα να δεις τώρα, για να τα λέμε όπως είναι και όσο μπορούμε ψύχραμα με τέτοια θέματα, γιατί είναι και πάρα πολύ σοβαρά.
0: Βέβαια.
1: Ότι δεν αποσύρθη κανένα κάσους μπέλι, το καταλάβαμε όλοι. Ήταν όμως μια προσδοκία ή, αν θέλετε, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο καλλιεργήθηκε, ό,τι μπορεί και να τελειώσει κτλ. Δεν τελειώνει τίποτα από αυτά. Δεν τελειώνει τίποτα από αυτά για όσους τουλάχιστον γνωρίζουν πώς λειτουργεί η Τουρκία. Πόσα χρόνια, ρε Αμαλία, μας ακούς, εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, να επαναλαμβάνουμε. Η Τουρκία εξάγει τα εσωτερικά της προβλήματα, βρίσκει πάντα κάποιον να φταίει, ξέρω, την Ελλάδα πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι σχεδόν αδύνατο να βγάλεις από την τουρκική πολιτική τα κάζους μπέλι και τους κακούς Γρέκους. Είναι γιαούριδες. Οι γιαούριδες φτάνει για όλα. Πώς περιμένεις να ανοιχτούν, ξέρω εγώ, η αντιπολίτευση να το τραβήξει? Ποιος?
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος θα το τραβήξει. Βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει πάλι τις προκλήσεις η Άγκυρα και η ρητορική της είναι πιο προκλητική. Βλέπουμε τώρα και αυτό το νομοσχέδιο. Γενικότερα, βλέποντας βεβαίως και τις κινήσεις στο διπλωματικό πεδίο και όχι μόνο της Ελλάδος και της τριμερής με Αίγυπτο, με Κύπρο, με το καλώδιο, αυτό που γίνονται, με τα ενεργειακά, με τον κάθετο διάδρομο, όλα αυτά δεν αρέσουν στην Τουρκία.
1: Αν μου επιτρέψει ο Νίκος ο Χατζηνικολάου να κλέψω τη δικιά του φράση. Ο Γιαλάντζης, έτσι, πώς λέμε για τον Πορτοκαλής.
0: Ναι.
1: Ο Γιαλάντζης, λοιπόν,
0: ναι.
1: Ο Γιαλάντζης στηρίζει τη δικιά του ύπαρξη στην επεκτατικότητα. Αναθεωρητισμός, επεκτατικότητα. Δηλαδή θα τα ξαναδούμε όλα, θα κοιτάει η Λοζάνη και τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και εμείς θα κάνουμε, θα επεκταθούμε. Αυτός ήταν και ο λόγος, ας πούμε, που τον έχουν παρκάρει και είναι 25 χρόνια να κουμαντάρει τη γειτονική χώρα. Δεν μπορείς να το πάρεις αυτό το πράγμα.
0: Ναι, και μην νομίζουμε ότι αν έρθει κάποιος άλλος θα αλλάξει κάτι.
1: Θα καταρρεύσει.
0: Εγώ δεν ξέρω πώς γίνει και χειρότερα. Γίνουν και χειρότερα να έρθει κάποιος άλλος.
1: Σου θυμίζω ένας φίλος διεθνολόγος, τον οποίο εγώ τουλάχιστον σεβόμαι πάρα πολύ, ο Γιάννης Ομάζης, μας είχε πει εδώ στον αέρα, στο Real FM, 97 και 8, ακούτε παιδιά, εμείς είμαστε. Τι μας είχε πει? Μας είχε πει ο Θεός να μας κόβει μέρες και να δίνει χρόνια.
0: Ναι.
1: Εννοούντας ότι αν έφευγε ο Ερντογάν από το κάδρο, τα πράγματα ήταν χειρότερα. Εγώ το κρατάω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μπορώ επίσης να σου πω ότι πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που έχει στηρίξει σε αυτό το αναθεωρισμό, σε επεκτατικότητα κτλ. Την ύπαρξή του στη γειτονική χώρα, θα μπορούσε να βλέπει εμάς να παίζουμε σφαλιάρες και να χαδιολογιόμαστε με το Μιτεράν. Το Μιτεράν.
0: Πώς είναι το Μιτεράν.
1: Το Μακρόν, συγγνώμη.
0: Το Μακρόν, ναι, ακριβώς. Το έχει τσούξει όλο αυτό.
1: Αυτό το πράγμα τώρα καταλαβαίνεις. Γιατί του λένε, κοίτα να δεις, εσύ μας έλεγες εδώ γαλάζιες πατρίδες, αυτό κτλ. Αυτοί οι διπλανοί μας.
0: Είδες τι κάνουν.
1: Κολλητιλίκια.
0: Ναι, ναι, παίρνουν φρεγάτες, ραφάλ και άλλα. Και. Ακριβώς. Εντάξει, φτάνει τώρα με τα πολεμικά. Θα σου χαλάσω τον ήρμο γιατί έχουμε διαγωνισμό. Σήμερα είναι ο διαγωνισμός. Τρεις μέρες.
1: Έκανε. Θα σου χαλάσω τον ήρμο, έχουμε διαγωνισμό.
0: Είδες.
1: Κριτικάτσα, κατάλαβα.
0: Κριτικάτσα. Τρεις ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com. Σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και συσφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Air fryer από τη Μόρις. Φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστα ή καθόλου, με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, σήμερα είναι η κλήρωση, έτσι. Μπείτε στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Σήμερα λοιπόν η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: 97,8. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: was to know that something wasn't right. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go.
1: Λοιπόν, επανήλθαμε. Εδώ με Τζορτζ, με Τζορτζ Κούδαλα. Σήμερα Λουμπάγκα, Λουμπάγκα ο Καλαμαράκης. Δεν είναι καλά η μέση του. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα. Θα μιλήσω μετά. Γι' αυτό και εκτάκτον σήμερα ο Γιώργος εδώ, στην πρωινή μας παρέα. Γιώργο, να σε ρωτήσω.
2: Έχετε βάλει τόση πλάτη εσείς για μένα που σιγά μου.
1: Ναι, εντάξει, σιγά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός, είπαμε, με τη Βαλένθια?
2: Τετάρτη.
1: Α, Τετάρτη, και είναι όποιος κερδίσει πάει στο Final Four, ε?
2: Ναι. Η ωραία, αλήθεια όλοι... είναι ότι αν... δεν θέλω να μιλήσουμε πολύ για μπάσκετ.
1: Όχι, έτσι το ρωτάω.
2: Και υπάρχει, ναι, και υπάρχει λόγος. Ποιος είναι ο λόγος? Ότι μπορεί κανείς, αν ανοίξει το στόμα του, τώρα να πει πάρα πολλές κακίες μαζεμένες. Την Τετάρτη είναι ο κοντός ψαλμός.
1: Όχι, όμως δεν ξαναπιάσω τα λουμπάγκα τον.
2: Ναι,
1: αυτό λέω.
2: Ότι...
1: γι' αυτό ήθελα να πω εγώ.
2: Το κατάλαβα. Γιατί σου είπα τι να συζητάμε τώρα. Είναι αυτή η που βλέπεις κάποιον και έχει ένα χαμόγελο από το ένα αυτί στο άλλο. Έτσι. Γιατί πήγε στην Ισπανία, έκανε δύο νίκες και μετά ήρθαν στην Αθήνα και κάνανε και αυτοί δύο. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία λέω ότι να αφορούν την ανάλυση και τα λοιπά. Με ρωτάει στα βρακάκι, να το πω, ναι, σοφίες μου. Να σου πω λοιπόν ένα πολύ απλό πράγμα. Έχεις κερδίσει ένα παιχνίδι με ένα πόντο. Έχεις κερδίσει ένα δεύτερο στην παράταση με ένα buzzer beater τρελό, υπέροχο, φανταστικό. Από αυτά έβγαλες άκρη ότι θα έρθεις στην Αθήνα και θα κάνεις περίπατο?
1: Α, έτσι όλες.
2: Έχεις κερδίσει ένα παιχνίδι με ένα πόντο και το δεύτερο στην παράταση με buzzer beater. Δηλαδή τελευταία στιγμή. Και αντί να πεις, όχι, αυτή παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολη, θα ματώσουμε, θα πονέσουμε, θα μας μπιπ στην Αθήνα. Αντί να πεις, έμαθα ότι από τα δύο παιχνίδια τα προηγούμενα αυτή είναι ομαδάρα, να προτιμάς την ομάδα σου για αυτό, ήσουν στη φάση. Θα τα πούμε στην Αθήνα, μάγκες. Εντάξει. Και ασχοληθήκατε και με όλα τα άλλα. Μόνο αυτά για την ώρα. Με όλα τα άλλα. Οι διαιτητές, τα πήξε τα, δείξε και τα λοιπά. Δεν είδες ότι οι άλλοι στο παιχνίδι σε είχαν 15-20 πόντους πίσω όλο το παιχνίδι? Δεν το είδες. Έτσι. Και εκείνο που φορτώνεις, ας πούμε. Και θα πω και κάτι. Δεν είναι προπονητής ο Γιαννακόπουλος. Γι' αυτό στενοχωριέσαι που ξοδεύει τα φράγκα του. Γιατί επί της ουσίας έχει σπρώξει τρελά λεφτά και αυτός που είναι ο αρμόδιος, ρε παιδί μου, για το διαχειριστή, τα έχει κάνει κατά, συγγνώμη κιόλας.
1: Λοιπόν, πάντως ο Μάιος φαίνεται ότι θα είναι ένα μήνας πολιτικών εξελίξεων και ανακατατάξεων στο πολιτικό σκηνικό. Το λέω γιατί οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Καριστιανού θα ανακοινώσει στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη το κόμμα της. Ο Αλέξης Τσίπρας κάπου προς το τέλος Μαΐου, μέσα Ιουνίου, καταλαβαίνω.
2: Μπορεί να ξέρουμε περισσότερα αύριο που.
1: Θα μιλήσει μέσα στη ρεματιά σου, θέλω ρεματιά σου, ο κύριος Τσίπρας. 7 η ώρα. Πάντως, εντάξει, ανακατεύεται η τράπουλα.
2: Πολύ, πολύ.
1: Ξεκάθαρα. Θα δούμε, θα γίνει και.
2: Το πολιτικό το οποίο είναι τόσο
1: ρευστό. Ματιά σου, κύριο Τσίπρας, 7 η ώρα. Πάντως, εντάξει, ανακατεύεται η τράπουλα.
2: Πολύ, πολύ.
1: Ξεκάθαρα, θα δούμε, θα γίνει και.
2: Το πολιτικό το οποίο είναι τόσο ρευστό, ναι, τον ρώτησα τον Δημήτρη Μαύρο, επειδή τον ρώτησα στον αέρα, το λέω. Ναι. Τον

0: όλα αυτά και νομίζω ότι θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα πώς θα επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν είναι μια τυχαία περίπτωση, κυρία Καριστιανού.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Όταν πια θα έχουν ανακοινωθεί τα κόμματα και θα αρχίσουν οι πρώτες μετρήσεις. Να πω ότι κάπου τέλος Ιουνίου τελειώνουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί πάμε. Το καλοκαίρι δεν έχουμε. Ξανά το Σεπτέμβριο. Δεν το λέω τυχαία.
1: Πώς να βρεις αυτούς που πρέπει.
0: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία νομίζω ότι θα έχουμε διάφορες αναταράξεις. Και στο ΣΥΡΙΖΑ ήδη υπάρχουν λόγω της, του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα. Και να δούμε και η κυρία Καριστιανού ποια είναι η δεξαμενή της. Δεν το έχω καταλάβει. Δεν μου είναι σαφές και ξεκάθαρο στο μυαλό μου ακόμα.
1: Θέλει
0: αυτό.
1: Υπομονούλα αυτά.
0: Θέλει υπομονούλα. Εμένα πάντως, Γιώργο μου, δεν ξέρω εσύ, δεν μου είναι ξεκάθαρο. Γιατί βλέπω ότι παίρνει από όλους, κυρία Καριστιανού, μέχρι τώρα, έτσι.
1: Έπαιρνε,
0: ναι.
1: Μια τέτοια μέρα μας άφησε ο Bob Marley που ακούτε. Και είναι αυτός με τον οποίο θα σας αφήσουμε και εμείς. Να προαναγγείλουμε τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Βεβαίως.
1: Ραντεβού το απόγευμα δεν έχει που γράψετε μερικοί, δεν έχει πρωί βράδυ, δεν είναι για χορτάσει. Εξάλλου το παιδί αυτό, ναι. Τα έχει μάθει αυτά τα κόλπα.
0: Μεγάλος άνθρωπος, αφήστε το να ξεκουραστεί.
1: Ναι, αυτό, μεγάλος άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδατε ο Μέσης που στη μέση του. Αν αύριο είναι καλά, θα τον ακούσετε κανονικά και εμείς θα γυρίσουμε στην κανονικότητά μας. Για τον Bob Marley πρέπει να πω δύο λόγια, γιατί είναι από αυτούς που μας επηρέασαν, όχι εμένα μόνο, την παγκόσμια μουσική σκηνή. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, ζήτησε να βαφτιστεί χριστιανός, έτσι. Τους τελευταίους μήνες της ζωής του είχε κανονικά ακολουθούσε τα δόγματα της αιθιοπικής ορθοδοξίας και είχε πει και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα με ένα τέτοιο αμαλία μου να κλείσουμε. Το βρήκα πάρα πολύ προχωρημένο σε εποχές που τα διάβαζα. Δεν θα ξέρεις ποτέ πόσο δυνατός είσαι μέχρι τη στιγμή που το να είσαι δυνατός θα είναι η μόνη σου επιλογή.

0: και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

εδώ είμαστε μόλις 2 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Νομίζω ότι το 24ωρο το οποίο πέρασε έχει φέρει νέα πράγματα και στην επιφάνεια. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Εχθές ίσως ήταν λίγο περισσότερο μουδιασμένη η επικαιρότητα, αλλά ναι, από Δευτέρα μέχρι Τρίτη πολλά πραγματάκια έχουν μπει στην ειδησιογραφία, τα οποία μας έχουν προβληματίσει, μας έχουν εξοργήσει, μας έχουν δημιουργήσει και ένα ακόμα περισσότερο, εάν θέλετε, μια ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία, για να είμαι πιο ακριβής. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως, θα τα συζητήσουμε. Ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντί μου, η απόλυτη αρχόντισσα για σήμερα μέχρι τις 6 ώρα του κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιοκλειώτη. Είμαστε πάνω στο μετέχμιο, πάνω στην αλλαγή. Φεύγει η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Έρχεται και έχει ήδη τοποθετηθεί στη θέση της η κυρία Εύη Βουγιοκλειώτη. Στούντιο papaki.realfm.gr το mail μας. Όσοι βαριέστε να μιλήσετε, στέλνετε μήνυμα στο στούντιο papaki.realfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, όσοι δεν θέλετε, δεν έχετε διάθεση, ρε παιδί μου. Πολύ απλά καλείτε στο 211-200-8200 και εκεί σας υποδέχεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Δεν θέλω τσαγκαροτρίτες σήμερα και διάφορες τέτοιες έτσι χαζομαρίτσες. Θέλω να είμαστε δυναμικοί, να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά, να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας και ασφαλώς εσείς εκεί έξω να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Άλλωστε εσείς είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Επιστρέφουμε στο σκληρό ροκ. Επιστρέφουμε στο σκληρό ροκ όσον αφορά στη Μέση Ανατολή. Αποφασισμένος ο Τραμπ να μην επιτρέψει στο Ιράν να έχει στη διάθεσή του εμπλουτισμένο ουράνιο. Κρίσιμη η επίσκεψη του Σέριφμαν και του deputy sheriff στην Κίνα. Γεμάτη η ατζέντα της συνάντησης Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά πάρα πολύ αναλυτικά. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου όσον αφορά στα δικά μας, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία του Καταναλωτή, παρακαλώ. Θα έχει συνάντηση και με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης. Προεκλογική ομιλία Τσίπρα στο Χαλάνδρι, το μήνα του θερισμού, λέει η ανακοίνωση για το νέο κόμμα. Πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της Άλκο για τον Άλφα, με το 72% να δηλώνει πως δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Θα τα πούμε όλα.

Ο ήλιος θα ανατείλει 15 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. 132η ημέρα του έτους αυτή διανύουμε σήμερα.

Είναι επίσης Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, παρακαλώ. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, ημέρα της πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Ημέρα του πατέρα στη Ρουμανία, εκθέτω την Κυριακή είχαμε την ημέρα της μητέρας, σε εμάς εδώ. Ημέρα της φιλανδικής ταυτότητας, που αλλού στη Φιλανδία. Λογικό θα μου πείτε. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.

Την ώρα λοιπόν που όλοι ανησυχούμε, όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή, τι θα κάνει τελικά ο Τραμπ, αύριο θα βρίσκεται στο Πεκίνο για να έχει τη συνάντηση αυτή με το Xi Jinping, πολύ ενδιαφέρουσα, κρίσιμη και γεμάτη συμβολισμού συνάντηση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι η εκεχηρία με το Ιράν είναι σε μηχανική υποστήριξη. Αυτούς τους παραλληλισμούς που κάνει ο Τραμπ μερικές φορές πραγματικά μας τρελαίνει. Λέγοντας ότι το σχέδιό του για να τερματιστεί ο πόλεμος είναι πως η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα. Μάλιστα, αυτό το οποίο επικαλείται, σύμφωνα με το Al Jazeera, που επικαλείται Ιρανό αξιωματούχο, ζητά πρόσβαση σε ουράνιο, εμπλουτισμένο ουράνιο στο 60%. Ζήτησε, λέει, στην πρότασή της από το Ιράν η Ουάσιγκτον. Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει 20ετή αναστολή του εμπλωτισμού ουρανίου με το Ιράν να απορρίπτει το αίτημα, ενώ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ απέρριψαν την πρόταση για πολεμικές αποζημιώσεις. Τα πράγματα, αδέρφια μου, δεν πάνε καλά. Έχουμε μπλέξει, νομίζω το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Διότι από τη μία έχουμε τον πολύ έτσι Ντόναλντ Τραμπ να κάνει τα δικά του, να εξακολουθεί, για να είμαστε ακριβείς, να κάνει τα δικά του. Από την άλλη όμως καιροφυλακτεί και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έχει μπει ξανά στο παιχνίδι. Μεταξύ μας δεν νομίζω ότι φύγει ποτέ από το παιχνίδι αυτό. Όπως επίσης και ο Xi Jinping. Ο Xi Jinping, η σειρά είναι η εξής. Εάν υποθέσουμε και αν υιοθετήσουμε τις απόψεις αναλυτών ότι εκεί στην Αλάσκα είχαμε μια τελική συμφωνία για την τριχοτόμηση ουσιαστικά σε συνεργατικό, σε επίπεδο συνεργασίας τον πλανήτη ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία, η σειρά δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Μπορούμε άραγε, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να το φανταζόμαστε. Έχει πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές το σημερινό ημερολόγιο, ξεκινώντας από το 1821, όπου σαν σήμερα σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι η μάχη στο Βαλτέτσι και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτο μπυλόν της Τρυπόλεως. Ακολουθεί μετά, ναι, η μεγάλη νίκη που φέρνει στα χέρια των Ελλήνων την Τριπολιτσά. Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857. Λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Το 1993 είχαμε αυτόν τον περιβόητο τελικό των κουρεμένων κεφαλιών, έτσι έμεινε στην ιστορία, διότι οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, όπως είπαν. Δεν πήγε καλά όμως, διότι ο Κριστόφ Βαζέχα είχε άλλη άποψη. Με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας της ιστορίας του. Στο μεταξύ, μία εβδομάδα πριν είχε αγώνα πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός. Γιατί πας Παναθεμάσαι να αλλάξεις το γούρι και κουρεύεσαι, λέω εγώ τώρα. Ξέρετε, από τα πέτρινα χρόνια μου έχει μείνει αμανάτη.

Γενέθλια σήμερα για τον Παναγιώτη Φασούλα. Γεννηθεί το 1963, χρόνια του πολλά. Το άσμα το ακούτε. Για πάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Πάντα με τη βοήθεια του AI, είπαμε, το κοινωνικό αυτό πείραμα. Το συνεχίζουμε. Δεν θα λέμε μόνο αρχαία γνωμικά, θα λέμε και ιστορίες. Παραδείγματος χάρη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία του Αλκιβιάδη. Το πιο γνωστό γνωμικό που το αποδίδεται είναι το «Διοικήν εστί προβλέπειν». Το να διοικείς σημαίνει να προβλέπεις τις εξελίξεις. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Πόσο πολύ χρειάζονται αυτοί οι ηγέτες που να μπορούν να βδουν μπροστά, να προβλέπουν τις εξελίξεις. Το πλαίσιο είναι ένα από τα θέματα, από αυτά τα οποία έχει αφήσει ως παρακαταθήκη ο Αλκιβιάδης. Αντανακλά την ικανότητά του ως στρατηγού να σχεδιάζει και να προλαμβάνει καταστάσεις, αν και η προσωπικότητά του ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενη και καιροσκοπική. Ο Πλούταρχος μάλιστα αναφέρει ότι ο Αλκιβιάδης έκοψε την ουρά του πανέμορφου και πανάκριβου σκύλου για την εποχή, και όχι μόνο προφανώς σκύλου του, ώστε να ασχολούνται οι Αθηναίοι με αυτό το σκάνδαλο, όπως έλεγε, και να μην ασχολούνται με τα πραγματικά πολιτικά του ατοπήματα. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας θυμίζει κάτι? Πάμε για άλλα, κυρία Βουτσά.

λέω κι εγώ, δεν έστειλες καλημέρα, αλλά κάτι η στραβωμάρα μου, κάτι το κινητό που έχει αρχίσει και γερνάει κι αυτό. Σαν και εμένα ένα πράγμα. Ούγαρ έρχεται μόνον. Δεν ήρθε η ειδοποίηση. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή. Καλή εκπομπή. Εκπομπάρες. Να τα λέμε κι αυτά. Εκεί στο Open. Στις 6 ώρα ανοίγουν το μαγαζί τηλεοπτικά. Εμείς ανοίγουμε το μαγαζί ραδιοφωνικά εδώ στο Real FM λίγο νωρίτερα. Την έχω κλέψει την ατάκα αυτή από το Μάνο και το Γιάννη τον Κολοκυθά. Την καλημέρα μου. Καλή δουλίτσα. Προσοχή στο δρόμο. Κυκλοφορούν πολύ περίεργοι.

Για να κλείσουμε λίγο το κομμάτι αυτό της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα. Ο Τραμπ δηλώνει ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομολογό του, τον Σι Τζιπίνγκ, την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν, ενεργειακά θέματα, αλλά και το ζήτημα της Ταϊβάν. Η εξέλιξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο, σύμφωνα με το CNN, και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να προσυπογράψουμε αυτή την άποψη, αυτή τη δημοσιογραφική, αν θέλετε, άποψη του μεγάλου αυτού αμερικανικού δικτύου. Πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά η δημοσκόπηση της Άλκο για λογαριασμό του Αλφα. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, δηλώνει το 72%. Ειδικότερα οι πολίτες εκτιμούν ότι σε ποσοστό 82% η λειτουργία του κράτους δικαίου παρεμποδίζεται από τη διαφθορά. 70% δηλώνει ότι παρεμποδίζεται από τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και 68% από την αδυναμία εφαρμογής των νόμων. Σχεδόν 4 στους 5 εκτιμούν ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται επιλεκτικά. Σχεδόν η μισή, το 48%, αναφέρουν ότι η επιλογή τους στις επόμενες εκλογές θα κριθεί περισσότερο από τα ζητήματα θεσμών διαφάνειας, ενώ το 40% αναφέρει ως κριτήριο την οικονομία. Τέλος, το 61% δηλώνει ότι η ψήφος του στις προσεχείς εκλογές θα αποτελεί ψήφο διαμαρτυρίας. Μπόλικη τροφή και ασκέψη, νομίζω. Για ελάτε, δεν σας βλέπω πάρα πολύ ζωηρούς. Ο Σπύρος έχει στείλει νωρίς το μήνυμά του. Σπυράκο, καλημέρα μου, γράφει. Ο ταξιτζής μας, ο συνονόματος, την αγάπη μου, να προσέχετε στους δρόμους. Όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας εκεί έξω. Όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, μακριά από τους περίεργους, επαναλαμβάνω, και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα, ο Νάσος από το Γυμνό Ευβοίας. Καλημέρα, φίλε Σπύρο. Καλημέρα στέλνει και στον Νίκο από τη Νέα Σμύρνη, τον συνάδελφό του, τον Αρτοπιό. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Καλή δύναμη. Νομίζω ότι την έχουμε ανάγκη. Για ελάτε, για να δω και τους υπόλοιπους αρτοπιούς της παρέας μας. Καλημέρα, στέλνει ο Κωνσταντίνος. Σπύρο, μου γράφει, από τη χώρα μας περάσαν άνθρωποι δυνατοί. Δώσανε τα πάντα για την Ελλάδα και τους είπαμε προδότες. Περάσαν από τη χώρα μας άνθρωποι που την πλήγωσαν, την πρόδωσαν, και εμείς τους είπαμε ότι είναι ήρωες. Μου γράφει ο Κωνσταντίνος. Βαθιστόχαστο πρωί-πρωί. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου. Ελάτε να μου δώσετε τον παλμό της πόλης. Πολλές καλημέρες σε όλους τους εκαβίτες, εκαβίτησες, στους οδηγούς των απορριμματοφόρων και σε αυτούς τους υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζετε καθημερινά. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλημέρα και σε όλα τα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας που είναι εκεί έξω.

Μόλις για 2 χρόνια ανανεώθηκε από το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου η θητεία των 3 εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, της Πόπης Παπανδρέου, της Χαρίκλειας Θάνου και του Διονύση Μουζάκη. Οι 15, σας το είχαμε πει από χθες ότι θα συνεδρίαζαν, ότι θα είχαμε αυτή τη σύσκεψη για την απόφαση. Οι 15 λοιπόν ανώτατοι δικαστικοί έκριναν ότι και οι 3 πρέπει να παραμείνουν ώστε να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται. Σημειώνεται ότι το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είχε αποφασίσει την ανανέωση της θητείας τους για 5 χρόνια. Μόλις λάβουμε επίσημες πληροφορίες θα αναλύσουμε την απόφαση και θα καθορίσουμε τα κατάλληλα επόμενα βήματα. Το σχόλιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κρατήστε το και αυτό, δεν έχει τελειώσει δηλαδή όλη η ιστορία. Την παρέβαση της Κομισιόν στο ζήτημα της αρχιοθέτησης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα, της υπόθεσης των, εκεί με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, έχουμε εκ νέου ένα νέο μέτωπο το οποίο βλέπουμε να ανοίγει. Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη δικαστική διαδικασία, ζητούμε γραπτή τους ερώτηση οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Είπαμε σκληρό ροκ και όσον αφορά στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα.

0: Είναι ώρα, κυρία Βουτσά, που πρέπει κάποιοι να ξεκινήσουν το ξεμάτιασμα εκεί έξω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Για ελάτε, όσοι θα μου πεις πρωί-πρωί, ποτέ δεν ξέρεις. Ακόμα και στο βενζινάδικο που σταματάς, παρεπιπτόντως, κομματάκι πιο κάτω. Εχθές έβαλα 2,11, σήμερα έβαλα 2,08 στο ίδιο βενζινάδικο. Εντάξει, θετικά το βλέπω, αλλά ακόμα λέω ouch κάθε φορά που βάζω βενζίνη. Διαβάζω στο ελληνικός.gr το ρεπορτάζ για την 28χρονη μητέρα, αυτό το οποίο συνέβη στο Ηράκλειο. Εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα, πραγματικά. Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα πάντως, τα οποία μπορείτε, τέλος πάντων, μπείτε στο ελληνικός.gr για να δείτε και τις φωτογραφίες, να δείτε και να διαβάσετε το ρεπορτάζ. Οι φωτογραφίες που δείχνουν την 28χρονη μητέρα να βρίσκεται μόφυρτη στην άκρη του δρόμου, εκεί στην Παντάνασα, στο Ηράκλειο, είναι γροθιά στο στομάχι. Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Νοσηλεύεται στην ευρωχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου η 28χρονη μητέρα των 4 παιδιών. Είναι σοβαρή η κατάστασή της, αλλά είναι σταθερή τουλάχιστον. Έχει υποστεί κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Ο 30χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα με την κατηγορία, έχοντας πάνω του την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, παρά το γεγονός ότι αρχικά δήλωσε στους αστυνομικούς πως η σύζυγός του έπεσε από το όχημα ενώ βρισκόταν αυτό εν κινήσει λόγω βλάβη στην πόρτα του συνοδηγού. Από την έρευνα της αστυνομίας προκύπτει ότι ο ίδιος την έχει παρασύρει με το όχημα του. Πολύ νταΐδες Παναθεμά σας, πολύ νταΐδες εκεί έξω, εκεί φτάνουμε να βγάζουμε το άκτη μας στην μητέρα των παιδιών μας. Πραγματικά αυτή η είδηση είναι όχι μόνο μία, είναι πολλές γροθιές στο στομάχι. Ας ξυπνήσουμε λίγο ως κοινωνία και όταν βλέπουμε δίπλα μας ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, να ενημερώνουμε που να πάρει η ευχή τις αρχές. Και βεβαίως όταν οι αρχές ενημερώνονται, δεν λέω για αυτή την υπόθεση, μιλάω για άλλες υποθέσεις κατά το παρελθόν που είχαν ενημερωθεί οι αρχές, που γνώριζαν τι γίνεται, αλλά είχαν ένα διαφορετικό χρόνο αντίδρασης μέχρι που έγινε το κακό. Συγκλονίζει το ρεπορτάζ του Μέγκα, σύμφωνα με το οποίο η 7χρονη κόρη της οικογένειας που ήταν μέσα στο όχημα έχει πει προφορικά στους αστυνομικούς ότι ο μπαμπάς έσπρωξε τη μαμά και στη συνέχεια την πάτησε με το αυτοκίνητο. Όλο αυτό έγινε υπό το βλέμμα των 3 από τα 4 παιδιά του ζευγαριού. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Μόνο ντροπή αισθανόμαστε, μόνο ανατριχύλα, οργή και όλα τα υπόλοιπα μαζί. Και όλα τα υπόλοιπα στο ελληνικός.gr. Αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ, θα σας συγκλονίσουν οι φωτογραφίες. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα για τη ληστεία σε τράπεζα Μιλία 200.000 ευρώ στην κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθησαν 6 άνδρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην Γαδά. Από τις μέχρι τώρα έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Οι δράστες, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες τραπεζών, όπως αυτή πριν από ένα χρόνο περίπου στην κατοχή Μεσολογγίου. Τα πιάσανε τα φιντάνια. Yeah, baby, by the way, huh, because I'm happy. Είχαμε και μια φωτιά στα κάτω Πατήσια, εκεί στην, στη συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων. Έχει τεθεί υπό έλεγχο η συγκεκριμένη φωτιά από την πυροσβεστική. Ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ αυτή η πυρκαγιά. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξεκίνησε από τον εξωτερικό χώρο που βρίσκονται τα καροτσάκια. Οπότε η αστυνομία, οι ανακριτικές αρχές, η πυροσβεστική υπηρεσία ψάχνει όλα, ερευνά όλα, μα όλα τα ενδεχόμενα. Πολλές, πολλές καλημέρες. Γεια σου. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ μικρά τα πράγματα, τα γράμματα, ή αρχίζω και στραβώνομαι ακόμα περισσότερο, κυρία Βουτσά. Καλημέρα, μου στέλνει ο Θάνος. Το Σάββατο, λέει, περιοχή Λιωσίων. Πήγα να πάρω ένα ανταλλακτικό για το αμάξι μου. Πήγαμε ταξί εκεί από την περιοχή Καματερός, στο δρόμο της εκεί στη Φυλής. Το πήρα. Όταν πήγα να φύγω, σταμάτησαν 10 με 15 ταξί και κανένα δεν με έπαιρνε λέγοντας ότι κατέβασε εφαρμογή ή πάρε τηλέφωνο ή ότι δεν πάνε κατά εκεί τώρα. Εν τέλει, μετά από μία ώρα σχεδόν έφτασα στην πιάτσα. Αφού ρώτησα που είναι, βρήκα ένα μόνο ταξί και με πήγε και αυτός με δυσκολία, διότι είχε ραντεβού σε μισή ώρα να παραλάβει πελάτη. Είναι λογικό ασφαλώς και δεν είναι καθόλου λογικό αυτό το οποίο μου περιγράφεις. Αυτή η ιστορία με τα application ασφαλώς μας, ξέρεις, είναι ένα φαινόμενο. Παλιά, μόνο στην Ελλάδα, μόνο στην Αθήνα και γενικότερα και σε άλλες πόλεις και στη Θεσσαλονίκη, υπήρχε αυτό το, όχι μην το πω φαινόμενο, αυτή η διαδικασία, ρε παιδί μου. Ήσουν στην άκρη του δρόμου, περίμενες να περάσεις το ταξί, σήκωνες το χεράκι, όταν το ταξί ήταν ελεύθερο σε έβαζε μέσα, όταν, ακόμα και όταν δεν ήταν ελεύθερο, σε ρωτούσε ο οδηγός πού πηγαίνετε, έλεγες εσύ Παγκράτη. Α, πολύ ωραία, θα πεταχτούμε μέχρι το Χίλτον που Παγκράτη στο Άλσος. Θα πεταχτούμε μέχρι το Χίλτον και θα σας πάω από τον πάνω δρόμο. Αν συμφωνούσες, έμπαινες μέσα. Εάν δεν συμφωνούσες, περιμένες το επόμενο. Στην Ευρώπη, να ξέρετε, δεν ήταν έτσι. Στα πρώτα μου ταξίδια σε διάφορες έτσι χώρες της Ευρώπης και ειδικά στις Βρυξέλλες, είχα δυσκολευτεί υπερβολικά, διότι εκτός του ότι εκεί πέρα είναι τρικολόρε, υπάρχουν τα μαύρα, υπάρχουν τα μπλε, υπάρχουν τα κόκκινα, υπάρχουν διάφορα ταξί, διάφοροι χρωματισμοί, και ανάλογα με το χρώμα είναι και η χρέωση, να ξέρετε, που επίσης δεν το ήξερα ούτε αυτό. Αλλά έπρεπε να πας σε πιάτσα. Τότε δεν ήταν τόσο διαδεδομένα τα application. Έπρεπε να πας σε συγκεκριμένα σημεία για να πάρεις ταξί. Κάπως έτσι αρχίζει να διαμορφώνεται η κατάσταση και εδώ στη χώρα μας. Είσαι πιάτσες, διότι πλέον, επειδή, δεν ξέρω, θα με βοηθήσουν οι φίλοι οι ταξιτζίδες. Δεν υπάρχει τόσος πολύς κόσμος ο οποίος να ψάχνει ταξί στην άκρη του δρόμου. Είναι έτσι? Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Και επειδή πλέον είναι πανάκριβο και το πετρέλαιο κίνησης και γενικότερα, το να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά άδεια τα ταξί...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Γιάτσα να περιμένουν τη σειρά τους ή εν πάση περιπτώσει να ενημερωθούν από το application. Αυτά. Έτσι τουλάχιστον πιστεύω. Επαναλαμβάνω, επειδή μας ακούτε πάρα μα πάρα πολύ ταξιτζίδες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, όλους εσάς εκεί έξω, τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητας, πείτε μας τι ακριβώς γίνεται. Έτσι εξ αφορμής της προσωπικής ιστορίας του Θάνου. Του μηνύματος που έστειλε ο Θάνος. Κυρία Παναγιώτα, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα, λέει, κύριε Σπύρο. Κύριε Σπύρο μας, όχι και γύρας, λέει, είστε στην πιο επικοδομητική όρημη ηλικία. Πως το έλεγε ο Κωνσταντάρας στην ταινία, τη 30, τη 40, τη 50, Μακάρι να γύριζε πίσω ο χρόνος για μένα, που στην αρχή των 50 έμπαινα σε μια μακροχρόνια περιπέτεια με την υγεία μου. Σας εύχομαι περαστικά. Τελικά, πόσο πολύτιμη είναι η υγεία σε όλες τις εκφάνσεις της. Γι' αυτό λέμε να είσαστε και να είμαστε όλοι υγιείς. Καλημέρα και στην κυρία Στεφανία, την αγάπη μου. Την περιμένουμε πρώτα ο Θεός, πώς και πώς, το Στεφανάκι μας. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, δεν τολμώ να σκεφτώ τα τραύματα στις ψυχές των παιδιών όσον αφορά στο συγκεκριμένο περιστατικό που αναφέραμε λίγο νωρίτερα εκεί στο Ηράκλειο και σας διάβασα κάποια πραγματάκια από το ρεπορτάζ του ενικός.gr. Καλημέρα και στον Δανιήλ. Περίεργη αποκέντρωση στις ληστείες τραπεζών Σπύρο και περίεργα ποσά για υπαρχιακά καταστήματα. Καλή σου μέρα. Όχι, μην το λες. Μην το λες, δεδομένου ότι οι τράπεζες εξυπηρετούν και πάρα πολλούς αγρότες πλέον στην επαρχία και για να μην πηγαίνουν κάθε τρεις και λίγο. Τόσα είναι πάνω κάτω τα ποσά τα οποία παίζουν. Αυτό το έχω ρωτήσει, να ξέρετε, τραπεζικό σε διοίκηση, σε υψηλά ιστάμενο πρόσωπο σε διοικητικό επίπεδο και μου το έχει αναφέρει. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, όπως αντιλαμβάνεστε, η πολιτική επικαιρότητα έχει φτάσει στο κόκκινο. Εδώ κάπου τώρα θα περάσουμε για να συζητήσουμε και αυτά τα οποία υπόθηκαν εχθές από τον Αλέξη Τσίπρα. Watch out.

Στόχος μας, είπε ο Αλέξης. Έλα, πάμε από την αρχή. Με Σαρδάμ, μπράβο, ρε Παπαδάκη, την ώρα που είναι να μιλήσεις για τον Τσίπρα, αν είναι δυνατόν. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά μέσα, λέει, από την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης να κερδίσουμε στις εκλογές τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά μέσα σε εισαγωγικά. Τα ΔΕΦ, Αλέξης Τσίπρας. Πού? Στο Χαλάνδρι, στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα την κυβερνός αριστερά της σύγχρονης εποχής. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας, ξεκινώντας, είπε: εντάξει, λέει, δέχτηκα να παραστώ, αλλά δεν ήταν, λέει, κιόλας να μιλήσω. Φανταστείτε να είχε προγραμματίσει να μιλήσει. Τι άλλα θα έλεγε. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι το πράγμα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχει βρει το δρόμο του. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλα δείχνουν ότι βρίσκεται υπό αναστολή. Όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα, οι οποίες, όπως είπε εχθές στο Χαλάνδρι, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Και εκεί αναμένεται να γίνουν και πάρα πολλές στο μήνα του θερισμού. Πάρα πολλές να γίνουν, μάλλον όλες οι κινήσεις που αναμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό από τον κύριο Τσίπρα, που αναμένει το πολιτικό σύστημα, διότι μέχρι στιγμής καταγράφεται ένα, πώς να το πω, όχι σκιώδες κόμμα, ένα wannabe κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Μέσα στο Μάιο και οι ανακοινώσεις, σας το είπαμε και χθες νωρίς το πρωί, από την κυρία Καριστιανού. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, ιδιαίτερα καυτό καλοκαίρι, θα πω εγώ. Επικαλούμενος στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Τσίπρας, διαβάζοντας μάλλον τις δημοσκοπήσεις, αυτό το οποίο βλέπει είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών απαιτεί να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Για την οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη ασκώντας μια ξεδιάντροπη, όπως επίσης τη χαρακτήρισε, προπαγάνδα. Μας λένε ταξικούς κάθε φορά που τους ασκούμε κριτική, τοξικότητα είναι αυτό που έκαναν με τις υποκλοπές, ακούγοντας το μισό πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ήταν μία από τις δυνατές επιθέσεις από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας και των πολυεθνικών, μιλώντας για κρατική εγγύηση της εσχροκέρδειας. Είχε ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με ρωτάτε για τα ποθενέσχες των πολιτικών. Νομίζω ότι εχθές ανακοινώθηκαν. Εάν έχετε κάποιο ιδιαίτερο, για να μην καθόμαστε να λέμε αριθμούς ή οτιδήποτε, αν έχετε κάποιο ιδιαίτερο, έτσι, πώς να το πω, ενδιαφέρον, παιδί μου, θέλετε κάτι να σχολιάσουμε, εδώ είμαστε. Άλλωστε, τα έχουμε πει. Με τη βοήθεια τη δική σας, χάρη στη δική σας την παρέα, κινούνται και τα γρανάζια αυτής της εκπομπής. Χτυπάμε και τις καμπάνες της ενημέρωσης. Δυνατά, πάρα πολύ δυνατά. Με τη δική σας βοήθεια ελέγχουμε και όλες τις μορφές εξουσίας. Να ξέρετε ότι σήμερα θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Βρούτση, να μιλήσουμε για τον αθλητισμό, τα πράγματα, πώς πήγαν, εάν βλέπει θετικό πρόσημο όσον αφορά στη φετινή χρονιά. Πέρυσι είχαμε πολλές περιπέτειες, τα θυμάστε.

Επίσης την ακούω και αυτή την κουβέντα που έχει ξεκινήσει, ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Να σας πω το εξής. Το έχουμε πει πριν από κανένα δύο εβδομάδες, ίσως και παραπάνω. Έχει μια εισήγηση στο γραφείο του κ. Μητσοτάκης. Στην εισήγηση αυτή υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι το by the book σενάριο, αυτό το οποίο λέει ότι ναι, εκεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου, άντε αρχές Απριλίου, να δούμε και το καλεντάρι, γιατί έχουμε και Πάσχα, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, πολλά πραγματάκια τα οποία πρέπει να συνυπολογίσουν στο Μέγαρο Μαξίμου, πρέπει να συνυπολογίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πάντως την άνοιξη του 2027 είναι το κεντρικό, είναι το κύριο σενάριο για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Και αυτό το οποίο επικαλούνται και λένε κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, γιατί μην γελιόμαστε τώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας έχουν τεράστια μα τεράστια απόκληση σε σχέση με τα ποσοστά της αυτοδυναμίας. Να το βάλετε αυτό στο μυαλό σας, ότι είναι πολύ μεγάλο, μεγάλη η απόσταση. Βεβαίως είναι και ιδιαίτερα μεγάλο και μακρύ το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές. Το δεύτερο σενάριο, ο δεύτερος δρόμος της εισήγησης που έχει από τον κύριο Γκρίνμπεργκ ο κύριος Μητσοτάκης, είναι για τον Οκτώβριο. Η χρονική συγκυρία θα κλειδώσει μάλλον εάν τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ άσχημα όσον αφορά στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Μάλλον το τι θα γίνει και για το αν θα προκριθεί το δευτερογενές, το δευτερεύον σενάριο για εκλογές τον Οκτώβριο έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και με τις οικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Πάντως η περίοδος μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως και να το κάνουμε, είναι πάντα μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος και ανάλογα με τα πόσα χρήματα θα ρίξει στην αγορά ο κύριος Μητσοτάκης, θα ρίξει στην αγορά η κυβέρνηση. Πάντως στα τέλη του Μαΐου αναμένεται και άλλο πακετάκι, και αναμένεται πακετάκι το οποίο, προσέξτε, θα έχει να κάνει με το fuel pass, το diesel pass και πάει λέγοντας, fuel pass μάλλον, 3, 4, 5, 6, είναι franchise αυτό, δεν είναι sequel. Να δούμε και αν θα ληφθούν και άλλου είδους πρωτοβουλίες που τις έχει ανάγκη η αγορά αυτή τη στιγμή, τις πρωτοβουλίες, διότι η ακρίβεια καλπάζει, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά στις υπεραγορές, οι καταγγελίες διαδέχονται η μία την άλλη, τα Ινστιτούτα Καταναλωτή και γενικότερα όλοι αυτοί οι οργανισμοί καταγγέλουν κάθε τρεις και λίγο διάφορες έτσι τακτικές οι οποίες ξεφεύγουν πώς να το πούμε τώρα, του απλού νου, ρε παιδί μου. Γιατί όταν πας, παραδείγματος χάρη, έχεις την Τετάρτη αγοράσει ένα συγκεκριμένο προϊόν στα 5,80 και τη Δευτέρα το βρίσκεις στα 7,32, είναι τεράστια η απόκληση. Τεράστια η απόκληση. Και βεβαίως όλοι ακόμα συζητούν τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη στη Real News. Εμείς σας τα έχουμε πει, κάθε Κυριακή να αγοράζετε Real News. Δεν μ' ακούτε? Τώρα για να σας δω την Κυριακή όλοι να πάτε να αγοράσετε τη Real News, διότι πάντα οι ειδήσεις και αυτή την Κυριακή οι ειδήσεις θα βγουν από εκεί. Είμαστε στα 40 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά. Πάντα Real FM 97,8. Αυτή είναι η μαγική μας συχνότητα. Στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Δεν έχετε λοιπόν παρά να πληκτρολογήσετε, όχι αυτό είναι μετά, δεν έχετε λοιπόν παρά να βρείτε τη συχνότητά μας στο νομό που βρίσκεστε, στην πρωτεύουσα που είσαστε ή στο χωριουδάκι που ακούτε, να βρείτε τη συχνότητα του συνεργαζόμενου ραδιοφωνικού σταθμού και να κολλήσει εκεί το ραδιοφωνάκι σας, η βελονίτσα. Ναι, μερικές φορές πρέπει να κολλάει η βελόνα. Στην προκειμένη περίπτωση
Ναι, πρέπει να κολλήσει η βελόνα εκεί. Τώρα, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να μας ακούτε, να μας ακούσετε και να μας βρείτε μέσω των FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως άλλωστε κάνει και ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Έπεσε λίγο η τιμή, μου γράφει. Έπεσε η τιμή και στο... Α, πρώτα απ' όλα είναι 17 με 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην, εκεί στο Σίδνεϊ. Και εδώ μου δείχνει και μου στέλνει και φωτογραφία ο Αριστοτέλης από ταμπλό ενός βενζινάδικου. Έπεσε, λέει, η τιμή εκεί. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για μας εδώ. Δυστυχώς, ελάχιστα. Τώρα, εχθές το ότι έβαλα με 2,111 και σήμερα με 2,088, εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Καλή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά απέχουμε ακόμα παρασάγας. Λοιπόν, γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρεις ζακέτα σήμερα, θα σκάσεις από τη ζέστη. Καλή σου μέρα, Τόρπη μου. Καλημέρα, μου γράφει η κυρία Παπαδάκη. Ευχαριστούμε πολύ για τη σωστή ενημέρωση. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και προσπαθούμε να ελέγχουμε όλες τις μορφές εξουσίας όταν μας δίνεται η ευκαιρία. Και τι εννοώ? Εννοώ όταν έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας, τους δίνουμε να καταλάβουν. Διότι, ναι, και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εχθές που φιλοξενήσαμε τον κύριο Νίκο Ταχιάο, μας τα είπε. Πρέπει να φτιάξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρέπει, είμαστε, λέει, σε έναν προγραμματισμό. Αλλά αυτός ο προγραμματισμός έχει καθυστερήσει υπερβολικά και έχουν αρχίσει, και όχι έχουν αρχίσει, σπάνε τα νεύρα των επιβατών, των πολιτών, εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Μήνες, λέω. Χρόνια, καλέ. Χρόνια. Τι μου γράφει εδώ ο Τόρπη? Να αυξήσουν, λέει, περισσότερο τη βενζίνη για να κυκλοφορούν μόνο αυτοί που μας κυβερνούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλνει τις ευχές του, τα φιλιά του στην μεγάλη οικογένεια του Real FM. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τόρπη. Να είσαι καλά. Νάτος και ο Τάσος. Καλημέρα, Τάσο μου. Τα όπλα, λέει, πλέον τα βρίσκουν στη λαϊκή. Καλάσνικοφ, Ούζη. Ο άλλος πήγε με Ούζη, ρε παιδιά. Είχε Ούζη στα χέρια του και πήγε και... Δηλαδή, άλλος ντάεις από εκεί. Πήγε με το Ούζη γιατί... Για τη γυναίκα εκεί στο μπαρ. Μου λέει Στεφάνια που τα ξέρει. Είναι γνωστό, λέει, το μπαρ αυτό. Είναι... Εν πάση περιπτώσει, okay. Εγώ δεν ξέρω, μη με ρωτάτε. Α, όλα και όλα. Αλλά οι άλλοι στην Κυψέλη βγήκανε με τα κουμπούρια, λέει, επειδή είχαν μια διχογνωμία στον δρόμο και άρχισαν να πυροβολούν μεταξύ τους. Αυτό πια. Που είχαν και δύο όπλο. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Εγώ τους αφήνω και περνάνε, να ξέρετε. Με το που βλέπω γενικότερα κανένα έτσι και να γυαλίζει και το μάτι του, παρακαλώ, λέω, περάστε. Α, όλα και όλα. Όχι ότι αν μου γυρίζει και εμένα το μάτι δεν... Μου λέει πάρα πολλές φορές η γυναίκα μου, εντάξει, χαλάρωσε, μην είναι. Αυτό δεν ξέρεις ο άλλος τι είναι και έχει απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό χαλαρά στο δρόμο. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Ψυχραιμία. Και μου λέει ο Τάσος το εξής. Δεν είναι δυνατόν, λέει, η κυβέρνηση. Δεν τους κυνηγάει η κυβέρνηση τους κυνηγούς. Γενικότερα η αστυνομία, λέει, με τις νόμιμες καραμπίνες, μας αλλάζουν τα φώτα. Ένα κράτος, λέει, για γέλια. Μόνο να ανέβουν τα νούμερα σε σπίτια υπουργών. Α, εννοεί σε αριθμό. Εντάξει τώρα, είσαι λίγο άδικος, αλλά οκ. Okay. Το ακούω, εγώ το διαβάζω κιόλας για να ακουστεί στον αέρα. Είναι οι απόψεις των ακροατών μας. Και οφείλουμε να τις σεβόμαστε.

Νάτος και ο Νίκος Αγγελίδης, άργησε σήμερα, τι έγινε? Είχες περισσότερο ζύμωμα και, και ψήσιμο? Ήρεμα ρωτάω. Ο Νίκος Αγγελίδης από το φούρνο, από τον Μπέλβι, εκεί στο το αρτοποιείο στη Νέα Σμύρνη. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Σου στείλε καλημέρα ο Νάσος, να ξέρεις. Από το Μπέλβι, εκεί στο το αρτοποιείο στη Νέα Σμύρνη.

0: τα αυτιά με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Δεν έχω να σου πω κάποιους άλλους τσιφούντες.
0: Τίποτα, τους βρήκαμε τους 11.000 πρώτα απ' όλα.
1: Όχι, τι να τους βρούμε, θα απορριφθούν. Τέλος πάντων, λογικό είναι. Αυτό δεν έχει, είναι πάνω από το εισόδημα. Δεν είναι.
0: Να τους στείλουν ένα μπιλετάκι, ρε παιδί μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε τσιφούντες.
1: Ναι, δεν ξέρω για κάποιους άλλους λιγότερο τσιφούντες. Απλώς περίμενα με βάση το χρονοδιάγραμμα και είναι πολύ φιδωλή γενικά αυτή τη στιγμή στη ΔΥΠΑ μετά τις τεράστιες επιτυχίες που είχαμε με την πλατφόρμα. Και ξέρεις, αποφεύγουν λίγο να δώσουν μια συγκεκριμένη μέρα για το πότε θα βγουν τα προσωρινά, τα οριστικά, οι ενστάσεις. Εντάξει, και καλά κάνουν μετά τις μεγάλες επιτυχίες αυτές.
0: Ναι.
1: Οπότε προσπαθώ λίγο να δω πότε θα βγουν τελικά τα προσωρινά. Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι. Θα βγουν.
0: Του χρόνου το καλοκαίρι.
1: Θα βγουν.
0: Σεπτέμβρη.
1: Ήταν να βγουν μέχρι προχθές. Θα βγουν μέσα στην εβδομάδα, μάλλον. Ναι. Στο τέλος της εβδομάδας τελικά.
0: Μήπως το μετονομάσουν σε χειμερινό κοινωνικό τουρισμό.
1: Όχι, θα βγουν μέσα στην εβδομάδα, αλλά το θέμα είναι ότι μετά έχει 2-3 μέρες εστάσεις και μετά να βγουν οι οριστικοί πίνακες. Και υποτίθεται το πρόγραμμα ήταν αρχίζει 18 του μήνα, ξεχάστε το. Ναι. Λοιπόν, φαίνεται ότι όντως αρχίζει προς το τέλος του Μαΐου, μετά την τελευταία εβδομάδα.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Καλοκαίρι πάντως.
1: Και πάλι κρατάω μια επιφύλαξη εγώ, αλλά. Ο στόχος είναι ότι θα βγει τότε.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφήμιση στο διαλυματάκι που μας έχει ζητήσει ο κ. Σαπρανίδης και να επιστρέψουμε. Έχουμε και άλλες πολλές ειδησούλες. Λίγο θα σας φτιάξουμε με τα οικονομικά, αλλά δεν ευθυνόμαστε εμείς. Do not shoot the messenger.
2: Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
3: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Προσωπικά δεν ξέρω πολλά πράγματα για τον Χανταϊό. Τον είπαμε Χανταϊό, ναι. Αλλά έχουμε και άλλον ιό, τον Τραμπαϊό. Τραμποϊό.
1: Τον ναι. Βαφτίσαμε κι αυτόν. Τον βαφτίσαμε κι αυτόν.
0: Διότι αυτός δεν είναι, δε.
1: Δεν του αρέσει τίποτα του Τραμπ, καμία απάντηση.
0: Συμφωνεί το Ιράν, διαφωνεί ο Τραμπ.
1: Ναι. Εντάξει, από ό,τι κατάλαβα όμως δεν κάνει κανένα τους δύο κάποια διαφορά στις προτάσεις. Δηλαδή είναι ίδιες από την αρχή. Γι' αυτό λέμε ότι έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο οι συνομιλίες. Δηλαδή η Ουάσινγκτον τι λέει, πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60%.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλο ποσοστό είναι. Από εκεί που συζητούσαμε κάποια στιγμή για 5%, πώς φτάσαμε στο 60, μπορείς να μου πεις αυτό.
1: Πρόσβαση
0: σε ουράνιο.
1: Ναι.
0: Σε εμπλουτισμένο ουράνιο.
1: Η Ουάσινγκτον
0: να έχει πρόσβαση στο 60%. Ναι, το υπόλοιπο 40% θα το διαχειρίζονται οι Ιρανοί μόνοι τους.
1: Αυτό λέει ο Ιρανός αξιωματούχος σύμφωνα με το Al Jazeera και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει επίσης 20ετή αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου και το Ιράν φυσικά απορρίπτει το αίτημα. Αυτό που κάνει δηλαδή από την πρώτη στιγμή. Ζητάει και πολεμικές αποζημιώσεις που επίσης το απορρίπτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό το λένε από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, και ο Τραμπ επίσης από την πρώτη στιγμή λέει ότι δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δηλαδή, έχουμε φτάσει τόσο καιρό και να ακούω τον Τραμπ να λέει ότι δεν πρέπει να αποκτήσει τη Χεράνη πυρηνικά όπλα.
0: Σε επίπεδο συζητήσεων, έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύ απλά η συζήτηση αυτή κάνει κύκλους.
1: Ναι, αυτό
0: πάει γύρω-γύρω. Εξαντλούμε το ένα θέμα, περνάμε στο άλλο. Ξανά μανά. Μέχρι που φτάνουμε στο ίδιο σημείο από αυτό το οποίο είχαμε ξεκινήσει.
1: Δεν έχει καμία διαφορά. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον. Όταν ακούς και διαβάζεις τον Γκαλιβάχνο, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που βγαίνει συχνά και μιλάει εκ μέρους του Ιράν, και λέει ότι είναι μονόδρομο στις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθεί το σχέδιο των 14 σημείων, είναι αυτό το σχέδιο το αρχικό.
0: Αυτό δεν τον κατήργησαν κάποια στιγμή. Επανήλθε. Κάτι τέτοιο είχαμε διαβάσει, ότι τον Γκαλιβάχνο, που ήταν και ο αγαπημένος του Τραμπ. Αυτοί που το λένε της Επανάστασης δεν τον ήθελαν να είναι μέσα στη διαπραγματευτική ομάδα. Τον είχαν αποσύρει, τώρα ξανά.
1: Ναι, εντάξει. Πάντως και ο Τραμπ έχει και πρόβλημα στο εσωτερικό του ούτως ή άλλως, γιατί γι' αυτό τον κατηγορούν, γιατί είναι πολύ, πολύ, πολύ έξοδος ο πόλεμος.
0: Είναι πολύ έξοδος ο πόλεμος, οι ενδιάμεσες εκλογές. Μαζεύεται ο χρόνος. Θα έχουμε ενδιάμεσες εκλογές στο φθινόπωρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, διότι η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στον αδύρα αυτή τη στιγμή, επιβεβαιωθούν λοιπόν οι δημοσκοπήσεις, σημαίνει ότι την επόμενη μέρα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τραμπ θα έχει χάσει τον έλεγχο, δεν θα έχει τον έλεγχο ούτε στη Γερουσία ούτε στο Κογκρέσο.
1: Μάλιστα.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως.
1: Έχεις πολύ δίκιο. Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο, σε αλλαγή ώρα, σε όλα αυτά και θα επιστρέψουμε, να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλου και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Τρεις εργένιδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Σύσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης και ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, συνέλαβε η αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φιώτιδας με λεία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό, ενώ εξετάζει τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της Ελλάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου από το φόβο για κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στη Μέση Ανατολή. Λίγο πάνω από 105 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτήν την ώρα το Brent. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Σε προληπτική απομόνωση του Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβατής. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η Ελλάδα έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας, ανέφερε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στη συμβολή των οδρών Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων στα κάτω Πατησιά. Εκδηλώθηκε απάγωμα μέχρι στιγμή αιτία στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, προκαλώντας ζημιές.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports.
12: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Παράταση στην αγωνία για την Tottenham και την παραμονή της στην Premier League μετά την ισοπαλία 1-1 με τη Leeds. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε είναι στο συν-2 από τη West Ham που είναι κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
22: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
23: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
24: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλώς ήρθατε στο Real Voice 995. Καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα στο μικρόφωνο Μανώλης Παπάζογλου. Παρέα εννοείται με τον Μπέρι Βασιλάκη.

Καλημέρα σε όλα τα 12 νησιά από άκρη σε άκρη, ηλιόλουστη ημέρα στην πρωτεύουσα εδώ στη Ρόδο. Θεωρώ ότι έτσι είναι και η εικόνα στα υπόλοιπα νησιά μας. Φανταστική εικόνα το πρωί στο Αιγαίο, δεν το συζητάμε.

Καλημέρα λοιπόν εδώ από την παρέα μας από πολύ νωρίς το πρωί εδώ στη συχνότητα του Real Voice 995 μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες του σταθμού, με τους τεχνικούς, με τους δημοσιογράφους, παρέα πάντα καθημερινά μαζί σας για όλη την ενημέρωση.

όλες οι ειδήσεις και τα γεγονότα στο site μας www.realvoice995.gr. Και δεν ξεχνάμε την αμφίδρομη επικοινωνία που έχουμε παρέα, το Viber μας. Εντελώς δωρεάν, στείλτε μας τα μηνύματά σας πέρα από τις καλημέρες στο τηλέφωνο 698 919 99 99.

Πάμε να πούμε τις καλημέρες μας στα μηνύματα που μου έχετε στείλει εδώ στα social. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από την Go και στο φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα και στην ωραία Τήλο, στην παρέα εκεί, στο καφενείο, στα λιβάδια του κύριου Γιώργου. Καλημέρα σε όλους σας.

Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα Στυλιέρο. Τι γίνεται εκεί, Στυλιέρο? Ένα από πέρα το εργοτάξιο είστε εκεί, έτσι? Δεν, μέσα στα έργα βλέπω είστε. Και πολύ καλά κάνετε. Και μπράβο σας. Έτσι είναι αυτά. Ακίνητος εκεί ο δήμαρχος, ο φίλος ο Κωτάκης. Είδαμε και το χθεσινό δελτίο τύπου από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, μάλλον την ανάρτηση που έκανε, και κυκλοφόρησε μετά και το δελτίο τύπου για Τηλέρο και τα έργα τα οποία γίνονται εκεί και σε ποιο νησί δεν γίνονται, θα πω εγώ.

χαρταγιό, έχουμε τραμποϊό, έχουμε ό,τι θέλετε έχουμε. Τώρα για τις ανεμογεννήτριες και το θέμα αυτό το οποίο είδατε και μετά την γενική συνέλευση που υπήρξε στην Καταβιά. Εχθές είχαμε άλλο ένα μπαράζ, θα το πω εγώ, δελτίο τύπων ανάμεσα στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στον κύριο Νικητιάδη, τον βουλευτή 12 νήσου του ΠΑΣΟΚ. Εγώ αυτό που θέλω να πω για να το κλείσω, επειδή δέχτηκα και κάτι μηνύματα εχθές και κάτι τηλέφωνα, νομίζω ότι καταλάβατε από την απάντηση και το δελτίο τύπου που ήρθε από τον κύριο Νικητιάδη ότι συνεχίζουμε αυτή τη γραμμή με τις πολιτικές μάσκες, ταυτότητες, πείτε το όπως θέλετε, και ενώ περιμένεις να τελειώσει κάπου εκεί η συζήτηση, πάρα πολύ ωραία μιλάμε για να συνεργαστούμε όλοι μαζί πάνω στο θέμα αυτό, δεν το συζητάει κανένας, αλλά πετάμε και το «μα εγώ το ψήφισα τότε, αλλά το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία», θα ρίξει, είπε κάποιος το αντίθετο. Εδώ είπαμε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, δεν βγάζει νόμους η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν νομοθετεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό τέλος πάντων, και νομίζω από την απάντηση αυτή που ήρθε και που μου στείλατε κάποιοι αργά το βράδυ μηνύματα, είδατε ότι είχα και δίκιο στην τελική. Για τον τόπο, παιδιά, και το κλείνω εδώ, για τον τόπο, καμία προσωπική ατζέντα, καμία προσωπική ή πολιτική, πώς να το πω, οποιοδήποτε πολιτικό παιχνίδι πάνω στο θέμα αυτό δεν υπάρχει. Ο κόσμος είναι ενημέρος, ξέρει, καταλαβαίνει, έχει κρίση, έχει άποψη, τελεία, παύλα.

Δεν πάει έτσι, δεν πάει. Πρώτα λέμε και μετά όταν ζοριστούμε φάμε το ξύλο. Σε παρένθεση, έλα να συνεργαστούμε. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά με τις ανεμογεννήτριες. Πριν σας είπα λίγο για τον Χανταϊό. Ντιν, ντιν, ντιν, καμπανάκι ακούω πάντως. Κάτι μου θυμίζει όλο αυτό.

Καλημέρα στην ωραία Καλυμνό, Βασιλάκο μου. Καλημέρα, να είστε πάντα καλά. Τα φιλιά μου εκεί στην Καλυμνό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι για να ανησυχήσει, να ανησυχήσουμε την κατάσταση όλη αυτή με τον κορονοϊό. Πάντως, οι ειδικοί, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή έχουμε περάσει ένα κορονοϊό και έχουμε ακούσει μέχρι και την, ποιο να πω, και την Κουτσή Μαρία, την ξαδέρφη μου, να εκφέρει άποψη και γνώμη για τον κορονοϊό, αφήστε τα αυτά. Νομίζω περασμένα, ξεχασμένα δεν είναι, γιατί περάσαμε δύσκολα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε τώρα στο κομμάτι του Χανταϊού, αυτό που άκουσα χθες και θέλω να το μεταφέρω μαζί σε εσάς, είναι ότι δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρξει η ίδια ανησυχία που υπήρξε με τον κορονοϊό, όχι στον πανικό, αλλά όχι και στον εφησυχασμό, έτσι.

κρούσμα πάντως στην Ελλάδα από τα πιο επίσημα χείλη, έτσι, του Υπουργού Υγείας, του Άνθωνη του Γεωργιάδη. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι είναι ασυμπτωματικός και ότι μένει σε καραντίνα για αρκετές ημέρες, παρακαλώ, για 40-45 μέρες είναι η καραντίνα αυτή. Και ο άνθρωπος, ο οποίος προήλθε από ένα κρουαζιερόπλοιο, συνεργάζεται απόλυτα, δεν έχει βαριά συμπτώματα. Όλα αυτά προφανώς έτσι συμβαίνουν για την πρόληψη. Και για να προλάβουμε και περίεργες καταστάσεις, έτσι, δεν το συζητάμε. Έχουμε πλέον μαθήματα και γνώσεις από όλα αυτά. Μακάρι να μην φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις που η επίθεση μου είναι ότι δεν θα φτάσουμε. Έτσι έχω ακούσει από όλους, τέλος πάντων, που τοποθετήθηκαν και τοποθετούνται όλο αυτό το χρονικό διάστημα για τον Χανταϊό. Αλλά εντάξει, πρέπει να τηρούμε κι εμείς λίγο τα μέτρα, έτσι, από μόνοι μας. Από μόνοι μας. Έχουμε εμπειρίες πλέον από τον κορονοϊό. Δεν χρειαζόμαστε συμβουλές. Εμείς πρέπει να δώσουμε συμβουλές πια.

επειδή διάβασα και ένα σωρό σχόλια, δεν είναι καινούριος ιός, δεν δημιουργήθηκε ή εμφανίστηκε ή δεν ξέρω εγώ τι τώρα. Υπήρχε από παλιά, αλλά είναι σε έξαρση, γίνονται και τα... πώς θα τα πούμε τώρα, updates.

Όπως και να έχει, τους ειδικούς πρέπει να ακούμε σε αυτά τα θέματα. Αυτοί έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Αυτοί τράβηξαν το κουπί του κορονοϊού, έτσι δεν το συζητάμε. Αυτούς οφείλουμε να ακούσουμε. Στην τελική, άμα χαλάσει μια βρύση στο σπίτι, δεν παίρνεις τον Πέρι τηλέφωνο που είναι πολύ εργαλείο. Παίρνεις ειδικό, ρε παιδί μου, παίρνεις υδραυλικό.

Και στο βάθος, μέσα από όλα αυτά, βλέπε Donald Trump. Τα εκνευρίσανε πάλι το αγόρι εχθές, εκνευρίστηκαν και οι αγορές όμως. Αυτά είναι τώρα. Πείτε να δείτε από μόνοι σας την κούρσα του πετρελαίου μετά το άκυρο της πρότασης του Ιράν και θα καταλάβετε τι εννοώ. Και το επόμενο ρεπορτάζ που θα κάνουμε από την αγορά της Ρόδου, θα το κάνουμε σήμερα αυτό το ρεπορτάζ. Θα βγούμε στο δρόμο και θα ρωτήσουμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων και τι λέει ο κόσμος. Τι λέει ο κόσμος που πονάει, που πονάει η τσέπη του, που βλέπει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ να μην πέφτει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και με αυτά που βλέπουμε και ζούμε, προσωπική μου άποψη, δύσκολα θα το δούμε κάτω από 2 ευρώ το λίτρο. Όταν λέω προσωπική μου άποψη, ακούγοντας και τους ειδικούς έτσι και τις αναλύσεις που γίνονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά και τα τρελά που συμβαίνουν στις διεθνείς αγορές με το πετρέλαιο και την αυξομοίωση αυτή. Δεν υπάρχει προηγούμενο ποτέ. Ποτέ έτσι, δεν το συζητάμε. Αυτοί οι πίνακες, όποιοι ειδικοί και αν τοποθετήθηκαν και έδειξαν με στοιχεία, με αποτελέσματα, το τι γίνεται την τελευταία 20ετία με τις τιμές του πετρελαίου, αυτό το οποίο συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον πόλεμο αυτό Αμερικής, Ιράν, Ισραήλ και λοιπόν συγγενών, θα πω εγώ, αυτά είναι τα αποτελέσματα με τις τιμές των καυσίμων.

Λοιπόν, θα παρατηρήσατε όλοι το ρεπορτάζ που κάναμε εδώ από τον Real Voice 995 για τις τιμές των σούπερ μάρκετ, γενικά των ελληνικών σούπερ μάρκετ και τις τιμές που έχουμε. Λέω θα παρατηρήσατε γιατί είχε μεγάλη απήχηση το βίντεο που ανέβασε η σελίδα μας, το Real Voice 995, και έχει και ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας www.realvoice995.gr. Μπείτε να διαβάσετε, ακούστε τι λέει ο κόσμος, τι λένε οι πολίτες για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Από πού να το ξεκινήσεις τώρα αυτό το θέμα και πού να το πας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Οφείλω να σας πω ότι από αυτό το βίντεο το οποίο είδατε να κυκλοφορεί στα social media, φανταστείτε ότι υπάρχει άλλο τόσο υλικό που υποχρεώθηκα και εγώ και η σύντροφός μου που ήμασταν μαζί στο ρεπορτάζ, ήταν η κάμερα, η βοηθός μου, η Πόπη Χαραλαμπάκη. Είναι άλλο τόσο υλικό το οποίο δεν μπορεί να βγει στη δημοσιότητα για πολλούς και διάφορους λόγους. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τον εκνευρισμό του κόσμου κατευθείαν στην ερώτησή μου, πώς βλέπετε τις τιμές στα ελληνικά σούπερ μάρκετ.

Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις ο κόσμος μιλάει. Όποιος άλλος και αν μιλήσει, νομίζω ότι χάνει χρόνο. Ο κόσμος μιλάει, η τσέπη του κόσμου μιλάει, ο κόσμος παραπονιέται και πραγματικά τα αποτελέσματα τα οποία συναντήσαμε και τα μοιραστήκαμε και μαζί σας, έτσι διαδικτυακά, αλλά τα αναφέρω και εγώ εδώ, είναι απίστευτα.

Έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό ηχητικό απόσπασμα από αρκετό υλικό το οποίο μαζέψαμε για να το μοιραστούμε εδώ μαζί σας και να το ακούσετε για να καταλάβετε κι εσείς που δεν είδατε ίσως στα social ή δεν ακούσατε την εκπομπή, να καταλάβετε το τι λέει ο κόσμος για όλα αυτά.

0: Λοιπόν, ακούστε και βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματα σας.
1: Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε έξω από τα σούπερ μάρκετ της πόλης της Ρόδου και ρωτάμε τον κόσμο πώς βλέπει τις τιμές. Ακριβά τα βλέπετε?
2: Όλα ακριβά είναι.
1: Όλα ακριβά. Τα απολύτως απαραίτητα, δηλαδή ψωνίζει ο κόσμος πλέον.
2: Τα απαραίτητα.
1: Τι βλέπετε?
3: Τι να πούμε, δεν τρέπονται λιγάκι, δεν τρέπονται. Το καφές από ένα 40 ευρώ σε 100% γραμμάρια, 5-15.
1: Δηλαδή.
4: 25 ευρώ για να κάνεις γεμιστά.
1: 25 ευρώ για να κάνεις γεμιστά. Ακριβά, πολύ ακριβά.
5: Μην ψάχνετε.
1: Δεν φτάνουν δηλαδή, δεν φτάνουν.
5: Τι ήταν, για μια εβδομάδα μονάχα.
1: Γενικά, γενικά. Πανάκριβα έτσι. Πανάκριβα έτσι. Δεν φτάνουν δηλαδή.
6: Μια ρωτσούλα για τις τιμές, πώς βλέπετε τις τιμές στο σούπερ μάρκετ γενικώς?
7: Δεν μπορείς να τα βρεθεί άνθρωπος που ότι είναι κοινά. Όλοι προσανατολίζονται στα αναγκαία. Οπότε...
1: Στα πολύ τόσο απαραίτητα δηλαδή ο κόσμος, έτσι.
7: Ακριβώς.
1: Στην Ελλάδα τις τιμές...
8: θα έπρεπε να είναι λίγο καλύτερες.
1: Θα έπρεπε να είναι λίγο καλύτερες.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα λεπτό το οποίο παλέψαμε έτσι να συγκεντρώσουμε για να μπορέσουμε και να το μοιραστούμε μαζί σας για να καταλάβετε κι εσείς. Μπορείτε να βρείτε όλο το υπόλοιπο υλικό στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr και θα καταλάβετε ακριβώς και την αγωνία έτσι και των υπόλοιπων συμπολιτών μας, κυρίως για τις τιμές, που οι τιμές με μία λέξη, αυτό που μας είπαν δηλαδή, ή όχι κάποιος συγκεκριμένος αριθμός, 10 στους 10. 10 στους 10 μας είπαν ότι οι τιμές είναι στο Θεό.

Στατιστικώς οφείλω να σας πω ότι 6 στους 10 που ρώτησα ήταν συνταξιούχοι. Μάλλον είναι συνταξιούχοι, συγγνώμη, διορθώνω. Off κάμερας, έτσι, στο παρασκήνιο, στις συζητήσεις που είχαμε τους πολίτες, ειδικά με τους συνταξιούχους, αυτό που μας είπαν, όχι απλά δεν φτάνουν, μας είπαν και πάρα πολλές συγκινητικές ιστορίες και ειδικά μία κυρία που συνάντησα σε ένα από τα 3 σούπερ μάρκετ που επισκεφτήκαμε για να κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ, που μου είπε, άκουσον, χρειάζεται 25 ευρώ πλέον για να κάνεις γεμιστά. Εμείς μετά από αυτό το ρεπορτάζ ψάχναμε με τον Πέρι εδώ τον Βασιλάκη να δούμε πόσο κάνει ο Αστακός, ρε παιδί μου. Από 3, 3,5 μέχρι και 3,80, 3,90 οι ντομάτες. Okay. Είναι κόκκινες λέει, γιατί τις χτύπησε πολύ ο ήλιος μέχρι να περάσουν τα στενά του ορμούς. Off the record λοιπόν, off the camera, λέω της κυρίας, λέω να ρωτήσω κάτι, για πόσα άτομα μαγειρέψατε? 5 άτομα. Έχω και 2 εγγονάκια, κύριε. Τι να τα κάνω? Τι θα πεις σε αυτή την κυρία? Πείτε μου λίγο εσείς, τι θα πεις σε αυτή την κυρία? Εγώ, κύριε, έχω μάθει να μαγειρεύω για όλη την οικογένεια και για τη γειτονιά. Έτσι είμαι μαθημένη. Ετών 78. Όσοι μας ακούτε σίγουρα καταλαβαίνετε τι εννοεί η κυρία, ότι μαγειρεύει για όλη την οικογένεια, θέλουν δεν θέλουν, έτσι, και για τη γειτονιά. Έτσι μεγαλώσαμε, ρε παιδιά, εμείς, έτσι μεγαλώσαμε. Δηλαδή μύριζε το φαγητό από το απέναντι σπίτι και πηγαίναμε με τα τάπερι, μας φωνάζανε, ελάτε να σου δώσουμε κάτι για το σπίτι, δοκίμασε, πες μου, κάνε, δείξε. Γιατί είδα και σχόλια τύπου, για όνομα του Θεού, 25 ευρώ να κάνει γεμιστά. Δεν καταλάβατε. Βάλτε κάτω κιμά, ρύζι, ντομάτες, πιπεριές, όλα αυτά που χρειάζονται για να γίνει, συν το ρεύμα. Αυτό δεν το ρώτησα αυτό, κακώς δεν το ρώτησα. Αν είναι και, αν συνυπολογίζεται και η χρέωση του ρεύματος μέσα στα 25 ευρώ. Στην τελική, τι πάει να πει για πόσα άτομα μαγειρεύεις γεμιστά? Θα μου πεις, αν θα φάω μια ντομάτα ή μια πιπέρια, μπορώ να φάω 2 και από 2, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι η ακρίβεια. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτό που μας είπε η κυρία αυτή είναι ότι ήρθα να τα δώσω εγώ. Είχα μια επιλογή το πρωί. Να έρθω να μαγειρέψω και να έχουμε για 2 μέρες φαγητό, ή να δώσω χαρτζιλίκι στα 2 μου εγγονιά.

0: Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα στην ωραία Κάσο, καλημέρα.
1: Μη τις μιλήσεις για μένα μη πεις, μη προδώσεις, μη τις το πεις.
0: Έτσι είναι όπως τα λέει, όπως τα λέτε και εσείς και τα μηνύματα που μου στέλνετε βρε εσείς. Δεν σας είπα να πάτε στο Viber? Πηγαίνετε στο Viber να τα συγκεντρώνουμε όλα εκεί και να τα σχολιάζουμε. Μην τρέπεστε, είναι σαν να το έχω εγώ το τηλέφωνο πάνω μου. Το ίδιο πράγμα είναι, όποιος συνεργάτης είναι εδώ, εκείνη τη στιγμή θα το δει και θα σχολιάσει το θέμα που θέλετε να στείλετε. Να επαναλάβω το νούμερο 698-919-9995. Viber, Viber, μπείτε, τζάπα είναι. Viber, ίντερνετ να έχετε και θα τα πούμε. Στείλτε ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε.

Απίστευτη λοιπόν η αύξηση, έτσι, των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε καθόλου. Ένας άλλος κύριος, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται εκείνη την ώρα εκεί και να ψωνίσει, μας έφερε ένα παράδειγμα για τον ελληνικό καφέ. Ακούστε τι σας λέω, τον ελληνικό καφέ, ούτε τα, πώς θα λένε αυτά, τα εσπρέσο, μακιατό και όλα αυτά τα κόλπα. Μιλάμε για τον ελληνικό καφέ. Εκεί οι αυξήσεις είναι ελληνικές όντως. Ο κύριος ο συγκεκριμένος που έτυχε να πετύχω σε ένα από τα σούπερ μάρκετ ήταν και πρώην επιχειρηματίας του νησιού με γνωστό ζαχαροπλαστείο στην πόλη της Ρόδου, και ο άνθρωπος με όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, της δουλειάς που κάνει, γνωρίζει πάρα μα πάρα πολύ καλά τις τιμές και το εμπόριο. Εγώ του ζήτησα να είναι σήμερα μαζί μας τηλεφωνικά, γιατί είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση off cameras και τα είπαμε λίγο αναλυτικά και για τη δικιά του εποχή που δρούσε στο επιχειρήν και την τότε Ρόδο με την τότε επισκεψιμότητα που είχε στον τουρισμό, αλλά η συζήτηση έφτασε και όταν είχαμε δραχμές, ας πούμε, στη τσέπη μας, χωρίς να είναι φίλος του come back, του πάω πάλι στη δραχμή, ήμουν καλύτερα και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Όχι, όχι, όχι. Ήταν μια πάρα πολύ παραγωγική συζήτηση που έγινε αναλύοντας κάποια προϊόντα που είναι τα ίδια από τότε μέχρι σήμερα. Τι αλλάζει,

0: Ξέρετε, πολλές φορές όταν δίνεται η ευκαιρία στον κόσμο να μιλήσει ανοιχτά σε μια κάμερα μπροστά, σε ένα μικρόφωνο και να πει αυτά τα οποία σκέφτεται, αυτά τα οποία τον προβληματίζουν, αυτά τα οποία τον δυσκολεύουν, βγαίνει όλο αυτό αφιλτράριστα και πάρα πολύ καλά κάνουν. Τι νόημα βγαίνει όμως μέσα από όλο αυτό? Ότι ο κόσμος πραγματικά είναι στα όρια. Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι στα όρια.
1: Για να τραβήξουμε ξανά και δυο σε αντίθετους δρόμους.
0: Στο τέλος της ημέρας ο κόσμος πάντα την τσέπη του θα δει. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Δεν τον ενδιαφέρει κάτι άλλο. Προφανώς και δεν τον ενδιαφέρει κάτι άλλο. Την τσέπη του θα δει. Την τσέπη του που πονάει, την τσέπη του που ζητάει να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις δυσκολίες, αλλά και σε όλο αυτό το κύμα ακρίβειας, το οποίο πλήττει όχι την Ελλάδα μόνο, προσέξτε, για να μην παρεξηγηθούμε εδώ, στην Ευρώπη να δείτε τι γίνεται. Εγώ πάντως το λέω και το ξαναλέω, όσο βλέπω το μπουκαλάκι το νερό, το μικρό, στην Ελλάδα, στα 50 λεπτά ακόμα, δεν θέλω να συγκρίνω καμία τιμή με το εξωτερικό, γιατί πολλές φορές λέμε «Α, στο εξωτερικό, έτσι, α, αλλιώς». Και είναι και οι μισθοί καλύτεροι. Ναι, προφανώς. Ποιος διαφωνεί ότι είναι οι μισθοί καλύτεροι? Κανένας. Κανένας. Αλλά υπάρχει και ένα ισοζύγιο, έτσι, μια αναλογία του μισθού με το ενίκιο. Εκεί δεν θα βρεις 40-50 τετραγωνικά στο εξωτερικό κάτω από 1500, μπορεί να λέω και λίγα ευρώ. Αλλά δες και τι μισθό θα πάρει ο ξένος, ο Ευρωπαίος, γιατί και εσύ Ευρωπαίος είσαι, Χριστιανέ μου, έτσι δεν είναι? Ευρώπη είμαστε κι εμείς. Ή μήπως όπου βολεύει.

Το μεγάλο το στοίχημα λοιπόν είναι αυτό το οποίο λέμε και ξαναλέμε και ξαναλέμε. Το πώς θα ανταπεξέλθει όλος ο κόσμος, αλλά μιλάμε για συγκεκριμένα για την Ελλάδα, σε όλο αυτό το τσουνάμι, θα πω εγώ, ακρίβειας από παντού, έτσι, από παντού. Εάν σκεφτούμε λίγο ότι χρειαζόμαστε, προσέξτε, 25 ευρώ για να κάνουμε γεμιστά για 5-6 άτομα, θα σας πω εγώ 7, όσα θέλετε βάλτε, έτσι. Για να κάνεις ένα ταψί γεμιστά, τότε να πάμε σε ένα κρεοπολείο, να πάμε σε ένα ψαράδικο, πού να πάμε, πείτε μου εσείς πού να πάμε, ή μήπως να πάμε σε ένα βενζινάδικο, να πάμε σε μια καφετέρια, να πάμε οπουδήποτε. Δείτε τα όλα, δείτε τα όλα πώς συνδέονται αλυσίδες κρίκος κρίκος, έτσι είναι αυτά. Φίλε μου Γιάννη, δεν διαφωνεί κανένας, κανένας για τη βοήθεια, δεν μίλησα εγώ για τη βοήθεια την οποία δίνει το κράτος αυτή τη στιγμή. Χρήσιμα είναι, εγώ το έχω πει και το έχω ξαναπεί, ότι πάρεις σε αυτή την εποχή που ζούμε και ό,τι βλέπουμε δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω, ό,τι πάρεις αυτή τη στιγμή είναι καλό. Εγώ αυτό είπα, πολλοί πέσαν να με φάνε, τότε είσαι ευχαριστημένος, όχι. Ποιος μίλησε για το αν είμαι ευχαριστημένος ή όχι. Όχι, φυσικά και δεν είμαι ευχαριστημένος. Φυσικά και δεν είμαι ευχαριστημένος. Όμως αυτό το 20 λεπτό έστω στην Αγγλία, αυτό το pass που θα μου δώσει, αυτό το οτιδήποτε δικαιούμαι να πάρω, θα το πάρω. Με ενδιαφέρει. Είναι υποχρεωμένοι να μου το δώσουν εφόσον το δικαιούμαι και θα το πάρω. Και δεν έχω καταλάβει γιατί να μην τα πάρω, γιατί, επειδή είναι λίγα. Εάν κάνω μια σούμα στο τέλος όλων αυτών των οποίων παίρνω το μήνα για να μπορέσω να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου και στο σπίτι μου, είναι κάτι λίγο. Να μην μουρμουράμε για τα παντά. Για φανταστείτε, μην είχαμε τίποτα από όλα αυτά, για απλά να κόβαμε. Κόβαμε, μέχρι να κλείσουμε τράπεζες, μέχρι να βγάζουμε 60 ευρώ. Κάτι λίγο. Να μην μουρμουράμε για τα παντά. Για φανταστείτε, μην είχαμε τίποτα από όλα αυτά, για απλά να κόβαμε. Κόβαμε, μέχρι να κλείσουμε τράπεζες.

έτσι και εχθές, για τις διαπραγματεύσεις της τότε. Και το παραμύθι που ακούγαμε εδώ δεξιά-αριστερά από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, βγήκαν και ο κύριος Γιούνκερ και άλλοι πάρα πολύ και τοποθετήθηκαν. Και αυτό που λέω εγώ για να κλείσω την πρότασή μου είναι: Παναγία μου, ευτυχώς που σε τέτοιες καταστάσεις και περιπτώσεις που μυρίζει μπαρούτι η γειτονιά μας, κυριολεκτικά μυρίζει μπαρούτι, δεν βρίσκονται στην κυβέρνηση. Δεν έχω πιο ξεκάθαρα και πιο ομά να το πω. Ευτυχώς, Παναγία μου. Αν ακούς τώρα τους Ευρωπαίους στο ρεπορτάζ το οποίο κυκλοφόρησε χτες και λένε ότι ήρθαν εδώ και μπήκανε μέσα στην αίθουσα με ανοιχτά τα πουκάμισα, σχεδόν τα πόδια πάνω στα τραπέζια, στις καρέκλες, και λέγανε «What is the money? What is the money?» και μόνο «Wow» και κάτι τέτοια. Παναγία μου, αφήστε τους εκεί. Πάρα πολύ καλά έκανε ο ελληνικός λαός, δόξα τω Θεώ, θα το ξαναπώ, που έφυγε από αυτόν τον κικαιώνα. Άσχετα τώρα αν κάποιοι ονειρεύονται «Come back». Με άλλο όνομα βέβαια, όχι ΣΥΡΙΖΑ, τώρα δεν ξέρουμε πώς θα λέγεται, θα δείξει. Προς τον παρόν έχουμε βάλει μπροστά το προσωπείο Ιθάκη και πάμε από εδώ και από εκεί. Πάντως έδωσε ρεσιτάλε χτες, έτσι, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ρεσιτάλε εκεί στο Χαϊδάρι, στο Χαλάνδρι, που ήταν εκεί στη συγκέντρωση για την κυβερνόσα αριστερά. Τι τραβάμε, λέω εγώ. Την ευκαιρία σας την πήρατε και κόντεψε να μας πάρει και εμάς ο χάρτης. Έχει πάρα πολλούς που σου λένε καλά, τα βάζεις με το ΣΥΡΙΖΑ, 4 χρόνια έκανε, οι άλλοι είναι 24, 34, 44. Κοιτάξτε, έχω απάντηση σε αυτό. Πείτε μου εσείς πώς έγιναν τα ελληνικά τα σπίτια, πώς μεγάλωσαν τα παιδιά σας, πώς κάναμε ό,τι κάναμε, ό,τι έκαναν οι δικοί μας τέλος πάντων, αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς τώρα, για να έχουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε στην κατοχή μας. Πώς έγιναν όλα αυτά. Με το δικοματισμό Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Κακά τα ψέματα. Τελεία, κόμμα, παύλα.

Νάτος και ο Σπύρος. Σπύρο μου έλειψες. Καλημέρα. Θα σου απαντήσω, Σπύρο μου. Εγώ έχω ενημερώσει ήδη το λογιστή μου να ξεχάσει να δηλώσει κάτι φέτος. Για να κάνουμε, ρε παιδί μου. Ο άλλος παρέλειψε 1.000.000 ευρώ. Θα αρέσει και ήταν ένα κουτί τσίχλες. Οκ.

Λοιπόν, αυτά. Η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει. Καλή είναι και η ιστορία για να τη θυμόμαστε. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο ήθελα λίγο έτσι να σχολιάσουμε εδώ, αφού πούμε και καλημέρα στη Ρένα Παυλάκη, η οποία μόλις αφήχθη. Είναι για τη σημαντική πρωτοβουλία του δικηγορικού συλλόγου της Ρόδου με την θελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του Κώστα Σαρή και του αείμνηστου δημάρχου της Ρόδου, του Φώτη του Χατζηδιακού.

Υπήρξε και μια τοποθέτηση της σύζυγου της κυρίας Αγάπη Καλομύρη Χατζηδιάκου για την εθελοντική αιμοδοσία, που πραγματικά αν την διαβάσετε θα καταλάβετε. Εγώ είχα πάρα πολύ καιρό να δω την κυρία Χατζηδιάκου να τοποθετείται γενικώς, και αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, πάρα πολύ καλά έκανε. Χθες είδε το φως της δημοσιότητας, μια δικιά της τοποθέτηση για αυτό το θέμα που τα λέει όλα. Εκεί πραγματικά τα λέει όλα και για τους δύο αείμνηστους, τον Κώστα Σαρή και το Φώτη τον Χατζηδιακό. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στο Δικηγορικό Σύλλογο της Ρόδου για αυτή την πρωτοβουλία που από ό,τι έμαθα πήγε και πολύ καλά, έτσι. Πρέπει να γίνονται αυτά. Αυτά πρέπει να γίνονται και πολύ καλώς γίνονται και μπράβο σε όλους τους εθελοντές που δίνουν 10 λεπτά στο σύνολο από το χρόνο τους και δίνουν μια ζωή κυριολεκτικά. Αυτό κρατήστε το, λέει πολλά και για τον κόσμο που σκέφτεται να γίνει εθελοντής αιμοδότης, να πάτε. Ακούστε με το σας λέω, δεν είναι τίποτα. Χάνεις 10 λεπτά κάθε 3 μήνες. Περίπου, τίποτα άλλο. Δίνεις όμως χαρά και ζωή για πάντα. Το για πάντα τώρα ξέρετε, όσο διαρκείς το καντήλι του καθενός. Αλλά το καθήκον σου εσύ το έκανες. Έχεις ίσχυ τη συνείδησή σου ότι αν μπορώ να βοηθήσω κάποιον με αυτόν τον τρόπο, που και τζάπα είναι βράδερφε, και στην τελική και σώζεις μια ζωή στο έτσι. Δεν το συζητάμε.

Και πολύ σωστά η Ειρήνα η Παυλάκη εδώ που είναι δίπλα μου μου υπενθυμίζει ότι αν είσαι και γραμμένος στο Μητρό, έτσι, και χρειαστείς αίμα, δεν χρειάζεται να κάνεις οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Έχεις αίμα, ξέρεις ότι έχεις αίμα κτλ. Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, αυτό. Εγώ επειδή το έζησα τώρα και μου το υπενθύμισε η Ειρήνα, το έζησα και άσχημα με την συγχωρεμένη τη μαμά μου και ήμασταν και εκτός Ρόδου. Πραγματικά ένας πανικός για να βρεθεί το αίμα. Έχει δίκιο εδώ η Ειρήνα. Αν εγγραφείτε και στο Μητρό, έχει στο κεφάλι σου ίσχο. Αναλαμβάνουν μετά όλοι, αν χρειαστεί αίμα, οι υπεύθυνοι της αιμοδοσίας και είσαι καλυμμένος. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε με τον Πέρι το Βασιλάκη την πρώτη καλημέρα εδώ στο Real Voice 995. Μην φύγει κανένας. Έχει έρθει ήδη το πρωινό Express με σούπερ εκπομπή. Ακολουθούν και οι υπόλοιποι συνεργάτες μετά με φοβερές εκπομπές. Να κάτσετε να τις ακούσετε όλες, να ενημερωθείτε. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7, που αλλού εδώ στο Real Voice.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδαρίο Καραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Η εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει ακόμη την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη με στόχο τερματισμό του πολέμου, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό το φόβο για κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Λίγο κάτω από τα $105 το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, συνέλαβε αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Αυθιότητας με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της Ελλάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Σε προληπτική απομόνωση του Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η Ελλάδα έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας, ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μεγάλη πυρκαγιά ξεσπάστα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στα κάτω πατήσια προκαλώντας ζημιές. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που την προκάλεσαν.
6: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
8: New York. New York. New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
6: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ο Ντανιέλ Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Super League, καθώς τραυματίστηκε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Θα δώσει αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
13: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
14: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
16: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
17: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
16: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
14: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Real Voice 99,5 στα ραδιόφωνά σας και γενικώς στους δέκτες σας, από όπου και αν μας ακούτε. Και πρωινό Express. Ξεκινά και σήμερα 8 και 10 πρώτα λεπτά, στην ώρα του πάντα. Είναι Τρίτη 12 Μαΐου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Μια μέρα με ηλιοφάνεια, κυρίως ηλιοφάνεια. Τώρα αν φανεί και κανένα συννεφάκι που και που, ούτε καν το δίνουμε σημασία. Με τη θερμοκρασία να είναι 4 βαθμούς πάνω από την ημερήσια υψηλή για τη σημερινή μέρα, για την εποχή. Με την αισθητή να είναι μεγαλύτερη στους 21 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι από το πρωί πια αρχίζουμε να αισθανόμαστε τη ζέστη. Και με τους ανέμους αυτή την ώρα μόλις στα 2 μποφόρ, έχουμε άπνοια. Και αυτό σημαίνει μια υπέροχη θέα. Από εδώ, από τα μπαλκόνια του Real Voice 99,5 με θέα στον κόλπο της Ιξιάς.

Και η Genesis του Phil Collins σε μουσική υπόκρουση για το ξεκίνημά μας. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Εύχομαι να έχουμε μια καλή μέρα. Παραγωγική, ευχάριστη, χωρίς απρόπτα. Και να βρείτε εκείνες τις ρογμές, εκείνες τις χαραμάδες, εκείνες τις στιγμές που μπορείτε να τις γεμίσετε με πράγματα που ξεφεύγουν από τις υποχρεώσεις και έχουν να κάνουν με αυτά που πραγματικά αγαπάτε και σας ευχαριστούν. Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Γιατί χθες είχαμε μια πολύ πολύ σημαντική εξέλιξη σε ένα θέμα που ταλαιπωρεί αυτή την κοινωνία σε επίπεδο συζητήσεων, εννοείται, εδώ και δεκαετίες. Καμιά τριανταριά χρόνια, μπορεί να λέω και λίγα. Δικαστικό Μέγαρο. Στη Ρόδο χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με τους συνεργάτες του και ο Κύβος Ερίφθη. Επιτέλους αποφασίστηκε το τι θα γίνει. Και αυτό το οποίο θα γίνει είναι νέο δικαστικό μέγαρο. Το πώς, τι, γιατί θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Το πρώτο μέρος θα το αφιερώσουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Γιατί η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Θα είναι κοντά μας στη συνέχεια και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Βασίλης Καταβενάκης, για να μας πει λεπτομέρειες από τη σύσκεψη 2,5 περίπου ωρών που έγινε στην περιφέρεια και οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν εκεί θα μας τις παρουσιάσει. Έχουμε και ηχητικά αποσπάσματα, εννοείται, από τις δηλώσεις που έγιναν με το πέρας της συνάντησης εργασίας, θα τη λέγαμε καλύτερα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Είναι το μεγάλο θέμα της τοπικής μας επικαιρότητας και δικαίως. Κάθε πράγμα που μπαίνει στις ράγες προσοριστική διευθέτηση και επίλυση, νομίζω ότι αξίζει. Αξίζει να μπει και να παραμείνει στην κορυφή της ατζέντας. Η ομάδα μας και σήμερα επιποδός. Για τη δική σας ενημέρωση ξεκίνησε πρωί-πρωί ο Μανώλης Παπάζογλου, λέγοντάς σας την πρώτη καλημέρα. Μας ψυχοπλάκωσε με την ακρίβεια. Να μου πείτε τώρα, περιμέναμε το Μανώλη τον Παπάζογλου για να μας ψυχοπλακώσει με τις παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις που έκανε σχετικά με την ακρίβεια? Αρκεί να πάει κανείς να πάρει τα καθημερινά από το σούπερ μάρκετ και εκεί καταλαβαίνει τη διαφορά. Έχετε δίκιο. Μην πυροβολείτε τον αγγελιοφόρο. Εκείνος το μήνυμα περνάει. Λοιπόν, η ομάδα μας, Πέρης Βασιλάκης, ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την υπέροχη μουσική που πάντα μας συνοδεύει και στη δική μας εκπομπή και σε όλες γενικά τις εκπομπές μέχρι αργά το μεσημέρι. Θυμάσαι που είπαμε για ελληνική ροκ, ε?

Και αυτή είναι η υπέροχη Journey. Και επειδή πάντα έχει ένα τραγούδι σχετικό έτσι σε μια διασταλτική ερμηνεία αυτών που λέω, ο Πέρης Βασιλάκης επιλέγει το Don't Stop Believing. Κάποια στιγμή μπορεί και να γίνει το θαύμα. Τι ωραίο, τι ωραίο. Λοιπόν, στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και η Νατάσα Παμπρή, δελτία ειδήσεων ανά ώρα και ετοιμάζει και τη δική της εκπομπή για να δώσει συνέχεια σε αυτά τα οποία εμείς θα πούμε. Για να το πω κι εγώ σαν την Μαρία Καβογιάννη, πού αλλού βρε, πού θα βρείτε 4 ώρες συνεχόμενη πρωινή ζώνη? Όχι, πείτε μου, πού αλλού θα βρείτε. Λοιπόν, να πω και κάτι τώρα εδώ. Επιτρέψτε μου καμιά φορά να ευλογώ και τα γένια μας εδώ πέρα, γιατί πραγματικά κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια εδώ στον Real Voice 99,5, το σταθμό που καλύπτει ολόκληρη τη Δωδεκάνησο και την καλύπτει πραγματικά, αληθινά, όχι μόνο στα λόγια. Ακουγόμαστε παντού και δεν σε ακούει ούτε το παρακάτω στενό. Ο Real Voice, κυρίες και κύριοι, ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στο τοπικό ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο ενημερωτικό, για το ενημερωτικό μιλάω έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, καμία σχέση με τα μουσικά ραδιόφωνα, είναι ένα δικό τους σύμπαν. Για τα ενημερωτικά μιλάω, φυτοζωούσαν, ψυχοραγούσαν. Τα ενημερωτικά ραδιόφωνα μέχρι την ώρα που ενεφανίστη στο ραδιοφωνικό ορίζοντα, στο ραδιοφωνικό τοπίο, ο Real Voice. Βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, ανέβαζε τα στάνταρτς. Ενίσχυε το πρόγραμμά του, πολλές τοπικές παραγωγές, πολλοί δημοσιογράφοι, πολλή παραγωγή. Και σήμερα βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες να μιμηθούν το Real Voice. Βγήκαν καινούργια μέσα ενημέρωσης, προσπαθούν να ενισχύσουν το ενημερωτικό τους. Καλό είναι αυτό τελικά για την πολυφωνία και για αυτό που λέμε ραδιόφωνο συνολικά, ενημερωτικό ραδιόφωνο συνολικά. Νομίζω ότι πρέπει να μας το αναγνωρίσετε, ακόμα και εσείς που μπορεί να μην μας αγαπάτε και πολύ, ότι ναι, ήρθαμε για να ενισχύσουμε το τοπικό ραδιόφωνο και αυτό το βλέπουμε νομίζω καθημερινά. Επαναλαμβάνω, και καινούργια ραδιόφωνα προσπαθούν να βγουν και αυτά που υπάρχουν αρχίζουν να προσπαθούν να φτιάχνουν στοιχειωδώς ένα πρόγραμμα. Να είστε σίγουροι, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει αν δεν υπήρχε ο Real Voice 99,5. Συνεχίζοντας με την ομάδα μας, Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνική υποστήριξη. Αυτός φταίει για όλα. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και σε επανάληψη θα μας ξανακούσετε στις 5 το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, Γιάννης Μανολάς, να ξεκινήσουμε όπως πάντα με την πρόγνωση του καιρού.

0: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις αλλά και μια σχετική θολούρα λόγω της σκόνης της ατμόσφαιρα να μην απασχολούν περαιτέρω. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις. Γενικά στενής έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ ενδέχεται να ενισχυθούν στα δυτικά και νότια νησιά του νομού, συγκεκριμένα στην Αστυπάλαια, την Κάσο και την Κάρπαθο. Θα κουμπίσουν μετά τα μεσάνυχτα κυρίως τα 4 με 5, ενδεχομένως για λίγο και τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις αλλά και σκόνη στην ατμόσφαιρα να υφίστανται. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές και από το μεσημέρι βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε νέα μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 26, στα ορεινά από 14 μέχρι 24 και τέλος στην Ανατολική Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Να σας πω ότι και σήμερα η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Σκέφτομαι πάλι, ίσως δεν ήσουν εσύ. Ό,τι ονειρεύτηκα.
0: Και νομίζω πως έχει την απάντηση σε αυτές τις εποχές της μεγάλης ακρίβειας. Καλύτερες τιμές, οι καλύτερες τιμές, οι καλύτερες προσφορές, ενημερώνεστε άλλωστε συνεχώς για αυτές. Και μέσα από τα σποτ που πέφτουν στο πρόγραμμά μας και από το φυλάδιο το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Στη μεγαλύτερη ποικιλία για ό,τι μπορείτε να αναζητήσετε, 70 χρόνια εμπιστοσύνης είναι αυτά. Και σήμερα λοιπόν δύο καταστήματα στη Ρόδο και στην Ιελισσό σας περιμένουν από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι θα ασχοληθούμε λίγο με την υπόθεση του Ακραμίτη. Γιατί την περασμένη Παρασκευή είχαμε κάποια περιστατικά εκεί πάνω με τον γεωπόνο, τον κύριο Παναγιώτη Σταμάτη, ο οποίος παρεμποδίστηκε από τους εκπροσώπους του Δήμου όταν πήγε εκεί για να είναι παρόν στην αυτοψία που έκανε η δασική υπηρεσία. Έκανε ο ίδιος δια των social media κάποιες σοβαρές καταγγελίες για το τι έγινε εκείνη τη μέρα εκεί πάνω, αλλά και ποια είναι η εικόνα γενικώς στον Ακραμίτη, και θα τον έχουμε κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για να τα συζητήσουμε. Ο ίδιος ήταν και στην Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς για το θέμα των ανεμογεννητριών, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πεδίο συζήτησης μεγάλο. Διαπίστωσα χθες ότι ο Γιώργος Νικητιάδης επιχειρεί να δώσει συνέχεια. Πάλι με ενότητες και με όλα αυτά και συνεχίζοντας την κομματικοποίηση αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, ένα σχόλιο θέλω να κάνω.
2: Και που μονάχη σου τον άφησες να πει.
0: Είναι πολύ γενναίο, αλλά όχι μόνο γενναίο. Έχει να κάνει και με την αυτοπροστασία του κάθενός ο οποίος κάνει ένα λάθος. Ουδής αλάθητος. Ουδής άσφαλτος που έλεγε και η Άντζελα κάποτε.
2: Να σε σηκώνω από τις στραβές και τα στραπάτσα.
0: Πώς το λένε, μοναδική Άντζελα Δημητρίου. Ουδής λοιπόν αλάθητος. Κάποιος κάποια στιγμή θα κάνει ένα λάθος. Μια λάθος εκτίμηση, εντάξει, είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, οπότε καταλαβαίνω ότι το άγχος του εκλογικού αποτελέσματος δημιουργεί, έτσι, θολώνει καμιά φορά την κρίση. Ανθρώπινο, αναμενόμενο. Όταν όμως διαπιστώσεις ότι ναι, βρε παιδί μου, την έκανες την κάφα, το έκανες το λάθος. Στην προκειμένη περίπτωση, με όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν σχετικά με την απόφαση της περιφέρειας, που δεν ήταν απόφαση, που ήταν γνωμοδότηση, αλλά και πάλι ήταν αρνητική κτλ. Και μια αλληλογραφία την οποία την παρακολουθούμε. Και παρότι ελέγχθησαν όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν από τον Περιφερειάρχη και απαντήθηκαν όλα, τα πάντα όλα, στην Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς, συνέχεια πάλι χθες με καινούργια ανακοίνωση. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, το ένα το άλλο. Λοιπόν, είπα, είναι θέμα αυτοπροστασίας από ένα σημείο και μετά. Δεν είναι κακό να πει κανείς ότι ναι, έκανα λάθος. Το να προσπαθείς τώρα κάθε μέρα με μία ανακοίνωση να καλύψεις την κάφα και το λάθος, ξέρετε τι γίνεται, νομίζω ότι έχει συμβεί λίγο πολύ σε όλους μας. Όταν πας να καλύψεις το λάθος, πολύ απλά κάνεις καινούργια λάθη και εκτίθεσαι ακόμα περισσότερο. Αυτή η ιστορία θα μπορούσε να έχει κλείσει από την πρώτη στιγμή. Ναι, έκανα λάθος, γεια σας. Δεν το λες, βάζεις την ομαρχιακή στο παιχνίδι, παίρνεις απαντήσεις ξανά το ένα το άλλο. 4-5 πόσες ανακοινώσεις έχουν βγει, χώρια οι συνεντεύξεις από εδώ και από εκεί σε διάφορα μέσα. Να καλύψεις τι ακριβώς, τα γεγονότα είναι γεγονότα. Και τώρα, να τα κάνει αυτά ο Λίμουρας παραδείγματος χάρη, το καταλαβαίνω. Ή δεν ξέρω εγώ πώς τον άλλον τον λέγανε αυτόν, ο Χατζή, πώς τον λέγανε, εν πάση περιπτώσει, να τα μαζεύει εκ των υστέρων. Αλλά τώρα, βουλευτής, πρώην υπουργός, παλιά πολιτική καραβάνα, μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, με μια εμπειρία τεράστια στην πολιτική, είναι δυνατόν? Ξέρω εγώ, μπορεί κάποιοι να έχουν και μαζοχισμό τελικά και να τους αρέσει να τα ακούνε κάθε μέρα. Τι να πω, πραγματικά όμως δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πάμε δικαστικό μέγαρο. Σύσκεψη λοιπόν χθες, συνάντηση εργασίας θα τη λέγαμε καλύτερα. Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήρθε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αυτοπροσώπος, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, τον συνόδευε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πρόεδρος του ΤΑΧΔΙΚ, ο κύριος Πέλοπας Λάσκος, και στελέχη του Υπουργείου μαζί του. Στη σύσκεψη, παρόντες και οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, Γιάννης Παπάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη, Βασίλης Υψηλάντης, ο Δήμαρχος, Αλέξανδρος Κολιάδης, ήταν ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανής ο Χρήστος Ευστρατή, ο αναπληρωτής Δημάρχος Κώστας Χαλκιάς, εννοείται ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο Βασίλης ο Καταβενάκης, τον οποίο θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας, εκπρόσωποι των δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, υπηρεσίες και παράγοντες της περιφέρειας. Μια μεγάλη διεξοδική συζήτηση κράτησε περίπου 2,5 ώρες για να καταλήξουν τελικά στο διατάφτα. Που τι λέει το διατάφτα? Λέει νέο δικαστικό μέγαρο στη Ρόδο, το οποίο, σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Φλωρίδης ο Υπουργός, δεν θα είναι απλά ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Θα είναι το καλύτερο στην Ελλάδα, το πιο σύγχρονο, με ορίζοντα μπροστά δεκαετιών και λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα δεδομένα, τα καινούργια, την τεχνολογία δηλαδή που έχει μπει και μέσα στην δικαιοσύνη πλέον, στο χώρο της δικαιοσύνης. Αν λέει αυτή την ώρα το καλύτερο που υπάρχει στην Ελλάδα, το πιο σύγχρονο, είναι του Πειραιά, το καινούριο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά, της Ρόδου, θα είναι καλύτερο και από του Πειραιά. Αυτό άκουσα να λέγεται, έτσι ότι το είχε πει ο Υπουργός μέσα στη σύσκεψη. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης αυτής εργασίας, για να έχουμε εμπεριστατωμένα το τι ακριβώς αποφασίστηκε. Κύριε Βασιλάκη, αν είστε έτοιμος.
3: Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια έτσι πολύωρη αλλά ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση που είχαμε εδώ και η οποία αφορά την αντιμετώπιση του κτηριακού προβλήματος των δικαστηρίων της ΡΟΔ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την μεγάλη συνεδρίαση. Πριν από όλα τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος μας φιλοξενεί εδώ και συντόνισε αυτή τη συζήτηση. Βεβαίως τους βουλευτές που είναι παρόντες, τον κύριο Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τους εκπροσώπους των δικαστών, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Δικαστικών Υπαλλήλων και τους αντιδημάρχους και τα άλλα στελέχη. Είμαι εδώ σήμερα μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συνεργάτες μου, έτσι ώστε να αποκτήσουμε, ο σκοπός ήταν να αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα για το τι υπάρχει και το τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, οι αποφάσεις που πήραμε μετά από μεγάλη συζήτηση είναι οι εξής. Η πρώτη απόφαση είναι ότι το υφιστάμενο δικαστικό κτίριο θα μπει σε μια διαδικασία διαρκούς συντήρησης με μια ανοιχτή εργολαβία. Θα γίνει μια προγραμματική σύμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων με την περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, για να μπορεί αυτό το κτίριο να συντηρηθεί άμεσα και να συντηρείται διαρκώς όποτε χρειάζεται. Το δεύτερο είναι ότι αποφασίστηκε στα πλαίσια αυτής της ίδιας προγραμματικής σύμβασης να υπάρξει η ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση του κτηρίου του κτηματολογίου, η ανακαίνιση του οποίου πραγματοποιήθηκε με χρήματα του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων και στο οποίο θα εγκατασταθεί το διοικητικό πρωτοδικείο, το αρχείο του εφετείου, του πολιτικού εφετείου, πιθανότατα μία δικαστική λειτουργία όσον αφορά την εικουσία δικαιοδοσία. Θα εξεταστεί αν μπορεί να φιλοξενηθεί σε αυτό το κτίριο και το συνολικό αρχείο του πρωτοδικείου. Αυτά είναι οι άμεσες ενέργειες για να δούμε την δυνατότητα αυτού του κτιρίου, το οποίο στεγάζει σήμερα τις δικαστικές υπηρεσίες, να μπορεί να είναι λειτουργικό. Και βεβαίως να αξιοποιήσουμε και αυτό το κτίριο το οποίο ανακαινίστηκε και το οποίο δυστυχώς παραμένει τόσο καιρό αναξιοποιητό. Αυτά ελπίζουμε να γίνουν σχετικά σύντομα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της οριστικής επίλυσης του κτηριακού προβλήματος της δικαιοσύνης στη Ρόδο, η απόφαση είναι ότι πρέπει να πάμε στην κατασκευή νέου δικαστικού μεγάλου. Το δικαστικό μέγαρο αυτό θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο θα διαθέτει η Ελλάδα με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, γιατί η δικαιοσύνη περνάει σε μια ψηφιακή εποχή. Οι τοπικές αρχές, όλοι οι συντελεστές ανέλαβαν, αφού επεσήμαναν κάποιες δυνατότητες χώρου, να υποδείξουν το χώρο στον οποίο θα γίνει το δικαστικό μέγαρο. Η λύση αυτή προκρίνεται και για λόγους ταχύτητας και κυρίως για λόγους λειτουργικούς. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες. Και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό. Το υφιστάμενο κτίριο θα συντηρείται και οι τοπικές αρχές, η περιφέρεια, ο Δήμος θα δουν στη συνέχεια πώς θα μπορέσουν να το, αφού το συντηρήσουν σωστά, να το αξιοποιήσουν. Άρα λοιπόν σήμερα νομίζω ότι περάσαμε σε οριστικές αποφάσεις, οι οποίες είμαι ευτυχής να σας πω ότι έχουν πλέον τη συγκατάθεση όλων των συντελεστών της Ρόδου. Δηλαδή των αρχών της αυτοδιοίκησης, των δικαστικών αρχών, των δικηγόρων, των δικαστικών υπαλλήλων. Η Ρόδος, πιστεύω και το λέω ειλικρινά, αυτό αξίζει ένα καινούργιο δικαστικό μέγαρο. Και είμαι ευτυχής που καταλήξαμε σε αυτό. Ευχαριστώ.
0: Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις τις οποίες έκανε χθες μετά το πέρας της συνάντησης εργασίας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, στους δημοσιογράφους. Βλέπω σήμερα υπάρχει και μια μεγάλη ανάρτηση του Περιφερειαρχείου, ο οποίος χαρακτηρίζει ιστορική την χθεσινή συνάντηση. Έχουμε και άλλα ηχητικά αποσπάσματα να ακούσουμε στην πορεία. Όμως τώρα θα δώσουμε το λόγο, κυρίες και κύριοι, στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, άλλωστε, να θυμίσουμε, ήταν εκείνος ο οποίος ανακοίνησε το θέμα το τελευταίο διάστημα σε μια λογική ή τώρα ή ποτέ, δηλαδή επιτέλους να πάρουμε τις οριστικές αποφάσεις για ένα θέμα που μπορεί να μας απασχολεί και πάνω από 30 χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Είναι κοντά μας λοιπόν ο κύριος Καταβενάκης για να αποτιμήσουμε τη χθεσινή συνάντηση εργασίας. Κύριε Καταβενάκη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να είστε πολύ ικανοποιημένοι πια, έτσι, και εσείς προσωπικά, αλλά και ο χώρος, ο κλάδος σας γενικώς, γιατί φαίνεται ότι ο κύβος ερήφθη επιτέλους σε μια πληγή ανοιχτή για την δικαιοσύνη, αλλά και για την πόλη της Ρόδου, για τη Ρόδο συνολικά.
4: Εγώ, όπως δήλωσα και χθες, θεωρώ ότι αποτελεί μια ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα στις συγκεκριμένες θέσεις συνυπήρξα σε μια αίθουσα συνεδρίασης και βγήκε ένα αποτέλεσμα που είναι για το καλό αυτού του τόπου, για την αξιοποίηση, για να δείξουμε τον πολιτισμό που αξίζει η Ρόδος μας. Δεν είναι λίγο πράγμα να συμφωνήσουν όλοι οι φορείς, όλοι οι βουλευτές, οι δήμαρχοι, οι δικαστές κτλ. Στο να βγει μια απόφαση κοινή και ενιαία. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα.
0: Ναι. Το ότι καταλήξαμε να πάμε στην ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου και όπως ακούσαμε τον Υπουργό να λέει θα είναι και το πιο σύγχρονο στη χώρα το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου. Ποιο ήταν το σκεπτικό που επικράτησε, γιατί θα μπορούσε κανείς να πει ότι εντάξει, να φτιάξουμε το υφιστάμενο. Τι ήταν εκείνο το οποίο βάρινε υπέρ της ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου, κύριε Καταβενάκη?
4: Ήρθε σαν παράδειγμα το καινούριο κτίριο δικαστικό μέγαρο που χτίστηκε αυτή τη στιγμή, που αναγέρθηκε στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά, ναι.
4: Ένα υπερσύγχρονο κτίριο, βιοκλιματικό, που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της νέας εποχής, τις οποίες θα ζήσουμε και εμείς σε λίγο, με την ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών και τις τηλεματικές δίκες. Το κτίριο αυτό, γνωρίζετε, είναι ένα ιστορικό κτίριο, ωστόσο όσες παρεμβάσεις και να γινόντουσαν δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτά τα νέα δεδομένα.
0: Ναι.
4: Επομένως, αυτό που προέχει είναι να μην κοιτάξουμε τι θα γίνει στα 5 χρόνια, στα 10 χρόνια, αλλά τι δικαστικό κτίριο θα έχουμε στα επόμενα 50 χρόνια.
0: Σωστά.
4: Βλέπετε πώς περνούν γρήγορα τα χρόνια, 20-30 χρόνια αν θα γίνει μέγαρο και τα λοιπά. Βλέπετε ότι περνάει γρήγορα. Αλλά τρέχει γρήγορα και η ψηφιακή εποχή. Επομένως, θεωρήσαμε όλοι ότι είναι καταλληλότερη λύση να εξ αρχής ένα νέο δικαστικό μέγαρο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, θα είναι πιο ευρύγωρο, πιο άνετο και θα, με όλα τα μέσα και τα ηλεκτρονικά μέσα που απαιτούνται.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό επικράτησε σαν λογική και είναι και απολύτως λογικό εδώ που τα λέμε, έτσι. Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός Και τον άκουσα μετά από κάποιους, έτσι, μια συζήτηση, στη χαλαρή συζήτηση που γινόταν μετά το πέρας, ότι υπάρχει ένας φόβος, αλλά μου πείτε αυτό έχει να κάνει με το επόμενο στάδιο, μην καταλήξει το δικαστικό μέγαρο ένα νέο νοσοκομείο, από την ώρα δηλαδή που θα γίνει η μεταφορά των υπηρεσιών του δικαστικού μεγάρου στο καινούργιο, μην αφαιθεί και αυτό στην τύχη του μέσα στην πόλη, όπως έγινε με το παλιό νοσοκομείο.
4: Να σας πω, αυτό που ζητήσαμε, γιατί ναι, καλές είναι οι υποσχέσεις ότι θα ψάξουμε, θα βρούμε, θα κάνουμε. Δεσμεύτηκε όμως ο Υπουργός ότι άμεσα να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια,
0: ναι,
4: ούτως ώστε να τρέχει μια διαρκής εργολαβία για το παρόν κτίριο,
0: mm-hmm,
4: ούτως ώστε να επιληθούν τα θέματα του υπάρχοντος μεγάλου θέματος ασφαλείας, όπως δηλαδή είναι οι μονώσεις, όπως είναι τα εξωτερικά επικρίσματα, όπως είναι οι τουαλέτες. Δηλαδή θα έχουμε συνεχώς κάποιον εργολάβο stand-by για όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Μέχρι να γίνει το καινούργιο,
4: μέχρι
0: δηλαδή.
4: Να γίνει,
0: έτσι.
4: Μέχρι, ναι,
0: γιατί
4: μέχρι,
0: θέλει υποστήριξη. Το κτίριο έχει προβλήματα, θέλει υποστήριξη καθημερινή, για όλο, ώστε να μην χρειαστεί δηλαδή να γίνει μια προσωρινή μετεγκατάσταση, εννοείται. Δηλαδή να φύγουν ενδεχομένως κάποιες υπηρεσίες να πάνε προσωρινά κάπου αλλού. Κάτι τέτοιο φανταζόμαστε ότι και πρακτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, έτσι.
4: Το επίσης άμεσο που μας χοροποιεί είναι ότι το χώρος του παλιού κτηματολογίου,
0: ναι,
4: θα στεγάσει και μέρος των υπηρεσιών του δικαστηρίου. Ο χώρος το ημιόροφος που θα χρησιμοποιηθεί σαν αποθηκευτικός χώρος για όλα τα αρχεία του δικαστηρίου μας. Επομένως θα απελευθερωθούν και χώροι για οι οποίες θα αποσυμφορήσουν την κατάσταση των τις λειτουργίες των υπηρεσιών.
0: Mm-hmm.
4: Μιλάμε τουλάχιστον για 1000 τετραγωνικά, θα απελευθερωθούν για να μπορέσουν να απλωθούν οι υπηρεσίες και να γίνεται κάπως πιο ανθρώπινα η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν τώρα για το υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο. Θα ανακουφιστεί αυτό με το να μεταφερθούν, όπως λέτε, υπηρεσίες, αρχεία και τα λοιπά στο κτίριο του παλιού κτηματολογίου, το οποίο όντως το έφτιαξε η περιφέρεια και είναι κλειστό τώρα πόσα χρόνια, 3-4 χρόνια είναι κλειστό.
4: Προς τιμή του, ο Περιφερειάρχης ανέλαβε τη μεταφορά, να την κάνει η περιφέρεια.
0: Α, και τη μεταφορά των αρχείων, μάλιστα. Οπότε λοιπόν συνεχίζουν, λειτουργούν κανονικά τα δικαστήρια με περισσότερο χώρο από τη στιγμή που αξιοποιείται πλέον και το παλιό κτηματολόγιο και μπαίνει μπροστά η διαδικασία για την ανέγκριση νέου δικαστικού μεγάρου. Διαρκής ενεργή εργολαβία ανοιχτή, ώστε ό,τι χρειαστεί να υπάρχει παρέμβαση σωστική την ίδια στιγμή που θα υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα στο υφιστάμενο κτίριο. Αυτές είναι λοιπόν οι αποφάσεις. Τώρα,
4: ο Υπουργός είναι αποφασισμένος, ναι, και είπε ακριβώς ότι εγώ δεν φεύγω από εδώ αν δεν δοθεί λύση σήμερα. Δεν με ενδιαφέρει πόσες ώρες θα κρατήσει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν ήρθε για να δώσει τις λύσεις και καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα το οποίο και εσείς τώρα μας παρουσιάζετε. Τώρα, το πού θα γίνει, συζητήθηκε κύριε Καταβενάκη, το πού θα μπορούσε να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο.
4: Έχουν οριστεί συγκεκριμένοι άνθρωποι να κάνουν την έρευνα, να φέρουν, η επόμενη συνάντηση είναι 30 Ιουνίου, να φέρουν τις προτάσεις τους για συγκεκριμένα ακίνητα, τα οποία θα έχουν τα λιγότερα προβλήματα ιδιοκτησιακά, πολεοδομικά, αντιλαμβάνεστε όλα αυτά αρχαιολογικά κτλ, για να μπορέσει να το ακίνητο που θα επιλεγεί να είναι άμεση κατασκευή του,
0: ναι, ναι,
4: του δικαστικού μεγάρου.
0: Να μην είναι εμπλεγμένο εν ολιγής, ναι, όπως λέμε, ένα οικόπεδο και περάσουν χρόνια μόνο και μόνο για να δει κανείς τι γίνεται με το ιδιοκτησιακό του καθεστώς και τα λοιπά.
4: Να ακούσει, ναι, το χώρο δίπλα στο νέο νοσοκομείο,
0: ναι,
4: ακριβώς από δίπλα, ακούστηκε και ο χώρος στο παλιό νοσοκομείο, αλλά οι άλλες στέρυγες, οι νέες στέρυγες που είχαν δημιουργηθεί,
0: mm-hmm,
4: ακούστηκε το ακίνητο στη σφαγεία του Παρασκευά. Δεν μας απασχολεί το θέμα που θα επιλεγεί αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει να γίνει η έρευνα και θα το συζητήσουμε. Δηλαδή μπορεί να είναι και κάποιο ακίνητο το οποίο για την ώρα δεν το έχουμε υπόψη.
0: Δεν το έχετε υπόψη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα ανέλαβαν αυτό να το κάνουν συγκεκριμένα. Είχαμε τις πληροφορίες ότι ο κύριος Ασπράκης, ο κύριος Χαλκιάς, οι δύο αναπληρωτές, περιφερειάρχη και δημάρχου, θα το αναλάβουν αυτό το κομμάτι, να το ψάξουν.
4: Και θα είναι σε συνεννόηση με την κυρία Πατσαδέλη, που είναι στον, η προϊσταμένη διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα. Οπότε 30 Ιουνίου λοιπόν είναι η καταληκτική ημερομηνία, 1,5 μήνα δηλαδή από τώρα, να δουν αυτά τα ακίνητα, ενδεχομένως και άλλα όπως είπατε, να τα ελέγξουν την κατάσταση που βρίσκονται και να προκριθεί τελικά αυτό στο οποίο θα ξεκινήσει η διαδικασία για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου.
4: Ήταν μια ημερομηνία που την έθεσε ο Περιφερειάρχης μας σαν καταληκτική ημερομηνία, σαν ραντεβού,
0: επόμενη
4: συνάντηση 30 Ιουνίου.
0: Ναι, έτσι, για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση του. Όταν βάλεις έναν ορίζοντα χρονικό, τρέχεις και τη σχετική διαδικασία, άμα το αφήσεις ανοιχτό. Μάλιστα. Οπότε, να κλείσουμε, κύριε Καταβενάκη, όπως ξεκινήσαμε. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κύβος ερήφθη και ότι τα πράγματα πλέον δρομολογούνται για να αποκτήσει η Ρόδος ένα καινούριο υπερσύγχρονο, σαν του Πειραιά ή και καλύτερο από ό,τι άκουσα να λέγεται
4: δικαστικό μέγαρο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που συμμετείχαν χθες, γιατί αν δεν υπήρχε, δεν περιτάνευε η λογική και η σύμπνοια, δεν θα είχαμε αποτέλεσμα. Γι' αυτό ο Δικηγορικός Σύλλογος τους ευχαριστεί όλους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Το επόμενο ραντεβού λοιπόν είναι στις 30 Ιουνίου. Να είστε καλά, κύριε Καταβενάκη, σας ευχαριστώ
4: είμαστε,
0: πολύ.
4: Εδώ είμαστε, κύριε Παυλάκη.
0: Εδώ. Εδώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά αποφασίστηκαν. Γιατί κοιτάξτε τώρα, το δικαστικό μέγαρο, το έχω πει νομίζω και άλλη φορά στην εκπομπή μου. Είναι μια προσωπική άποψη βεβαίως και οφείλω να πω ότι είναι περισσότερο συναισθηματικής χρειάς η άποψη αυτή και πολύ λιγότερο πρακτικής. Ότι σε κάθε μεγάλη πόλη, στην καρδιά της βρίσκεται το δικαστικό μέγαρο. Είναι και για λόγους ουσιαστικούς και για λόγους συμβολικούς. Η καρδιά κάθε πόλης είναι το δικαστικό της μέγαρο. Συνήθως είναι υπέροχα κτίρια, εμβληματικά, ιστορικά κλπ. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, με τα δεδομένα πλέον να έχουν αλλάξει, άρδιν, με την ψηφιοποίηση, με την τεχνολογία, με όλα αυτά, υπάρχουν καινούργιες απαιτήσεις. Ό,τι και να κάνεις στο υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο, αυτές οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν. Άρα λοιπόν, πας σε ένα καινούργιο κτίριο σύγχρονων προδιαγραφών που θα μπορεί να καλύψει τη νέα εποχή και όχι για 5 χρόνια όπως μας είπε ο Καταβενάκης, αλλά για τα επόμενα 50 χρόνια και βάλε ενδεχομένως. Από την άλλη, ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα χρήματα, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας, για να αποκατασταθεί όλο αυτό το συγκρότημα, γιατί είναι ένα συγκρότημα κτιρίων, είναι μια συστάδα κτιρίων, δεν είναι μόνο ένα. Σε διάφορες χρονικές περιόδους συμπληρωνόντουσαν και άλλα γύρω-γύρω, εκεί στο δικαστικό μέγαρο. Θα χρειαστούν πάρα πολλά εκατομμύρια. Δείτε τι γίνεται με το Εθνικό Θέατρο. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ένας προβληματισμός ο οποίος μπαίνει και προφανώς θα μπει και χθες, να δαπανηθούν δεκάδες εκατομμύρια για το παλιό κτίριο που σε τελευταία ανάλυση δεν είμαστε και βέβαιοι, ή μάλλον είμαστε βέβαιοι ότι δεν μπορεί να το καλύψει όλο αυτό, αντί να πάμε σε ένα καινούριο. Και έτσι αποφασίστηκε. Βέβαια, από την άλλη, δεν αναιρεί κανείς το ότι γίνεται ένα καινούριο δικαστικό μέγαρο, ότι η χρήση του παλιού κτηρίου, το οποίο θα αποφασιστεί βέβαια στο χρόνο του, τώρα κάνω ένα άλμα σκέψης και φτάνω και εγώ κάποια χρόνια μπροστά, όταν θα έχει αδειάσει τελικά το δικαστικό μέγαρο, θεωρώ ότι αυτό το κτίριο θα πάρει, θα αποφασιστεί βέβαια σε πραγματικό χρόνο, εκείνη την περίοδο, θα έχει μία συμβολική χρήση στο κέντρο της πόλης για να παραμείνει ένα σημείο αναφορά στο κέντρο της πόλης, στο συγκεκριμένο κτίριο. Βέβαια, όλο αυτό έρχεται να δέσει με μια μεγάλη κουβέντα για το τι θα κάνουμε με τις υπηρεσίες γενικότερα στο κέντρο της πόλης κτλ. Άμα μπλέξουμε σε αυτόν τον κικαιώνα, άκρη δεν θα βγάλουμε. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το οποίο αποφασίστηκε χθες είναι καινούργιο κτίριο, καινούργιο δικαστικό μέγαρο και πάμε παρακάτω. Με μια ανοιχτή εργολαβία την αναλαμβάνει η περιφέρεια για να γίνονται όλες οι παρεμβάσεις άμεσα Ανοιχτή σημαίνει ότι θα υπάρχει εργολάβος διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή, ό,τι και να προκύψει δηλαδή. Να μπει μέσα και να κάνει την οποιαδήποτε παρέμβαση στο εφιστάμενο κτίριο, το οποίο θα παραμείνει εν λειτουργία μέχρι να έχουμε το καινούριο δικαστικό μέγαρο. Και ταυτόχρονα η περιφέρεια αναλαμβάνει και τη μεταφορά των αρχείων και των άλλων υπηρεσιών που τελικά θα στεγάσουν. Θα στεγαστούν μάλλον στο κτίριο του παλιού κτηματολογίου που ανακαινίστηκε, κούκλα έγινε από την περιφέρεια και έμεινε άχρηστο 3-4 χρόνια. Μπήκαν και μετανάστες κάποια στιγμή, του είχαν κάνει κατάληψη, αν θυμάστε. Και αυτό λοιπόν το αναλαμβάνει η περιφέρεια. Απελευθερώνεται έτσι πάρα πολύ χώρο στα υφιστάμενα δικαστήρια για να απλωθεί περισσότερο και να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα δικαστήρια κανονικά, καλύτερα μάλλον, μέχρι ότου έχουμε ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές, που αυτά τα οποία αποφασίστηκαν. Βλέπω τώρα εδώ έχει κάνει και μια ανάρτηση ο Περιφερειάρχης. Θα την δούμε στο τι ακριβώς γράφει. Προηγουμένως όμως, κύριε Περιβασιλάκη, αν μπορούμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χατζημάρκος χθες στους δημοσιογράφους με την λήξη της συνάντησης εργασίας.
5: Εγώ θέλω με πάρα πολύ λίγα λόγια να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πήρα σήμερα μέρος στη σύσκεψη αυτή. Στη συνάντηση εργασίας, θα την έλεγα καλύτερα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, που πήρα σήμερα μέρος στη σύσκεψη αυτή.

0: βάση στην φυσιογνωμία του τόπου, το αξίζει και το αξίζουν και οι γενιές που έρχονται. Λοιπόν, ο κύριος Υπουργός ξεκίνησε από τις αποφάσεις για τα άμεσα μέτρα τα οποία θα πάρθουν. Εγώ ξεκινώ από αυτό το οποίο είναι το πιο, που είναι το οραματικό, και νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίαρχο. Από εκεί και πέρα είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως και στο παρελθόν, όπου μας ζητηθεί, όπως μας ζητηθεί, θα συνδράμουμε την ανάγκη να έχουμε τις δικαστικές υπηρεσίες εκεί που πρέπει και όπως πρέπει, με όλες μας τις δυνάμεις. Εγώ χαίρομαι για το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης, εργασίας, και νομίζω ότι είναι μια μέρα αισιόδοξη για τη Ρόδο, να κλείσει ένας κύκλος ατέρμονης, αέναης διαβούλευσης δεκαετιών, όπως συνήθως είναι οι διαβουλεύσεις στη χώρα μας. Μετά από 30-35 περίπου χρόνια περνάνε στη β' φάση τους, λοιπόν, σε όλα τα θέματα, να τελειώνουμε με αυτό το χαρακτηριστικό του λαού μας, και αυτό πρέπει να το κάνουμε σε όλες τις, πιστεύω, τις εκφράσεις της δημόσιας διοίκησης και σε όλα τα ζητήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ και για την επίσκεψη και για την αποτελεσματικότητα της σημερινής συνάντησης.
1: Στην ανάρτησή του τώρα τη σημερινή, ο Περιφερειάρχης λέει πως η χθεσινή σύσκεψη εργασίας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη στα γραφεία μας στη Ρόδο έσπασε μια παράδοση που λέει ότι η συζήτηση και η διαβούλευση στον τόπο μας έχει αξία μόνο όταν ξεπερνά τα 30 χρόνια. Γεγονός. Γεγονός. Φράγμα Γαδουρά 40 χρόνια, Εθνικό Θέατρο 30 χρόνια, έτσι πάει εδώ η δουλειά. Και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα μπορούσε κανείς να αναφέρει σε αυτή την λογική. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συνάντηση αυτή καθ' αυτή, μια πολύ ωρή σύσκεψη γράφει, στην οποία αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα, κατέληξε σε ομοφωνία και αποφάσεις. Ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο. Ένας σύγχρονος χώρος απονομής δικαιοσύνης είναι αυτό που απαιτεί η εποχή, στην οποία αυτές οι υποδομές έχουν πλέον πολύ ειδικές προδιαγραφές, είναι αυτό που εγγυάται προοπτική και αυτό που αξίζει το νησί. Οι πιθανές θέσεις κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου Ρόδου συμφωνήθηκαν και σύντομα θα γίνει τελική επιλογή μετά την εξέταση των τεχνικών χαρακτηριστικών της κάθε θέσης. Και μας είπε ενδεικτικά ο κύριος Καταβενάκης νωρίτερα, δίπλα στο νέο νοσοκομείο, η νέα πτέρυγα η οποία είχε προσθεθεί στο παλιό νοσοκομείο, μία έκταση εκεί στην Οδό Αυστραλία στα σφαγεία που ήταν η αντιπροσωπεία Παρασκευά και ενδεχομένως και άλλες. Επειδή συνεχίζω τώρα με την ανάρτηση του κυρίου Χατζημάρκου, επειδή ένα τόσο μεγάλο έργο απαιτεί χρόνο και τα προβλήματα στο υπάρχον κτίριο είναι καθημερινά, συμφώνησε το Υπουργείο να χρηματοδοτήσει άμεσα μια ανοιχτή εργολαβία για τη διαρκή συντήρηση των τωρινών εγκαταστάσεων, προκειμένου να υπάρχει συνεχής φροντίδα αυτών. Θα γίνει λοιπόν προγραμματική σύμβαση με το ΤΑΧΔΙΚ. Θα αναλάβει την δουλειά αυτή να τη φέρει σπέρα η περιφέρεια με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τρίτο σημείο. Αξιοποιείται επιτέλους το ανακοινισμένο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, το οποίο παρέμεινε λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων αναξιοποιητό, ενώ μπορεί να δώσει άμεσες λύσεις. Με τη μεταφορά του διοικητικού πρωτοδικείου και όλων των αρχείων του δικαστικού μεγάρου της Ρόδου, εκεί το κεντρικό κτίριο θα πάρει μια πολύ μεγάλη ανάσα σε ωφέλιμους χώρους. Και όπως μας είπε νωρίτερα ο κύριος Καταβενάκης, τη μεταφορά των αρχείων του διοικητικού πρωτοδικείου, όλα αυτά θα τα αναλάβει και στην περίπτωση αυτή η περιφέρεια. Ταυτόχρονα, προχωράει η μελέτη ανακατασκευής του ιστορικού κτηρίου του σημερινού δικαστικού μεγάρου, η οποία βρίσκεται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για έλεγχο. Και αυτό το έχει κάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Μας έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές εδώ ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, ο Νίκος Ολιμπερόπουλος. Πόσες συζητήσεις έχουμε κάνει για το δικαστικό μέγαρο. Προχωρά λοιπόν η μελέτη ανακατασκευής. Βρίσκεται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για έλεγχο. Αυτό που μετράει τώρα είναι ότι έχουμε πλήρες και συγκεκριμένο πλάνο και τη δέσμευση ότι η δικαιοσύνη στο νησί μας θα στεγαστεί επιτέλους εκεί που της αξίζει. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες και βεβαίως τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τις εξαιρετικά σοβαρές αποφάσεις της χθεσινής, θα την ονόμαζα και ιστορική συνάντησης. Από την πλευρά μας είναι σαφές για μία ακόμα

0: Αφορά ότι θα βάλουμε πλάτη σε όλο αυτό το σχέδιο, όπου και όπως μας ζητηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άλλωστε, αυτό στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι καθημερινή πρακτική, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Και πάμε τώρα στις δηλώσεις που έγιναν χθες και να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος, ο Αλέξανδρος Κολιάδης.
1: Να δώσω βεβαίως πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Υπουργό που βρίσκεται σήμερα στο νησί μας. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί μετά από την σημερινή σύσκεψη συνάντηση καταλήξαμε κάπου που νομίζω ότι για όλους τους Ροδίτες, για τους Ροδίτες είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Ξέρουμε ότι το θέμα του δικαστικού μεγάρου έχει ταλαιπωρήσει χρονικά πάρα πολύ. Πολλούς δηλαδή, έχουν ανακατευθεί πάρα πολλοί άνθρωποι για να προσπαθούν να δώσουν μια λύση. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις και συσκέψεις για αυτό το θέμα. Αλλά σήμερα ακούσαμε από τον Υπουργό κάτι το οποίο νομίζω ότι είχε στα αυτιά μας σαν κάτι, όχι μόνο χαρμόσυνο, είναι από τα πιο ωραία νέα που μπορούμε να ακούσουμε αυτή τη στιγμή, που έχει να κάνει με την δημιουργία ενός δικαστικού μεγάρου, όπως αρμόζει σε ένα νησί, σε ένα δήμο, σε ένα νησί σαν αυτό της Ρόδου. Η Ρόδος αναπτύσσεται χρόνο με το χρόνο και με τέτοιο τρόπο που πρέπει να σκεφτόμαστε για τα επόμενα 30-40 χρόνια τι είναι αυτό ακριβώς που επιθυμούμε, για να μπορούμε να είμαστε κυρίως να μπορούμε να είμαστε υπεύθυνα στις απαιτήσεις των συμπολιτών μας, να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που έρχονται, που είναι πάρα πολύ μεγάλες, και κυρίως στην καινούρια εποχή που ερχόμαστε, που περνάμε τώρα, ό,τι έχει κάνει με τη δικαιοσύνη. Να συγχαρώ λοιπόν και αυτή την πρωτοβουλία, να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη για την οργάνωση αυτής της σύσκεψης σε αυτόν εδώ το χώρο. Βεβαίως το σύλλογο, το δικηγόρο σύλλογο, που ακόμα και ένα νέο διοικητικό συμβούλιο, πολύ άμεσα νομίζω έπιασε αυτό το θέμα από την αρχή και το έθεσε σαν πρωταρχικό θέμα συζήτησης. Τους βουλευτές που καθημερινά νομίζω ότι συζητάνε αυτό το ζήτημα και επιτέλους φαίνεται να παίρνει μια πορεία η οποία είναι αλήθεια ότι θα μας ακούσουν και έχουν ακούσει να το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση σηματοδοτεί ότι επιτέλους κάποια πράγματα θα αρχίσουν να παίρνουν το δρόμο τους. Το λέω αυτό γιατί είναι αλήθεια ότι στο σχεδιασμό της πόλης, στο σχεδιασμό εδώ, το προδεκτικό σχεδιασμό, το τοπικό, το τούπους όπου το συζητάμε, έχει να κάνει βεβαίως και με τη στέγαση αυτών των κτηρίων και αυτών των υπηρεσιών. Και όταν έχει να κάνει με το δικαστήριο, αντιλαμβανόμαστε στο σημείο που βρίσκεται, στο μέρος που βρίσκεται, μπορεί να εξυπηρετήσει εν μέρη, αλλά όχι αυτό το πράγμα το οποίο σήμερα ακούσαμε που μπορεί να γίνει, και είμαστε πολύ σε μια ευχάριστη θέση. Μετά από αυτή τη συνάντηση, να καταλήξω λέγοντας ότι εμείς ως Δήμος, ως Δημοτική Αρχή, θα προβούμε σε οτιδήποτε χρειαστεί, σε οτιδήποτε μας κατευθύνει και μας πει ο Υπουργός, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως βλέπεις και η Περιφερειάρχης και η Περιφέρεια, γιατί νομίζω είναι στόχος όλων μας σε σύντομο χρονικό διάστημα, 2, 3, 4 ετών. Αυτό είναι το χρονικό διάστημα, δεν είναι πιο σύντομο. Ακόμα και αυτό όμως, πιστέψτε με, σημαίνει ότι είναι πολύ σύντομο, να καταφέρουμε να δρομολογήσουμε μια καινούρια κατάσταση για την πόλη και γενικά για το νησί. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Μπορεί να υπήρχε μια συγκροτημένη αισιοδοξία πριν ξεκινήσει η σημερινή συνεδρίαση, αλλά δεν σας κρύβω ότι τα λίγα αλλά πολύ στοχευμένα λόγια που είπε ο Υπουργός και αυτές οι ευχές και υποσχέσεις από τη μια πλευρά και οι δεσμεύσεις από την άλλη μας κάνουν να αισθανόμαστε πραγματικά δικαιωμένοι, που όσοι αγωνιστήκαμε και όσοι αγωνίζονται για αυτό το αποτέλεσμα, ότι θα γίνει πράξη και θα παραμείνουμε σε αυτό, Υπουργέ, ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τις δικαστικές υπηρεσίες, έχει να κάνει με το σχεδιασμό ολόκληρης της πόλης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμα μια φορά. Μας τιμά πολύ ως Ροδίτες και Ροδίτες η σημερινή σας επίσκεψη και τα λόγια που είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν χθες στη συνάντηση εργασίας και οι 4 κυβερνητικοί βουλευτές. οι οποίοι και αυτοί πήραν το λόγο στις, στην μικρή συνέντευξη τύπου που δόθηκε μετά το τέλος της συνάντησης. Και ο Γιάννης Παπάς και ο Μάνος Κόνσολας και η Μίκα Ιατρίδη και ο Βασίλης Υψηλάντης. Δεν έχουμε χρόνο, όμως υπάρχουν αναρτημένες όλες αυτές οι δηλώσεις και για να τις διαβάσετε και για να τις ακούσετε στο κεντρικό θέμα στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε και να ακούσετε, επαναλαμβάνω, αναλυτικά, λεπτομερώς όλα όσα είπαν όλοι όσοι έλαβαν το λόγο στη μικρή συνέντευξη τύπου που δόθηκε μετά τη συνάντηση εργασίας.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice. Για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Η απόφαση για την ανέγερση νέου υπερσύγχρονου δικαστικού μεγάρου στην πόλη της Ρόδου ελήφθη χθες σε σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Επίσης αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τις σωστικές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο ιστορικό κτίριο, αλλά και για την μεταφορά του διοικητικού πρωτοδικείου και του αρχείου του εφετείου στο ανακαινισμένο από την περιφέρεια κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, προκειμένου να απελευθερωθούν χώροι στο υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο. Όσον αφορά την χωροθέτηση του νέου δικαστικού μεγάρου, αποφασίστηκε να συνεργαστούν για την αναζήτηση κατάλληλου χώρου ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Απόστολος Ασπράκης και ο αναπληρωτής Δημάρχου Κώστας Χαλκιά, σε επαφή και συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, τόνισε από την πλευρά του ότι είναι ευτυχής, διότι δίνεται λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα. Όπως είπε, η λύση δόθηκε τόσο μακροπρόθεσμα με τη δημιουργία ενός νέου δικαστικού μεγάρου που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας νέας ψηφιακής εποχής στην δικαιοσύνη, όσο και βραχυπρόθεσμα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το υπάρχον δικαστικό μέγαρο. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια για ενημέρωση και συντονισμό για την φετινή αντιπυρική περίοδο, σε σύσκεψη που θα γίνει στις 2 το μεσημέρι στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου έχουν κληθεί οι δήμαρχοι της Δωδεκανήσου και εθελοντικές ομάδες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιτηρική και στην τεχνολογική επιτήρηση για το Νότιο Αιγαίο, όπως είχε δηλώσει στον Real Voice ο Μινάς Παπαδάκης, συντονιστής για την αντιπυρική προστασία. Σύμφωνα με τον περιφερειακό συντονιστή στη Ρόδο, θα λειτουργούν 2 drones με 24-ωρη επιτήρηση δασικών περιοχών, ενώ αντίστοιχο σύστημα θα λειτουργήσει και στην Άνδρο. Τα drones διαθέτουν θερμικές κάμερες και ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική μόλις εντοπίσουν καπνό. Παράλληλα, ο Δήμος Ρόδου έχει εγκαταστήσει πρόσθετες θερμικές κάμερες σε ευαίσθητες περιοχές για την έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων κινήσεων ή πυρκαγιάς. Σε διαβούλευση ως τις 25 Ιουνίου το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Το κείμενο θα παραμείνει αναρτημένο από τα δύο αρμόδια Υπουργεία έως τις 25 Μαΐου, προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις και σχόλια από τους αρμόδιους φορείς. Κεντρικός άξονας, σύμφωνα με τα Υπουργεία Τουρισμού και Περιβάλλοντος, είναι η μετάβαση σε ένα τουριστικό μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και προστασία της βιοποικιλότητας. Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιώς Αιγαίου, Χρήστος Ροηλός, στις καταγγελίες που διατυπώνονται από νοσοκομιακούς γιατρούς για την κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται συστηματικά η δημιουργία μιας ψευδούς εικόνας κατάρρευσης που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μιλώντας στον Real Voice, ο κ. Ροηλός απέδωσε τις καταγγελίες σε τρεις συγκεκριμένους γιατρούς, οι οποίοι, όπως είπε, βάζουν πάνω από το ιατρικό τους καθήκον το συνδικαλιστικό. Ο διοικητής της δεύτερης είπε: «Υποστήριξε ότι το νοσοκομείο βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση των τελευταίων ετών, επικαλούμενο συγκεκριμένα στοιχεία στελέχωσης και χρηματοδότησης». Μετά την Χάλκη, στην Ψέρυμο βρίσκεται σήμερα η πολυπληθής αποστολή της ομάδας Αιγαίου στο πλαίσιο του 32ου Διάπλου, με την συμμετοχή περισσότερων των 120 εθελοντών και 14 σκαφών. Η αποστολή έως τις 17 Μαΐου θα έχει βρεθεί ακόμη στους Λιψούς, στους Αρκιούς, στην Κίναρο και το Κουφονήσι. Γιατροί από 20 διαφορετικές ειδικότητες, νοσηλευτές και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό προσφέρουν υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες στους ακρίτες. Παράλληλα, προβλέπεται η παράδοση ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων στα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία. Στη δημοσιότητα δόθηκαν χθες τα πόθεν έσχες των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, που αφορούν το οικονομικό έτος 2025, δηλαδή την χρήση του 24. Στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» που θα πραγματοποιηθεί 15 έως 17 Μαΐου στην Αθήνα, στο συνεδριακό χώρο Metropolitan Expo θα συμμετέχουν από τα 12 άνισα οι βουλευτές και οι σύνεδροι. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με κεντρικό ομιλητή τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 55χρονος συμμεδαπός σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στο ψαλίδι της ΚΟ, όταν το αυτοκίνητο οδηγούσε εξετράπη της πορείας του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και καρφώθηκε σε δέντρο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του άτυχου οδηγού από τα συντρίμμια του οχήματος. Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου για το 2026 στις 12 το μεσημέρι. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και διαδικτυακά μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις αλλά και μια σχετική θολούρα λόγω της σκόνης ατμόσφαιρα να μην απασχολούν περαιτέρω. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις, γενικά στενής έως μέτρη 3 με 4 από 4. Το βράδυ ενδέχεται να ενισχυθούν στα δυτικά και νότια νησιά του νομού, συγκεκριμένα στην Αστυπάλαια, την Κάσο και την Κάρπαθο. Θα κουμπίσουν μετά τα μεσάνυχτα κυρίως τα 4 με 5, ενδεχομένως για λίγο και τα 6 από 4. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, σχεδόν αίθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις αλλά και σκόνη στην ατμόσφαιρα να υφίστανται. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές και από το μεσημέρι βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 4 με 5 από 4. Θερμοκρασίες σε νέα μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 26, στα ορεινά από 14 μέχρι 24 και τέλος στην Ανατολική Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου.
3: People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενο σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

πρώτο μέρος της εκπομπής το αφιερώσαμε στη μεγάλη είδηση, την απόφαση η οποία έλειψε χθες για την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου στην Ρόδο. Μια σύσκεψη εργασίας που κατέληξε σε αυτήν την απόφαση από τις δηλώσεις όλων. Χαιρετίστηκε αυτό το αποτέλεσμα με ιδιαίτερη ικανοποίηση και από τον Περιφερειάρχη και από τον Δήμαρχο και από τους βουλευτές και βεβαίως από τους λειτουργούς της δικαιοσύνης. Είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι δικαστές, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι δικαστικοί υπάλληλοι εννοώ. Και περιμένω. Περιμένω να δω αυτούς τους... αυτές τις μόνιμες παραφωνίες από τους συνήθεις υπόπτους που θα παρουσιαστούν πάλι ως ειδικοί με άποψη για όλα. Είμαι περίεργη να δω τι θα βρουν να πούν τώρα που έχουμε μία απόφαση που τη χαιρετίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Τι επιχειρήματα θα χρησιμοποιήσουν για να τη μειώσουν.

0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ιδιοσυγκρασία τους δεν μπορεί να σηκώσει ούτε μια καλή είδηση. Αλλά σε εκείνο που έχουν τη μεγαλύτερη αλλεργία από όλα, όπως έχω διαπιστώσει, είναι το να υπάρχει σύμπνοια μεταξύ φορέων αυτοδιοικητικών, αυτοδιοίκησης και φορέων, φορέων μεταξύ τους, αυτοδιοίκησης μεταξύ της, μεταξύ τους των φορέων ενώ της αυτοδιοίκησης. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο και υπάρχει συμφωνία, εκεί το χάνουν τελείως. Εκεί βγαίνουν εκτός αυτού και εξτομίζονται και λέγονται απίθανα πράγματα. Από τον πανικό. Μα πώς έγινε τώρα και συμφώνησαν αυτοί? Είναι σε σημασμένοι και σε σημασμένες πια. 2-3 είναι. Και το έχουμε δει το έργο άπειρες φορές, έχει καταντήσει κωμωδία δηλαδή όλο αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι έχουν να πούν. Και τώρα είναι το δικαστικό μέγαρο. Ο Δυρμός, έτσι. Καημός μεγάλος, έτσι και υπάρξει κάπου συμφωνία. Γιατί αυτοί πιάνονται πάντα πάνω από τους διαφωνούντες για να επιβιώσουν και να επιπλέψουν. Όταν δεν υπάρχουν διαφωνούντες, τι κάνουμε εκεί? Α, καταφωνεί. Ήρθε και ένα email. Για να δω. Για τις ανεμογεννήτριες, Χρύσα Καραγιάννη, μάλιστα. Καλά, η Χρύσα Καραγιάννη το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές. Είναι πάντα με αυτόν που είναι εναντίον της περιφέρειας και του περιφερειάρχη. Ό,τι και να είναι, όποιος και να είναι, από όποιο πολιτικό χώρο και να είναι, ό,τι και αν πρεσβεύει, ό,τι και να είναι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτόν θα καλύψει. Αυτό είναι το κριτήριο παρουσία στα κοινά. Δεν νομίζω τώρα ότι αξίζει οποιασδήποτε σοβαρής κριτικής εδώ πάνω σε μια λογική διαλόγου και ανταλλαγής επιχειρημάτων. Ούτε καν. Ούτε καν. Λοιπόν, αύριο έχουμε τον Υπουργό Προστασίας, Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης εδώ, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά. Ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς είναι ο καινούριος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος έχει ένα πολύ βαρύ βιογραφικό τελικά και θα σας πω δύο κουβέντες γι' αυτό, μια και θα τον έχουμε αύριο στη Ρόδο. Θα γίνει το μεσημέρι σύσκεψη στην περιφέρεια, θα τον συνοδεύει ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Πρόκειται για ένα πρόσωπο με μακρά διαδρομή στις ένοπλες δυνάμεις και εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων. Ο ίδιος είναι ένα αποστρατεία πτέραρχος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Διετέλεσε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας από το Μάρτιο του 2013 μέχρι το 2015. Διετέλεσε υφυπουργός πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώ από τις 26 Μαΐου μέχρι και 27 Ιουνίου του 2023 υπήρξε υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του Ιωάννη Σαρμά. Επανήλθε στη θέση του υφυπουργού κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι κριτικός, είναι χανιώτης. Και ακούστε, διαβάζω εδώ στο βιογραφικό του ότι ως μάχημος πιλότος συμπλήρωσε περισσότερες από 4.000 ώρες πτήσης με μαχητικά αεροσκάφη, ενώ υπηρέτησε σε σειρά επιτελικών και διοικητικών θέσεων υψηλής ευθύνης. Η στρατιωτική του διαδρομή κορυφώθηκε όταν ανέλαβε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στην περίοδο 2013-2015, έχοντας προηγουμένως διατελέσει αρχηγός τακτικής αεροπορίας και υπαρχηγός στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Η εμπειρία του σε επιχειρησιακό σχεδιασμό και διαχείριση κρίσεων θεωρείται καθοριστική για τη μετέπειτα αξιοποίησή του σε κυβερνητικές θέσεις. Με την ανάληψη του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, καλείται να διαχειριστεί ένα κρίσιμο τομέα που συνδέεται με την πολιτική προστασία, φυσικές καταστροφές, προσαρμογή της χώρας στις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις και αύριο θα τον δεχτούμε εδώ, στη Ρόδο. Από την 1η Μαΐου έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, αν και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όσον αφορά πια τις νέες συνθήκες, είτε έχουμε να κάνουμε με την αντιπυρική περίοδο, είτε έχουμε να κάνουμε με την αντιπλημμυρική περίοδο, αυτές είναι πια η μία πάνω στην άλλη. Δεν μπορεί κανείς να τραβήξει διαχωριστική γραμμή. Έτσι, την ίδια περίοδο δηλαδή που μπορεί να λες ότι έχω μπει στην αντιπυρική, είναι καλοκαίρι, εκεί να έχεις και πλημμύρα. Θα θυμηθούμε πώς προέκυψαν οι φωτιές του 23. Είχαμε βροχές μέχρι και τον Ιούνιο, όχι πλημμύρες βέβαια, αλλά είχαμε βροχές, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ έντονη χαμηλή βλάστηση. Μέσα στον Ιούνιο λοιπόν μετά μας πλακώνει καύσωνας, ο οποίος κράτησε 10-12 μέρες. Αυτή η χαμηλή βλάστηση ξεράθηκε και έγινε πρώτης τάξης προσάναμα. Γι' αυτό μετά είχαμε τις φωτιές στο τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου και έγινε ό,τι έγινε. Δείτε τώρα πώς αυτό που λέμε κλιματική κρίση και φαινόμενα τα οποία είναι εντός ή εκτός εισαγωγικών παραφύσινοι, εκτός εποχής εν πάση περιπτώσει, δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει και εμείς εδώ στον τόπο μας. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του ακραμίτη. Κατά κάποιον τρόπο σχετίζεται με όλα αυτά που λέμε για την κλιματική κρίση, για την αντιπυρική προστασία. Στον ακραμίτη, κυρίες και κύριοι, που η δασική υπηρεσία τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη Παρασκευή συγκεκριμένα, πήγε να κάνει αυτοψία. Την υπόθεση την ξέρετε, θα την ξαναθυμίσουμε με τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Σταμάτη, το Γεωπόνο που είναι κοντά μας, ο οποίος ήταν εκεί στην αυτοψία. Και δύο πράγματα προέκυψαν. Αφενός μεν η αήθης συμπεριφορά από πλευράς των εκπροσώπων του Δήμου στο πρόσωπό του, προφανώς γιατί έχει ανακοινήσει όλη αυτή την ιστορία και έχει κάνει όλες αυτές τις καταγγελίες μαζί με άλλους συμπολίτες μας για την παράνομη εκχέρσωση εκεί της περιοχής με το αιτιολογικό πρόσχημα ή μη δεν ξέρω της αντιπυρικής προστασίας, αλλά και αυτό το οποίο αντίκρισαν όταν έφτασαν εκεί πάνω. Δηλαδή, όλη αυτή η καύσιμη ύλη, όλα αυτά που κόπηκαν στην διαδικασία της αποψήλωσης, της εκχέρσωσης εκεί του μονοπατιού, να έχουν μείνει εκεί, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σοβαρό, γιατί είναι μια πρώτη τάξη ως προσάναμα για μια μεγάλη φωτιά, ομιγέννητο, στους μήνες που έχουμε μπροστά μας. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Παυλάκη, σε εσάς και στους ακροάτες σας.
0: Προσπάθησα έτσι να το περιγράψω λίγο το σκηνικό, πώς έχει με την υπόθεση αυτή του ακραμίτη. Για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Την Παρασκευή λοιπόν την προηγούμενη έγινε αυτοψία από τη δασική υπηρεσία.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω μέσα από το κανάλι σας να ευχαριστήσω όλα τα ΜΜΕ της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Τηλεόραση, εφημερίδες, ραδιόφωνο, τα οποία πραγματικά στηρίζουν αυτές τις μεγάλες προσπάθειες που κάνουμε σαν πολίτες για να υπερασπιστούμε δύο μεγάλα θέματα που είναι ο ακραμίτης, οικολογικά και περιβαλλοντολογικά θέματα, ο ακραμίτης και ανεμογεννήτρες τώρα, ναι, πλέον ένα νέο θέμα που προέκυψε στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θα πάμε στην προηγούμενη Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή θα γινόταν η αυτοψία από τον προϊστάμενο τμήματος περιβαλλοντολογικής βιωσιμότητας δωδεκανήσου της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Από την κυρία Πανοπούλου, η οποία, κυρία Πανοπούλου, κατέφτασε εκεί πάνω μαζί με μία συνάδελφό της. Την ίδια στιγμή έφτασαν και ο εκπρόσωπος δασολόγος, ο κύριος Κουρδάκης, ενώ ξεκινώντας την μέρα ο πρώτος που κατέφτασε εκεί πάνω ήταν ο δασοφύλακας της περιοχής, ο κύριος Βρόντος. Ο κύριος Βρόντος μόλις έφτασε, τον καλημέρισα, χαιρετιστήκαμε, αλλά αυτό πραγματικά που μου άφησε έκπληκτο ήταν ότι ο κύριος Βρόντος γνώριζε πάρα πολύ καλά όλες τις διαδικασίες και όλες τις εργασίες που γίνανε πάνω στον ακραμίτη.
0: Μάλιστα.
1: Μου περιέγραψε αναλυτικά το τι συνέβη, τι μηχανήματα, και μάλιστα κάποια στιγμή μου είπε ότι επειδή δυσκολεύονταν να φτάσουν στην κορυφή του βουνού, έφεραν και μια σφύρα για να σπάσει ό,τι βράχο υπήρχε εμπόδιο στην πορεία.
0: Αυτό
1: και
0: πέρυσι. Αυτό πέρυσι τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό πέρυσι όταν έγινε η εκχέρσωση εκεί της περιοχής, και θυμόμαστε τις ανακοινώσεις ότι όλα αυτά έγιναν προκειμένου να ανοίξει αντιπυρική ζώνη στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας του ακραμίτη.
1: Όχι, αυτό δεν ήταν. Η αιτιολογία τους ήταν ότι ο δρόμος αυτός άνοιγε με την προϋπόθεση την εγκατάσταση καμερών, ναι, στην κορυφή του ακραμίτη, ώστε να επιβλέπουν την περιοχή για φωτιές. Δεν ήταν ζώνη πυροπροστασίας.
0: Α, το μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και εδώ μπαίνει και ένα νέο ερώτημα. Δηλαδή, για να τοποθετείς μια κάμερα στην κορυφή του ακραμίτη, πρέπει να ανοίξεις ένα δρόμο από 4 έως 11 μέτρα, και το βασικότερο και πια πολύ μεγάλη λεπτομέρεια σε αυτά που προαναφέρατε, αυτός ο δρόμος είναι αδιέξοδος, που σημαίνει ότι κανένα πυροσβεστικό όχημα δεν θα τολμήσει.
0: Δεν θα περνούσε από εκεί, βέβαια.
1: Δεν θα τολμήσει σε περίπτωση φωτιάς να μπει μέσα και να ρισκάρει τη ζωή των πυροσβεστών. Εντάξει, κανένας αρχηγός της αστυνομίας και κανένας διοικητής της αστυνομίας δεν θα τολμούσε να βάλει σε μια φωτιά στον Ακραμίτη πυροσβεστικό όχημα το οποίο θα εγκλωβιστεί πάνω στον ορεινό όγκο του Ακραμίτη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μετά...
0: Σας είπε λοιπόν, ο κύριος Βρόντος, είπατε, σας είπε ακριβώς τι είχε γίνει τότε. Όλη η προσπάθεια
1: ακριβώς,
0: που έγινε για να ανοίξει... Ναι. Πάντως ξέρετε γιατί το είπα αυτό. Γιατί εγώ τώρα καθώς μιλάτε βλέπω την ανακοίνωση που είχε βγάλει ο κύριος Θωμάτος, τότε αντιδήμαρχος, τον Μάιο, 23 Μαΐου του 25. Ο Ακραμίτης δεν αλλοιώνεται, αλλά προστατεύεται με σχέδιο, προσοχή και καθημερινή δουλειά. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Ήταν τότε και κάρτα η οποία δόθηκε. Έτσι, θα λειτουργήσει προφυλάκιο, θα εγκατασταθεί θερμική κάμερα, θα διασφαλιστεί πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μέσω της συντήρησης, αυτό θυμόμουν εγώ για το δρόμο, μέσω της συντήρησης ενός παλαιού δρόμου ο οποίος υφίσταται από τη δεκαετία του 60 και όχι με νέα διάνοιξη. Αυτά τα τρία είχαν πει τότε ως επιχείρημα για τις εργασίες που γινόντουσαν εκεί πάνω.
1: Φυσικά οι υπηρεσίες, οι οποίες έκαναν και την αυτοψία και βγάλαν και τις πρώτες εκθέσεις, ανέτρεψαν όλα τα λεγόμενα του κύριου Θωμάτου, λέγοντας ότι δεν υπήρχε ποτέ χαρακτηρισμένος δρόμος στον Ακραμίτη, απλά ένα μονοπάτι το οποίο άνοιξαν οι κάτοικοι πριν περίπου 50 χρόνια.
0: Ναι.
1: 50-60 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: επιστρέφουμε μετά, λοιπόν τώρα στην Παρασκευή. Έτσι. Ναι.
1: Ωραία. Αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Κονησής, ο κοινοτάρχης Μονολίθου, ο οποίος πραγματικά είχε μια πάρα πολύ εχθρική συμπεριφορά απέναντί μου, μην θέλοντας να ακούσει ούτε να συζητήσει. Πολύ ωραία, εντάξει, διακόπηκε και αμέσως η συζήτηση μαζί του. Αμέσως μετά ακολουθούν ο κύριος Μεραγάκης, ο κύριος Θωμάτος, μαζί με κάποιους άλλους υπηρεσιακούς, οι οποίοι έρχονται για να συμβάλλουν και αυτοί στην αυτοψία. Κάποια στιγμή μπαίνουν μέσα στο υπηρεσιακό του δασαρχείου η κυρία Πανοπούλου μαζί με την συνάδελφό της. Ζητώ εγώ να πω σε κάποια από τα τρία αμάξια. Μου λέει ο κύριος Χουρδάκης ότι εδώ μέσα δεν μπορούμε να βάλουμε και πέμπτο άτομο, γιατί θα είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να ανέβει το τζιπ σε μια ανηφοριά και μια κλίση, ένα χωματόδρομο 40% κλίση. Ακριβώς από πίσω ήταν ο κύριος Μενεγάκης με ένα αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας και τέλος ήταν ο κύριος Θωμάτος μέσα πάλι σε ένα 4x4 όχημα του Δήμου μαζί με έναν άλλο υπάλληλο του Δήμου. Όταν τον πλησίωσα και του είπα μπορώ να μπω μαζί σου και να ακολουθήσω την διαδικασία να ανέβω πάνω με ένα πραγματικά ύφος αντιδημάρχο, μου είπε ότι όχι, δεν θα μπεις μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Λοιπόν, ξεκινάνε τα τρία υπηρεσιακά αυτοκίνητα.
0: Γιατί δεν θα μπείτε, επειδή ανακοινήσατε
1: δηλαδή
0: όλα. Αυτό
1: πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Θωμάτο.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Και θα ακούσετε και παρακάτω για ποιο λόγο δεν πήγα τελικά μέσα. Λοιπόν, ξεκινάνε τα τρία υπηρεσιακά οχήματα, σκαρφαλώνουν στην κυριολεξία στον δρόμο αυτό και εγώ είχα μόνο μία εναλλακτική λύση. Να πάρω τα πόδια μου και να ξεκινήσω να σκαρφαλώνω κι εγώ με τη σειρά μου πάνω στον Ακραμίτη για να παρακολουθήσω σαν καταγγέλων πολίτης τη διαδικασία της αυτοψίας. Okay. Θύμιζε ταινία του Αγγελόπουλου. Πραγματικά. Δηλαδή τρία υπηρεσιακά, το ελληνικό κράτος μπροστά και ένας πολίτης από πίσω να σκαρφαλώνει το βουνό. Στα 200-300 μέτρα σταματάνε για να γίνει η πρώτη αυτοψία. Εκείνη τη στιγμή σταματώ κι εγώ, λαχανιασμένος, και προσπάθησα να τραβήξω μερικές φωτογραφίες. Με πλησιάζει ένας εκ των υπαλλήλων του Δήμου και μου λέει εγώ δεν σου επιτρέπω να μου βγάλεις φωτογραφία. Του λέω οκ, το σέβομαι αυτό και στρέφομαι προς τον κύριο Θωμάτο για να τραβήξω τη φωτογραφία.
0: Πολιτικό πρόσωπο είναι άλλωστε. Πολιτικό πρόσωπο είναι, δεν είναι υπαλλήλος.
1: Εκείνη τη στιγμή ο κύριος Θωμάτος γυρνά και μου λέει ούτε εγώ σου επιτρέπω να μου βγάλεις φωτογραφία. Και του λέω δεν κατάλαβες καλά τι θέση έχεις. Η θέση σου είναι αντιδήμαρχος των Ρωδίων. Εντάξει, είσαι εκτεθειμένος στην δημόσια ζωή και είσαι υποχρεωμένος να σταθείς και να σε βγάλω φωτογραφία γιατί είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο. Και γυρνά και μου απαντά, κοίταξε λέει κύριε Σταμάτη, αρκετά σας ανεχτήκαμε και πολύ υπομονή έχουμε κάνει μαζί σας.
0: Α, έτσι σας είπα.
1: Εδώ, ναι. Mm-hmm. Και εδώ πέρα λέει δεν έχετε εσείς καμία θέση, είναι καθαρά θέση μόνο των υπηρεσιών που κάνουν την αυτοψία. του κάνει κάνεις μεγάλο λάθος και θα έπρεπε να γνωρίζεις ότι είναι δημόσιος χώρος και όσο δικαίωμα έχεις εσύ να βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή εδώ πάνω, αλλά τόσο δικαίωμα έχω εγώ να βρίσκομαι εδώ πέρα, ιδιαίτερα σαν καταγγέλων.
0: Ναι, κύριε Σταμάτη, λίγο αν μπορείτε απομακρυνθείτε, δεν ξέρω που βρίσκεστε, γιατί ακούγονται πάρα πολύ, πιο δυνατά ακούγονται τα παιδιά από εσάς.
1: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Ωραία, τώρα καλύτερα, λοιπόν, ναι.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Και πολλοί σας ανεχτήκανε, λοιπόν, έτσι. Και πολλοί σας ανεχτήκανε.
1: Πολλοί μας ανεχτήκανε, γενικά.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Οπότε.
1: Αυτή ήταν η συμπεριφορά. Ακολουθήσανε, συνεχίσανε να κάνουν την αυτοψία σκαρφαλώνοντας τα τρία οχήματα, υπηρεσιακά οχήματα, προς το ανακραμίτι πάνω και ακολούθησα εγώ με τα πόδια περίπου γύρω στα 2 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε στην κορυφή.
0: Ναι.
1: Έπειτα είδα ότι πραγματικά γινόταν η αυτοψία. Οι προϊσταμένοι τμήματος περιβαλλοντολογικής βιωσιμότητας κάνανε την δουλειά που έπρεπε να κάνουν. Έτσι κατέβηκα και συνέχισα τις υπόλοιπες δουλειές μου. Ναι. Δηλαδή έφυγα από το σημείο.
0: Ναι. Τώρα, το επόμενο θέμα, πέραν της συμπεριφοράς αυτής καθ' αυτής, που κρίνεται βεβαίως έτσι από τον κόσμο που το ακούει όλο αυτό, και εσείς το περιγράψατε και στα βίντεο τα οποία ανεβάσατε εκείνη τη μέρα, αυτό που είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Σταμάτη, είναι το εξής. Οι φωτογραφίες που δώσατε με το υλικό αυτό που κόπηκε πέρυσι, σε όλη αυτή την διαδικασία που τώρα περιγράφουμε και που εξακολουθεί να είναι εκεί. Και είπατε ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί αυτά ξεραίνονται εκεί και είναι τέτοιες οι ποσότητες που γίνονται πραγματικά πρώτης τάξης προς άναμα, αν ομιγέννητο μπει για κάποιο λόγο εκουσίως ή ακουσίως μπει φωτιά σε εκείνο το σημείο. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς έγινε λοιπόν να είναι όλα αυτά εκεί πάνω και να μην τα έχει μαζέψει κανείς?
1: Συζητώντας με τον κύριο Βρότο, νομίζω ότι έστειλε ένα έγγραφο στην υπηρεσία του, το οποίο δεν επιτρέπει λόγω επικινδυνότητας του δρόμου κανένα όχημα πολίτη να βγάλει άδεια και να ανέβει, να κόψει και να απομακρύνει τα κλαδιά και τους κορμούς που υπάρχουν επάνω στο βουνό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο ακραμίτης, με απλά λόγια, είναι ένα εγκλωβισμένο βουνό στις διαθέσεις κάθε ψυχοπαθή πυρομανή. Γιατί έχει στιβαχτεί σε ένα μήκος περίπου 2 χιλιόμετρων όλη αυτή η ξερή φυτική ύλη, η οποία ακουμπάει πάνω στο ζωντανό δάσος και στα ζωντανά δέντρα, και αν κάποιος ψυχοπαθής θελήσει, έχει πλέον εύκολα την πρόσβαση να ανέβει, να βάλει έναν μηχανισμό, να σηκωθεί να φύγει και να προκαλέσει μια πυρκαγιά στο βουνό. Το πρόβλημα τώρα που δημιουργείται είναι αυτό που προαναφέραμε. Δηλαδή ότι ό,τι επέμβαση γίνει εκεί πέρα θα είναι με υψηλότατο κίνδυνο της ζωής των ανθρώπων που θα συμμετέχουν για την κατάσταση μιας τέτοιας φωτιάς. Άρα αυτή τη στιγμή ο Δήμος πρέπει να βρει τον τρόπο να απομακρύνει όλη αυτή την ξηρή φυτική ύλη που υπάρχει στο βουνό, γιατί είναι ένα επικίνδυνο προς άναμα.
0: Ναι. Τώρα, αυτό που είπατε, παιδί, το είδα σε κάποιες αναρτήσεις από την Παρασκευή. Δηλαδή, κάποιοι έμπαιναν από κάτω, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και χειριστές μηχανημάτων, χρωματουργικών κτλ. Και ουσιαστικά τι έλεγαν? Ότι εσείς φταίτε. Με την καταγγελία την οποία κάνατε, εσείς φταίτε γι' αυτό, γιατί δεν, η εισαγγελία απαγορεύει πλέον στον οποιονδήποτε να ανέβει πάνω και να μαζέψει αυτή την καύσιμη ύλη. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κανένα εισαγγελέα, συγγνώμη, αλλά εισαγγελείς είναι άνθρωποι με ένα πνευματικό επίπεδο. Εντάξει, εάν με επιχειρήματα τους δώσουμε να καταλάβουμε τον κίνδυνο τον οποίο υπάρχει το βουνό, βρίσκεται το βουνό σήμερα, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα συμφωνήσουν.
0: Ότι πρέπει να φύγει αυτό.
1: Όλες αυτές οι τάξεις που πρέπει να γίνουν για να απομακρυνθεί αυτή η ρηφητική ύλη.
0: Ο κύριος Βρόντος που σας είπε, επειδή αυτό είναι ότι έστειλε έγγραφο, είπατε, στην υπηρεσία του και του απάντησαν ότι κανένα όχι.
1: Η υπηρεσία δεν απάντησε. Δεν απάντησε. Μου είπε ότι έχει στείλει έγγραφο ότι είναι αδύνατη η πρόσβαση πολιτών.
0: Ο ίδιος το διαπιστώνει. Ναι, είναι διαπίστωση του ιδίου. Νόμιζα, κατάλαβα ότι εκείνος ζήτησε βοήθεια και του είπανε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν μπορεί να φτάσει κανείς εκεί πάνω. Ναι.
1: Όχι. Ο ίδιος έστειλε έγγραφο στην υπηρεσία, το οποίο λέει ότι είναι πραγματικά επικίνδυνο να επιτρέψει στους πολίτες να σκαρφαλώσουν πάνω στον ακραμίτη για να απομακρύνουν φυτική ύλη με άδειες. πια καυσόξυλα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα αυτό πρέπει να γίνει από την πολιτεία, τώρα το δασαρχείο θα το κάνει, από υπηρεσία. Ο Δήμος θα το κάνει, πάντως κάποια υπηρεσία επίσημη.
1: Όλοι
0: μπορούμε να το κάνουμε, να γίνει αυτό. Κάτι όμως που από πέρυσι το καλοκαίρι τελικά, γιατί αυτή η ιστορία, η εκχέρσωση είναι περσινή, έτσι, πέρυσι Απρίλιο-Μάιο, οπότε έγινε. Αυτό είναι ένας χρόνος τώρα.
1: Πριν,
0: που σημαίνει ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτά εξακολουθούν να είναι εκεί. Και όσο μένουν εκεί, ξεραίνονται και καταλαβαίνουν. Πιο επικίνδυνα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν βρισκόμαστε τώρα.
1: Έτσι. Αυτό το σημείο βρισκόμαστε τώρα.
0: Ναι. Και βλέπω και όλα στο ΦΕΚ αυτό που βγήκε τον Φεβρουάριο, 17 Φεβρουαρίου του 26, για την κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας. Και εδώ πραγματικά μιλάμε για περίπου 17.000 τετραγωνικά μέτρα. Στην Μονόλιθο και τα λοιπά, της οποίας η βλάστηση, το διαβάζω ακριβώς, της οποίας η βλάστηση καταστράφηκε από παράνομη αλλαγή χρήσης για της διάνοιξης οδού τον Απρίλιο του 25, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τάδε-τάδε τοπογραφικό διάγραμμα κλπ. Άρα λοιπόν, ακριβώς, και με ΦΕΚ πλέον επιστοποιείται ότι ήταν παράνομη η διάνοιξη εκεί του δρόμου, ενώ στην ουσία ήταν ένα απλό μονοπάτι, όπως είπατε, και στην περιοχή. Δεν υπήρχε δρόμος.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Με ΦΕΚ πλέον επισημοποιείται και επιστοποιείται ότι ήταν παράνομα όλα τα έργα που έγιναν στον Ακραμίτη.
0: Μάλιστα. Και εδώ βέβαια είναι να απορεί κανείς πως κατανοητό είναι από τη μία πλευρά το να θέλεις να προστατεύσεις τα δάση, να βάλεις τις κάμερες, να κάνεις όλα αυτά. Αλλά όταν πρόκειται να προχωρήσεις σε εργασίες τέτοιου εύρους, και μάλιστα κάτι που δεν είπαμε, δεν το είπαμε σήμερα, το έχουμε πει σε άλλες συζητήσεις μας, αλλά οφείλω να το θυμίσω, δεν είναι μόνο Natura, είναι και καταφύγιο άγρια ζωής εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, δηλαδή τώρα που έχει γίνει όλο αυτό, που επισήμως η εφημερίδα της κυβερνήσεως λέει ότι εδώ έχουμε παράνομη διάνοιξη οδού. Αυτό τι σημαίνει σε επίπεδο κυρώσεων, διοικητικών ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Λοιπόν, η ελληνική νομοθεσία είναι αυστηρή και μπορεί να θα γίνει ακόμα το νέο ΦΕΚ, από ό,τι διαβάζουμε, ακόμα πιο αυστηρή με τις περιοχές Natura. Με τις περιοχές προστασίας της άγριας ζωής είναι πολύ πολύ πολύ περισσότερο αυστηρή. Φταστείτε ότι σε άλλα κράτη, στις περιοχές προστασίας της άγριας ζωής, απαγορεύεται ακόμα και η ανθρώπινη παρουσία. Και ακόμα ότι κάποιοι επιστήμονες, αν θέλουν να μπουν και να κάνουν κάποιες μελέτες στην φύση και στο περιβάλλον, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ για να βγάλουν μία άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι από πρώτης άποψης αυτά που λέει η νομοθεσία είναι ότι ειδικά για τις περιοχές προστασίας της άγριας ζωής τα πρόστιμα είναι από 300 μέχρι 1000 ευρώ ανά δέντρο το οποίο κόβεται και καταστρέφεται, ως μία δεκαετή ποινή φυλάκισης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ αυστηρά η νομοθεσία.
0: Πόσα δέντρα κόπηκαν, έχετε υπολογήσει?
1: Λοιπόν, δείτε, 17.000 τετραγωνικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ θα βάλω ότι υπήρχε χοντρικά, κατά μέσο όρο μπορείτε να δείτε και από το βίντεο την πυκνότητα του δάσους ακριβώς δίπλα από τον δρόμο που του διένεξαν. Εγώ θα βάλω ένα δέντρο κάθε 5 με 10 τετραγωνικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Εγώ εκτιμώ ότι μεταξύ 1.000 και 2.000 δέντρων έχουν καταστραφεί.
0: Μάλιστα. Και το πρόστιμο, είπατε, είναι από 300 μέχρι 1.000 ευρώ ανά δέντρο.
1: Ανά δέντρο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, από εδώ και στο εξής, η αυτοψία γιατί έγινε σε επίπεδο διοικητικό, τι κινήσεις, τι ενέργειες απομένει να γίνουν για αυτή την περιοχή?
1: Πρέπει να γίνει μια εκτίμηση της καταστροφής.
0: Ναι.
1: Φυσικά, από διοικητική πλευρά πρέπει ο προϊστάμενος τμήματος περιβαλλοντικής βιωσιμότητας να αναλύσει πάρα πολύ το θέμα. Πρέπει να πάρει πληροφορίες το πώς ήταν πριν το μονοπάτι και το βουνό και τι κατάσταση βρίσκεται τώρα.
0: Ναι.
1: Και μετά, εκτός από τα διοικητικά πρόστιμα, περνάμε μετά πρόστιμα. Μετά δηλαδή την υπόθεση.
0: Επαναλάβετε, γιατί κόπηκε λίγο η γραμμή. Εκτός λοιπόν από τα διοικητικά, θα γίνει, είπατε, από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας η αποτίμηση της ζημιάς που έχει γίνει εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μέχρι εκεί σας ακούσαμε καθαρά. Okay. Και μετά.
1: Μετά πλέον είναι καθαρά το θέμα όλο αυτό, εφόσον γίνει ένας μεγάλος φάγγελος, θα κατατεθεί στην δικαιοσύνη και θα γίνει και το ποινικό. Mm-hmm. Καταλάβατε. Επομένως, αυτή η υπόθεση του Ακραμίτη έχει ακόμα αρκετό δρόμο.
0: Έχει δρόμο μπροστά της, καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, και είναι και μια υπόθεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, επειδή είναι και καταφύγιο άγριας ζωής, που πρώτη φορά αντιμετωπίζεται τέτοια περίπτωση στα 12 νησιά.
0: Έχουμε και μοναδικότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μοναδικότητα. Όλο αυτό δηλαδή είναι πρωτόγνωρο για όλους τους, και για το διοικητικό και για το ποινικό.
0: Απίστευτο μου φαίνεται πραγματικά, δηλαδή, ότι γίνεται κάτι για πρώτη φορά, δηλαδή τέτοιο εύρος παρέμβασης καταστροφής σε καταφύγιο άγριας ζωής. Έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο, έστω και μικρότερης?
1: Τα 12 νησιά όχι.
0: Ναι.
1: Την Ελλάδα, ναι, στο Γράμμο, που εκεί ήταν μια περιοχή που δεν ήταν και δασώδης περιοχή. Mm-hmm. Απλά ήταν μια περιοχή Natura, ούτε καταφύγιο άγριας ζώνης. Και τα πρόστιμα εκεί καταδικάστηκε ο Δήμος. Και τα πρόστιμα, αν θυμάμαι καλά, κοιτάνε τις 50-60.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Τώρα, εδώ στα μέρη μας,
1: εννοώ. Και τους υποχρέωσαν και σε ανάπλαση του χώρου.
0: Σε ανάπλαση του χώρου, που φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει τώρα και από τη στιγμή που έχει κηρυχθεί η περιοχή εκεί του Ακραμίτη Αναδασωτέα. Αυτό θα επιβάλλεται να γίνει. Όχι, έλεγα, αν όχι σε καταφύγιο άγριας ζωής, αν είχαμε κάτι αντίστοιχο, δηλαδή με παράνομες αποψηλώσεις, εκχερσώσεις και σε άλλα βουνά εδώ και σε άλλες περιοχές εδώ του νησιού του δικού μας, της Ρόδου.
1: Όχι, δεν έχει παρατηρηθεί κάτι. Και όλα αυτά που κάνει η ΔΔΕ, γιατί ακούω αυτή τη στιγμή τη ΔΔΕ, μπορείτε να παρακολουθήσετε, είναι όλα με νόμιμες άδειες, αδειοδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Περιβαλλοντολογικές μελέτες. Και εδώ πέρα θα πω και κάτι, επειδή βλέπω τον κόσμο ότι βγαίνει και μιλάει για το έργο. Πραγματικά είναι ένα βαρύ έργο προστασίας του δάσους αυτό που κάνει η ΔΔΕ. Παρόλα αυτά όμως, μας δίνεται μια δυνατότητα να επεκτείνουμε το δασικό οδικό δίκτυο, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ακόμα πιο έξυπνους τρόπους προστασίας των εναπομένατων δασών που έχουν μείνει στο νησί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορούμε να συνεργαστούμε και με τη ΔΔΕ και να οργανώσουμε ένα σχέδιο που να προστατεύσουμε τις περιοχές τις οποίες βρίσκονται αριστερά και δεξιά μέσα από αυτούς τους διαδρόμους που κάνει η ΔΔΕ.
0: Mm-hmm. Πάντως, να σας πω, το είπατε από μόνο σας, ο ΔΔΕ πώς κινείται, με άδειες και με περιβαλλοντικές μελέτες, οπουδήποτε θα πάει να παρέμβει. Θα έλεγε λοιπόν κανείς, τι πιο αυτονόητο, τι πιο απλό από το Δήμο, αν θέλει να κάνει κάτι σωστά, που επαναλαμβάνω, εγώ την πρόθεση την αναγνωρίζω ως θετική. Πιστεύω ότι ο στόχος σου είναι αυτός. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις με τον τρόπο με τον οποίο το κάνεις και χάνεις και τα όποια δίκια σου όταν λες τον άλλο αρκετά σε ανέχτηκα. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα το κερασάκι στην τούρτα. Δηλαδή, πίστευαν ότι μια τέτοια παρέμβαση, η οποία έχει αυτό το ιστορικό, έχει την απόφαση της Διεύθυνσης Δασών, έχει το ΦΕΚ που λέει ξεκάθαρα μέσα ότι είναι παράνομο αυτό το οποίο έγινε και όλα αυτά. Και παρόλα αυτά έρχεσαι να πεις σε αυτούς που το ανακοίνησαν και το ανέδειξαν ότι αρκετά σε ανεχτήκαμε. Δηλαδή πιστεύανε ότι θα περνούσε κάτω από το ραντάρ αυτό το πράγμα. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή, πραγματικά, γιατί εδώ δείχνει μια νοοτροπία. Πήγαινε, πάρε την άδεια σου, κάνε τη μελέτη σου και πήγαινε, κάνε ό,τι πρέπει να γίνει.
1: Αποστόμωσέ με τα πολίτη όταν έρχομαι να σου δημιουργήσω, όπως λες εσύ, ένα θέμα και ένα πρόβλημα.
0: Ναι, μάλιστα. Και είναι και πεδαριώδες τώρα, έτσι. Ότι δεν σε παίρνουμε, ανέβαμε τα πόδια για να σε τιμωρήσουμε, γιατί έκανες ό,τι έκανες. Εντάξει, αυτά είναι και λίγο πραγματικά πεδαριώδη είναι όλα αυτά.
1: Αυτό δείχνει και το πολιτικό επίπεδο που αυτή τη στιγμή κυβερνά τον τόπο μας. Στο θέμα της Δημοτικής Αρχής. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Γι' αυτό είπα εγώ ότι είναι πεδαριώδες.
1: Θα του πω και εγώ, φίλε, έμπλεξες με λάθος άνθρωπο.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στις ανεμογεννήτριες, γιατί ήσασταν στην Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς την περασμένη Κυριακή. Κοιτάξτε τώρα, εκεί από ό,τι καταλάβαμε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αποφασιστικός ρόλος, έχει αφαιρεθεί από την αυτοδιοίκηση, επαφιέμεθα στην καλή διάθεση, τι να το πω, όταν υπάρξει περιβαλλοντική άδεια, όταν δοθεί και γίνουν οι προσφυγές, να καταλάβει κάποιος την επιχειρηματολογία την οποία αναπτύσσουν οι τοπικές κοινωνίες.
1: Μάλιστα. Εγώ θα πω ένα πράγμα, κυρία Παυλάκη. Ήταν πραγματικά μια πρωτότυπη γενική συνέλευση που έκανε ο κύριος Πόκιας στην Καταδιά. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα όλες τις πολιτικές αρχές του τόπου μας να κάθονται σε ένα τραπέζι όλοι μαζί. Χάρηκα επίσης ακόμα περισσότερο όταν είδα ότι πλήθος πολιτών αγκάλιασε αυτή την πρόσκληση που έκανε ο κύριος Πόκιας, ο κοινοτάρχης Καταδιάς. Αντιλαμβάνομαι πλέον ότι και οι πολιτικές αρχές του τόπου αρχίζουν και συνειδητοποιούν ότι αρχίζουν και στο νησί πάνω της Ρόδου, και όχι μόνο στο νησί, σε όλη την Ελλάδα, αυξάνονται οι ενεργοί πολίτες. Και αυξάνονται και οι ενεργοί πολίτες που έχουν δυνατά επιχειρήματα. Θα σας πω κάτι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα έτσι όπως τα ψάχνουμε, και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτά μπορεί να σας τα αναλύσει περισσότερο ο Γιάννης Σοβογιαντής, ο οποίος ειδικά στις ανεμογεννήτριες έχει κάνει πάρα πολλές ώρες δουλειά. Εμείς στο νέο νόμο και στο νέο ΦΕΚ που πρόκειται να ψηφιστεί αντιλαμβανόμαστε ότι δίνεται στα Δωδεκάνησα μία πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, την οποία θα σας την αναλύσει και ο Γιάννης τις επόμενες μέρες, μόλις ψηφιστεί το ΦΕΚ, δίνεται στα Δωδεκάνησα μία πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Οι βουλευτές Δωδεκανήσου, έτσι ακριβά όπως σας το λέω, στην κυριολεξία, να αποφασίσουν εάν μπουν ή δεν μπει απολύτως καμία ανεμογεννήτρια πάνω στο νησί.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό νομικά θα σας το εξηγήσω, ναι, Γιάννη, κάποια στιγμή.
0: Θα τον καλέσουμε στην εκπομπή να μας το πει. Ακριβώς. Ναι, να μας το εξηγήσει.
1: Ακριβώς. Αυτό που θέλω να πω όμως εγώ και να περάσω σαν μήνυμα στην κοινωνία της Ρόδου, ότι δηλαδή τον πρώτο τελευταίο λόγο πάνω στο νησί τον έχουν οι βουλευτές. Η υπογραφή τους θα μπει ή δεν θα μπει πλέον καμία ανεμογεννήτρια. Το τελευταίο όμως πάλι λόγο τον έχουν οι ενεργοί πολίτες.
0: Αρκεί να ακούγονται, αρκεί να το θεσμικό πλαίσιο να τους δίνει τη δυνατότητα να ακούγονται και να λαμβάνεται υπόψη δεσμευτικά η άποψη της τοπικής κοινωνίας. Γιατί αυτό το οποίο αναδείχθηκε, κύριε Σταμάτη, είναι το εξής. Ότι ενώ από το 20 το Περιφερειακό Συμβούλιο είχε πάρει απόφαση για μηδέν ανεμογεννήτριες στα νησιά, στο σώμα των νησιών. Είτε είναι μεγάλο, είτε είναι μικρό, είτε είναι Ρόδος, είτε είναι, ξέρω εγώ, Τίνος, Φολέγανδρος ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο μπορεί να είναι. Από τη στιγμή όμως που αυτό, από το 11 και μετά, με βάση το νόμο 40-14, είναι μόνο γνωμοδοτικό και δεν δεσμεύει, έχει γίνει άρση του βέτο που ίσχυε μέχρι τότε για την τοπική αυτοδιοίκηση, επί του πρακτέου είναι δωρονάδωρον, εκτιμώ.
1: Θα σας πω κάτι. Αναφέρεται τη λέξη «φτάνει να ακούγονται οι ενεργοί πολίτες».
0: Ναι.
1: Οι ενεργοί πολίτες θα φωνάξουν τόσο δυνατά που θα ακουστούν. Και για ποιο λόγο θα φωνάξουν τόσο δυνατά και θα ακουστούν? Διότι δεσμεύτηκε και υποσχέθηκε και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου ότι σε οποιαδήποτε νότι δεσμεύτηκε και υποσχέθηκε και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου ότι σε οποιαδήποτε νομική εξέλιξη έχει αυτή η υπόθεση

0: όμως που θέλω να δηλώσω και να τονίσω στους πολίτες της Ρόδου είναι ότι την προτελευταία λέξη, αν μπούνε ή δεν μπούνε ανεμογεννήτριες στο νησί, είναι η υπογραφή των βουλευτών,
1: ναι,
0: ο Δεκανήσου.
1: Ναι.
0: Την,
1: ναι,
0: τελευταία, την τελευταία λέξη θα την έχουμε οι ενεργοί πολίτες, εμείς, με την στήριξη, όπως υποσχέθηκε, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Χαντζημάκης.
1: Ναι, τη στήριξη του Περιφερειάρχη θα την έχουν οι ενεργοί πολίτες εκ των πραγμάτων, γιατί αυτό προκύπτει και από την απόφαση που ήδη από το 20 έχει πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Για μηδέν. Καμία δεν θέλουμε. Mm-hmm. Όχι ότι είμαστε κατά τον ΑΠΕ, mm-hmm, έτσι, γιατί με κάποιο τρόπο πρέπει να αντικαταστήσουμε και τα συμβατικά καύσιμα. Στη θάλασσα, παιδιά. Mm-hmm. Στη θάλασσα. Και νομίζω εσείς, offshore οι λεγόμενες, εσείς το είπατε, mm-hmm, ή ο κ. Βογιατζής για τις βραχονισίδες.
0: Εγώ το έφερα σαν θέμα προστασίας, ναι, και των, ναι, συνόρων της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Και το να κόψουμε λίγο, να το πω και απλά, και το τσαμπουκά του γείτονα με την γαλάζια πατρίδα.
1: Με την έννοια δηλαδή ότι χρησιμοποιούνται, ότι, υπάρχουν, ότι έχουν ενεργό ρόλο, τέλος πάντων.
0: Ελληνική διοκτησία.
1: Η ελληνική διοκτησία, ακριβώς. Αυτός, ακριβώς, που είναι και ο καλύτερος τρόπος για να θωρακίσεις τα σύνορά σου, με το να υπάρχουν δραστηριότητες πάνω και στην τελευταία ή δυνατόν βραχονισίδα. Υπάρχει και ο εθνικός ρόλος δηλαδή εδώ, εθνική παράμετρος. Οπότε λοιπόν, ναι, αυτό, από τη στιγμή λοιπόν που λέμε μηδέν, που τουλάχιστον σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου από το 20 λέμε μηδέν, προφανώς, mm-hmm, και έχετε δίπλα σας ως ενεργοί πολίτες τον Περιφερειάρχη, ο οποίος βάζει και τα λεφτά, από ό,τι είπε.
0: Ακριβώς,
1: θα καλύψει
0: και τα, γιατί και εμείς δεν, ναι, απέχουμε.
1: Ναι, τα έξοδα της, mm-hmm, δικαστικής διαδικασίας, η οποία μπορεί να πάει και σε μάκρος. Όμως, όλα ξεκινούν, πολύ καλά το είπατε, από το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υφίσταται. Εάν σου δίνει ως αυτοδιοίκηση και ως πολίτες ένα ρόλο βέτο, καθοριστικό, αποφασιστικό, ή απλά σου λέει πες και εσύ την άποψή σου και από εκεί και πέρα δικό μας θέμα είναι το αν θα την ακούσουμε, θα τη λάβουμε υπόψη ή όχι. Αυτό που ισχύει δηλαδή σήμερα.
0: Για περισσότερες λεπτομέρειες πραγματικά στον Ιωάννη Βογιατζή, κυρία Παυλάκη, διότι είναι, έχει γίνει από μόνος του νομικός πλέον.
1: Μάλιστα, το έχει, το έχει δει καλά. Ναι, αλλά εμείς πολιτικά, εγώ τουλάχιστον μόνο πολιτικά, ναι, επειδή δεν έχω νομικές γνώσεις, ναι, μόνο πολιτικά μπορώ, ναι, να το σχολιάσω. Και πολιτικά εδώ πέρα έχουμε κάποια δεδομένα. Τι αποφάσεις έχει πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο, τι αποφάσεις έχει πάρει το Ελληνικό Κοινοβούλιο τα προηγούμενα χρόνια και ποια είναι η πρόκληση η οποία είναι τώρα μπροστά μας. Γιατί άμα είναι να μιλάμε με συνθήματα, αυτό είναι εύκολο. Επί του πρακτέου λοιπόν, ειδούπε δύο δόξεις λαμπρών, αλλάξτε το θεσμικό πλαίσιο και αυτό που είπατε, θωρακίστε και τα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου ολόκληρου, έτσι.
0: Ακριβώς. Και τέρμα πλέον σε αυτή την οπτική ρύπανση. Γιατί αυτή η οπτική ρύπανση δεν είναι πράσινη ενέργεια.
1: Ναι. Έχουν μεγαλώσει και πάρα πολύ αυτές, έτσι. Και χθες μάλιστα, ναι, μου έλεγε ο κύριος Παδημητρίου της Οργανωτικής Επιτροπής εκεί, ότι ακριβώς επειδή προβλέπονται και μπαταρίες, καλό είναι συσσωρευτές, έτσι, για να τη μαζεύουμε, έχουμε που την έχουμε την ενέργεια, τουλάχιστον να την μαζεύουμε, να ξέρουμε και τι την κάνουμε. Ναι. Μου έλεγε ότι είναι τόσο τεράστιες αυτές οι εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι ένα χωριό ολόκληρο.
0: Είναι ένα ολόκληρο χωριό. Φανταστείτε ότι το άνοιγμα πτερυγίων, για να δώσουμε έτσι μια εικόνα να αντιληφθεί ο κόσμος, είναι όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Το άνοιγμα πτερυγίων.
1: Το άνοιγμα μιας ανεμογεννήτριας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι τεράστιες πια.
0: Είναι τεράστιες. Και φτάνουν τα ύψη μέχρι 90 μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν μπείτε τώρα στο διαδίκτυο και δείτε ότι το υψηλότερο δόντρο στον κόσμο είναι Σεκόγια, που είναι 88 μέτρα. Θα αντιληφθείτε με την εικόνα έναν άνθρωπο δίπλα σε μια Σεκόγια πώς αντί δέντρο θα έχουμε μια ανεμογεννήτρια.
1: Ναι. Άρα λοιπόν ξεχνάμε τελείως το σώμα των,
0: ναι,
1: νησιών, τον κορμό, ναι, των νησιών, ναι, μέσα, ναι, στη θάλασσα, ναι, παιδιά, μακριά και σε απόσταση.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω η απόφαση που έχει ληφθεί από το Περιφερειακό είναι περίπου 2 χιλιόμετρα, δεν ξέρω πόσο είναι σε μίλια, αλλά είναι 2 χιλιόμετρα από την ακτή, ναι, να μην φαίνονται δηλαδή κιόλας, ή αν φαίνονται να αχνοφαίνονται κάπου εκεί στο βάθος. Ναι, αφού τη στιγμή που έχουμε λοιπόν λύσεις, γιατί να μην τις αξιοποιήσουμε.
0: Ακριβώς. Και πάμε να συζητήσουμε για νέες μορφές έξυπνης πράσινης ενέργειας για πάνω στα κατοικήσιμα νησιά μας.
1: Μάλιστα.
0: Και να αλλάξουμε λίγο και να εξελιχθούμε όπως εξελίσσεται όλος ο κόσμος και εμείς.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε και για τα δύο αυτά μεγάλα θέματα. Και ναι, θα αναζητήσουμε τον κύριο Βογιατζή κάποια στιγμή να μας πιεδώσει τα φώτα του, αφού λέτε ότι έχει εντρυφήσει τόσο πολύ στο θέμα των ανεμογεννητριών και των ΑΠΕ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν, ενδιαφέρον το θέμα, πιστεύω, για το τι γίνεται εκεί στον Ακραμίτη.

Και ξέρετε, αυτό τώρα όλο το πράγμα θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Εάν εκεί στο Δήμο είχαν συνέστηση ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει, επιβάλλεται να λειτουργήσει κανείς και δεν κάνει ο καθένας του κεφαλιού του, ακόμα και όταν επαναλαμβάνω, οι προθέσεις είναι οι καλύτερες. Εγώ το δέχομαι ότι ο στόχος ήταν, είναι να προστατευτεί ο ακραμίτης. Αλλά πώς, ποιος το κρίνει, με τι γνώσεις, με τι δεδομένα. Και ο ΔΔΕ κάνει έργα που έχουν να κάνουν με την πυροπροστασία. Βγάζει άδειες, κάνει περιβαλλοντικές μελέτες πάνω στις οποίες βγαίνουν οι άδειες των όποιων παρεμβάσεων. Δεν είναι εκ των όνου κάνευ και για το Δήμο να το κάνει αυτό πριν πατήσει σε δάσος που είναι και Natura και είναι και καταφύγιο άγρια ζωής. Ακούσατε, μόνο στο Γράμμο έχει γίνει κάτι αντίστοιχο, μια αντίστοιχη καταστροφή. Αυτό, ξέρετε κάτι, στην καλύτερη περίπτωση, στην καλύτερη, ακούστε τι λέω, στην καλύτερη περίπτωση δείχνει άγνοια. Καινούρια είναι τα παιδιά εκεί, δεν έχουν ξαναδιοικήσει, νομίζουν ότι όταν είσαι στο Δήμο, πας καβάλα μετάλογο, καβαλάρεις και κάνεις ό,τι γουστάρεις. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι ότι λετάσε μουά, εγώ είμαι εδώ και κάνω ό,τι γουστάρω. Αμ δε... Δυστυχώς, αν είναι το πρώτο, ζητάς ένα συγγνώμη αν το έκανες γιατί δεν ήξερες και πας και παρακάτω. Όταν όμως βλέπεις πολίτες που ανακοίνησαν αυτό το ζήτημα και τους λες αρκετά σε ανεχτήκαμε, με συγχωρείτε αλλά εδώ κατατείνουμε στο δεύτερο. Στο ότι έχω θεσμικό ρόλο, είμαι αντιδήμαρχος, είμαι δεν ξέρω εγώ τι είμαι και κάνω ό,τι θέλω. Άγνοια ή αλαζονία ή και τα δυο μαζί. Προς αυτό κατατείνω. Και τα δυο μαζί. Και άγνοια και αλαζονία και μετά προσπαθούν να βγουν και από πάνω. Τέλος πάντων, πέραν από τις συμπεριφορές και όλα αυτά, ό,τι έγινε έγινε, δεν στέκομαι τόσο στην ανθρώπινη συμπεριφορά, όλα αυτά τα ακούει ο καθένας και μπορεί να τα αξιολογήσει. Αυτά που κόψατε πέρυσι τον Απρίλιο, θα πάτε να τα μαζέψετε? Θα βγάλετε μια άδεια από το δασαρχείο να πάνε αρμόδιες υπηρεσίες, είτε του δασαρχείου είναι αυτές, είτε του Δήμου, και να καθαρίσουν όλο αυτό το υλικό το οποίο κόπηκε σε μια έκταση 17.000 τετραγωνικών μέτρων? Γύρευε πόσα δέντρα, υπολογίζετε πόσα μας είπε? Ότι μπορεί να κόπηκαν μέχρι και 1.000 δέντρα. Θα τα μαζέψετε? Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Αν μας ακούει κανείς, είτε από το Δήμο, από το Δήμο μας ακούνε είναι σίγουρο, είτε από τη δασική υπηρεσία. Αυτό επήγει. Κατά τα άλλα, συσκέψεις και έρχονται υπουργοί και να η αντιπυρική προστασία και το ένα και το άλλο. Και αυτοί οι οποίοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, εδώ και ένα χρόνο τα έχουν αυτά εκεί και όσο ξεραίνονται, τόσο πιο επικίνδυνα γίνονται.

τόσο για τις ανεμογεννήτριες, για τους βουλευτές που νομοθετούν ιδούν πεδίων δόξης λαμπρών. Η περιφέρεια έχει πει μηδέν ανεμογεννήτριες. Για να έχει όμως αυτό αντίκρισμα, πρέπει να θεσμοθετηθεί κιόλας. Οι κύριοι βουλευτές, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Αυτά από το πρωινό μας Express και σήμερα σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 7 το απόγευμα και εμείς αύριο λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε για χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Μαμπρή. Η απόφαση για την ανέγερση νέου υπερσύγχρονου δικαστικού μεγάρου στην πόλη της Ρόδου ελήφθη χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Επίσης, αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια για τις σωστικές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο ιστορικό κτίριο, αλλά και για την μεταφορά του διοικητικού πρωτοδικείου και του αρχείου του εφετείου στο ανακαινισμένο από την περιφέρεια κτίριο του παλιού κτηματολογίου, προκειμένου να απελευθερωθούν χώροι στο υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες. Και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, η σύσκεψη εργασίας είχε ουσιαστικό και αποφασιστικό χαρακτήρα, καθώς συνοδεύθηκε από συγκεκριμένο πλάνο και σαφή δέσμευση για την δημιουργία κατάλληλης και σύγχρονης στέγης για τις δικαστικές υπηρεσίες της Ρόδου, βάζοντας τις βάσεις για μια οριστική λύση σε ένα ζήτημα δεκαετιών. Όπως αναφέρει εξάλλου και σε σημερινή του ανάρτηση, η Περιφέρεια θα σταθεί αρρωγός σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού, όπου και όπως τη ζητηθεί από το Υπουργείο, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό και σταθερό της ρόλο στην προώθηση έργων που αναβαθμίζουν τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών στα νησιά. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής, διότι δίνεται λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, όπως είπε. Η λύση δόθηκε τόσο μακροπρόθεσμα με τη δημιουργία ενός νέου δικαστικού μεγάρου που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας νέας ψηφιακής εποχής στην δικαιοσύνη, όσο και βραχυπρόθεσμα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το υπάρχον δικαστικό μέγαρο, προκειμένου να είναι ασφαλές για την λειτουργία του. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια για ενημέρωση και συντονισμό για την φετινή αντιπυρική περίοδο, σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 2 το μεσημέρι στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου έχουν κληθεί οι Δήμαρχοι της Δωδεκανήσου και οι εθελοντικές ομάδες. Ενίσχυση μέσων, drones 24ωρης επιτήρησης, νέα πλωτά πυροσβεστικά μέσα και αυξημένη συμμετοχή εθελοντών έχει προβλεφθεί στο σχέδιο θωράκισης του Νοτίου Αιγαίου. Για πρώτη φορά φέτος θα σταθμεύουν σε Ρόδο και Νάξο ειδικά πλωτά μέσα τύπου Ραφνάρ του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν τη δυνατότητα τόσο πυρόσβεσης όσο και ταχείες μεταφοράς προσωπικού από νησί σε νησί. Παράλληλα, θα διατεθούν ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού σε Ρόδο και Νάξο, ενώ στη Ρόδο παραμένουν τα 3 αμφίβια αεροσκάφη και το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Σε διαβούλευση ως τις 25 Ιουνίου το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Το κείμενο θα παραμείνει αναρτημένο από τα δύο Υπουργεία έως τις 25 Μαΐου, προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις και σχόλια από τους αρμόδιους φορείς. Κεντρικός άξονας, σύμφωνα με τα Υπουργεία Τουρισμού και Περιβάλλοντος, είναι η μετάβαση σε ένα τουριστικό μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και προστασία της βιοπικιλότητας. Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων υποδομών, η ενίσχυση οργανωμένων μορφών χωροθέτησης με σαφείς περιβαλλοντικές προδιαγραφές, καθώς και επιτάχυνση διαφανών και προβλέψιμων διαδικασιών αδειοδότησης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη χωρική εξισορρόπηση της τουριστικής δραστηριότητας, με στόχο την μείωση των πιέσεων σε κορεσμένες περιοχές και την ανάδειξη νέων εναλλακτικών και θεματικών προορισμών. Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στον Ακραμίτη για να γίνει εκτίμηση της καταστροφής με το πρόσχημα της πυροπροστασίας από την διάνοιξη του μονοπατιού στην προστατευόμενη περιοχή, μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, καθότι πρόκειται για περιοχή ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, η οποία όχι μόνο εντάσσεται στο δίκτυο Natura, αλλά αποτελεί και καταφύγιο άγριας ζωής, αλλά και στην απαράδεκτη συμπεριφορά, όπως είπε, που έτυχε από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Θωμάτο, αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο γεωπόνος Παναγιώτης Σταμάτης. «Αρκετά σας ανεχτήκαμε και πολύ υπομονή κάναμε μαζί σας», του είπε απευθυνόμενος ο αντιδήμαρχος. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την διάνοιξη τα κομμένα δέντρα και οι υπόλοιποι φυτικοί ύλοι εγκαταλείφθηκαν στιβαγμένα στην περιοχή σε μια έκταση κατά μήκος της διαδρομής 17.000 τετραγωνικών μέτρων, και αυτή την στιγμή ο Ακραμίτης είναι ένα εγκλωβισμένο βουνό στα χέρια κάθε πυρομανή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου Χρήστος Ροηλός στις καταγγελίες που διατυπώνονται από νοσοκομιακούς γιατρούς για την κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται συστηματικά η δημιουργία μιας ψευδούς εικόνας κατάρρευσης που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μιλώντας στον Real Voice, ο κ. Ροηλός απέδωσε τις καταγγελίες σε τρεις συγκεκριμένους γιατρούς, οι οποίοι, όπως είπε, βάζουν πάνω από το ιατρικό τους καθήκον το συνδικαλιστικό. Ο διοικητής της δεύτερης είπε, ισχυρίστηκε ότι το νοσοκομείο βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση των τελευταίων ετών, επικαλούμενος στοιχεία στελέχωσης και χρηματοδότησης. Το νοσοκομείο της Ρόδου έχει σήμερα 120 γιατρούς, ποτέ δεν είχε τόσους, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε λόγο για πρωτοφανή στην προκήρυξη 23 θέσεων ειδικευμένων γιατρών που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Μετά την Τήλο και την Χάλκη, στην Ψέρυμο βρίσκεται σήμερα η πολυπληθής αποστολή της ομάδας Αιγαίου στο πλαίσιο του 32ου Διάπλου, με την συμμετοχή περισσότερων των 120 εθελοντών και 14 σκαφών. Η αποστολή ως τις 17 Μαΐου θα έχει βρεθεί ακόμη στους Λειψούς, στους Αρκιούς, στην Κίναρο και το Κουφονήσι. Γιατροί από 20 διαφορετικές ειδικότητες, νοσηλευτές και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό προσφέρουν υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα προβλέπεται η παράδοση ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων στα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία. Στη δημοσιότητα δόθηκαν χθες τα ποθενέσχες των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους που αφορούν το οικονομικό έτος 2025, δηλαδή ως προς την χρήση του 2024. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα πραγματοποιηθεί 15 έως 17 Μαΐου στην Αθήνα, στο συνεδριακό χώρο Metropolitan Expo. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με κεντρικό μιλητή τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 55χρονος ημεδαπός σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Ψαλίδη της ΚΟ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξετράπει της πορείας του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και καρφώθηκε σε δέντρο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του άτυχου οδηγού από τα συντρίμμια του οχήματος. Την Τετάρτη 20 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου για το 2026 στις 12 το μεσημέρι. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ με 13 θέματα στην ατζέντα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και διαδικτυακά μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις αλλά και μια σχετική θολούρα λόγω της σκόνης στην ατμόσφαιρα να μην απασχολούν περαιτέρω. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις, γενικά στενής έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ ενδέχεται να ενισχυθούν στα δυτικά και νότια νησιά του νομού, συγκεκριμένα στην Αστυπάλη, την Κάσο και την Κάρπαθο. Θα κουμπίσουν μετά τα μεσάνυχτα κυρίως τα 4 με 5, ενδεχομένως για λίγο και τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Η αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις αλλά και σκόνες στην ατμόσφαιρα να υφίστανται. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές και από το μεσημέρι βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε νέα μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 26, στα ορεινά από 14 μέχρι 24 και τέλος στην Ανατολική Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
5: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη 12 του Μάη, καλώς ήλθατε και στην δική μας εκπομπή μαζί στις 10. Και πάμε μαζί έως και τις 11 ακριβώς. Με όλη την ειδησιογραφία και πήραμε σκυτάλι μετά το 2ωρο πρωινό εξπρες με την Ερένα Παυλάκη. Και εδώ η ομάδα είναι σε απαρτία. Ο Πέρης Βασιλάκης στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Η Δέσποινα Κουλούμπρη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στα γραφεία σύνταξης του σταθμού από νωρίς το πρωί. Η Νατάσα Κουλαρού στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την κόμμα της ανταποκρίσης της. Ο Γιάννης Μανολά στην πρόγνωση του καιρού. Και η Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο.

με αιθρίο καιρό σήμερα, με μία θάλασσα τουλάχιστον εδώ μπροστά μας, στον κόλπο της Ιξιάς, απίστευτη, γαλήνια, καλό ταξίδι. Άπνοια δεν βλέπω να κουνιέται ούτε μισό κυματάκι. Η θερμοκρασία δείχνει το κινητό σου, Πέρι. Έχει ανέβει ο υδράργυρος αρκετά από χθες. 23 βαθμούς αυτή την ώρα. Λοιπόν, από ό,τι θυμάμαι εντάχει από την πρόγνωση του Γιάννη Μανολά, μέχρι και την Τετάρτη είναι υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι και αύριο δηλαδή, και από την Πέμπτη αρχίζει πάλι και πέφτει, ενώ θα φτάσουμε μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, 28, μετά πάλι πάει στους 22-23, αυτό είχα δει πολύ γρήγορα στην πρόγνωσή του για αυτή την εβδομάδα. Είναι τα τερτύπια του καιρού έτσι στην άνοιξη. Τα σημαντικά νέα βεβαίως ήρθαν χθες για την απόφαση για την ανέγερση νέου υπερσύγχρονου δικαστικού μεγάρου στην Ρόδο. Η απόφαση ελήφθη χθες σε σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Επίσης αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τις σωστικές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο ιστορικό κτίριο, αλλά και για την μεταφορά του διοικητικού πρωτοδικείου και του αρχηγείου. Τι είπα πάλι του αρχηγείου, μα μου είχε κολλήσει το αρχείο του εφετείου. Ναι, δεν ξέρω, το έχω μπλέξει με το αρχηγείο του λιμενικού. Λοιπόν, και του αρχείου του εφετείου στο ανακαινισμένο από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, προκειμένου να απελευθερωθούν χώροι στο υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο. Σας τα είπα αναλυτικά η Ρένα Παυλάκη πριν από λίγο. Θα δώσουμε και εμείς μία συνέχεια να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις και από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον κύριο Βασίλη Καταβενάκη, αλλά και από τις τοποθετήσεις των βουλευτών Δωδεκανήσου. Στην συνέχεια θα έχουμε κοντά μας τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, γιατί αύριο έχουμε και άλλη υπουργική άφιξη στην Ρόδο. Αύριο αναμένουμε τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον Ευάγγελο Τουρνά, για αυτό που είχε ήδη προαναγγείλει μέσω της εκπομπής της Ρένας Παυλάκη πριν από 2 εβδομάδες περίπου ο κύριος Μινάς Παπαδάκης. Για την επικείμενη αυτή άφιξη του Υπουργού, μαζί μάλιστα με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, τον αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για τον συντονισμό της φετινής αντιπυρικής περίοδου, σε μια σύσκεψη που είναι προγραμματισμένη αύριο στις 2 το μεσημέρι στο Περιφερειακό Μέγαρο, όπου έχουν κληθεί και οι δήμαρχοι της Δωδεκανήσου. Όσοι δεν μπορούν να παραστούν διαζώσεις, θα είναι μέσω τηλεδιάσκεψης παρόντες σε αυτή την σύσκεψη, και βεβαίως έχουν κληθεί να είναι εκεί και οι εθελοντικές ομάδες. Θα τα πούμε όμως σε λίγη ώρα για αυτό το κομμάτι με τον κύριο Μινά Παπαδάκη περίπου σε 15 λεπτά από τώρα.

Συνέχεια στο θέμα του Ακραμίτη έδωσε η Ρένα πριν από λίγο και με την αυτοψία για να γίνει εκτίμηση της καταστροφής, με το πρόσχημα βεβαίως της πυροπροστασίας από την διάνοιξη του μονοπατιού στην προστατευόμενη περιοχή, μετά και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, και δεν θυμάμαι και εγώ πόσα δημοσιεύματα έχω γράψει για το θέμα αυτό, και τι πρόκειται για μια περιοχή ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, η οποία όχι μόνο εντάσσεται στο δίκτυο Natura, αλλά αποτελεί και καταφύγιο άγριας ζωής, ενώ αναφέρθηκε ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης και στην απαράδεκτη συμπεριφορά που έτυχε από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Θωμάτο, όπως είπε, αφού απευθυνόμενος στο πρόσωπό του, του είπε ότι αρκετά σας ανεχθήκαμε και πολύ υπομονή κάναμε μαζί σας. Και μη χειρότερα.

αναφέρθηκε εκτεταμένα στο θέμα αυτό, με την διάνοιξη, με τα κομμένα δέντρα, με την φυτική ύλη που εγκαταλείφθηκε εκεί στη Βαγμένη, στην περιοχή, σε μια έκταση κατά μήκος της διαδρομής 17.000 τετραγωνικών μέτρων. Και όπως είπε ο κύριος Σταμάτης, αυτή τη στιγμή ο Ακραμίτης είναι ένα εγκλωβισμένο βουνό στα χέρια κάθε πυρομανή.

Και για τέτοιες συμπεριφορές που δεν συνάδουν βεβαίως με συμπεριφορές που πρέπει να έχουν αυτοί που μας εκπροσωπούν στα όργανα εξουσίας, είτε είναι Δήμος, είτε είναι Περιφέρεια, είτε είναι Βουλή, είτε είναι Ευρωβουλή κλπ. Αλίμονο να την χάνουν οι πολίτες έτσι τέτοιων συμπεριφορών. Και όπως το έθεσε η κυρία, να πρόκειται το ερώτημα μάλλον είναι αλαζονία ή είναι άγνοια.

Είχαμε στη δημοσιότητα από χθες και τα ποθενέσχες των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των κομμάτων, δημάρχων, περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους που αφορούν το οικονομικό έτος 2025, δηλαδή την χρήση του 2024.

και βεβαίως των πολιτικών αρχηγών που είδαμε χθες και είδατε φαντάζομαι στα αναλυτικά ρεπορτάζ. Η Δημοκρατία ετοιμάζεται, πήρε το δός για το 16ο συνέδριο του κόμματός της με σύνθημα φέτος «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Και το συνέδριο είναι προγραμματισμένο από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα, στο συνεδριακό χώρο Metropolitan Expo. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με κεντρικό μιλητή βεβαίως τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη και όπως αντιλαμβάνεστε και από εδώ βουλευτές, πρώην βουλευτές, σύνεδροι από την Νέα Δημοκρατία, ΔΥΜ, το ΔΕΠ κλπ. Θα είναι εκεί παρόντες σε αυτό το 16ο συνέδριο της Γαλάζιας Παράταξης.

0: Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες, και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης χθες. Μετά από αυτή την σύσκεψη, συνάντηση εργασίας που έγινε στην περιφέρεια, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, η σύσκεψη εργασίας είχε ουσιαστικό και αποφασιστικό χαρακτήρα, καθώς συνοδεύτηκε από συγκεκριμένο πλάνο και σαφή δέσμευση για τη δημιουργία κατάλληλης και σύγχρονης στέγης για τις δικαστικές υπηρεσίες της Ρόδου. Και πάμε στον πρόεδρο τώρα του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον Βασίλη Καταβενάκη, ο οποίος δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής, γιατί να μην είναι άλλωστε ο άνθρωπος ευτυχής, αφού δίνεται λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα πάνω από 3 δεκαετίες. Παιδάκι ήμουν και έγραφα τα άρθρα τότε στην Δωδεκάνησο, ή πόσα ρεπορτάζ κάναμε τότε μέσα από τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις κλπ. Για το θέμα αυτό, παιδί μου, λέει, και γέρασα. Λοιπόν, και όπως είπε ο κύριος Καταβενάκης, η λύση δόθηκε τόσο μακροπρόθεσμα με τη δημιουργία ενός νέου δικαστικού μεγάρου που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας νέας ψηφιακής εποχής στην δικαιοσύνη, όσο και βραχυπρόθεσμα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το υπάρχον δικαστικό μέγαρο. Πάμε να ακούσουμε τον ίδιο.
1: Από την πλευρά μου να δηλώσω ότι είναι ιδιαίτερα ευτυχής η συγκυρία, η συνύπαρξη των συγκεκριμένων προσώπων στις συγκεκριμένες θέσεις, τόσο του Υπουργού, όσο του Περιφερειάρχη, όσο του Δημάρχου, όσο και των βουλευτών μας, διότι δόθηκε λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα. Ήταν μια συζήτηση με εντάσεις, ήταν μια συζήτηση ανταλλαγής απόψεων, ωστόσο ο κοινός παρανομαστής είναι ότι όλοι θέλαν σήμερα να δώσουν μία λύση σε αυτό το διαχρονικό πρόβλημα που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Και το πρόβλημα, η λύση δόθηκε τόσο μακροπρόθεσμα με τη δημιουργία ενός νέου δικαστικού μεγάρου που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας νέας ψηφιακής εποχής στην δικαιοσύνη, όσο και βραχυπρόθεσμα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το υπάρχον δικαστικό μέγαρο, προκειμένου να είναι ασφαλές για τη λειτουργία του. Να τους ευχαριστήσω όλους πολύ για τη συγκεκριμένη συνάντηση και είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την έκβαση και για το αποτέλεσμα. Αυτά.
0: Και πάμε τώρα στους βουλευτές. Ο Γιάννης Παπάς τόνισε ότι τα λόγια του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου τα λένε όλα. Υπουργέ, πραγματικά σας ευχαριστούμε, είπε απευθυνόμενος προς τον Γιώργο Φλωρίδη, γιατί εντοπίσατε το πρόβλημα και δώσατε κι εσείς τις λύσεις. Λύσεις που έχουμε ζητήσει πολλές φορές στο κέντρο, στην Αθήνα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι οι ανάγκες του νησιού μας και της δικαιοσύνης και των υπηρεσιών που παρέχει η δικαιοσύνη πρέπει να προχωρήσουν στη νέα εποχή, σημείωσε ο Γιάννης Παπάς. Και πρόσθεσε ακόμη ότι και η νέα εποχή και είναι η δημιουργία ενός νέου σύγχρονου κέντρου, ενός νέου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Αυτή είναι μια απόφαση σταθμός για το νησί μας. Και πιστεύω σήμερα πως όλοι εδώ στέλνουμε ένα μήνυμα ικανοποίησης και ένα μήνυμα που δείχνει ότι όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, λειτουργούμε αποφασιστικά και αποτελεσματικά.
2: Η σημερινή συνάντηση, η σημερινή σύσκεψη έφερε αποτελέσματα. Νομίζω τα λόγια του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου, του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου τα λένε όλα. Υπουργέ, πραγματικά σας ευχαριστούμε, γιατί εντοπίσατε το πρόβλημα και δώσατε και εσείς τις λύσεις, λύσεις που έχουμε ζητήσει πολλές φορές στο κέντρο, στην Αθήνα, πάνω τα οποία τα είδατε και από κοντά και όλοι αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι οι ανάγκες του νησιού μας και της δικαιοσύνης και των υπηρεσιών που παρέχει η δικαιοσύνη πρέπει να προχωρήσουν στη νέα εποχή. Και η νέα εποχή είναι δημιουργία ενός νέου σύγχρονου κέντρου, ενός νέου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Αυτή είναι μια απόφαση σταθμός για το νησί μας και ειλικρινά πιστεύω σήμερα πως όλοι από εδώ στέλνουμε ένα μήνυμα ικανοποίησης και ένα μήνυμα που δείχνει ότι όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, λειτουργούμε αποφασιστικά και αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά, και εσάς και τον Γενικό Γραμματέα που είστε εδώ σήμερα και ενώσατε τις φωνές μαζί μας, αντιληφθήκατε. Ακούσα τις προτάσεις μας και προχωράμε στο επόμενο βήμα, το οποίο θα είναι και σύντομο και άμεσο. Όπως και στην ΚΟ, πριν από 2 χρόνια αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε ένα νέο δικαστικό μέγαρο και γίνεται πράξη, σε λίγους μήνες θα είναι σε λειτουργία, έτσι και εδώ στη Ρόδο ένα νέο δικαστικό μέγαρο, πλήρως ψηφοποιημένο και βιοκλιματικό, θα είναι στις υπηρεσίες του λαού της Ρόδου και της Δωδεκανήσου. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ένα μήνυμα για το μέλλον του νησιού μας, για το μέλλον ότι παραδίδουμε στους νέους και στα παιδιά μας μια Ρόδος, μια καλύτερη Ρόδο με σύγχρονες και καλύτερες υπηρεσίες. Και πάλι ευχαριστώ για την επίσκεψή σας και για τις λύσεις που βγάλαμε και δώσαμε σήμερα όλοι μαζί εδώ.
0: Και από τον Γιάννη Παπά πάμε στον βουλευτή Μάνο Κόνσολα. Αδελτηρίες, παθογένειες και γραφειοκρατικοί μηχανισμοί που δημιούργησαν πρόβλημα στο παρελθόν περνάνε στην ιστορία, τόνισε. Σήμερα όλοι μαζί, περιφερειάρχης, δήμαρχος, βουλευτές, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, δικαστική λειτουργή, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργού του κ. Φλωρίδη, δίνουμε μία χειρή απάντηση στο αίτημα των πολιτών. Απονομή της δικαιοσύνης σε φυσικό περιβάλλον. Και για να μην τα λέω, πάμε να ακούσουμε τον βουλευτή εδώ Δωδεκανήσου.
3: Αδελτηρίες, παθογένειες και γραφειοκρατικούς μηχανισμούς που δημιούργησαν πρόβλημα στο παρελθόν περνάνε στην ιστορία. Σήμερα όλοι μαζί, Περιφερειάρχης, Δήμαρχος, βουλευτές, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, δικαστική λειτουργή, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργού του κ. Φλωρίδη, δίνουμε μια ηχηρή απάντηση στο αίτημα των πολιτών. Απονομή της δικαιοσύνης σε φιλικό περιβάλλον, με ταχύτητες που αξίζει για το μέλλον να έχει η Ρόδος. Και σεβόμενη την ιστορία της, δίνουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί χρόνια πριν. Συγχαρητήρια στον Υπουργό και φαίνεται πως η Ρόδος θα αποκτήσει αυτό που έχει ανάγκη και αξίζει. Ένα νέο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου. Και το παλιό, το κτηριακό απόθεμα, φαντάζομαι θα παραμείνει εμβληματικό κτίριο για μια δομή της δικαστικής εξουσίας, ενδεχόμενα στο εφετείο ή ό,τι αποφασιστεί από το Υπουργείο. Και πάλι συγχαρητήρια, όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να προχωρήσουμε και σε άλλα θέματα που δημιουργούν πρόβλημα από χρόνια τώρα. Συγχαρητήρια στον Υπουργό.
0: Και από το Μάνο Κόνσολα στη Μίκα Ιατρίδη, έτσι σε σύντομες δηλώσεις, για να προλάβουμε και τον χρόνο. Η βουλευτής Δωδεκανήσου εξέφρασε βεβαίως την ικανοποίησή της για την εξέλιξη και συνεχάρη με τη σειρά της την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, όπου χωρίς την δική της συνδρομή μέσα από τις μελέτες και μέσα από την συνεχή της στήριξη, δεν θα μπορούσε να προγραμματίσουμε, λέει, τίποτα στη συνέχεια. Ευχαρίστησε και τον Δικηγορικό Σύλλογο, συνεχάρη και τον νέο πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την στάση τους, αλλά και για τις συνεχείς επιστολές, την πίεση και την προσπάθεια.
4: Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή συνάντηση, κυρίως όμως και το γεγονός πως δώσατε μία λύση η οποία ήταν πραγματικά αξίζει στο νησί της Ρόδου και το χρειάζονται και οι Ροδίτες αλλά και η τοπική κοινωνία, προκειμένου να έχουμε το συντομότερο δυνατό ένα νέο δικαστικό μέγαρο, ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο που να αξίζει στο νησί της Ρόδου. Ήμουνα βεβαία από την αρχή πως με την δική σας την επίσκεψη εδώ στο νησί της Ρόδου θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα ακριβώς, διότι η δική σας η πορεία και η δική σας η στήριξη στα νησιά μας από την πρώτη στιγμή που έχετε αναλάβει το Υπουργείο είναι έμπρακτη και ουσιαστική, όπως το δικαστικό μέγαρο της ΚΟ, αλλά τόσο και σήμερα όπου ανακοινώσατε την δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου. Βέβαια, να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου και την περιφέρεια, όπου χωρίς τη δική της συνδρομή, μέσα από τις μελέτες και μέσα από τη συνεχή της στήριξη, δεν θα μπορούσαμε να προγραμματίσουμε στη συνέχεια. Το Δικηγορικό Σύλλογο και τον νέο Πρόεδρο και τον νέο Διοικητικό Συμβούλιο, να συγχαρώ και για την στάση τους, αλλά και για τις συνεχείς επιστολές. Είναι, Υπουργέ μου, όλα αυτά είναι παρακαταθήκη για εμάς. Τόσο το ενδιαφέρον σας για την επισκευή του δικαστικού μεγάρου, όπου αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια στο νησί της Ρόδου, και είμαστε όλοι πολύ δεμένοι με τα κτίρια αυτά, αλλά και για το γεγονός πως σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επισκευάστηκε και η αίθουσα του κτηματολογίου. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω πως και να εκφράσω ιδιαίτερα την ευγνωμοσύνη μου στον Υπουργό και να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο της Ρόδου, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία 4 χρόνια, έχω ξεκινήσει κι εγώ μία προσπάθεια με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προηγουμένως με τον κύριο Τσιάρα, τώρα με τον κύριο Φλωρίδη, για τη δημιουργία σπιτιού του παιδιού στη Ρόδο, το οποίο αφορά μία δομή η οποία έχει να κάνει ουσιαστικά με τα παιδιά τα οποία είναι κακοποιημένα. Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις, μετά από συνεχείς συσκέψεις με τον Υπουργό, αλλά κυρίως μέσα από το δικό του έμπρακτο ενδιαφέρον και σε αναζήτηση χώρου, Και μετά από υλογραφία και από τις υπηρεσίες που ήρθαν σήμερα, ο Δήμος Ρόδου παραχώρει το κτίριο που ήταν οι παλιές οικονομικές υπηρεσίες, το επισκέφθηκαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου και είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό βήμα Υπουργείου που το επόμενο διάστημα θα έχουμε και εκεί σημαντικές ανακοινώσεις να κάνει το Υπουργείο και ο Υπουργός, διότι συζητάμε και έχουμε βρει μια λύση προκειμένου να υποστηριχθεί το κτίριο αυτό και να μπορέσουν να στεγαστούν εκεί οι υπηρεσίες. Πολύ σημαντική αυτή η κίνηση, πολύ σημαντική αυτό το βήμα. Υπουργέ, ήρθατε εδώ και μας γεμίσατε με πολύ πολύ σημαντικές ανακοινώσεις, με πολύ σημαντικά έργα, τα οποία θωρακίζουν όχι μόνο τη δικαιοσύνη, αλλά κυρίως όμως στηρίζουν την κοινωνία.
0: Λοιπόν, και για να κλείσουμε το κεφάλαιο του νέου δικαστικού μεγάρου με την χθεσινή συνάντηση και την σύσκεψη εργασίας υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, πάμε να ακούσουμε και τον βουλευτή Δωδεκανήσου, τον Βασίλη Ψηλάντη, ο οποίος είναι και νομικός βεβαίως, γνωρίζει από μέσα πολύ καλά και εκείνο το θέμα. Και πάμε να ακούσουμε την δική του τοποθέτηση, καλωσορίζοντας τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα μαζί με τους συνεργάτες του στην Ρόδο και εκφράζοντας βεβαίως την ικανοποίησή του για την εξέλιξη.
5: Καλωσορίζοντας και εγώ τον Υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, τον Γενικό Γραμματέα μας, αλλά και τους συνεργάτες του στη Ρόδο, θέλω να τονίσω ότι όλο αυτό το έργο το οποίο γίνεται σήμερα για τη δικαιοσύνη στη χώρα μας, μέσα από τις μεγάλες αλλαγές στο δικαστικό χάρτη, την ψηφιοποίηση, είναι ένα έργο τεράστιο το οποίο θα αφήσει ένα αποτύπωμα πραγματικά για την Ελλάδα πολύ ισχυρό, διότι έτσι οχυρώνεται πραγματικά η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν οχυρώνεται ούτε με τις κραυγές, ούτε με τα σλόγκαν. Και θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις αυτές οι οποίες γίνονται θα αφήσουν πραγματικά μία Ελλάδα στην οποία η δικαιοσύνη θα λειτουργεί και αποτελεσματικά, με αξιοπρέπεια, και θα δίνει στους Έλληνες πολίτες με τον τρόπο που πρέπει, θα απονέμει πραγματικά το δίκαιο. Αυτό το οποίο θέλω να πω, ότι σε αυτό το σχεδιασμό τα Δωδεκάνησα δεν μένουν απ' έξω. Το κτίριο στην ΚΟ και η σημερινή απόφαση να προχωρήσουμε και στη Ρόδο με τη δημιουργία ενός νέου δικαστικού μεγάρου, αλλά ταυτόχρονα και με την εκμετάλλευση όλων των άλλων χώρων που μπορούν να αξιοποιηθούν για το καλύτερο της δικαιοσύνης, είναι ό,τι καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς που θέλουν την κυβέρνηση και τους βουλευτές απώντες από τον τόπο μας. Αυτό είναι προϊόν διεργασίας συστηματικής με τον κύριο Υπουργό και τον κύριο Γενικό Γραμματέα, των βουλευτών της Δωδεκανήσου, και είμαστε εκείνοι οι οποίοι, αν θέλετε, στηρίζουμε το έργο και της κυβέρνησης αλλά και του Υπουργού Δικαιοσύνης.
0: Και βεβαίως υπάρχει ένα πλήρες αναλυτικότατο ρεπορτάζ και με ηχητικά, και μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα όσα υπόθηκαν χθες από αυτή την συνάντηση της Ρένας Παυλάκη στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.

0: Λοιπόν, όπως σας είχα πει και στην αρχή της εκπομπής, θα φιλοξενήσουμε, θα έχουμε κοντά μας τον περιφερειακό συντονιστή Μινά Παπαδάκη για την πολιτική προστασία. Είναι ήδη ο κύριος Παπαδάκης στην τηλεφωνική γραμμή. Με ενημερώνουν. Καλή σας ημέρα. Πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πριν από 2 εβδομάδες, τα είχατε πει με τη συνάδελφό μου εδώ μέσα από τη συχνότητα του Real Voice, με την Ερένα Παυλάκη, και της είχατε ήδη προαναγγείλει την άφιξη αύριο του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ευάγγελου Τουρνά. Και στην επικοινωνία μας χθες μου είπατε ότι θα είναι μαζί και ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Οπότε, τι ενδιαφέροντα περιμένουμε αύριο? Φαντάζομαι σύσκεψη στην περιφέρεια θα γίνει.
1: Ακριβώς, είναι μια συντονιστική σύσκεψη με τον νέο Υπουργό. Ξέρετε, πρόσφατα άλλαξε ο Υπουργός, ανέλαβε ο κύριος Τουρνάς, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και πηγαίνει σε όλες τις περιφέρειες, στις έδρες των περιφερειών, για συντονισμό, για γνωριμία, ανταλλαγή απόψεων και τα θέματα τα οποία μας απασχολούν εδώ σε τοπικό επίπεδο, τα οποία για κάθε περιφέρεια είναι ξεχωριστά.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι τα ίδια. Μιλάμε τώρα για την περιφέρειά μας Νοτιού Αιγαίου, μιλάμε για τον κατακερματισμό σε πολλά νησιά, με αρκετές διαφοροποιήσεις στο μέγεθος, την απόσταση, τις μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των νησιών και του κέντρου. Οπότε και τις διαφορετικές ανάγκες που η κάθε περιφέρεια έχει διαφορετικές ανάγκες. Έτσι, συνεπάγεται, τουλάχιστον για τη δικιά μας περιφέρεια, υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις ως προς τις επιχειρήσεις όσον αφορά τη αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.
0: Ναι, και 43 κατοικημένα νησιά που δεν έχουν τη δυνατότητα άμεσης χερσαίας διασύνδεσης, έτσι, οπότε...
1: Ακριβώς,
0: είναι ακριβώς. Πιο δύσκολα τα πράγματα στην νησιωτική αυτή περιφέρεια.
1: Ακριβώς. Είναι η νησιωτικότητα, είναι ορισμός της νησιωτικότητας η περιφέρειά μας, και δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα που καλείται το Υπουργείο να τα επιλύσει. Με την υποστήριξη βέβαια των τοπικών δυνάμεων και φορέων της περιφέρειας, των δήμων, των εθελοντικών οργανώσεων, και φυσικά απαιτούνται και συνεπάγεται όλη αυτή η απόσταση και ο κατακαιρματισμός, αυξημένες ανάγκες για δημιουργία ξεχωριστών υποδομών σε κάθε νησί.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε η απόκριση να είναι άμεση σε κάθε περιστατικό το οποίο θα συμβεί.
0: Άρα έχουμε αυτή την σύσκεψη αύριο στις 2 το μεσημέρι, υπό την ηγεσία βεβαίως του Υπουργείου,
1: του
0: Περιφερειάρχη. Θα είναι, μου είπατε, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, που θα συνοδεύει τον Υπουργό βεβαίως, και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αυτό. Είναι ο αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας. Μου είπατε ότι θα είναι μια συντονιστική σύσκεψη. Και φέτος έχουμε και επιπλέον επιτήρηση, θα πω, με τα πυροσβεστικά μέσα που διαθέτουμε για την Ρόδο, για τα Δωδεκάνησα, για το Νότιο Αιγαίο συνολικά.
1: Ναι, ναι, έχουμε μια αλλαγή. Έχουμε την προσθήκη 2 ειδικών σκαφών του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία θα εμφανιστούν, θα καταφθάσουν στην Νάξο και στη Ρόδο, σε 2 σημεία στην περιφέρειά μας, και τα οποία θα είναι ικανά να κάνουν πυρόσβεση εντός των λιμένων και τα λοιπά, ή σε παραθαλάσσιες περιοχές, αλλά και θα είναι ικανά κάτω από ορισμένες συνθήκες, βέβαια, γιατί ξέρετε τα θαλάσσια μέσα έχουν και περιορισμούς αρκετούς, να μεταγγίζουν δυνάμεις από νησί σε νησί, ώστε να αυξάνονται οι δυνάμεις στα νησιά που πλήττονται από δασικές πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε 3 αεροσκάφη εδώ στη Ρόδο, θα σταθμεύουν 3 αεροσκάφη και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο θα υπάρχει και στην Άξο. Και η επιτήρηση θα γίνεται από 2 ντρόουν της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στο νησί της Ρόδου, τα οποία καλύπτουν τις πλέον ευαίσθητες περιοχές του νησιού μας. Και 1 ντρόουν θα υπάρχει και στην Άνδρο, το νησί το οποίο έχει αυξημένη τροτότητα.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαστε εκεί, είναι μια δύναμη των πυροσβεστών, την οποία εγώ εκτιμώ ότι χρειάζεται μια προσθήκη. στο Νότιο Αιγαίο λόγω της ιδιομορφίας του Νοτιού Αιγαίου. Και φυσικά θα υποστηρίζεται το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό όλης της δράσης, θα υποστηρίζεται κατόπιν αιτήσεως της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την περιφέρεια, τους δήμους, τις εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες σημειωτέω να πούμε ότι από το 2023 που είχαμε τη μεγάλη καταστροφή και ήταν 3 θέσεις εθελοντικές οργανώσεις, πλέον είναι 10 πιστοποιημένες εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες είναι εκπαιδευμένες στην κατάσβεση πυρκαγιών, και αναμένονται στο επόμενο χρονικό διάστημα και η προσθήκη 1 έως 2. Και σε αυτό το σημείο να πω συγχαρητήρια. Η ευαισθησία των εθελοντών μας, ιδιαίτερα εδώ στη Ρόδο, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι, μπορούμε να υπερηφανευόμαστε γι' αυτό, για το εθελοντικό κίνημα της Ρόδου, που ήταν πρωτόγνωρο και την περίοδο του καλοκαιριού του 2023 με τις φωτιές που πραγματικά πλήγωσαν τη Ρόδο αυτές τις φωτιές. Η Ρόδος πληγωμένη και από πυρκαγιές και από πλημμύρες, κύριε Παπαδάκη. Τα γνωρίζετε πολύ καλά εσείς αυτά τα θέματα.
1: Και βέβαια ευαισθητοποιήθηκαν οι περισσότεροι άνθρωποι, γιατί είδαν ότι η φωτιά δεν είναι κάτι αόριστο. Πλησιάζει, μπορεί να φτάσει και στην πόρτα του σπιτιού μας. Έγινε αυτό αντιληπτό, έγιναν μεγάλες προσπάθειες. Ήδη αυτές οι εθελοντικές οργανώσεις είναι εξοπλισμένες, είναι εκπαιδευμένες πρώτα απ' όλα, είναι εξοπλισμένες με μέσα, με τροχοφόρα, βιτιοφόρα κτλ. Η περιφέρεια υποστηρίζει όλες αυτές τις δράσεις. Βέβαια. Και οπωσδήποτε όταν ζητηθεί από την πυροσβεστική η περιφέρεια με μηχανήματα ιδιωτών προστρέχει κάθε στιγμή και πολύ γρήγορα για να υποστηρίξει το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία έχει και το πρόσταγμα σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι. Και βεβαίως θυμάμαι χαρακτηριστικά και αυτό που είχατε τονίσει στη συνέντευξή σας εδώ στον σταθμό στην Ρένα Παυλάκη, ότι είναι ιδιαίτερα βεβαίως ανησυχητικό αυτό στοιχείο, ότι το 95% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη παρέμβαση, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αμέλεια, πρόθεση, ό,τι είναι αυτό.
1: Είναι μεγάλο ποσοστό και της πρόθεσης και της αμέλειας, και μόνο 5% σύμφωνα με τα στατιστικά είναι εξαιτίας άλλων φαινομένων.
0: Ναι, από φυσικά αίτια, ή από.
1: Ναι, το δίκτυο της ΔΔΕ και τα λοιπά. Όλα αυτά τα οποία προκαλούν μπορούν να προκαλέσουν. Άρα μπορούν όλες αυτές οι πυρκαγιές να προληφθούν, να τις προλάβουμε και να γίνει σωστή πρόληψη με την οπωσδήποτε παρουσία δυνάμεων αλλά και την ενημέρωση των πολιτών. Ναι. Οι οποίοι οι περισσότεροι είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι, αλλά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, οι οποίοι ακόμα και τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αρκετά πρόστιμα, διότι και έκανα χαρτιά, ενώ είχε να αρχίσει η αντιπυρική περίοδος από 1 Μαΐου, έλεγε 31 Οκτωβρίου, άρχισαν να καίνε χόρτα, ενώ απαγορεύεται αυστηρά, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχει κάνει η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχει κάνει αρκετές.
0: Μόνο το τελευταίο τετραήμερο, νομίζω, έχουν πέσει 3 πρόστιμα, έτσι, από ό,τι θυμάμαι, από τις ανακοινώσεις τις επίσημες του πυροσβεστικού σώματος.
1: Πρέπει να είναι 5 πρόστιμα συνολικά τώρα. Και τα πρόστιμα είναι πολύ αυξημένα φέτος. Μιλάμε για 2.500, 1.800 ευρώ κτλ. Μόνο επειδή ακριβώς άνθρωποι οι οποίοι νομίζοντας ότι μπορούν να ελέγξουν όλες αυτές τις καταστάσεις και τις πυρκαγιές μέσα στο χωράφι τους ή κοντά στο σπίτι τους κτλ. Άναψαν να κάψουν τα χόρτα μέσα στην αντιπυρική περίοδο στην οποία απαγορεύεται οποιαδήποτε τέτοια εργασία στην Ήπαθρο.
0: Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαδάκη, για να προλάβουμε και τον χρόνο, πού πονάμε από αυτό που έχετε δει εσείς αυτό το διάστημα, είστε λίγο καιρό έτσι μέσα από αυτά τα καθήκοντα, πού πονάμε, δηλαδή τι πρέπει να βελτιώσουμε, ενδεχομένως σε κάποια νησιά πρέπει να γίνει πιο μεγάλη προσπάθεια, να γίνουν κάποιες εθελοντικές ομάδες που ενδεχομένως δεν υπάρχουν, τι πρέπει να προσέξουμε.
1: Έτσι ακριβώς, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει η πυροσβεστική υπηρεσία να έχει ικανές δυνάμεις, και αυτό έχει σχέση με το μέγεθος του νησιού, επί τόπου, έτσι ώστε άμεσα να υπάρχει απόκριση για το κάθε ένα περιστατικό. Αυτό είναι καθοριστικό. έτσι ώστε μια φωτιά η οποία ξεκινάει να σβηστεί εν τη γέννησή της. Τώρα ξέρουμε ότι δεν είναι αδύνατη η ολοκληρωτική εξάλληψη των δασικών πυρκαγιών, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και ανεξάρτητα από τον όποιο αντιπυρικό σχεδιασμό, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια με τις εθελοντικές ομάδες, οι οποίες πρέπει να οργανωθούν, και είχαμε κάνει και την πρόταση, πρέπει να το έχετε ακούσει κι εσείς, ότι μέσω των πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι προωθούν τον πολιτισμό, είναι ένα σημείο συνάντησης των ανθρώπων των χωριών μας και τα λοιπά, σε όλα τα νησιά Κυκλάδων και εδώ Δωδεκανήσου, να αναπτυχθεί και ένα τμήμα εθελοντικό, το οποίο να έχει σχέση με την και πρόληψη και κατάσβεση της, της πυρκαγιάς, έτσι ώστε να προστατευτούν τα ίδια τα χωριά και τα νησιά. Σίγουρα εκεί πέρα έχουμε ένα θέμα το οποίο το προωθούμε και σιγά σιγά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να αυξήσουμε τις εθελοντικές ομάδες, όχι μόνο στη Ρόδο που υπάρχει ένα αίσθημα εθελοντισμού και ένα κίνημα πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά μας. Τώρα, η επιτήρηση με ντρόν που είναι πάρα πολύ αποτελεσματική, ήδη αυτά τα ντρόν που έχει η Γενική Γραμματεία εγκαταστήσει εδώ είναι σε 24ωρη βάση κτλ. Σίγουρα χρειαζόμαστε παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό θα ζητήσουμε. Ντρόν που έχει η Γενική Γραμματεία εγκαταστήσει εδώ είναι σε 24ωρη βάση κτλ. Σίγουρα χρειαζόμαστε παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό θα ζητήσουμε. Θα ζητήσουμε παραπάνω μέσα, έτσι ώστε έγκαιρα να βλέπουμε

0: χρήμα και επενδύνει. Mm-hmm. Και αυτό είναι το βασικό, γιατί πέρσι που δούλεψε το σύστημα αυτό, αν και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τις δασικές πυρκαγιές, ήταν πάρα πολύ καλή αντιπυρική περίοδος πέρσι, mm-hmm. το 2025, με μόνο 1.300 στρέμματα κορτολιβαδικής και δασικής.
1: Μακάρι να είναι λιγότερα ακόμα φέτος. Μακάρι να είναι και το 26.
0: Να είναι λιγότερα.
1: Ακόμα
0: βέβαια,
1: λιγότερα.
0: Η κλιματική αλλαγή μας πλήττει. Πλήττει και άλλες χώρες. Άκουγα τώρα, είναι ένα συνέδριο σε εξέλιξη, ότι πέρσι στη Μεγάλη Βρετανία καήκαν μεγαλύτερες εκτάσεις από ό,τι καήκαν στην Ελλάδα πέρσι. Επηρεάζονται πάρα πολλές χώρες. Ξέχωρα δηλαδή από τις περιοχές που είναι βορείως της Μαύρης Θάλασσας, στα Βαλκάνια, Ιταλία, Ισπανία, αυτές οι μεσογειακές χώρες ευρωπαϊκές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πλήττονται και άλλες περιοχές. Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: Ναι.
1: Για να προλάβω, ναι, κύριε Παπαδάκη, έτσι κλείνοντας, να επανέλθουμε στα τη σύσκεψη που θα γίνει αύριο στο Περιφερειακό Μέγαρο. Οι δήμαρχοι της Δωδεκανήσου, για εθελοντικές ομάδες, είπαμε.
0: Και Κυκλάδων, και Κυκλάδων,
1: ναι,
0: όλης της περιφέρειας.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες, mm-hmm. Ο αρχηγός περιφερειστικής, οι τοπικές στρατιωτικές διοικήσεις, η δασική υπηρεσία, εθελοντικές ομάδες, σε ανοιχτή ακρόαση με τον κύριο Υπουργό και τον κύριο Περιφερειάρχη, έτσι ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις και όλοι οι προβληματισμοί, που σίγουρα έχουν σχέση με αυτά που είπαμε προηγούμενα, με την ιδιαιτερότητα και την ισιωτικότητα αυτής της περιοχής.
1: Ναι. Οπότε θα μείνουμε σε αυτά και με ενδιαφέρον θα περιμένουμε αύριο πια να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη που θα έχει.
0: Θα ζητήσουμε, πράγματα, να δούμε τι θα μπορέσουμε να πετύχουμε και τι θα μπορέσει να μας δώσει το Υπουργείο, έτσι ώστε να αυξήσουμε την πρόληψη, mm-hmm. και την αποτελεσματικότητα σε περίπτωση που θα έχουμε δασικές πυρκαγιές.
1: Ναι.
0: Και φυσικά να πει και ο Περιφερειάρχης στο όραμά του και μια ανθεκτική πολιτική προστασία στο νησιωτικό σύμπλεγμα αυτό του Νοτιού Αιγαίου.
1: Ναι. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα τις επόμενες μέρες, έτσι, και στον απόϊχο αυτής της
0: συνάντησης. Να δίνουμε μια ειδοποίηση στους πολίτες, να μην ξεχνάνε ότι δεν ανάβουμε φωτιά στην Ήπεθρο, δημιουργούμε αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι μας, κλαδεύοντας θάμνους και δέντρα, καθαρίζουμε τα ξηρά φύλλα, έχουμε πυροσβεστήρες για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε γεγονός, έχουμε τα λαστιχά μας ανεπτυγμένα στο μήκος και στο πλάτος του οικοπαίδου μας και καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας. Mm-hmm. Και αυτό είναι βασικό,
1: ναι,
0: έτσι ώστε να υπάρχει βιομάζα, να μην υπάρχει βιομάζα η οποία θα επεκτείνει τις καταστροφικές συνέπειες της φωτιάς, οι οποίες μπορούν να έρθουν μέχρι το σπίτι μας.
1: Όπως τα λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη, και πάλι.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Μινάς Παπαδάκης, αντιστράτηγος αναποστρατεία, για όλα αυτά που αφορούν την αντιπυρική περίοδο, βεβαίως, και τι ενισχύσεις έχουν έρθει, αλλά και τι ζητάμε ακόμη περισσότερο για τα νησιά μας, για την αντιπυρική προστασία και βεβαίως για την αυριανή σύσκεψη που θα γίνει στο Περιφερειακό Μέγαρο στις 2 το μεσημέρι, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά μαζί με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια.

0: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, θα πάμε στην Κολ. Κλεοπάτρα Μισαηλίδου είναι ήδη κοντά μας. Κλεοπάτρα μου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα. Εδώ από το Ασκληπείο της ΚΟ σήμερα, από εδώ δεν τα έχουμε ξαναπεί, γιατί σε λίγο θα γίνει μια αναπαράσταση του όρκου του Ιπποκράτη με αφορμή ένα συνέδριο γιατρών και φαρμακοποιών από τη Γερμανία. Οπότε σε λίγο θα καταγράψω και αυτό το γεγονός.

0: ένα μοναδικό έτσι, χώρο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις εσύ, εδώ στο Ασκληπείο της ΚΟΚ. Πάμε όμως σε άλλα θέματα που έχουμε να τα πούμε αρκετές μέρες. Πούμε ότι ο Δήμαρχός μας, ο κ. Νικηταράς, υπέγραψε χθες τη σύμβαση για την κατασκευή τεχνικού έργου και τη διάνοιξη οδού ανατολικά της οδού Ξενίας στην περιοχή της Λάμπης, στον οικισμό της Νέας Αλικαρνασσού. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 108.500 ευρώ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου ΚΟ, με την ανάδοχο εταιρεία, η οποία προέκυψε μετά από διαγωνιστική διαδικασία. Ενώ σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται η διάνοιξη κτηματολογικής οδού μήκους 95 μέτρων και πλάτους 4,5 μέτρων, καθώς και η κατασκευή 4 τεχνικών έργων πρόσβασης πάνω από υφιστάμενο κανάλι αποστράγγισης, που ξέρετε, ξέρεις εσύ Νατάσα, ότι είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή της Λάμπης, που όταν βρέχει γίνεται μια λιμνοθάλασσα η περιοχή. Να πάμε και στα θέματα που έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασαν, με πάρα πολλές εκδηλώσεις.
1: Πριν πάμε σε εκδηλώσεις, να πάμε στον Ιατρικό Σύλλογο ΚΟ. Τι γίνεται με το θέμα των εργαστηριακών γιατρών εκεί?
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση. Ο κύριος Γεωργιάδης έδωσε συνέντευξη σε τοπικό μέσο και ζήτησε συγγνώμη από τους πολίτες της ΚΟ. Ανέφερε ότι δεν θα αφήσει άλλη τουριστική σεζόν να περάσει χωρίς να υπάρχουν μικροβιολόγοι συνδευλημένοι στο ΝΕΟΠΗ και ότι μάλλον θα προχωρήσει σε άλλες πιο δραστικές λύσεις με ιδιωτική εταιρεία. Οι γιατροί δεν κάνουν πίσω, οι μικροβιολόγοι. Τώρα αναμένεται να δούμε τις εξελίξεις, οι οποίες φαντάζομαι ότι θα είναι και άμεσες.
1: Ναι. Τώρα θα σε πάω βεβαίως σε μια δυσάρεστη είδηση, γιατί ξέρω ότι γνώριζες δυστυχώς τον άτυχο 55χρονο ήμεθαπο που βρήκε τραγικό θάνατο χθες το πρωί.
0: Ακριβώς.
1: Στο ψαλίδι, έτσι, είναι... το τροχαίο αυτό.
0: Είναι πολλές οι δυσάρεστες ειδήσεις που συμβαίνουν στο νησί μας αυτές τις μέρες, Νατάσα. Δηλαδή, έχουν φύγει τρεις νέοι άνθρωποι. Ο Στέφανος Χαρτοφύλης, νικημένος από την επάρατη νόσο. Ο Θοδωρής Κουτσούφης χθες σε αυτό το τροχαίο έχασε τη ζωή του, νέος άνθρωπος και εκείνος. Ο Σταματιάδης, ο Αντώνης, έφυγε στον ύπνο του, ξενοδόχος εδώ πολύ γνωστός στο νησί μας. Δεν ξέρουμε, είμαστε πραγματικά όλοι πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Είναι απανοτά τα χτυπήματα.
1: Τραγικά δυστυχώς γεγονότα, έτσι όπως το είπες. Νέοι άνθρωποι, δηλαδή πενιντάριδες. Είδαμε και το συλληπιτήριο ψήφισμα της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ για την απώλεια του Αντώνη Σταματιάδη, εκλεκτού μέλους της Ένωσης, και με βαθιά θλίψη βεβαίως τον αποχαιρετούν. Να αναφέρω έτσι εν συντομία λίγο από το ψήφισμα αυτό. Ο Αντώνης Σταματιάδης υπήρξε άνθρωπος σεμνός, με ήθος, αξιοπρέπεια και ανθρωπιά, ένας άριστος γενιάρχης που στήριζε με αγάπη και αφοσίωση τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και ένας συνάδελφος ευγενής, πρόθυμος και πάντα αξιόπιστος. Με την παρουσία, την εργατικότητα και την εντιμότητά του, τίμησε τον ξενοδοχειακό κλάδο και κέρδισε τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων μας. Η μνήμη του Αντώνη Σταματιάδη θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας. Υπάρχει το ψήφισμα βεβαίως που ακολουθεί, με την κατάθεση Στεφάνου στη σωρό του εκλειπώντος και συμβολικού ποσού στις γυναίκες χωρίς σύνορα για την στήριξη άπορων συμπολιτών της ΚΟ, έτσι, στη μνήμη του. Για το τροχαίο δυστύχημα χρειάστηκε ακόμη, τώρα πάω στην άλλη περίπτωση του 55χρονου, ακόμη και η επέμβαση της πυροσβεστικής. Κλεοπάτρα, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, ακριβώς, έτσι, για τον απεγκλωβισμό του.
0: Δύο οχήματα της πυροσβεστικής προσπαθούσαν πάνω από μία μισή ώρα να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνθρωπο. Ήταν πολύ φοβερή σύγκρουση. Αναμένεται τώρα να γίνει νεκροψία για να δουν τα αίτια, γιατί εικάζεται ότι ίσως να έπαθε έμφραγμα και να μην κατάφερε να αντιδράσει, γιατί από ό,τι είπαν οι πυροσβέστες ότι έπεσε πάνω στο δέντρο χωρίς να έχει πατήσει καθόλου φρένο.
1: Οπότε σε ποιο ύψος περίπου εκεί στο ψαλίδι? Σε ποιο ύψος
0: ψαλίδι, περίπου? Λίγο μετά το Σαν Πάλας. Μετά το ψαλίδι, δηλαδή,
1: Να πας δηλαδή προς Άγιο Φωκά, εκεί προς τα Πετρέλαια.
0: Ακριβώς, έτσι, που έχει μεγάλους ευκάλυπτους. Σφοδρή η σύγκρουση που όλος ο φλοιός του δέντρου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ μεγάλος, έφυγε πραγματικά.
1: Τραγική είδηση, τραγική.
0: Τι άλλο θα πούμε, πραγματικά, ναι, ήταν πολύ δύσκολες ημέρες, Νατάσα, πολύ μεγάλη θλίψη, πραγματικά.
1: Τι να πω.
0: Να κλείσουμε, λες.
1: Ναι, να κλείσουμε, ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Βαρύ το κλίμα στην ΚΟ, κατανοώ απόλυτα από όλα αυτά που μας είπες. Εύχομαι να έχουν κουράγιο και δύναμη οι συγγενείς τους, όλα τα οικεία πρόσωπα, για τους ανθρώπους αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, τρεις νέοι άνθρωποι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της κοακής γης που θα τους σκεπάσει. Και να έχουμε ευχάριστες ειδήσεις από αύριο, Κλεοπάτρα μου, εύχομαι.
0: Ακριβώς, μακάρι.
1: Να σε καλά, θα τα πούμε αύριο.
0: Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, είναι 11 ακριβώς, δελτίο καιρού από τον Γιάννη Μανολά. Νίκος Χατζηνικολάου και Real FM στη συνέχεια, και 12 η ώρα θα είναι κοντά σας, είναι τα Σαράγιου. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032, Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Η απόφαση για την ανέγερση νέου υπερσύγχρονου δικαστικού μεγάρου στην πόλη της Ρόδου ελήφθη χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Επίσης αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια για τις σωστικές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο ιστορικό κτίριο αλλά και για την μεταφορά του διοικητικού πρωτοδικείου και του αρχείου του εφετείου στο ανακαινισμένο από την περιφέρεια κτίριο του παλιού κτηματολογίου προκειμένου να απελευθερωθούν χώροι στο υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, η σύσκεψη εργασίας είχε ουσιαστικό και αποφασιστικό χαρακτήρα καθώς συνοδεύθηκε από συγκεκριμένο πλάνο και σαφή δέσμευση για την δημιουργία κατάλληλης και σύγχρονης στέγης για τις δικαστικές υπηρεσίες της Ρόδου, βάζοντας τις βάσεις για μια οριστική λύση σε ένα ζήτημα δεκαετιών. Όπως αναφέρει εξάλλου και σε σημερινή του ανάρτηση, η Περιφέρεια θα σταθεί αρρωγός σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού, όπου και όπως τη ζητηθεί από το Υπουργείο, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό και σταθερό της ρόλο στην προώθηση έργων που αναβαθμίζουν τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών στα νησιά. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής διότι δίνεται λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, όπως είπε. Η λύση δόθηκε τόσο μακροπρόθεσμα με τη δημιουργία ενός νέου δικαστικού μεγάρου που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας νέας ψηφιακής εποχής στην δικαιοσύνη, όσο και βραχυπρόθεσμα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το υπάρχον δικαστικό μέγαρο, προκειμένου να είναι ασφαλές για την λειτουργία του. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια για ενημέρωση και συντονισμό για την φετινή αντιπυρική περίοδο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 2 το μεσημέρι στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου έχουν κληθεί οι Δήμαρχοι της Δωδεκανήσου και οι εθελοντικές ομάδες. Ενίσχυση μέσων, drones 24ωρης επιτήρησης, νέα απλωτά πυροσβεστικά μέσα και αυξημένη συμμετοχή εθελοντών έχει προβλεφθεί στο σχέδιο θωράκισης του Νοτίου Αιγαίου. Για πρώτη φορά φέτος θα σταθμεύουν σε Ρόδο και Νάξο ειδικά πλωτά μέσα τύπου Ραφνάρ του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν τη δυνατότητα τόσο πυρόσβεσης όσο και ταχείας μεταφοράς προσωπικού από νησί σε νησί. Παράλληλα, θα διατεθούν ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού σε Ρόδο και Νάξο, ενώ στη Ρόδο παραμένουν τα 3 αμφίβια αεροσκάφη και το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Σε διαβούλευση ως τις 25 Ιουνίου το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Το κείμενο θα παραμείνει αναρτημένο από τα δύο Υπουργεία έως τις 25 Μαΐου προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις και σχόλια από τους αρμόδιους φορείς. Κεντρικός άξονας σύμφωνα με τα Υπουργεία Τουρισμού και Περιβάλλοντος. Είναι η μετάβαση σε ένα τουριστικό μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος με ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και προστασία της βιοπικιλότητας. Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων υποδομών, η ενίσχυση οργανωμένων μορφών χωροθέτησης με σαφείς περιβαλλοντικές προδιαγραφές, καθώς και επιτάχυνση διαφανών και προβλέψιμων διαδικασιών αδειοδότησης. Η ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη χωρική εξισορρόπηση της τουριστικής δραστηριότητας με στόχο την μείωση των πιέσεων σε κορεσμένες περιοχές και την ανάδειξη νέων εναλλακτικών και θεματικών προορισμών. Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στον Ακραμίτη για να γίνει εκτίμηση της καταστροφής με το πρόσχημα της πυροπροστασίας από την διάνοιξη του μονοπατιού στην προστατευόμενη περιοχή, μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί καθότι πρόκειται για περιοχή ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, η οποία όχι μόνο εντάσσεται στο δίκτυο Natura, αλλά αποτελεί και καταφύγιο άγριας ζωής, αλλά και στην απαράδεκτη συμπεριφορά, όπως είπε, που έτυχε από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Θωμάτο, αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο γεωπόνος Παναγιώτης Σταμάτης. «Αρκετά σας ανεχτήκαμε και πολύ υπομονή κάναμε μαζί σας», του είπε απευθυνόμενος ο αντιδήμαρχος. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την διάνοιξη τα κομμένα δέντρα και οι υπόλοιποι φυτικοί ύλοι εγκαταλείφθηκαν στιβαγμένα στην περιοχή σε μια έκταση κατά μήκος της διαδρομής 17.000 τετραγωνικών μέτρων και αυτή την στιγμή ο Ακραμίτης είναι ένα εγκλωβισμένο βουνό στα χέρια κάθε πυρομανή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου Χρήστος Ροηλός στις καταγγελίες που διατυπώνονται από νοσοκομιακούς γιατρούς για την κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται συστηματικά η δημιουργία μιας ψευδούς εικόνας κατάρρευσης που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μιλώντας στον Real Voice, ο κ. Ροηλός απέδωσε τις καταγγελίες σε τρεις συγκεκριμένους γιατρούς, οι οποίοι, όπως είπε, βάζουν πάνω από το ιατρικό τους καθήκον το συνδικαλιστικό. Ο διοικητής της δεύτερης είπε, ισχυρίστηκε ότι το νοσοκομείο βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση των τελευταίων ετών, επικαλούμενος στοιχεία στελέχωσης και χρηματοδότησης. Το νοσοκομείο της Ρόδου έχει σήμερα 120 γιατρούς, ποτέ δεν είχε τόσους, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε λόγο για πρωτοφανή στην προκήρυξη 23 θέσεων ειδικευμένων γιατρών που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Μετά την Τήλο και την Χάλκη, στην Ψέρυμο βρίσκεται σήμερα η πολυπληθής αποστολή της ομάδας Αιγαίου στο πλαίσιο του 32ου Διάπλου, με την συμμετοχή περισσότερων των 120 εθελοντών και 14 σκαφών. Η αποστολή ως τις 17 Μαΐου θα έχει βρεθεί ακόμη στους λειψούς του Σαρκιού, στην Κίναρο και το Κουφονήσι. Γιατροί από 20 διαφορετικές ειδικότητες, νοσηλευτές και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό προσφέρουν υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα προβλέπεται η παράδοση ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων στα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία. Στη δημοσιότητα δόθηκαν χθες τα ποθενέσχες των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους που αφορούν το οικονομικό έτος 2025, δηλαδή ως προς την χρήση του 2024. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα πραγματοποιηθεί 15 έως 17 Μαΐου στην Αθήνα, στο συνεδριακό χώρο Metropolitan Expo. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με κεντρικό μιλητή τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 55χρονος μεδαπός σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Ψαλίδη της ΚΟ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και καρφώθηκε σε δέντρο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του άτυπου οδηγού από τα συντρίμμια του οχήματος. Την Τετάρτη 20 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου για το 2026 στις 12 το μεσημέρι. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ με 13 θέματα στην ατζέντα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και διαδικτυακά μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις αλλά και μια σχετική θολούρα λόγω της σκόνητης ατμόσφαιρα να μην απασχολούν περαιτέρω. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις, γενικά στενής έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ ενδέχεται να ενισχυθούν στα δυτικά και νότια νησιά του νομού, συγκεκριμένα στην Αστυπάλαια, την Κάσο και την Κάρπαθο. Θα κουμπίσουν μετά τα μεσάνυχτα κυρίως τα 4 με 5, ενδεχομένως για λίγο και τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Η αύριο Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις αλλά και σκόνες στην ατμόσφαιρα να υφίστανται. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές και από το μεσημέρι βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε νέα μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 26, στα ορεινά από 14 μέχρι 24 και τέλος στην Ανατολική Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Στο περιβάλλον και στις ανάγκες που χρειάζονται για να κτίσει κανείς κλπ. Εγώ θέλω να πω ότι όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός, γιατί είναι και οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο τα δέντρα και τα πουλιά.
4: Έτσι είναι.
3: Είναι άνθρωποι που ζουν σε νησιά μικρά, σε περιοχές που είναι δύσβατες, είτε αφορά την νησιώτικη χώρα είτε αλλού, και έχουν, θέλουν να ασκήσουν μια δραστηριότητα, θέλουν να νοικιάζουν τα σπίτια που φτιάχνουν με κόπο κτλ. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτό. σε όλο αυτό το τρίπτυχο ανάπτυξη περιβάλλον κλπ. Δεν είναι γενικός μόνο. Νομίζω γίνεται μια προσπάθεια και για να προστατευτούν τα νησιά. Κάποια νησιά που είναι πια στο όριο της φέρουσας λεγόμενης ικανότητας. Αυτό το βρίσκω θετικό.
4: Όπως για παράδειγμα τα πολύ τουριστικά νησιά.
3: Τα πολύ τουριστικά. Ναι. Τώρα πρέπει να είσαι πολλοδόμος ο Δοξιάδης για να καταλάβεις ότι η Σαντορίνη δεν μπορεί να χτιστεί άλλο. Α, γκρεμίσει. Ας φτιάξουν ένα λιμάνι που δεν έχουν φτιάξει ένα λιμάνι.
4: Δεν έχει λιμάνι.
3: Λοιπόν, να το πω αυτό που δεν έχω να πω και 30 χρόνια στην Σαντορίνη.
4: Που είναι και το πιο τουριστικό νησί στην
3: Ελλάδα. Το πιο τουριστικό νησί. Εγώ πέρασα μια μέρα, έχω να πάω 30 χρόνια στην Σαντορίνη, ακριβώς και παραπάνω. Λοιπόν, όταν, για να καταλάβει ο κόσμος τώρα γιατί, τι βήματα ακόμα πρέπει να γίνουν. Εάν συμβεί κάτι στο λιμάνι της Σαντορίνης και δεν μπορεί να πάει πλοίο, δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Να πας κάπου, να ένα μόλος, κάτι πουθενά. Πρέπει να βγουν τις βάρκες όταν βγαίναν όπως βγαίναν στη δεκαετία του 60 και του
4: 70. Στις ελληνικές ταινίες που βλέπαμε.
3: Το λιμάνι έχει πέσει κάτω 5 φορές, δεν το έχουν φτιάξει. Έχω ακούσει όλους τους τελευταίους υπουργούς του ναυτιλίας και του πεχοδέου τι θα κάνουν και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιοχές που πράγματι ο χωρισμός είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ πας στην πάνε, εγώ δεν έχω πάει, στη Βενετία και στο εκεί πως λέγεται Αμάλφη και λοιπά και λένε stop, δεν θέλουμε άλλους. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν, οι υποδομές δεν υπάρχουν.
4: Ναι, και σε ορισμένα μέρη στην Ισπανία συμβαίνει αυτό με τον υπερτουρισμό.
3: Υπερτουρισμό. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα της επικαιρότητας. Τώρα για τις εκλογές. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα χθες, αν κάποιοι φίλοι δεν τα άκουσαν, ότι ο Μητσοτάκης το γύρισε από 70% να πάμε στο τέλος, το πήγε ανάποδα, 70 το φθινόπωρο, 30 αν συμβεί κάτι να πάει την άνοιξη. Νομίζω και εγώ ότι περιμένει να δει πώς θα πάνε οι δημοσκοπήσεις σε 2-3 άλλα ζητήματα του καλοκαιριού και θα προκηρύξει εκλογές. Εκεί
4: ναι, και αν θα έχουμε και ήρεμο καλοκαίρι. Γιατί αν έχουμε ένα καλοκαίρι που είναι με φωτιές και με προβλήματα, ζορίζει το πράγμα.
3: Θα πάει αργότερα. Ναι. Υπάρχει ένας ισχυρισμός, να το πω αν μου επιτρέπεις, ναι, εδώ, ναι. Το οποίο λέγεται από το Μητσοτάκη το περιβάλλον. Τώρα δεν θέλω να πάρω και όρκο. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Λέει, ας πούμε, όταν εδώ πολιτικά, όταν εγώ πάω στη ΔΕΘ και δώσω ένα πακέτο χίδης, ένα δις, ενάμιση, δύο, τρία, πέντε, όσα μας έχουν πάρει για να τα ξαναπιστρέψουν. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, πότε θα τους πράξω πολιτικά, τον Απρίλιο. Εδώ σε ένα μήνα το ξεχνάει ο άλλος, γιατί έχει η άλλη ανάγκη, το έχει καλύψει ήδη.
4: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η χώρα σε ένα βαθμό ήδη έχει μπει. Το έλεγες και χθες σε μια προεκλογική τροχιά. Άμα είναι τότε, από το Σεπτέμβρη μέχρι το Απρίλιο, να είμαστε προεκλογικά. Αν έχει γίνει κάτι που σε κάποιους τομείς έχει γίνει, να μην είμαστε μηδενιστές, δεν θα γίνει τίποτα στην πορεία. Οπότε πάμε και να τελειώνουμε και δεν θα τελειώσουμε και εύκολα.
4: Θα χρειαστεί ίσως και δεύτερη κάλπη. Είναι πιθανό να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη.
3: Πιθανό. Τώρα, τα στοιχήματα για το τι θα συμβεί μετά τη δεύτερη κάλπη, καλύτερα να μην μπαίνουν ακόμα.
4: Συμφωνώ μαζί σου.
3: Εγώ τα αποφεύγω.
4: Συμφωνώ μαζί σου. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για μετά τις εκλογές.
3: Έτσι.
4: Ο Αντώνης έχει κάνει πολλές εκλογές στο πολιτικό ρεπορτάζ, όπως και εγώ, και ξέρουμε ότι μετά τις εκλογές ο χάρτης είναι διαφορετικός.
3: Και επίσης, για να το κλείσουμε, για να πάμε στους ανθρώπους που μας περιμένουν, υπάρχει μια λάθος τακτική. Απίστευτο, εσύ τη εννοείς, εσένα. Δημοσιογράφοι είμαστε, σχολιάζουμε. Τη Νέα Δημοκρατία στα στελέχη, την οποία νομίζω ο Σενού που θα την κόψουν. Μιλάνε για δεύτερες κάλπες. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή.
4: Έτσι.
3: Μία Κυριακή μετρίες. Τώρα, άμα αρχίσει και λες δεύτερη, τι θα κάνω, θα φας ένα φάπα προς τα κάτω που θα ψάχνεσαι.
4: Ναι, γιατί αν απελευθερώνεις κάποιους με την ιδέα της δεύτερης Κυριακής, την πρώτη μπορεί να πετάξει το πουλάκι.
3: Θα πάρεις το μήνυμα.
4: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς, έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi, για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα. χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα όπως κάθε μέρα η Πρωτέργεια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Πρωτέργεια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Πρωτέργεια μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Πρωτέργεια App και να μπείτε στο Πρωτέργεια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Κύριε Μανιάτη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ τον Νικολάου και στον κύριο Δελατόλα την καλημέρα μας.
3: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Τώρα πέσαμε, Νίκο, στον κατάλληλο άνθρωπο, λίγο να τον βγάλω από τα καθήκοντα, ας πούμε, και το πλαίσιο που έχει στην Ευρωβουλία, τον βάλω κάτι πιο ευρύτερο που ξέρει. Και ήθελα να τον ρωτήσω, εάν ο κάθετος διάδρομος, όπως λέγεται, οι συμφωνίες που έχουν γίνει με την εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν αφορά την Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες, που είναι θετική εξέλιξη ο κάθετος διάδρομος, αν αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες και αν υπάρχει μέσω αυτού μια προοπτική που θα μας βοηθήσει όχι μόνο ενεργειακά αλλά και την Ευρώπη. Δεν το έχω αυτό. Αν συμβαίνει, αν είναι σε εξέλιξη, αν θέλουν οι ευρωπαϊκές χώρες να μπουν σε αυτήν την συμφωνία.
5: Θα σας πω, καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι ο κάθετος διάδρομος, τον οποίο ξεκινήσαμε το 2014, κάθετος διάδρομος γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, όταν υπέγραψα εγώ ως τότε Υπουργός της Ελλάδος, μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό μου και τον Ρουμάνο ομολογό μου, την βούληση των τριών χωρών να συγκροτήσουμε τον κάθετο διάδρομο. Από τότε πέρασαν 12 χρόνια περίπου και σήμερα ένα μεγάλο μέρος του κάθετου διαδρόμου είναι πια πράξη. Δηλαδή έχουν υλοποιηθεί όλες τις υποδομές. Έχει γίνει το εφεσαριό της Αλεξανδρούπολης, έχει γίνει ο Ελληνοβουλγαρικός ο IGB και συνεχίζουμε προς τα πάνω. Άρα, απαντώντας την ερώτησή σας, να πω ότι πραγματικά είναι πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή προοπτική για την Ελλάδα, για γεωπολιτική της αναβάθμιση και ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να βρει εναλλακτικές διόδους τροφοδοσίας με φυσικό αέριο όλων των Ανατολικών Βαλκανίων, θα έλεγα, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διότι προσφέρουμε εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας. Σας θυμίζω ότι ο αγωγός αυτός σχεδιάζεται να φτάσει μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά προς την Ουγγαρία. Άρα ένα πολύ θετικό, μια πολύ θετική εξέλιξη. Έκανε 12 χρόνια να ξεκινήσει, αλλά θεωρώ πολύ θετικό το ότι ξεπεράστηκαν οι τελευταίες δυσκολίες. Εδώ να σημειώσω ότι ήταν θετική η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους υπουργούς πριν λίγους μήνες στην Ουάσιγκτον, ουσιαστικά τους είπαν λίστα τα ρυθμιστικά προβλήματα που έχετε. Γιατί από πλευράς υποδομών, αγωγών, ο αγωγός είναι ήδη έτοιμος. Άρα, θετικό μήνυμα.
4: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει τις προτεραιότητες της Ευρώπης σε σχέση με την ενέργεια. Θέλω να πω, γίνονται σοβαρές προσπάθειες, κύριε Μανιάτη, για να αποκτήσει η Ευρώπη μια σχετική ανεξαρτησία?
5: Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Η Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια προωθούσε την πράσινη μετάβαση, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Πρώτον, ως μια λογική κλιματικής αντιμετώπισης, και δεύτερον σε μια λογική απεξάρτησης. Αυτή η προσπάθεια, πρέπει να σας πω ότι τους τελευταίους μήνες έχει πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή έγινε απόλυτη συνείδηση ότι μόνο εάν έχουμε τις δικές μας, την δική μας, την γηγενή, την ευρωπαϊκή παραγωγή ενέργεια, ηλεκτρισμού για να μην λέει ακριβώς, ηλεκτρισμού, κυρίως πράσινο ηλεκτρισμού, δηλαδή φωτοβολταϊκά και αιωλικά, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις εξαρτήσεις που έχουμε. Ο κόλπος είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση του πόσο είμαστε εξαρτημένοι. Βέβαια εδώ να πούμε ότι η Κίνα και η Ινδία είναι πιο εξαρτημένες, ειδικά στα θέματα του φυσικού αερίου από την Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημα υπάρχει. Το ζήτημα το οποίο έχει τεθεί πια είναι πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε σε αυτή την πράσινη μετάβαση, και βεβαίως πάντα υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα, γιατί αν με μία λέξη μπορούσε να πει κανείς που θέλει να πάει η Ευρώπη θέλει να πάει στην λεγόμενη στρατηγική αυτονομία. Δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο να στηριχτούμε στα δικά μας πόδια, στα δικά μας χέρια, στα δικά μας μυαλά.
4: Η Ρωσία έχει επωφεληθεί από τον πόλεμο.
5: Απολύτως.
4: Έχει επωφεληθεί. Ποια είναι η εικόνα δηλαδή αυτή τη στιγμή των ενεργειακών σχέσεων Ευρώπης-Ρωσίας?
5: Να θα σας πω, η σχέση είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το χαμηλότερο ιστορικά των τελευταίων δεκαετιών. Όμως η Ρωσία συνεχίζει να τροφοδοτεί κυρίως με υγροποιημένο φυσικό αέριο, με LNG, την Ευρώπη, όπως μας τροφοδοτεί και η Νορβηγία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο αέριο έρχεται μέσω αγωγών, αλλά ξέρετε, έχει ανοίξει πάλι μια συζήτηση μήπως πρέπει να ξαναδούμε τις σχέσεις μας, ως Ευρώπη εννοώ, τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Δηλαδή προχθές ο Φιλανδός Πρωθυπουργός είπε να συζητήσουμε με τη Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι μια τέτοια συζήτηση θα βρει απέναντι και σκληρά απέναντι όλες τις χώρες, τις Βαλτικές, τις χώρες που συνορεύουν την Πολωνία κλπ. Είναι αυτό το γνωστό σύνθετο παζλ που πρέπει κάθε φορά να λύνει η Ευρώπη προκειμένου να παίρνει κάποιες αποφάσεις.
3: Για τώρα βρήκα ευκαιρία να ρωτήσω το εξής. Είπατε με τη Ρωσία. Θεωρείται από κάποιους ότι ο τρόπος που χειρίζεται τη Μόσχα ο Μητσοτάκης, πέρα από τη στάση του στο Ουκρανικό, και μάλιστα με αφορμή αυτό, είναι κόψαμε πλήρως τους δεσμούς με την Ρωσία. Και μάλιστα σε επίπεδο πολύ κακό και διπλωματικά κλπ. Ξέρω αυτό αν ήταν αναπόφευκτο, αλλά θα μπορούσε να ήταν να οι σχέσεις να είχαν κατηθεί σε ένα επίπεδο που τουλάχιστον υπήρχαν πολλά χρόνια πριν. Και για λόγους ισορροπίας, γεωπολιτικής κλπ. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή αυτό το κλίμα να αλλάξει, να γίνει μια σταδιακή αποκατάσταση?
5: Να διευκρινίσουμε το εξής. Η Ελλάδα πολύ ορθότατα, όπως όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, σταθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας, η οποία δέχθηκε μια παράνομη ανέτεια επίθεση και εισβολή στο εδαφός της, πολύ περισσότερο που εμείς έχουμε το θέμα της Κύπρου, αλλά και τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμπεριφερθεί διαφορετικά η Ελλάδα, και πολύ ορθά συμπεριφερθήκαμε σε σχέση με την Ουκρανία. Σε σχέση με την Ρωσία αυτή καθ' αυτή που με ρωτάτε, θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια κάπως διαφορετική προσέγγιση στη λογική των πιο ήρεμων σχέσεων με μια χώρα με την οποία ακόμη και σήμερα
3: μιλάμε. Το έκαναν και άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό.
5: Ορίστε.
3: Το έκαναν και άλλες χώρες.
5: Ναι, βεβαίως το έκαναν και άλλες χώρες. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία στρατηγικά πρέπει πάντα να έχει σχέσεις με όλους και ποτέ να μην αποκλείει κανέναν. Πάντα βέβαια κρατώντας σταθερά τις αρχές της για το διεθνές δίκαιο, την διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τις αρχές της ισονομίας που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ ότι μπορεί πάντα να υπάρχει ένα περιθώριο μεγαλύτερης ευελιξίας της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Προφανώς η σημερινή μας συζήτηση δεν μπορεί να μπει στα βαθιά νερά μιας τέτοιας προσέγγισης, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες με μεγαλύτερη ευελιξία αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα.
4: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύριε Μανιάτη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα αυτή τη φορά.
5: Υποθέτω της εσωτερικής επικαιρότητας.
4: Ναι. Ευχαριστώ.
1: Real FM.
6: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μπείτε να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Αβέβαιο κρίνεται το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Στην ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε, επιμένει η Τεχεράνη. Η πρόοδος της Ελλάδας στο κράτος δικαίου τα τελευταία χρόνια ενισχύει την οικονομία και τις επενδύσεις, τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάικλ Μακγκράθ κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Εξετάζει τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμέτρικα του Συντάγματος και ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων και Κηφισό.

0: Επιστρέψαμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, για να θέσουμε 2-3 πολιτικά ερωτήματα. Αντώνη.
1: Ναι, ναι. Κύριε Μανιάτη.
2: Μου επιτρέπετε, κύριε Χρυσόγλου,
0: ναι.
2: Κύριε Θελετόλα, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πριν πούμε στα δικά μας τα εσωτερικά για ένα ζήτημα που σχετίζεται και με τη δουλειά μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς πριν 3 μέρες οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν, ετοιμάζεται να κάνει νόμο
0: για τα 6 μίλια του γαλάζια πατρίδα.
2: Τη γαλάζια πατρίδα. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούμε ευθέως, σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το κάνουν εισήγηση κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν και αυτά τα πρόσωπα να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σας πω, είναι η πρώτη φορά που ευθέως, θεσμικό όργανο, εμείς ως ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και εγώ μάλιστα και ως αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών που είναι αρμόδιος για τα διεθνή. Άρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα ότι εμείς υπογράψουμε αυτή την ερώτηση. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία, είμαι βέβαιος το είδατε κι εσείς, και η Μιλιέτη και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και ενοχλημένοι. Τι είναι αυτά που προσπαθείτε να κάνετε? Θέλω πάντως να πω το εξής, ότι με δεδομένο ότι εμείς από το 2011 με βάση το διεθνές δίκαιο έχουμε προσδιορίσει ποια είναι η ελληνική ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα, αυτό που προσπαθεί ή λένε ότι λέει το Bloomberg, άρα έχει μια σοβαρή αξιοπιστία, ότι προσπαθεί να κάνει ο πρόεδρος ο Ερντογάν, πρέπει να βρει απέναντί του όχι μόνο εμάς, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να βρει και την ελληνική κυβέρνηση στα Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας και βεβαίως στο Συμβούλιο Κορυφής με τον κύριο Πρωθυπουργό.
1: Γιατί δεν τη βρίσκει, δεν το βλέπει ότι είναι θέμα. Πιθανό να αντιδράσει και η κυβέρνηση ήδη.
2: Δεν έχω δει καμία ανακοίνωση επίσημη. Χθες και προχθές είχαν συμβούλια, και Συμβούλιο Εξωτερικών και Συμβούλιο Άμυνας. Είχαν οι 2 Έλληνες υπουργοί, οι αρμόδιοι. Δεν είδα κάποια καταγγελία, δήλωση. Εμείς καταθέσαμε αίτημα στην Κάγια Κάλλας, τον είπατε εκπρόσωπο, και της λέμε, κοίταξε, εάν αυτά που δημοσιεύονται, καταρχήν την ρωτήσαμε αν το ξέρει. Εάν το ξέρεις, τι προτίθεσαι να πράξεις? Εάν εν τη αυτή περίπτωση προχωρήσει, θέλουμε κυρώσεις. Η έννοια των κυρώσεων εκ μέρους της Ευρώπης σε βάρος Τούρκων αξιωματούχων, πρέπει να σας πω, πως πονάει πάρα πολύ.
1: Πονάει, θα εισακουστείτε?
2: Θα το δούμε. Να σας πω κάτι. Οι σοσιαλιστές είμαστε μαζί. 136 ευρωβουλευτές.
1: Τα συμφέροντα στην Ευρώπη των χωρών με την Τουρκία είναι πολύ δεμένα και ψηλά.
2: Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Κόμματος, του EPP, που είναι το πρώτο κόμμα. Εάν το Λαϊκό Κόμμα μας βοηθήσει.
1: Το πρόβλημα, κύριε Μανιάτη, είναι της χώρας. Δεν είναι των κομμάτων.
2: Παρακαλώ.
1: Αλλά οι χώρες. Όπως έχουμε εμείς το πρόβλημα αυτό, αν συμβεί κάτι, οι χώρες οι ευρωπαϊκές, τα ξέρετε πολύ πιο καλά από εμάς, έχουν πολύ ισχυρά συμφέροντα με την Τουρκία και αυτό είναι πολύ καλό που ζητάτε.
2: Το ακούω αυτό που μου λέτε. Θα σας πω ένα πολύ σοβαρό αντεπιχείρημα. Κάθε χρόνο η Ευρώπη καταθέτει την έκθεσή της για την Τουρκία και για άλλα κράτη-μέλη. Την έκθεση αυτή την προετοιμάζει και την υπογράφει ο Νάτσο, ο Ισπανός σοσιαλιστής, συνάδελφος και φίλος. Εμείς καταφέραμε και περάσαμε στην τελευταία έκθεση, πριν λίγες εβδομάδες πέρασε, καθαρή διατύπωση ότι η Τουρκία δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, και τότε υποχρεώνεται, βλέπετε, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αρχίζει να λέει τι είναι αυτά που αναφέρει το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Δεν τα λαμβάνει υπόψη η Τουρκία αυτά.
2: Όχι,
1: δεν είναι και πρώτη φορά.
2: Τα λαμβάνει και τα παραλαμβάνει. Και γι' αυτό
1: τι αποτέλεσμα έχουν? Καλά κάνετε εσείς.
2: Έχει αποτέλεσμα. Γιατί η Τουρκία, αν θα σας πω ποιο είναι το μεγάλο της πρόβλημα αυτό τον καιρό. Αυτό τον καιρό το μεγάλο της πρόβλημα είναι εποφθαλμία, τα μεγάλα κονδύλια της άμυνας που πρόκειται να επενδυθούν στην Ευρώπη και θέλει να συμμετέχουν οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Σε αυτό το θέμα πρέπει να σας πω, εμείς έχουμε λάβει πρόνοια, εγώ ήμουν εισηγητής του καινούριου κανονισμού που πέρασε ήδη, ο κανονισμός EDIP, για να συμμετάσχει τουρκική εταιρεία στην παραγωγή ευρωπαϊκού αμυντικού εξοπλισμού, πρέπει να περάσει από 300 φίλτρα. Και γι' αυτό αρνούνται να συμμετάσχουν.
0: Λοιπόν, τον φάγατε το χρόνο
1: των
0: πολιτικών ερωτημάτων.
2: Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό.
0: Έτσι είναι ο έμπειρος συνομιλητής, έτσι είναι. Ξέρει να ροκανίζει τον χρόνο και να σε πάει εκεί που θέλει.
2: Δεν σας ροκάνισα.
0: Πάντως η πρωτοβουλία του Πασόκ, και γι' αυτό δεν σας διέκοψα εγώ καθόλου, η πρωτοβουλία του Πασόκ στην Ευρωβουλή και η δική σας είναι εξαιρετική. Και συγχαρητήρια και μακάρι να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα. Τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται στη σκηνή? Σας ανησυχεί το κόμμα Τσίπρα? Ήδη είδαμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις, βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσον είναι δεοντολογικό οι δημοσκοπήσεις να μετρούν κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί, είδαμε πάντως να βγάζουν δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, έστω και βραχία κεφαλή πάνω από το Πασόκ.
2: Αν μπορώ συνοπτικά να τοποθετηθώ στο ερώτημά σας,
0: ναι, ναι.
2: Παρατήρηση πρώτη. Χαίρεται πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να βγάζουν ή να οθούν για να βγει πιο μπροστά από το Πασόκ ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος...
0: Αυτό γιατί το λέτε, αυτό από πού προκύπτει?
2: Αφήστε με να σας...
1: Να μας εξηγήσετε το
2: οθούν. Ο κύριος Τσίπρα τον έχει κερδίσει 5-6 φορές ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρεί ότι είναι του χεριού του, σε αντίθεση με το Πασόκ, το οποίο το Πασόκ είναι πολύ πιο σκληρός αντίπαλος και το Πασόκ λέει ευθέως.
0: Πώς είναι πιο σκληρός αντίπαλος, αφού έβγαινε πίσω από τον Τσίπρα μέχρι τώρα?
2: Πότε έβγαινε?
0: Στις προηγούμενες εκλογές.
2: Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, όπως ξέρετε υπάρχει η πρόθεση ψήφου και υπάρχει και η εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου εγώ ομολογώ ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο αλγόριθμος με τον οποίο γίνονται κατανομές, κυρίως για κόμματα ανύπαρκτα. Και αν μου επιτρέπετε ένα καθαρά πολιτικό
1: σχόλιο
2: για την προσπάθεια
1: κύριε,
2: του κυρίου Τσίπρα. Ακούστε. Ο κύριος Τσίπρας δημοσίευσε ένα βιβλίο, την Ιθάκη. Έμεινε τίποτε? Φοβάμαι ότι δεν έμεινε τίποτε, παρά μόνο ότι αγνώρισε τους 100-150 υπουργούς και συντρόφους του που ήταν μαζί του και τους είχε επιλέξει ο ίδιος.
1: Αλλά έκανε μια εκδήλωση χθες με 2.500 άτομα.
2: Περιμένετε, θα σας πω τώρα. Η χθεσινή εκδήλωση. Ποια ήταν η εκδήλωση? Προηγήθηκε το περίφημο δεύτερο κείμενο. Μανιφέστο. Σας έχει μείνει εσάς στο μυαλό, κύριε Δελατόλη, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Τι ακριβώς λέει αυτό το μανιφέστο? Όχι. Τι έχει μείνει?
1: Κάτι μου μείνει εμένα το φουγκαρά, αλλά δεν έχει μείνει.
2: Τώρα, έχει μείνει το εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να επανέλθει, πρώτον, μη κάνοντας μια έντιμη αυτοκριτική του παρελθόντος του και κυρίως μη προτείνοντας για το μέλλον απολύτως τίποτα.
1: Τώρα, εσείς τι κάνετε με το θέμα? Γιατί εκεί που λέγατε ότι θα πάτε πρώτοι με ένα ψήφο διαφορά έστω, τώρα θα γίνει εμφύλιος με τον Τσίπρα.
2: Να σας πω κάτι. Οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε πολύ καλά, και έγινε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Οι διαφορές που έδιναν ήταν τεράστιες και οι διαφορές ήταν εντελώς διαφορετικές. Όπως ξέρετε, υπάρχει στην κοινωνία μια έντονη αμφισβήτηση όταν σε ρωτούν πώς θα απαντήσεις. Άρα κρατήστε γενικά μικρό καλάθι και κρατήστε παρακαλώ στο μυαλό σας το εξής.
1: Ευχαριστούμε για τις συμβουλές, κύριε αγαπημένο Μανιάτη.
2: Αντώνη, ακούστε κύριε.
1: Τώρα μου λες ρε Γιάννη.
2: Τι θέλω να πω.
1: Πέτυχες δύο τύπους που τα έχουν φάει στη
2: Μποτή.
1: Λοιπόν, πάντως ευχαριστούμε πολύ. Πάντα μαζί σου η κουβέντα είναι εξαιρετική και ενδιαφέρουσα. Και για τα ευρωπαϊκά, για τα ενεργειακά.
2: Κρατήστε πάντως για το Πασόκ ότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει ηγεσία και σας βεβαιώνω ότι το βράδυ των εκλογών σας ζητώ να με καλέσετε να συζητήσουμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Καλημέρα Υπουργέ. Καλημέρα.
1: Υπουργέ, γεια χαρά, γεια.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς έφτασε το ελληνικό FBI στέχνη των ληστών τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα? Το προφίλ των 8 δραστών, μεταξύ των οποίων και δύο γυναίκες, και ο βαρύς οπλισμός που βρέθηκε πάνω τους? Τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το παρελθόν τους? Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα, στην κορυφή ο κλάδος της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Σε ποιους τομείς οι μισθείς πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ? Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σκάνδαλο σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων στην Ηλία. Μέλη του προσωπικού κατηγορούνται ότι έδαιναν τους ανήμπορους γέροντες και τους έπαιρναν τις συντάξεις. Τι αναφέρει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που αποκάλυψε η Real News?
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
6: Βεβαίως!
7: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου.
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ.
17: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
19: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
20: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
22: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
23: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω με τον χρόνο των εκλογών και την έντονη συζήτηση που βλέπω να έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες, με δημοσιεύματα, μάλιστα αρκετά δημοσιεύματα, να μιλούν για το φθινόπωρο και ορισμένα εξ αυτών και για την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η δική σας εκτίμηση, ποιος είναι ο καλύτερος χρόνος για να προσφύγει η Νέα Δημοκρατία στις κάλπες?
23: Κοιτάξτε, θα σας το πω ειλικρινά. Δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει. Και δεν μπορεί να αποφασίσει τώρα για τον Οκτώβριο, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, γιατί πολλά... στην πολιτική Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος.
23: Έτσι, και έχουμε δει διάφορα καλοκαίρια στο παρελθόν, όπου είχαμε μεγάλες ανατροπές. Θυμάστε, το Μάτι, πυρκαγιές, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κτλ. Κατά συνέπεια, εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει με μια ατζέντα τετραετίας στη ΔΕΘ, όπου θα περιγράψει γιατί η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία, θα μετρήσει, θέλω να σας είμαι ειλικρινής, θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Σε κάθε περίπτωση, οποτεδήποτε γίνουν οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλάει για πρόωρες εκλογές, με την έννοια ότι είτε πριν τα Χριστούγεννα είτε λίγο μετά τα Χριστούγεννα, πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
0: Τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ, η αίσθηση που έχετε είναι ότι το πεδίο στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές θα είναι η οικονομία ή θα είναι ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές και γενικώς οι σκανδαλώδεις υποθέσεις του τελευταίου διαστήματος.
1: Ναι. Και να προσθέσω κύριε Κερίδη σε αυτό που λέει ο Νίκος το εξής: χθες για πρώτη φορά είδα ενδιαφέρον στον Γκάλοπ της Άλκο για τον
0: ΑΛΦΑ. Ναι, το είδα και εγώ.
1: Ότι τα θέματα κράτους δικαίου κλπ. Είναι πάνω ακόμα και από την οικονομία. Τουλάχιστον από τη συγκυρία που φαίνεται οι πολίτες. Αυτά που ακούω επηρεάζονται έτσι και θέλουν πιο καθαρό τοπίο.
23: Καλημέρα και στον κύριο Τελατόλα. Δεν τον άκουσα πριν και νόμιζα.
1: Εγώ είμαι εδώ. Ναι. Εδώ είμαι.
23: Ναι, προφανώς. Όπως πάντα. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάντοτε είναι η οικονομία και πάντοτε είναι η τσέπη του ψηφοφόρου και ο άμεσος οικονομικός αντίκτυπος. Νομίζω εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με την ακρίβεια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, μας το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μας το λέει η κοινή εμπειρία ολωνών μας, ότι και τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα, με την έννοια ότι η κρίση στον κόλπο συνεχίζεται, δεν βλέπω εύκολη λύση εκεί, και ήδη βλέπετε ένα κύμα διεθνώς ακρίβειας παντού, και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τώρα, δεν ξέρω για τα ζητήματα αυτά τα επανομαζόμενα του κράτους δικαίου. Δεν πρωταγωνίστηκαν το 23, παρόλο που ήταν γνωστά τότε και οι υποκλοπές. Είχαν συμβεί το καλοκαίρι του 22, η γνωστή υπόθεση που μας ταλαιπωρεί έκτοτε, και τα Τέμπη και διάφορα τέτοια. Τώρα, εάν καταφέρει η αντιπολίτευση αυτή τη φορά να τα προβάλλει καλύτερα και περισσότερο, είναι κάτι που απομένει να φανεί. Αλλά ναι, δεν τώρα νομίζω. Mm-hmm. Ναι.
1: Τώρα κοιτάξτε, λέμε ότι η επιπτώσει από τον πόλεμο στην οικονομία, και λένε και αυτοί που τα παρακολουθούν πιο στενά.
23: Αυτό που κάνουν, είναι, κύριε Δελατόλα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι συνδέονται τα δύο. Δηλαδή την ώρα που ο κόσμος πιέζεται, mm-hmm, ενδεχομένως εκεί είναι το ζήτημα, την ώρα που ο κόσμος πιέζεται οικονομικά, συνδέονται τα δύο. Δηλαδή την ώρα που ο κόσμος πιέζεται, mm-hmm, ενδεχομένως εκεί είναι το ζήτημα, την ώρα που ο κόσμος πιέζεται οικονομικά, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία καλλιεργείται,

0: ίσως ο Μητσοτάκης, αν το έχει αποφασίσει, θα πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο, διότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για αυτές τις κοινωνικές τάξεις. Και σου λέει τώρα πώς θα τα βγάλω πέρα και πολιτικά, αλλά και στην ουσία της.
1: Γι' αυτό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πουλί πέταξε έπρεπε να είχαν ήδη γίνει, υπό μία έννοια. Διότι πραγματικά. Και εδώ βλέπω την αμεριμνησία της αντιπολίτευσης και εντυπωσιάζομαι, η οποία μιλάει για τετραήμερη εργασία, μιλάει για το πώς θα ξοδέψουμε τα χρήματα και γενικά δεν φαίνεται να κατανοεί πραγματικά τις τεράστιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Στα λοιπάσματα, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλη την αλυσίδα.
2: Τώρα, δεχθήκατε επίθεση από το ΠΑΣΟΚ και από τον εκπρόσωπό του, διότι σε μία πρόσφατη συνομιλία σας με την κυρία Γιανακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, της είπατε όταν λες ψέματα σε μένα να μην με κοιτάζεις στα μάτια, να κοιτάζεις κάτω. Και θεωρήθηκε αυτό ένδειξη αλαζονίας.
1: Μακριά από μένα η όποια αλαζονία, με ξέρετε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είχα το λόγο, με διέκοψε. Είπε το ψέμα.
2: Καλά, να σας κοιτάζει μπορεί, δεν είναι.
1: Προφανώς.
2: Τις είπατε να κοιτάζει κάτω.
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, επειδή ξέρω καλά τα νούμερα και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στα νούμερα και προφανώς η χώρα έχει πρόβλημα πληθωρισμού, αλλά δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβολές και αυτές οι ψευδολογίες, θεωρώ.
0: Ποια νούμερα?
1: Και όταν το επισημαίνεις, είπε.
2: Τους αριθμούς, τους οικονομικούς.
1: Είπε η κυρία Γιανακοπούλου ότι η χώρα μας έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είναι αλήθεια. Τη το επισήμανα. Τη είπα για παράδειγμα η Βουλγαρία. Επέμενε. Τη είπα μετά η Ρουμανία. Τη είπα και άλλες χώρες.
2: Και σας κοίταζε κιόλας. Δεν επέμενε απλώς.
1: Τώρα με προκαλείτε.
0: Οπότε λέτε εσείς τουλάχιστον χαμήλωσε το κεφάλι. Εγώ όμως, αγαπητέ κύριε Κερίδη.
1: Η αλήθεια είναι ότι με 12 ώρες καθυστέρηση. Νύχτα Σαββάτου έβγαλε εκεί μια αξιοθρήνητη και νομίζω παραπλανητική και προσβλητική ανακοίνωση στο γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Εγώ ξέρετε, δεν πηγαίνω στα γραφεία τύπου του κόμματος. Δεν προστρέχω στη βοήθεια τρίτων.
0: Ό,τι είναι αυτό, να πω, το λέω
1: εκείνη την ώρα.
0: Μια στιγμή έντασης. Εγώ να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, όχι αυτό, με αφορμή αυτό.
1: Αλλά και εσείς μην τα μεγαλοποιείτε. Γιατί έχετε,
0: εγώ δεν
1: τώρα,
0: μεγαλοποιούμε, ρωτάμε.
2: Έβγαλε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ.
1: Έβγαλε ανακοίνωση, την οποία όμως δεν έπαιξε και κανένα.
0: Η αξιωματική αντιπολίτευση και διεκδικεί και την κυβέρνηση. Να μην δώσουμε σημασία.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να απαντήσω στην ανακοίνωση. Μετά λέω. Άντε τώρα, έχουμε πολύ σοβαρότερα.
0: Έρχεται και Σαββατοκύριακο που να τρέχουμε. Να σας πω, κύριε Κερίδη, εγώ θέλω το εξής.
1: Μα
0: αφήστε με να ρωτήσω. Και εσείς τα ξέρετε καλά αυτά. Τι γίνεται με την Τουρκία? Μας έλεγε ο κ. Μανιάτης, οι επιδιώξεις που έχει εκεί να περάσει κάποιους νόμους κλπ. Τι συμβαίνει? Πάλι ένταση. Έλεγε ο Νίκος στην αρχή σήμερα ότι, ή και χθες νομίζω, ότι αυτή η ιστορία με τις συσκέψεις στην Άγκυρα και στην Αθήνα δεν έχουν τελικά καμία σημασία από ό,τι φαίνεται. Η Τουρκία έχει τη δική της πολιτική, τη στρατηγική, τη χαράζει, την εφαρμόζει αγνώντας τα πάντα. Πού πάει αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, το πάρα πολύ ενισχυτικό, βαθύ και μακροπρόθεσμο και δομικό είναι η κατάρρευση της δημοκρατίας στην Τουρκία, η οποία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και κανείς δεν μιλάει. Ούτε μονόστιλα έχει η δίκη του Ιμάμογλου. Κάποτε τον Ερντογάν, όταν τον βάλαν φυλακή για 3-4 μήνες, τον είχαν υποσκεφτεί άπαντες οι Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και εμείς, θυμάστε τις επισκέψεις Αβραμόπουλου και τα λοιπά στη φυλακή. Τώρα τον Ιμάμογλου μαζί με άλλους 600, συν και νέους δημάρχους της αντιπολίτευσης, νομίζω δεν θα μείνει κανένας ελεύθερος στο τέλος, τους έχουν όλοι ξεχάσει, διότι είναι στραμμένη αλλού η προσοχή και βεβαίως όλο το οξυγόνο το καταναλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις συνεχείς δηλώσεις του και τον διαρκή αυτό ακτιβισμό που επιδεικνύει. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ επίφοβο, διότι μια αυταρχική Τουρκία στο εσωτερικό, που δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών της και συμπεριφέρεται με αυτόν τον αυταρχικότατο τρόπο, δεν μπορεί να είναι και καλός γείτονας. Ακόμα περισσότερο τώρα. Από εκεί και πέρα, η προσοχή της Τουρκίας, για να τα πούμε όλα, είναι στραμμένη ανατολικά. Φοβάται πάρα πολύ ένα regime collapse, μια κατάρρευση καθεστώτος στο Ιράν, διότι συνορεύει μεταναστευτικά ρεύματα, εγκληματικότητα, αστάθεια και βεβαίως την αναζωπήρωση του ανά πάσα στιγμή του Κουρδικού. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή η προσοχή, παρόλο που διατηρεί τις αιμονές της και τον

0: αναθεωρητισμούς της, όπως το είδαμε και με αυτό το νόμο τώρα που φέρνει σε συνέχεια του κάζους Μπέλη που είχε ψηφίσει το 95. Ναι.
1: Γι' αυτό το νόμο μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ότι πράγματι, ότι κατέθεσαν στην Ευρωβουλή...
0: Θα πρέπει να είναι σε εμάς, αλλά αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν σας ακούμε καλά. Κάνει κάποιες διακοπές το τηλέφωνο σας ή κάποιο καλώδιο είναι αυτό. Ναι, ναι, το άκουσα, αλλά και πάλι σας ακούμε με διακοπές.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Η απόφαση για την ανέγερση νέου υπερσύγχρονου δικαστικού μεγάρου στην πόλη της Ρόδου ελήφθη χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Επίσης αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια για τις σωστικές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο ιστορικό κτίριο αλλά και για την μεταφορά του διοικητικού πρωτοδικείου και του αρχείου του εφετείου στο ανακαινισμένο από την περιφέρεια κτίριο του παλιού κτηματολογίου προκειμένου να απελευθερωθούν χώροι στο υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες. Και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, η σύσκεψη εργασίας είχε ουσιαστικό και αποφασιστικό χαρακτήρα, καθώς συνοδεύθηκε από συγκεκριμένο πλάνο και σαφή δέσμευση για την δημιουργία κατάλληλης και σύγχρονης στέγης για τις δικαστικές υπηρεσίες της Ρόδου, βάζοντας τις βάσεις για μια οριστική λύση σε ένα ζήτημα δεκαετιών. Όπως αναφέρει εξάλλου και σε σημερινή του ανάρτηση, η Περιφέρεια θα σταθεί αρρωγός σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού, όπου και όπως τη ζητηθεί από το Υπουργείο, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό και σταθερό της ρόλο στην προώθηση έργων που αναβαθμίζουν τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών στα νησιά. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής, διότι δίνεται λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, όπως είπε. Η λύση δόθηκε τόσο μακροπρόθεσμα με τη δημιουργία ενός νέου δικαστικού μεγάρου που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας νέας ψηφιακής εποχής στην δικαιοσύνη, όσο και βραχυπρόθεσμα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το υπάρχον δικαστικό μέγαρο, προκειμένου να είναι ασφαλές για την λειτουργία του. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια για ενημέρωση και συντονισμό για την φετινή αντιπυρική περίοδο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 2 το μεσημέρι στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου έχουν κληθεί οι Δήμαρχοι της Δωδεκανήσου και οι εθελοντικές ομάδες. Ενίσχυση μέσων, drones 24ωρης επιτήρησης, νέα απλωτά πυροσβεστικά μέσα και αυξημένη συμμετοχή εθελοντών έχει προβλεφθεί στο σχέδιο θωράκισης του Νοτίου Αιγαίου. Για πρώτη φορά φέτος θα σταθμεύουν σε Ρόδο και Νάξο ειδικά πλωτά μέσα τύπου Ραφνάρ του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν τη δυνατότητα τόσο πυρόσβεσης όσο και ταχείας μεταφοράς προσωπικού από νησί σε νησί. Παράλληλα, θα διατεθούν ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού σε Ρόδο και Νάξο, ενώ στη Ρόδο παραμένουν τα 3 αμφίβια αεροσκάφη και το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Σε διαβούλευση ως τις 25 Ιουνίου το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Το κείμενο θα παραμείνει αναρτημένο από τα δύο Υπουργεία έως τις 25 Μαΐου, προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις και σχόλια από τους αρμόδιους φορείς. Κεντρικός άξονας, σύμφωνα με τα Υπουργεία Τουρισμού και Περιβάλλοντος, είναι η μετάβαση σε ένα τουριστικό μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και προστασία της βιοπικιλότητας. Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων υποδομών, η ενίσχυση οργανωμένων μορφών χωροθέτησης με σαφείς περιβαλλοντικές προδιαγραφές, καθώς και επιτάχυνση διαφανών και προβλέψιμων διαδικασιών αδειοδότησης. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη χωρική εξισορρόπηση της τουριστικής δραστηριότητας, με στόχο την μείωση των πιέσεων σε κορεσμένες περιοχές και την ανάδειξη νέων εναλλακτικών και θεματικών προορισμών. Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στον Ακραμίτη για να γίνει εκτίμηση της καταστροφής με το πρόσχημα της πυροπροστασίας από την διάνοιξη του μονοπατιού στην προστατευόμενη περιοχή, μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί καθότι πρόκειται για περιοχή ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, η οποία όχι μόνο εντάσσεται στο δίκτυο Natura, αλλά αποτελεί και καταφύγιο άγριας ζωής, αλλά και στην απαράδεκτη συμπεριφορά, όπως είπε, που έτυχε από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Θωμάτο, αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο γεωπόνος Παναγιώτης Σταμάτης. Αρκετά σας ανεχτήκαμε και πολύ υπομονή κάναμε μαζί σας, του είπε απευθυνόμενος ο αντιδήμαρχος. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την διάνοιξη τα κομμένα δέντρα και οι υπόλοιποι φυτικοί ύλοι εγκαταλείφθηκαν στιβαγμένα στην περιοχή σε μια έκταση κατά μήκος της διαδρομής 17.000 τετραγωνικών μέτρων, και αυτή την στιγμή ο Ακραμίτης είναι ένα εγκλωβισμένο βουνό στα χέρια κάθε πυρομανή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου Χρήστος Ροηλός στις καταγγελίες που διατυπώνονται από νοσοκομιακούς γιατρούς για την κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται συστηματικά η δημιουργία μιας ψευδούς εικόνας κατάρρευσης που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μιλώντας στον Real Voice, ο κ. Ροηλός απέδωσε τις καταγγελίες σε τρεις συγκεκριμένους γιατρούς, οι οποίοι, όπως είπε, βάζουν πάνω από το ιατρικό τους καθήκον το συνδικαλιστικό. Ο διοικητής της δεύτερης είπε, ισχυρίστηκε ότι το νοσοκομείο βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση των τελευταίων ετών, επικαλούμενος στοιχεία στελέχωσης και χρηματοδότησης. Το νοσοκομείο της Ρόδου έχει σήμερα 120 γιατρούς, ποτέ δεν είχε τόσους, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε λόγο για πρωτοφανή στην προκήρυξη 23 θέσεων ειδικευμένων γιατρών που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Μετά την Τήλο και την Χάλκη, στην Ψέριμο βρίσκεται σήμερα η πολυπληθής αποστολή της ομάδας Αιγαίου στο πλαίσιο του 32ου Διάπλου, με την συμμετοχή περισσότερων των 120 εθελοντών και 14 σκαφών. Η αποστολή ως τις 17 Μαΐου θα έχει βρεθεί ακόμη στους Λειψούς, στους Αρκιούς, στην Κίναρο και το Κουφονήσι. Γιατροί από 20 διαφορετικές ειδικότητες, νοσηλευτές και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό προσφέρουν υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα προβλέπεται η παράδοση ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων στα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία. Στη δημοσιότητα δόθηκαν χθες τα πόθεν έσχες των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους που αφορούν το οικονομικό έτος 2025, δηλαδή ως προς την χρήση του 2024. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα πραγματοποιηθεί 15 έως 17 Μαΐου στην Αθήνα, στο συνεδριακό χώρο Metropolitan Expo. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με κεντρικό μιλητή τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 55χρονος ημεδαπός σε τροχαίο στίχημα που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Ψαλίδη της ΚΟ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και καρφώθηκε σε δέντρο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του άτυπου οδηγού από τα συντρίμμια του οχήματος. Την Τετάρτη 20 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου για το 2026 στις 12 το μεσημέρι. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ με 13 θέματα στην ατζέντα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και διαδικτυακά μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις αλλά και μια σχετική θολούρα λόγω της σκόνης στην ατμόσφαιρα να μην απασχολούν περαιτέρω. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις, γενικά στενής έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ ενδέχεται να ενισχυθούν στα δυτικά και νότια νησιά του νομού, συγκεκριμένα στην Αστυπάλη, την Κάσο και την Κάρπαθο. Θα κουμπίσουν μετά τα μεσάνυχτα κυρίως τα 4 με 5, ενδεχομένως για λίγο και τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις αλλά και σκόνες στην ατμόσφαιρα να υφίστανται. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές και από το μεσημέρι βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε νέα μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 26, στα ορεινά από 14 μέχρι 24 και τέλος στην Ανατολική Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά
5: Καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 ευρώ. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: δεν μπήκε το σήμα της εκπομπής και δεν το άκουσε, φίλε. Δηλαδή θα μας τρελάνεις εντελώς. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε, ακούσατε εσείς σήμα εκπομπής? Καλημέρα, καλημέρα από το στούντιο με την ωραιότερη θέα της Ρόδου. Μα τι ωραία θέα που έχουμε. Ελάτε κι εσείς από εδώ καμιά φορά να καθίσετε μαζί μας, να απολαύσετε αυτή την υπέροχη θέα και να κουβεντιάσουμε και να δούμε, γιατί εμείς για σας τα λέμε όλα αυτά, εμπνεόμενοι από τη θέα. Για σας τους ακροατές μας. Ωραιότατη Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, ωραιότατη Τρίτη. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη μέχρι τις 2 σήμερα. Ο οποίος έχει πάθει πάλι τις γνωστές παρακρούσεις, παιδιά, τι τραβάω με αυτόν τον ηχολήπτη. Δηλαδή, τη μία κρυώνει, την άλλη ζεσταίνεται, την άλλη παίρνει χάπια, την άλλη παίρνει σπνεώμενα, την άλλη... Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραβάμε εδώ πέρα όλοι. Κλείς την πόρτα, άνοιξε την πόρτα. Να ανοίξω το air condition, όχι, κρυώνω. Ναι, αλλά μετά κάνει ζέστη. Ήδρωσα, κρύωσα, ο λαιμός μου. Σε σανατόριο θα σε πάω.
1: Μακάρι να πληθώσω θέα.
0: Θα σε, ναι, θα μουρλαθείς στον ύπνο, θα σε ταΐζουμε εκεί πέρα, θα κοιμάσαι όλη την ημέρα. Λοιπόν, μαζί με το καλοκαιράκι ήρθαν και τα κουνούπια. Πιστά στο ραντεβού της όπως κάθε χρόνο. Παιδιά, τι θα γίνει πάλι φέτος με τα κουνούπια? Δηλαδή, είναι θρασίτατα για άλλη μια φορά τα κουνούπια. Και τα έχουμε ξαναπεί. Ξεπερνάνε σε θράσος ακόμα για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι δύσκολο αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, για ετοιμαστείτε να γράψετε όσοι δεν έχετε γράψει. Εντάξει, μου έχει βάλει το τηλέφωνο το καινούριο μας του Viber δεξιά και πρέπει να κάνω ολόκληρο μπλονζόν για να το δω. Αριθμός τηλεφώνου Viber για το σταθμό μας 6989 199 995. Το σίγουρο είναι ότι τελειώνει σε 995, καθότι αυτό είναι και το, αυτή είναι και η συχνότητα του σταθμού, 99,5. 6989 199 995. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα συχτήρια σας, τα παραπονά σας, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε, σας περιμένουμε. Κύριε Κώστα, στο Viber να μου στέλνετε. Το έχω μπροστά μου συνέχεια, γιατί τα άλλα τα χάνω στο άλλο, το δικό μου το κινητό.
1: Άλλα χάνει.
0: Σταμάτα μου, ρε, εσύ αμέσως να πεις. Να πεις, μην χάσεις, μην παίζει τίποτα κάτω.
1: Δεν ρίξες κάτω σήμερα.
0: Το έριξα το πρωί πριν φύγω από το σπίτι. Α, και το έριξα και τώρα στο αυτοκίνητο μόλις ερχόμουν μπροστά. Πώς αντέχει ακόμα αυτό το τηλέφωνο?

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αν σας είχε μείνει έστω και μια μικρή αμφιβολία ότι μας παρακολουθούν, πλέον δεν υπάρχει καμία. Παιδιά, ακούστε ένα κουλό που έγινε. Είναι σίγουρο ότι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είμαστε στο κέντρο παρακολούθησης των πάντων. Δεν είναι μόνο που όταν πας σε ένα ταξίδι αμέσως μετά ως διαμαγιές ξεφυτρώνουν σε όλα τα social προορισμοί αυτού του ταξιδιού πάντα. Πάμε δηλαδή τις προάλλες στη Βενετία. Από εκείνη την ημέρα μπροστά μου Βενετία παντού. Βενετία, Βενετία, Βενετία. Ξέρουν όλοι που πάω, τι κάνω, δεν χρειάζεται να το ανεβάσω. Χτες έρχεται στο σπίτι ένας κύριος μαζί με τη γυναίκα του. Ούτε καν από τη Ρόδο, από τη Γερμανία. Και κάτι συζητάνε να τους φτιάξει ο Τζιοβάνι κάτι εδώ στη Ρόδο. Δεν ξέρω, ένα Airbnb, δεν ξέρω. Και τους γνωρίζουμε πρώτη φορά χτες. Και μπαίνω σήμερα στο Facebook και τον βλέπω προτινόμενο φίλο. Πώς γίνεται ρε φίλε αυτό? Δηλαδή θα τρελαθώ, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, πρώτη φορά τον έβλεπα. Μας παρακολουθούν Big Brother παντού και Big και Brother και Sister και Parents και όλα. Δηλαδή ειλικρινά σας μιλάω, είμαστε στο κέντρο παρακολούθησης. Θα μου πεις χεστήκαμε, εντάξει. Έχουμε τίποτα να κρύψουμε άλλωστε. Έτσι μπράβο, άλλοι έχουν και κρύβουνε.
1: Ξεχνάνε να τα βιώσουν.
0: Τώρα η καρφάρα σου για τον Νικόλα, δηλαδή μισό λεπτό ρε φίλε. Εσύ πάντα τα έχεις δηλώσει όλα, δεν έχεις ξεχάσει ποτέ τίποτα να δηλώσεις?
1: Πάντα.
0: Γιατί έχεις τζιμάνι λογιστή. Αυτός πήγε και βρήκε έναν άχρηστο λογιστή. Τι να κάνουμε τώρα, θα του το χρεώσουμε του Νικόλα? Δεν τον έχω για άτιμο τον Νικό Ανδρουλάκη, θέλω να σου πω σε τέτοια θέματα. Νομίζω ότι όντως ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει
1: έτσι
0: κάτι καταθέσει στο εξωτερικό, στο πόθεν έσχες. Ναι, μωρέ, να βγει και μόνος του και του είπε: παιδιά, με συγχωρείτε, ξεχάστηκα. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Ξεχάστηκε αυτός για λογιστή.
0: Ο λογιστής, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα. Αφού ξέρει ότι τους κάνουν φίλο φτερό, δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει επίτηδες. Τώρα ο Ανδρουλάκης πρέπει να είναι πολύ ηλίθιος για να το κάνει αυτό και δεν τον έχω για τόσο ηλίθιο. Η ηλιθιότητα προσωποποιημένη και στο τετράγωνο είναι στο μυαλό όλων αυτών που έκαναν αυτό το θέμα με τη φωτογραφία, τη fake του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι και καλά έχει γκόμενο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει γίνει ο πανικός, παιδιά, με αυτή την ιστορία. Θέλετε να σας πω κάτι όμως, μισό λεπτό. Βγαίνει μια φωτογραφία που κάνει crowd, είναι fake, με τον Άδωνη και καλά, να έχει γίνει χαμός, όλοι αυτό συζητάνε, να σκύβει σε μια κυρία που δεν είναι η σύζυγός του και να τάχα μου να τη φυλάει, να είναι σε πάρα πολύ τρυφερό στιγμιότυπο. Λοιπόν, ακόμα και άνθρωποι που τον έχουν σκίσει τον Άδωνη, τον έχουν σκίσει δηλαδή, που τον θεωρούν δηλητήριο πολιτικό, που εν πάση περιπτώσει ότι είναι προκλητικός, θρασής, απαράδεκτος, ακόμα και αυτοί από το συγκεκριμένο γεγονός τον συμπάθησαν, θέλω να σας πω. Τον έκαναν συμπαθή, γιατί δεν γίνεται ρε φίλε να πέφτετε σαν τις κατίνες όλοι πάνω του, να τον πετροβολήσετε σε στυλ δημόσιο λιθοβολισμό και να ανελέει το κράξιμο για μια φωτογραφία που κάποιος φαινόταν να φυλάει κάποια, ούτε καν. Και να σου πω κάτι, δεν βγάζεις άκρη τελικά με όλη αυτή την ιστορία. Γιατί στην εποχή του AI μπορούν να εμφανίσουν εμένα αγκαλιά με τον Brad Pitt, μη σας πω τι να κάνουμε, και τον Πέρι Βασιλάκη με τη Μόνικα Μπελούτσι να πηγαίνουν βόλτα στη Φοντάνα τη Τρέβη ή να μένουν, να βγαίνουν από δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Πάτρα Παλάς, στο Ρόδος Παλάς. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε, δεν φαίνεται, δεν κάνει κρά το γελίο. Αλλά εγώ σου λέω να σας πω και κάτι, για να το προχωρήσουμε λίγο, για να δείτε πόσο ηλίθιοι μπορεί να είναι κάποιοι. Εγώ σου λέω ότι ήταν ο Άδωνης στη φωτογραφία με μια κοπέλα ή δεν ξέρω και εγώ τι. Το διέψευσε, ο ίδιος δεν ήταν. Εγώ σου λέω ότι ήταν. Και τι έγινε ρε ηθική κίνσο ρε εσείς όλοι? Εγώ σου λέω ότι ήταν. Και λοιπόν μας ενδιαφέρει τι κάνει στο κρεβάτι του. Δεν έχουμε άλλους λόγους να τον κατακρεουργήσουμε και να τον καταχαιρήσουμε? Ή μας ενδιαφέρει πώς θα πάει με τη γυναίκα του, τι παράπονα έχουν ή αν έχουν κανονισμένο τίποτα? Δηλαδή αλήθεια τώρα. Και μη μου λέτε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, γιατί ολόκληρη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας έγινε σοου επί χρόνια για την εξωσυζυγική σχέση του Καρόλου με την τάδε που σήμερα το είναι και βασίλισσα. Ξαφνικά γίναμε όλοι ηθικοί και κένσορες. Αγάπησε μια άλλη, τι να κάνουμε τώρα? Κουμάντο θα κάνουμε στο τέτοιο του και στην καρδιά του? Αλήθεια. Έλα τώρα με τους υποκριτές όλες και όλους με στα social και τις υποκρίτριες. Μπροστά παρθένα και πίσω μπαίνουν τρένα. Έλα μην πάρω ανάποδες τώρα. Μα δεν μπορώ ρε φίλε. Δεν γίνεται τώρα. Έχεις χίλιους λόγους τον Άδωνη και τον κάθε πολιτικό να τον καυτηριάσεις, να τον κατηγορήσεις, να τον μπας μέχρι τέλους. Αλλά αυτά είναι τόσο κατηνιάρικα. ούτε καν του κομμωτηρίου θα πω, γιατί τα σέβομαι τα κομμωτήρια.

0: Δηλαδή με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη Μιμή, θυμάσαι? Το πρόβλημα που είχαμε με τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν η Μιμή και η Δήμητρα Λιάνη. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Έλα τώρα. Σοβαροί να είμαστε λίγο. Τώρα τι ζητάω κι εγώ? Εντάξει, βγήκε ο Άδωνης και έδειξε τη κανονική φωτογραφία που ανήκει σε έναν τύπο, ξέρω εγώ, στην Ισπανία, δεν ξέρω κι εγώ, που είναι με μια γυναίκα, και βρήκανε λόγο να πούνε για τον Άδωνη και τα λοιπά. Έχω, σας ξαναλέω, χίλιους λόγους να βρίσω τον Άδωνη. Ε, όχι αυτόν. Όχι. Ντρόπη. Δεν σε βλέπω καθόλου συγκινημένο πάντως. Δεν σε βλέπω συγκινημένο. Χτες είχαμε τη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη, που τελικά δεν ήταν για να ανακοινώσει το νέο κόμμα. Ήταν μια εκδήλωση με θέμα την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Γιατί γελάς?
1: Δεν μπορώ.
0: Το λέω πάρα πολύ σοβαρά εγώ.
1: Κρύωσα. Χτες τους συζητούσαμε και κρύωσα.
0: Επειδή είπε το όνομα Τσίπρας, κρύωσαν οι μεγδελέσεις. Να σου πω τώρα. Εντάξει, έχει καταντήσει. Τέλος πάντων, χτες στην εκδήλωση εκεί που είχε πάρα πολύ κόσμο, θέλω να σε ενημερώσω, δεν ανακοίνωσε το κόμμα, διότι θα το ανακοινώσει τον Ιούνιο ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα η Καριστιανού, που θα μας πει τα δικά της στις 21 Μαΐου, θα προηγηθεί του Τσίπρα. Ευλόγησον. Κατάλαβες. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος ο Αλέξης χθες, βλέποντας τον κόσμο να μην χωράει στο καλοκαιρινό θέατρο του Χαλανδρίου. Είπε πάρα πολλά. Είπε ότι στόχος του δεν είναι να κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά να τον νικήσει το Μητσοτάκη. Μη με κοιτάς, αυτό θέλει να κάνει το παλικάρι. Ξεκινήσαμε, λέει, από τη δημιουργία μιας ισχυρής αντιπολίτευσης, αλλά τώρα περάσαμε στο επόμενο στάδιο που είναι να νικήσουμε το Μητσοτάκη. Είναι και αυτό ένας στόχος. Γιατί κοιτάς έτσι? Είναι στόχος. Και εκείνη την ώρα ο κόσμος χειροκρότησε, διότι και ο κόσμος εκεί που ήταν στον Τσίπρα ήθελε να νικηθεί ο Μητσοτάκης. Turn the music now. Έχει σημασία όμως και ποιοι ήταν στην εκδήλωση, έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον. Ήταν η Όλγα Γεροβασίλη, ήταν ο Διονύσης Τεμπονέρας, ήταν ο Ζαχαριάδης, ήταν η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου, ήταν ο Μπάρκας, ήταν ο Καραμέρος, ήταν οι βουλευτές Φερχάκ Οζκιούρ της Νέας Αριστεράς και Αθηνά Λινού η Ανεξάρτητη. Και ήταν και ο Νίκος Μπίστης. Πολύς κόσμος. Παιδιά, έχουμε πανελλαδική απεργία αύριο, 13 Μαΐου, από την ΑΔΔ. Σας ενημερώνω, ναι. Να μην λέτε ότι δεν σας το είπα. Έχουμε. Μου στέλνετε πολύ ωραία μηνυματάκια πώς να αποφύγετε το στρες της δουλειάς. Μην πάτε στη δουλειά. Παιδιά, απλά είναι τα πράγματα. Θες να αποφύγεις το στρες της δουλειάς, δεν πας.

Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να κυβερνήσουμε, είπε ο Αλέξης Τσίπρας χτες στο κατάμεστο εκεί χώρο στο Γαλάνδρη. Είπε για το νέο του κόμμα, η σπορά έγινε, τώρα είναι η ώρα του θερισμού. Καλά, ότι έχω τρελαθεί από χθες με την ΑΕΚ το καταλαβαίνετε όλοι, το ξέρετε πια, δεν είναι μυστικό. Αλλά θέλω να σας πω ότι το πιο ωραίο ήταν που με εντολή του Ηλιόπουλου όλα τα πλοία σε όλη την Ελλάδα προσέγγιζαν τα λιμάνια με τον ύμνο της ΑΕΚ, παιδιά. Τι ωραίο που ήταν αυτό! Μα τι ωραίο! Άρε, προεδράρα. Ήταν επική νίκη, την αποθεώνουν την ΑΕΚ όλοι. Υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος. ΑΕΚ, τέλος.

Αν είστε στην πλατφόρμα Netflix, έχω να σας προτείνω πάρα πολύ ωραίες σειρούλες να δείτε και ταινίες. Σε ταινίες θα πάω. Υπάρχει μία, σημειώστε αν θέλετε, η ταινία Lover, που είναι εξαιρετική. Lover στο Netflix είναι το one. Μετά είναι η ταινία Out of the Blue. Μετά είναι το About Time, το Beautiful Disaster και Love και After You, είναι του 2025. After You. Είναι πάρα πολύ ωραίες ταινίες, να τις δείτε.

0: πάρα πολύ κέφι σήμερα. Και πάμε σε fresh, σε ένα τραγούδι που έχει σφραγίσει ζωές, σχέσεις, χορούς, ατέλειωτους, πάρτι. Τι θες?
1: Μαντόνα είναι.
0: Έλα ρε φίλοι, νόμιζα ότι είναι το fresh cool and the girl. Θα μου το κάνεις όμως. Α, ξεκινάει το... Βάλε μου fresh μετά. Έχω ξεβιδωθεί σε πίστες με το fresh στα νιάτα μου. Και όλα τα ακούω ως fresh, αλλά κοιτάξει και η Μαντόνα καλή. Μου κάνει νοήματα την ώρα που λέει και το fresh, μου κάνει έτσι νοήματα απεγνωσμένα. Σου λέει τι λέει. Άρα ξεκινάει σαν το fresh. Δεν είμαι τρελή. Έτσι. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σήμερα θα έχουμε ένα αστέρι της Eurovision, ένα ελληνικό αστέρι της Eurovision, τη Μαριάννα Ευστρατίου, που είχε πάει στη Eurovision με το δικό σου αστέρι, είχε πάει με τους Bang, είχε πάει και με το Εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα και θα κουβεντιάσουμε για τη Eurovision πολλά και διάφορα με το Μαριανάκι. Λοιπόν, στο Χανταϊό είναι αφιερωμένο σήμερα το Black Pepper στο Real Voice News 995.gr, στο οποίο πρέπει να μπαίνετε καθημερινά για να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στη Ρόδο, Δωδεκάνησα, Ελλάδα και κόσμο. Το Black Pepper σήμερα είναι «Θα μας χαϊντακώσει» τόσο Χανταϊός πια. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε, πάντως είναι σπάνια αλλά πολύ σοβαρή η λίμωξη που προκαλεί πλέον παγκόσμια ανησυχία. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, να ξέρετε. Έχει ανησυχήσει όλος ο κόσμος. Έχουμε συρροή κρουσμάτων από εκείνο το ρημαδοκρύος Γερόπλιο. Έχει προκληθεί μια παγκόσμια αναστάτωση. Ο κύριος Χαράλαμπος Γόγος, αγαπημένος και καθηγητής και φίλος και εξαιρετικός, μας έχει ενημερώσει μέσω ενός άρθρου για το τι συμβαίνει με το Χανταϊό. Είναι ένας ιός, λέει, γνωστός από τον πόλεμο της Κορέας, όπου προκάλεσε αιμορραγικούς πυρετούς και πήρε το όνομά του από τον ποταμό Χαντάν, όπου απομονώθηκε. Και μεταδίδεται μέσω των τροκτικών, παιδιά, ποντίκια και τέτοια, ιδιαίτερα των αρουραίων. Η κατανόηση της μετάδοσης των συμπτωμάτων και των μέτρων πρόληψης είναι κρίσιμη για την προστασία της δημόσιας υγείας. Πώς μεταδίδεται το θέμα είναι ο Χανταϊός? Μολύνονται κυρίως με την εισπνοή σκόνης μολυσμένης με ούρα. Πώς το διάολο έγινε αυτό στο κρουαζιερόπλιο? Δηλαδή κάποιος εισέπνευσε σκόνη μολυσμένη με ούρα, κόπρανα ή σάλιο τροκτικών? Πώς γίνεται να έχεις άμεση επαφή με μολυσμένα τροκτικά ή με τα εκκρήματά τους? Ή σπανιότερα, λέει, αν σε δαγκώσει μολυσμένο τροκτικό. Είναι σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, μόνο σε μόλυνση από το στέλεχος των άνδεων και μετά από πολύ στενή παρατεταμένη επαφή με τον ασθενή. Ναι, αλλά με όλα αυτά τα σπάνια, πώς δικαιολογούνται τόσα κρούσματα, ειλικρινά?

Και θέλεις να σου πω και το πιο τρελό από όλα. Μου το είπε, μου το θύμισε, γιατί έτσι γράφουν στο εξωτερικό, η Έλενα Κανάρη. Θυμάσαι πριν λίγο καιρό που ψάχνανε να βρούνε την αιτία? Κάτσε να το θυμηθώ, μισό λεπτό παιδιά, μισό λεπτό. Που πέθανε ο ηθοποιός με τη γυναίκα του που τους βρήκανε. Από αυτό πέθαναν, παιδιά, από χανταϊό. Αυτό θέλω να σας πω.

ο Τζιν Χάκμαν με τη γυναίκα του, την Μπέτσι και τα λοιπά. Λοιπόν, πέθαναν ένα χρόνο πριν από χάντα βάιρους, από χανταϊό. Είναι αυτός ο ιός, γιατί θυμάσαι που λέγανε με τα τροκτικά, βρέθηκαν να είναι δαγκωμένοι από τροκτικά και τέτοια στο σπίτι τους και σε... Από αυτό πέθαναν.

Μια και μιλάμε για την Eurovision και είναι η εβδομάδα Eurovision. Να το φρες, τι ωραίο τραγούδι. Η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Σλοβενία δεν θα μεταδώσουν το διαγωνισμό της Eurovision, να ξέρετε, τον 70ο, γιατί αντιδρούν για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Και γενικώς πυκνώνουν οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Και μάλιστα να καταλάβετε ότι ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενίας ανακοίνωσε ότι την ώρα του τελικού θα μεταδώσει πρόγραμμα αφιερωμένο στους Παλαιστίνιους.

70 χρονών φίρε γίνεται η Eurovision. 70 χρονών. Και έχει γεμίσει glitter και pop κυριαρχία. Pop, ο Θεός να την κάνει pop, εν πάση περιπτώσει τώρα. Πάντως από την εποχή του ψυχρού πολέμου μέχρι τα social media και την pop κουλτούρα του TikTok, η Eurovision έχει εξελιχθεί από ένα ευρωπαϊκό τηλεοπτικό μουσικό πείραμα σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και δεν χωράει καμία αμφιβολία. Στην 70η επέτειο λοιπόν ο διαγωνισμός συνεχίζει να ισορροπεί ανάμεσα στη μουσική, την πολιτική και το θέαμα και το kids, θα μου επιτρέψετε. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είναι γιορταστική όπως πάντα η ατμόσφαιρα της Eurovision, αλλά θα είναι και πολιτικά φορτισμένη με όλα αυτά και την άρνηση κάποιων χώρων να τη μεταδώσουν λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Είναι ο πρώτος μεγάλος, ο παγκόσμιος, ο μεγαλύτερος μουσικός διαγωνισμός. Τι να λέμε τώρα.

Μην ξεχνάτε ότι στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου οι χώρες του Ανατολικού Μπλοκ απουσίαζαν από το θεσμό. Και τι ήταν αυτό? Η αντανάκλαση μιας διαιρεμένης Ευρώπης εκείνη την εποχή. Τη δεκαετία του 60 υπήρχαν και αντιδράσεις για τη συμμετοχή της Ισπανίας του Φράγκο και της Πορτοκαλίας του Σαλαζάρ. Ενώ πρέπει να θυμάστε τι έκανε και η Ελλάδα. Με η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 οδήγησε την Ελλάδα σε αποχώρηση από την Eurovision, άρα δεν μπορεί να μην έχει και πολιτικό χρώμα. Υπήρξαν και χρόνια που Ρωσία και Γεωργία, αλλά και η ένταση στην Αρμενία επηρέασαν το διαγωνισμό. Το 1922, όπως θυμάστε, αποκλείστηκε η Ρωσία λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Από ό,τι έχουμε καταλάβει πάντως, έχει εξελιχθεί ο διαγωνισμός σε μια από τις πιο προοδευτικές mainstream σκηνές της διεθνούς pop κουλτούρας. Αλλά όπως και να λέμε, ιστορία τώρα. Άμπα, Σελίν Διόν, Μανεσκίν έχουν κάνει τη Eurovision να λάμπει. Δηλαδή πραγματικά. Βίκυ Λέανδρος.

Είσαι άθλιος προβοκάτορας. Στο έχω ξαναπεί ότι είσαι άθλιος προβοκάτορας. Μου στέλνει φωτογραφία, παιδιά, πειραγμένη τώρα από αυτή τη γνωστή με τον Άδωνη και την κοπέλα. Το δίθεν Άδωνη και την κοπέλα, όπου δείχνει τον Άδωνη και καλά να αγκαλιάσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλη και να τη φυλά. Αυτό, αν το βγάζανε από την αρχή, θα είχε πλάκα. Ναι, αλλά τώρα το άλλο ήταν κακοήθεια σκέτη, δεν το συζητώ. Να προσέχουμε, να μην προσέχουμε, να αγχωθούμε, να πάρουμε μάσκες, να περιμένουμε καραντίνα. Τι σκάτα θα κάνουμε με το χανταϊό τώρα, χανταβάε βάιρους, χανταβάιρους, χαντακώνεσαι πάλι.

0: Survivor μου θέλατε. Τι να πω ρε φίλε. Σε κατάσταση σοκ ένας νεαρός εκεί στο Survivor ακροτηριάστηκε από το γόνατο και κάτω. Είναι δυνατόν για να πάει στο Survivor τώρα στον Άγιο Δομήνικα? Είναι οι γονείς του σε κατάσταση σοκ, τραυματίας, σοβαρό ατύχημα. Περιέγραψαν λέει το χτύπημα του σκάφου στο γιο του στη θάλασσα. Θα πάνε μαζί του στον Άγιο Δομήνικο. Στο περιθώριο του Survivor έγινε όλο αυτό. Τι να πω. Προτηριάστηκε το άλλο για να πάει στο Survivor. Καλά, δηλαδή εγώ δεν ήξερα καν ότι παίζεται ακόμα το Survivor πραγματικά. Έχουμε ένα πολιτικό σεισμούλι στη Βρετανία. 6 πρωτοκλασσά τα στελέχη της κυβέρνησης και 80 βουλευτές ζητούν από τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Αυτό έχω να σας δηλώσω. Πάρα πολύ μεγάλη πίεση για τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας όταν βλέπεις τα πρωτοκλασσά τα στελέχη σου να σου δείχνουν την έξοδο. Κάτι θέλει να πει ο ποιητής. Ούτε 2 χρόνια δεν έχει συμπληρώσει ο Στάρμερ στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας. Ωστόσο, δεν ιδρώνει ταυτή του, δεν μασάει και λέει ότι θα παραμείνει στην Downing Street για να ολοκληρώσει το έργο του. Παρά το γεγονός ότι πολλά μέλη των εργατικών στράφηκαν εναντίον του μετά την ηχηρήτητα του κόμματος στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα, έτσι. Σήμερα το πρωί είχαμε ένα περιστατικό που μονοπολεί το ενδιαφέρον στην ελληνική επικαιρότητα. Σκηνές ακραίου μίσους και βίας εκτελήχθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης όταν ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα σε φοιτητές αριστερούς της ενίας ανεξάρτητης αριστερής κίνησης. Γύρω στις 10 το πρωί, πριν 2 ώρες έγινε αυτό, στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Απιθύτα. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πως οι αντιεξουσιαστές ξεκίνησαν να κυνηγούν τους φοιτητές, οι οποίοι ούρλιαζαν και έτρεχαν να σωθούν. Οι δράστες πέταξαν καπνογόνα, προκάλεσαν φθορές και τραυμάτισαν τουλάχιστον 6 άτομα. Κατάλαβες, είχαμε τους εξουσιαστές, έχουμε τώρα και τους αντιεξουσιαστές. Που κάνουν ένα μπάχαλο κάθε τόσο για να μην τους ξεχνάμε κιόλας. Μια μέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές όλα αυτά. Και τώρα βλέπω τα σχόλια που γράφεται κάτω από αυτή την είδηση ότι να ξεβρωμίσει ο τόπος από την αριστερή σαπίλα. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Λίγο σεβασμός στα πολιτικά πιστεύω του καθενός. Μπορούμε με αξιοπρέπεια να αντικρούμε και με επιχειρήματα τα πάντα. Λοιπόν, αυτές οι εποχές, τα φαντάσματα των εποχών του εμφυλίου να τελειώσουν κάποια στιγμή. Εντάξει, έλα. Με τα πράσινα και τα μπλε. Τώρα έχουμε και τα κόκκινα καφενεία. Και δεν έχουμε άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουμε επιχειρήματα. Πρέπει να τους δέρνουμε, να τους γιορτώνουμε, να τους τραυματίζουμε αλίμονο. Ουγγ, όλοι. Εσύ βγήκε χθες κάποια στιγμή ο Πούτιν και είπε ότι βλέπω ότι τον πόλεμο στην Ουκρανία πηγαίνει προς το τέλος του και όλοι νομίζω ότι έχει πάθει εγκεφαλικό. Δηλαδή σου λέει δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει με την υγεία του. Ναι. Τι τραγουδάκι θα μου βάλεις τώρα? Θέλω ένα ωραίο. Γιατί θα μιλήσω για τη νέα δημοσκόπηση και τη σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Motherfucker νόμιζα ότι θα βάζεις έτσι όπως το άκουσα, ρε φίλε. Δηλαδή, αλήθεια τώρα.
1: Μια βραδιά στο
0: Πάγκο. Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν, πάμε. Λοιπόν, έχουμε νέα δημοσκόπηση. Για πάμε λίγο. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, Ντέρμπι, Τσίπρα και Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Αυτά είναι τα κυρίαρχα. Η Νέα Δημοκρατία κινείται στο 30,1, ένα τσίκ πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30%. Αυτό είναι η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Interview είναι η νέα δημοσκόπηση για την εφημερίδα Political. Μάχη για τη δεύτερη θέση δίνουν το ΠΑΣΟΚ και το υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το βλέπεις. Ακόμα δεν έχει ιδρυθεί και παλεύει να είναι στη δεύτερη θέση. Εσύ που τον. Που τον πώς το λένε, τον υποτιμάς τον Τσίπρα.
1: Τον
0: κράζεις, ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Στην ερώτηση αν θα πάει ο Πρωθυπουργός σε πρόωρες εκλογές ή όχι, το 50% απαντάει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία και το 45% ότι θα πάει σε πρόωρες εκλογές. Μισή-μισή όπως βλέπετε. Μας έχεις μπερδέψει ρε Κυριάκο, δηλαδή πραγματικά. Στην ερώτηση εξαρτήσει αν την επόμενη Κυριακή, τώρα, αύριο μεθαύριο, είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιον θα ψηφίζατε. Το 26,8% απαντάει Νέα Δημοκρατία και ακολουθεί το κόμμα του Τσίπρα με 13%. Ναι, ναι, το Πασόκ με 13,7% ο Τσίπρας, με 13,2% το Πασόκ. Πάνε Τσίπρας, καταλαβαίνεις ότι ο πόλεμος τώρα είναι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα. Ένα 7% τσιμπάει Καριστιανού, σε περίπτωση ποιον θα ψηφίσετε τις επόμενες Κυριακές. Ένα 5% το Κουκουέ και μετά Ελληνική Λύση 5, Πλεύση Ελευθερίας 4, Φωνή Λογικής 3 κλπ. Σε ερώτηση, αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ποιο βλέπετε δεύτερο? Το 49% απαντάει το Πασόκ, το 49% και το 22% το κόμμα Τσίπρα. Ωστόσο υπάρχει και ένα 9% που θεωρεί δεύτερο κόμμα την Καριστιανού, ρε φίλε. Ποιο πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Κυριάκος Μητσοτάκης 31. Με μεγάλη απόσταση στη δεύτερη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όχι, ψέματα, 16,9 ο δεύτερος είναι ο κανένας. Ο κανένας είναι ο δεύτερος για το ποιον εμπιστεύεστε για πρωθυπουργό. Μετά είναι ο Τσίπρας και μετά ο Ανδρουλάκης. Στο 15 παιδιά είναι ο Τσίπρας και στο 10% ο Ανδρουλάκης. Μετά η Καριστιανού με 5 κλπ. Κλπ. Κυρίως ο Δημήτρης Νατσιός έχει ένα 0,5%, δηλαδή ούτε ένας. Μισός άνθρωπος είπε δηλαδή ότι θέλει και τον Νατσιό. Αυτά λένε οι δημοσκοπήσεις και πάμε σε οπα. Α, μην ξεχάσω ότι θέλω να παίξουμε στο αφιέρωμα της Eurovision, στο λέω τώρα αύριο μεθαύριο, το όπα του Αλκαίου και το Λούκα, Γιώργα κτλ.

Υπήρχε μια κυρία 96 ετών σε αναπηρικό αμαξίδιο, η οποία πήγε στη Ρεματιά να ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα στο Χαϊδάρι, στο Χαλάνδρι, συγγνώμη. Είχε εκφράσει έντονα την επιθυμία να βρεθεί στο θέατρο της Ρεματιάς, να παρακολουθήσει και να δει από κοντά τον πρόεδρο πρωθυπουργό, και είπε ότι πρόκειται για το νέο Καποδίστρια. Σε ενημερώνω για να ξέρεις τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε να στείλουμε τις ευχές μας όλες στο Γιώργο Μιλωνάκη, που βγήκε χθες από το νοσοκομείο και πηγαίνει για αποκατάσταση σε εξειδικευμένο κέντρο στη Γερμανία. Καλό κουράγιο και σε αυτόν και στην οικογένειά του, και καλή επιστροφή. Ο άνθρωπος να είναι καλά.

Λοιπόν, περιμένετε τον Ιούνιο, τον άλλο μήνα έχουμε το κόμμα του Τσίπρα. Λίγο νωρίτερα μάλλον θα έχουμε τα επίσημα από την κυρία Καριστιανού. Σου λέω για Καριστιανού και βάζει τραγούδι με Μαρία. Τόσο καλός.

Εν μέσω του Μαΐου εμείς έχουμε καρναβάλι, όπως ακούτε. Και σήμερα. Έτσι. Ρε φίλε, έχει μείνει το μυαλό μου από χτες στην Τιθωρέα. Αποφασίζει κάποιος να κάνει ληστεία σε τράπεζα και πάει στο υποκατάστημα της Τιθωρέας. Αλλά θα μου πεις, προφανώς κάτι ξέρανε οι άνθρωποι. Δεν γίνεται. Δηλαδή στην Τιθωρέα, που είναι στο αλυσμονί του, στην αλυσμονιά, πόσα λεφτά να φαντάζεται ο ληστής ότι μπορεί να έχουν στα ταμεία του, στο υποκατάστημα.

συνέλαβαν λοιπόν ηλικίες 33 ετών και κάτω, σε σημασμένοι για ναρκωτικά, αθλητική βία. Έχουν καταγραφεί και γεγονότα με επεισόδια με αστυνομικούς. Είναι καλά παιδάκια όλοι αυτοί. Αλλά στην τη θωρέα, στην κάτω τη θωρέα, ούτε καν στην πάνω τη θωρέα, στην κάτω τη θωρέα.

Ο Κερίδης βρήκε και είπε ότι η καλύτερη είναι η αυτοδυναμία, βεβαίως, η καλύτερη λύση. Αλλά αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, τότε η καλύτερη λύση από όλες τις υπάρξεις είναι να συγκυβερνήσουμε με το Πασόκ. Είπε ο Κερίδης τώρα.

Ο αγαπημένος Ντόναλντ Καροτομάλης πρόκειται να πάει αύριο στο Πεκίνο, μια επίσκεψη που αναβλήθηκε νωρίτερα λόγω του πολέμου με το Ιράν. Πάει να συζητήσει τις εμπορικές σχέσεις και τον πόλεμο στο Ιράν με τον Κινέζο ομολογό του, το Xi Jinping. Και είμαστε σίγουροι ότι θα παροτρύνει το Πεκίνο να χρησιμοποιήσει όλη την επιρροή που έχει για να πείσει και να πιέσει το Ιράν να συνάψει συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Γι' αυτό πάει τώρα εκεί. Σου λέει δεν τα κατάφερα εγώ, θα πάω στον σχιζομάτι που είναι και φίλος γενικότερα του Ιράν για να τους ψήσει να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία που εγώ άρχισα ως ηλίθιος και δεν μπορώ να τη σταματήσω. Από τη μια θέλει να βρει έναν τρόπο να σταματήσει τον πόλεμο, από την άλλη τους βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ τους Ιρανούς και την Τεχεράνη ότι είστε σκουπί, ότι είναι σκουπίδια αυτά που μου λέτε και τέτοια. Εντάξει, λίγο σοβαρότητα και εκεί δεν θα έβλαπτε. Αυτό το ντρόν στη Λευκάδα μας έχει κάτσει στο λαιμό. Ο Δένδιας είπε ότι είναι ουκρανικό. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Το θαλάσσιο μη επανδρομένο όχημα στα ελληνικά χωρικά ύδατα της Λευκάδας, παιδιά, να βρεθεί ξαφνικά. Τι να πω, μιλάμε για ελευθερία και ασφάλεια της ναυσιπλοείας και να τώρα. Εξαιρετικά σοβαρό είναι πραγματικά. Να μην ξέρεις από πού θα σου έρθει να πηγαίνεις για μπάνιο στα ελεύθερα ελληνικά ύδατα και να πέφτεις μπροστά σε ντρόουν οπλισμένο με όπλα. Οπλισμένο με όπλα, ναι, με τι θα ήτανε, με καρότα. Ενώ επανδρομένο με όπλα, ώστε και εκρηκτικά έτοιμο ανά πάσα στιγμή να σκάσει. Θα μου πεις πόλεμο έχουμε παντού. Άντε πια με τα ηλεκτρικά πατίνια. Ξέρεις ότι βλέπω από προχθές ανθρώπους με πατίνια και κατεβαίνω και τους βρίζω στον δρόμο. Μεγάλους, μικρούς. Πρέπει να υπάρξει ένα κοινωνικό κίνημα, παιδιά, εναντίον των πατινιών, ειλικρινά. Στηροποιούνται, λέει, τα μέτρα κτλ. Ψηφιακή ταυτοποίηση κτλ. Απαγορέψτε τα πατίνια, μόνο.

Ξέρεις πώς είναι το ποσό που ξέχασε να δηλώσει ο λογιστής του Ανδρουλάκη καταθέσεις στο εξωτερικό? Πόσο νομίζεις ότι είναι αυτό το ξεχασμένο ποσό? Είναι 1 εκατομμύριο ευρώ, ρε φίλε, δεν είναι τίποτα φοβερό. Είναι χρήματα που είναι κατατεθειμένα σε 5 λογαριασμούς που έχει σε τράπεζα του Βελγίου από τότε που ήταν ευρωβουλευτής ο Ανδρουλάκης. Ναι ρε παιδί μου, τα ξεχνάς, δεν είναι, τα ξέχασε ο Ανδρουλάκης.

Πάντως κρατάνε πάρα πολύ κλειστά τα χαρτιά τους στο Πεντάγωνο σχετικά με τον ντρόουν στη Λευκάδα. Νομίζω ότι είναι πιο σοβαρά τα πράγματα που θέλουν να καταλάβουμε και αφήνουν να εννοηθεί. Δηλαδή ρωτάνε δημοσιογράφοι και η απάντηση είναι δεν μπορούμε να σας πούμε. Και είναι λογικά. Λογικά όλα αυτά, γιατί είναι εθνική ασφάλεια, ρε φίλε. Κάτσε τώρα.

Φαντάζομαι ότι μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες και μάθουμε την προέλευση του σκάφους αυτού, τότε θα γίνουν τα πάντα, θα γίνουν διαβήματα σε πρέσβεις, καταγγελίες και τέτοια. Δεν είναι απλό, δεν είναι απλή ιστορία. Και αφού ταυτοποιήσαμε ότι είναι ουκρανικό, άμα το ζητήσουν πίσω, τι θα κάνουν, θα το δώσουμε τον ντρόν. Μαθαίνουμε από τη στήλη στο Mono News, το Room 301 του Νίκου Χασαπόπουλου, ότι έχουν πυκνώσει το τελευταίο διάστημα οι επαφές της Kimberly Guilfoyle με την ελληνική κυβέρνηση και ιδιαίτερα με το διπλωματικό γραφείο του Πρωθυπουργού, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών, την προετοιμασία της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Αθήνα και την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας. Επίσης, εκείνο που θέλει να πετύχει η Kimberly, τι είναι? Παρουσία της στην Ελλάδα, να έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα και να είναι η απόλυτη βασίλισσα, καταλαβαίνετε. Η Κίπερνη το έχει προαναγγείλει ότι επίκειται επίσκεψη του Πλανητάρχη στη χώρα, δεν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία, ούτε ημερομηνία, ούτε ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο. Το παλεύει το κοριτσάκι να έρθει εδώ πέρα ο Τραμπ. Χαρά που θα κάνουμε όλοι, να πάμε να τον υποδεχθούμε όλοι. Θα ξεχάσω εγώ που ο Ομπάμα λίγο πριν τελειώσει τη θητεία του ήρθε στην Αθήνα, θαύμασε την Ακρόπολη και... Θα ξεχάσω εγώ που ο Ομπάμα

Μάλιστα, φίλε μου, ουκρανικό το ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ναι. Και την ώρα που ο άλλος ετοιμάζεται να πάει στον Κινέζο για να μεσολαβήσει στο Ιράν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, εκτοξεύονται απειλές από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες και λένε αν μας επιτεθούν λέει ξανά θα αυξήσουμε στο 90% τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Που βέβαια ξέρετε τι σημαίνει σε επίπεδο 90% επιτρέπει την κατασκευή πυρηνικού όπλου. Αυτό.

Στη Μύκονο συνελήφθη 39χρονος για διακίνηση ναρκωτικών. Wow, έλα ρε φίλε, όχι ρε αλήθεια. Βρέθηκαν πάνω του 6.000 ευρώ, ροζ κοκαίνη, κάναβη και MDMA. Τι είναι αυτό? Κάποια μπουρδα τέτοια ναρκωτική ουσία είναι. Αλλοδαπός βεβαίως, έγινε χθες η σύλληψή του, δικογραφία κτλ. Κοκαίνη, κάναβη, ακατέργαστη, φιξάκια. Τι είναι τα φιξάκια? Ροζ κοκαίνη, MDMA, κινητά, ζυγαριές ακριβίας. Πρωτότυπο, πολύ πρωτότυπο.

Ένα περίεργο επεισόδιο συνέβη στην καρδιά του Αιγαίου όταν ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο ένα ελικόπτερο παρενόχλησε πλοίο της γραμμής. Ένα θρίλερ με ένα ελικόπτερο αγνώστων στοιχείων που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς πάνω από το πλοίο της γραμμής έχει προκαλέσει, η αλήθεια είναι, προβληματισμό. Βλέπουμε κάτι φωτογραφίες εδώ πέρα. Πετάει χαμηλά και παρενοχλεί το πλοίο. Ένα πλοίο που εκτελούσε δρομολόγια στα νησιά του Αιγαίου, ρε παιδιά. Με επικίνδυνους ελιγμούς. Τι είναι αυτό? Και ακόμα δεν έχουν βρει το ελικόπτερο και λένε αγνώστων στοιχείων. Φαντάζεσαι την εικόνα να παρενοχλεί το πλοίο το ελικόπτερο από πάνω. Εντάξει παιδιά, όλα είναι πιθανά σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι τίποτα πιθανό. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με πολύ Eurovision και πολύ περισσότερη Μαριάννα Εστρατίου. Ένα κορίτσι που το αγαπάμε όλοι, όχι μόνο για τη συμμετοχή της του Eurovision, γιατί είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά του χώρου, του πενταγράμμου, του ελληνικού. Ειδήσεις και μετά πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Βαμβρή. Η απόφαση για την ανέγερση νέου υπερσύγχρονου δικαστικού μεγάρου στην πόλη της Ρόδου ελήφθη χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Επίσης αποφασίστηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια για τις σωστικές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο ιστορικό κτίριο αλλά και για την μεταφορά του διοικητικού πρωτοδικείου και του αρχείου του εφετείου στο ανακαινισμένο από την περιφέρεια κτίριο του παλιού κτηματολογίου προκειμένου να απελευθερωθούν χώροι στο υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, η σύσκεψη εργασίας είχε ουσιαστικό και αποφασιστικό χαρακτήρα καθώς συνοδεύτηκε από συγκεκριμένο πλάνο και σαφή δέσμευση για την δημιουργία κατάλληλης και σύγχρονης στέγης για τις δικαστικές υπηρεσίες της Ρόδου, βάζοντας τις βάσεις για μια οριστική λύση σε ένα ζήτημα δεκαετιών. Όπως αναφέρει εξάλλου και σε σημερινή του ανάρτηση, η Περιφέρεια θα σταθεί αρρωγός σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού, όπου και όπως τη ζητηθεί από το Υπουργείο, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό και σταθερό της ρόλο στην προώθηση έργων που αναβαθμίζουν τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών στα νησιά. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής διότι δίνεται λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα, όπως είπε. Η λύση δόθηκε τόσο μακροπρόθεσμα με τη δημιουργία ενός νέου δικαστικού μεγάρου που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας νέας ψηφιακής εποχής στην δικαιοσύνη, όσο και βραχυπρόθεσμα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το υπάρχον δικαστικό μέγαρο, προκειμένου να είναι ασφαλές για την λειτουργία του. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr. Στη Ρόδο θα βρίσκεται αύριο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια για ενημέρωση και συντονισμό για την φετινή αντιπυρική περίοδο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 2 το μεσημέρι στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου όπου έχουν κληθεί οι Δήμαρχοι της Δωδεκανήσου και οι εθελοντικές ομάδες. Ενίσχυση μέσων, drones 24ωρης επιτήρησης, νέα πλωτά πυροσβεστικά μέσα και αυξημένη συμμετοχή εθελοντών έχει προβλεφθεί στο σχέδιο θωράκισης του Νοτίου Αιγαίου. Για πρώτη φορά φέτος θα σταθμεύουν σε Ρόδο και Νάξο ειδικά πλωτά μέσα τύπου Ραφνάρ του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν τη δυνατότητα τόσο πυρόσβεσης όσο και ταχείες μεταφοράς προσωπικού από νησί σε νησί. Παράλληλα, θα διατεθούν ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού σε Ρόδο και Νάξο, ενώ στη Ρόδο παραμένουν τα 3 αμφίβια αεροσκάφη και το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Σε διαβούλευση ως τις 25 Ιουνίου το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Το κείμενο θα παραμείνει αναρτημένο από τα δύο Υπουργεία έως τις 25 Μαΐου προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις και σχόλια από τους αρμόδιους φορείς. Κεντρικός άξονας σύμφωνα με τα Υπουργεία Τουρισμού και Περιβάλλοντος. Είναι η μετάβαση σε ένα τουριστικό μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος με ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και προστασία της βιοπικιλότητας. Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων υποδομών, η ενίσχυση οργανωμένων μορφών χωροθέτησης με σαφείς περιβαλλοντικές προδιαγραφές, καθώς και επιτάχυνση διαφανών και προβλέψιμων διαδικασιών αδειοδότησης. Η ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη χωρική εξισορρόπηση της τουριστικής δραστηριότητας με στόχο την μείωση των πιέσεων σε κορεσμένες περιοχές και την ανάδειξη νέων εναλλακτικών και θεματικών προορισμών. Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στον Ακραμίτη για να γίνει εκτίμηση της καταστροφής με το πρόσχημα της πυροπροστασίας από την διάνοιξη του μονοπατιού στην προστατευόμενη περιοχή, μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί καθότι πρόκειται για περιοχή ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, η οποία όχι μόνο εντάσσεται στο δίκτυο Natura, αλλά αποτελεί και καταφύγιο άγρια ζωής, αλλά και στην απαράδεκτη συμπεριφορά, όπως είπε, που έτυχε από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μιχάλη Θωμάτο, αναφέρθηκε μιλώντας στον Real Voice ο γεωπόνος Παναγιώτης Σταμάτης. Αρκετά σας ανεχτήκαμε και πολύ υπομονή κάναμε μαζί σας, του είπε απευθυνόμενος ο αντιδήμαρχος. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την διάνοιξη, τα κομμένα δέντρα και οι υπόλοιποι φυτικοί ύλοι εγκαταλείφθηκαν στιβαγμένα στην περιοχή σε μια έκταση κατά μήκος της διαδρομής 17.000 τετραγωνικών μέτρων. Και αυτή τη στιγμή ο Ακραμίτης είναι ένα εγκλωβισμένο βουνό στα χέρια κάθε πυρομανή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου Χρήστος Ροηλός στις καταγγελίες που διατυπώνονται από νοσοκομιακούς γιατρούς για την κατάσταση στο νοσοκομείο Ρόδου, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται συστηματικά η δημιουργία μιας ψευδούς εικόνας κατάρρευσης που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μιλώντας στον Real Voice, ο κ. Ροηλός απέδωσε τις καταγγελίες σε τρεις συγκεκριμένους γιατρούς, οι οποίοι, όπως είπε, βάζουν πάνω από το ιατρικό τους καθήκον το συνδικαλιστικό. Ο διοικητής της δεύτερης είπε, ισχυρίστηκε ότι το νοσοκομείο βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση των τελευταίων ετών, επικαλούμενος στοιχεία στελέχωσης και χρηματοδότησης. Το νοσοκομείο της Ρόδου έχει σήμερα 120 γιατρούς, ποτέ δεν είχε τόσους, δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε λόγο για πρωτοφανή στην προκήρυξη 23 θέσεων ειδικευμένων γιατρών που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Μετά την Τήλο και την Χάλκη, στην Ψέρυμο βρίσκεται σήμερα η πολυπληθής αποστολή της ομάδας Αιγαίου στο πλαίσιο του 32ου Διάπλου, με την συμμετοχή περισσότερων των 120 εθελοντών και 14 σκαφών. Η αποστολή ως τις 17 Μαΐου θα έχει βρεθεί ακόμη στους λειψούς του Σαρκιού, στην Κίναρο και το Κουφονήσι. Γιατροί από 20 διαφορετικές ειδικότητες, νοσηλευτές και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό προσφέρουν υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα προβλέπεται η παράδοση ιατρικού οπλισμού και αναλώσιμων στα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία. Στη δημοσιότητα δόθηκαν χθες τα ποθενέσχες των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους που αφορούν το οικονομικό έτος 2025, δηλαδή ως προς την χρήση του 2024. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα πραγματοποιηθεί 15 έως 17 Μαΐου στην Αθήνα, στο συνεδριακό χώρο Metropolitan Expo. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με κεντρικό μιλητή τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 55χρονος μεδαπός σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Ψαλίδη της ΚΟ, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και καρφώθηκε σε δέντρο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του άτυχου οδηγού από τα συντρίμμια του οχήματος. Την Τετάρτη 20 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου για το 2026 στις 12 το μεσημέρι. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟΜ με 13 θέματα στην ατζέντα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας και διαδικτυακά μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις αλλά και μια σχετική θολούρα λόγω της σκόνης ατμόσφαιρα να μην απασχολούν περαιτέρω. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις, γενικά στενής έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ ενδέχεται να ενισχυθούν στα δυτικά και νότια νησιά του νομού, συγκεκριμένα στην Αστυπάλαια, την Κάσο και την Κάρπαθο. Θα κουμπίσουν μετά τα μεσάνυχτα κυρίως τα 4 με 5, ενδεχομένως για λίγο και τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις αλλά και σκόνη στην ατμόσφαιρα να υφίστανται. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές και από το μεσημέρι βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε νέα μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 26, στα ορεινά από 14 μέχρι 24 και τέλος στην Ανατολική Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Δύναμη νερού. Πάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
7: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
8: Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή Real Blonde και στο ραδιόφωνο, στο οποίο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά και όλα είναι αληθινά. Όπως αληθινό είναι ένα εξοργιστικό περιστατικό, εξοργιστικό όμως, που διάβασα πριν από λίγο, έγινε στη Χαβάη. Ένας τύπος άρχισε να πετάει πέτρες, παιδιά, πέτρες σε φώκια. Ένας τουρίστας, έχει γίνει χαμός. Έχει ξεσπάσει μεγάλος άλλος στη Χαβάη, με έναν τουρίστα που πέταξε πέτρα σε απειλούμενη φώκια, και η φώκια έχει γίνει σύμβολο της ανάκαμψης του Μάουι μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023. Να φανταστείτε, είναι ενδεικτικό της οργής του κόσμου. Ένας κάτοικος της περιοχής πήγε και τον πλάκωσε στο ξύλο, τον ξυλοκόπησε κανονικά. Μα υπάρχει βίντεο που δείχνει κάποιον τουρίστα να πετάει πέτρες σε φώκια. Δηλαδή, πόσο σκατόψυχος μπορεί να είναι αυτός?

Δεν ξέρω αν με όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν στο πλανήτη η μουσική θα είναι εκείνη που θα μας σώσει. Θέλω να ελπίζω ότι έτσι είναι. Λίγες ώρες έχουν μείνει, κυρίες και κύριοι, για την επίσημη έναρξη της φετινής Eurovision. Έχουμε τον απόψινό πρώτο ημιτελικό. Και σήμερα εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά, σας το έχω πει από χθες. Θα μιλήσουμε με τη Μαριάννα Ευστρατίου, ένα κορίτσι. Τι να σας πω για αυτό το κορίτσι, έχει πάει για λογαριασμό της Ελλάδας στη Eurovision όχι μία αλλά δύο φορές ως κεντρική τραγουδίστρια και μία τρίτη στα φωνητικά με τους Bang. Έχει γράψει τη δική της ιστορία η Μαριάννα Ευστρατίου. Εμένα το τραγούδι της του 1994, το δικό σου αστέρι που πήρε την ένατη θέση ανάμεσα σε 22, είναι ένα από τα αγαπημένα μου και πάμε να το ξαναθυμηθούμε, παρακαλώ πολύ.

0: Αχ, να είχα και φωνή σαν τη Μαριάννα, τι ωραία. Μαριάννα μου! Μαριάννα μου! Δεν καταλαβαίνει τι. Δεν καταλαβαίνει τι έχω πάθει τόσα χρόνια με αυτό το τραγούδι, το υπέροχο. Το υπέροχο που είναι, σε γεμίζει άνοιξη, σε γεμίζει λουλούδια, σε γεμίζει καλοκαίρι. Που δεν είναι να πει, βρε παιδί μου, το super top, αλλά έχει μια συνταγή, βρε Μαριάννα, αυτό το τραγούδι που σου ανοίγει την ψυχή, χαμογελάει η καρδιά σου. Καλώς την.
1: Γεια σου, Νατάσα μου. Πολύ χαίρομαι που είμαι στη Ρόδο ξαφνικά.
0: Είδες τι ωραία που είναι να είσαι στη Ρόδο ξαφνικά, έστω και στο ραδιοφωνικό αέρα. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ, κορίτσι μου αγαπημένο. Μπορώ να σε λέω και Miss Eurovision, έτσι. Πρέπει να είσαι η μόνη που έχεις. Ναι.
1: Εντάξει, μην μου δώσετε αυτό το τίτλο. γιατί δεν θέλω άλλους τίτλους. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσο ωραία λόγια που έχετε πει για μένα και εσύ προσωπικά.
0: Μα τι λες τώρα, σ' αγαπάμε τόσο πολύ, έχεις γράψει στην καρδιά μας, κορίτσι μου, και το ξέρεις. Και όχι μόνο με το δικό σου αστέρι, μην κοιτάς που εγώ θεωρώ ότι το δικό σου αστέρι μαζί με 2, 3, 4 το πολύ άλλες ελληνικές συμμετοχές είναι οι top συμμετοχές μας στη Eurovision, το οποίο και για πολύ δύσκολες συνθήκες και για ελληνικό στίχο δεν πήγε καθόλου άσχημα, παιδιά. Ένατη θέση στους 22 το 94, όταν δεν μας ήξεραν ούτε στο χάρτη. Δηλαδή, μην τρελαθούμε.
1: Πράγματι.
0: Εξαιρετικό. Πράγματι. Τι θυμάσαι, πες μου από εκείνη τη, πριν πάμε στους Μπανκς την πρώτη. Πας το 1994, τι θυμάσαι, τι σου έρχεται στο νου.
1: Να σου κάνω μια μικρή διόρθωση, γιατί με την αθωότητα που σου μετέφερε το τραγούδι και τραγούδαγες και εσύ,
0: είσαι τρελή,
1: ένα μικρό παιδάκι.
0: Ναι.
1: Είναι το 1989.
0: Α, το 89 καλέ που λέω εγώ, το 94. Ναι, το 89. Το 89. Περίμενε, είχε γίνει το 87 με τους, το stop με τους bank και μετά το 89. Τι λέω, 90. Ναι, έχεις δίκιο. 89.
1: Το θυμάμαι. Να έχω πάει και το 94.
0: Θα ήθελα να έχεις πάει και το 94. Εν τω μεταξύ πήγες και το 96, δεν πήγες με το εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα. Ναι, γι' αυτό σου λέω, παιδί μου. Είσαι κανονικά Miss Eurovision. Δεν τις θέλω στους τίτλους.
1: Ναι. Να, συγγνώμη, θα διακόψω, γιατί δεν βλεπόμαστε και μιλάμε μία πάνω στην άλλη. Ενώ θα ήθελα να μην. Τι να σου πω.
0: Δεν πειράζει, αγάπη μου, θα τα πούμε όλα. Πες μου.
1: Εντάξει, ήθελα να πω ότι καμία σύγκριση με το Mr. Eurovision που είναι ο Τζόνι Λόγκαν. Γι' αυτό δεν θέλω να έχω τον τίτλο αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι, ναι. Εύκολα, ξέρεις τώρα.
0: Ωραία, Miss Greek Eurovision, κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, ναι, οκ.
0: για θυμίσου λίγο, για θυμίσου λίγο εκεί το 89.
1: Κοίτα, τι να θυμηθώ, η αγωνία που υπήρχε μέσα μου την ώρα του τραγουδιού, την ώρα που ήμουνα πάνω στη σκηνή, είναι μια αγωνία που δεν την είχα ξαναζήσει.
0: Ναι.
1: Παρόλο που είχα βρεθεί σε πολλές συναυλίες, είχα τραγουδήσει στο Ολυμπιά με την ομάδα του Γιώργου Νταλάρα, της Τάνιας Τσανακλίδου, της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Mm-hmm. Τραγούδισα εκεί περίπου 40 φορές στο Ολυμπιά. Ήτανε παραστάσεις που γίνανε από το Υπουργείο τότε, οργανώθηκαν με εξαιρετική βέβαια την Άννα Νταλάρα, που είχε την επίβλεψη όλων των πραγμάτων. Ήταν κάτι καταπληκτικό. Λοιπόν, το άγχος που είχα το 1989 δεν το είχα ούτε στο Ολυμπιά.
0: Ναι. Λογικό μου ακούγεται. Πάρα πολύ λογικό. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Η επαφή σου με τον Τζόνι Λόγκαν, εσύ τον γνώρισες τον Τζόνι Λόγκαν?
1: Ναι, τον γνώρισα βέβαια από κοντά. Μιλήσαμε, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε όταν ήρθε στην Ελλάδα. Όταν τη χρονιά τότε που βγήκε πρώτος με το Hold Me Now, απλά ήμασταν στο Green Room όλοι μαζί, κοιτιόμασταν, γελάγαμε.
0: Ναι, ωραίες στιγμές μου, ωραίες στιγμές. Πολύ ωραίες στιγμές.
1: Πολύ ωραίες στιγμές, γιατί βρε παιδί μου, δεν υπήρχε αυτή η δύσκολη ατμόσφαιρα που υπάρχει τώρα στην εποχή μας.
0: Ναι.
1: Και σκέφτομαι με όλα αυτά, σκέφτομαι και τη σημερινή βραδιά που διαγωνίζεται η Ελλάδα με τον Ακύλα.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο διαφορετικά τα πράγματα, είναι τόσο πολυμορφικά.
0: Θα πάμε λοιπόν στο από τότε, το τόσα χρόνια μετά, τι έχει αλλάξει στη Eurovision, και εσύ είσαι από τους ανθρώπους που δικαιούται να μας πει την άποψή της για το τι έχει συμβεί. Ναι. Είναι άλλη Eurovision πια τα τελευταία χρόνια. Α, εντελώς ναι. αλλαγμένος ο διαγωνισμός. Είπες πριν για τη δύσκολη ατμόσφαιρα και τη δύσκολη κατάσταση, γιατί έχουν εμπλακεί γεωπολιτικά, πόλεμοι, κάποιες χώρες δεν θα παρουσιάσουν τον διαγωνισμό. Ωστόσο, Μαριάννα μου, παραμένει ο κορυφαίος μουσικός διαγωνισμός παγκοσμίως, σε όλο τον κόσμο.
1: Ευτυχώς ναι. που υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός, γιατί δίνονται μεγάλες ευκαιρίες σε πάρα πολλούς ανθρώπους, ναι. Σε συνθέτες, στιχουργούς, χορευτές και βεβαίως τραγουδιστές, αλλά και σε παραγωγούς. Ταυτόχρονα πίσω από όλα αυτά υπάρχουν δισκογραφικές εταιρείες και τα λοιπά, που τώρα λέγεται πάλι αλλιώς. Του είπα, ξέρεις Δίκο, έχω στείλει ένα τραγούδι στο διαγωνισμό της Eurovision. Α, μου λέει, ήρθε μαζί. Ξέρεις, συμβαίνουν αυτά.
0: Βέβαια συμβαίνουν αυτά. Πριν πάμε στο σήμερα ναι. και στον Άκη, καταρχάς να υποθέσω ότι κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια, παρακολουθείς Eurovision.
1: Ναι, σχεδόν πάντα παρακολουθώ, αν όχι όλες τις βραδιές, παρακολουθώ οπωσδήποτε την τελική.
0: Τον τελικό, όπως όλοι. Η πρώτη επαφή ήταν με το Stop το 1987 ναι. και το Φάνο, τον καλή, τους Bank τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ ήσουν πιο εξοικειωμένη μετά όταν πήγες, γιατί είχες πάρει το βάπτισμα.
1: Κοίτα, ήταν όμως κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Ναι, γιατί... που έκανες φωνητικά.
1: Ναι, έκανα φωνητικά, είχα τραγουδήσει στο δίσκο πριν περάσει το τραγούδι.

0: εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον η Bank. Οπότε ήταν κάτι, ξέρεις, σαν φυσικό επακόλουθο να πάω μαζί τους.
1: Έγραψε και αυτό μεγάλη ιστορία, το stop.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Πάμε να ακούσουμε λίγο, έτσι να πάρουμε μια γεύση, να θυμηθούμε.
0: Πάμε.

0: Και αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, όπως και το δικό σου Αστέρι, μου κάνουν εποχή αθωότητας, χαράς, γέλιο, σε γεμίζουν αισιοδοξία, δεν σε προβληματίζουν, δεν σε αγχώνουν. Και τελικά ο ρόλος της μουσικής και του τραγουδίου ποιος είναι, ρε παιδιά, ειδικά στις μέρες μας, αυτός δεν είναι. Γι' αυτό λέω ότι εγώ πλέον έχουμε χάσει αυτό το, δεν ξέρω, την αθωότητα, τη χαρά της μουσικής. Μου φαίνεται πολύ βαριά η ατμόσφαιρα. Πλέον.
1: Ναι, έχεις δίκιο, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, ναι. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι κάτι, ναι, που έκανε εμένα να με κερδίσει ο Ακύλας με το Φέρτο. Είχε και έχει αυτή την παιδική αθωότητα, τον παιδικό αφορμητισμό,
0: ναι.
1: Έχει ένα ταλέντο να κάνει τον εαυτό του, να τον δείχνει ακριβώς αυτό που είναι, χωρίς να φοβάται, χωρίς τίποτα, και ξέρεις τι άλλο είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλος ο κόσμος τον έχει αγαπήσει. Αυτό το παιδί αποπνέει αγάπη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι σημαίνει και αυτό για μένα προσωπικά? Σημαίνει ότι από μωρουδάκι οι γονείς αυτοί έδωσαν τόση πολύ αγάπη σε αυτό το παιδί, που είναι ανεξάντλητη στον ίδιο τώρα πια μέσα του, και γι' αυτό τον αγαπάει και όλος ο κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος τον αγαπάει. Εγώ θα διαφωνήσω, και εγώ και ο Πέρης, εδώ οι χολήπτους μου, διαφωνούμε για το τραγούδι.
1: Γεια σου Πέρη.
0: Γεια σου Πέρη. Λοιπόν, διαφωνούμε για το τραγούδι, γιατί κοίτα, άνθρωποι που έχουμε αγαπήσει το δικό σου Αστέρι, την Άνοιξη, του Λούκα Γιώρκα, μας φαίνεται πάρα πολύ ξένο αυτό. Εμένα, ρε εσύ, καταλαβαίνω όλα αυτά που λες, και είναι συμπαθέστατος ο Ακύλας και μια χαρά, και μέσα στην τρέλα του και μέσα στην αγάπη που λες που αποπνέει όλο. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορώ, ρε εσύ Μαριάννα, να δεχθώ ότι αυτό το τραγούδι και αυτός ο στίχος εκπροσωπεί την Ελλάδα στη Eurovision. Sorry κιόλας, ρε παιδιά.
1: Ναι, καταλαβαίνω την άποψή σου απόλυτα. Εμένα, από την άλλη μεριά, που είμαι μια τραγουδίστρια και μουσικός, που έχω σπουδάσει κλασική μουσική.
0: Ναι, και έχεις και μια μεγάλη καριέρα, βέβαια.
1: Ναι, όποια και αν είναι αυτή, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Εμένα με ενθουσιάζει και νομίζω ότι τραγουδάει και πάρα πολύ καλά. Αυτό που κάνει δεν είναι εύκολο, αυτό που κάνει με τις δύσκολες ξαφνικές μικρές λέξεις και τις κινήσεις αυτές που κάνει. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό είναι κάτι όμως που το ξέρει μόνο ένας τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Και βέβαια, με αφορμή τον Ακύλα, να πω ότι υπάρχει ένα, πώς να το πω, από μέρους μου ένας σεβασμός για όλους αυτούς που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα μας ή τις χώρες τους στον διαγωνισμό αυτό της Eurovision. Διότι δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι κάτι εύκολο, ακόμα και να έχεις από πίσω σου εταιρείες, παραγωγούς, λεπτά, χορηγούς, ρούχα, δεν ξέρω τι. Δεν είναι κάτι εύκολο. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θαυμάζω όλα τα παιδιά. Ήθελα να προλάβω να το πω αυτό.
0: Ναι.
1: Και όλους τους μεγάλους, μικρούς, νέους και γέρους, οποιουσδήποτε έχουν.
0: Ναι, είναι μεγάλο εγχείρημα. Δεν είναι απλό να πας να βρεθείς στη σκηνή με εκατομμύρια τηλεθεατές σε ένα τόσο απαιτητικό μουσικό σόου. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά θα μας επιτρέψεις κάποιοι να έχουμε τις αντιρρήσεις μας και, το γούστο μας. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ. Και πρώτο να έρθει, που όλοι λένε θα έρθει πρώτο, δεύτερο. Τώρα είναι και τα προγνωστικά στη Eurovision. Εμένα, ακόμα και αυτό, ρε εσύ Μαριάννα, που γίνεται τα τελευταία χρόνια με τις στοιχηματικές και με ενοχλεί. Με ενοχλεί. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, ποιος έρχεται πρώτο εκεί, βάζουμε στοιχήματα εκεί. Το θέμα είναι να ανέβουν οι άνθρωποι να τραγουδήσουν, να χαρεί ο κόσμος, να ψηφίσει ποιο θεωρεί το καλύτερο. Έχουν γίνει και έκτροπα πολλά τα τελευταία χρόνια στη Eurovision, και μιλάω για μουσικά εκτρώματα. Μην πεις ότι δεν έχεις δει μουσικά εκτρώματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που μόνο τραγούδια δεν είναι. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Έχει αλλοιωθεί ο διαγωνισμός. Έχει αλλοιωθεί. Εσένα, από τα τραγούδια, τα ελληνικά που πήγαν πέραν των δικών σου, ποιο ήταν εκείνο που σ' άρεσε, ποια έχεις ξεχωρίσει?
1: Κοίτα, έχω ξεχωρίσει οπωσδήποτε την Κλεοπάτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν πάρα πολύ καλή σε μια δύσκολη εποχή για την Ελλάδα όταν πήγε. Έχω ξεχωρίσει την την Άνοιξη.
0: Βέβαια.
1: Πώς είναι κρούτσικος, ναι. Πάρα πολύ. Σαν τραγούδια λέω τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά σαν καλλιτέχνες έχω ξεχωρίσει πάρα πολλούς.
0: Ναι.
1: Μεταξύ αυτών, επειδή σε άκουσα κιόλας, είναι και ο Αλκαίος, είναι και ο Ρακιτζής που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Α, σου άρεσε και ο Ρακιτζής. Είχε δημιουργηθεί μεγάλος άλλος τότε με τόσο αγαπώ του Ρακιτζή. Ναι.
1: Εντάξει, γιατί δεν πήγαν τα πράγματα καλά πάνω στη σκηνή.
0: Ναι, εγώ αυτό θέλω να πω, ότι δεν έχει σημασία, παιδιά, ή έχουμε πει ποιος είναι ο τρόπος που ψηφίζουν στην Eurovision. Αν είναι ένα καλό τραγούδι, είναι ένα καλό τραγούδι. Δεν έχει σημασία πώς ναι. θα πάει. Καλό είναι να πάει καλά, δεν το συζητώ. Όλοι αυτό θέλουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι χάνει την αξία του ένα καλό τραγούδι. Έχουμε δει και πολλά τραγούδια να κάνουν καριέρα που δεν έχουν βγει πρώτα, έχουν βγει δεύτερα. Και τρίτα και τέταρτα και πέμπτα.
1: Α, βέβαια, αυτό είναι το άλλο θέμα της Eurovision, ότι κάποιοι, μάλλον ο κόσμος, οι επιτροπές επιλέγουν πρώτο, για πρώτο κάποιο τραγούδι, ναι. όμως επιτυχία μπορούν να κάνουν άλλα 10 που είχαν έρθει 20.
0: Ακριβώς. Μα η ουσία τελικά για μένα δεν είναι η πρωτιά έτσι όπως έχει γίνει. Είναι να ακουστούν τα τραγούδια και θα πάρουν το δρόμο τους και την πορεία τους στην παγκόσμια ναι. μουσική σκηνή έτσι κι αλλιώς. Θα το βρει ναι. το δρόμο του το καλό τραγούδι έτσι κι αλλιώς. Έρχεται λοιπόν κάποια στιγμή για να κάνουμε και τις εναλλαγές μας, γιατί ναι. Δεν είναι το θέμα μας μόνο η Eurovision, είναι κυρίως η Μαριάννα Ευστρατίου, που κάνεις ένα τραγούδι που όχι απλώς έγραψε ιστορία και έγινε χαμός. Και δεν είναι άλλο από το Talk About Love. Δηλαδή, τι ήταν και αυτό. Μας πέθανες.
1: Τι ήταν αυτό.
0: Τι ήταν και αυτό.
1: Με το διπλωμένο, τον Κώστα.
0: Φανταστικό. Και... μας γέμισες χαρά και διάθεση χορευτική. Λες και έχεις μια μαγική συνταγή. Πάμε να ακούσουμε λίγο Talk About Love.
1: Πάμε.

0: Άλλη μια υπέροχη στιγμή. Υπέροχη στιγμή που κάνατε. Ναι, τη ναι. Χορεύαμε καλοκαίρια, χειμώνες με αυτό το τραγούδι. Το κουνιόμασταν ρυθμικά στο Talk About Love. Έχεις και εσύ στη φαρέτρα σου ένα σωρό πράγματα, ρε παιδί μου. Βέβαια, να πω ότι έχεις κάνει και έχουν σημαδέψει την καριέρα σου όχι μόνο οι νεότεροι, αλλά και ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίμης Πλέσας. Έχεις κάνει την πορνογραφία με μουσική και τραγούδια στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Έχεις συνεργαστεί με τον Μίμη Πλέσα. Γενικώς έχεις μια πάρα πολύ γεμάτη, δεν είναι Eurovision δηλαδή που σε ολοκλήρωσε ή σε ανέδειξε. Έχεις μια μακρά πορεία σε αυτό το χώρο για την οποία λογικά εμείς είμαστε περήφανοι. Ελπίζω να είσαι και εσύ για όλα αυτά.
1: Είμαι. Αλλά ναι, είναι πάρα πολλά όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γεμίσει τη ζωή μου. Δηλαδή και ο Διονύσης Αβόπουλος με τα τραπεζάκια έτσι, που με έβαλε και τραγουδήσαμε αυτό το κομμάτι σαν ντουέτο.
0: Ναι.
1: Αλλά τι να πω. Με όλο τον κόσμο δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν, που σίγουρα θα ξεχάσω. Εν τω μεταξύ μπερδεύω και τη γλώσσα μου, γιατί μίλαγα στα τηλέφωνα αρκετά πιο πριν στα αγγλικά, λίγο πιο πριν στα γερμανικά, οπότε...
0: Είσαι και πολύγλωση, τι να σε κάνουμε.
1: Εντάξει, όχι, τρεις γλώσσες ξέρω. Βέβαια λίγο τα ιταλικά μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Ναι, αλίμονο. Και εγώ αγαπάω και τις γαλλικές και τις ιταλικές συμμετοχές γενικά, πάντα στη Eurovision. Μίλησες δηλαδή.
1: Μίλησες για μένα τώρα, αυτό ήθελα να πω.
0: Για
1: δεν
0: πες.
1: Υπάρχει ιταλική συμμετοχή που να μην μου άρεσε.
0: Έτσι.
1: Και οι γαλλικές μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι κάτι που, εντάξει, έχει σχέση με το ελληνικό συνέστημα.
0: Ακριβώς.
1: Την ελληνική μας φύση.
0: Το έχεις ακούσει το φετινό της Ιταλίας?
1: Ναι, ναι.
0: Μα δεν είναι υπέροχο?
1: Είναι ωραίος, είναι πολύ ωραίος.
0: Είναι ωραίος, είναι ωραίος. Η Ιταλία έχει αυτή την παράδοση. Ρε Σιπέρι, κάνε μου μια χάρη. Πάμε να ακούσουμε. Έχουμε τη Μαριάννα. Δεν γίνεται. Πάμε να ακούσουμε και το εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα. Γιατί πήγε στη Eurovision να πει σε όλο τον κόσμο μια αλήθεια. Ότι εμείς εδώ, παιδιά, όλο το χειμώνα ανοιξιάτικα φοράμε. Πάμε.

0: Τα βάζω από λίγο το καθένα γιατί θέλω να προλάβω να τα ακούσουμε όλα. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, το σφάζω το τραγούδι, αλλά δεν μπορώ. Δεν πρέπει να έχω και το χρόνο για να μιλήσω και μαζί σου. Είναι τόσο ωραία. Ρε παιδάκι μου, ακούω τα τραγούδια σου και αυτό τώρα το εμείς φοράμε το χειμώνα νησιάτικα και είσαι σαν τρυφερή νεραϊδούλα με ωραία φωνή. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Μην τα πει στον αέρα αυτά, γιατί εντάξει, άστο.
0: Εντελώς στον αέρα τα λέω. Τι εννοείς. Εντελώς στον αέρα.
1: Νόμιζα ότι μιλάμε.
0: Όχι αγάπη μου, στον αέρα είναι όλα εδώ. Γιατί είμαστε ο real voice, όλα είναι αληθινά. Real είναι όλα. Και πραγματικά είσαι σαν νεράιδα με μαγική φωνή. Αυτό έχω στο μυαλό μου εγώ. Πρέπει όμως εδώ να μην αφήσουμε και απ' έξω ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ζωής, όχι μόνο της δικής σου αλλά και όλων μας, που λέγεται Μίμης Πλέσας. Και έχω διαλέξει το μου λες.
1: Μου το έκανε ο Μίμης σε ένα CD που ήταν 14 μπαλάντες και μάλιστα έχω και ένα ντουέτο με τον Δάκη, με τον Γιάννη Κούτρα, ένα άλλο, δύο ντουέτα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ήταν μπαλάντες που έφτιαξε ο Μίμης, τώρα το μου λες, νομίζω ότι το είχε κάνει μαζί με τον Αντώνη τον Πλέσα.
0: Ναι.
1: Και το πρέπει να πούμε ότι η Κρίστη Στασινοπούλου το 1983 το είπε καταπληκτικά. Πολύ δύσκολες συνθήκες τότε, φαντάζεσαι.
0: Φαντάζομαι, όχι απλώς φαντάζομαι.
1: Πράγματα.
0: Ωραία. Μπορούμε να τα ακούσουμε το μου λες.
1: Εγώ θέλω πολύ.
0: Και εμείς πάμε.

0: Νοσταλγία, νοσταλγία, χαρά. Ένα τραγούδι με τη σφραγίδα του Μίμη Πλέσα. Και την υπέροχη ερμηνεία τη δική σου. Πότε είπες τέλος?
1: Τι μου πες, δεν κατάλαβα.
0: Λέω, πότε είπες τέλος, σταμάτησαν? Πότε ήταν το τέλος, ότι δεν... τέλος με το τραγούδι?
1: Κοίτα, δεν είπα ποτέ τέλος. Μόνο διάλειμμα είπα, να σου πω γιατί.
0: Γιατί?
1: Θυμάμαι τον εαυτό μου από 4 ετών να τραγουδάω ολόκληρα τραγουδάκια παιδικά, και μάλιστα στα γερμανικά. Έλεγα την Άγια Νύχτα, γιατί είχα πάει και σε γερμανικό νηπιαγωγείο.
0: Ναι.
1: Να μην στα πω λόγο. Οπότε, ξέρεις, όταν δεν έχω κάτι, πώς να πω, να μου βάλει φωτιά για να το τραγουδήσω,
0: ναι,
1: δεν θέλω να κάνω κάτι.
0: Και είναι, ναι, γιατί άλλο... έχεις αυτή την πολυτέλεια, βεβαίως.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, την έχω. Επίσης, δόξα τω Θεώ που έχω συνεργαστεί με τόσο ωραίες στιχουργούς, όπως είναι η Ρο Τριγώνη, αλλά και που έκανε το «Εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα», αλλά και η Δήλη Σανιάνου που είναι και ποιήτρια, έχει πάρει και κάποια βραβεία, και τα δύο αυτά κορίτσια εγγράψανε πάνω στη μελωδία το στίχο, το οποίο είναι κάτι όχι απλό από ό,τι γνωρίζουμε. Και τις εκτιμώ πάρα πολύ. Επίσης έχω μεγάλη εκτίμηση για τον Αντώνη Παπά, που έχει κάνει και αυτός αυτά τα υπέροχα με την Ελίνα Κωνσταντοπούλου στη Eurovision, το Die For You.
0: Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Έχεις κάνει το Twist in My Sobriety από την Τανίτα Τικάραμ. Έχεις κάνει έχεις κάνει, δηλαδή, τη τέρατα έχεις κάνει. Και που το ανέβηκες και στη, μετά ήταν και, ανέβηκες στη σκηνή του Μάνου, για την πορνογραφία του Μάνου Χατζηδάκη. Είχες το ήσουν στο Nova Mood, το jazz συγκρότημα. Και τι δεν έχεις κάνει?
1: Εντάξει, αυτό το συγκρότημα ήταν κάτι που έφτιαξα για να μπορούμε να κάνουμε τα lives μας, και βέβαια τραγούδαγα τραγούδια από όλο τον κόσμο. Να πω ότι, ας πούμε, από το Μάνο Χατζηδάκη εξέλιξα τη λυρική άποψη του τραγουδιού, να το πω έτσι. Μέσω του Μίμη εξέλιξα περισσότερο την, πώς να το πω, την ελληνική...
0: Το χρώμα, το ελληνικό.
1: Ναι, ελαφρά μουσική, να το πω έτσι. Γιατί δεν έχω, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, δεν έχω αυτόν τον πρέποντα καημό που χρειάζεται για να πεις ένα ωραίο λαϊκό τραγούδι. Δεν το έχω αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε?
0: Αγάπη μου, δεν είναι όλοι για όλα. Μισό λεπτό. Εσύ είσαι καταξιωμένη και καταχωρημένη στο μυαλό μας ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής. Γιατί πρέπει να πεις, δηλαδή, το πετραδάκι, πετραδάκι και ένα λαϊκό? Δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει λόγος. Είσαι φτιαγμένη για άλλο στυλ μουσικής και έχεις μια φωνή που τα χρωματίζει υπέροχα. Να ακούσουμε και ένα τελευταίο, σας παρακαλώ πολύ, του Ανδρέα Λάμπρου, που είναι από τα τελευταία. Το «Όλα είναι μες στο μυαλό μας», γιατί τελικά όντως όλα είναι μες στο μυαλό μας.
1: Όλα, ναι, ναι.
0: Έλα, πάμε.

0: Φυσικά και όλα είναι μέσα στο μυαλό μας. Όσο για τα τραγούδια της Μαριάννας Ευστρατίου, είναι μέσα στην καρδιά μας. Εκεί που όλα τα υπόλοιπα είναι μέσα στο μυαλό μας. Σε είδα και στην Νανσούλα και στο Θανάση. Τι ωραία, ναι, ναι. Τι ωραία, δεν μένει παρά να σε δω και από κοντά. Για μένα σας ξαναλέω ότι το δικό σου αστέρι είναι από τις κορυφαίες στιγμές της ελληνικής εκπροσώπησης του Eurovision, όπως και το ότι, όχι επειδή είναι τώρα καλεσμένη εδώ και μιλήσαμε, αλλά είναι μέσα στην καρδιά μου πάρα πολλά χρόνια, γιατί έχεις αυτή την έκφραση της αθωότητας, της αγάπης, της ανεπιτίδευτης, της χαράς της ζωής. Είσαι η χαρά της ζωής 350 χρόνια να περάσουν. Δηλαδή πραγματικά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Νατάσα μου, πάρα πολύ.
0: Κορίτσι μου.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας σήμερα.
0: Να ευχηθούμε. Ναι. Με βαριά καρδιά, εγώ θα το πω αυτό, αλλά να ευχηθούμε.
1: Μωρέ, πες το.
0: Μωρέ, εντάξει.
1: Ό,τι η καρδιά θέλει, απλά πες το.
0: Εντάξει, θα το πω. Εντάξει, πάνω απ' όλα, Έλληνες, είμαστε το καλύτερο. Θέλουμε.
1: Ακριβώς.
0: Με το που κλείνουμε, να ξέρετε, μέχρι το δελτίο ειδήσεων, με το που κλείνουμε τώρα την εκπομπή με τη Μαριάννα Ευστρατίου, θα παίξουμε προς τιμήν της δύο τραγούδια που είναι τα αγαπημένα της, από τα αγαπημένα της του Eurovision. Θα παίξουμε το Hold Me Now του Johnny Logan και το Fairy Tale. Θα τα παίξουμε λοιπόν μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Για πάρτι σου ρε κορίτσι μου, γιατί σου αξίζουν τα καλύτερα. Σ' αγαπώ πολύ. Θα κουτσομπολέψουμε τη βραδιά της Eurovision πάλι.
1: Οπωσδήποτε, φιλιά.
0: Φιλάκια, γεια σου Μαριάννα μου. Φιλάκια.
1: Γεια, γεια.
2: Μέρα και η νύχτα το καλό και το κακό. Μέσα στο μυαλό μας.
0: Όλα παιδιά, όλα μέσα στο μυαλό μας είναι. Όλα. Εκτός από τη Μαριάννα και κάποιους άλλους που είναι μέσα στην καρδιά μας. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Θα πάμε Hold Me Now και με ποια σειρά θα τα βάλεις αγαπημένο μου παιδί?
3: Hold Me Now,
0: Johnny Logan και Fairy Tale. Πώς το λένε τον καλλιτέχνη του Fairy Tale, τον ξεχνάω.
3: Alexander Rybak.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από ωραίες στιγμές της Eurovision. Εμείς αύριο το μεσημέρι στις 12 θα είμαστε εδώ με Eurovision, τραγούδια που σημάδεψαν τον διαγωνισμό. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο δεΗ.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη, 12 Μαΐου σήμερα, με την έρευνα για τις διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην ένοπλη ληστεία της Τηθωρέας και με την απάνθρωπη μεταχείριση ασθενών με ψυχικές διαταραχές σε οικοτροφείο της Ηλίας. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες, για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα με λία 200.000 ευρώ. Μέσα σε λίγες ώρες η αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους, ενώ όπως δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το ελληνικό FBI τους παρακολουθούσε εδώ και καιρό. Έφεραν πάνω τους βαρύ οπλισμό και εξετάζεται η συμμετοχή τους σε άλλες ληστείες και ανατινάξεις σε ATM. Αναζητούνται άλλα δύο άτομα.
0: Σε επιφυλακή, οι υγειονομικές αρχές παγκοσμίως για τον Χανταΐο. Δύο αεροπλάνα με 28 επιβαίνοντες από το κρουαζιερόπλοιο προσγειώθηκαν στην Ολλανδία. Στο νοσοκομείο της πόλης Ναϊμέγγεν, όπου νοσηλεύεται ένας ασθενής, 12 εργαζόμενοι τέθηκαν σε καραντίνα.
1: Συνελήφθησαν στα Χανιά δύο αγόρια 17 και 16 ετών που φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές έναν ακόμη 20χρονο, αλλά και στους γονείς των ανήλικων.
0: Σε μηχανική υποστήριξη έχει τεθεί η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως δήλωσε ο Τραμπ. Φέρεται να εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου που κατέθεσε η Τεχεράνη, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου.
1: Ανεβαίνουν και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να αγγίζει τα 107 δολάρια το βαρέλι. Αν ο πολεμός συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του, είπε στον Real FM ο καθηγητής οικονομικών και διευθυντής στο ΙΟΒΕ Νίκος Βέτας.
0: Διπλωματική διάσταση λαμβάνει το θέμα με το οπλισμένο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει, όπως είπε, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας.
1: Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα, στην κορυφή ο κλάδος της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Σε ποιους τομείς οι μισθοί πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ, αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Πανελλαδική απεργία αύριο των εργαζομένων στο δημοσιοτομέα με αίτημα αυξήσεις στις αποδοχές και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας και κινητοποιήσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Τι θα γίνει με τα μέσα μεταφοράς.
1: Σοκ στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.
0: Πρώτος ημιτελικός της Eurovision απόψε με τη συμμετοχή και της Ελλάδας. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα διεκδικήσει μια θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά.
1: Στα αθλητικά δεν θα είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Super League ο Ντανιέλ Ποντένσε, που τραυματίστηκε στον κυριακάτικο αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
0: Η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό Δεσπόζη στο σημερινό πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής στον play-out της Super League. Ακόμη παίζουν και Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα, σέντρα στις 7 το απόγευμα και στις 3 αναμετρήσεις.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός, με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 7, μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Πτώση του υδραργύρου και τοπικές βροχές από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλείς Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, στην άνοδο της Βασιλίσσης Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από την παραλία Καλαμακίου μέχρι τη συμβολή με τη Λεωφόρο Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μεταφέρθηκαν οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε σε υποκατάστημα τράπεζα στην Τιθωρέα με λία περίπου 200.000 ευρώ. Οι αρχές έδρασαν άμεσα, καθώς 5 από τους συμμετέχοντες συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την εισβολή. Επάνω τους βρέθηκαν 2 χειροβομβίδες και το χρηματικό ποσό που είχαν αφαιρέσει. Άλλοι 3 δράστες, οι οποίοι κατήχαν βαρύ οπλισμό, συνελήφθησαν σε Αττική και Βιωτία. Εξετάζεται η συμμετοχή των 8 και σε άλλες ένοπλες ληστείες, ενώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής ορισμένων και σε επιπλέον άλλες έκνομες ενέργειες. Ακούμε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση και επιστρέφουμε.
4: Το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μία πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα για το πώς πρέπει να δουλεύουν οι υπηρεσίες μας. Όταν έχουν καλή οργάνωση, έχουν ικανό προσωπικό, όταν έχουν εξοπλισμούς και τεχνολογία και βεβαίως όταν συγκροτούν ομάδες στο πλαίσιο των υπηρεσιών, οι οποίες τελικώς έχουν ένα αποτέλεσμα καλό και ωφέλιμο για την κοινωνία. Αλλά σίγουρα αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν.
0: Ο Θεοδόσης Πάνου τώρα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για το πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη των σκληρών κακοποιών και τι εντόπισαν στα κρυσφύγετά τους.
5: Ακριβώς. Βαρύ οπλισμό είχαν στην κατοχή τους, σφαίρες, πάρα πολλά φυσίγγια αλλά και πυροκροτητές εντοπίστηκαν στα σπίτια που μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οι έρευνες. Τώρα πρέπει να σας πω ότι ήδη οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας του ελληνικού FBI έχουν ταυτοποιήσει τους 8 συλληφθέντες σε τουλάχιστον 11 ληστείες τραπεζών από την Πελοπόννησο μέχρι και την Στερεά Ελλάδα, ενώ και έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν οι αστυνομικοί και μια απόπειρα ανατίναξη σε ATM επίσης σε περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Τώρα το πιο σοβαρό κομμάτι είναι ότι οι 6 από τους 8 συλληφθέντες είναι γνωστοί στην κρατική ασφάλεια. Είναι γνωστοί γιατί συμμετείχαν σε καταλήψεις, κινούνται στις παρυφές συγκεκριμένου εξοκοινοβουλευτικού πολιτικού χώρου, φέρεται να έχουν πάρει μέρος σε επεισόδια κατά τη διάρκεια πορεών αλλά και διαδηλώσεων, και όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί και συνειρμούς. Εξού βέβαια και η δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη που έλεγε ότι μάλλον θα περνούσαν σε κάποιο άλλο επίπεδο. Μέχρι στιγμής πάντως και παρά τις εντατικές έρευνες δεν έχει διαπιστωθεί σχέση τους τουλάχιστον σε αυτή τη φάση των ερευνών με λεγόμενες ένοπλες οργανώσεις. Συγγνώμη, τώρα δεν ξέρουμε αν θα περνούσαν στην συνέχεια σε αυτό το τομέα, γιατί αυτό το θέμα το αφήνουν ανοιχτό. Αυτό το ενδεχόμενο το αφήνουν ανοιχτό οι πληροφορίες που μας έρχονται από την ελληνική αστυνομία. Τώρα, στις 4 το απόγευμα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα όλοι οι συλληφθέντες. Λογικό είναι ότι θα πάρουν προθεσμία τουλάχιστον 48 ώρων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στα πλαίσια αυτά αναζητούνται και άλλες 2 γυναίκες εκτός από τις 2 που έχουν ήδη συλληφθεί. Σχεδόν από αυτό φόρο τους έπιασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας του ελληνικού FBI, καθώς βρίσκονταν στην περιοχή πέριξ της Τιθωρέας για να πραγματοποιήσουν έρευνες. Πραγματοποιούσαν έρευνες για περιπτώσεις εκρήξεων σε ATM, ενώ παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι κάποιοι από τους ήδη συλληφθέντες ήδη βρίσκονταν στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, δηλαδή από πέρυσι τον Απρίλιο, τον Απρίλιο του 25. Γιατί? Διότι εκεί πραγματοποίησαν μια πραγματικά εντυπωσιακή ληστεία σε υποκατάστημα, σε τραπεζικό υποκατάστημα στην κατοχή Έτωλο Ακαρνανίας. Είχε προηγηθεί η αποτυχημένη ληστεία, επίσης όμως εντυπωσιακή, στην Δάφνη Καλαβρίτων, όπου εκεί οι κάμερες είχαν πιάσει 2 συγκεκριμένα άτομα, το ένα μάλιστα με καρό που κάμισο και γι' αυτό τον ονόμαζαν ο οπλοφόρος με το καρό, έτσι ήταν το προσωνύμιο που του είχαν δώσει οι ερευνητές του ελληνικού FBI. Άμεσα ειδοποιήθηκαν, αμέσως μετά τη ληστεία, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και σαν να γνώριζαν την διαδρομή κατάφεραν στο Ζενέο ευγειοτίας να εντοπίσουν το αρχικό αυτοκίνητο διαφυγής, το οποίο το είχαν
0: εγκαταλείψει
5: από τον Πειραιά. Αμέσως κατάφεραν να εντοπίσουν την διαδρομή και στο Αλεποχώρι να στήσουν μπλόκο, διότι προφανώς έγινε αντιληπτό ότι έφυγαν με άλλο αυτοκίνητο που το οδηγούσε γυναίκα. Δηλαδή είχαμε τους τέσσερις ληστές της τράπεζας στην Τηθωρέα, ο ένας από αυτούς έπαιζε το ρόλο του οδηγού, τους ανέμενε στο αυτοκίνητο το κλεμμένο από τον Πειραιά. Ο δεύτερος ήταν έξω από το τραπεζικό υποκατάστημα, ουσιαστικά ως φρουρός, παύλα, τσιλιαδόρος, και οι άλλοι δύο περίμεναν μέσα. Σε όλες τις ληστείες που έχουν κάνει, πρέπει να σας πω ότι ήταν αρκετά διαβασμένοι, διότι γνώριζαν τις ώρες του χρονοδιακόπτη που ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, γι' αυτά και τα ποσά ήταν μεγάλα. Άλλες φορές 400, άλλες φορές 200, σε άλλες περιπτώσεις 300.000 ευρώ. Μόνο σε μία περίπτωση πήραν 1.000 ευρώ στην Δάφνη Καλαβρίτων, εκεί στην πατρίδα μου, και αυτό γιατί μία υπάλληλος κατάφερε 40.000 ευρώ να της λύσει σε ένα κάλαθο απορριμμάτων, το οποίο δεν το κατάλαβαν αυτό οι ληστές. Οι δύο τώρα από τους συλληφθέντες φαίνεται να δραστηριοποιούνται και στην Πάτρα, σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο, και οι υπόλοιποι στην Αθήνα. Στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις από τον διοικητή του ελληνικού FBI, τον υποστράτηγο, τον κύριο Φώτη Ντουίτσι.
0: Εξετάζονται λοιπόν οι διασυνδέσεις και τον 8. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό αυτόπτη μάρτυρα που ήταν στο σημείο την ώρα της ένοπλης ληστείας.
6: Περίπου μισή ώρα αυτή, τη μισή ώρα είναι. 200.000 δεν είναι και φορτίο μεγάλο. Μπα, τα ρίξανε μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Ήταν δεσμίδα. Δεν υπολόγιζα ότι ήταν. Γιατί το ήρθε από πίσω μου, μέσκοψε λίγο και πήγε κατευθείαν εκεί. Και μετά το κατάλαβα μέσα, βέβαια, γιατί ήταν σε δίπλα το κοντάκι από το αυτόματο που ήταν. Τώρα ήταν καλά και εγώ. Ήταν και διπλωτευμένο το κοντάκι. Το ξεδίπλωσε και το πρότεινε προ τα ψηλά πάνω. Δεν μίλησε σε κανένα ούτε εκεί που πήγε αυτό που βγήκε που ήταν απέξω. Μετά από λίγη ώρα βγήκαν και άλλοι δύο και φύγανε.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και στο μέτωπο του Χανταϊού, το κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από τον ιό αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό το Ρότερνταμ, αφού πρώτα αποβιβάστηκαν και οι τελευταίοι επιβάτες. Ωστόσο, τα κρούσματα αυξάνονται. Ένας Ισπανός που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη βρέθηκε θετικός, ενώ ένας δεύτερος Αμερικανός που επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασε ήπια συμπτώματα. Την ίδια ώρα έχει σημάνει συναγερμό στην Ολλανδία, όπου 12 νοσηλευτές έχουν τεθεί σε καραντίνα, καθώς παρέκαμψαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά την νοσηλεία. Θα συνδεθούμε τώρα με την Τζέννη Κρυθαρά που έχει και περισσότερες πληροφορίες.
7: Μέχρι στιγμής σε Ελισάβετ έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι και αρκετά θετικά κρούσματα μεταξύ επιβατών και πληρώματος του Χόντιους. Μία Γαλλίδα επιβάτητα, η οποία αρχικά ανέφερε συμπτώματα που μοιάζουν με τις γρήπης και είχε ενημερωθεί από τους γιατρούς ότι η πιθανότητα επρόκειτο για άγχος, νοσηλεύεται τώρα με χανταϊό σε πολύ κρίσιμη κατάσταση σε εξειδικευμένη μονάδα νοσοκομείου στο Παρίσι. Ένας από τους 14 Ισπανούς που έχουν τεθεί επίσης σε καραντίνα διαγνώστηκε θετικός στο χανταϊό, ενώ υπάρχουν και τα 12 κρούσματα νοσηλευτών που παρέκαμψαν τα μέτρα ασφαλείας στο Άμστερνταμ και τώρα έχουν διαγνωστεί επίσης θετικοί σε αυτόν τον ιό. Άλλοι επιβάτες, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί και Γάλλοι, βρέθηκαν επίσης θετικοί, με μερικούς να μην εμφανίζουν συμπτώματα ή να έχουν πολύ ήπια συμπτώματα. Να πούμε πως η έλεγχη στο πλοίο ήταν αδύνατη λόγω έλλειψης των ταχύτατων PCR test για τον χανταϊό, και τα δείγματα αυτά έπρεπε να σταλούν σε ειδικά εργαστήρια στη Μαδρίτη με καθυστέρηση περίπου 24 ωρών. Η εκένωση, όπως είπες, του πλοίου των 120 επιβατών από 23 χώρες ολοκληρώθηκε αργά χθες το απόγευμα. Το πλοίο προχωράει προς το Ρότερνταμ με 28 μέλη πληρώματος και υγειονομικούς για απολίμανση. Και βέβαια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διευκρινίζει εκ νέου πως αυτός ο ιός δεν είναι ο νέος κορονοϊός, τονίζοντας ότι μεταδίδεται δύσκολα και απαιτείται παρατεταμένη στενή επαφή.
1: Πάντως, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα τις επόμενες ημέρες, ενώ η Γαλλία ζήτησε στενότερο συντονισμό των υγειονομικών πρωτοκόλων που εφαρμόζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτού του ιού. Τώρα, για τη συμπεριφορά του Χανταϊού μίλησε ο ευβιοπαθολόγος Γκίκας Μαγιορκίνης στην κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι προκαλεί μικροεξάρσεις.
8: Δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για το γενικό κοινό. Ο Χανταϊός είναι ένας ιός τον οποίο τον παρατηρούμε εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχουν μελέτες από το 1998 που δείχνουν πώς μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Η φυσική πηγή βέβαια είναι οι αρουραίοι και τα τροπτικά στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή στην Αργεντινή και στη Χιλή. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι προκαλεί μικροεξάρσεις, δηλαδή περιορισμένες αλυσίδες μετάδοσης. Μπορεί να φτάσουν και τα 30 και τα 35 άτομα σε αυτά τα γεγονότα που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο περιορίζεται είναι η εφαρμογή καραντίνας και οι απομονώσεις. Προφανώς και είναι δυνατή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά δεν είναι στο βαθμό που βλέπουμε, για παράδειγμα, στην COVID ή στην γρήπη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές στα Χανιά σε δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 16 και 17 ετών, τα οποία φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Εκτός από τους δύο ανήλικους, συνελήφθησαν οι γονείς τους και ένας 20χρονος που φέρεται να τους προμήθευε τις ναρκωτικές ουσίες. Λεπτομέρειες έχει η Κασιανή Βραχά.
9: Βασίλη, οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών απασχολούν το τελευταίο διάστημα τις αρχές για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε αυτή την περίπτωση όμως έγιναν μέσω διακίνησης ναρκωτικών. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε δύο ανήλικα αγόρια 16 και 17 ετών που επέβαιναν σε ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου λοιπόν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες με ποσότητα κάναβης, ζυγαριά ακριβίας και τρίφτης κάναβης. Μάλιστα, ο ένας εκ των ανηλίκων επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης. Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Από τις έρευνες στη συνέχεια προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι προμηθεύτηκαν την ποσότητα ναρκωτικών από τον 20χρονο, ο οποίος συνελήφθη στη συνέχεια αφού εντοπίστηκαν στο σπίτι του αντίστοιχα ευρήματα. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες των παιδιών 43 και 45. Ετών, για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων. Προανάκριση διενεργείται τώρα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπάρχει μεγαλύτερο κύκλωμα διακίνησης πίσω από τους τρεις συλληφθέντες.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Σε τεντωμένο σκηνή κρέμεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Τραμπ δηλώνει ότι η κεχηρία παραμένει μεν σε ισχύ, αλλά είναι πλέον σε μηχανική υποστήριξη, ενώ σύμφωνα με συνεργάτες του εξετάζει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πραγματοποιήσει ήδη στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
10: Ναι, καλό μεσημέρι. Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται η έφτρα στην κεχηρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να είναι και πιο εξοργισμένο από τον τρόπο που η Τεχεράνη διαχειρίζεται τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, οι στενοί του συνεργάτες δηλώνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει σοβαρά την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, οργισμένος για το συνεχόμενο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ και την ανόητη και εντελώς απαράδεκτη αντιπρόταση του Ιράν, όπως δήλωσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέσα στην Αμερικανική κυβέρνηση διαμορφώνονται δύο στρατόπεδα, ένα υπερστοχευμένων χτυπημάτων για να εξαναγκαστεί η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι και ένα υπέρ της διπλωματικής λύσης. Αρκετοί αξιωματούχοι αμφισβητούν ακόμα και το αν οι Πακιστανοί μεσολαβητές μεταφέρουν επαρκώς τη δυσαρέσκεια του Τραμπ, πιστεύοντας ότι μοιράζονται μια πιο θετική εκδοχή της Ιρανικής θέσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες βράδυ εκ νέου με την Ομάδα Εθνικής Ασφαλείας. Ωστόσο, οι αποφάσεις δεν αναμένονται πριν την αναχώρησή του για την Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του. Από το Βάλε Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την κατάσταση απίστευτη αδύναμη. Ενώ από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος της Βουλής, Γκαλιμπάφ, απάντησε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο, ενώ ο εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, Εμπραχήμ Ρεζάι, κλιμάκωσε τη ρητορική, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης, το Ιράν μπορεί να εμπλουτίσει ουράνιο έως και 90% επίπεδο κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Την ίδια ώρα, αποκάλυψη της Wall Street Journal φαίνει στο φως ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν μυστικές βιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, με βασικότερο στόχο το δηληστήριο πετρελαίου στην Ίσο Λαβάν στις 8 Απριλίου, την ίδια μέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε την εκεχηρία.
1: Και λόγω αναταράξεων στην αγορά, καταλαβαίνουμε, Θανάση, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να διαθέσουν επιπλέον 53 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα τους, βαρέλια πετρελαίου εννοούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Στο ίδιο μήκος σχήματος να παραμείνουμε, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του μαύρου χρυσού τις τελευταίες ώρες λόγω της αβεβαιότητας, όπως ακούσαμε, που επικρατεί για το μέλλον της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Το αδιέξοδο στις συζητήσεις ΗΠΑ-Ιράν πυροδοτεί το κύμα ανατιμήσεων. Το μάρμαρο καλούνται όπως πάντα να πληρώσουν οι πολίτες, Δημήτρη Χριστούλια, που βλέπουν τις τσέπες τους να αδειάζουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Η σημερινή ακτινογραφία της αγοράς τι δείχνει?
11: Βασίλειο, όπως όλα δείχνουν, αναπόφευκτες πλέον θα είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, νέες αυξήσεις στα καύσιμα τις επόμενες μέρες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Τα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο, όπως είπες και εσείς, διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα $100 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή πλησιάζει τα 108, πάμε για $110 το βαρέλι, Βασίλη, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 5%. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περαμένει σταθερά η αμόλυτη βενζίνη, η τιμή της αμόλυτης βενζίνης κοντά στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο, συγκεκριμένα είναι στα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο σήμερα, ενώ αυξημένη είναι και η τιμή στο πετρέλαιο. Μάλλον στα ίδια επίπεδα είναι, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, και το τι τιμή στο πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 85 λεπτά το λίτρο. Να θυμίσω όμως, Βασίλη,
0: Σωτήριο, είναι η επιδότηση, Δημήτρη, και πρέπει να το θυμίσουμε, των 20 λεπτών.
11: Πολύ σωστά, αν δεν υπήρχε η επιδότηση και το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, θα ήταν 2 ευρώ και 5 λεπτά. Και όπως όλα δείχνουν, είναι μονόδρομος για να παραταθεί το μέτρο της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία και για τον μήνα Ιούνιο, να θυμίσω ότι λύγει στα τέλη Μαΐου. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους μεταφοράς, όχι μόνο για τους πολίτες, Βασίλη, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Μένει να δούμε, με έναν πληθωρισμό που είναι ήδη υψηλά, από τους ψηλότερους στην Ευρώπη.
0: Ένα κόστος, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, που μετακυλίεται και σε προϊόντα και σε υπηρεσίες.
11: Πολύ σωστά. Το ενεργειακό θέμα, το θέμα της ενέργειας, το θέμα των καυσίμων είναι πολύ σημαντικός και εδώ βλέπουμε ότι όσο δεν δίνεται ένα οριστικό τέλος στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όσο κυριαρχεί αυτή η αβεβαιότητα, το πετρέλαιο Brent κινείται συνεχώς πάνω από τα 104, 105, 106 δολάρια το βαρέλι και αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε όλη την αλυσίδα τη διατροφική των προϊόντων, από την παραγωγή και την εμπορία μέχρι την τελική κατανάλωση. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και με τις τιμές των προϊόντων. Ο πληθωρισμός ήδη είναι ψηλά και σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά προϊόντα. Να θυμίσω ότι και το φυσικό αέριο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η άνοδος ήταν κοντά στο 20% τον Απρίλιο και στο πετρέλαιο κίνηση πάνω από 30%. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ υψηλές τιμές. Όλα αυτά πολύ σωστά ανέφερες και κλείνω με αυτό. Μετακυλίονται στις τιμές των προϊόντων και θα μείνω και στα κρέατα, Βασίλη, διότι εκεί πραγματικά υπάρχουν, εντοπίζονται, καταγράφονται οι αυξήσεις των τιμών, οι οποίες φτάνουν έως και το 20%, όπως το μοσχάρι 19,2%, αρνί και κατσίκι 13,3% και 4% τα πουλερικά, Βασίλη.
0: Το κλίμα βεβαιότητας, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, επιτείνει την ανησυχία. Ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα και εντείνεται όσο διαρκεί ο πόλεμος, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Νίκος Βέτας, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
12: Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα. Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μια μαγική λύση, η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο. Αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, το θα έχει προκαλέσει μια επιβράδυνση των οικονομιών, όσον αφορά αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. Αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο.
1: Πάμε τώρα στη νέα τουρκική πρόκληση. Την επιστολή που απέστειλε η Άγκυρα στον ΟΗΕ, επιδιώκοντας να επιβάλλει τη δική της ονοματολογία για τα διεθνή περάσματα της περιοχής. Το κείμενο αυτό αποτελεί την αντίδραση της γειτονικής χώρας στην ελληνική ένσταση, που διατυπώθηκε στα τέλη Απριλίου στη χρήση του όρου τουρκικά στενά. Τι λέει η άλλη πλευρά, Νίκο Νανούρη?
13: Η τουρκική πλευρά, Ελισάβετ, χαρακτηρίζει την ελληνική παρέμβαση ως ατυχή, υποστηρίζοντας πως απέσπασε την προσοχή από τα ουσιαστικά ζητήματα και ότι εξυπηρετεί περισσότερο εσωτερικές σκοπιμότητες παρά τους στόχους της συζήτησης. Ήταν η αντίδραση της τουρκικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ με αφορμή την ελληνική παρέμβαση. Παράλληλα, να πούμε ότι η Άγκυρα δηλώνει ότι απορρίπτει σταθερά και πλήρως τους αβάσιμους ισχυρισμούς της Ελλάδας και επισημαίνει πως ο όρος τουρκικά στενά αποτελεί την καθιερωμένη γεωγραφική έκφραση που χρησιμοποιείται συλλογικά για τα στενά της Κωνσταντινούπολης και το στενό των Δαρδανελίων, τα οποία, όπως σημειώνει, βρίσκονται εντός και υπό την κυριαρχία της δημοκρατίας της Τουρκίας, ενώ καταλήγει λέγοντας ότι η ελληνική επιχειρηματολογία δεν έχει καμία βάση στο γράμμα, το πνεύμα ή το σκοπό της σύμβασης και προσθέτει ότι η Τουρκία εφαρμόζει τη συμφωνία σχολαστικά και αμερόληπτα επί 9 δεκαετίες.
1: Πάντως, Νίκο, η στάση αυτή ερμηνεύεται από αναλυτές ως μια προσπάθεια της Άγκυρας να απαγιώσει έναν όρο που περιέχει στοιχεία εθνικής κυριαρχίας πάνω σε διεθνή περάσματα, παρακάμπτοντας τις ιστορικές ονομασίες που αναγνωρίζει η διεθνής διπλωματία. Και όλο αυτό στον απόϊχο της πρωτοβουλίας της Τουρκίας να δρομολογήσει νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας.
13: Ένα νομοσχέδιο, Ελισάβετ, το οποίο φαίνεται πως θα έρθει τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με πληροφορίες φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας, καθώς αναφέρουν ότι με το νομοσχέδιο που γαλάζια πατρίδα, έτσι θα ονομάζει το νομοσχέδιο, έχει στόχο να θωρακίσει νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, να θεσπίσει τα όρια της Τουρκίας, στα αγορικά ύδατα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο στα 12 ναυτικά μίλια και στο Αιγαίο στα 6 ναυτικά μίλια. Ο στόχος, σύμφωνα με πάρα πολλούς αναλυτές, είναι να εμποδίσει οποιαδήποτε ενέργεια της Ελλάδας να επεκτείνει τα αγορικά της ύδατα πέρα των 6 ναυτικών μιλίων και να θωρακίσει νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν έντονη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες στηριγμένες σε εθνική νομοθεσία δεν έχουν απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εν τω μεταξύ, για την καταγγελία που έκαναν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ερντογάν, διότι θέλει να κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα, μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης από το ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
14: Εμείς πριν τρεις μέρες οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν, ετοιμάζεται να κάνει νόμο
15: για τα 6 μίλια του γαλάζια πατρίδα.
14: Της γαλάζιας πατρίδας. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούν ευθέως, σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το κάνουν εισήγηση κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν και αυτά τα πρόσωπα να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη φορά που ευθέως θεσμικό όργανο, και εγώ μάλιστα και ως αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών που είναι ο αρμόδιος για τα διεθνή, άρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία, είμαι βέβαιος το είδατε κι εσείς, και είμαι ηγέτη και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και ενοχλημένοι.
1: Αξιέπαινη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή. Ωστόσο, επισήμανε ότι θα χρειαστεί να δώσουμε μάχη για να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία.
16: Ναι, είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μακάρι να έχει καλό αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο περνάνε πιο εύκολα τα θέματα μας. Έχουμε τις συμμαχίες μας. Το πρόβλημα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είναι και αυτό που θα αποφασίσει τέτοιου τύπου κυρώσεις. Και η αλήθεια είναι, επειδή τώρα σας μιλώ από τη Ρώμη, όπου έχω έρθει για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ εδώ στην Ρώμη, το κλίμα δεν είναι αρνητικό για την Τουρκία, δυστυχώς. Πρέπει να το πούμε αυτό στον Έλληνα ακροατή. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες την βλέπουν ως πολύτιμο σύμμαχο. Και όσο διαρκεί αυτή η αναστάτωση στο Ιράν, τόσο θα έχει ευκαιρίες ο Ερντογάν να ισοφαρίζει τις όποιες αυθαιρεσίες του με τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη.
0: Εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας τον εντοπισμό του οπλισμένου θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου σε σπηλιά στη Λευκάδα. Επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και είναι ουκρανικό, είπε προσερχόμενο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Χρήστο Μαζανίτη δήλωσε ότι θα ενημερώσει για το θέμα τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας.
17: Και μάλιστα, όπως τόνισε, η παρουσία αυτού του USB, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια και της ναυσιπλοείας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, όπως το χαρακτήρισε, και μάλιστα ενημέρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος επιφυλάχθηκε να απαντήσει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα παραδοθεί ο φάκελος στο λιμενικό σώμα, γιατί αυτό είναι που έχει και την αρμοδιότητα πλέον της υπόθεσης, προκειμένου να παραδοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και να ασκηθούν περαιτέρω διώξεις.
1: Η επόμενη είδηση είναι άκρος σοκαριστική. Μιλάμε για τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η άλλη κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή της, καθώς μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Πώς φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία, Θεόδωση Πάνου?
5: Ακριβώς, διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, κυρίως μάλιστα το γεγονός ότι η μία κοπέλα που διαμένει στην πολυκατοικία και συγκεκριμένα σε διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου άφησε και ένα σημείωμα λακωνικό, το οποίο έλεγε «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πάρα πολύ», προφανώς απευθυνόμενη στους γονείς, μάλλον και των δύο παιδιών, οι δύο 17χρονες συμμαθήτες.
1: Άρα χωρίς να υπάρχει κάποια περαιτέρω εξήγηση.
5: Μέχρι στιγμής αυτό λένε ακριβώς οι πληροφορίες. Προφανώς όλα δείχνουν συνθήκες αυτοχειρίας. Θα δούμε όμως τι θα δείξουν και οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα, η μία 17χρονη επισκέφθηκε την έτερη 17χρονη, συμμαθήτριες και οι δύο, και φίλες, κολλητές. Στη συνέχεια, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, πήγαν μέχρι την διαχειρίστρια, ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας. Μάλιστα είχαν και τα ακουστικά μαζί τους, αυτά τα μεγάλα ακουστικά που φορούν τα παιδιά για να ακούν μουσική. Ανέβαιναν στην ταράτσα, άνοιξαν την πόρτα, την έκλεισαν, την κλείδωσαν την πόρτα για να μην υπάρχει πρόσβαση και στη συνέχεια βρέθηκαν στο κενό. Μάλιστα εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου που διαμένει μία από τις 17χρονες ήταν και ο αδελφός, ο οποίος αμέσως κατέβηκε κάτω και το θέμα που αντίκρισε προφανώς το έχει σοκάρει το παιδί. Η μία κοπέλα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και όλα δείχνουν ότι δυστυχώς έχει φύγει από την ζωή, κατέληξε δηλαδή, ενώ για την άλλη δίνουν μάχη οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως δεν είναι ιδιαίτερος αισιόδοξη, καθώς τα κατάγματα και οι ακρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, δυστυχώς όμως όλα δείχνουν αυτοχειρία και το ζητούμενο είναι ένα γιατί.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Θεοδόσιας. Ελπίσουμε ότι τουλάχιστον το δεύτερο κορίτσι θα τα καταφέρει στη μάχη που δίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα. Σε ποιους τομείς οι μισθείς πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
22: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
24: Καλημέρα.
25: Καλώς τον.
24: Θα ήθελα ένα...
25: Έφτασε.
24: Α, και...
25: Εννοείται.
24: Με...
25: Ξέρω, ξέρω.
24: Χωρίς...
25: Βεβαίως.
26: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
27: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
28: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
29: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργούν πλέον νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, η κλάδη με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι αυτός της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά 100,7%. Στην κορυφή της λίστας των επαγγελμάτων τώρα του μέλλοντος βρίσκονται επίσης οι κατασκευές και η φαρμακοβιομηχανία. Ενώ καλύτερα αμοιβόμενοι είναι όσοι ασχολούνται με χρηματοοικονομικά επαγγέλματα. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και μας αναλύει στο ρεπορτάζ το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας.
2: Σύμφωνα με την έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, λοιπόν, τα επαγγέλματα του μέλλοντος στην Ελλάδα δεν καθορίζονται απλώς από τίτλους και πτυχία, αλλά από εξειδικευμένες δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η τεχνολογία, η πράσινη μετάβαση, η πληροφορική και ο τουρισμός. Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών παρουσιάζει αύξηση απασχόλησης κατά 107%, με το τελευταίο διάστημα να έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 27.000 νέες θέσεις εργασίας. Ακολουθούν οι κατασκευές με σύν 88% και σχεδόν 50.000 θέσεις εργασίας, η φαρμακοβιομηχανία με σύν 61%, τα logistics με επιπλέον 34% και οι υπηρεσίες υγείας με επιπλέον 32%. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας με περισσότερες από 66.000 νέες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Οι ίδιοι κλάδοι διαμορφώνουν και το νέο μισθολογικό τοπίο. 5 βασικοί τομείς καταγράφουν μέσες αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο μισθό των 1.516 ευρώ, όπως εξήγησε στον Real FM ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.
3: Ότι ανεξάρτητα αν έχει κάποιος διδακτορικό ή απλό πτυχίο ή αν θέλετε εμπειρία, εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε τη δεξιότητα την οποία έχει και στην εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει. Δηλαδή, επιδιώκουμε την κυκλική απασχόληση. Μπορεί κάποιος να έρθει από την Ελλάδα, να πήγε στο εξωτερικό, να απέκτησε εμπειρία, γνώση και δεξιότητες που εδώ είτε υπάρχουν σχολές είτε δεν υπάρχουν, λίγη σημασία έχει, και να γυρίσει στην Ελλάδα να δώσει αυτή την υπεραξία, αν θέλετε, στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας. Άρα, για μας, ειδικά τους μικρομεσαίους εργοδότες, ο τίτλος σπουδών δεν έχει κανένα έτσι, ιδιαίτερη αξία ή παραπάνω νόημα από έναν εργαζόμενο με υψηλές δεξιότητες. Είναι 5 οι βασικοί κλάδοι, είναι και τα χρηματοοικονομικά, είναι το IT, είναι η τεχνητή νοημοσύνη με την οποία πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, κάτι που στο εξωτερικό είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιείται στην επιχειρηματικότητα. Και επίσης μην ξεχνάμε και τη γαλάζια οικονομία, που η χώρα μας είναι πάρα πολύ δυνατή, με τον πρώτο στόλο στον κόσμο, όπου εκεί υπάρχουν τουλάχιστον 4 επαγγέλματα, 4 κλάδοι με μεγάλη, αν θέλετε έτσι, προσδοκία ότι θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας το επόμενο διάστημα και με αύξηση της ζήτησης πάνω από 50%.
2: Μέχρι βέβαια να φτάσουμε στα επαγγέλματα του μέλλοντος, ας δούμε τι συμβαίνει με τα επαγγέλματα του παρόντος. Καθώς αύριο οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα προχωρούν σε πανελλαδική απεργία. Προγραμματίζουν μάλιστα συγκέντρωση διαμαρτυρία το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Αυτό σημαίνει, Αργυρό Μαυρούλη, κλειστές δημόσιες υπηρεσίες, όχι όμως και αλλαγές στα μέσα μεταφοράς.
4: Τα μέσα μεταφοράς ξεκαθάρισαν με ανακοίνωση μάλιστα και της ΑΔΔΗ ότι δεν συμμετέχουν στην αυριανή κινητοποίηση, καθώς οι εργαζόμενοι αυτοί δεν υπάγονται συνδικαλιστικά στην ΑΔΔΗ. Ανήκουν οι εργαζόμενοι λοιπόν στα μέσα μεταφοράς λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικός. Ανήκουν στη ΓΕΣΕ, οπότε θα κινηθούν κανονικά χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια. Τώρα όμως δεν θα είναι το ίδιο η κατάσταση στους δρόμους, γιατί στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλαθμόνωση η συγκέντρωση και την ίδια στιγμή έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι θα διεκδικήσουν αυτή την απεργιακή κινητοποίηση, αυξήσει τους μισθούς, μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας, επαναφορά εργασιακών παροχών, ενίσχυση των δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στο νέο πειθαρχικό δίκαιο, σε συζητήσεις για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, αλλά και σε σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές, όπως επισημαίνουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι συνδικαλιστικές φορείς στις πιέσεις, όπως υποστηρίζουν, που δέχονται βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγεία, η παιδεία, λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης επενδύσεων.
2: Μένουμε αργυρό σε εργασιακά θέματα, γιατί με απόφαση της Υπουργού Εργασίας επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους των κλάδων του επισιτισμού και των ζαχαροδών προϊόντων 2 νέες συλλογικές συμβάσεις. Αφορούν συνολικά πάνω από 400.000 υπαλλήλους.
4: Ναι, οι οποίοι με τις αυτές τις συμβάσεις θα δουν αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια έως και 20% θα είναι οι αμοιβές τους υψηλότερες από τον κατώτατο μισθό που ισχύει σήμερα και έτσι ενισχύεται το εισόδημά τους σε αυτούς τους δύο πολύ μεγάλους κλάδους, όπως είπες και εσύ, της οικονομίας. Η πρώτη κλαδική σύμβαση αφορά τον επισιτισμό και καλύπτει περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Η σύμβαση θα ισχύσει από την 1η Απριλίου και μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2028 και προβλέπει βασικούς μισθούς, Ελισάβετ, από 930 ευρώ, οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα 1.100 ευρώ. Προς αυξήσεις λοιπόν 19,6% σε σχέση με το νόμιμο κατώτατο, αν δεν επεκτείνονταν η κλαδική σύμβαση, αυτό θα έπαιρναν οι εργαζόμενοι. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους ταυτόχρονα και στα Ζαχαρόδη, θεσπίζεται το επίδομα γάμου με προσάυξη 10%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης που φτάνει μέχρι και 15%, αλλά και επίδομα εποχικής απασχόλησης.
5: Ακούμε τη δήλωσε για το θέμα στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων.
6: Υπήρξε συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων, αίτηση στο Υπουργείο για επέκταση, επεκτάθηκε συνεδρίαση του Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας διαπιστώνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, με υπουργική απόφαση επέκτηνε τις συλλογικές συμβάσεις και στην εστίαση όπως και στους εργαζόμενους στα βιομηχανικά Ζαχαρόδη. Η συλλογική σύμβαση της εστίασης προβλέπει από 930 έως 1.100 ανάλογα με την ειδικότητα. Θα ισχύσει μέχρι το 2028. Προβλέπει μια σειρά από επιδόματα απασχόλησης. Το βασικό στοιχείο είναι ότι προσφέρει εργασιακή ασφάλεια, αυξημένες αμοιβές και βέβαια μια προβλεψιμότητα και στις επιχειρήσεις του κλάδου.
1: Κόλαφος η έκθεση των ελεγκτών που αποκάλυψε η Real News για όσα συνέβαιναν σε οικοτροφείο στην Ηλία, στο οποίο φιλοξενούνται ασθενείς με ψυχιατρικές διαταραχές και Αλτσχάιμερ. Καταγράφει περιστατικά παράνομων καθυλώσεων, οικονομική εκμετάλλευση, ακόμη και υπεξαιρέσεις συντάξεων, ενώ εγείρονται ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου ορισμένων ασθενών. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Ναι, η Real News αποκάλυψε τι περιλαμβάνει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Επισημαίνω ότι είναι η αρχή η οποία έχει αντικαταστήσει τον πρώην Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Μιλάμε για ένα πόρισμα για τα όσα συνέβαιναν σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Ηλία, όπου φιλοξενούνται ευάλωτοι ηλικιωμένοι που υποφέρουν, που πάσουν από Αλτσχάιμερ, άνοια και συναφείς διαταραχές. Η έρευνα της ΕΑΔ έγινε στη συγκεκριμένη δομή μετά από καταγγελία πρώην υπαλλήλου της για παράνομο περιορισμό ηλικιωμένων. Δηλαδή, ουσιαστικά το προσωπικό της δομής έδαινε κάποιους ηλικιωμένους. Όταν όμως ξεκίνησε ο έλεγχος, βρέθηκαν και μπροστά σε οικονομικά ζητήματα, πάρα πολλά οικονομικά ζητήματα. Το προσωπικό της δομής φαίνεται ότι έπαιρνε μέρος των συντάξεων των ηλικιωμένων. Με αυτό κάλυπτε ουσιαστικά κάποιες ανάγκες από τις που είχε η δομή και έπειτα ουσιαστικά υπεξαιρούσε τη χρηματοδότηση που λάβανε από το Υπουργείο Υγείας. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και στην αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και αποσπά κονδύλια από το δημόσιο. Τώρα όλα τα ευρήματα της ΕΑΔ από τη συγκεκριμένη δομή έχουν καταγραφεί στο συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο έχει μεταβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένονται διώξεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Η έκθεση λοιπόν προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε.
8: Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σφέγω. Νούκα, φρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω.
5: Πρώτος ημιτελικός της Eurovision απόψε και ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο ρίχνεται στη μάχη διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Όσοι είδαν την τελική πρόβα μιλούν για κινηματογραφική σκηνοθεσία, εκπλήξεις και αισθητική video game. Με αγωνία περιμένουμε να δούμε λοιπόν την ελληνική αποστολή, Νίκη Κότσου.
2: Έτοιμοι να φορέσουμε το σκουφάκι του Ακύλα είμαστε, Ελισάβετ, στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, στον πρώτο ημιτελικό. Ο Ακύλας λοιπόν θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση στη σκηνή του Winner
9: Στάντχαλε, διεκδικώντας μία θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια, ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλίση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote. Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία. Οι συντελεστές του τραγουδιού είναι στη σύνθεση, όπως είπαμε, ο Ακύλας, ο Τέο X3 και ο Πάπα Τάνης. Τους στίχους έγραψαν ο Ακύλας και ο Ορφέας Νόνης, ενώ ο Creative Director είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, που έχει κάνει πολλές εκπλήξεις που έχει ετοιμάσει. Όπως είπες, είδαμε λίγο την πρόβα, θα είναι με δωμάτια διάφορα που θα δείχνει τα στάδια της ζωής του. Ναι. Αφιερωμένο στη μητέρα του, σαν video game man. Και επιστρέφει ο Φωκάς Ευαγγελινός με τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου, κάτι που προμηνύει πολύ ωραία πράγματα. Στη σκηνή της Eurovision τον Ακύλα πλαισιώνουν επίσης 4 χαρακτήρες: Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Το Φέρτο είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία, τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει τα κενά. Είπαμε, η σκηνική εμφάνιση του Ακύλα φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού μέσα από πληθωρικά visuals, κομική θεατρικότητα, νεανική ορμητικότητα και συναισθηματική ευαλωτότητα. Ο Φωκάς Ευαγγελινός, μετά από 21 χρόνια, επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου, καθώς πιστεύει πως η μουσική, όπως ακριβώς και οι χορδές της λύρας, ακόμα μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους.
5: 10 το βράδυ, λοιπόν, στην τέταρτη θέση κατά σειρά αγωνίζεται ο Ακύλας και μένει να δούμε αν όντως συγκαταλέγεται στα φαβορή, όπως λένε πολλοί της διοργάνωσης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ελλάδα.
0: Αθλητικά.
1: Να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι για τη Βαλένθια. Ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός, όπου αύριο στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει την Ισπανική ομάδα στο 5ο και τελευταίο αγώνα για τα play-off στην Ευρωλίγκα, που θα κρίνει και την είσοδο στο Final Four της Αθήνας. Μοναδική απουσία για τους πράσινους ο Κώστας Λούκας, ο Γερμανός Νέτορ Μόζεκ, ο Κροάτης Γιαβόρ και ο Σλοβένος Νέτοβιτ. Είναι οι τρεις διαιτητές του αγώνα. Ο Γερμανός είχε σφυρίξει το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ενώ ο Κροάτης με τον Σλοβένο είχαν σφυρίξει το πρώτο και τρίτο παιχνίδι της σειράς. Τώρα, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα την Μάρκα, η Βαλένθια δεν θα επιτρέψει την είσοδο στο γήπεδο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιανακόπουλο, ο οποίος είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με 3 αγωνιστικές αποκλεισμό για όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα, και αύριο θα εκτίσει την τρίτη αγωνιστική της ποινής του. Όμως ζήτησε από την ισπανική ομάδα, από τη Βαλένθια, να είναι στο γήπεδο, κάτι που δεν έχει γίνει δεκτό από την αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ποδόσφαιρο, χωρίς τον Ντανιέλ Ποντένσε, που είχε τραυματιστεί στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα αγωνιστεί αύριο ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στον Γιώργο Καραϊσκάκη, για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Το Παναθηναϊκό Ράφα Μπενίτεθ υπολογίζει τον Ερνάντεφ, που εξέτησε την ποινή της τιμωρίας του. Επιστρέφει στην αποστολή και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Έχει εκτός αρκετούς, 8 άτομα είναι εκτός οι τραυματίες: Σάντσες, Κάτρις, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντρέσερ και Σισοκό. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχουμε συνηθίσει να μην διεκδικούμε

0: μετά το απόγευμα όλα τα παιχνίδια, την 8η αγωνιστική, τον play out, ντέρμπι στην Τρίπολη, ο Αστέρας παίζει με τον Πανθεραϊκό, ο Πανετολικός υποδέχεται την Ουραγό Λάρισα και η Κηφισιά παίζει με τον Ατρόμητο. Θυμίζω, τα play out, ο Ατρόμητος 40, η Κηφισιά 37. Ατρόμητος και Κηφισιά έχουν κλειδώσει την παραμονή. Πανετολικός 34. 12ο ο Αστέρας με 29. 13ο ο Πανθεραϊκός 28. 14η Λάρισα με 26. Υποβιβάζονται η 13η και η 14η ομάδα στην τελική κατάταξη που βάζονται στο Super League 2. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Taekwondo που γίνεται στο Μόναχο στην κατηγορία των γυναικών. Μεγάλη επιτυχία από την Στέλλα Μαρεντάκη. Πήρε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των γυναικών στα μείον 67 κιλά. Τέλος, την προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής. Εν όψη του Μουντιάλ είναι όπως είναι τον φυσικό Λιονέλ Μέση. Την προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας της Βραζιλίας είναι ο Νέιμαρ. Και Ελισάβετ ή Βασίλη, αν έχετε δίπλωμα προπονητή, υπάρχει μια θέση καινή. Γιατί το Κουρασάο, η χώρα της, το νησί της Καραϊβικής, που θα κάνει την παρθενική του παρουσία στο Μουντιάλ, στην ιστορία του θεσμού, είναι σε αναζήτηση προπονητή, καθώς ο Φρεντ Ρούτεν παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή 4 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Θυμίζω ότι η χώρα αυτή, το νησί αυτό, έχει πληθυσμό μόλις 150.000 κατοίκους και είναι η πιο μικρή χώρα σε πληθυσμό που θα μετάσχει στην ιστορία του Μουντιάλ που αρχίζει 11 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό.
1: Η Ελισάβετ ψάχνει ήδη εισιτήρια. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.
2: Ο καιρός.
3: Στα ύψη, η θερμοκρασία αγγίζει σε ορισμένες περιοχές τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τι αλλάζει από αύριο, θα μας πει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
4: Πράγματι, η Ελισάβετ άγγιξε τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους πέρασε λιγάκι. Στη Λακωνία, τις Θερμοπύλες, τους 32 στην Καρδίτσα, τα Φάρσαλα, τον Οροπό, την Αυλώνα, εδώ στους Αγίους Θεοδόρους, 31 στην Παλίνη, στην Εμαία, στη Μεσσηνία και τη Λιβαδιά, 30 στην Κρήτη, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχουμε 30 βαθμούς. Έτσι αύριο περιμένουμε γενικά αιθρίο ουρανό στις περισσότερες περιοχές της χώρας το πρωί, αλλά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και σταδιακά στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν εφόσεις με τοπικές βροχές και μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, και κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη στα ορεινά θα έχουμε και εκεί κάποιες καταιγίδες που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αρχίσουν να επηρεάσουν και τα βουνά όμως της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες νοτιότερες περιοχές καλός ο καιρός. Δυτικούς ανέμους 3-5 στα νότια 6 μποφόρ που καθαρίζουν την αφρικάνικη σκόνη από την ατμόσφαιρα. Θερμοκρασία αύριο θα υποχωρήσει λίγο. Στα βόρεια 24-25 η μέγιστη. Στις υπόλοιπες περιοχές 26-28. Στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη τους 29-30. Στην Αττική περιμένουμε καλό καιρό με δυτικό ρεύμα μέχρι 5-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 29-30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα με το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανές μπόρες ψηλά στο Χορτιάτι. Βορειοδυτικούς ανέμους στο θερμαϊκό 3-4 και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
5: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεως, στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος Ασπροπύργου και το Εγάλεο, αλλά και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας νεκροί. Μία μάχη για τη ζωή της δίνει η δεύτερη.
3: Και στο ενικός.gr, εκτός από την τραγωδία στην Ηλιούπολη, διαβάζουμε: Ηράκλειο, προθεσμία να απολογηθεί αύριο, έλαβε ο 30χρονος. Δεν θα πάμε με τα κουτσομπολιά και τις οικογενειακές σύντρικες, λέει ο δικηγόρος του.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της

0: Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρί.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Real FM. Η ώρα είναι 3.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
13: 10 χρόνια Athens Street Food Festival.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Όμως η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το θυμάσαι.
1: Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου βάλε σουρβά σήμερα και δεν μου άρχισε τα τζάλα.
0: Κάτσε να ακούσουμε το ρεφρέν και θα σου πω.

0: Λοιπόν, επειδή είμαστε σε εβδομάδα Eurovision, καταλαβαίνετε.
1: Σήμερα είναι και ο ημιτελικός.
0: Είναι ημιτελικός, θα σου πω για τον ημιτελικό. Σάκης Ζουρβάς, γυρίζουμε 22 χρόνια πριν. Είναι η χρυσή χρονιά για την Ελλάδα. Το έπος του Euro λίγο καιρό μετά. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και είμαστε στην Κωνσταντινούπολη, Μάιος 2004. Σάκης Ζουρβάς, Shake It. Ανεβαίνει στο βάθρο. Παίρνει την τρίτη θέση,
1: ναι,
0: με το τραγούδι. Την επόμενη χρονιά ήταν η Παπαρίζου που ήρθε πρώτη.
1: Που ήρθε πρώτη, ακριβώς.
0: Έτσι, με τη λίρα.
1: Είχαμε στείλει τα βαριά μας πυροβολικά, αλλά...
0: Μουσική, ναι,
1: ο Σάκης βγήκε τρίτος.
0: Μουσική Νίκος Τερζής, ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών, στίχη Νεκτάριος Τυράκης και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μια εξαιρετική παρουσία του Σάκη Ρουβά, εξαιρετική. Να σου πω και την πλάκα το πρωί που το παίζαμε στο Open, τα κορίτσια στο Control.
1: Ναι,
0: και
1: λέω, πάθανε, άρχισαν να λένε Σάκη.
0: Όχι, περίπου, όχι, περίπου. Αυτό σε κάποια στιγμή του σκίζουν την μπλούζα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι στο τέλος του τραγουδιού όμως. Ναι. Πάμε να βγούμε. Περίμενε, λέει, του σκίζουν
1: την μπλούζα.
0: Λοιπόν,
1: και εσύ τα και τα καλύτερα τα έκοψες.
0: Είναι όλο, ξέρεις, εγώ είμαι μια γυναική ομάδα.
1: Το ξέρω.
0: Ναι, παντού.
1: Παντού, σε κυνηγάνε γυναίκες εσένα.
0: Ναι, φούλε, εκεί είναι 7-8 γυναίκες. Όλοι οι γυναίκες.
1: Εδώ σήμερα εντάξει, κάπως μοιράζεται.
0: Έχουμε το Λάσκαρι αγορά.
1: Έχει το Λάσκαρι σήμερα. Κάπως
0: λοιπόν,
1: έτσι γλίτωσες.
0: Γιατί επιλέξαμε Σάκη Ρουβά, γιατί είναι μέρα Eurovision. Στις 10 το βράδυ.
1: Τελικός.
0: Η μάχη του Ακύλα στην τέταρτη θέση. Γύρω...
1: Να σου πω, βλέπω εδώ μια εικόνα που δεν θα σ' αρέσει.
0: Για πες.
1: Ναι, τον βλέπω πάνω σε πατίνι.
0: Στη σκηνή. Λοιπόν, κοίταξε, θα σου πω καταρχήν πριν να ακούσουμε. Λάσκαρι, βάλει λίγο να ακούσουμε Ακύλα με το φέρτο και θα σας πω.
2: Έξω δεν θα πάω, πάσω. Μη ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο, στα σημεί του να φέρτο.
1: Λοιπόν, ο Ακύλας είναι στην τέταρτη θέση, αλλά γύρω στα και τέταρτο τον δούμε.
2: Εκεί θα τον δούμε.
1: Και
2: ναι,
1: πρέπει να σου πω ότι έχω τις κριτικές για τη θεσινή γενική δοκιμή που έχει παίζει το ρόλο της για τις επιτροπές.
2: Εγώ από αυτό που βλέπω πάντως εδώ φαίνονται πολύ, μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, θα σου πω, το
2: είναι
1: ρεπορτάζ.
2: Είναι εφευρετικό, έτσι είναι ωραίο.
1: Θα σου πω το ρεπορτάζ από τη χθεσινή.
2: Είναι διαφορετικό.
1: Να σου πω το ρεπορτάζ.
2: Τα βλέπω κιόλας, αλλά θέλω να
1: βραδιά,
2: ναι,
1: που ήταν η γενική πρόβα, είναι οι επιτροπές εκεί. Εκεί λοιπόν ο μεγάλος αντίπαλος που διαγωνίζεται επίσης απόψε, η Φιλανδία, στον πρώτο ημιτελικό, δεν τα πήγε καλά.
2: Α, δε, γιατί δεν τα πήγε
1: ναι,
2: καλά.
1: Γιατί ο τραγουδιστής τα χάσε στην κορώνα.
2: Αχ, εκείνη Παναγία με το βιολί. Εκεί με το βιολί, ναι, ναι, που είναι
1: εκεί,
2: πόπο, λοιπόν, τι πάθανε.
1: Εκεί λέει ότι ο Ακύλας καταχειροκροτήθηκε, έκλεψε την παράσταση. Το κορυφαίο είναι Φωκάς Ευαγγελινός, ότι έχει ξαναφέρει ο Φωκάς τη λύρα της Έλληνας Παπαρίζου του 2005.
2: Τώρα γιατί, συγγνώμη, δεν μπορούμε να βρίσκουμε να βρίσκουμε κάτι καινούριο τη λύρα.
1: Αυτό είναι σημαντικό, βέβαια. Παραπέμπει στην πρωτιά. Λοιπόν, ξεκινάει.
2: Πού κολλάει η λύρα με τον Ακύλα.
1: Κολλάει μια χαρά. Σε εκείνο το σημείο, βέβαια. Ξεκινάει σαν βίντεο παιχνίδι.
2: Παίξει λύρα, δηλαδή.
1: Πάει στη λύρα, ακριβώς. Συναντάει τρεις χαρακτήρες. Στο τέλος κατεβαίνει από ένα στήλο pole dancing.
2: Το πατίνι το δες.
1: Το είδα. Είναι όλο μέρος του παιχνιδιού. Είναι μια εξαιρετική παρουσία. Ξαναλέω, το τραγούδι δεν μου αρέσει, το έχω πει. Όμως εγώ ελπίζω, επειδή βλέπω
2: το
1: και στα στοιχήματα, βλέπω ότι ανεβαίνει συνεχώς από το 17% πιθανότητες που είχε πήγε στο 21 να πάρει την πρώτη θέση.
2: Και είναι σαν τυγράκι, να το πούμε έτσι. Είναι, σαν τίγρηση.
1: Είναι λίγο
2: πορτοκαλομαύρος.
1: Είναι λίγο πίσω από τη Φιλανδία που είναι πρώτη. Είναι σε μεγάλη απόσταση από τις άλλες χώρες που ακολουθούν. Εγώ θα έλεγα ότι αν δεν αλλάξει
2: έχουμε
1: κάτι.
2: Πιθανότητες.
1: Έχουμε πιθανότητες το Σάββατο.
2: Και εγώ έτσι λέω.
1: Και είμαστε 50-50 για την πρωτιά. Σίγουρα έχουμε
2: και με βάση αυτά που έχουμε δει. Καλά, μην βάζει και εσύ σίγουρα. Και
1: δεύτερη θέση, σίγουρα.
2: Σίγουρα, θα το θεωρείς σίγουρο.
1: Ναι. Είναι η
2: κοίτα, πότε είναι ο τελικός τέτοιο, το Σάββατο. Κοίτα, τη Δευτέρα, άμα δεν είμαστε δεύτεροι, θα σου πω.
1: Μπορεί να είμαστε και πρώτοι.
2: Λες.
1: Ναι.
2: Η πρώτη, η δεύτερη δηλαδή, τα προγνωστικά σου.
1: Αν θέλεις, έχουμε και ανθρώπους εκεί να βγούμε, να έχουμε ρεπορτάζ.
2: Αυτό εννοείται, πώς δεν θα. Τα πάντα, τα πάντα.
1: Λοιπόν, είπαμε ότι είναι εβδομάδα Eurovision. Προλαβαίνω τα μηνύματα. Ξέρω, υπάρχουν άνθρωποι
2: που λένε εσείς ασχολείστε με την Eurovision. Και εδώ ο κόσμος καίγεται και αυτό και εσείς ασχολείστε με την Eurovision. Σας προλαβαίνουμε. Είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά σήμερα. Θα πάμε και στα βαριά.
1: Κάθε μέρα χαλαρά.
2: Ναι, είπαμε, ναι.
1: Και μετά λέμε για τον κόσμο που καίγεται.
2: Θα πάμε στα βαριά σε λίγο.
1: Θα πούμε σε λίγο για τον κόσμο που καίγεται. Θα πούμε για πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας. Να σου πω ότι νομίζω ότι σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα σε μέσο όρο πανελλαδικά.
2: Δεν υπάρχει αυτό. Το πάλι πρόβλημα, καλά που έχουμε ανοιχτά τα air condition εδώ.
1: Το πρόβλημα είναι η μετεωρολόγια ότι θα είναι πιο ζεστή μέρα. Έξω είχε 32 τώρα. Άγκω,
2: είναι για καλοκαιρινά. Πρέπει να βγάλουμε τα καλοκαιρινά. Εγώ αυτό σκέφτομαι.
1: Τάσο Αρνιακό,
2: τον πόνο
1: πριν
2: του
1: στο Δελτίο να λέει ότι στην Ομόνια είχε 30. Είναι η πιο ψηλή φετινή θερμοκρασία. 31 στην Παλίνη. Τώρα έχει 33,3 στον Αυλώνα Αττικής, άρα η πιο πολύ ζέστη τώρα δεν είναι στην Κρήτη, είναι Αυλώνας Αττικής
2: 33,3. Αυλώνας πέρασε Κρήτη.
1: Ναι, Σκάρα Λακωνίας 33,3, Γήθιο 33,2, Φθιώτα 33,2. Είναι πολύ πιο κάτω.
2: Πάντως είμαστε κοντά στο 30 κάτι. Αυτό είναι
1: είμαστε
2: για την εποχή.
1: 30.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω. Είμαστε πάνω από 30.
1: Λοιπόν,
2: από τώρα άρχισαν οι ζέστες, έχουν σφίξει και οι ζέστες γενικώς και πολιτικά.
1: Ζορίζομαι
2: λίγο.
1: Τι λέει η πρόγνωση? Η πρόγνωση λέει ότι θα πάμε έτσι και αύριο με λίγο πιο χαμηλά. Αύριο θα είμαστε γύρω στους 28, δεν θα πάμε 32-33. Από την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια έρχονται βροχές, τοπικές βροχές. Όχι λασποβροχές, επιτέλους δεν έχει αφρικανική
2: σκόνη. Εντάξει, άρα να το πλύνω το αυτοκίνητο.
1: Ναι. Δεν θα πιάσει την Αττική.
2: Όχι, να μην το πλύνω. Α, δεν θα την πιάσει.
1: Όχι,
2: okay.
1: Όχι. Δεν φαίνεται για Πέμπτη Παρασκευή να πιάνει την Αττική.
2: Συγγνώμη. Διαβάζω ένα μήνυμα ενός εδώ του Βαγγέλη που λέει: καλησπέρα και καλή εκπομπή. Η γυναίκα μου έφτιαξε προχθές μια πίτα υπηρώτικη και της έλεγα φέρτο, αλλά δεν μου το έφερε το ταψί.
1: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι θα έχουμε ένα δεκαήμερο αστάθειας του καιρού, δηλαδή ξεκινάει ανάποδα ο Μάιος, ξεκίνησε καλοκαιρινά και μετά θα έχουμε συνήθως μεσημέρι, συννεφιά, απόγευμα, βροχούλα. Έτσι. Για ένα δεκαήμερο, ξεκινώντας από την Πέμπτη, δεν ξέρω ποιες μέρες θα πιάσει την Αττική, πάντως αυτό θα είναι το κλίμα. Και αν θέλετε, κατεβάσετε τα καλοκαιρινά,
2: τα
1: να βγάλετε τα χαλιά.
2: Αυτό είναι το θέμα. Μήπως το Σαββατοκύριακο κατεβάσω τα καλοκαιρινά.
1: Να ξέρετε ότι η θερμοκρασία θα πέσει κάπως από
2: άρα
1: την Πέμπτη.
2: Άρα να τα κατεβάσω ακόμα.
1: Και θα μείνει εκεί μέχρι το τέλος της μεθεπόμενης εβδομάδας. Κάπως, μην φαντάζεστε ότι θα κάνει ψύχρα. Η άνοιξη μπήκε, το καλοκαίρι είναι εδώ.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ και σήμερα και 11 σήμερα λεπτά μετά τις 3.
1: Λουκία Γκάτου. Νίκος Τραβελάκης. Εδώ μαζί σας. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Δήμητρα Πανανού επίσης κοντά μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Και η φράση παράσχει στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Τα τηλεφωνήματά σας τα περιμένουμε και τα email σας στο studio@papakirialfm.gr. Μέχρι τις 5 εδώ.
0: Πριν πάμε στις ειδήσεις ημέρας, να πω κάτι χρηστικό, ότι αύριο έχει απεργία η ΑΔΔΗ. Πανελλαδική απεργία, δημόσιοι υπάλληλοι. Όμως, δεν συμμετέχουν στην πανδημόσιο υπαλληλική απεργία οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς. Άρα, επειδή έχουμε πολλά ερωτήματα, δεν...
1: Για τον κόσμο.
0: Θα κάνουν απεργία,
1: ναι, καλά, σαφώς, βέβαια.
0: Ότι δεν θα ακινητοποιηθεί κανένα μέσο μεταφοράς αύριο. Λέω για τους Αθηναίους οι οποίοι θα θέλουν να μετακινηθούν στο κέντρο. 10.30 είναι η κεντρική συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος και θα έχει συγκεντρώσει όλες τις μεγάλες πόλεις των δημοσίων υπαλλήλων που απεργούν. Λοιπόν, αναμφισβήτητα γεγονός της ημέρας είναι οι εικόνες της ντροπής που είδαμε για μια ακόμα φορά στο Αριστοτέλειο.
1: Στο Απιθύτα, ναι, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ακόμη μια φορά.
0: Μιλούμε για την.
1: Εκεί δεν ήταν που είχαμε δει τον. Που είχαν χτίσει τον. Τον Βρήτανη.
0: Είναι πριν από χρόνια.
1: Τον πριν από χρόνια. Λοιπόν, που το θυμήθηκα, ναι.
0: Σήμερα λοιπόν έχουμε φοιτητικές εκλογές αύριο. Μπήκαν αντιεξουσιαστές.
1: Μερόπαλα.
0: Και ξυλοκόπησαν με άχρια εικόνα, σοκάρει, γιατί υπάρχει πίσω από τα τζάμια, έχει και ένα σαν φωτοβολίδα, οπότε φαίνεται η σκιά. Είναι ένας ο οποίος κοπανάει το κεφάλι φοιτητή 5, 6, 7, 8 φορές.
1: Αυτό.
0: Εισέβαλαν
1: φοβερές
0: μέσα.
1: Φοβερές εικόνες.
0: Έτσι. Επιτέθηκαν μερόπαλα και κράνη σε φοιτητές του Αριστοτελείου που είναι αριστεριστές.
1: Ναι.
0: Έχουμε 7 τραυματίες με κακώσεις και στο κεφάλι.
1: Με κακώσεις κρανοεγκεφαλικές και χτυπήματα,
0: ναι,
1: στο κεφάλι.
0: Ο ένας είναι τόσο σοβαρά που πρέπει να μην νοσηλευτεί, άλλοι θα βγουν από το νοσοκομείο, είναι και αγόρια και κορίτσια. Είναι αριστεριστές, μέλη των λεγόμενων ΕΑΚ τα θύματα.
1: Ακριβώς.
0: Μου λένε, δεν το έχω καθαρό, ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι μόνο
1: και
0: η μέσα.
1: Βαρμένη.
0: Όχι, είναι η μέσα.
1: Η
0: δεν
1: μέσα.
0: Είναι η έξω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς
1: όχι αυτοί που μπήκαν. Αυτό μου φαίνεται πολύ περίεργο.
0: Καλό, δεν είναι, ωραία.
1: Πολύ
0: είναι.
1: Περίεργο. Ωραία. Δηλαδή, συγγνώμη, αντί να συλλάβουμε αυτούς που επιτέθηκαν και μπήκαν μέσα τους απ' έξω, συλλάβαμε τους μέσα.
0: Βλέπω εικόνες.
1: Γιατί 40 προσαγωγές, στις 40 προσαγωγές είναι και οι απ' έξω.
0: Ναι.
1: Έχω ένα ερωτηματικό εκεί.
0: Βλέπω εικόνες με τα ΜΑΤ μέσα στο Πανεπιστήμιο.
1: Μέσα στο Πανεπιστήμιο, ναι.
0: Βλέπω τις εικόνες.
1: Εγώ τις βλέπω να κοιτάνε ένα παράθυρο προς το παρόν.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω. Αυτό που είχα νωρίτερα, δεν έχω ξανά επικοινωνήσει, είναι ότι δεν έχουν συλληφθεί κάποιοι από τους δράστες. Θα το ξανακοιτάξω.
1: Θα το δούμε.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως η αστυνομία έδωσε ρέστα στην περίπτωση της ληστείας της Τιθωρέας, που είναι πολύ σοβαρή η ιστορία.
1: Ναι,
0: είναι,
1: αλλά αυτό το θέμα όμως που συζητάμε για τα πανεπιστήμια, δηλαδή κάποτε πρέπει να λήξει όλο αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται άλλο. Δηλαδή πόσα χρόνια.
0: Έτσι.
1: Πόσα χρόνια θα το λέμε. Θυμάμαι από όταν ήμουν φοιτήτρια. Τα ίδια πράγματα γινόντουσαν.
0: Βλέπω στα θεσσαλονικιά μέσα ενημέρωσης ότι οι φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν, ούρλιαζαν, έριχναν εισβολή στο πανεπιστήμιο καπνογόνα, τους κυνηγούσαν για να τους σπάσουν στο ξύλο. Είναι όλα καταγεγραμμένα σε βίντεο. Φαίνονται οι κρανοφόροι εισβολής να κρατούν ρόπαλα και πυρσούς και να χτυπούν άλλα άτομα ενώ ακούγονται φωνές και υβρίς.
1: Προφανώς σημείο καμπής ήταν οι φοιτητικές εκλογές.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί τα επεισόδια σημειώθηκαν μια ημέρα πριν. Αλλά δηλαδή ούτε αυτό δεν μπορούμε να διεξάγουμε. Φοιτητικές εκλογές με ηρεμία. Πρέπει να πέφτει ξύλο.
0: Και οι 39 προσαχθέντες έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Κοιτάξτε, θα σου πω το εξής, Λουκία. Η κατάσταση, η εικόνα στα ελληνικά πανεπιστήμια έχει βελτιωθεί τελευταία. Όμως, πρέπει να πω ότι είναι ελληνικό φαινόμενο να έχουμε τόσο συχνά εισβολή αντιεξουσιαστών. Θυμάσαι πόσες φορές.
1: Αυτό, πόσες φορές. Δηλαδή, ορμητήριο
0: το Αριστοτέλειο. Ως ορμητήριο για να βγουν
1: ειδικά
0: από μέσα.
1: Αυτό το πολύπαθο Αριστοτέλειο.
0: Να ρίξουν μολότοφ, να χρησιμοποιήσουν αυτά, ό,τι έχουν μέσα στις κρυψώνες του Αριστοτελείου για να επιτεθούν στους αστυνομικούς και μετά να ξαναμπούν μέσα. Όμως, πόσο καιρό έχεις να θυμηθείς αντίστοιχες εικόνες που βλέπαμε κάθε βράδυ εδώ στο Μετσόβιο? Εγώ πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και στο Μετσόβιο και στο, νομίζω,
0: και
1: στο Καποδιστριακό.
0: Και στο Καποδιστριακό. Έχει βελτιωθεί. Βέβαια, θέλεις να μου πεις.
1: Αλλά είναι... περιμένουμε ακόμα αυτά τα περίφημα, τα τουρνικέ που θα βάζανε, τις κάρτες. Ακόμα τα περιμένουμε αυτά. Δεν έχουν γίνει.
0: Τι πανεπιστημιακές κάρτες.
1: Τις ψηφιακές κάρτες. Καλά, η πανεπιστημιακή αστυνομία πήγε για βρούβες, να το πω έτσι. Ναι. Πάει, πήγε και ήρθε. Περιμένουμε ακόμα τα τουρνικέ, τις ψηφιακές κάρτες για να μπαίνουν μέσα. Ακόμα. Να δω πόσα χρόνια θα τα περιμένουμε.
0: Θα αρχίσει πάντως να σου λέω ότι η αστυνομία του εξετάσει και πήρε άριστα στη ληστεία που έγινε στη Λιθωρέα, στη Φθιώτιδα, με λίγα 200.000 ευρώ. Εκεί ήταν πέντε οι δράστες, πάνω πλοί, με χειροβομβίδες, με όπλο, πολυβόλα. Μπήκαν μέσα, περίμεναν μισή ώρα να ανοίξει ο συναγερμός, πήραν 200.000, τους έπεσαν και μερικά κάτω και έτρεχαν να τα μαζέψουν. Αλλά κινητοποιήθηκε άμεσα πρώτα η τοπική αστυνομία και μετά συνολικά σήμανε συναγερμός και τους απέκλεισαν στο αλεποχώρι τους πέντε. Εκεί βγήκαν με καλά σνίκο αυτό το αυτοκίνητο και απείλησαν τους αστυνομικούς. Θα είχαμε μακελιό εκεί.
1: Ναι.
0: Σταμάτησαν, τους πιάσανε.
1: Και το καλό είναι ότι, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοίδης, τους παρακολουθούσαν καιρό τους ληστές στην κάτω τη Θωρέα.
0: Τους πιάσανε και άλλους τρεις εφόδους σε Αθήνα και σε Λουτράκι.
1: Ναι, και θα κάνει ανακοινώσεις η Ελλάδα στις 4. Σε λίγο θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Πρέπει να σου πω ότι αυτοί οι οποίοι συνέλαβαν έχουν επαφή και με τον αντιεξουσιαστικό χώρο και με χούλιγκανς. Δεν είσαι σημασμένοι όμως. Mm-hmm. Δεν υπάρχει θέμα τρομοκρατίας δηλαδή. Πολλές φορές λέμε «Α, με ληστεία,
1: ναι,
0: τρομοκρατία».
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι. Είναι του αντιεξουσιαστικού χώρου παιδιά, πιτσιρίκια είναι. Και πρέπει να σου πω επίσης ότι οι συγκεκριμένοι θα γίνουν ανακοινώσεις σε λίγο. Συμμετείχαν και σε άλλες ληστείες στην περιοχή και ανατείνασαν και έκαιγαν ATM. Γι' αυτό και βρέθηκαν στην κατοχή τους καμένα χαρτονομίσματα από προηγούμενες επιθέσεις σε ATM. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
1: Άρα καλό είναι ότι βρέθηκε στα ίχνη της η αστυνομία και τους παρακολουθούσε καιρό τους ληστές.
0: Έτσι, πολύ άμεση παρέμβαση της αστυνομίας, μπράβο της. Τώρα, η άλλη ιστορία που έβλεπε στις Λουκία και συμφωνώ ότι είναι συγκλονιστική στην Κρήτη. Mm. Επειδή το κοίταξα μετά
1: στην
0: και
1: Κρήτη,
0: το ρώτησα.
1: Στην Κρήτη, ναι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Μιλάμε για έναν 30χρονο παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος.
1: Καταγεγραμμένο.
0: Είχε μέσα, βέβαια, είχε μέσα στο βαν την 28χρονη σύζυγό του και τρία παιδιά, ένα βρέφο.
1: Τεσσάρων και 7 ετών. Ακριβώς.
0: Η γυναίκα, θα δεις που θα καταλήξω, πέφτει από το αυτοκίνητο, γυρίζει πίσω και την πατάει. Και είναι πολύ
1: αυτό
0: βαριά
1: έλεγα χθες. Αυτό έλεγα χθες, γιατί το διάβασα και συγκλονίστηκα. Ότι και την πέταξε έξω από το αυτοκίνητο και την πάτησε κιόλας μετά.
0: Ο ίδιος, για να είμαστε σωστοί, επειδή οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και του απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, θα απολογηθεί αύριο μεθαύριο. Πρέπει να σου πω ότι είπε στην αρχή ότι η ίδια δεν ήταν καλά κλεισμένη πόρτα.
1: Ναι.
0: Την ακούμπησε και έπεσε.
1: Ναι.
0: Όμως υπάρχει μαρτυρία του παιδιού.
1: Ναι, το παιδί είπε ότι τσακωνόταν και ότι την πέταξε έξω.
0: Την πέταξε έξω, άνοιξε την πόρτα, την πέταξε έξω.
1: Και ένα παιδί 7 χρόνια. Μπορεί να είναι μάρτυρας, μπορεί να λέει. Δεν λέει ψέματα, θέλω να πω.
0: Γύρισε και την πάτησε.
1: Ναι.
0: Είναι ένα τριχιαστικό αυτό.
1: Αυτό δεν σου έλεγα χθες.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό.
1: Αυτό δεν σου έλεγα χθες. Ότι είμαστε στο 2026 και ακόμα υπάρχουν εκεί έξω τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι άντρες που θεωρούν ότι οι γυναίκες τους είναι κτήμα τους.
0: Εντάξει, δεν είναι θέμα κτήματος.
1: Ότι μπορεί να τους φέρονται σαν να είναι τσουβάλι που δεν σέβονται ούτε τα παιδιά τους.
0: Είναι ανατριχιαστικό, Λουκία. Τώρα, θέλω να πάμε και στο. Πριν πάμε. Α, θες να πάμε στον πόλεμο πρώτα. Πάμε στον πόλεμο.
1: Πάμε στον πόλεμο. Εκεί πάλι μία από τα ίδια.
0: Ο τίτλος είναι πάρα πολύ απλός. Ανταλλάσσουν απειλές. Ποιος θα ξαναξεκινήσει πρώτος στον πόλεμο.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Ναι.
0: Εκεί βρισκόμαστε. Ξαναπήγαμε στο σημείο 0. Δυστυχώς είπε για αλήτες, τρελούς, ηλίθιους ο Τραμπ τη νύχτα.
1: Είπε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Όπως όταν έρχεται ο γιατρός και σας λέει, κύριε, ο αγαπημένος σας έχει ακριβώς 1% πιθανότητα να σας. Πόσο κοινικό.
0: Να σου πω.
1: Έτσι. Εμένα μου φαίνεται κοινική αυτή η δήλωση. Είναι. Πόσο πιο κοινικός.
0: Έτσι. Δεν θα κάνει τίποτα ο Τραμπ γιατί έπρεπε να πάει στην Κίνα. Άρα έχουμε την πολύ αναμενόμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου.
1: Μπα και βγει τίποτα από εκεί πάντως. Δεν ξέρω. Θα μιλήσουμε και αργότερα με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Μπα και βγει κάποιο αποτέλεσμα. Έχουμε κανένα καλό νέο από εκεί.
0: Αυτή τη στιγμή χωρίζει τον Τραμπ και τους Ιρανούς ουρανός με τη γη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει σημείο σύγκλησης, ειδικά στα πυρηνικά.
1: Ναι, μα το Ιράν είπε ότι θα γίνει εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης.
0: Που επιτεθούν οι Αμερικανοί, ναι.
1: Δηλαδή αυτό είναι σοκαριστικό.
0: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πετρέλαιο να έχει ανέβει τώρα στα 108 δολάρια το βαρέλι. Δυστυχώς.
1: Το πετρέλαιο, λέει, των αεροσκαφών είναι στα 200 δολάρια.
0: Τι κυροζήνη. Κοίταξε, εδώ η κατάσταση είναι η εξής. Θυμίζω, γιατί και αυτά είναι και σήμερα παγκοσμίως τα πρώτα θέματα, αυτά που σου λέω χθες. Πρώτον, η Morgan Stanley που λέει ότι αν πάμε έτσι και έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμούς και τον Ιούνιο, θα δούμε πετρέλαιο στα 150 δολάρια το βαρέλι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό για την οικονομία. Όλα αλλιώς.
1: Όλα αλλιώς. Ό,τι ξέραμε το ξεχνάμε. Αυτό σημαίνει.
0: Ο κολοσσός, ο διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού της Saudi Aramco, Σαουδική Αραβία, λέει ότι αν πάμε έτσι, οι επιπτώσεις θα μας συνοδεύουν και το 27. Έχουμε Μάιο του 26.
1: Έχουμε Μάιο του 26, ναι. Έτσι. Μιλάμε για ένα χρόνο μετά.
0: Ο ΙΕΠ ειδοποιεί για παγκόσμια πιστιστική κρίση. Άρα είναι μπροστά μας μια παγκόσμια οικονομική κρίση.
1: Και εμείς καθόμαστε και την κοιτάμε. Ναι. Η Ευρώπη κάθεται και την κοιτάει ακόμα πάντως. Την κοιτάει.
0: Σου έχω ήδη, σου έχω και δώρα τώρα. Περίμενε για λίγο. Περίμενε. Ξέρεις, θα σου πω. Να σου πω επίσης ότι με δεδομένη αυτή την κατάσταση δεν προκύπτει κανένα φως για την κυροζήνη, άρα αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς,
1: κυροζήνη
0: θα έχουμε παγκόσμιο πρόβλημα με τα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς.
0: Από τέλος Ιουνίου. Mm. Είναι η τουριστική περίοδος μπροστά μας. Τι θα γίνει, Λουκία, με το κόστος των εισιτηρίων?
1: Τίποτα, δεν θα με βγάζει κανένας, δεν θα κινηθούν αεροπορικός.
0: Με
1: εγώ
0: βιωσιμότητα...
1: αυτό πιστεύω. Ποιος θα πάει τώρα να βγάλει εισιτήριο για το καλοκαίρι?
0: Με βιωσιμότητα αεροπορικών εταιριών. Και επίσης υπάρχουν καταγγελίες ότι έρχονται σε κλεισμένα εισιτήρια.
1: Ναι, και δίνουν παραπάνω. Ποιος μας το έλεγε, χθες δεν μας το λέγανε?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, δεν θυμάμαι. Ο κύριος Χατζηθεοδοσίου νομίζω μας το έλεγε. Μπράβο. Ότι ακόμα και οι ελληνικές εταιρείες και η ελληνική εταιρεία ότι ζήτησε παραπάνω σε κλεισμένο εισιτήριο.
0: Βεβαίως. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι έχει κοιμάνει συναγερμό στα οικονομικά επιτελεία όλων των χωρών του κόσμου, γιατί ετοιμάζουν, και ας μην το λένε Plan B και Plan C, αν αυτό συνεχιστεί.
1: Το οποίο ποιο είναι όμως?
0: Εάν αυτό συνεχιστεί, εάν το πετρέλαιο φτάσει 150, δεν υπάρχει προϋπολογισμό, είναι όλα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Άρα θα πρέπει να δουν ξανά τα μεγέθη, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τα μαξιλάρια, τι περισσεύει, διότι θα απαιτηθούν νέα μέτρα. Και τα μέτρα ενίσχυση με το πετρέλαιο στα $150 δεν φτάνουν τα 200 εκατομμύρια που υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Και δεν φτάνουν τα fuel pass.
0: Φαντάζομαι θα δεήσει η Ευρώπη
1: τώρα
0: να ενεργοποιήσει την ρήτρα διαφυγής,
1: ναι,
0: η οποία προβλέπει ότι μπορείς να ξοδέψεις χωρίς να μετράεις τα πάνες, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται, δεν βγαίνει λογαριασμός. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα του πολέμου. Και σήμερα είχαμε και ανακοινώσεις από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκηνά, τη Μαργαρίτη Σκηνά και τον κύριο Πιτσιλή, για το τι κάνει η αδέως διάδοχος του ΠΚΠ και πώς θα μοιράσει περίπου 2 δις φέτος το 26 στους αγρότες. Υπάρχουν πολλά παράπονα ότι δεν έχει ανοίξει ακόμη πλατφόρμα για τα λοιπάσματα.
1: Βέβαια.
0: Για την επιδότηση.
1: Και λοιπόν, υπάρχουν και φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται και κάποιες κασάνδρες που λέγανε ότι η ΑΔΕ είναι δύσκολο να το κάνει το έργο.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο. Τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Εκεί προφανώς κυριαρχεί ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος
1: με τη χθεσινή του ομιλία.
0: Παρουσία 10 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην
1: μόνο
0: Ρεματιά.
1: 10. Νομίζω ήταν παραπάνω.
0: 10
1: ήτανε.
0: Τρίσαμε.
1: Γιατί κάτι μου λέγανε για το όλον του ΣΥΡΙΖΑ χθες.
0: Εκτός
1: πλην φάμελου.
0: Ήταν 10.
1: Πώς είναι όλοι και όλοι, κάτσε. Όλοι και όλοι είναι.
0: Πάντως ήταν 10. Ρώτησε ο κ. Ζαχαριάδη που ήταν εκεί.
1: Ο κ. Ζαχαριάδη λέει μόνο 10.
0: Πρόσεξε. Εδώ ο κ. Τσίπρας στο καινούριο στοιχείο καταρχήν η πρώτη πολιτική ομιλία. Ήταν σε ένα πυκνό ακροατήριο.
1: Ήταν και... τύπου TEDx να πούμε. Ήταν όρθιος με μικρόφωνο και τέτοια.
0: Είχε δώσει το στίγμα στον Νίκο Χατζηνικολάου, πρώτο του πιστώσουμε τον Νίκο αυτό. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο καλύτερος μήνας είναι ο θεριστής.
1: Έτσι.
0: Ο Ιούνιος δηλαδή.
1: Ήρθε
0: για το κόμμα.
1: Να θερήσει τώρα.
0: Αλλά η πολιτική δήλωση ότι δεν έρχομαι να κάνω αντιπολίτευση, αλλά να κερδίσω το Μητσοτάκι.
1: Έτσι.
0: Άρα,
1: το αντίπαλο δέο του Μητσοτάκι.
0: Έρχομαι να κερδίσω το
1: Ωραία,
0: Μητσοτάκι.
1: Γι' αυτό πλακώνεται τώρα Ανδρουλάκης Τσίπρας. Είναι το νέο, η νέα πίστα.
0: Ζαχαριάδης, που τον είχα το πρωί στο Open, λέει χθες. Ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω ανικανότητας και ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να συσπυρώσει την αντιπολίτευση.
1: ΣΥΡΙΖΑ με ΠΑΣΟΚ. Ποιος θα είναι δεύτερος?
0: Νομίζει ότι
1: μάλλον Τσίπρας ΠΑΣΟΚ.
0: Αν κάποιος νομίζει ότι τσιμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα, εννοεί το ΠΑΣΟΚ, δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα, κάνει λάθος. Και απαντάει το ΠΑΣΟΚ ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ που τελεί υποδιάλυση με τις ευλογίες Τσίπρα, έκανε σαφές ότι αντιπολιτεύονται την αντιπολίτευση δίνοντας σωσίβιο στον καταραίοντα Μητσοτάκη. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Εγώ βλέπω τώρα να αρχίζουν τα όργανα ανάμεσα σε Τσίπρα μάλλον και ΠΑΣΟΚ. Αυτό που λέγαμε χθες.
0: Λοιπόν,
1: ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ως νέος Τσίπρας που λέει Νέα Δημοκρατία.
0: Κοίταξε, ρώτησα σήμερα τον κύριο Ζαχαριάδη. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τα λέτε αυτά. Εσείς είστε εκπρόσωπος του Τσίπρα
1: ή
0: του ΣΥΡΙΖΑ? Μου λέει, σας παρακαλώ, και του Κουνδούρου έβγαινε. Είμαι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μέχρι πότε? Αυτό δεν μας είπε.
0: Λέω, να πάτε, θα πάτε με τον Τσίπρα. Λέει συντεταγμένα. Και ένα μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα το οποίο άφησε.
1: Α, είπε συντεταγμένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και λέω με αρχηγό τον Τσίπρα, λέει αυτό το οποίο, αυτό που έδωσε την απάντηση είναι με αρχηγό τον Τσίπρα. Καταβάλει, λέει ο κύριος Φάμελος, φιλότιμες προσπάθειες. Λέω, συγγνώμη. Ο αρχηγός σας καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες, αλλά θα πάτε με τον Τσίπρα που είναι ο άλλος ο.
1: Δεν το,
0: κοίταξε, το μάζεψε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι ο κύριος Ζαχαριάδης πολύ έντυπος συνομιλητής.
1: Σαφώς,
0: καλό
1: παιδί. Ναι, μα δεν. Το δεν μπορώ δεν πήγαινε στον κύριο Ζαχαριάδη. Πήγαινε στο όλον του ΣΥΡΙΖΑ. Τι τι γίνεται, τι λένε. Δηλαδή αυτό που δεν παραδέχονται. Χθες είχα τον κύριο Κόκαλη στο πάνελ. Του λέω, τι γίνεται, θα πάτε. Για πού ήσασταν στην ομιλία? Όχι, λέει, δεν ήμουν, γιατί ήμουν σε ένα άλλο κανάλι. Αλλιώς, του λέω, θα ήσασταν. Δηλαδή παίζουμε την Κολοκυθιά τώρα.
0: Η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται συντεταγμένα προς το να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Ρώτησα, συγγνώμη, ο Τσίπρας δεν είναι που σας είπε παραιτηθείτε και ελάτε? Λέει, σας παρακαλώ, τι είναι αυτά που λέτε?
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα εδώ, εάν ο κύριος Τσίπρας θα τους δεχθεί, θα πάνε εν συνόλο. Άρα ναι, το ερώτημα είναι, γιατί έφυγε ο κύριος Τσίπρας από τον ΣΥΡΙΖΑ?
1: Και γιατί δεν καθόταν εκεί να αλλάξει το κόμμα, να το πει άλλο όνομα, να τελειώνουμε?
0: Ναι.
1: Γιατί γίνανε όλα αυτά? Έπρεπε να κάνει την book tour, την Ιθάκη και αυτά.
0: Δεν ξέρω. Επίσης ρώτησα τον κύριο Ζαχαριάδη για αν συμφωνούν όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ με αυτό. Ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς.
1: Ο κύριος Πολάκης θα μείνει να κρατήσει τη σημαία, νομίζω. Ναι. Θα κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ο κύριος Πολάκης.
0: Και πώς θα το ξαναϊδρύσει?
1: Θα κρατήσει τα μπόσικα, ξέρω εγώ. Ναι, είναι και κριτικός έτσι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Εγώ επιμένω. Ο Τσίπρας...
1: Σιγά μην πάει ο κύριος Πολάκης στον Τσίπρα.
0: Ο Τσίπρας θέλει εν συνόλο τον ΣΥΡΙΖΑ, τους θέλει όλους.
1: Δεν νομίζω.
0: Και αν δεν τους θέλει, πώς θα πάνε? Παρετούμενοι, μισή-μισή, ένας-ένας.
1: Ένας-ένας. Το χώρο του Ζαλόγκου.
0: Δεν θέλει ο κύριος Ζαχαριάδης να πάνε ένας-ένας. Λοιπόν,
1: ο κύριος Ζαχαριάδης τους θέλει συντεταγμένους.
0: Ο κύριος Ζαχαριάδης λέει, θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρο.
1: Συντεταγμένο. Ο κύριος Πολέκης τον ρώτησε, τον κύριο Πολάκη.
0: Λοιπόν, προλαβαίνω, Λάσκα, να πω κάτι ακόμα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στα ελληνοτουρκικά. Διότι οι Τούρκοι το εννοούν να φέρουν.
1: Γιατί το λες αυτό καθόλου?
0: Να φέρουν νόμο στην Εθνοσυνέλευση με τον οποίο στην πραγματικότητα χωρίζουν το Αιγαίο στη μέση, δηλαδή λένε ότι αυτές είναι οι περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας, άρα βαφτίζουν περιοχές τουρκικής δικαιοδοσίας τις αμφισβητούμενες περιοχές
1: πολύ
0: του Αιγαίου.
1: Πολύ καιρό μην ανησυχεί,
0: Περίμενε, δεν μας αφήνουν να ασκήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα, λένε, αν ψηφιστεί ο νόμος, πάνω από τα 6 μίλια, θα ρωτάτε για ό,τι κάνετε, και το τερμάτισαν φιλοκυβερνητικά κανάλια, λένε, για πόλεμο Τουρκία-Ελλάδα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, βύθιση πλοίων.
1: Έχουμε εκλογές, δεν μπορούμε τότε.
0: Βύθιση πλοίων. Η Κρήτη κατά τα 3/4 είναι δική μας και 1/4 δική σας.
1: Θα τους πεις ότι έχουμε εκλογές και δεν μπορούμε
0: και
1: τότε.
0: Και θα μοιραστούμε και το Αιγαίο. Εμείς παίρνουμε Ανατολικό Αιγαίο από πάνω.
1: Δεν μπορούμε
0: δηλαδή,
1: τότε, έχουμε εκλογές.
0: Λίμνο, Μυτιλίνη, Χίο, οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Και εμείς είμαστε από τις Κυκλάδες τις δυτικές και πέρα. Την έδεια μας την αφήνουν.
1: Εντάξει, εμείς κάνουμε εκλογές τότε, δεν μπορούμε.
0: Μην γέλα. Κοίταξε, θα ρωτήσω τον κ. Σποτόπουλο, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό. Και ο Υπουργός Παιδείας νωρίτερα μίλησε για τη θάλασσα των νήσων, όχι θάλασσα του Αιγαίου. Πάμε. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε τον κ. Σποτόπουλο.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
6: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
5: Contra News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
6: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού Καλλιρόης και στο ρεύμα εισόδου του Λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβριση έως Νέα Φιλαδέλφια και ανατμήματα από Πειραιώς έως Λένορμαν. Τραγωδία στην Ηλιούπολη νωρίς το μεσημέρι όταν δύο 17χρονες έπεσαν μαζί από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία διακομίστηκε στο Ασκληπιό Βούλας χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Περισσότερα στο real.gr. Στα 107 δολάρια το βαρέλι αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου Brent εν μέσω απειλών που ανταλλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ.

0: στους 97,8.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove! Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
13: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
14: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ακούγοντας ένα καταπληκτικό τραγούδι, Λουκία, τι θυμάσαι αυτή την εικόνα?
16: Show must go on.
15: Τι σου δείχνω? Αυτός είναι ο πρώην πρίτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Γελάς, δεν είναι αστείο?
16: Όχι, δεν γελάω, το θυμάμαι.
15: Του είχαν κρεμάσει την πινακίδα.
16: Του είχαν κρεμάσει την πινακίδα.
15: Που έγραφε αλληλεγγύη στους καταληψίες. Γιατί το θυμήθηκα?
16: Γιατί έχει να κάνει τα σημερινά γεγονότα.
15: Όχι, περίμενα να δεις τη συνέχεια, έχει εξέλιξη σήμερα. Λοιπόν, σήμερα τι λέγαμε, έχουν προσαχθεί 39, αφέθησαν όλοι ελεύθεροι, άγριο ξύλο, αλλά έχει κατάγματα, τους τυπούσαν με ρόπαλα στο κεφάλι, οι αντιεξουσιαστές, τους αριστεριστές, 7 τραυματίες και αγόρια και κορίτσια. Θυμάσαι λοιπόν το 2020 τον Οκτώβριο, ομάδα κουλοφόρων είχε εισβάλει στο γραφείο του τότε πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου στην ΑΣΟΕ, στην Υπατησίων. Ναι.
16: Να.
15: Ωραία, είχε σπάσει το γραφείο του και τον είχε ξεφτυλίσει. Βάζοντας στο λαιμό του μια πινακίδα αλληλεγγύης στους καταληψίες και φωτογραφίζοντάς τον. Σήμερα έγινε η δίκη. Αποτέλεσμα. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Για πες μου.
16: Για λέγε.
15: Τρεις κατηγορούμενοι.
16: Α, αθώοι.
15: Αθώοι,
16: ναι, ναι, ναι. Αθώοι.
15: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχα παραπευθεί για πλημελήματα. Τρεις και τώρα μιλάμε για μια ιστορία.
16: Μετά τα βλέπουν αυτά, σου λέει, γιατί να μην το κάνουμε ξανά.
15: Είναι μια ιστορία ντροπής. Όταν φωτογραφίζεις ένα πρίτανη με μια πινακίδα στο λαιμό, κρατώντας τον δέσμιο που γράφει ελεγγύη στους καταληψίες.
16: Είναι το σκεπτικό της απόφασης. Είμαι πολύ περίεργη.
15: Η πρόεδρος είπε, δεν μπόρεσε να σχηματίσω πλήρη δικανική πεποίθηση για να υποστηρίξω.
16: υποστηρίξω. Αυτή δεν της έφτανε.
15: Για να υποστηρίξω την καταδικαστική κρίση. Η εισαγγελέας είχε επίσης ζητήσει την αθώωση των κατηγορουμένων, λέγοντας ότι και για τους τρεις και προανακριτικά και στην ανάκριση, άκου το αυτό, δεν προέκυψε στοιχείο ότι ήταν αυτή.
16: Συνέλαβαν άλλους, στο χώρο. Δηλαδή.
15: Δεν τους αναγνώρισαν ούτε ο αντιπρίτανης, ούτε ο φύλακας της σχολής. Δεν ξέρουμε, λέει, αν ήταν αυτή.
16: Αυτό μπορεί να στέκει. Δηλαδή, άμα δεν ήταν αυτή και δεν τους αναγνώρισε κανείς.
15: Σωστά. Υπάρχουν
16: ως ελαφρυντικό μπορεί να στέκει.
15: Υπάρχουν στοιχεία από άρση τηλεφωνικών επικοινωνιών που τους τοποθετούν στο χώρο της σχολής και στα εξάρχεια.
16: Αλλά δεν είναι σίγουρο
15: αν
16: ήταν αυτή.
15: Δεν προέκυψε στοιχείο ότι ήταν αυτή και απειλάγησαν. Οι τρεις, λέει, δεν ήμασταν εμείς. Και εγώ ρωτώ, μετά από 6 χρόνια. Έκαναν μια δίκη.
16: Είδες πόσο καιρό κράτησε η δίκη. Να γίνει, όχι κράτησε. Πόσο καιρό έφτασε να γίνει.
15: Τρεις
16: μετά από 6 χρόνια.
15: Οι οποίοι δεν είναι βέβαιοι ότι ήταν αυτοί.
16: Δεν μπορούσαν να έχουν πιάσει τους βέβαιους 6 χρόνια.
15: Πολλές φορές, ξέρεις, οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου, φοβούμενοι αντίπεινα, φοβούνται να μιλήσουν. Δεν ανοίγουν το στόμα. Δηλαδή, δεν ξέρουν τον Λουκέ και ο Νίκος.
16: Γι' αυτό το λόγο δεν θα συνεχίσουν να συμβαίνουν όλα αυτά στα ελληνικά πανεπιστήμια.
15: Άρα, αν ταυτίσουμε, επειδή με ρώτησε πριν, είχε χτιστεί ο τείχος, να έχει χτιστεί.
16: Θυμάσαι που είχε χτιστεί ο τείχος, το απειθήτα.
15: Λοιπόν, να, ο κύριος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος και άνθρωπος.
16: Καλησπέρα σας, κύριε Δεσποτόπουλε.
15: Θέλουμε ένα σχόλιο εκτός προγράμματος, κύριε Δεσποτόπουλε. Καλησπέρα σας, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος. Για το γεγονός ότι είστε άνθρωπος της παιδείας συνολικά. Και θέλω να ρωτήσω πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι σήμερα είχα μία εισβολή στο Αριστοτέλειο, ότι μπήκαν μέσα αντιεξουσιαστές με κράνη και με ρόπαλα και με πυρζούς, έσπασαν στο ξύλο 7 φοιτητές αριστεριστές, δεν έχει σημασία, άνδρες και γυναίκες, έστειλαν στο νοσοκομείο τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, 39 προσαγωγές όλοι ελεύθεροι, και την ίδια ώρα έφθαινε η ρώτηση τιμιγορίας για την εισβολή αντιεξουσιαστών στο γραφείο του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, το οίκος του κ. Μπουραντώνη. Του κρέμασαν τότε πινακίδα και τον ξεφτύλισαν. Θυμάστε, μια φωτογραφία που μας έχει μείνει στη μνήμη ως εικόνα ντροπή στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και σήμερα είπε το δικαστήριο, δεν ξέρουμε αν είναι αυτή, και τους αθώωσαν.
3: Εγώ θα υιοθετήσω τη λέξη ντροπή. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για τους συγκεκριμένους τρεις ανθρώπους, γιατί πράγματι μπορεί να είναι.
15: Μπορεί να αθώοι, ναι, ναι. Ή μπορεί οι αυτόπτες να φοβήθηκαν. Και δεν ξέρω αν ήταν, γιατί θα μου σκάψει το
3: πιπίνι. Αυτό που ξέρω είναι ότι, και μπορώ να σας το πω με τα λόγου γνώσεως και συνομιλώντας με δεκάδες ακαδημαϊκούς.
15: Ναι, ναι.
3: Συμμετέχουμε σε προγράμματα, συνεργαζόμαστε.
15: Μα γι' αυτό σα ρωτάω, δεν ξέρω τι ασχολείστε.
3: Οι οποίοι πολλές φορές λένε ότι ζούμε σε καθεστώς τρόμου. Και δεν είναι εύκολο, σας λέω και πάλι, δεν αναφέραμε συγκεκριμένη υπόθεση, δεν μπορώ να μιλήσω για τα συγκεκριμένα άτομα. Αλλά είναι δεδομένο ότι ένας άνθρωπος με δυσκολία θα πάει να μαρτυρήσει στη δικαιοσύνη, ότι τον είδα και είναι αυτός.
15: Είναι έτσι.
3: Γιατί πολλές φορές
15: ούτε αντίπεινα, ούτε αστυνομικοί δεν πάνε.
3: Οι ίδιοι οι ακαδημαϊκοί, όταν βλέπουμε ότι μέσα στο πανεπιστήμιο μπαινοβγαίνουν διάφορα στοιχεία από οποιαδήποτε πλευρά, είτε τη λέμε ακροδεξιά, είτε τη λέμε ακροαριστερά, είτε τι λέμε δεν ξέρω πώς, με ρόπαλα και κράνη.
16: Άρα πώς θα λήξει αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε? Δηλαδή το συζητάμε τόσα χρόνια και σήμερα είχαμε και άλλα επεισόδια πάλι στο Αριστοτέλειο. Τόσα χρόνια το συζητάμε.
15: Δεν θα λήξει, Λουκία.
16: Πώς θα λήξει? Δηλαδή είναι η λύση όλα αυτά που λένε, να βάλουν τα τουρνικέ, να βάλουν την ψηφιακή κάρτα στους φοιτητές, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται ένας έλεγχος στο ποιοι είναι μέσα στο κτίριο? Γιατί όλοι το έχουμε ζήσει, όλοι έχουμε περάσει από πανεπιστήμια και ήταν ξέφραγο αμπέλι, να το πω έτσι.
3: Θα σας δώσω δύο προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση είναι ότι εγώ συνεργάζομαι με το Université Sorbonne Paris Nord, με το παράρτημα στην Ελλάδα. Υπό αδειοδότηση το διευκρινίζω. Όταν πάω στο Παρίσι για να μπω στο κάμπους, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσω αν δεν δείξω ακαδημαϊκή ταυτότητα.
15: Πείτε τα, κύριε Δεσποτόπουλε.
3: Νούμερο 2 όμως είναι αυτονόητο. Και αυτό το αντιμετώπισα επειδή σπούδασα στο Λονδίνο. Και στο Λονδίνο, στο πανεπιστήμιο, όταν πήγαινα πάντα με την κάρτα, δεν μπορείς να μπεις αλλιώς. Το δεύτερο είναι όμως ότι αν μπει κάποιος ή αν μια ομάδα μπει παρανόμως, το πρώτο που θα κάνουν οι Βρετανικές αρχές είναι να ειδοποιήσουν τις αρχές. Και εδώ, συγγνώμη, έχουν ευθύνη και οι Βρετανικές αρχές μας.
15: Θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα, επειδή λέτε για Βρετανικές αρχές. 40 χρόνια στη δημοσιογραφία, μετά από τέτοια επεισόδια, παίρνω τον κάθε Πρίτανη, στο Μετσόβιο, στο Καποδιστριακό, στο Αριστοτέλειο, να μας μιλήσει. Οι 9 στους 10, εξαίρεση πρέπει να πω, ήταν ο σημερινός υφυπουργός, ο κ. Παπαϊωάννου, πάντα μιλούσε. Στο Αριστοτέλειο, εξαιρετικός. Έλεγαν, φοβάμαι, δεν μιλάω. Μου λέγαν κάποιοι δίπλα μου, στα μέσα ενημέρωση που ήμουν, αν φοβούνται παλαιότεροι δημοσιογράφοι, να πάνε σπίτι τους. Διότι όποιος, κύριε Δεσποτόπουλε, φοβάται να διευθύνει ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν μιλάει, κρύβεται, μην του κάψουν το αυτοκίνητο ή μην του χτυπήσουν την οικογένεια, πάει σπίτι του. Αν φοβάται, θεμητό να φοβάται. Αλλά λέει, δεν θέλω να είμαι Πρίτανης, θέλω να είμαι κάτι άλλο. Όταν είσαι Πρίτανης, πρέπει να σπάσεις αυγά. Γιατί αν φοβάσαι και κρύβεσαι, θα στο ξανακάνουν. Το δεύτερο, βρέθηκα κάποτε σε ένα τραπέζι με έναν ανώτατο δικαστικό και του είπα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις τις δίκες πάνε και ο αστυνομικός δεν αναγνωρίζει, ο υπάλληλος δεν αναγνωρίζει. Και λέει η γυναίκα του ανώτατου, άκτο και σε αυτολικία, του ανώτατου δικαστικού, Γιώργο, ας πούμε ένα υποθετικό όνομα, μην απαντήσεις τον Νίκο, θα το δούμε γραμμένο αυτό, γιατί και εσύ έχεις οικογένεια. Καταλάβατε.
3: Φυσικά.
15: Ποτέ κανείς δεν αναγνωρίζει. Όλοι ξεχνάνε όταν έρθει η ώρα. Δεν ξέρω αν ήταν ο Νίκος. Το ξέχασα. Μοιάζει, δεν ξέρω. Φυσικά υπάρχει φόβος. Αν σου κάψει το αυτοκίνητο, αυτό σου χτυπήσει το παιδί, λες δεν ξέρω, δεν είδα. Άστο.
3: Και θα μου επιτρέψετε να βάλω και άλλη μια διάσταση. Πολλές φορές βλέπουμε μια κακώς νοούμενη διαπλοκή του ακαδημαϊκού προσωπικού με τις φοιτητικές παρατάξεις.
15: Τώρα χτυπήσατε Διάνα. Να τα έχω καλά με αυτόν για να η ομάδα του να ψηφίσει την Αυγό Κοσμήτωρας. Φυσικά. Φυσικά. Λίμωνο.
3: Σε αυτή την εκπομπή τα λέμε πάντα ανοιχτά.
15: Όλα.
3: Το
15: έχω ζήσει στο Πανεπιστήμιο, στο νομική, βεβαίως.
3: Είναι και αυτό μία παράμετρος.
15: Βεβαίως.
3: Τα ελληνικά πανεπιστήμια κάνουν σπουδαία δουλειά.
15: Επειδή ρωτάει η Λουκία, τη τα είπατε όλα νομίζω.
16: Ναι, απλά το θέμα είναι, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Δεσποτόπουλε, γιατί όντως έχουν εξαιρετικό επίπεδο και είναι πραγματικά κρίμα μετά από τόσα χρόνια να βλέπουμε τις ίδιες εικόνες. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου.
15: Μέτρα τα άλλα τόσα
3: θα βλέπουμε. Να σας πω τώρα, για να σας κάνω και τη γέφυρα με τον πόλεμο, διάβασα δεκάδες προσεγγίσεις και έτσι από ακαδημαϊκούς οικονομολόγους σχετικά με τις επιπτώσεις στον πόλεμο. Πιο κοντά, τουλάχιστον από αυτές που διάβασα εγώ, βρέθηκε ο δικός μας ο Έλληνας, ο κύριος Πετράκης, στο ΕΚΠΑ.
16: Δηλαδή, για πείτε μας, γιατί είπε, ας ξεκινήσουμε κιόλας με τον πόλεμο, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, χθες τον είχαμε τον κύριο Πετράκη.
3: Δυστυχώς συνεργαζόμαστε, είναι εξαιρετικός. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι, το νούμερο ένα πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή.
15: Τεράστιο.
3: Εδώ με δει ότι αγγίζει το 5% πια, δεν είναι αστείο.
15: Εδώ ξεπέρασε.
16: Και μπορεί να το ξεπέρασε, 5,4 σε εμάς.
3: Σωστά, και προσέχετε ποιο είναι το πρόβλημα, ότι τώρα ζούμε υπό το φόβο ότι θα ξεμείνουμε από κάψιμα κίνησης. Mm. Ότι δηλαδή το εμπόρευμα μπορεί να μην φτάσει ή καθυστερεί, είναι πιο ακριβό.
15: Τώρα βλέπω και στην Αμερική ανακοινώθηκε 3,8 πληθωρισμός τον Απρίλιο, υψηλό 2,5 ετών.
3: Βεβαίως. Mm. Σκεφτείτε λοιπόν σε 2-3 εβδομάδες από τώρα να πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη δεύτερη φάση, που δεν είναι πια ο φόβος, αλλά είναι η ίδια η έλλειψη κυροζήνης για να μεταφέρονται όχι μόνο επιβάτες αλλά και προϊόντα. Και όταν λέμε για την κίνηση, μετακίνηση, μπορεί να μας ακούγεται κάτι φοβερό, ότι τι μας πειράζει αν δεν έρθει κάποιο αγαθό από το εξωτερικό. Σκεφτείτε όμως ότι βενζίνη χρησιμοποιούν με άλλη μορφή όμως και τα πλοία που πηγαίνουν τα προϊόντα στις άγονες γραμμές.
16: Φυσικά. Θα μείνει πάρα πολύ κόσμος που έχει ανάγκη χωρίς τα απαραίτητα, από ότι αν συνεχιστεί αυτό.
3: Άρα οι επιπτώσεις είναι κάτι που μας τρομάζει πια, δεν μας προβληματίζει πια, μας τρομάζει και νομίζω ότι οι αντοχές πια έχουν αρχίσει και εξαντλούνται.
15: Και υπάρχει τώρα μια δυσάρεστη εξέλιξη, γιατί όπως είναι γνωστό, όλα ξεκινούν από το γεγονός ότι είχε κλείσει το Ιράν τα στενά του Ορμούς. Πριν από λίγο το Ιράν ανακοίνωσε ότι επεκτείνει τη ζώνη που είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς από 20 με 30 μίλια σε 300.
16: Ακόμα περισσότερο δηλαδή.
15: Δηλαδή δεκαπλασιάζει τη ζώνη, άρα κλείνει όλο το πέρασμα για να αποτρέψει, γιατί είπε ο Τραμπ χθες ότι μπορεί να θέσω ξανά σε ισχύ την επιχείρηση ελευθερία. Και όταν λέει την επιχείρηση ελευθερία, δεν εννοεί με την πιο ήπια μορφή, εννοεί με την πιο δυναμική για να περνούν τα πλοία να απεγκλωβιστούν. Πριν φτάσουμε στις επιπτώσεις οικονομικές, κ. Δεσποτόπουλε, τι βλέπετε να γίνεται, διότι έλεγε προηγουμένως η Λουκία ότι, πώς το είπες, Λουκία, είναι ότι... σε μηχανική υποστήριξη.
16: Ναι, είπε ο Τραμπ ότι είναι σε μηχανική υποστήριξη, σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής, όπως όταν έρχεται ο γιατρός και σας λέει, κύριε, ο αγαπημένος σας έχει ακριβώς 1% πιθανότητες να ζήσει.
15: Το αγαπημένο του Fox λέει ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να ξαναρχίσει τον πόλεμο. Οι Ιρανοί απάντησαν ξανά, μήπως τον ξαναρχίσουμε εμείς πρώτο τον πόλεμο.
16: Και είπαν κιόλας ότι θα γίνει εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης.
15: Τι βλέπετε να γίνεται, πού οδηγείται το πράγμα, γιατί φτάνουμε στους νέους πολέμους.
3: Με τα σημερινά δεδομένα φοβάμαι ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε επανάληψη
15: νεκροπραξιών.
3: Θεωρώ όμως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μια επιχείρηση για να ανοίξουν απλά τα στενά. Εάν φτάσουμε πάλι σε δράση, θα έχουμε κυρίως να κάνουμε με πιθανολογό ότι θα είναι επιχειρησιακά πιο εύκολο να έχουμε χτυπήματα αεροπορικά, χτυπήματα με ντρόνους, με πυράβλους και στην πορεία να ακολουθήσει το άνοιγμα το ασθενό. Ξέρετε, το άνοιγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο επιχειρησιακά, διότι θα σημαίνει μεγάλες απώλειες για όλους.
15: Δεν γίνεται. Είναι
3: πρακτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει, να εξηγήσουμε. Εσείς τα γνωρίζετε βέβαια στους ακροατές.
15: Ναι, βεβαίως.
3: Μιλάμε για ένα πέρασμα που στα σενά του σημεία είναι κάπου 40-45 χιλιόμετρα.
15: Τώρα το κλείσα και αυτό τελείωσε. Δηλαδή, είπαν 300 χιλιόμετρα, μίλια το κλείσαν όλο.
3: Ναι, αλλά σας λέω το στενό πέρασμα. Το στενότερο σημείο του είναι εκεί, το οποίο έχει γεμίσει και νάρκες.
15: Και στην κάτω πλευρά έχει ένα κύκλο που είναι αρκοθετημένος. Δεν υπάρχει.
3: Ακριβώς, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο επιχειρησιακά αυτό να το αντιμετωπίσεις. Άρα νομίζω ότι αν έχουμε μια εκ νέου πίεση επιχειρησιακού τύπου, πολεμική δηλαδή, από τις ΗΠΑ, θα γίνει προφανώς σε συνεργασία με το Ισραήλ και θα γίνει πιθανολογό αεροπορικά.
15: Άρα εσείς βλέπετε αν επαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις να είναι όχι αυτής της μορφής που ήταν, δηλαδή να χτυπούν οι μία και οι άλλοι τις χώρες μεταξύ τους.
3: Θα μπορούσε πιθανά το Ιράν να ανταπατήσει χτυπώντας άλλες χώρες.
15: Αυτό θα είναι χειρότερο.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν προφανώς στο Ιράν. Και εδώ δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, γιατί κάθε φορά που έχουμε αυτόν τον κύκλο αίματος, δυστυχώς χαρούνται άνθρωποι προφανώς, αλλά χτυπούνται και ενεργειακές υποδομές.
15: Το χειρότερο.
3: Ήδη έχει χτυπηθεί το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άρα δεν είναι μόνο δηλαδή ότι έχουμε αυτή την αγωνία του πότε θα ανοίξουν τα στενά για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση της ροής πετρελαίου. Κάθε φορά που έχουμε έναν τέτοιο κύκλο πια εκεί, έχουμε ταυτόχρονα και υποδομές να αποτελούν στόχους, που σημαίνει ότι η επιστροφή στην κανονικότητα μετά, ελπίζω να γίνει σύντομα, θα αργήσει ακόμα περισσότερο.
15: Τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση, Λουκία, να μπούμε στα ελληνοτουρκικά.
16: Ναι, να μπούμε στα ελληνοτουρκικά, γιατί εδώ μας κυρίω να λένε ότι θα έχουν πόλεμο.
15: Έχουμε το σχέδιο το οποίο δημοσιοποίησε η φιλοκυβερνητική Μιλιέτ να φέρει ο Ερντογάν στην Εθνοσυνέλευση νόμο για πρώτη φορά, με το οποίο να περιβάλλει με νομοθετικό μανδύα τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δηλαδή, τι να μας λέει, κόβω το Αιγαίο στη μέση, μετά τα 6 μίλια θα με ρωτάς, κύριε γείτονα, αν κάνεις οτιδήποτε. Ποντίζεις καλώδιο, θες να βγάλεις ναύτεξ, θες να κάνεις άσκηση, οικονομική ερευνητική δραστηριότητα, θα με ρωτάς. Και αν δεν με ρωτάς, η συνέχεια θα είναι στο πεδίο. Βγαίνουν λοιπόν χθες με μπαράζ αναλύσεων μπροστά σε χάρτες φιλοκυβερνητικά μέσα, κύριε Δεσποτόπουλε, και λένε ότι εάν το κάνουμε αυτό και έχουμε αντίδραση από την Ελλάδα, βλέπουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να πηγαίνουμε σε πόλεμο με την Ελλάδα, με βύθιση πλοίων. Επίσης, μια και βλέπουμε τους χάρτες, τα 3/4 της Κρήτης είναι δικά μας, και κανονικά πρέπει να δικό μας και το μισό Αιγαίο. Δηλαδή, από Λίμνο και κάτω δικά μας η ανατολική πλευρά και να πάρουν οι Έλληνες στη δυτική πλευρά. Από Δυτικές Κυκλάδες και πέρα. Πώς το βλέπετε? Δεν το έχουμε ξανακούσει. Εγώ ομολογώ, μετά διακήρυξη των Αθηνών τουλάχιστον, τόσο προχωρημένο ρεπορτάζ δεν έχω ξαναδεί στην τουρκική τηλεόραση.
3: Εγώ δεν νομίζω καταρχάς ότι είμαστε κοντά στο να έχουμε μια πολεμική αναμέτρηση.
15: Ούτε εγώ, αλλά το καλλιεργούν το κλίμα,
3: Βεβαίως το καλλιεργούν, και επίσης μην ξεχνάμε ότι το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας έχει γίνει και μέρος των σχολικών βιβλίων.
15: Και πριν από λίγο ο Υπουργός Παιδείας είπε να μην γράφουμε στα βιβλία θάλασσα Αιγαίο Πέλαγος, να γράφουμε θάλασσα των νήσων.
3: Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα η Τουρκία λοιπόν προχωράει σε μια αντίδραση, βλέποντας ότι τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας προχωρούν και αντιλαμβανόμενοι ότι έχει δημιουργηθεί ένα μπλοκ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ελλάδας, Κύπρος ενεργειακά.
15: Φωστά.
3: Θεωρεί ότι αυτό λειτουργεί εναντίον της, κακώς βέβαια, και προσπαθεί με τον δικό της τρόπο να μας υπενθυμίσει τις διεκδικήσεις της. Εδώ όμως θα βρεθούμε σε ένα πρόβλημα. Αυτό που θέλει να κάνει στην ουσία ο Τούρκος πρόεδρος, η τουρκική κυβέρνηση τέλος πάντων, είναι να αναθεωρήσει μια νομοθεσία του 82. Και τι θέλει να κάνει? Θέλει στην ουσία τα δικαιώματα που σου δίνει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης να τα περάσει σε νομοσχέδιο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Θα πηγαίνει ο Έλληνας ψαράς να ψαρεύει και θα πηγαίνει το τουρκικό
15: αλλιευτικό.
3: Τον διώχνει η τουρκική ακτοφυλακή, με συγχωρείτε. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται και τώρα σε κάποιο βαθμό. Απλά πηγαίνουν οι δικοί μας ακτοφυλακοί και υπερασπίζονται στους ψαράδες μας. Εάν όμως πάμε να ποντίσουμε κάποιο καλώδιο ανάμεσα σε δύο νησιά ή πάμε να έχουμε κάποια άλλη δράση, τότε πιθανά μια αντίδραση των Τούρκων θα πρέπει να δεχτεί και τη δική μας απάντηση, διότι δεν μπορούμε να δεχτούμε εμείς την παρανομία μέσα στο Αιγαίο. Και εκεί μπορεί να μας φέρει κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο. Και οι Τούρκοι γενικώς αναζητούν κάθε τόσο ένα θερμό επεισόδιο, διότι θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό θα πιέσουν και θα πείσουν την Αθήνα να κάτσει στο τραπέζι διαπραγμάτευσης και να συζητήσει θέματα που δεν συζητά.
15: Το Χαμπέρ Γκλομπάλ έτσι έφτασε στο σενάριο του πολέμου, ότι ξεκινάει από αλλιευτικά που πάνε να ψαρέψουν, τα σταματάει η Τουρκία ακτοφυλακή, υπάρχει διένεξη και εκεί λέει θα βυθίσουμε ελληνικά, το πλοία της ελληνικής ακτοφυλακής.
3: Ναι, εκεί αν βυθιστούν πλοία της ακτοφυλακής, καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι. Θέλω όμως να ελπίζω ότι θα είναι πολύ λελογισμένοι το τι θα κάνουν επί του πεδίου οι Τούρκοι. Διότι γνωρίζουν αυτή τη στιγμή ότι εμείς επιχειρησιακά είμαστε αστακός. Νομίζω ότι είμαστε στην καλύτερη, έχουμε την καλύτερη δυνατότητα αποτροπής από συστάσεις του ελληνικού κράτους, και αυτό νομίζω το αναγνωρίζουν όλοι, και είμαστε σε πιο ισχυρή διπλωματική θέση και με την Ευρώπη και με τις ΗΠΑ και με τις τοπικές μας συμμαχίες από ποτέ. Θα το ζυγίσει πολύ καλά η Τουρκία για να δημιουργήσει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα που θα αγγίξουμε τον πόλεμο. Εγώ νομίζω ότι θα μείνει σε πικρής έντασης επεισόδια τύπου κυνηγάω τους ψαράδες, βγάζω ναύτεξ, όχι όμως σε τέτοιο σημείο που η κλιμάκωση θα είναι τέτοια ή η πρόκληση προς εμάς θα είναι τέτοια. Μάλιστα. Που θα διηγεί σε μια σοβαρή κατάσταση.
15: Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δεσποτόπουλε.
16: Εγώ θα μακάρι να είναι έτσι, γιατί λέμε ότι έχουμε και εκλογές.
3: Μας θα είναι τέτοια. Μάλιστα. Που θα διηγεί σε μια σοβαρή κατάσταση.
15: Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δεσποτόπουλε.
16: Εγώ θα μακάρι να είναι έτσι, γιατί λέμε ότι έχουμε και εκλογές κύριε Δεσποτόπουλε εμείς Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Δεν μπορούμε.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Λοιπόν, σου έχω μία έκπληξη. Τι έχεις φαγωθεί τόσο καιρό να λες ότι πρέπει να γίνει στα καύσιμα?
14: ΦΠΑ. Ειδικός φόρος κατανάλωσης.
13: Σε άκουσε ο Ντόναλντ.
14: Με άκουσε.
13: Ο Ντόναλντ.
14: Ο Ντόναλντ.
13: Λοιπόν, όπως γράφει σήμερα ο Αμερικανικός τύπος, προσανατολίζεται να παγώσει, να αφαιρέσει δηλαδή όλο το φόρο στη βενζίνη.
14: Είδες. Πρόσεξε. Θα το κάνει ο Ντόναλντ και θα το κάνουμε εμείς.
13: Πρόσεξε. Να. Πόσος είναι ο φόρος στη βενζίνη?
14: Πόσος είναι?
13: 18 cents.
14: Εμείς είναι ο δικός μας είναι περισσότερος.
13: Και 1518.
14: Ο δικός μας είναι περισσότερος.
13: Εδώ η μισή τιμή, το 60% των καυσίμων.
14: Εδώ βάζει, ας πούμε, 40 ευρώ καύσιμα και ο φόρος είναι
13: 4,
14: πόσο?
13: 4 δολάρια νομίζω.
14: 45.
13: Το γαλόνι πρέπει να είναι 4 λίτρα ή κάτι τέτοιο και έχει 4,20 δολάρια. Και ο φόρος είναι 18 cents.
14: Έχω ακόμα ένα επιχείρημα,
13: ναι,
14: ότι
13: πρόσεξε.
14: Το μειώνει ο Ντόναλντ. Ακόμα ένα επιχείρημα.
13: Τώρα, το κύριο,
14: θα έχω όλα τα επιχειρήματα
13: κύριο...
14: τώρα. Μαζεύω χώρες εγώ.
13: Δεν τον έψεις. Δεν τον έψεις.
14: Ναι, ναι, ναι.

0: κύριος Πετράκης δεν
1: όλα καλά.
0: Είναι όλα καλά.
1: Το πρωί μου είπε ότι αν πάει πάνω από τα 150 δολάρια του βάλει.
0: Ο κύριος Πετράκης θα περιμένει να πάνε. Α, είπε πάνω από 150 πάλι. Καλά, δόξα τω Θεώ. Γιατί μην μας έλεγε ότι και από τα 150 δεν χρειάζονται μέτρο, κύριος Πετράκης. Γιατί χθες λίγο.
1: Όχι, 150.
0: Έχω μαλλιά, μην τα χάσω.
1: Δεν είναι μακριά, είναι Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Είναι Ιούνιο. Εκεί που θα σταματήσουν τα
0: κεραζίνια. Κοντοζυγώνει.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων μουσικά και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Χιόνι για τα της οικονομίας.
0: Λοιπόν, θα κάνω λίστα με χώρες ως το διάλειμμα.
1: Ανυπομονώ,
0: που έχουν κάνει το μέτρο, έχουν πάρει το μέτρο.
1: Θυμάσαι που ο κ. Μαρκόπουλος στέλνει την προηγούμενη εβδομάδα για κάτι δείπνα με κοτολέτα και ριζότο.
0: Αυτό, στο, ναι, είπαμε και πού. Πού ήταν 5 και γίνανε 25, ναι, ναι. Είμαστε 2, είμαστε 3, είμαστε 1013.
1: Επειδή το πρωί είχα τον κύριο Οικονόμου, που δεν δίνει πολλές συνεντεύξεις τελευταία.
0: Ναι.
1: Εγώ του είπα.
0: Το Βασίλη Οικονόμου.
1: Όχι, το Γιάννη.
0: Α, το Γιάννη Οικονόμου, γιατί ο Βασίλης δίνει.
1: Το Γιάννη, το Γιάννη. Και του είπα, είστε επικεφαλής του Αντάρτικου. Εγώ δεν είμαι Αντάρτης ούτε επικεφαλής. Λέω το δυσαρεστημένον. Έχω απλώς αγωνία για την παράταξη.
0: Μάλιστα.
1: Και κάνω δημιουργικές προτάσεις. Ναι, λέει, αλλά λέω, εσείς ηγηθήκατε της επιστολής Αντάρτικου κατά σκέρτσου. Δεν υπάρχει Αντάρτικο.
0: Κανένα,
1: δεν
0: τίποτα.
1: Σκέρτσου.
0: Απλά όχι. Δυσαρέσκεια.
1: Ναι. Mm. Δεν είμαι δυσαρεστημένος.
0: Δεν δυσαρεστημένος δεν είναι.
1: Όχι.
0: Και τι την έκανε την επιστολή τότε, δεν είναι δυσαρεστημένος.
1: Ήθελε να,
0: έτσι,
1: καλά,
0: ήθελε να κάνει κλίμα. Λέω, ρε παιδί. Όταν γράφει μια επιστολή τέτοια, κάποια δυσαρέσκεια την έχει.
1: Εμένα μου άρεσε.
0: Να είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι.
1: Αντίλασαν στίχους τραγουδιών. Ο
0: αυτό ήταν κορυφαίο, το είπα. Ζαχαριάδη, Νάντι, αλλά μου λένε τα μάτια σου, ναι. Είπε η κυρία Γιανακοπούλου. Δίκιο έχει. Εγώ είμαι με την κυρία Γιανακοπούλου σε αυτό. Άλλα λένε τα μάτια.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Real Voice 99,5. Είναι η εκπομπή Real Score, είναι 4 και 11 πρώτα λεπτά και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 και σήμερα με την εκπομπή Real Score και λίγη ώρα μετά, μην χαλάσουμε τις συνήθειές μας, ενώ έχει ολοκληρωθεί η παιχνίδι, όπως λέμε σχεδόν κάθε μέρα εδώ και κάνα δίμηνο τρίμηνο, γιατί είναι και τόσα πολλά τα παιχνίδια τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας αλλά και της Β, οπότε συνήθως κάπως έτσι γίνεται. Πριν από λίγο λοιπόν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Οικονομίδιο, εκεί όπου ο Όπιλίου κατάφερε να επικρατήσει με 0-1 του Ιάλισσου για την 30η αγωνιστική της Α κατηγορίας Δωδεκανήσου και να ρίξει έτσι αυλαία με διπλό και να σπάσει και το αίτητο του Ιάλισσου στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ιάλισσος, ο οποίος είναι πανάξια ο φετινός πρωταθλητής και η ομάδα η οποία ανεβαίνει στην Γάμα Εθνική, το Πιλί, το οποίο κλείνει με νίκη τις αγωνιστικές του φετινές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας Δωδεκανήσου. Έχουμε εξελίξεις και έχουμε και παιχνίδια τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι αυτό το οποίο προέχει φυσικά είναι το μάτς στις 5, το παιχνίδι Κυπέλλου ανάμεσα σε Φίβο Κρεμαστής και Απόλλων Καλυφιών, ο ημιτελικός του Κυπέλλου Δωδεκανήσου. Η ομάδα η οποία θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό τον Ευκλής Ορονής, ο οποίος για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει προκριθεί στον τελικό μετά το διπλό που έκανε στην ΚΟ κόντρα στην Δόξα Καρδάμενας. Ενώ έχουμε και αρκετά πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως υπάρχουν στο πρόγραμμα. Πριν από λίγο η ομάδα της Ακαδημίας Καλύμνου ανακοίνωσε ότι ο Κάνον Μπέικερ, ο σπουδαίος Αμερικανός προπονητής, θα βρίσκεται στην Κάλυμνο για ένα προπονητικό κάμπ το οποίο θα τρέξει εκεί σε συνεργασία με τον Χρήστο Καλαϊτζίδη. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις από την ομάδα της ΑΕ Δικαίου, από την ομάδα του Φίβου. Γενικότερα έχουμε πράγματα να συζητήσουμε μέχρι και τις 5, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ για να τα πάρουμε όλα με σειρά και να τα συζητήσουμε και στην σημερινή εκπομπή εδώ στον Real Voice 99,5.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση σε ό,τι αφορά την έψοδο δεκανήσου και να δούμε τα παιχνίδια τα οποία απομένουν για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Θυμίζω να δούμε λιγάκι και τα παιχνίδια της 30ης αγωνιστικής. Είχαμε παιχνίδι και σήμερα. Αστέρας Παστίδας Φίβος Κρεμαστής 2-3. Άρης Αρχαγγέλου Ηρακλής Μαρτισσόν 3-6. Κλεάνθης Παραδεισίου ΑΕΚ Αταβιάς 0-0. Αναγέννησας Φενιδιού Ποσειδώνας Καρπάθου 4-1. Στην εξαναβολή αναμέτρηση που έγινε χθες στην Λέρο ανάμεσα σε Αέλερου και Κλεάνθη Παραδεισίου, το παιχνίδι πήγε με 1-2 για την ομάδα του Κλεάνθη, η οποία αγωνίστηκε με αρκετούς νεαρούς αθλητές. Μέσω όρο ηλικίας 19 έτη είχε η ομάδα του Κλεάνθη, μια ομάδα η οποία έχει παιδιά στις ακαδημίες της, έχει παιδιά τα οποία μπορούν να έρθουν από πίσω και να στηρίξουν τον σύλλογο, και είναι κάτι πολύ σημαντικό για κάθε σύλλογο, νομίζω, έτσι κι αλλιώς αυτό. Διαγόρας Βατίου, Νικαγόρας Κεφάλου 3-0. Ο Νικαγόρας, ο οποίος τελείωσε άδοξα την προσπάθειά του αυτή στην Α κατηγορία την φετινή χρονιά, χωρίς να ταξιδέψει για να αγωνιστεί στα δύο τελευταία του παιχνίδια με Ποσειδώνα Καρπάθου και Διαγόρα Βατίου. Η Άλυσο Σαόπιλου 0-1 με τον κόλ του Μαυρίδη πριν από λίγο. Και στα παιχνίδια τα οποία απομένουν, έχουμε το Σάββατο 16 του μήνα Φίβος Κρεμαστής Αναγέννηση Ασφενδιού στην Ρόδο, στο Φίλιππο Δελαπόρτα. Αέλερου Φίβος Κρεμαστής την Δευτέρα στις 11.30 το πρωί. Δόξα Καρδάμενα Σαέλερου την Τετάρτη στις 20 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Για την Β' κατηγορία Πολυβότης Πάνθυρες στις 12.30. Παιχνίδια έγιναν για την ΚΑΠΑ 16. Έχουμε στο πρόγραμμα και παιχνίδια στην Ρόδο και παιχνίδια τα οποία θα γίνουν εδώ. Σιγά σιγά η αλήθεια είναι ότι αξίζει να αναφερθούμε στις επόμενες εκπομπές λίγο για την ΚΑΠΑ 16, γιατί θυμίζω ότι όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και στην ΚΑΠΑ 16 αλλά και στην ΚΑΠΑ 14 θα γίνουν παιχνίδια, θα γίνουν Final Four. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε την βαθμολογία σίγουρα σε αυτά τα πρωταθλήματα, για να δούμε και ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες θα προκριθούν στη συνέχεια στα Final Four. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία χρωστούν οι ομάδες στην παρούσα φάση. Σε ό,τι αφορά την βαθμολογία, βλέπω ότι στην ΚΑΠΑ 14 στο Βόρειο Συγκρότημα η ομάδα του Ομίλου Αθλοπαιδιών ΚΟΕ είναι πρώτη με 12 νίκες σε 12 παιχνίδια. Ακολουθεί ο αντίμαχος, ο οποίος έχει σε 9 όμως αγώνες 24 βαθμούς. Ο Άοπιλιο έχει 22 βαθμούς σε 10 αγώνες. Αυτά για τον ΚΑΠΑ 14 στον Όμιλο Νήσων. Ενώ σε ό,τι αφορά την ΚΑΠΑ 16 στον Όμιλο Νήσων, ο αντίμαχος με τον Όμιλο και τον ΠΑΟΚΟ δίνουν μάχη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Όμιλος έχει 12 νίκες πάλι σε 12 παιχνίδια. Ο αντίμαχος έχει 30 βαθμούς έχοντας 10 νίκες σε 11 αγώνες. Έχει μία ήττα ο αντίμαχος. Ενώ ο ΠΑΟΚΟ έχει 30 βαθμούς σε 12 αγώνες. Έχει 2 ήττες. Γίνεται μάχη εδώ. Ενώ σε ό,τι αφορά την ΚΑΠΑ 16 στην Ρόδο, οι Πάνθυρες είναι πρώτοι με 70 βαθμούς, έχουν 23 νίκες, έχουν πετύχει 11 γκολ. Έχουν πετύχει 100 γκολ οι Πάνθυρες και έχουν δεκτεί 8. Τρομερό πρωτάθλημα. Οι Πάνθυρες λοιπόν με 23 νίκες και μία ήττα είναι στην πρώτη θέση σε 24 αγώνες. Η Ρόδος έχει 56 βαθμούς και παλεύει με τον Ποσειδώνα Καρπάθου για το ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα περάσει ως δεύτερη στο Final Four της ΚΑΠΑ 16.

Συνέλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον Γκάλαν Μπέικερ, ο οποίος θα βρεθεί στην Κάλυμνο το επόμενο διάστημα. Η Ακαδημία Καλύμνου και ο προπονητής Χρήστος Καλαϊτζίδης, σε συνεργασία με τον coach Δημήτρη Γαλάνη, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι έρχεται στην Κάλυμνο ένας από τους πιο επιτυχημένους εν ενεργεία Basketball Skill Development, ο κορυφαίος coach Γκάλαν Μπέικερ, και να διοργανώσουν έναν elite Basketball Skill Development Camp. Ο Γκάλαν Μπέικερ δεν είναι απλώς ένας προπονητής. Είναι ο μέντορας των κορυφαίων, ο άνθρωπος που εμπιστεύτηκαν οι Kobe Bryant, LeBron James και Kevin Durant. Έρχεται στο νησί της Καλύμνου λοιπόν μαζί με τον coach Δημήτρη Γαλάνη για ένα τριήμερο που θα αλλάξει το παιχνίδι για πάντα. Το camp θα διεξαχθεί από τις 6 έως και τις 10 Ιουλίου στο κλειστό γυμναστήριο Καλύμνου και είναι ανοιχτό για αγόρια και κορίτσια από 8 έως 18 ετών που αγαπούν τον μπάσκετ, επιθυμούν να βελτιώσουν το παιχνίδι τους σημαντικά και θέλουν να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο των διακοπών τους. Οι θέσεις είναι λίγες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ο Γκάλαν Μπέικερ έρχεται, εσύ θα λείπεις, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Θα ακολουθήσει δελτίο τύπου για λεπτομέρειες που αφορούν στη συμμετοχή, στο ωράριο και στις παροχές του camp. Πριν από λίγες μέρες, το τριήμερο, βασικά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έτρεξε εξαιρετικά το πέμπτο εαρινό τουρνουά που διοργάνωσε ο Φίβος. Τα παιδιά του Φίβου που συμμετείχαν ως διαιτητές και μέλη της γραμματείας στους αγώνες, στήριξαν έμπρακτα το πρόγραμμα Youth Officials της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και η ομάδα θέλησε να τους συγχαρεί για αυτό, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά του συλλόγου μας που συμμετείχαν ως διαιτητές και μέλη της γραμματείας στους αγώνες του 5ου Ιαρινού Τουρνουά του Φίβου, στηρίζοντας έμπρακτα το πρόγραμμα Youth Officials της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Με υπευθυνότητα, συνέπεια και αγάπη για το άθλημα, απέδειξαν πως το μπάσκετ είναι κάτι περισσότερο από το παιχνίδι μέσα στο γήπεδο. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε αξίες, εμπειρίες και στη νέα γενιά του αθλητισμού. Συγχαρητήρια στους Γιαμούς, Ζιπάχων, Τερβίση, Λαμδά, Καλούδη, Ιωαννίδη, Κατσιούλας, Μαλλιό, Πουλά και Σοφτά για την παρουσία τους στην συμβολή της διοργάνωσης.

Λοιπόν, δεν συζητήσαμε καθόλου για τον Κολοσσό. Ο οποίος Κολοσσός έχει μεν μπροστά του παιχνίδι αυτό με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, προετοιμάζεται σιγά σιγά και για την επόμενη χρονιά. Ο Κολοσσός, ο οποίος ήδη έχει ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Άρη Λεκογιάννη, ενώ έχει ήδη προχωρήσει και σε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Ο Νίκος Τσιακμάς θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Κολοσσού, αφού ο Άρης Λεκογιάννης ξεκίνησε τον σχεδιασμό με στόχο να δημιουργήσει έναν ελληνικό δυνατότερο κορμό, είναι η αλήθεια. Θα ανακοινωθεί μετά το τέλος των αγώνων με τον Ολυμπιακό. Η αποκτησή του σημαίνει πολύ πιθανό παρελθόν από τον Κολοσσό να αποτελέσει ο Κολοβέρος. Ο Νίκος Τσιακμάς λοιπόν θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή, ενώ πάει για την απόκτηση και του Γιώργου Καμπερίδη, που έπαιξε την φετινή χρονιά με την φανέλα της Καρδίτσας στην Greek Basketball League. Είχε 5,5 πόντους σε 20 λεπτά συμμετοχής και καλά ποσοστά ευστοχίας έξω από την γραμμή των 6,75, 36,5% ποσοστά ευστοχίας. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι χωρίς τον Τέβιν Μακ θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, θα παιχνιά με τον Ολυμπιακό. Ο Αμερικανός βρίσκεται ήδη στην πατρίδα του και δεν υπολογίζεται από τον Άρη Λεκογιάννη για την αυριανή αναμέτρηση στο ΣΕΦ αλλά και του Σαββάτου στην Καλλιθέα. Για τον Κολοσσό, τα δύο τελευταία παιχνίδια είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσει για το καλύτερο. Νομίζω ότι πολύ ωραίο να κλείσει με παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Ρόδο ο Κολοσσός την φετινή χρονιά, έτσι δεν το συζητάμε. Να αναφέρουμε επίσης ότι δηλώσεις έκανε ο David Nichols, ο point guard της ροδίτικης ομάδας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η πρόκληση στα play-off είναι κάτι που το κερδίσαμε με τη στήριξη του κόσμου μας. Τώρα ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα για την οποία θα είμαστε όλοι περήφανοι. Θέλουμε το γήπεδο μας γεμάτο, με φωνή και ενέργεια από το πρώτο τζάμπολ. Όλοι στον σύλλογο έχουν δουλέψει σκληρά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, από τους παίκτες, τους προπονητές, το προσωπικό, τους φυσιοθεραπευτές, συγγνώμη, την διοίκηση, τους χορηγούς και όλους όσους βρίσκονται γύρω από την ομάδα. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε τον κόσμο μας δίπλα μας, στο εντός έδρας παιχνίδι απέναντι σε ένα σπουδαίο αντίπαλο και ίσως την καλύτερη ομάδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ την φετινή σεζόν, και εμείς από την πλευρά μας θα δώσουμε τα πάντα στο παρκέ από το πρώτο κιόλας παιχνίδι».

Εν τω μεταξύ διαβάζω διάφορα ονόματα γενικά για τον Κολοσσό και διαβάζω και ρεπορτάζ τα οποία έχουν γίνει σε μεγάλα site της Αθήνας, οπότε ας μην προσπαθούμε, παιδιά, να πάρει ένα στο ρεπορτάζ του άλλου ποιος το έγραψε, μπουκλιστικό και τέτοια. Το 2026 είμαστε, νομίζω. Καλά είναι, τα κάναμε την προηγούμενη δεκαετία αυτά. Λοιπόν, κατά το ίμιση πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου ο δεύτερος αγώνας για το πρωτάθλημα του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλοών Ανοιχτής Θάλασσας 2026. Ο αγώνας ΣΥΜΗ 2026 συνάντησε άπνοια στο πρώτο σκέλος, στο Ρόδο ΣΥΜΗ, το Σάββατο, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Ευτυχώς όμως τα 2-3 αποφόρτες Κυριακής, με αυτά τα 2-3 αποφόρτες Κυριακής, τα συμμετέχοντα σκάφη μπόρεσαν να καλύψουν τη διαδρομή του δεύτερου σκέλους, το ΣΥΜΗ Ρόδος. Ο Φίνικας ως πρωταθλητής του Δεκανήσου στους Πέδες αντιμετώπισε εχθές στο Μοσχάτο τον Φίνικα Σύρου και κατάφερε να πάρει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας και μετά την νίκη του, με 3-0. Σήμερα δεν έχει τελειώσει ακόμη, τουλάχιστον δεν έχω ακόμα το αποτέλεσμα. Στις 2 με την άθληση Μυτιλίνης παίζει για τον τίτλο Αιγαίου, στον έχει καλύτερη παρουσία και στους ομίλους του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Η πρωταθλήτρια ομάδα του Ροδίου άθλησε στις Κορασίδες, γνώρισε την ήττα στο Μοσχάτο με 3-0 από τον Απόλλωνα Νάξου και έτσι ολοκλήρωσε την παρουσία της. Δεν ξέρω αν είχε ολοκληρωθεί το παιχνίδι με το... Δεν βλέπω να έχει ολοκληρωθεί. Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί προφανώς, γιατί δεν έχουμε το αποτέλεσμα για το παιχνίδι κόντρα στην ομάδα της Μυτιλίνης. Να πούμε ότι η ΤΕΟΠΕ στήριξε οικονομικά τους πρωταθλητές για το ταξίδι τους αυτό στην Αθήνα, όπως πολύ σωστά, όπως οφείλουν να κάνουν γενικότερα οι τοπικές επιτροπές ή ομοσπονδίες. Ενώ να ευχηθούμε και περαστικά και ταχύ ανάρρωση στον Κώστα Μητσού, ο οποίος δυστυχώς από εκείνο τον ημιτελικό στο παιχνίδι με την ομάδα της ΕΑΚΑ υπέστη τελικά ρήξη πρόστιου χιαστού και θα χρειαστεί να κάνει επέμβαση στο γόνατό του. Τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του ημιτελικού με την ΕΑΚΑ. Αποχώρησε σφαδάζοντας από τους πόνους. Η μαγνητική έριξε ζημιά που υπέστη και τον προσεκεί Οκτώβριο θα κάνει επέμβαση στο γόνατο. Οπότε θα μείνει εκτός δράσης όλη την επόμενη σεζόν. Άτυχος πραγματικά ο Κώστας Μητσού, ο οποίος γενικότερα ταλαιπωρήθηκε αυτό το διάστημα και από άλλα πράγματα εξωγηπαιδικά, από άλλα πράγματα, τέλος πάντων, τα οποία δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε, που δεν έχουν να κάνουν σχέση, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τον μπάσκετ και είναι λες και η ατυχία συνεχίζεται σε επίπεδο τραυματισμού τώρα για τον Κώστα Μητσού.

Πάντως για τον τελικό του κυπέλλου που ρωτάτε, δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμη από την Ένωση. Δεν βλέπω κάτι το οποίο να είναι επίσημο για το πότε θα γίνει τελικός. Τώρα το να γίνει 20 του μήνα, δεν ξέρω για τα αυτομηνύματα που έχετε στείλει για τους 20 του μήνα. Θα δούμε. Θα δούμε. Κοιτάξτε βασικά, το σημαντικό είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο πια να οριστεί ο τελικός του κυπέλλου, γιατί δύο ομάδες ήταν από τη Ρόδο. Από τη στιγμή που Ευκλής κέρδισε την Καρδάμενα το Σάββατο και προκρίθηκε στον τελικό, θα μάθουμε σε περίπου δύο ώρες ποια θα είναι η δεύτερη ομάδα η οποία θα προκριθεί, αφού η ομάδα του Φίβου υποδέχεται τώρα σε λίγα λεπτά, στις 5 ξεκινάει το παιχνίδι, σε 8 λεπτά τον Απόλλων Καλυθιών στο γήπεδό της, και θα φανεί αν ο Φίβος προκριθεί στον τελικό ή αν ο περσινός κυπελούχος δωδεκανήσου, ο Απόλλων Καλυθιών, ο οποίος έχει πολύ καιρό πάντως να παίξει, που έχει ολοκληρωθεί εδώ και πολύ καιρό το πρωτάθλημά του, θα είναι η ομάδα η οποία θα περάσει τον τελικό για να διεκδικήσει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν την Κούπα. Λάμψη ασθένων στο Καστελόριζο, διαβάζω. Για ο αθλητικός σύλλογος Μεγίστης Καστελόριζου συνδιοργανώνει μαζί με τον Δήμο Μεγίστης και τους Lions Καστελόριζου στις 23 Μαΐου το Σάββατο στο γήπεδο 5x5 τον πρώτο αγώνα επίδειξης παλεμάχων Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Την εκδήλωση θα τιμήσουν την παρουσία τους ο Νίκος Ολάκης Νικολάου από την ΑΕΚ, ο Στέλιος Μανολάς από την ΑΕΚ, ο Κυριάκος Καραταΐδης, ο Βαγγέλης Ζουλάχος, ο Λίσανδρος Γεωργαμλής, ο Γιώργος Καρτάδος, ο Ηλίας Αρμόδωρος, ο Αντώνης Μανίκας, ο Τάκης Παντέλης, ο Χρήστος Βελής, ο Δημήτρης Βολονάκης, ο Χρήστος Βελής, ο Δημήτρης Βολονάκης. Θέλουμε να τονίσουμε ότι μιλήσαμε και προσκαλέσαμε και τους Σαραβάκου, Βαμβακούλα,

Λοιπόν, αύριο θα έχουμε και την ομάδα η οποία προκρίθηκε στον τελικό. Θα έχουμε ίσως και περισσότερα για το ποιο δίδυμο θα δούμε την φετινή σεζόν στον τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου. Θα είναι ένα δίδυμο πάντως, θα είναι μια διάδα ομάδων την οποία θα τη δούμε για πρώτη φορά. Και αυτό γιατί ο Ευκλής Ορονής είναι η ομάδα η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου. Λίγες εκκρεμότητες έχουν μείνει γενικότερα για να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα. Έχουμε πρωταθλητές. Θα έχουμε και τις φιέστες σε λίγες ημέρες και των υπόλοιπων ομάδων. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα κάνει την φιέστα του Γιάλισσος για την άνοδό του στην Γάμα Εθνική και το πρωτάθλημα στην Α κατηγορία. Έκανε την φιέστα του ο Αντρόμητος Δημηλιάς. Μένουν οι Πάνθυρες και ο Αντίμαχος, οι οποίες είναι οι τρεις ομάδες που ανεβαίνουν από την Β στην Α. Και υπομονή μια εβδομάδα περίπου για να ολοκληρωθούν και επίσημα όλα τα πρωταθλήματα και όλες οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και έχουμε μπροστά μας άλλα πράγματα μετά στη συνέχεια του καλοκαιριού. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 4 εδώ στον Real Voice 99,5. Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
8: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
9: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
8: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
7: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Έτοιμοι είμαστε και αυτή την ώρα το ρολόι δείχνει 8 και 8 πρώτα λεπτά και 8 Μαΐου. Στο ημερολόγιο. Οχτάρια στη σειρά. Είστε από εκείνες και εκείνους που ασχολούνται με τους αριθμούς. Το 8 είναι το άπειρο. Με τους αριθμούς ως σύμβολα εννοώ. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Είστε εδώ, στον Real Voice 99,5.

like a bitch. Και στο πρωινό μας Express που ξεκινάει και σήμερα. Για την περιήγησή του στα θέματα που έχουμε ξεχωρίσει από την επικαιρότητα.

Μια μέρα επαιτειακή, η σημερινή, καθώς σηματοδοτεί την επέτειο της 8ης Μαΐου 1945 εδώ στα νησιά μας στη Σίμη, η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μεγάλη στιγμή και για τα Δωδεκάνησα, καθώς ανοίγει ο δρόμος για την ενσωμάτωση, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Και αύριο γιορτάζουμε τη Μέρα της Ευρώπης. Φαίνεται ότι ο Μάιος, με τόσες επαιτίους, είναι ο μήνας της Ευρώπης.

0: Η ομάδα μας, εδώ. Αν και έχουμε στείλει τη Νατάσα Παμπρίση αποστολή. Είναι στη Σίμη. Και εμείς εδώ στο στούντιο με την υπέροχη Θέα. Μια μέρα με συννεφιά αλλά με υψηλές θερμοκρασίες στους 19 βαθμούς αυτή την ώρα ο υδράργυρος. Η θάλασσα λάδι. Η θερμοκρασία που σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Και πάλι 3 βαθμούς πάνω από τη μέση υψηλή της εποχής. Και για μποφόρ δεν το συζητάμε, μόλις ένα μποφόρ και σήμερα. Άπνοια. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την εικόνα και την αίσθηση της απόλυτης νηνεμίας. Όσον αφορά τα καιρικά, έτσι, γιατί κατά τα άλλα δεν βάζουμε και το χέρι μας στη φωτιά. Κάθε άλλο. Λοιπόν, Πέρης Βασιλάκη, στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, της καλύτερης μουσικής στο ραδιόφωνο. Και με όλα αυτά ξέρεις ποιο τραγουδάκι, Πέρη, θυμήθηκα από τα δικά μας, από την ελληνική ροκ, έτσι κάποια στιγμή χθες μου ήρθε στο μυαλό, η Πατριδογνωσία των αδελφών Κατσιμίχα. Ναι, τι εικόνες θεσπέσιες έχει αυτό το τραγούδι. Όχι τώρα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να το ευχαριστηθούμε. Και εμείς εδώ και εσείς εκεί έξω. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι στα γραφεία σύνταξης, κυρίες και κύριοι, με διπλό ρόλο σήμερα και για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής μας και για τα δελτία ειδήσεων, αντί της Νατάσας Παμπρή. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Βαγγέλης Καρακατσάνης στη τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Την ισχυρή ομάδα του Real Voice όσον αφορά την ενημερωτική μας ζώνη, συμπληρώνουν, συνθέτουν επίσης Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟ, Γιώργος Πίτσης από την ΚΟ για τις αθλητικές ειδήσεις από όλα τα νησιά και βέβαια η Νατάσα Ράγιο. Σήμερα θα ακολουθήσω, κυρίες και κύριοι, μια διαφορετική έτσι ροή της εκπομπής μας. Πρώτα θα ξεκινήσω από καλεσμένο και μετά θα πάω στα σχόλια. Γιατί ο κύριος Μανώλης Αβής, ο οποίος θα είναι ο πρώτος προσκεκλημένος μαζί για σήμερα, έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και κανονίσαμε έτσι να βγει νωρίς να μας τα πει. Γιατί έχουμε ένα θέμα σοβαρό που το ξέρει όσο λίγοι, μια και υπήρξε δήμαρχος Νότιας Ρόδου και αναφέρομαι βέβαια στο θέμα των αιωλικών πάρκων και όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται τώρα για τις νέες εγκαταστάσεις εκεί εν ώψη και της Λαϊκής Συνέλευσης στην Καταβιά την Κυριακή. Θα τα δούμε όλα αυτά και από πλευράς περιβαλλοντικής και αισθητικής αλλά και πολιτικής, καθώς δεν έλειψε η κομματική εκμετάλλευση και τα λέγαμε και χθες και με τον κύριο Τσαμπίκο Καραγιάννη. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά σιγά σιγά. Θα πάμε στον καιρό με τον Γιάννη Μανολά, αφού σας πω ότι και σήμερα η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια εμπιστοσύνης κοντά μας, πάντα τα καλύτερα για όλους μας από τα σούπερ μάρκετ που έχουν γίνει πια μέρος της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, τολμώ να πω και της οικογένειάς μας ακόμη. Έτσι, αφού πάντα για την οικογένειά μας φροντίζουμε, για αυτούς θέλουμε να έχουμε πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, κύριε Πέρη Βασιλάκη, πάμε στο Γιάννη Μανολά για την πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά να μπούμε απευθείας στις συζητήσεις μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με αραιές νεφώσεις προβλέπεται ο καιρός σήμερα Παρασκευή, οι οποίες θα πυκνώνουν παροδικά αναδιαστήματα χωρίς να απασχολούν περαιτέρω. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις θα συνεχίζουν εξασθενημένοι με την έντασή τους να μην ξεπερνάει τα 3, το πολύ 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 24 βαθμούς, στα νότιότερα από 16 μέχρι 25, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και υψηλότερη θερμοκρασία στα ανατολικά τμήματα της Ρόδου από 17 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για το Σαββατοκύριακο, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός το Σάββατο με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Από το απόγευμα να σημειώσουμε πως θα ευνοείται η μεταφορά σκόνης στην περιοχή μας. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις. Αναδιαστήματα θα στρέφονται σε νοτιοδυτικές, με την έντασή τους ωστόσο να μην ξεπερνάει τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27 και στα ορεινά από 16 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Για την Κυριακή σχεδόν έθριος θα είναι και πάλι ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, με μια έτσι σχετική θολούρα να υφίσταται σταδιακά στον ουρανό, καθώς η μεταφορά αφρικάνικη σκόνη στην περιοχή μας θα συνεχίζεται περαιτέρω. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις, γενικά στενής έως μέτρη 3 το πολύ 4 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα μέχρι 27 και στα ορεινά τέλος μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Καλό Σαββατοκύριακο!
0: Πάμε προς ολοταχώς για καλοκαίρι. Μέρα με τη μέρα βλέπουμε ότι τσιμπάει η θερμοκρασία προς τα πάνω. Είμαστε ή του ύψους ή του βάθους. Ή που θα κρυώνουμε. Περάσαμε μια χειμωνιάτικη πρωτομαγιά και τώρα είμαστε πάνω από τους μέσους όρους της εποχής. Έτσι. Αυτά. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Πάλι να τα λέμε. Λοιπόν, ξεκινώ κυρίες και κύριοι απευθείας με το θέμα που και σήμερα θα προτάξουμε στην τοπική μας εδώ ειδησιογραφία και αναφέρομαι στο θέμα της εγκατάστασης νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στην θέση Πελεκάνος μεταξύ Καταβιάς Μεσαναγρού στην Νότια Ρόδο. Ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τους κατοίκους, οι οποίοι την Κυριακή στην Καταβιά έχουν λαϊκή συνέλευση για να διατυπώσουν τις απόψεις τους, με το παράπονό τους πάντα να είναι ότι η πολιτεία σχεδιάζει για αυτούς χωρίς αυτούς. Έχουν φόβους ότι η περιοχή είναι ήδη κορεσμένη, ήδη υπάρχουν εκεί εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή ανεμογεννήτριες, υπάρχει το εργοστάσιο της ΔΕΗ, βάζουν στην ατζέντα και τις πυρκαγιές του 23 που δημιούργησαν και αυτές εκεί τα περιβαλλοντικά προβλήματα και το θέμα εκ των πραγμάτων, όπως είδαμε, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και σε προεκλογικών έτος, πήρε και πολιτική χρειά με κομματική, εγώ το είπα και χθες θα το επαναλάβω, κομματική εκμετάλλευση από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και προκειμένου από το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, θέλω όμως να το δούμε επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι, αυτό το ζήτημα και θα μιλήσουμε και για το πολιτικό κομμάτι και την κομματική του εκμετάλλευση και έχουμε να σας πούμε και εδώ πολλά. Οι άνθρωποι λοιπόν εκεί ανησυχούν στη Νότια Ρόδο. Το θέμα τι είναι? Είναι περιβαλλοντικό? Και άραγε τι είδους περιβαλλοντική επιβάρυνση μπορούν να έχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες ακριβώς ο στόχος τους είναι να μας απαλλάξουν από την περιβαλλοντική επιβάρυνση των συμβατικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που καίνε μαζούτ, καίνε συμβατικά καύσιμα κτλ. Είναι το θέμα αισθητικό? Δεν μας αρέσει να τις βλέπουμε γιατί μας χαλούν το τοπίο? Τι ακριβώς, πού ακριβώς συνίσταται το ζήτημα? Ή είναι απλά γιατί στη δική μας την περιοχή έχουμε τόσα, πάτε και λίγο παραπέρα? Ο κύριος Μανώλης Αβής το ξέρει το θέμα καλά. Δήμαρχος Νότιας Ρόδου επί σειρά ετών. Θα τα ξετυλίξουμε μαζί όλα αυτά τα θέματα, να μας δώσει τα φώτα του. Κύριε Σαβή, καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλή σας μέρα και πολύ σωστά του βάζετε το θέμα της ανησυχίας που πρέπει να έχουμε και της τελικής απόφασης που πρέπει να πάρουμε.
0: Η οποία βέβαια απόφαση που πρέπει να πάρουμε, καταρχήν πρέπει να είμαστε και μέρος αυτής της συζήτησης, έτσι για να λάβουμε μια τέτοια, για να ληφθεί μάλλον μια τέτοια απόφαση, αφενός μεν αυτό, αφετέρου απαιτείται και επιστημονική τεκμηρίωση που προφανώς δεν την έχουμε όλοι εμείς που εκφράζουμε άποψη είτε υπέρ είτε κατά, έτσι.
3: Ναι, κύριε Παυλάκη μου, εγώ αντιλαμβάνομαι την ανησυχία των συμπατριωτών μου καταβενών. Έχω ζήσει μαζί τους και την εγκατάσταση του εργοστασίου της ΔΕΗ και την εγκατάσταση πολλών αιωλικών πάρκων που υπάρχουν από τη δεκαετία του 2000 εκεί στην περιοχή. Πρέπει στη ζωή πολλές φορές αποφασίζουμε να κάνουμε και αρνητικά πράγματα για να βελτιώσουμε τη ζωή μας στα υπόλοιπα.
0: Ναι.
3: Δεχτήκαμε το εργοστάσιο της ΔΕΗ, αλλά μέσα από τη διαβούλευση που έγινε και που είναι αναγκαία πια σε κάθε παρέμβασή μας, πετύχαμε να γίνει με τους λιγότερους επιβαρυντικούς όρους. Ξέρετε, έγινε με συμβατικό καύσιμο χαμηλού θείου και μετά από παρέμβασή μας μπήκαν και όροι και προδιαγραφές να μπουν πολύ υψηλού κόστους φίλτρα στην καμινάδα, ώστε να έχουμε τη χαμηλότερη επίδραση. Αυτό έγινε μέσα από τη συζήτηση και τη διαβούλευση που έχουμε. Το δεχτήκαμε όμως γιατί το νησί της Ρόζου είχε ανάγκη μεγάλη ενεργειακής επάρκειας.
0: Ναι, προφανώς.
3: Αλλά αν θυμάστε, οι κουβέντες ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 90-95, θυμάμαι την πρώτη αναφορά.
0: Και πώς δεν το θυμάμαι, Και αρθρογραφούσα και τότε, και μάλιστα ένας χαμός γινόταν τότε, που δεν το ήθελε κανείς, που πού θα το πάμε, να το βάλουμε σε ένα καράβι, να το γυρνάμε γύρω-γύρω, θα τα ξεχάσουμε αυτά.
3: Καράβι,
0: ναι, πώς, αλίμονο. Αλλά είναι όπως λέτε.
3: Όταν διαχειρίζεσαι δημόσια πράγματα, κύριε Παυλάκη, πρέπει.
0: Οι δύσκολες αποφάσεις είναι εκ των όνων κάνευ. Πώς θα το κάνουμε.
3: Σε απόφαση.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Εγώ τότε, ως έχοντας την τιμή να είμαι δήμαρχος, είχα τις αντιδράσεις των καταβελών. Όμως, παρά τις αντιδράσεις που πολλές φορές ήταν και επίμονες και δες, συναποφασίσαμε όλοι μαζί ότι πρέπει να γίνει και απλώς βάλαμε τους όρους ώστε να γίνει με τους καλύτερους όρους. Σήμερα όμως η επιστήμη έρχεται και μας λέει ότι μπορούμε αυτό να το αντικαταστήσουμε με άλλες μορφές.
0: Ναι.
3: Όμως, ό,τι και να κάνεις και καλό να κάνεις, πρέπει να έχει ένα ορθολογισμό ως προς τη διαχείρισή του και ως προς την τοποθέτησή του και στο χώρο και σε σχέση με τους ανθρώπους και σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
3: Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι η τοποθέτηση των αιωλικών πάρκων είναι θετική ως περιβαλλοντολογική παρέμβαση. Όμως, σαφώς πρέπει να έχει κάποιους κανόνες που έχουν να κάνουν με τη χωροθέτηση, κάποιους με τις αναγκαιότητες και πολλά άλλα. Θέλω να πιστεύω ότι οι κάτοικοι της Καταβιάς θέλουν να ακούσουν όλες αυτές τις απόψεις και κυρίως την επιστημονική άποψη, διότι πολλές φορές λειτουργεί το θυμικό μας και όχι η πλήρης γνώση, ούτως ώστε η τελική απόφαση να είναι θετική.
0: Ναι.
3: Και εδώ αξίζει να σημειώσουμε κάποια πράγματα. Στο μεν εργοστάσιο, στα μεν εργοστάσια που ήταν μάλιστα επιβαρυντικά, το κράτος δεν έγινε δίνει αντισταθμιστικά ωφέλη. Επειδή το κόστος είχε να κάνει με τη ΔΕΗ, με το δημόσιο.
0: Ναι.
3: Πετύχαμε όμως, εμείς τότε μέσα από τη διαβούλευση, και πρέπει να σας πω ότι συζήτησα με όλους τους προέδρους της ΔΕΗ, Παλαιοκρασά, Θανασόπουλο, Ζεργό και πολλούς, όλο τα στελέχη, ούτως ώστε να γίνει με τους καλύτερους όρους. Και πετύχαμε να δώσει αντισταθμιστικά ωφέλη 4 εκατομμύρια
0: ΔΕΗ, να
3: μόνο
0: τα δώσει.
3: Για την κοινότητα Καταβιάς.
0: Μάλιστα, 4 εκατομμύρια μόνο για την Καταβιά.
3: Έχουν γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων όλων. Είτε δημοτική φωτισμού, είτε της χαμηλής τάσης για τη ΔΕΗ. Αποχετευτικό. Θα γίνει, εκκρεμεί να γίνει η πλακόστρωση όλου του χωριού. Να γίνουν έργα αρδευτικού δικτύου, να γίνει ο βιολογικός καθαρισμός. Και είναι λυπηρό, όταν παραδώσαμε το 10 που φεύγαμε ως Δημοτική Αρχή τη συμφωνία με τα 4 εκατομμύρια που υπέγραψα εγώ ως Δήμαρχος και ο Αίμνησος, ο Ζερβός, ως Πρόεδρος της ΔΕΗ, να έχει μετά από τόσα χρόνια, 16 χρόνια
0: μετά, ναι,
3: έχουν δαπανηθεί μόνο περίπου στα 2 εκατομμύρια. Και όταν ήμουν συνεργάτης, να ξέρετε, του Δημάρχου, το κυνήγησα πάρα πολύ να το ολοκληρώσουμε, αλλά χρειάζεται η ορίμαση των μελετών που δυστυχώς βλέπω να καθυστερεί.
0: Ναι. 16 χρόνια λοιπόν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για να μπορέσει
3: να
0: γίνει η αξιοποίηση και των υπολείπων 2 εκατομμυρίων.
3: 4 εκατομμύρια, που... να ξέρετε, ναι, που είναι χημιακό, ναι, σημαίνει έργα περίπου 7 εκατομμυρίων με τις εκτόσεις.
0: Σωστό. Σωστό. Ναι.
3: Να τα λέμε αυτά. Όχι, ναι, 4 εκατομμύρια και ό,τι προκύψει. Είχαμε υπολογίσει ότι ήταν περίπου 7 εκατομμύρια έργα να γίνουν.
0: Ναι.
3: Να άλλαζε μορφή το χωριό. Τέλος πάντων, πιστεύω κάποια στιγμή να προχωρήσουν όλα. Τώρα, στα αλληλικά πάρκα πάλι.
0: Στο σήμερα
3: περίοδο,
0: τώρα. Α, ναι, ναι, ναι, για πείτε μας.
3: Στα αλληλικά πάρκα εκείνη την περίοδο είχαμε την πρώτη εγκατάσταση με τους 5 ανεμογεννήτριες στην Μεσαναγρό. Εκεί το κράτος, επειδή υπάρχει ιδιωτική επένδυση, από τότε και μέχρι σήμερα, λέει ότι ο ιδιώτης πρέπει να δίνει και αντισταθμιστικά ωφέλη στην τοπική κοινότητα.
0: Γίνεται αυτό?
3: Εγώ όταν ήμουν δήμαρχος, σαφώς θυμάμαι ότι κάθε χρόνο για τους 5 αυτούς πυλώνες έπαιρνε για τη Μεσαναγρός Δήμος με κατάθεση γύρω στα 17-18 χιλιάρικα.
0: Ναι.
3: Τώρα, με όλη αυτή τη λειτουργία που υπάρχει και ιδιαίτερα στην Καταβιά, στη Σταυρωτή πάνω από το Πρασονίσι δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι το έσοδο είναι πολύ περισσότερο. Είναι θέμα των τοπικών αρχών να δουν αν πράγματι είναι, πηγαίνουν να επενδύονται στην τοπική κοινότητα. Και το λέει ο νόμος ρητά ότι πρέπει να πηγαίνουν εκεί.
0: Ναι. Έχουμε...
3: Είναι ένα θέμα που η τοπική κοινότητα πρέπει να το
0: πρέπει
3: λέει.
0: Πρέπει να, ναι. Ναι.
3: Και επιπλέον να πούμε ότι και στα καινούρια αν γίνουν ελληνικά πάρκα πάλι θα υπάρχει το αντισταθμιστικό όφελος που είναι πάνω νομίζω από 1% για το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού του τέλους που δίνει ο ιδιώτης επενδυτής πρέπει να πάει στην τοπική κοινότητα.
0: Ναι. Να σας πω τώρα, ανταποδοτικό ούτως ή άλλως με μια πιο ευρία έννοια κύριε Σαββή δεν είναι και το γεγονός ότι όσο αυξάνονται οι ανεμογεννήτριες, γιατί διάβασα ότι αυτές οι συγκεκριμένες με τη συγκεκριμένη τώρα εγκατάσταση που πρόκειται να
3: μιλάτε για
0: γίνει τους συσσωρευτές, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε με το θέμα των ΑΠΕ και ως χώρα που ασχολούμαστε λέμε συνεχώς ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Η
3: αλλά
0: οποία δυστυχώς πάει χαμένη γιατί δεν έχουμε φροντίσει συσσωρευτές, δηλαδή να την αποθηκεύσουμε την ενέργεια αυτή και να μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε σε στιγμές που δεν θα...
3: Αυτό επηρεάζει και τον αλγόριθμο της τιμολογιακής πολιτικής, ξέρετε.
0: Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, ότι πέφτει η τιμή του όσο αποθηκεύεις.
3: Τον αλγόριθμο που έχει μέσα και τις ΑΠΕ, έχει τα καύσιμα, έχει το ένα, έχει το άλλο. Επειδή εμείς ακριβώς διαθέταμε την παραγωγή από ΑΠΕ μόνο την ώρα της παραγωγής και όχι και την αποθήκευση,
0: ναι,
3: επηρεάζει τον αλγόριθμο που προσδιορίζει την τιμή κόστους του ρεύματος, που είναι ευρωπαϊκή βέβαια διάσταση δεδομένο.
0: Ναι.
3: Το
0: ζητούμενο
3: είναι ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη ότι θα έχουμε και συσσωρευτές. Δηλαδή αυτό σημαίνει θα παράγω ενέργεια, θα αποθηκεύω όσοι δεν ξοδεύω και πού καταλήγει. Να μειωθεί η λειτουργία του εργοστασίου.
0: Αυτό, γι' αυτό το αντισταθμιστικό σε εισαγωγικά ή και εκτός εισαγωγικά με την ευρύτερη έννοια που ξεκίνησα να λέω νωρίτερα. Το περιβαλλοντικό όφελος από τη στιγμή που θα περιορίζεται σταδιακά η λειτουργία του συμβατικού εργοστασίου.
3: Και υπάρχει και το πιο προαισιόδοξο μήνυμα ότι σύντομα το νησί μας θα διασυνδεθεί.
0: Ναι.
3: Που σημαίνει ότι η λειτουργία των εργοστασίων είναι επικουρική και όχι ως πρώτο, στην πρώτη γραμμή της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Ναι.
3: Γιατί πρέπει να υπάρχουν και τα εργοστάσια, να είμαστε, το λέει η επιστήμη, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, όχι όμως για να λειτουργούν με τη δυναμική που έχουν, να παράγουν δηλαδή γύρω στα 200 μεγαβάτ παράγει αυτή τη στιγμή τα δύο εργοστάσια στη Ρόδο.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά το ότι μπαίνουν, ενισχύονται ΑΠΕ και με συσσωρευτές είναι πάρα πολύ θετικό μείγμα και σε λίγα χρόνια το εργοστάσιο θα είναι επικουρικό για ασφάλεια και όχι πια για να δίνει την ηλεκτρική ενέργεια εφόσον θα διασυνδεθούμε μέσω κάσου καρπάζου όπως ξέρετε και από ό,τι βλέπω, παρακολουθώ, προχωράει αυτό το πρόγραμμα.
0: Προχωράει αυτό, τεράστιο έργο αυτό, έτσι, το μεγαλύτερο
3: ακριβώς,
0: που μιλάμε για δισεκατομμύρια τώρα εδώ για τη διασύνδεση.
3: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν θα έχουμε τη διασύνδεση. Θα έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μόνο επικουρικά για ώρα ανάγκης, γιατί οτιδήποτε θα μπορούσε ενδεχομένως κάποια στιγμή να προκύψει, να υπάρχει ένα εργοστάσιο που θα μπορεί να είναι το backup, όπως λέμε, για ώρα ανάγκης.
3: Έχουμε δύο εργοστάσια στη Σορονή.
0: Δύο, σωστά, δύο. Μία και μιλάμε τώρα για την
3: Νότια Ρόδο. Το θέμα είναι ότι εδώ πρέπει να πούμε, επειδή πολλές φορές αναγκαζόμαστε να πάρουμε και αποφάσεις που ξέρουμε ότι επιβαρύνουν. Η χώρα πριν μερικά χρόνια αποφάσισε να φύγει αυτό. Αυταορυκτά καύσιμα, λιγνίτη και τέτοια. Και μάλιστα στην Κοζάνη, το Λεμαίδα, κλείσαν τα εργοστάσια και δημιουργήθηκε τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα ενεργείας. Σήμερα ξέρετε ότι αποφασίστηκε να ξαναλειτουργήσουν λόγω του προβλήματος που δημιούργησε η κρίση στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο.
0: Βέβαια. Ναι, το ενεργειακό, η έλλειψη καυσίμων.
3: Το ενεργειακό που ξεκίνησε με την στο μάτι μου την αγορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Τώρα υπάρχει και στο πρόβλημα στη Μέση Ανατολή. Αναγκαστήκαμε να ξαναλειτουργήσουμε. Ενώ πηγαίναμε, υποτίθεται, στην πράξη.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέμε ότι οι εποχές είναι τέτοιες, έτσι, είναι και οι διεθνείς εξελίξεις. Δεν είναι, έχει να κάνει μόνο με το αν εσύ έχεις εξασφαλίσει, ας πούμε, την ενεργειακή σου επάρκεια. Το θέμα είναι να έχεις και μια στοιχειώδη ενεργειακή αυτάρκεια σε περίπτωση, σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά και βλέπουμε τι γίνεται γύρω-γύρω.
3: Και οι συγκάτοι να ακούσουν όλες τις απόψεις, να σταθμίσουν τα πάντα και να αποφασίσουν. Και να φύγει το θέμα από την πολιτική αντιπαράθεση της αντίδρασης και όχι της πρότασης.
0: Ναι, εκεί θα ήθελα να σας ζητήσω σχόλιο και γι' αυτό, κύριε Σαββή, εκ των πραγμάτων. Το είπα και στην εισαγωγή μου άλλωστε ότι υπάρχει και αυτή η πολιτική εκμετάλλευση, κομματική εκμετάλλευση μάλλον, γιατί από συγκεκριμένο χώρο το βλέπουμε. Και εδώ δεν μπορώ τώρα, δεν να αντισταθώ στον πειρασμό, να σας ρωτήσω ποια περίοδο μπήκαν οι ανεμογεννήτριες, έγιναν τα αιωλικά πάρκα στην Νότια Ρόδο.
3: Κυρίαρχη ήταν και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία κυβερνήσει. Και οι δύο κυβερνήσει, και στο ΠΑΣΟΚ στα χρόνια που ήμουν και εγώ δήμαρχο, ήταν έδειλα διοδοτήσει. Μάλιστα, κάποια στιγμή, ξέρετε, εκτό από τι αεολικά πάρκα, είχε η Νότια Ρόδο, γιατί έχει πολύ ευνοϊκό υπόβαθρο και για του ανέμου. Η δυτική της πλευρά, να ξέρετε, σε όλη από την Καταβιά μέχρι προς την Ενέμπονα είναι σημαδεμένη ως σημαντικό στοιχείο αιωλικής ενέργειας που μπορεί να παράγει λόγω των ανέμων.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Να το ξέρετε αυτό. Κάποια στιγμή, μάλιστα, στα φωτοβολταϊκά είχα παραλάβει ως δήμαρχος τις εγκρίσεις που ήταν πάρα πολλές. Και μάλιστα έστειλα επιστολή στις αρμόδιες στη ΡΑΗ και της λέω καλώς δίνει ΣΑΠΕ, καλώς πρέπει να γίνονται, αλλά δεν μπορεί να γεμίσει όλο το δικό δίκτυο με καθρέφτες και κυρίως και με πυλώνες, δηλαδή στήλους που θα διασυνδέουν τα φωτοβολταϊκά. Και γεμίσαμε στήλους. Και μάλιστα είχα και την έντονη δυσφορία των εταιριών ότι παρεμβαίνω αρνητικά. Όχι, λέω. Ναι, αλλά όλα με τάξη. Όλα με λειτουργική συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία. Το λέω αυτό με την έννοια ότι όλα μπορούν να γίνουν πολλά και τα καλά, αρκεί να τα χωροδετήσουμε, να τα βάλουμε, και αυτό θα περίμενα από τα πολιτικά κόμματα, να κάνουν προτάσεις και όχι να αντιδρούν επικαλούμενα στα μάλιστα και πράγματα που δεν ισχύουν. Ότι τάχα μου υπήρχε απόφαση θετική, αρνητική, το ένα και το άλλο. Εδώ τα κόμματα, και μάλιστα τα συστημικά κόμματα, πρέπει να παρεμβαίνουν με προτάσεις. Θα περίμενα εγώ να ακούσω ότι να ενισχυθούν π.χ. οι αγρότες να παράγουν με ΑΠΕ την ενέργεια που χρειάζονται. Να ενισχυθούν οι ενεργειακές κοινότητες, όπως λέμε, ούτως ώστε να μειωθεί το κόστος της ενέργειας. Και όχι να ψάχνουμε να καταλογίσουμε μόνο πολιτική ευθύνη.
0: Μάλιστα. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση τώρα, όπως λέτε, πολιτική ευθύνη, από τη στιγμή που αυτό προέρχεται, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες στην τοπική μας ειδησιογραφία, από έναν κομματικό φορέα, ο οποίος όταν ήταν στην κυβέρνηση έδωσε, όπως λέτε, έδινε αφιδώς τις άδειες.
3: Γιατί... Αν κάνουμε την ερώτηση στον κύριο Μανιά, δεν υπάρχει πιο φανατικός οπαδός στον ΑΠΕ.
0: Ναι.
3: Σωστά. Γιατί είχε να το γνωρίσω, μάλιστα, τότε που διαχειριζόμουν και το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Δεν υπάρχει και καλώς ως γενικότερη πολιτική θέση. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση, ειλικρινά, δεν μου... έχω αρνητική αντίδραση ότι δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα με πρόταση, αλλά μόνο με αντίδραση.
0: Με τη σοβαρότητα με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό εδώ η ιστορία. Αλλά εγώ δεν θα έλεγα μόνο με τη σοβαρότητα, αλλά και με καμία συνέστηση και της γενικότερης πολιτικής θέσης τελικά του χώρου, που ως κυβέρνηση έδωσε άδειες.
3: Πάρα
0: πολλές. Γιατί, κοιτάξτε, όλες, από ό,τι εγώ έκανα μια πρόχειρη έτσι, έρευνα χθες, στο διαδίκτυο πια βρίσκει κανείς τα πάντα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά, και φαίνεται ότι τελικά ο μεγαλύτερος αριθμός εγκαταστάθηκε από εκεί, από το 2005 μέχρι το 2013, έτσι, σε εκείνη την περίοδο, νομίζω.
3: Θα σας θυμίσω, έγινε... το Γιώργος Παπανδρέου,
0: Γιώργος Παπανδρέου, ακριβώς.
3: Ναι. σας το θυμίσω αυτό, ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν από τους πρωθυπουργούς που έβαλαν ως κυρίαρχο
0: ζήτημα,
3: θέμα,
0: ναι,
3: την πράσινη ανάπτυξη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πράσινη ανάπτυξη, ο Γιώργος Παπανδρέου τότε. Ο κύριος Μανιάτης, ευρωβουλευτής σήμερα, όπως το είπατε, και μάλιστα στις παραμονές ευρωεκλογών τον είχα φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή. Και είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με τον κύριο Μανιάτη.
3: Τώρα παρακολουθώ πάρα πολύ στενά. Ναι. Εκτιμώ πάρα πολύ τη γνώμη του, την προσπάθειά του. Ακόμα και σήμερα, ξέρετε, όλα αυτά που γίνονται με οικόπεδα στις θαλάσσιες προς την Κύπρο, στο Ιόνιο,
0: ναι,
3: έχουν τη σφραγίδα του Μανιάτη.
0: Ναι. Όντως, όντως, θεωρώ ότι είναι από τα μεγάλα κεφάλια, εγκεφάλους στην Ευρώπη ολόκληρη σε ό,τι αφορά τα θέματα τα ενεργειακά ο κύριος Μανιάτης.
3: Έτσι, ναι, είναι
0: σημείο, σημείο αναφοράς οι απόψεις του.
3: Με αφορμή το εργοστάσιο στην Νότια Ρόδο. Ήταν άνθρωπος που μπορούσε να συνοδευτείς, μπορούσε να, και πάντα με τεκμήριο την επιστημονική γνώση, επάρκεια και κυρίως την αναγκαιότητα να λύσεις ένα πρόβλημα. Mm-hmm.
0: Είναι θλιβερό λοιπόν να βλέπεις ένα κομματικό χώρο ο οποίος έχει αυτό το κεφάλαιο πραγματικά που λέγεται Μανιάτης, αναγνωρίζεται παντού διεθνώς οι απόψεις του και στην επιστημονική κοινότητα και στην πανεπιστημιακή κοινότητα και πολιτικά και όλα αυτά, να λειτουργούν με αυτόν τον έτσι τόσο μικροκομματικό, μικροπολιτικό τρόπο.
3: Και να πω για κάτι άλλο, κύριε Παυλάκη, επειδή διάβασα και την ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής για δικαστικές γενέξεις και τέτοια. Σε αυτή τη χώρα πρέπει να φύγουμε από τη λογική των δικαστηρίων και των αντιδράσεων, να πάμε στη λογική των πράξεων και των δράσεων. Αλίμονο αν είναι, αν ξέρετε, οι ιδιωτήσεις σε τέτοια πράγματα είναι από 11 φορείς.
0: Ναι. Ναι, μου το έλεγε χθες ο κύριος Τσαμπίκος Καραγιάννης αυτό. 11 φορείς.
3: 11
0: ναι,
3: φορείς.
0: Πρέπει να διοδοτήσουν.
3: Αν κάποιος διαφωνεί ένες φορές για τους δικούς του λόγους, διαφωνεί με κάποιον, και επειδή διαφωνεί να τρέχει μετά να παίρνει στα δικαστήρια τον άλλο φορέα που περνέ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Για μένα ο βασικός κριτής που πρέπει στο τέλος να δίνει τη συγκατάθεσή του είναι αυτοί που υποφελούνται και είναι οι πολίτες. Οι πολίτες εκφράζονται μέσα από την τοπική τους ηγεσία που είναι ο Δήμος. Ο Δήμος πρέπει να σταθεί, να προσπαθήσει να τεκμηριώσει αν πράγματι είναι αναγκαίο, αν χωροταξικά πρέπει να γίνει και να πει τη γνώμη του. Με βάση όμως και την επιστημονική γνώση και τι πρόβλημα πάμε να λύσουμε.
0: Ναι, ναι.
3: Σε τώρα σχέση με όπως το λύνουμε τώρα, το να μειώνουμε τη λειτουργία του εργοστασίου που λειτουργεί, είναι πολύ σημαντικό.
0: Προφανώς και είναι σημαντικό. Προφανέστατα είναι σημαντικό το να μειώσεις την λειτουργία του εργοστασίου στην Νότια Ρόδο.
3: Αυτά όλα, ναι, πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας και εύχομαι οι συμπατριώτες μου στην Καταβιά όλα να τα σταθμίσουν και επαναλαμβάνω τη διεκδίκηση των αντισταθμιστικών.
0: Βασικό.
3: Είτε του εργοστασίου που υπολείπονται ακόμα περίπου στα 2 εκατομμύρια,
0: είτε των εταιριών που έχουν από τις εταιρείες
3: που λειτουργούν σήμερα,
0: ναι,
3: που λειτουργούν σήμερα και όσα θα λειτουργούν στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Όλα τα δεδομένα πρέπει να είναι στο τραπέζι για να μπορεί κανείς να πάρει μια σωστή απόφαση. Αλλά ξέρετε, αυτά τα θέματα, όπως και πολλά άλλα, αλλά κυρίως τα περιβαλλοντικά, κύριε Σαββή, όπως και τα θέματα υγείας, γενικώς όλα αυτά τα μεγάλα κεφάλαια που απασχολούν τη ζωή μας, δυστυχώς είναι πρώτη τάξη, πρώτη ύλη για λαϊκισμό. Εδώ είναι το ζήτημα. Και αυτή είναι και η μάστιγα. Είναι αυτή.
3: Το
0: και
3: πολιτικό μας σύστημα κυρίως βρίσκεται στη σφαίρα του λαϊκισμού παρά στην σφαίρα της πρότασης και της τεκμηρίωσης.
0: Και του ορθολογισμού, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, έχουμε προβλήματα να λύσουμε. Δηλαδή, κάποιος που λέει όχι στις ΑΠΕ, λέω τώρα εγώ, έτσι, που είναι η καθαρή ενέργεια, λέγοντας όχι στις ΑΠΕ, δογματικά όμως, έτσι, όταν λέω το όχι, το εννοώ με δογματικό τρόπο, αυτός θεωρείται φίλος του περιβάλλοντος. Σοβαρά τώρα να μιλάμε. Τη στιγμή που όταν πεις όχι στην καθαρή ενέργεια, άρα λες ναι στην ακάθαρτη ενέργεια. Πόσο πιο απλό μπορώ να το κάνω.
3: Να επισημάνουμε και ότι είναι σημαντικό η διαβούλευση, όπως είπα.
0: Προφανέστατα είναι.
3: Να θυμίσω κάτι που άκουσα χτες και από τον αγαπητό μου φίλο τον Τσαμπίκο. Όταν ήταν να μπουν οι πυλώνες από το εργοστάσιο της Καταβιάς να φτάσουν μέχρι τη Ρόδο, μέσα από διαβούλευση και συνεχής έτσι Οι συζητήσεις, Μητερή, ξέρετε πόσες φορές αλλάξαμε την όθευση ούτως ώστε να μην είναι κοντά στα χωριά, να μην έχουν, να έχουν τη λιγότερη οπτική ρύπανση και, και το καταφέραμε. Αλλά η διαβούλευση όταν είναι στοιχείο που προσπαθεί να βελτιώσει τα πράγματα μπορεί να φέρει καλό αποτέλεσμα.
0: Προφανώς και όταν η διαβούλευση δεν... αλλάζει κατεύθυνση τελικά όταν παρισφρεί ο λαϊκισμός. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
3: Η μεγαλύτερη αρρώστια.
0: Κατά καιρούς, κύριε Σαββή, είναι όντως η μεγαλύτερη.
3: Ο
0: λαϊκισμός. Και έχουμε δει γενικές συνελεύσεις να γίνονται κατά καιρούς για διάφορα θέματα και να ακούγονται απίθανα πράγματα από ορισμένους μέσα εκεί, που καμία σχέση δεν έχουν.
3: Δυστυχώς είναι κυρίαρχο στοιχείο στην πολιτική ζωή του τόπου ο λαϊκισμός και η άρνηση γενικώς στο ό,τι λέει ο άλλος. Ενώ πρέπει να υπάρχει και το συμφωνώ ή αντιπροτείνω ή βελτιώνω. Αυτά πρέπει να υπάρχουν.
0: Αυτά πρέπει να υπάρχουν και ας ελπίσουμε ότι αυτά θα επικρατήσουν και την Κυριακή στην Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς, ώστε το συμπέρασμα, το αποτέλεσμα το οποίο θα βγει να είναι προς όφελος του τόπου με την ουσιαστική όμως σημασία της λέξης και όχι στη λογική αντιδράσαμε, φωνάζουμε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, σηκώνουμε το λάβαρον της Επαναστάσεως και τα σχετικά. Κύριε Σαββή, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήθελα βέβαια, είχα σκοπό να συζητούσαμε και ένα άλλο θέμα, αλλά αυτό ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλο και αναφέρομαι στο ΣΒΑΚ, γιατί είδα ότι συνυπογράφεται θα τα πούμε μια άλλη στιγμή, γιατί είδα ότι συνυπογράφεται εδώ προτάσεις και σκέψεις και απόψεις.
3: Το δουλεύουμε εδώ και δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια που στην ουσία έχει να κάνει με την κινητικότητα, έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό, έχει να κάνει με όλα αυτά τα θέματα. Θα επιφυλάσσουμε τις επόμενες μέρες, την ερχόμενη εβδομάδα, να αφιερώσουμε μια συζήτηση μόνο σε αυτό το τεράστια σημασία ζήτημα για την πόλη, για το νησί. Να είστε καλά, κύριε Σαββή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, γεια σας.

Βεβαίως και να συζητήσουμε εκ των όνου κάνευ είναι η συζήτηση, η διαβούλευση, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνεται χωρίς λαϊκισμό, χωρίς μηδενισμό, χωρίς άρνηση. Και αναφέρομαι στην τυφλή άρνηση, την άρνηση για την άρνηση. Αν θέλουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να δίνει πραγματικά λύσεις, απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πια οι τοπικές κοινωνίες, η κοινωνία συνολικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εύκολες αποφάσεις δεν υπάρχουν πια, δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν. Και όσο τα πράγματα προχωρούν και δυσκολεύουν, βλέπουμε τη διεθνή συγκυρία, οι αποφάσεις αυτές γίνονται όλο και δυσκολότερες, αλλά κάποιος πρέπει να τις πάρει. Γιατί οι κοινωνίες πρέπει να σταθούν όρθιες και να λειτουργήσουν. Λάβαρα της επαναστάσεως, επαναστατική γυμναστική και σε προεκλογική περίοδο, αυτά είναι τα εύκολα της ιστορίας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Αβής και για το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, θυμίζοντας ποιες κυβερνήσεις ήταν εκείνες οι οποίες υπέγραφαν αφιδώς έδιναν άδειες για την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά μας, στην περιοχή μας. Ότι η πράσινη ενέργεια, η ΑΠΕ, ήταν βασική τους πολιτική επιλογή και κατεύθυνση, η πράσινη λεγόμενη ενέργεια. Και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Μιχάλης Μανιάτης.

Γιάννης Μανιάτης, με συγχωρείτε. Και αντί γι' αυτό, βλέπεις κραυγές, βλέπεις επαναστατική γυμναστική, βλέπεις πράγματα τα οποία απορείς όντως όταν τα διαβάζεις και λες, μα πώς είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να διατυπώνονται από βουλευτές, από βουλευτή, το Γιώργο Νικητιάδη εν προκειμένου, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ως τομέα ενασχόλησής τους μέσα στον κομματικό τους φορέα, στο ΠΑΣΟΚ, το περιβάλλον. Όπως είναι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, υπεύθυνος ΚΤΕ περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ, και ο Παναγιώτης Δημόπουλος, γραμματέας τομέα περιβάλλοντος ΠΑΣΟΚ, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση με την ανακοίνωση των τριών. Και θεωρώ βέβαια ότι οι άνθρωποι αυτοί πήραν τη γραμμή και ασχολήθηκαν με το θέμα υποκινούμενοι από τον τοπικό βουλευτή. Αυτή συνήθως είναι η διαδικασία. Αλλά και αυτοί δεν είναι άμυροι ευθυνών. Όταν ασχολούνται με το περιβάλλον, δεν ξέρουν στοιχειωδώς την ιστορία του κομματικού τους φορέα και τις θέσεις διαχρονικά και τις ενέργειες του κομματικού τους φορέα διαχρονικά πριν πάρουν θέση. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, για να μην εκτίθενται οι ίδιοι. Δηλαδή, μια αναζήτηση να κάνεις στο Google αυτή τη στιγμή, τα βρίσκεις όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία. Πριν μιλήσετε, βρε παιδιά, δεν κοιτάτε να δείτε τι γίνεται. Τι έχει γίνει επί ημερών σας.

από το 2005. Κυρίες και κύριοι, αν δεν τα βρήκαν εκείνοι, τα βρήκαμε εμείς. Και δεν ξέρω αν τα βρήκαμε και όλα, μπορεί να είναι και άλλα. Εν πάση περιπτώσει, μια έρευνα που έκανα εγώ από το 2005 μέχρι το 2013 εγκαταστάθηκαν 46 ανεμοκινήτριες στη Νότια Ρόδο. Στο Νατάβυρο, Αρνίθα, Μεσαναγρό, Αρχίπολη, Καταβιά, εκεί Πρασονήσι και τα λοιπά, μας τα έλεγε και χθες και ο κύριος Τσαμπίκος Καραγιάννης. Μήπως να δούμε και ποιοι ήταν στα πράγματα τότε, και τοπικά και κεντρικά. Κεντρικά είχαμε και την κυβέρνηση Καραμανλή και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Σε αυτή τη λογική κινήθηκαν. 2004-2009 ήταν ο Κώστας Καραμανλής. 2009-2011 ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Μετά μας πήρε και μας σήκωσε με τα μνημόνια. Και είχαμε Λουκά Παπαδήμο. Είχαμε Παναγιώτη Πικραμένο. Και 2012-2015 Σαμαρά. Όλοι, μα όλοι στην ίδια γραμμή. Σε τοπικό επίπεδο, ένα όνομα σφράγισε τότε τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Γιάννης Μαχαιρίδης, από το 2002 μέχρι το 2014. Πολύ απλό, πάρα πολύ απλό να γυρίσει κανείς πίσω και να κοιτάξει. Πριν έρθει να δώσει μια ανακοίνωση που στρέφεται αποκλειστικά κατά της σημερινής κυβέρνησης και εννοείται της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Αυτά πάνε μαζί, ξέρετε, στο μυαλό κάποιον. Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός και εδώ θέλω λίγο να σταθώ. Όχι μόνο για αυτές τις παλινοδίες τις οποίες είδαμε στις ανακοινώσεις, ανεπίτρεπτες κατά την άποψή μου, ανεπίτρεπτες. Θα το ξαναπώ, εδώ δεν έχεις να κάνεις με ένα μικρό στέλεχος το λίμουρα που όταν δει τα ζόρια αλλάζει τα ονόματα στο Facebook. Δεν μιλάμε τώρα για αυτό το επίπεδο γραφικότητας και αστιότητας, προφανώς όχι. Εδώ μιλάμε για βουλευτές και για τομεάρχες στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο κόμμα που εν πάση περιπτώσει για πάρα πολλά χρόνια κυβερνούσε αυτήν εδώ τη χώρα. Προφανώς δεν είναι το ίδιο. Αλλά δυστυχώς οι πρακτικές είναι οι ίδιες. Αφού γράψουμε με ελαφριά την καρδία ό,τι γράψουμε, χωρίς να έχουμε συνέστηση του δικού μας κομματικού και πολιτικού χώρου, τι έχει κάνει, ποιες είναι οι απόψεις του, ποιες είναι οι αρχές του, ποιες είναι οι πολιτικές του, τι αποφάσεις έχει υπογράψει και έχει υλοποιήσει, όταν αυτά τελικά βγουν στη δημοσιότητα και διαπιστώνουμε πόσο έχουμε εκτεθεί και διαπιστώνουμε την γκάφα, εκεί το κάνουμε ακόμα πιο γελίο το θέμα. Όταν λοιπόν η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τους κάλεσε και τους είπε με ανακοίνωσή της, τι εννοείται ακριβώς? Σε ποια απόφαση αναφέρεστε που έχω εγώ πάρει και έχω δώσει το πράσινο φως για αυτή την επένδυση τώρα την καινούργια του υβριδικού αιωλικού πάρκου? Εννοείται ότι δεν προσκόμισαν και δεν έδωσαν στη δημοσιότητα καμία τέτοια απόφαση, διότι πάρα πολύ απλά τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Απέναντίας, τι κάνανε? Βγάλανε άλλη ανακοίνωση όπου ναι, παραδέχτηκαν ότι τέτοια απόφαση από πλευράς της περιφέρειας δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει γιατί η περιφέρεια δεν έχει αποφασιστικό ρόλο. Αφενός, αφετέρου τον γνωμοδοτικό ρόλο που τον έχει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ακόμα και αυτή η γνωμοδοτική της παρέμβαση αρνητική ήταν. Όχι, είχε πει η περιφέρεια για τον Πελεκάνο. Γνωμοδοτικά όμως, δεν είναι δεσμευτικό αυτό. Γι' αυτό και δόθηκε και η έγκριση τελικά να προχωρήσει η επένδυση. Όταν λοιπόν εκ των υστέρων το ψάχνουν, προσέξτε, εκ των υστέρων, αφού δώσανε την αρχική ανακοίνωση που έλεγαν όλα αυτά τα οποία έλεγαν,
Διαπιστώνουν ότι ναι, η απόφαση δεν υπάρχει εδώ απόφαση, υπάρχει γνωμοδότηση και μάλιστα είναι αρνητική. Εκεί λοιπόν βρίσκουν άλλο αφήγημα. Ναι, λέει, αλλά η περιφέρεια δεν πήγε στα δικαστήρια να μπλοκάρει την απόφαση, την αδειοδότηση του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου. Και το λέγαμε και χθες. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι φορείς οι οποίοι αδειοδοτούν και ενδεχομένως δεν συμφωνούν. Μας το έλεγε ο κύριος Σαββής, το είπε πολύ παραστατικά. Πήγανε στα δικαστήρια. Όλοι οι άλλοι δηλαδή έχουν κάνει που δεν συμφωνούν ή δεν έχουν δώσει την έγκρισή τους στη χύψη επένδυση. Πηγαίνουν στα δικαστήρια και κάνουν ουρά και καταφέρονται εναντίον αυτών που έχουν πει ναι. Αλήθεια τώρα, είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Και πολύ γλαφυρά ο κύριος Σαββής μας τα περιέγραψε προηγουμένως. Είναι δυνατόν, σου λέει, 11 φορείς. Κάποιοι λένε ναι, κάποιοι λένε όχι. Αυτοί που λένε όχι θα πάνε στα δικαστήρια εναντίον αυτών που έχουν πει ναι? Υπάρχει ποτέ περίπτωση αυτό να βγάλει πουθενά, να καταλήξουμε κάπου? Αυτή είναι η πρότασή τους. Αυτή ήταν η πρότασή τους. Γιατί έπρεπε ντε και καλά να εγκαλέσουν την περιφέρεια ότι κάτι στραβό, ρε παιδί μου, πρέπει να μπει στο κάδρο οπωσδήποτε, δεν γίνεται. Αφού λοιπόν δεν μπορέσαμε να τη βάλουμε στο κάδρο γιατί η περιφέρεια είπε όχι, πώς θα τη βάλουμε στο κάδρο, μα δεν πήγε στα δικαστήρια να μπλοκάρει την απόφαση? Το ένα ήταν αυτό. Είχανε και άλλο επιχείρημα. Να κάνεις, λέει, μελέτη φέρουσας ικανότητας για να μας πεις πόσες ανεμογεννήτριες αντέχει το νησί της Ρόδου. Το έπανε και αυτό οι τρεις στην ανακοίνωσή τους. Πάλι αδιάβαστοι πιαστήκανε. Πάλι αδιάβαστοι. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Δεν το χωράει ο νους μου πραγματικά. Κάνεις πολιτική παρέμβαση, πλέον έχεις όλα τα εργαλεία στα χέρια σου, από μηχανές αναζήτησης, από το Google, από την τεχνητή νοημοσύνη, από τα GPT που όλοι εκεί μέσα κατοικοεδρεύουν, πια εκεί μέσα ζουν, εκεί αναπνέουν, από εκεί τα παίρνουν όλα. Μια ερώτηση: τι αποφάσεις έχει πάρει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σε ό,τι αφορά τα αιωλικά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες στα νησιά? Τόσο απλό είναι. Τόσο απλό είναι. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι ζητάνε, Νικητιάδης και οι υπόλοιποι που τον ακολούθησαν, και έχω την εντύπωση ότι εξετέθησαν οι άνθρωποι, και η Νομαρχιακή Επιτροπή του κόμματος που μπήκε και αυτή μπροστά, δεν έκαναν το εξής απλό για να αναζητήσουν και να πληροφορηθούν ότι Ιανουάριο του 2020 συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη Σύρο. Και επειδή το ζήτημα των ανεμογεννητριών έχει μπει κατά καιρούς, σε τακτά χρονικά διαστήματα ερχόταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και για εγκαταστάσεις οι οποίες επρόκειτο να γίνουν σε νησιά των Κυκλάδων, και γενικώς και εκεί υπήρχε αντίδραση της τοπικής κοινωνίας κτλ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο 27 Ιανουαρίου του 2020 έβγαλε συγκεκριμένη απόφαση, η οποία ξέρετε πόσες ανεμογεννήτριες αναφέρει ότι μπορούν να εγκατασταθούν στο νησί της Ρόδου, δηλαδή, και στα υπόλοιπα νησιά, δηλαδή ποια είναι η φέρουσα ικανότητα των νησιών την οποία ζητά ο Γιώργος Νικητιάδης και οι συνυπογράφοντες μαζί με αυτόν την γνωστή και περιβόητη πλέον ανακοίνωση. Ξέρετε ποιος είναι ο αριθμός των ανεμογεννητριών που σηκώνει η Ρόδος, η Νότια Ρόδος και τα υπόλοιπα νησιά? Μηδέν. Καμία. Εγώ έψαξα και τη βρήκα την απόφαση. Είχε βγει και δελτίο τύπου άλλωστε τότε. Πολύ απλό να τη βρει κανείς. Τι είχε πει λοιπόν τότε, σε απλές έτσι, δεν θα σας διαβάσω τώρα ολόκληρο κείμενο. Θέλει και χρόνο να σας το διαβάσω, είναι και μεγάλο, γιατί μπαίνει σε λεπτομέρειες, αλλά θα σας πω το διατάφτα.
καμία επίγεια ανεμογεννήτρια στα νησιά. Καμία. Όλες στη θάλασσα. Οι λεγόμενες offshore. Σε βραχονισίδες. Τίποτα που θα αλλάζει, που θα αλλοιώνει το ανάγλυφο και το τοπίο των νησιών. Σε εκείνη λοιπόν την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 27 Ιανουαρίου του 2020 για μηδέν ανεμογεννήτριες στα νησιά, το Περιφερειακό Συμβούλιο καταδίκασε κάθε έργο ή πρωτοβουλία που υπονομεύει το περιβάλλον και υποβαθμίζει την τουριστική οικονομία των νησιών. Υποστήριξε, είπε ναι, στη μεταφορά επίγειων ανεμογεννητριών σε θαλάσσιες εγκαταστάσεις. Τίποτα στα νησιά, μηδέν στα νησιά, όλες μέσα στη θάλασσα. Εννοείται αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, υποχρεωτικές εγκρίσεις για όλα τα έργα κτλ. Και όλα αυτά με στόχο την προστασία της ταυτότητας και της φυσιογνωμίας των νησιών. Ούτε αυτό το ήξεραν αυτοί οι οποίοι υπέγραψαν φαρδιά πλατιά την ανακοίνωση και σήκωσαν το λάβαρο της επαναστάσεως κατά της περιφέρειας. Ούτε αυτό το ήξεραν αυτοί οι οποίοι

Δημοσιογραφική έρευνα τα ανέδειξε με το πάτημα ενός πλήκτρου αυτά. Πριν εκτεθούν κάποιοι δεν μπορούσαν να το κάνουν. Εκτός και αν τα ήξεραν, εκτός και αν το έκαναν. Οπότε εδώ έχουμε μια άλλη κατηγορία πολιτικής. Εδώ έχουμε την πολιτική υποκρισία. Τα ξέρουμε, αλλά σε μια λογική άκρα του λαϊκισμού τα αφήνουμε στην άκρη, δεν τα συζητάμε, λέμε αυτά που θέλουμε να πούμε, είναι και προεκλογική περίοδος, δεν πάνε και καλά τα πράγματα για το Πασόκ. Κάτι θα πιάσουμε, κάτι θα αγγίξουμε γύρω-γύρω, κάποιους θα πείσουμε. Αυτή είναι η λογική με την οποία κινούμαστε. Κινούνται κάποιοι στα μεγάλα ζωτική σημασία θέματα των νησιών. Της Ρόδου, της Νότιας Ρόδου εν προκειμένου. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Τσαμπίκος Καραγιάννης. Εάν το πρόβλημά τους είναι η περιφέρεια και ο Χατζημάρκος, που φαίνεται ότι αυτό είναι τελικά, γιατί δεν είδα να πιάσουν κανέναν άλλον φορέα από τους 11 που αδειοδοτούν και να τον βάλουν στο κάδρο. Αν αυτό είναι το πρόβλημά τους και αν με αυτό πορεύονται, παιδιά, τι να πω, ο καθένας τελικά κρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο ασκεί πολιτική. Αυτά προς το παρόν. Είμαι σίγουρη ότι θα επανέλθουμε, θα δούμε και τι θα γίνει στην Καταβιά την Κυριακή, τι θα ακουστούν εκεί πέρα. Γιατί κατά καιρούς οι λαϊκές συνελεύσεις έχουν πάει κάποιοι και έχουν πει πράγματα απίθανα. Σε αυτή τη λογική που σας περιέγραψα, του άκρα του λαϊκισμού. Στο να παριστάνουν του Ζωρό και τους επαναστάτες εκεί μέσα και να πουλάνε μαγιά στους κατοίκους των χωριών. Για όποιο θέμα κατά καιρούς προκύπτει. Λοιπόν,

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
2: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα, πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
0: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Real Voice 99,5 στα ραδιόφωνά σας και γενικώς στους δέκτες σας, από όπου και αν μας ακούτε. Και πρωινό Express. Ξεκινά και σήμερα 8 και 10 πρώτα λεπτά, στην ώρα του πάντα. Είναι Τρίτη 12 Μαΐου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Μια μέρα με ηλιοφάνεια, κυρίως ηλιοφάνεια. Τώρα αν φανεί και κανένα συννεφάκι που και που, ούτε καν του δίνουμε σημασία. Με τη θερμοκρασία να είναι 4 βαθμούς πάνω από την ημερήσια υψηλή για τη σημερινή μέρα, για την εποχή. Με την αισθητή να είναι μεγαλύτερη στους 21 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι από το πρωί πια αρχίζουμε να αισθανόμαστε τη ζέστη. Και με τους ανέμους αυτή την ώρα μόλις στα 2 μποφόρ, έχουμε άπνοια. Και αυτό σημαίνει μια υπέροχη θέα. Από εδώ, από τα μπαλκόνια του Real Voice 99,5 με θέα στον κόλπο της Ιξιάς.

Genesis του Phil Collins σε μουσική υπόκρουση για το ξεκίνημά μας. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Εύχομαι να έχουμε μια καλή μέρα. Παραγωγική, ευχάριστη, χωρίς απρόπτα. Και να βρείτε εκείνες τις ρογμές, εκείνες τις χαραμάδες, εκείνες τις στιγμές που μπορείτε να τις γεμίσετε με πράγματα που ξεφεύγουν από τις υποχρεώσεις και έχουν να κάνουν με αυτά που πραγματικά αγαπάτε και σας ευχαριστούν. Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Γιατί χθες είχαμε μια πολύ πολύ σημαντική εξέλιξη σε ένα θέμα που ταλαιπωρεί αυτήν την κοινωνία σε επίπεδο συζητήσεων, εννοείται, εδώ και δεκαετίες. Καμιά τριανταριά χρόνια, μπορεί να λέω και λίγα. Δικαστικό Μέγαρο. Στη Ρόδο χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με τους συνεργάτες του και ο Κύβος Ρίφτη. Επιτέλους αποφασίστηκε το τι θα γίνει. Και αυτό το οποίο θα γίνει είναι νέο δικαστικό μέγαρο. Το πώς, τι, γιατί θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Το πρώτο μέρος θα το αφιερώσουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Γιατί η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο. Θα είναι κοντά μας στη συνέχεια και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Βασίλης Καταβενάκης, για να μας πει λεπτομέρειες από τη σύσκεψη 2,5 περίπου ωρών που έγινε στην περιφέρεια και οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν εκεί θα μας τις παρουσιάσει. Έχουμε και ηχητικά αποσπάσματα, εννοείται, από τις δηλώσεις που έγιναν με το πέρας της συνάντησης εργασίας, θα τη λέγαμε καλύτερα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Είναι το μεγάλο θέμα της τοπικής μας επικαιρότητας και δικαίως. Κάθε πράγμα που μπαίνει στις ράγες προσοριστική διευθέτηση και επίλυση νομίζω ότι αξίζει. Αξίζει να μπει και να παραμείνει στην κορυφή της ατζέντα. Η ομάδα μας και σήμερα επιποδός. Για τη δική σας ενημέρωση ξεκίνησε πρωί-πρωί ο Μανώλης Παπάζογλου λέγοντάς σας την πρώτη καλημέρα. Μας ψυχοπλάκωσε με την ακρίβεια. Να μου πείτε τώρα, περιμέναμε το Μανώλη τον Παπάζογλου για να μας ψυχοπλακώσει με τις παρατηρήσεις και τις διαπιστώσεις που έκανε σχετικά με την ακρίβεια? Αρκεί να πάει κανείς να πάρει τα καθημερινά από το σούπερ μάρκετ και εκεί καταλαβαίνει τη διαφορά. Έχετε δίκιο. Μην πυροβολείτε τον αγγελιοφόρο. Εκείνος το μήνυμα περνάει. Λοιπόν, η ομάδα μας, Πέρης Βασιλάκης, ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την υπέροχη μουσική που πάντα μας συνοδεύει και στη δική μας εκπομπή και σε όλες γενικά τις εκπομπές μέχρι αργά το μεσημέρι. Θυμάσαι που είπαμε για ελληνική ροκ, ε?

Αυτή είναι η υπέροχη Journey και επειδή πάντα έχει ένα τραγούδι σχετικό έτσι σε μια διασταλτική ερμηνεία αυτών που λέω, ο Πέρης Βασιλάκης επιλέγει το Don't Stop Believin'. Κάποια στιγμή μπορεί και να γίνει το θαύμα. Τι ωραίο, τι ωραίο. Λοιπόν, στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και η Νατάσα Παμπρή, δελτία ειδήσεων ανά ώρα και ετοιμάζει και τη δική της εκπομπή για να δώσει συνέχεια σε αυτά τα οποία εμείς θα πούμε. Για να το πω κι εγώ σαν την Μαρία Καβογιάννη, πού αλλού βρε, πού θα βρείτε 4 ώρες συνεχόμενη πρωινή ζώνη? Όχι, πείτε μου, πού αλλού θα βρείτε. Λοιπόν, να πω και κάτι τώρα εδώ. Επιτρέψτε μου καμιά φορά να ευλογώ και τα γένια μας εδώ πέρα, γιατί πραγματικά κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια εδώ στον Real Voice 99,5, το σταθμό που καλύπτει ολόκληρη τη Δωδεκάνησο και την καλύπτει πραγματικά, αληθινά, όχι μόνο στα λόγια. Ακουγόμαστε παντού και δεν σε ακούει ούτε το παρακάτω στενό. Ο Real Voice, κυρίες και κύριοι, ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στο τοπικό ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο ενημερωτικό, για το ενημερωτικό μιλάω έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, καμία σχέση με τα μουσικά ραδιόφωνα, είναι ένα δικό τους σύμπαν. Για τα ενημερωτικά μιλάω, φυτοζωούσαν, ψυχοραγούσαν. Τα ενημερωτικά ραδιόφωνα μέχρι την ώρα που ενεφανίστη στο ραδιοφωνικό ορίζοντα, στο ραδιοφωνικό τοπίο, ο Real Voice. Βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, ανέβαζε τα στάνταρτς. Ενίσχυε το πρόγραμμά του, πολλές τοπικές παραγωγές, πολλοί δημοσιογράφοι, πολλή παραγωγή. Και σήμερα βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες να μιμηθούν το Real Voice. Βγήκαν καινούργια μέσα ενημέρωσης. Προσπαθούν να ενισχύσουν το ενημερωτικό τους. Καλό είναι αυτό τελικά για την πολυφωνία και για αυτό που λέμε ραδιόφωνο συνολικά. Ενημερωτικό ραδιόφωνο συνολικά. Νομίζω ότι πρέπει να μας το αναγνωρίσετε, ακόμα και εσείς που μπορεί να μην μας αγαπάτε και πολύ, ότι ναι, ήρθαμε για να ενισχύσουμε το τοπικό ραδιόφωνο και αυτό το βλέπουμε νομίζω καθημερινά. Επαναλαμβάνω, και καινούργια ραδιόφωνα προσπαθούν να βγουν και αυτά που υπάρχουν αρχίζουν να προσπαθούν να φτιάχνουν στοιχειωδώς ένα πρόγραμμα. Να είστε σίγουροι, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει αν δεν υπήρχε ο Real Voice 99,5. Συνεχίζοντας με την ομάδα μας, Γιάννης Μανολάς, στην πρόγνωση του καιρού. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνική υποστήριξη. Αυτός φταίει για όλα. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και σε επανάληψη θα μας ξανακούσετε στις 5 το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Πέρη Βασιλάκη, Γιάννης Μανολάς, να ξεκινήσουμε όπως πάντα με την πρόγνωση του καιρού.

0: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Τρίτη σχεδόν αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις αλλά και μια σχετική θολούρα λόγω της κόντιτης ατμόσφαιρα να μην απασχολούν περαιτέρω. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις. Γενικά στενής έως μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Το βράδυ ενδέχεται να ενισχυθούν στα δυτικά και νότια νησιά του νομού, συγκεκριμένα στην Αστυπάλαια, την Κάσο και την Κάρπαθο. Θα κουμπίσουν μετά τα μεσάνυχτα κυρίως τα 4 με 5, ενδεχομένως για λίγο και τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 27, στα ορεινά από 15 μέχρι 25 και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ρόδο από 18 μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου. Η αύριο Τετάρτη σχεδόν αίθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις αλλά και σκόνες στην ατμόσφαιρα να υφίστανται. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από δυτικές και από το μεσημέρι βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες σε νέα μικρή πτώση στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 26, στα ορεινά από 14 μέχρι 24 και τέλος στην Ανατολική Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Να σας πω ότι και σήμερα η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Σκέφτομαι πάλι ίσως δεν ήσουν εσύ. Ό,τι ονειρεύτηκα.
0: Και νομίζω πως έχει την απάντηση σε αυτές τις εποχές της μεγάλης ακρίβειας. Καλύτερες τιμές, οι καλύτερες τιμές, οι καλύτερες προσφορές, ενημερώνεστε άλλωστε συνεχώς για αυτές. Και μέσα από τα σποτ που πέφτουν στο πρόγραμμά μας και από το φυλάδιο το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Στη μεγαλύτερη ποικιλία για ό,τι μπορείτε να αναζητήσετε, 70 χρόνια εμπιστοσύνης είναι αυτά. Και σήμερα λοιπόν δύο καταστήματα στη Ρόδο και στην Ιελισσό σας περιμένουν από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι θα ασχοληθούμε λίγο με την υπόθεση του Ακραμίτη. Γιατί την περασμένη Παρασκευή είχαμε κάποια περιστατικά εκεί πάνω. Με τον γεωπόνο, τον κύριο Παναγιώτη Σταμάτη, ο οποίος παρεμποδίστηκε από τους εκπροσώπους του Δήμου όταν πήγε εκεί για να είναι παρόν στην αυτοψία που έκανε η δασική υπηρεσία. Έκανε ο ίδιος δια των social media κάποιες σοβαρές καταγγελίες για το τι έγινε εκείνη τη μέρα εκεί πάνω, αλλά και ποια είναι η εικόνα γενικώς στον Ακραμίτη, και θα τον έχουμε κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για να τα συζητήσουμε. Ο ίδιος ήταν και στην Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς για το θέμα των ανεμογεννήτριων, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πεδίο συζήτησης μεγάλο. Διαπίστωσα χθες ότι ο Γιώργος Νικητιάδης επιχειρεί να δώσει συνέχεια. Πάλι με ενότητες και με όλα αυτά και συνεχίζοντας την κομματικοποίηση αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Είναι πολύ γενναίο, αλλά όχι μόνο γενναίο. Έχει να κάνει και με την αυτοπροστασία του καθενός ο οποίος κάνει ένα λάθος. Ουδής αλάθητος. Ουδής άσφαλτος που έλεγε και η Άντζελα κάποτε.
2: Να σε σηκώνω από τις στραβές και τα στραπάτσα.
0: Πώς το λένε, μοναδική Άντζελα Δημητρίου. Ουδής λοιπόν αλάθητος. Κάποιος κάποια στιγμή θα κάνει ένα λάθος. Μια λάθος εκτίμηση, εντάξει. Είμαστε και σε προεκλογική χρονιά, οπότε καταλαβαίνω ότι το άγχος του εκλογικού αποτελέσματος δημιουργεί, έτσι, θολώνει καμιά φορά την κρίση. Ανθρώπινο, αναμενόμενο. Όταν όμως διαπιστώσεις ότι ναι, βρε παιδί μου, την έκανε στην κάφα, το έκανε στο λάθος. Στην προκειμένη περίπτωση, με όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν σχετικά με την απόφαση της περιφέρειας, που δεν ήταν απόφαση, που ήταν γνωμοδότηση, αλλά και πάλι ήταν αρνητική κτλ. Και μια αλληλογραφία την οποία την παρακολουθούμε. Και παρότι ελέγχθησαν όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν από τον Περιφερειάρχη και απαντήθηκαν όλα, τα πάντα όλα, στην Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς, συνέχεια πάλι χθες με καινούργια ανακοίνωση. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, το ένα το άλλο. Λοιπόν, είπα, είναι θέμα αυτοπροστασίας από ένα σημείο και μετά. Δεν είναι κακό να πει κανείς ότι ναι, έκανα λάθος. Το να προσπαθείς τώρα κάθε μέρα με μία ανακοίνωση να καλύψεις την κάφα και το λάθος, ξέρετε τι γίνεται, νομίζω ότι έχει συμβεί λίγο πολύ σε όλους μας. Όταν πας να καλύψεις το λάθος, πολύ απλά κάνεις καινούργια λάθη και εκτίθεσαι ακόμα περισσότερο. Αυτή η ιστορία θα μπορούσε να έχει κλείσει από την πρώτη στιγμή. Ναι, έκανα λάθος, γεια σας. Δεν το λες, βάζεις την ομαρχιακή στο παιχνίδι, παίρνεις απαντήσεις ξανά το ένα το άλλο. 4-5 πόσες ανακοινώσεις έχουν βγει, χώρια οι συνεντεύξεις από εδώ και από εκεί σε διάφορα μέσα. Να καλύψεις τι ακριβώς, τα γεγονότα είναι γεγονότα. Και τώρα, να τα κάνει αυτά ο Λίμουρας παραδείγματος χάρη, το καταλαβαίνω. Ή δεν ξέρω εγώ πώς τον άλλον τον λέγανε αυτόν ο Χατζή, πώς τον λέγανε, εν πάση περιπτώσει, να τα μαζεύει εκ των υστέρων. Αλλά τώρα, βουλευτής, πρώην υπουργός, παλιά πολιτική καραβάνα, μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, με μια εμπειρία τεράστια στην πολιτική, είναι δυνατόν? Ξέρω εγώ, μπορεί κάποιοι να έχουν και μαζοχισμό τελικά και να τους αρέσει να τα ακούνε κάθε μέρα. Τι να πω, πραγματικά όμως δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πάμε δικαστικό μέγαρο. Σύσκεψη λοιπόν χθες, συνάντηση εργασίας θα τη λέγαμε καλύτερα. Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήρθε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αυτοπροσώπος, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, τον συνόδευε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πρόεδρος του ΤΑΧΔΙΚ, ο κύριος Πέλοπας Λάσκος, και στελέχη του Υπουργείου μαζί του. Στη σύσκεψη, παρόντες και οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, Γιάννης Παπάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη, Βασίλης Υψηλάντης, ο Δήμαρχος, ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ήταν ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανής, ο Χρήστος Ευστρατείου, ο αναπληρωτής Δημάρχος Κώστας Χαλκιάς, εννοείται ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο Βασίλης ο Καταβενάκης, τον οποίο θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας, εκπρόσωποι των δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, υπηρεσίες και παράγοντες της περιφέρειας. Μια μεγάλη διεξοδική συζήτηση κράτησε περίπου 2,5 ώρες για να καταλήξουν τελικά στο διατάφτα. Που τι λέει το διατάφτα? Λέει νέο δικαστικό μέγαρο στη Ρόδο, το οποίο, σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός, δεν θα είναι απλά ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Θα είναι το καλύτερο στην Ελλάδα, το πιο σύγχρονο, με ορίζοντα μπροστά δεκαετιών και λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα δεδομένα, τα καινούργια, την τεχνολογία δηλαδή, που έχει μπει και μέσα στην δικαιοσύνη πλέον, στο χώρο της δικαιοσύνης. Αν λέει αυτή την ώρα το καλύτερο που υπάρχει στην Ελλάδα, το πιο σύγχρονο, είναι του Πειραιά, το καινούριο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά, της Ρόδου, θα είναι καλύτερο και από του Πειραιά. Αυτό άκουσα να λέγεται, έτσι, ότι το είχε πει ο υπουργός μέσα στη σύσκεψη. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο υπουργός Δικαιοσύνης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης αυτής εργασίας, για να έχουμε εμπεριστατωμένα το τι ακριβώς αποφασίστηκε. Κύριε Βασιλάκη, αν είστε έτοιμος.
3: Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια πολύωρη αλλά ιδιαίτερα παραγωγική συζήτηση που είχαμε εδώ, και η οποία αφορά την αντιμετώπιση του κτηριακού προβλήματος των δικαστηρίων της Ρόδου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την μεγάλη συνεδρίαση. Πριν από όλα τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος μας φιλοξενεί εδώ και συντόνισε αυτή τη συζήτηση. Βεβαίως τους βουλευτές που είναι παρόντες, τον κύριο Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τους εκπροσώπους των δικαστών, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Δικαστικών Υπαλλήλων και τους αντιδημάρχους και τα άλλα στελέχη. Είμαι εδώ σήμερα μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συνεργάτες μου, έτσι ώστε να αποκτήσουμε, ο σκοπός ήταν να αποκτήσουμε μια συνολική εικόνα για το τι υπάρχει και το τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, οι αποφάσεις που πήραμε μετά από μεγάλη συζήτηση είναι οι εξής. Η πρώτη απόφαση είναι ότι το υφιστάμενο δικαστικό κτίριο θα μπει σε μια διαδικασία διαρκούς συντήρησης με μια ανοιχτή εργολαβία. Θα γίνει μια προγραμματική σύμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, με την περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, για να μπορεί αυτό το κτίριο να συντηρηθεί άμεσα και να συντηρείται διαρκώς όποτε χρειάζεται. Το δεύτερο είναι ότι αποφασίστηκε στα πλαίσια αυτής της ίδιας προγραμματικής σύμβασης να υπάρξει η ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση του κτιρίου του κτηματολογίου, η ανακαίνιση του οποίου πραγματοποιήθηκε με χρήματα του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και στο οποίο θα εγκατασταθεί το διοικητικό πρωτοδικείο, το αρχείο του εφετείου, του πολιτικού εφετείου, πιθανότατα μία δικαστική λειτουργία όσον αφορά την εικουσία δικαιοδοσία. Θα εξεταστεί αν μπορεί να φιλοξενηθεί σε αυτό το κτίριο και το συνολικό αρχείο του πρωτοδικείου. Αυτά είναι οι άμεσες ενέργειες για να δούμε την δυνατότητα αυτού του κτιρίου, το οποίο στεγάζει σήμερα τις δικαστικές υπηρεσίες, να μπορεί να είναι λειτουργικό. Και βεβαίως να αξιοποιήσουμε και αυτό το κτίριο, το οποίο ανακαινίστηκε και το οποίο δυστυχώς παραμένει τόσο καιρό αναξιοποιητό. Αυτά ελπίζουμε να γίνουν σχετικά σύντομα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της οριστικής επίλυσης του κτηριακού προβλήματος της δικαιοσύνης στη Ρόδο, η απόφαση είναι ότι πρέπει να πάμε στην κατασκευή νέου δικαστικού μεγάλου. Το δικαστικό μέγαρο αυτό θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο θα διαθέτει η Ελλάδα με τις πλέον σύγχρονες υποδιαγραφές, γιατί η δικαιοσύνη περνάει σε μια ψηφιακή εποχή. Οι τοπικές αρχές, όλοι οι συντελεστές ανέλαβαν, αφού επεσήμαναν κάποιες δυνατότητες χώρου, να υποδείξουν τον χώρο στον οποίο θα γίνει το δικαστικό μέγαρο. Η λύση αυτή προκρίνεται και για λόγους ταχύτητας και κυρίως για λόγους λειτουργικούς. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες. Και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό. Το υφιστάμενο κτίριο θα συντηρείται και οι τοπικές αρχές, η περιφέρεια, ο Δήμος θα δουν στη συνέχεια πώς θα μπορέσουν να του, αφού το συντηρήσουν σωστά, να το αξιοποιήσουν. Άρα λοιπόν σήμερα νομίζω ότι περάσαμε σε οριστικές αποφάσεις, οι οποίες είμαι ευτυχής να σας πω ότι έχουν πλέον τη συγκατάθεση όλων των συντελεστών της Ρόδου. Δηλαδή των αρχών της αυτοδιοίκησης, των δικαστικών αρχών, των δικηγόρων, των δικαστικών υπαλλήλων. Η Ρόδος, πιστεύω και το λέω ειλικρινά, αυτό αξίζει ένα καινούργιο δικαστικό μέγαρο. Και είμαι ευτυχής που καταλήξαμε σε αυτό. Ευχαριστώ.
0: Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις τις οποίες έκανε χθες μετά το πέρας της συνάντησης εργασίας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, στους δημοσιογράφους. Βλέπω σήμερα υπάρχει και μια μεγάλη ανάρτηση του Περιφερειαρχείου, ο οποίος χαρακτηρίζει ιστορική την χθεσινή συνάντηση. Έχουμε και άλλα ηχητικά αποσπάσματα να ακούσουμε στην πορεία. Όμως τώρα θα δώσουμε το λόγο, κυρίες και κύριοι, στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, άλλωστε, να θυμίσουμε, ήταν εκείνος ο οποίος ανακοίνησε το θέμα το τελευταίο διάστημα σε μια λογική ή τώρα ή ποτέ, δηλαδή επιτέλους να πάρουμε τις οριστικές αποφάσεις για ένα θέμα που μπορεί να μας απασχολεί και πάνω από 30 χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Είναι κοντά μας λοιπόν ο κύριος Καταβενάκης για να αποτιμήσουμε τη χθεσινή συνάντηση εργασίας. Κύριε Καταβενάκη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να είστε πολύ ικανοποιημένοι πια, έτσι, και εσείς προσωπικά, αλλά και ο χώρος, ο κλάδος σας γενικώς, γιατί φαίνεται ότι ο κύβος ερήφθη επιτέλους σε μια πληγή ανοιχτή για την δικαιοσύνη, αλλά και για την πόλη της Ρόδου, για τη Ρόδο συνολικά.
4: Εγώ, όπως δήλωσα και χθες, θεωρώ ότι αποτελεί μια ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα στις συγκεκριμένες θέσεις συνυπήρξα σε μια αίθουσα συνεδρίασης και βγήκε ένα αποτέλεσμα που είναι για το καλό αυτού του τόπου, για την αξιοποίηση, για να δείξουμε τον πολιτισμό που αξίζει η Ρόδος μας. Δεν είναι λίγο πράγμα να συμφωνήσουν όλοι οι φορείς, όλοι οι βουλευτές, οι δήμαρχοι, οι δικαστές κτλ. Στο να βγει μια απόφαση κοινή και ενιαία. Αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα.
0: Ναι. Το ότι καταλήξαμε να πάμε στην ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου και όπως ακούσαμε τον Υπουργό να λέει θα είναι και το πιο σύγχρονο στη χώρα το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου. Ποιο ήταν το σκεπτικό που επικράτησε, γιατί θα μπορούσε κανείς να πει ότι εντάξει, να φτιάξουμε το υφιστάμενο. Τι ήταν εκείνο το οποίο βάρινε υπέρ της ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου, κύριε Καταβενάκη?
4: Ήρθε σαν παράδειγμα το καινούριο κτίριο δικαστικό μέγαρο που στήθηκε αυτή τη στιγμή, που αναγέρθηκε στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά, ναι.
4: Ένα υπερσύγχρονο κτίριο, βιοκλιματικό, που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της νέας εποχής, τις οποίες θα ζήσουμε και εμείς σε λίγο, με την ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών και τις τηλεματικές δίκες. Το κτίριο αυτό, γνωρίζετε, είναι ένα ιστορικό κτίριο, ωστόσο όσες παρεμβάσεις και να γινόντουσαν δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτά τα νέα δεδομένα.
0: Ναι.
4: Επομένως, αυτό που προέχει είναι να μην κοιτάξουμε τι θα γίνει στα 5 χρόνια, στα 10 χρόνια, αλλά τι δικαστικό κτίριο θα έχουμε στα επόμενα 50 χρόνια.
0: Σωστά.
4: Βλέπετε πώς περνούν γρήγορα τα χρόνια, 20-30 χρόνια αν θα γίνει μέγαρο και τελικά βλέπετε ότι περνάει γρήγορα. Αλλά τρέχει γρήγορα και η ψηφιακή εποχή. Επομένως, θεωρήσαμε όλοι ότι είναι καταλληλότερη λύση να εξ αρχής ένα νέο δικαστικό μέγαρο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, θα είναι πιο ευρύγωρο, πιο άνετο και θα, με όλα τα μέσα και τα ηλεκτρονικά μέσα που απαιτούνται.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό επικράτησε σαν λογική και είναι και απολύτως λογικό εδώ που τα λέμε, έτσι. Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός Και τον άκουσα μετά από κάποιους, έτσι, μια συζήτηση, στη χαλαρή συζήτηση που γινόταν μετά το πέρας, ότι υπάρχει ένας φόβος, αλλά μου πείτε αυτό έχει να κάνει με το επόμενο στάδιο, μην καταλήξει το δικαστικό μέγαρο ένα νέο νοσοκομείο, από την ώρα δηλαδή που θα γίνει μεταφορά των υπηρεσιών του δικαστικού μεγάρου στο καινούριο, μην αφαιθεί και αυτό στην τύχη του μέσα στην πόλη, όπως έγινε με το παλιό νοσοκομείο.
4: Να σας πω, αυτό που ζητήσαμε, γιατί ναι, καλές είναι οι υποσχέσεις ότι θα ψάξουμε, θα βρούμε, θα κάνουμε. Δεσμεύτηκε όμως ο Υπουργός ότι άμεσα θα υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια,
0: ναι,
4: ούτως ώστε να τρέχει μια διαρκής εργολαβία για το παρόν κτίριο,
0: mm-hmm,
4: ούτως ώστε να επιληθούν τα θέματα του υπάρχοντος μεγάλου, τα θέματα ασφαλείας, όπως δηλαδή είναι οι μονώσεις, όπως είναι τα εξωτερικά επικρίσματα, όπως είναι οι τουαλέτες. Δηλαδή θα έχουμε συνεχώς κάποιον εργολάβο stand-by για όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Μέχρι να γίνει το καινούριο,
4: μέχρι
0: δηλαδή,
4: να γίνει,
0: έτσι.
4: Μέχρι, ναι,
0: γιατί
4: μέχρι,
0: θέλει υποστήριξη. Το κτίριο έχει προβλήματα, θέλει υποστήριξη καθημερινή, ώστε να μην χρειαστεί δηλαδή να γίνει μια προσωρινή μετεγκατάσταση, εννοείται. Δηλαδή να φύγουν ενδεχομένως κάποιες υπηρεσίες να πάνε προσωρινά κάπου αλλού. Κάτι τέτοιο φανταζόμαστε ότι και πρακτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, έτσι.
4: Το επίσης άμεσο που μας χαροποιεί είναι ότι το χώρος του παλιού κτηματολογίου,
0: ναι,
4: θα στεγάσει και μέρος των υπηρεσιών του δικαστηρίου. Ο χώρος ο ημιόροφος που θα χρησιμοποιηθεί σαν αποθηκευτικός χώρος για όλα τα αρχεία του δικαστηρίου μας, επομένως θα απελευθερωθούν και χώροι για οι οποίες θα αποσυμφορήσουν την κατάσταση των τη λειτουργία των υπηρεσιών.
0: Mm-hmm.
4: Μιλάμε τουλάχιστον για 1000 τετραγωνικά, θα απελευθερωθούν για να μπορέσουν να απλωθούν οι υπηρεσίες και να γίνεται κάπως πιο ανθρώπινα η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν τώρα για το υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο. Θα ανακουφιστεί αυτό με το να μεταφερθούν, όπως λέτε,

0: υπηρεσίες, αρχεία και τα λοιπά στο κτίριο του παλιού κτηματολογίου, το οποίο όντως το έφτιαξε η περιφέρεια και είναι κλειστό τώρα πόσα χρόνια, 3-4 χρόνια είναι κλειστό.
1: Και προς τιμή του ο Περιφερειάρχης ανέλαβε τη μεταφορά, να την κάνει η περιφέρεια.
0: Α, και τη μεταφορά των αρχείων, μάλιστα. Οπότε λοιπόν συνεχίζουν, λειτουργούν κανονικά τα δικαστήρια με περισσότερο χώρο από τη στιγμή που αξιοποιείται πλέον και το παλιό κτηματολόγιο και μπαίνει μπροστά η διαδικασία για την ανέγκριση νέου δικαστικού μεγάρου. Διαρκής ενεργή εργολαβία ανοιχτή, ώστε ό,τι χρειαστεί να υπάρχει παρέμβαση σωστική την ίδια στιγμή που θα υπάρξει το οποιοδήποτε πρόβλημα στο υφιστάμενο κτίριο. Αυτές είναι λοιπόν οι αποφάσεις. Τώρα,
1: ο υπουργός είναι αποφασισμένος, ναι, και είπε ακριβώς ότι εγώ δεν φεύγω από εδώ αν δεν δοθεί λύση σήμερα. Δεν με ενδιαφέρει πόσες ώρες θα κρατήσει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν ήρθε για να δώσει τις λύσεις και καταλήξαμε σε αυτό το συμπέρασμα το οποίο και εσείς τώρα μας παρουσιάζετε. Τώρα, το πού θα γίνει συζητήθηκε, κύριε Καταβενάκη, το πού θα μπορούσε να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο.
1: Έχουν οριστεί συγκεκριμένοι άνθρωποι να κάνουν την έρευνα, να φέρουν η επόμενη συνάντηση είναι 30 Ιουνίου. Να φέρουν τις προτάσεις τους για συγκεκριμένα ακίνητα τα οποία θα έχουν τα λιγότερα προβλήματα ιδιοκτησιακά, πολεοδομικά, αντιλαμβάνεστε όλα αυτά αρχαιολογικά κτλ. Για να μπορέσει να το ακίνητο που θα επιλεγεί να είναι άμεση κατασκευή του,
0: ναι, ναι,
1: του δικαστικού μεγάρου.
0: Να μην είναι μπλεγμένο εν ολίγης, ναι, όπως λέμε, ένα οικόπεδο και περάσουν χρόνια μόνο και μόνο για να δει κανείς τι γίνεται με το ιδιοκτησιακό του καθεστώς και τα λοιπά.
1: Να ακούσει, ναι, το χώρο δίπλα στο νέο νοσοκομείο,
0: ναι,
1: ακριβώς από δίπλα, ακούστηκε και ο χώρος στο παλιό νοσοκομείο, αλλά οι άλλες στέρυγες, οι νέες στέρυγες που είχαν δημιουργηθεί. Mm-hmm. Ακούστηκε το ακίνητο στη σφαγεία από την Παρασκευά. Δεν μας απασχολεί το θέμα που θα επιλεγεί αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει να γίνει η έρευνα και θα το συζητήσουμε. Δηλαδή μπορεί να είναι και κάποιο ακίνητο το οποίο για την ώρα δεν το έχουμε υπόψη.
0: Δεν το έχετε υπόψη, μάλιστα. Άρα λοιπόν θα ανέλαβαν αυτό να το κάνουν συγκεκριμένα. Είχαμε τις πληροφορίες ότι ο κύριος Ασπράκης, ο κύριος Χαλκιάς, οι δύο αναπληρωτές, περιφερειάρχη και δημάρχου, θα το αναλάβουν αυτό το κομμάτι, να το ψάξουν.
1: Ακριβώς, και θα είναι σε συνεννόηση με την κυρία Πατσαδέλη που είναι η προϊσταμένη διευθύντρια των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα. Οπότε 30 Ιουνίου λοιπόν είναι η καταληκτική ημερομηνία, 1,5 μήνα δηλαδή από τώρα, να δουν αυτά τα ακίνητα, ενδεχομένως και άλλα όπως είπατε, να τα ελέγξουν την κατάσταση που βρίσκονται και να προκριθεί τελικά αυτό στο οποίο θα ξεκινήσει η διαδικασία για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου.
1: Ήταν μια ημερομηνία που την έθεσε ο Περιφερειάρχης μας σαν καταληκτική ημερομηνία, σαν ραντεβού,
0: επόμενη
1: συνάντηση 30 Ιουνίου.
0: Ναι, ναι, έτσι, για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Όταν βάλεις έναν ορίζοντα χρονικό, τρέχεις και τη σχετική διαδικασία, ναι, άμα ναι, το αφήσεις ανοιχτό. Μάλιστα. Οπότε, να κλείσουμε, κύριε Καταβενάκη, όπως ξεκινήσαμε. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κύβος ερήφθη και ότι τα πράγματα πλέον δρομολογούνται για να αποκτήσει η Ρόδος ένα καινούριο, υπερσύγχρονο, σαν του Πειραιά ή και καλύτερο από ό,τι άκουσα να λέγεται.
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που συμμετείχαν χθες, γιατί αν δεν υπήρχε, αν δεν περνάνε η λογική και η σύμπνοια, δεν θα είχαμε αποτέλεσμα. Γι' αυτό ο Δικηγορικός Σύλλογος τους ευχαριστεί όλους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Το επόμενο ραντεβού λοιπόν είναι στις 30 Ιουνίου. Να είστε καλά, κύριε Καταβενάκη, σας ευχαριστώ
1: είμαστε,
0: πολύ.
1: Εδώ είμαστε, κύριε Μαρουλάκη.
0: Εδώ. Ναι. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά αποφασίστηκαν. Γιατί κοιτάξτε τώρα, το δικαστικό μέγαρο, το έχω πει νομίζω και άλλη φορά στην εκπομπή μου. Είναι μια προσωπική άποψη βεβαίως και οφείλω να πω ότι είναι περισσότερο συναισθηματικής χρειάς η άποψη αυτή και πολύ λιγότερο πρακτικής. Ότι σε κάθε μεγάλη πόλη, στην καρδιά της βρίσκεται το δικαστικό μέγαρο. Είναι και για λόγους ουσιαστικούς και για λόγους συμβολικούς. Η καρδιά κάθε πόλης είναι το δικαστικό της μέγαρο. Συνήθως είναι υπέροχα κτίρια, εμβληματικά, ιστορικά κλπ. Κλπ, κλπ. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, με τα δεδομένα πλέον να έχουν αλλάξει,

0: Άρδιν, με την ψηφιοποίηση, με την τεχνολογία, με όλα αυτά, υπάρχουν καινούργιες απαιτήσεις. Ό,τι και να κάνεις στο υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο, αυτές οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν. Άρα λοιπόν, πας σε ένα καινούργιο κτίριο σύγχρονων προδιαγραφών που θα μπορεί να καλύψει τη νέα εποχή και όχι για 5 χρόνια όπως μας είπε ο Καταβενάκης, αλλά για τα επόμενα 50 χρόνια και βάλε ενδεχομένως. Από την άλλη, ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα χρήματα, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας, για να αποκατασταθεί όλο αυτό το συγκρότημα, γιατί είναι ένα συγκρότημα κτιρίων, είναι μια συστάδα κτιρίων, δεν είναι μόνο ένα. Σε διάφορες χρονικές περιόδους συμπληρωνόντουσαν και άλλα γύρω-γύρω, εκεί στο δικαστικό μέγαρο. Θα χρειαστούν πάρα πολλά εκατομμύρια. Δείτε τι γίνεται με το Εθνικό Θέατρο. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ένας προβληματισμός ο οποίος μπαίνει και προφανώς θα μπει και χθες, να δαπανηθούν δεκάδες εκατομμύρια για το παλιό κτίριο που σε τελευταία ανάλυση δεν είμαστε και βέβαιοι, ή μάλλον είμαστε βέβαιοι ότι δεν μπορεί να το καλύψει όλο αυτό, αντί να πάμε σε ένα καινούριο. Και έτσι αποφασίστηκε. Βέβαια, από την άλλη, δεν αναιρεί κανείς το ότι γίνεται ένα καινούριο δικαστικό μέγαρο, ότι η χρήση του παλιού κτηρίου, το οποίο θα αποφασιστεί βέβαια στο χρόνο του, τώρα κάνω ένα άλμα σκέψης και φτάνω και εγώ κάποια χρόνια μπροστά, όταν θα έχει αδειάσει τελικά το δικαστικό μέγαρο, θεωρώ ότι αυτό το κτίριο θα πάρει, θα αποφασιστεί βέβαια σε πραγματικό χρόνο, εκείνη την περίοδο, θα έχει μία συμβολική χρήση στο κέντρο της πόλης, για να παραμείνει ένα σημείο αναφορά στο κέντρο της πόλης, στο συγκεκριμένο κτίριο. Βέβαια, όλο αυτό έρχεται να δέσει με μια μεγάλη κουβέντα για το τι θα κάνουμε με τις υπηρεσίες γενικότερα στο κέντρο της πόλης κτλ. Άμα μπλέξουμε σε αυτόν τον κικαιώνα, άκρη δεν θα βγάλουμε. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το οποίο αποφασίστηκε χθες είναι καινούργιο κτίριο, καινούργιο δικαστικό μέγαρο και πάμε παρακάτω. Με μια ανοιχτή εργολαβία την αναλαμβάνει η περιφέρεια, για να γίνονται όλες οι παρεμβάσεις άμεσα. Ανοιχτή σημαίνει ότι θα υπάρχει εργολάβος διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή, ό,τι και να προκύψει δηλαδή. Να μπει μέσα και να κάνει την οποιαδήποτε παρέμβαση στο εφιστάμενο κτίριο, το οποίο θα παραμείνει εν λειτουργία μέχρι να έχουμε το καινούριο δικαστικό μέγαρο, και ταυτόχρονα η περιφέρεια αναλαμβάνει και τη μεταφορά των αρχείων και των άλλων υπηρεσιών που τελικά θα στεγαστούν στο κτίριο του παλιού κτηματολογίου που ανακαινίστηκε, κούκλα έγινε από την περιφέρεια και έμεινε άχρηστο 3-4 χρόνια. Μπήκαν και μετανάστες κάποια στιγμή, του είχαν κάνει κατάληψη, αν θυμάστε. Και αυτό λοιπόν το αναλαμβάνει η περιφέρεια. Απελευθερώνεται έτσι πάρα πολύ χώρο στα υφιστάμενα δικαστήρια για να απλωθεί περισσότερο και να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα δικαστήρια κανονικά, καλύτερα μάλλον, μέχρι ότου έχουμε ένα νέο δικαστικό μέγαρο. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές, που αυτά τα οποία αποφασίστηκαν. Βλέπω τώρα εδώ έχει κάνει και μια ανάρτηση ο Περιφερειάρχης. Θα την δούμε στο τι ακριβώς γράφει. Προηγουμένως όμως, κύριε Πέρη Βασιλάκη, αν μπορούμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χατζημάρκος χθες στους δημοσιογράφους με την λήξη της συνάντησης εργασίας.
1: Εγώ θέλω με πάρα πολύ λίγα λόγια να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πήρα σήμερα μέρος στη σύσκεψη αυτή, στη συνάντηση εργασίας, θα την έλεγα καλύτερα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη και τους συνεργάτες του, αλλά και όλους όσους πήραν μέρος, γιατί νομίζω ότι δεκαετίες γινόντουσαν τέτοιες συναντήσεις που δεν κατάφεραν να βγάλουν αποτελέσματα, ή τέλος πάντων τα αποτελέσματα που σήμερα βγήκανε και με χαροποιούν πάρα πολύ. Η Ρόδος πράγματι αξίζει ένα σύγχρονο, νέο δικαστικό μέγαρο για δεκαετίες μπροστά και για τις επόμενες γενιές. Ταιριάζει στην φυσιογνωμία του τόπου, το αξίζει και το αξίζουν και οι γενιές που έρχονται. Λοιπόν, ο κύριος Υπουργός ξεκίνησε από τις αποφάσεις για τα άμεσα μέτρα τα οποία θα πάρθουν. Εγώ ξεκινάω από αυτό το οποίο είναι το οραματικό και νομίζω ότι αυτό είναι το κυρίαρχο. Από εκεί και πέρα είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως και στο παρελθόν, όπου μας ζητηθεί, όπως μας ζητηθεί, θα συνδράμουμε την ανάγκη έχουμε τις δικαστικές υπηρεσίες εκεί που πρέπει και όπως πρέπει, με όλες μας τις δυνάμεις. Εγώ χαίρομαι για το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης, εργασίας, και νομίζω ότι είναι μια μέρα αισιόδοξη για τη Ρόδο, να κλείσει ένας κύκλος ατέρμονης, αέναης διαβούλευσης δεκαετιών, όπως συνήθως είναι οι διαβουλεύσεις στη χώρα μας. Μετά από 30-35 περίπου χρόνια περνάνε στη β' φάση τους, λοιπόν, σε όλα τα θέματα, να τελειώνουμε με αυτό το χαρακτηριστικό του λαού μας, και αυτό πρέπει να το κάνουμε σε όλες τις, πιστεύω, τις εκφράσεις της δημόσιας διοίκησης και σε όλα τα ζητήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ και για την επίσκεψη και για την αποτελεσματικότητα της σημερινής συνάντησης.
0: Στην ανάρτησή του τώρα τη σημερινή, ο Περιφερειάρχης λέει πως η χθεσινή σύσκεψη εργασίας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη στα γραφεία μας στη Ρόδο έσπασε μια παράδοση που λέει ότι η συζήτηση και η διαβούλευση στον τόπο μας έχει αξία μόνο όταν ξεπερνά τα 30 χρόνια. Γεγονός. Γεγονός. Φράγμα Γαδουρά 40 χρόνια, Εθνικό Θέατρο 30 χρόνια, έτσι πάει εδώ η δουλειά. Και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα μπορούσε κανείς να αναφέρει σε αυτή την λογική. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συνάντηση αυτή καθ' αυτή, μια πολύ ωραία σύσκεψη γράφει, στην οποία αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα, κατέληξε σε ομοφωνία και αποφάσεις. Ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο. Ένας σύγχρονος χώρος απονομής δικαιοσύνης είναι αυτό που απαιτεί η εποχή, στην οποία αυτές οι υποδομές έχουν πλέον πολύ ειδικές προδιαγραφές, είναι αυτό που εγγυάται προοπτική και αυτό που αξίζει το νησί. Οι πιθανές θέσεις κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου Ρόδου συμφωνήθηκαν και σύντομα θα γίνει τελική επιλογή μετά την εξέταση των τεχνικών χαρακτηριστικών της κάθε θέσης. Και μας είπε ενδεικτικά ο κύριος Καταβενάκης νωρίτερα, δίπλα στο νέο νοσοκομείο, η νέα πτέρυγα η οποία είχε προσθεθεί στο παλιό νοσοκομείο, μία έκταση εκεί στην Οδό Αυστραλία στα Σφαγεία που ήταν η αντιπροσωπεία Παρασκευά και ενδεχομένως και άλλες. Επειδή συνεχίζω τώρα με την ανάρτηση του κυρίου Χατζημάρκου, επειδή ένα τόσο μεγάλο έργο απαιτεί χρόνο και τα προβλήματα στο υπάρχον κτίριο είναι καθημερινά, συμφώνησε το Υπουργείο να χρηματοδοτήσει άμεσα μια ανοιχτή εργολαβία για τη διαρκή συντήρηση των τωρινών εγκαταστάσεων, προκειμένου να υπάρχει συνεχής φροντίδα αυτών. Θα γίνει λοιπόν προγραμματική σύμβαση με το ΤΑΧΔΙΚ. Θα αναλάβει την δουλειά αυτή να τη φέρει σπέρα η περιφέρεια με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τρίτο σημείο. Αξιοποιείται επιτέλους το ανακοινισμένο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, το οποίο παρέμεινε λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων αναξιοποιητό, ενώ μπορεί να δώσει άμεσες λύσεις. Με τη μεταφορά του διοικητικού πρωτοδικείου και όλων των αρχείων του δικαστικού μεγάρου της Ρόδου, εκεί το κεντρικό κτίριο θα πάρει μια πολύ μεγάλη ανάσα σε ωφέλιμους χώρους. Και όπως μας είπε νωρίτερα ο κύριος Καταβενάκης, τη μεταφορά των αρχείων του διοικητικού πρωτοδικείου, όλα αυτά θα τα αναλάβει και στην περίπτωση αυτή η περιφέρεια. Ταυτόχρονα, προχωράει η μελέτη ανακατασκευής του ιστορικού κτηρίου του σημερινού δικαστικού μεγάρου, η οποία βρίσκεται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για έλεγχο. Και αυτό το έχει κάνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Μας έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές εδώ ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών, ο Νίκος Ολυμπερόπουλος. Πόσες συζητήσεις έχουμε κάνει για το δικαστικό μέγαρο. Προχωρά λοιπόν η μελέτη ανακατασκευής. Βρίσκεται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για έλεγχο. Αυτό που μετράει τώρα είναι ότι έχουμε πλήρες και συγκεκριμένο πλάνο και τη δέσμευση ότι η δικαιοσύνη στο νησί μας θα στεγαστεί επιτέλους εκεί που της αξίζει. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες και βεβαίως τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τις εξαιρετικά σοβαρές αποφάσεις της χθεσινής, θα την ονόμαζα και ιστορική συνάντησης. Από την πλευρά μας είναι σαφές για μία ακόμα φορά ότι θα βάλουμε πλάτη σε όλο αυτό το σχέδιο όπου και όπως μας ζητηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άλλωστε αυτό στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι καθημερινή πρακτική, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Και πάμε τώρα στις δηλώσεις που έγιναν χθες και να ακούσουμε τι είπε ο Δήμαρχος, ο Αλέξανδρος Κολιάδης.
2: Να δώσω βεβαίως πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Υπουργό που βρίσκεται σήμερα στο νησί μας. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί μετά από την σημερινή σύσκεψη συνάντηση καταλήξαμε κάπου που νομίζω ότι για

0: στους Ροδίτες για να τους ρωτήσεις είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Ξέρω ότι το θέμα του δικαστικού μεγάρου έχει ταλαιπωρήσει χρονικά πάρα πολύ. Πολλούς δηλαδή, έχουν ανακατευθεί πάρα πολλοί άνθρωποι για να προσπαθούν να δώσουν μια λύση. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις και συσκέψεις για αυτό το θέμα. Αλλά σήμερα ακούσαμε από τον Υπουργό κάτι το οποίο νομίζω ότι είχε στα αυτιά μας σαν κάτι, όχι μόνο χαρμόσυνο, είναι από τα πιο ωραία νέα που μπορούμε να ακούσουμε αυτή τη στιγμή. Που έχει να κάνει με την δημιουργία ενός δικαστικού μεγάρου, όπως αρμόζει σε ένα νησί, σε ένα δήμο, σε ένα νησί, σαν αυτό της Ρόδου. Η Ρόδος αναπτύσσεται χρόνο με τον χρόνο και με τέτοιο τρόπο που πρέπει να σκεφτόμαστε για τα επόμενα 30-40 χρόνια τι είναι αυτό ακριβώς που επιθυμούμε για να μπορούμε να είμαστε κυρίως να μπορούμε να είμαστε υπεύθυνα στις απαιτήσεις των συμπολιτών μας, να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που έρχονται που είναι πάρα πολύ μεγάλες και κυρίως στην καινούρια εποχή που ερχόμαστε, που περνάμε τώρα, ό,τι έχει κάνει με τη δικαιοσύνη. Να συγχαρώ λοιπόν και αυτή την πρωτοβουλία, να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη για την οργάνωση αυτής της σύσκεψης σε αυτόν εδώ το χώρο, βεβαίως το σύλλογο, το δικηγόρο σύλλογο που ακόμα και ένα νέο διοικητικό συμβούλιο πολύ άμεσα νομίζω έπιασε αυτό το θέμα από την αρχή και το έθεσε σαν πρωταρχικό θέμα συζήτησης. Τους βουλευτές που καθημερινά νομίζω ότι συζητάνε αυτό το ζήτημα και επιτέλους φαίνεται να παίρνει μια πορεία η οποία είναι αλήθεια ότι θα μας ακούσουν και έχουν ακούσει να το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση σηματοδοτεί ότι επιτέλους κάποια πράγματα θα αρχίσουν να παίρνουν τον δρόμο τους. Το λέω αυτό γιατί είναι αλήθεια ότι στο σχεδιασμό της πόλης, στο σχεδιασμό εδώ, τον προδεκτικό σχεδιασμό, το τοπικό του τούπου που συζητάμε, έχει να κάνει βεβαίως και με τη στέγαση αυτών των κτηρίων και αυτών των υπηρεσιών. Και όταν έχει να κάνει με το δικαστήριο, αντιλαμβανόμαστε στο σημείο που βρίσκεται, στο μέρος που βρίσκεται, μπορεί να εξυπηρετήσει εν μέρη, αλλά όχι αυτό το πράγμα το οποίο σήμερα ακούσαμε που μπορεί να γίνει και είμαστε πολύ σε μια ευχάριστη θέση. Μετά από αυτή τη συνάντηση, να καταλήξω λέγοντας ότι εμείς ως Δήμος, ως Δημοτική Αρχή, θα προβούμε σε οτιδήποτε χρειαστεί, σε οτιδήποτε μας κατευθύνει και μας πει ο Υπουργός, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως βεβαίως και η Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια, γιατί νομίζω είναι στόχος όλων μας σε σύντομο χρονικό διάστημα, 2, 3, 4 ετών. Αυτό είναι το χρονικό διάστημα. Δεν είναι πιο σύντομο. Ακόμα και αυτό όμως, πιστέψτε με, σημαίνει ότι είναι πολύ σύντομο να καταφέρουμε να δρομολογήσουμε μια καινούρια κατάσταση για την πόλη και γενικά για το νησί. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Μπορεί να υπήρχε μια συγκροτημένη συνοδοσία πριν ξεκινήσει η σημερινή συνεδρίαση, αλλά δεν σας κρύβω ότι τα λίγα αλλά πολύ στοχευμένα λόγια που είπε ο Υπουργός και αυτές οι ευχές και υποσχέσεις από τη μια πλευρά και οι δεσμεύσεις από την άλλη μας κάνουν να αισθανόμαστε πραγματικά δικαιωμένοι που όσοι αγωνιστήκαμε και όσοι αγωνίζονται για αυτό το αποτέλεσμα ότι θα γίνει πράξη και θα παραμείνουμε σε αυτό, Υπουργέ, ότι είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τις δικαστικές υπηρεσίες, έχει να κάνει με το σχεδιασμό ολόκληρης της πόλης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμα μια φορά. Μας τιμά πολύ ως Ροδίτες και Ροδίτες η σημερινή σας επίσκεψη και τα λόγια που είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ήταν χθες στη συνάντηση εργασίας και οι 4 κυβερνητικοί βουλευτές, οι οποίοι και αυτοί πήραν το λόγο στην μικρή συνέντευξη τύπου που δόθηκε μετά το τέλος της συνάντησης, και ο Γιάννης Παπάς και ο Μάνος Κόνσολας και η Μίκα Γιατρίδη και ο Βασίλης Υψηλάντης. Δεν έχουμε χρόνο, όμως υπάρχουν αναρτημένες όλες αυτές οι δηλώσεις και για να τις διαβάσετε και για να τις ακούσετε στο κεντρικό θέμα στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε και να ακούσετε, επαναλαμβάνω, αναλυτικά, λεπτομερώς, όλα όσα είπαν όλοι όσοι έλαβαν το λόγο στη μικρή συνέντευξη τύπου που δόθηκε μετά τη συνάντηση εργασίας.

Το πρώτο μέρος της εκπομπής το αφιερώσαμε στη μεγάλη είδηση, την απόφαση η οποία έλειψε χθες για την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου στην Ρόδο. Μια σύσκεψη εργασίας που κατέληξε σε αυτήν την απόφαση από τις δηλώσεις όλων. Χαιρετίστηκε αυτό το αποτέλεσμα με ιδιαίτερη ικανοποίηση και από τον Περιφερειάρχη και από τον Δήμαρχο και από τους βουλευτές και βεβαίως από τους λειτουργούς της δικαιοσύνης. Είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι δικαστές, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι δικαστικοί υπάλληλοι εννοώ. Και περιμένω. Περιμένω να δω αυτούς τους... αυτές τις μόνιμες παραφωνίες από τους συνήθεις υπόπτους που θα παρουσιαστούν πάλι ως ειδικοί με άποψη για όλα. Είμαι περίεργη να δω τι θα βρουν να πούν τώρα που έχουμε μία απόφαση που τη χαιρετίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Τι επιχειρήματα θα χρησιμοποιήσουν για να την μειώσουν.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ιδιοσυγκρασία τους δεν μπορεί να σηκώσει ούτε μια καλή είδηση. Αλλά σε εκείνο που έχουν τη μεγαλύτερη αλλεργία από όλα, όπως έχω διαπιστώσει, είναι το να υπάρχει σύμπνοια μεταξύ φορέων αυτοδιοικητικών, αυτοδιοίκησης και φορέων, φορέων μεταξύ τους, αυτοδιοίκησης μεταξύ της, μεταξύ τους των φορέων ενώ της αυτοδιοίκησης. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο και υπάρχει συμφωνία, εκεί το χάνουν τελείως. Εκεί βγαίνουν εκτός εαυτού και εξτομίζονται και λέγονται απίθανα πράγματα. Από τον πανικό. Μα πώς έγινε τώρα και συμφώνησαν αυτοί?

0: σε σημασμένοι και σε σημασμένες πια. Δύο-τρεις είναι. Και το έχουμε δει το έργο άπειρες φορές, έχει καταντήσει κωμωδία δηλαδή όλο αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι έχουν να πούν και τώρα με το δικαστικό μέγαρο. Ο Δυρμός, έτσι, καημός μεγάλος, έτσι και υπάρξει κάπου συμφωνία. Γιατί αυτοί πιάνονται πάντα πάνω από τους διαφωνούντες για να επιβιώσουν και να επιπλέψουν. Όταν δεν υπάρχουν διαφωνούντες, τι κάνουμε εκεί? Α, καταφωνεί, ήρθε και ένα email, για να δω. Για τις ανεμογεννήτριες, Χρύσα Καραγιάννη, μάλιστα. Καλά, η Χρύσα Καραγιάννη το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές. Είναι πάντα με αυτόν που είναι εναντίον της περιφέρειας και του περιφερειάρχη. Ό,τι και να είναι, όποιος και να είναι, από όποιο πολιτικό χώρο και να είναι, ό,τι και αν πρεσβεύει, ό,τι και να είναι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτόν θα καλύψει. Αυτό είναι το κριτήριο παρουσία στα κοινά. Δεν νομίζω τώρα ότι αξίζει οποιασδήποτε σοβαρή κριτική εδώ πάνω σε μια λογική διαλόγου και ανταλλαγή επιχειρημάτων. Ούτε καν. Ούτε καν. Λοιπόν, αύριο έχουμε τον Υπουργό Προστασίας, Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης εδώ, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά. Ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς είναι ο καινούριος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος έχει ένα πολύ βαρύ βιογραφικό τελικά και θα σας πω δύο κουβέντες γι' αυτό, μια και θα τον έχουμε αύριο στη Ρόδο. Θα γίνει το μεσημέρι σύσκεψη στην περιφέρεια. Θα τον συνοδεύει ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Πρόκειται για ένα πρόσωπο με μακρά διαδρομή στις ένοπλες δυνάμεις και εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων. Ο ίδιος είναι ένα αποστρατεία πτέραρχος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Διετέλεσε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας από το Μάρτιο του 2013 μέχρι το 2015. Διετέλεσε υφυπουργός πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώ από τις 26 Μαΐου μέχρι και 27 Ιουνίου του 2023 υπήρξε υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του Ιωάννη Σαρμά. Επανήλθε στη θέση του υφυπουργού κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι κριτικός, είναι χανιώτης. Και ακούστε, διαβάζω εδώ στο βιογραφικό του ότι ως μάχημος πιλότος συμπλήρωσε περισσότερες από 4.000 ώρες πτήσης με μαχητικά αεροσκάφη, ενώ υπηρέτησε σε σειρά επιτελικών και διοικητικών θέσεων υψηλής ευθύνης. Η στρατιωτική του διαδρομή κορυφώθηκε όταν ανέλαβε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας στην περίοδο 2013-2015, έχοντας προηγουμένως διατελέσει αρχηγός τακτικής αεροπορίας και υπαρχηγός στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Η εμπειρία του σε επιχειρησιακό σχεδιασμό και διαχείριση κρίσεων θεωρείται καθοριστική για τη μετέπειτα αξιοποίησή του σε κυβερνητικές θέσεις. Με την ανάληψη του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής, καλείται να διαχειριστεί ένα κρίσιμο τομέα που συνδέεται με την πολιτική προστασία, φυσικές καταστροφές, προσαρμογή της χώρας στις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις και αύριο θα τον δεχτούμε εδώ, στη Ρόδο. Από την 1η Μαΐου έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, αν και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όσον αφορά πια τις νέες συνθήκες, είτε έχουμε να κάνουμε με την αντιπυρική περίοδο, είτε έχουμε να κάνουμε με την αντιπλημμυρική περίοδο, αυτές είναι πια η μία πάνω στην άλλη. Δεν μπορεί κανείς να τραβήξει διαχωριστική γραμμή. Έτσι, την ίδια περίοδο δηλαδή που μπορεί να λες ότι έχω μπει στην αντιπυρική, είναι καλοκαίρι, εκεί να έχεις και πλημμύρα. Θα θυμηθούμε πώς προέκυψαν οι φωτιές του 23. Είχαμε βροχές μέχρι και τον Ιούνιο. Όχι πλημμύρες βέβαια, αλλά είχαμε βροχές. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ έντονη χαμηλή βλάστηση. Μέσα τον Ιούνιο λοιπόν μετά μας πλακώνει καύσωνας, ο οποίος κράτησε 10-12 μέρες. Αυτή η χαμηλή βλάστηση ξεράθηκε και έγινε πρώτης τάξεως προσάναμα. Γι' αυτό μετά είχαμε τις φωτιές στο τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου και έγινε ό,τι έγινε. Δείτε τώρα πώς αυτό που λέμε κλιματική κρίση και φαινόμενα τα οποία είναι εντός ή εκτός εισαγωγικών παραφύσινη, εκτός εποχής, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει και εμείς εδώ στον τόπο μας. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του Ακραμίτη. Κατά κάποιον τρόπο σχετίζεται με όλα αυτά που λέμε για την κλιματική κρίση, για την αντιπυρική προστασία. Στον Ακραμίτη, κυρίες και κύριοι, που η δασική υπηρεσία τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη Παρασκευή συγκεκριμένα, πήγε να κάνει αυτοψία. Την υπόθεση την ξέρετε, θα την ξαναθυμίσουμε τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Σταμάτη, το Γεωπόνο που είναι κοντά μας, ο οποίος ήταν εκεί στην αυτοψία. Και δύο πράγματα προέκυψαν. Αφενός μεν η αήθης συμπεριφορά από πλευράς των εκπροσώπων του Δήμου στο πρόσωπό του, προφανώς γιατί έχει ανακοινήσει όλη αυτή την ιστορία και έχει κάνει όλες αυτές τις καταγγελίες μαζί με άλλους συμπολίτες μας για την παράνομη εκχέρσωση εκεί της περιοχής με το αιτιολογικό πρόσχημα ή μη δεν ξέρω της αντιπυρικής προστασίας, αλλά και αυτό το οποίο αντίκρισαν όταν έφτασαν εκεί πάνω. Δηλαδή, όλη αυτή η καύσιμη ύλη, όλα αυτά που κόπηκαν στην διαδικασία της αποψήλωσης, της εκχέρσωσης εκεί του μονοπατιού, να έχουν μείνει εκεί, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σοβαρό, γιατί είναι μια πρώτη τάξη ως προσάναμα για μια μεγάλη φωτιά, ομιγέννητο, στους μήνες που έχουμε μπροστά μας. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Παυλάκη, σε εσάς και στους ακροάτες σας.
0: Προσπάθησα έτσι να το περιγράψω λίγο το σκηνικό, πώς έχει με την υπόθεση αυτή του Ακραμίτη. Για να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Την Παρασκευή, λοιπόν, την προηγούμενη, έγινε αυτοψία από τη δασική υπηρεσία.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω μέσα από το κανάλι σας να ευχαριστήσω όλα τα ΜΜΕ της Ρόδου.
0: Ναι.
1: Τηλεόραση, εφημερίδες, ραδιόφωνο, τα οποία πραγματικά στηρίζουν αυτές τις μεγάλες προσπάθειες που κάνουμε σαν πολίτες για να υπερασπιστούμε δύο μεγάλα θέματα που είναι ο Ακραμίτης, οικολογικά και περιβαλλοντολογικά θέματα, ο Ακραμίτης και ανεμογεννήτρες τώρα, ναι, πλέον ένα νέο θέμα που προέκυψε στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θα πάμε στην προηγούμενη Παρασκευή. Την προηγούμενη Παρασκευή θα γινόταν η αυτοψία από τον προϊστάμενο τμήματος περιβαλλοντολογικής βιωσιμότητας δωδεκανήσου της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Από την κυρία Πανοπούλου, η οποία κυρία Πανοπούλου κατέφτασε εκεί πάνω μαζί με μία συνάδελφό της. Την ίδια στιγμή έφτασαν και ο εκπρόσωπος δασολόγος, ο κύριος Κουρδάκης, ενώ ξεκινώντας την ημέρα ο πρώτος που κατέφτασε εκεί πάνω ήταν ο δασοφύλακας της περιοχής, ο κύριος Βρόντος. Ο κύριος Βρόντος μόλις έφτασε, τον καλημέρισα, χαιρετιστήκαμε, αλλά αυτό πραγματικά που μου άφησε έκπληκτο ήταν ότι ο κύριος Βρόντος γνώριζε πάρα πολύ καλά όλες τις διαδικασίες και όλες τις εργασίες που γίνανε πάνω στον Ακραμίτη.
0: Μάλιστα.
1: Μου περιέγραψε αναλυτικά το τι συνέβη, τι μηχανήματα, και μάλιστα κάποια στιγμή μου είπε ότι επειδή δυσκολεύονταν να φτάσουν στην κορυφή του βουνού, έφεραν και μια σφύρα για να σπάσει ό,τι βράχο υπήρχε εμπόδιο στην πορεία.
0: Αυτό
1: και
0: πέρυσι. Αυτό πέρυσι τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό πέρυσι όταν έγινε η εκχέρσωση εκεί της περιοχής, και θυμόμαστε τις ανακοινώσεις ότι όλα αυτά έγιναν προκειμένου να ανοίξει αντιπυρική ζώνη στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας του Ακραμίτη.
1: Όχι, αυτό δεν ήταν. Η αιτιολογία τους ήταν ότι ο δρόμος αυτός άνοιγε με την προϋπόθεση την εγκατάσταση καμερών, ναι, στην κορυφή του Ακραμίτη, ώστε να επιβλέπουν την περιοχή για φωτιές. Δεν ήταν ζώνη πυροπροστασίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εδώ παίρνει και ένα νέο ερώτημα. Δηλαδή, για να τοποθετήσεις μια κάμερα στην κορυφή του Ακραμίτη, πρέπει να ανοίξεις ένα δρόμο από 4 έως 11 μέτρα, και το βασικότερο και πια πολύ μεγάλη λεπτομέρεια σε αυτά που προαναφέρατε, αυτός ο δρόμος είναι αδιέξοδος, που σημαίνει ότι κανένα πυροσβεστικό όχημα δεν θα τολμήσει.
0: Δεν θα περνούσε από εκεί, βέβαια.
1: Δεν θα τολμήσει, ναι, σε περίπτωση φωτιάς να μπει μέσα και να ρισκάρει τη ζωή των πυροσβεστών.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, κανένας αρχηγός της αστυνομίας και κανένας διοικητής της αστυνομίας δεν θα τολμούσε να βάλει σε μια φωτιά στον Ακραμίτη πυροσβεστικό όχημα το οποίο θα εγκλωβιστεί πάνω στον ορεινό όγκο του Ακραμίτη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μετά...
0: Σας είπε λοιπόν ο κύριος Βρόντος, σας είπε ακριβώς τι είχε γίνει τότε, όλη η προσπάθεια που έγινε για να ανοίξει Ναι, ναι. Πάντως ξέρετε γιατί το είπα αυτό. Γιατί εγώ τώρα καθώς μιλάτε βλέπω την ανακοίνωση που είχε βγάλει ο κύριος Θωμάτος, τότε αντιδήμαρχος, τον Μάιο, 23 Μαΐου του 25. Ο Ακραμίτης δεν αλλοιώνεται, αλλά προστατεύεται με σχέδιο, προσοχή και καθημερινή δουλειά. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Ήταν τότε και κάρτα η οποία δόθηκε. Έτσι, θα λειτουργήσει προφυλάκιο, θα εγκατασταθεί θερμική κάμερα, θα διασφαλιστεί πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μέσω της συντήρησης. Αυτό θυμόμουν εγώ για το δρόμο. Μέσω της συντήρησης ενός παλαιού δρόμου, ο οποίος υφίσταται από τη δεκαετία του 60 και όχι με νέα διάνοιξη. Αυτά τα τρία είχαν πει τότε ως επιχείρημα για τις εργασίες που γινόντουσαν εκεί πάνω.
1: Φυσικά οι υπηρεσίες, οι οποίες έκαναν και την αυτοψία και βγάλαν και τις πρώτες εκθέσεις, ανέτρεψαν όλα τα λεγόμενα του κύριου Θωμάτου, λέγοντας ότι δεν υπήρχε ποτέ χαρακτηρισμένος δρόμος στον Ακραμίτη, απλά ένα μονοπάτι το οποίο άνοιξαν οι κάτοικοι πριν περίπου 50 χρόνια.
0: Ναι.
1: 50-60 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: επιστρέφουμε μετά, λοιπόν τώρα στην Παρασκευή. Έτσι. Ναι.
1: Ωραία. Αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Κονησής, ο κοινοτάρχης Μονολίθου, ο οποίος πραγματικά είχε μια πάρα πολύ εχθρική συμπεριφορά απέναντί μου, μην θέλοντας να ακούσει ούτε να συζητήσει. Πολύ ωραία, εντάξει, διακόπηκε και αμέσως η συζήτηση μαζί του. Αμέσως μετά ακολουθούν ο κύριος Μεραγάκης, ο κύριος Θωμάτος, μαζί με κάποιους άλλους υπηρεσιακούς, οι οποίοι έρχονται για να συμβάλλουν και αυτοί στην αυτοψία. Κάποια στιγμή μπαίνουν μέσα στο υπηρεσιακό του δασαρχείου η κυρία Πανοπούλου μαζί με την συνάδελφό της. Ζητώ εγώ να μπω σε κάποια από τα τρία αμάξια. Μου λέει ο κύριος Χουρδάκης ότι εδώ μέσα δεν μπορούμε να βάλουμε και πέντε άτομο, γιατί θα είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να ανέβει το τζιπ σε μια ανηφοριά και μια κλίση, ένα χωματόδρομο 40% κλίση. Ακριβώς από πίσω ήταν ο κύριος Μενεγάκης με ένα αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας, και τέλος ήταν ο κύριος Θωμάτος μέσα πάλι σε ένα 4x4 όχημα του Δήμου, μαζί με έναν άλλο υπάλληλο του Δήμου. Όταν τον πλησίωσα και του είπα μπορώ να μπω μαζί σου και να ακολουθήσω την διαδικασία να ανέβω πάνω με ένα πραγματικά ύφος αντιδημάρχο, μου είπε ότι όχι, δεν θα μπεις μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Λοιπόν, ξεκινάνε τα τρία υπηρεσιακά αυτοκίνητα.
0: Γιατί δεν θα μπείτε, επειδή ανακοινήσατε
1: αυτό, πρέπει
0: δηλαδή
1: να
0: ρωτήσουμε
1: τον κύριο Θωμάτο.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Και θα ακούσετε και παρακάτω για ποιο λόγο δεν πήγα τελικά μέσα. Λοιπόν, ξεκινάνε τα τρία υπηρεσιακά οχήματα, σκαρφαλώνουν στην κυριολεξία στον δρόμο αυτό, και εγώ είχα μόνο μία εναλλακτική λύση. Να πάρω τα πόδια μου και να ξεκινήσω να σκαρφαλώνω και εγώ με τη σειρά μου πάνω στον Ακραμίτη, για να παρακολουθήσω σαν καταγγέλων πολίτης τη διαδικασία της αυτοψίας. Okay. Θύμιζε ταινία του Αγγελόπουλου. Πραγματικά, δηλαδή τρία υπηρεσιακά, το ελληνικό κράτος μπροστά και ένας πολίτης από πίσω να σκαρφαλώνει το βουνό. Στα 200-300 μέτρα σταματάνε για να γίνει η πρώτη αυτοψία. Εκείνη τη στιγμή σταματώ κι εγώ, λαχανιασμένος, και προσπάθησα να τραβήξω μερικές φωτογραφίες. Με πλησιάζει ένας εκ των υπαλλήλων του Δήμου και μου λέει εγώ δεν σου επιτρέπω να μου βγάλεις φωτογραφία. Του λέω οκ, okay, το σέβομαι αυτό, και στρέφομαι προς τον κύριο Θωμάτο για να τραβήξω τη φωτογραφία.
0: Πολιτικό πρόσωπο είναι άλλωστε. Πολιτικό πρόσωπο είναι, δεν είναι υπαλλήλος.
1: Εκείνη τη στιγμή ο κύριος Θωμάτος γυρνάει και μου λέει ούτε εγώ σου επιτρέπω να με βγάλεις φωτογραφία. Και του λέω δεν κατάλαβες καλά τι θέση έχεις. Η θέση σου είναι αντιδήμαρχος των Ρωδίων. Εντάξει, είσαι εκτεθειμένος στην δημόσια ζωή και είσαι υποχρεωμένος να σταθείς και να σε βγάλω φωτογραφία, γιατί είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο. Και γυρνά και μου απαντά, κοίταξε λέει κύριε Σταμάτη, αρκετά σας ανεχτήκαμε και πολύ υπομονή έχουμε κάνει μαζί σας.
0: Α, έτσι
1: και
0: σας είπα.
1: Εδώ, ναι, ναι, ναι. Ναι. Mm-hmm. Και εδώ πέρα λέει δεν έχετε εσείς καμία θέση, είναι καθαρά θέση μόνο των υπηρεσιών που κάνουν την αυτοψία. Του κάνω, κάνεις μεγάλο λάθος και θα έπρεπε να γνωρίζεις ότι είναι δημόσιος χώρος, και όσο δικαίωμα έχεις εσύ να βρίσκεις αυτή τη στιγμή εδώ πάνω, αλλά τόσο δικαίωμα έχω εγώ να βρίσκομαι εδώ πέρα. Ναι. Ιδιαίτερα σαν καταγγέλων.
0: Ναι, κύριε Σταμάτη, λίγο αν μπορείτε απομακρυνθείτε, δεν ξέρω που βρίσκεστε, γιατί ακούγονται πάρα πολύ. Ναι, πιο δυνατά ακούγονται τα παιδιά από εσάς.
1: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Ωραία, okay. Τώρα καλύτερα. Λοιπόν, ναι.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Και πολλοί σας ανεχτήκανε λοιπόν, έτσι. Και πολλοί σας ανεχτήκανε.
1: Ναι, πολλοί μας ανεχτήκανε γενικά.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Οπότε.
1: Αυτή ήταν η συμπεριφορά. Ακολουθήσανε, ναι. Συνεχίσανε να κάνουν την αυτοψία σκαρφαλώνοντας τα τρία οχήματα, υπηρεσιακά οχήματα, προς το αναγκραμμίτι πάνω και ακολούθησα εγώ με τα πόδια περίπου γύρω στα 2 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουμε στην κορυφή.
0: Ναι.
1: Έπειτα είδα ότι πραγματικά γινόταν η αυτοψία. Οι προϊσταμένοι τμήματος περιβαλλοντολογικής βιωσιμότητας κάνανε την δουλειά που έπρεπε να κάνουν. Έτσι κατέβηκα και συνέχισα τις υπόλοιπες δουλειές μου. Ναι. Δηλαδή έφυγα από το σημείο.
0: Ναι. Τώρα, το επόμενο θέμα, πέραν της συμπεριφοράς αυτής καθ' αυτής, που κρίνεται βεβαίως έτσι από τον κόσμο που το ακούει όλο αυτό, και εσείς το περιγράψατε και στα βίντεο τα οποία ανεβάσατε εκείνη τη μέρα, αυτό που είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Σταμάτη, είναι το εξής. Οι φωτογραφίες που δώσατε με το υλικό αυτό που κόπηκε πέρυσι με σε όλη αυτή την διαδικασία που τώρα περιγράφουμε και που εξακολουθεί να είναι εκεί. Και είπατε, ναι, ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί αυτά ξεραίνονται εκεί και είναι τέτοιες οι ποσότητες που γίνονται πραγματικά πρώτης τάξης προς άναμα αν ομιγέννητο μπει για κάποιο λόγο εκουσίως ή ακουσίως μπει φωτιά σε εκείνο το σημείο. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς έγινε λοιπόν να είναι όλα αυτά εκεί πάνω και να μην τα έχει μαζέψει κανείς?
1: Συζητώντας με τον κύριο Πρώτο,
0: ναι,
1: νομίζω ότι στείλε ένα έγγραφο στην υπηρεσία του, το οποίο δεν επιτρέπει λόγω επικινδυνότητας του δρόμου,
0: ναι,
1: κανένα όχημα πολίτη να βγάλει άδεια και να ανέβει, να κόψει και να απομακρύνει τα κλαδιά και τους κορμούς που υπάρχουν επάνω στο βουνό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο Ακραμίτης με απλά λόγια είναι ένα εγκλωβισμένο βουνό στις διαθέσεις κάθε ψυχοπαθή πυρομανή. Γιατί έχει στηβαχτεί σε ένα μήκος περίπου 2 χιλιόμετρων όλη αυτή η ξερή φυτική ύλη η οποία ακουμπάει πάνω στο ζωντανό δάσος και στα ζωντανά δέντρα και αν κάποιος ψυχοπαθής θελήσει έχει πλέον εύκολα την πρόσβαση να ανέβει, να βάλει έναν μηχανισμό, να σηκωθεί να φύγει και να προκαλέσει μια πυρκαγιά στο βουνό. Το πρόβλημα τώρα που δημιουργείται είναι αυτό που προαναφέραμε. Δηλαδή ότι ό,τι επέμβαση γίνει εκεί πέρα θα είναι με υψηλότατο κίνδυνο της ζωής των ανθρώπων που θα συμμετέχουν για την κατάσταση μιας τέτοιας φωτιάς. Άρα αυτή τη στιγμή ο Δήμος πρέπει να βρει τον τρόπο να απομακρύνει όλη αυτή την ξηρή φυτική ύλη που υπάρχει στο βουνό γιατί είναι ένα επικίνδυνο προς άναμα.
0: Ναι. Τώρα, αυτό που είπατε, επειδή το είδα σε κάποιες αναρτήσεις από την Παρασκευή, δηλαδή κάποιοι έμπαιναν από κάτω, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και χειριστές μηχανημάτων, χρηματουργικών κτλ. Και ουσιαστικά τι έλεγαν? Ότι εσείς φταίτε. Με την καταγγελία την οποία κάνατε, εσείς φταίτε γι' αυτό, γιατί δεν, η εισαγγελία απαγορεύει πλέον στον οποιονδήποτε να ανέβει πάνω και να μαζέψει αυτή την καύσιμη ύλη. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κανένας εισαγγελέας, συγγνώμη, αλλά οι εισαγγελείς είναι άνθρωποι με ένα πνευματικό επίπεδο. Εντάξει, εάν με επιχειρήματα τους δώσουμε να καταλάβουμε τον κίνδυνο τον οποίο υπάρχει το βουνό, βρίσκεται το βουνό σήμερα, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα συμφωνήσουν
0: ότι πρέπει να φύγει αυτό.
1: Όλες αυτές, ναι, οι τάξεις που πρέπει να
0: γίνουν, ναι,
1: για,
0: ναι,
1: να απομακρυνθεί αυτή η φυτική ύλη.
0: Ο κύριος Βρόντος που σας είπε, επειδή αυτό είναι ότι έστειλε έγγραφο, είπατε, στην υπηρεσία του και του απάντησαν,
1: ναι,
0: ότι κανένα όχι.
1: Όχι, η υπηρεσία δεν απάντησε. Δεν απάντησε. Μου είπε ότι έχει στείλει έγγραφο ότι είναι αδύνατη η πρόσβαση πολιτών.
0: Ο ίδιος το διαπιστώνει,
1: ναι, ίδιος.
0: Είναι διαπίστωση του ιδίου. Νόμιζα, κατάλαβα,
1: ναι,
0: ότι εκείνος ζήτησε βοήθεια και του είπανε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν μπορεί να φτάσει κανείς εκεί πάνω. Ναι.
1: Όχι. Ο ίδιος έστειλε έγγραφο στην υπηρεσία, το οποίο λέει ότι είναι πραγματικά επικίνδυνο να επιτρέψει στους πολίτες να σκαρφαλώσουν πάνω σε ένα κραμίτι για να απομακρύνουν φυτική ύλη με άδειες για καυσόξυλα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα αυτό πρέπει να γίνει από την πολιτεία, τώρα το Βασαρχείο θα το κάνει, από υπηρεσία. Ο Δήμος θα το κάνει, πάντως κάποια υπηρεσία επίσημη.
1: Όλοι
0: μπορούμε να το κάνουμε, να γίνει αυτό. Κάτι όμως που από πέρυσι το καλοκαίρι τελικά, γιατί αυτή η ιστορία, η εκχέρσωση είναι περσινή, έτσι, πέρυσι Απρίλιο-Μάιο, οπότε έγινε. Αυτό είναι ένας χρόνος τώρα.
1: Πριν,
0: που σημαίνει ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτά εξακολουθούν να είναι εκεί. Και όσο μένουν εκεί, ξεραίνονται και καταλαβαίνουν.
1: Και όσο πιο επικίνδυνα.
0: πιο επικίνδυνα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν βρισκόμαστε τώρα.
1: Έτσι? Αυτό το σημείο βρισκόμαστε τώρα.
0: Ναι. Ναι. Και βλέπω και όλα στο ΦΕΚ αυτό που βγήκε τον Φεβρουάριο, 17 Φεβρουαρίου του 26, για την κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας. Και εδώ πραγματικά μιλάμε για περίπου 17.000 τετραγωνικά μέτρα. Στην Μονόλιθο και τα λοιπά, της οποίας η βλάστηση, το διαβάζω ακριβώς, της οποίας η βλάστηση καταστράφηκε από παράνομη αλλαγή χρήσης για της διάνοιξης οδού τον Απρίλιο του 25, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τάδε-τάδε τοπογραφικό διάγραμμα κλπ. Άρα λοιπόν και με ΦΕΚ πλέον επιστοποιείται ότι ήταν παράνομη η διάνοιξη εκεί του δρόμου, ενώ στην ουσία ήταν ένα απλό μονοπάτι, όπως είπατε και στην περιοχή. Δεν υπήρχε δρόμος.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Ναι. Με ΦΕΚ πλέον επισημοποιείται και επιστοποιείται ότι ήταν παράνομα όλα τα έργα που έγιναν στον Ακραμίτη.
0: Μάλιστα. Και εδώ βέβαια είναι να απορεί κανείς πως κατανοητό είναι από τη μία πλευρά το να θέλεις να προστατεύσεις τα δάση, να βάλεις τις κάμερες, να κάνεις όλα αυτά. Αλλά όταν πρόκειται να προχωρήσεις σε εργασίες τέτοιου εύρους και μάλιστα κάτι που δεν είπαμε, δεν το είπαμε σήμερα, το έχουμε πει σε άλλες συζητήσεις μας, αλλά οφείλω να το θυμίσω, δεν είναι μόνο Natura, είναι και καταφύγιο άγρια ζωής εκεί, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, δηλαδή τώρα που έχει γίνει όλο αυτό, που επισήμως η εφημερίδα της κυβερνήσεως λέει ότι εδώ έχουμε παράνομη διάνοιξη οδού. Αυτό τι σημαίνει σε επίπεδο κυρώσεων, διοικητικών ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Λοιπόν, η ελληνική νομοθεσία είναι αυστηρή και μπορεί να θα γίνει ακόμα το νέο ΦΕΚ από ό,τι διαβάζουμε ακόμα πιο αυστηρή με τις περιοχές Natura. Με τις περιοχές προστασίας της άγριας ζωής είναι πολύ πολύ πολύ περισσότερο αυστηρή. Φανταστείτε ότι σε άλλα κράτη στις περιοχές προστασίας της άγριας ζωής απαγορεύεται ακόμα και η ανθρώπινη παρουσία. Και ακόμα ότι κάποιοι επιστήμονες, αν θέλουν να μπουν και να κάνουν κάποιες μελέτες στην φύση και στο περιβάλλον,
0: ναι,
1: ταλαιπωρούνται πάρα πολύ για να βγάλουν μία άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι από πρώτης άποψης αυτά που λέει η νομοθεσία είναι ότι ειδικά για τις περιοχές προστασίας της άγριας ζωής τα πρόστιμα είναι από 300 μέχρι 1000 ευρώ ανά δέντρο το οποίο κόβεται και καταστρέφεται, ως μία δεκαετή ποινή φυλάκισης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ αυστηρά η νομοθεσία.
0: Πόσα δέντρα κόπηκαν, έχετε υπολογίσει?
1: Λοιπόν, δείτε, 17.000 τετραγωνικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ θα βάλω ότι υπήρχε χοντρικά, κατά μέσο όρο μπορείτε να δείτε και από το βίντεο την πυκνότητα του δάσους ακριβώς δίπλα από τον δρόμο που του διένεξαν. Εγώ θα βάλω ένα δέντρο κάθε 5 με 10 τετραγωνικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Εγώ εκτιμώ ότι μεταξύ 1.000 και 2.000 δέντρων έχουν καταφέγγει.
0: Μάλιστα. Και το πρόστιμο, είπατε, είναι από 300 μέχρι 1.000 ευρώ ανά δέντρο.
1: Ανά δέντρο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, από εδώ και στο εξής, η αυτοψία γιατί έγινε, σε επίπεδο διοικητικό, τι κινήσεις, τι ενέργειες απομένει να γίνουν για αυτή την περιοχή?
1: Πρέπει να γίνει μια εκτίμηση της καταστροφής.
0: Ναι.
1: Φυσικά, από διοικητική πλευρά πρέπει ο προϊστάμενος τμήματος περιβαλλοντικής βιωσιμότητας να αναλύσει πάρα πολύ το θέμα. Πρέπει να πάρει πληροφορίες το πώς ήταν πριν το μονοπάτι και το βουνό και τι κατάσταση βρίσκεται τώρα.
0: Ναι.
1: Και μετά, εκτός από τα διοικητικά πρόστιμα, περνάμε μετά πρόστιμα. Μετά δηλαδή την υπόθεση.
0: Επαναλάβετε, γιατί κόπηκε λίγο η γραμμή. Εκτός λοιπόν από τα διοικητικά, θα γίνει, είπατε, τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας η αποτίμηση της ζημιάς που έχει γίνει εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μέχρι εκεί σας ακούσαμε καθαρά. Okay. Και μετά.
1: Μετά πλέον είναι καθαρά το θέμα όλο αυτό. Εφόσον γίνει ένας μεγάλος φάγγελος, θα κατατεθεί στην δικαιοσύνη και θα γίνει και το ποινικό. Καταλάβατε. Επομένως, αυτή η υπόθεση του Ακραμίτη έχει ακόμα αρκετό δρόμο.
0: Έχει δρόμο μπροστά της, καταλαβαίνω.
1: Και είναι και μια υπόθεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, επειδή είναι και καταφύγιο άγριας ζωής, που πρώτη φορά αντιμετωπίζεται τέτοια περίπτωση στα Δωδεκάνησα.
0: Α, έχουμε και μοναδικότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μοναδικότητα.
0: Πρώτη...
1: Όλο αυτό δηλαδή είναι πρωτόγνωρο για όλους τον, και για το διοικητικό και για το ποινικό.
0: Απίστευτο μου φαίνεται πραγματικά δηλαδή ότι γίνεται κάτι για πρώτη φορά, δηλαδή τέτοιο εύρος παρέμβασης καταστροφής σε καταφύγιο άγριας ζωής. Έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο, έστω και μικρότερης?
1: Στα Δωδεκάνησα όχι,
0: ναι.
1: Την Ελλάδα ναι, στο Γράμμο, που εκεί ήταν μια περιοχή που δεν ήταν και δασόδης περιοχή, απλά ήταν μια περιοχή natura, ούτε καταφύγιο άγριας ζώνης, και τα πρόστιμα εκεί καταδικάστηκε ο Δήμος. Και τα πρόστιμα, αν θυμάμαι καλά, κοιτάνε τις 50-60.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Τώρα, εδώ στα μέρη μας εννοώ...
1: Και τους υποχρέωσαν και σε ανάπλαση του χώρου.
0: Σε ανάπλαση του χώρου, που φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει τώρα και από τη στιγμή που έχει κηρυχθεί η περιοχή εκεί του Ακραμίτη Αναδασωτέα, αυτό θα επιβάλλεται να γίνει. Όχι, έλεγα, αν όχι σε καταφύγιο άγρια ζωής, αν είχαμε κάτι αντίστοιχο, δηλαδή με παράνομες αποψηλώσεις, εκχερσώσεις και σε άλλα βουνά εδώ και σε άλλες περιοχές εδώ του νησιού του δικού μας, της Ρόδου.
1: Όχι, δεν έχει παρατηρηθεί κάτι. Και όλα αυτά που κάνει η ΔΔΕ, γιατί ακούω αυτή τη στιγμή τη ΔΔΕ, τη ΔΔΕ, τη ΔΔΕ, μπορείτε να παρακολουθήσετε, είναι όλα με νόμιμες άδειες, αδειοδοτήσεις.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Περιβαλλοντολογικές μελέτες. Και εδώ πέρα θα πω και κάτι, επειδή βλέπω τον κόσμο ότι βγαίνει και μιλάει για το έργο, πραγματικά είναι ένα βαρύ έργο προστασίας του δάσους αυτό που κάνει η ΔΔΕ. Παρόλα αυτά όμως, μας δίνεται μια δυνατότητα να επεκτείνουμε το δασικό οδικό δίκτυο, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ακόμα πιο έξυπνους τρόπους προστασίας των, των εναπομένατων δασών που έχουν μείνει στο νησί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορούμε να συνεργαστούμε και με τη ΔΔΕ και να οργανώσουμε ένα σχέδιο που να προστατεύσουμε τις περιοχές τις οποίες βρίσκονται αριστερά και δεξιά μέσα από αυτούς τους διαδρόμους που κάνει η ΔΔΕ.
0: Mm-hmm. Πάντως, να σας πω, το είπατε από μόνος σας, ο ΔΔΕ πώς κινείται, με άδειες και με περιβαλλοντικές μελέτες, οπουδήποτε θα πάει να παρέμβει. Θα έλεγε λοιπόν κανείς τι πιο αυτονόητο, τι πιο απλό από το Δήμο, αν θέλει να κάνει κάτι σωστά, που επαναλαμβάνω, εγώ την πρόθεση την αναγνωρίζω ως θετική. Πιστεύω ότι ο στόχος σου είναι αυτός. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις με τον τρόπο με τον οποίο το κάνεις και χάνεις και τα όποια δίκια σου όταν λες τον άλλο αρκετά σε ανέχτηκα. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα το κερασάκι στην τούρτα. Δηλαδή, πίστευαν ότι μια τέτοια παρέμβαση, η οποία έχει αυτό το ιστορικό, έχει την απόφαση της Διεύθυνσης Δασών, έχει το ΦΕΚ που λέει ξεκάθαρα μέσα ότι είναι παράνομο αυτό το οποίο έγινε και όλα αυτά. Και παρόλα αυτά έρχεσαι να πεις αυτούς που το ανακοίνησαν και το ανέδειξαν ότι αρκετά σε ανεχτήκαμε. Δηλαδή πιστεύανε ότι θα περνούσε κάτω από το ραντάρ αυτό το πράγμα. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή, πραγματικά, γιατί εδώ δείχνει μια νοοτροπία. Πήγαινε, πάρε την άδεια σου, κάνε τη μελέτη σου και πήγαινε, κάνε ό,τι πρέπει να γίνει.
1: Αποστόμωσέ με τα πολίτη όταν έρχομαι να σου δημιουργήσω, όπως λες εσύ, ένα θέμα και ένα πρόβλημα.
0: Ναι, μάλιστα. Και είναι και παιδαριώδες τώρα, έτσι. Ότι δεν σε παίρνουμε, ανέβαμε τα πόδια για να σε τιμωρήσουμε, γιατί έκανες ό,τι έκανες. Εντάξει, αυτά είναι και λίγο πραγματικά παιδαριώδη είναι όλα αυτά.
1: Εντάξει, λοιπόν... αυτό δείχνει και το ναι. πολιτικό επίπεδο που αυτή τη στιγμή κυβερνά τον τόπο μας. Στο θέμα της δημοτικής αρχής. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Γι' αυτό είπα εγώ ότι είναι παιδαριώδες.
1: Θα του πω κι εγώ, φίλε, έπλεξες με λάθος άνθρωπο.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στις ανεμογεννήτριες, γιατί ήσασταν στην Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς την περασμένη Κυριακή. Κοιτάξτε τώρα, εκεί από ό,τι καταλάβαμε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αποφασιστικός ρόλος, έχει αφαιρεθεί από την αυτοδιοίκηση, επαφιέμεθα στην καλή διάθεση, τι να το πω, όταν υπάρξει περιβαλλοντική άδεια, όταν δοθεί και γίνουν οι προσφυγές, να καταλάβει κάποιος την επιχειρηματολογία την οποία αναπτύσσουν οι τοπικές κοινωνίες.
1: Μάλιστα. Εγώ θα πω ένα πράγμα, κυρία Παυλάκη. Ήταν πραγματικά μια πρωτότυπη γενική συνέλευση που έκανε ο κύριος Πόκιας στην Καταβιά. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα όλες τις πολιτικές αρχές του τόπου μας να κάθονται σε ένα τραπέζι όλοι μαζί. Χάρηκα επίσης ακόμα περισσότερο όταν είδα ότι πλήθος πολιτών αγκάλιασε αυτή την πρόσκληση που έκανε ο κύριος Πόκιας, ο κοινοτάρχης Καταβιάς. Αντιλαμβάνομαι πλέον ότι και οι πολιτικές αρχές του τόπου αρχίζουν και συνειδητοποιούν ότι αρχίζουν και στο νησί πάνω της Ρόδου και όχι μόνο στο νησί, σε όλη την Ελλάδα, αυξάνονται οι ενεργοί πολίτες. Και αυξάνονται και οι ενεργοί πολίτες που έχουν δυνατά επιχειρήματα. Θα σας πω κάτι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα έτσι όπως τα ψάχνουμε και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτά μπορεί να σας τα αναλύσει περισσότερο ο Γιάννης Σοβογιαντής, ο οποίος ειδικά στις ανεμογεννήτριες έχει κάνει πάρα πολλές ώρες δουλειά. Εμείς στο νέο νόμο και στο νέο ΦΕΚ που πρόκειται να ψηφιστεί αντιλαμβανόμαστε ότι δίνεται στα Δωδεκάνησα μία πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, την οποία θα σας την αναλύσει και ο Γιάννης τις επόμενες μέρες, μόλις ψηφιστεί το ΦΕΚ, δίνεται στα Δωδεκάνησα μία πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Οι βουλευτές Δωδεκανήσου, έτσι ακριβά όπως σας το λέω, στην κυριολεξία, να αποφασίσουν εάν μπουν ή δεν μπει απολύτως καμία ανεμογεννήτρια πάνω στο νησί.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό γιατί... νομικά θα σας το εξηγήσει ο Γιάννης κάποια στιγμή.
0: Θα τον καλέσουμε στην εγωγή να μας το πει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, να μας το εξηγήσει.
1: Ακριβώς. Αυτό που θέλω να πω όμως εγώ και να περάσω σαν μήνυμα στην κοινωνία της Ρόδου, ότι δηλαδή τον πρώτο τελευταίο λόγο πάνω στο νησί τον έχουν οι βουλευτές. Η υπογραφή τους θα μπει ή δεν θα μπει πλέον καμία ανεμογεννήτρια. Το τελευταίο όμως πάλι λόγο τον έχουν οι ενεργοί πολίτες.
0: Αρκεί να ακούγονται, αρκεί να το θεσμικό πλαίσιο να τους δίνει τη δυνατότητα να ακούγονται και να λαμβάνεται υπόψη δεσμευτικά η άποψη της τοπικής κοινωνίας. Γιατί αυτό το οποίο αναδείχθηκε, κύριε Σταμάτη, είναι το εξής. Ότι ενώ από το 20 το Περιφερειακό Συμβούλιο είχε πάρει απόφαση για 0 ανεμογεννήτριες στα νησιά, στο σώμα των νησιών. Είτε είναι μεγάλο, είτε είναι μικρό, είτε είναι Ρόδος, είτε είναι, ξέρω εγώ, Τίνος, Φολέγανδρος ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο μπορεί να είναι. Από τη στιγμή όμως που αυτό, από το 11 και μετά, με βάση το νόμο 40-14, είναι μόνο γνωμοδοτικό και δεν δεσμεύει, έχει γίνει άρση του βέτο που ίσχυε μέχρι τότε για την τοπική αυτοδιοίκηση, επί του πρακτέου είναι δωρονάδωρον, εκτιμώ.
1: Θα σας πω κάτι. Αναφέρεται τη λέξη φτάνει να ακούγονται οι ενεργοί πολίτες.
0: Ναι.
1: Οι ενεργοί πολίτες θα φωνάξουν τόσο δυνατά που θα ακουστούν. Και για ποιο λόγο θα φωνάξουν τόσο δυνατά και θα ακουστούν? Διότι δεσμεύτηκε και υποσχέθηκε και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου ότι σε οποιαδήποτε νομική εξέλιξη έχει αυτή η υπόθεση θα σταθεί δίπλα μας και οικονομικά.
0: Και οικονομικά, ναι. Ότι θα χρηματοδοτήσει και τον αγώνα το δικαστικό από την ώρα που θα γίνουν προσφυγές.
1: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, εμείς.
0: Για να γίνουν βέβαια οι προσφυγές πρέπει να δοθεί άδεια. Άδεια δεν έχει δοθεί ακόμη, έτσι.
1: Ακόμα
0: έρχονται γνωμοδοτήσεις στη σειρά.
1: Ναι. Εμείς με την πλευρά μας δεν θέλουμε να ανοίξουμε τα χαρτιά μας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και ας τους έχουμε στα μανίκια μας.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως που θέλω να δηλώσω και να τονίσω στους πολίτες της Ρόδου είναι ότι την πρώτη τελευταία λέξη, αν μπούνε ή δεν μπούνε ανεμογεννήτριες στο νησί, είναι η υπογραφή των βουλευτών,
0: ναι,
1: ο Δεκανήσου.
0: Ναι,
1: την,
0: ναι.
1: Την τελευταία λέξη θα την έχουμε οι ενεργοί πολίτες, εμείς, με την στήριξη, όπως υποσχέθηκε, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο κ. Χαντζημάκης.
0: Ναι, τη στήριξη του Περιφερειάρχη θα την έχουν οι ενεργοί πολίτες εκ των πραγμάτων, γιατί αυτό προκύπτει και από την απόφαση που ήδη από το 20 έχει πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Για μηδέν. Καμία δεν θέλουμε. Mm-hmm. Όχι ότι είμαστε κατά τον ΑΠΕ, έτσι, γιατί με κάποιο τρόπο πρέπει να αντικαταστήσουμε και τα συμβατικά καύσιμα. Στη θάλασσα, παιδιά. Στη θάλασσα. Και νομίζω εσείς, offshore οι λεγόμενες, εσείς το είπατε ή ο κ. Βογιατζής για τις βραχονησίδες?
1: Εγώ το έφερα σαν θέμα προστασίας και των συνόρων της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Και το να κόψουμε λίγο, να το πω και απλά, και το τσαμπουκά του γείτονα με την γαλάζια πατρίδα.
0: Με την έννοια δηλαδή ότι χρησιμοποιούνται, ότι έχουν ενεργό ρόλο τέλος πάντων.
1: Η ιδιοκτησία.
0: Η ιδιοελληνική ιδιοκτησία. Ακριβώς. Αυτός που είναι και ο καλύτερος τρόπος για να θωρακίσεις τα σύνορά σου με το να υπάρχουν δραστηριότητες πάνω και στην τελευταία ή δυνατόν βραχονησίδα. Υπάρχει και ο εθνικός ρόλος δηλαδή εδώ. Εθνική παράμετρος. Οπότε λοιπόν αυτό, από τη στιγμή λοιπόν που λέμε μηδέν, που τουλάχιστον σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβουλίου από το 20 λέμε μηδέν, προφανώς και έχετε δίπλα σας ως ενεργοί πολίτες τον περιφερειάρχη, ο οποίος βάζει και τα λεφτά, από ό,τι είπε.
1: Ακριβώς, θα καλύψει και τα... γιατί και εμείς δεν αντέχουμε.
0: Ναι, τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας, η οποία μπορεί να πάει και σε μάκρος. Όμως, όλα ξεκινούν, πολύ καλά το είπατε, από το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υφίσταται. Εάν σου δίνει ως αυτοδιοίκηση και ως πολίτες ένα ρόλο βέτο, καθοριστικό, αποφασιστικό, ή απλά σου λέει πες και εσύ την άποψή σου και από εκεί και πέρα δικό μας θέμα είναι το αν θα την ακούσουμε, θα τη λάβουμε υπόψη ή όχι. Αυτό που ισχύει δηλαδή σήμερα.
1: Για περισσότερες λεπτομέρειες πραγματικά στον Ιωάννη Βογιατή, κυρία Παυλάκη, διότι είναι, έχει γίνει από μόνος του νομικός πλέον.
0: Μάλιστα, το έχει δει καλά. Ναι. Αλλά εμείς πολιτικά, εγώ τουλάχιστον μόνο πολιτικά, επειδή δεν έχω νομικές γνώσεις, μόνο πολιτικά μπορώ να το σχολιάσω. Και πολιτικά εδώ πέρα έχουμε κάποια δεδομένα. Τι αποφάσεις έχει πάρει το Περιφερειακό Συμβούλιο, τι αποφάσεις έχει πάρει το Ελληνικό Κοινοβούλιο τα προηγούμενα χρόνια και ποια είναι η πρόκληση η οποία είναι τώρα μπροστά μας. Γιατί άμα είναι να μιλάμε με συνθήματα, αυτό είναι εύκολο. Επί του πρακτέου, λοιπόν, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών, αλλάξτε το θεσμικό πλαίσιο και αυτό που είπατε, θωρακίστε και τα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου ολόκληρου, έτσι.
1: Ακριβώς. Και τέρμα πλέον σε αυτή την οπτική ρύπανση. Γιατί αυτή η οπτική ρύπανση δεν είναι πράσινη ενέργεια.
0: Ναι, έχουν μεγαλώσει και πάρα πολύ αυτές, έτσι. Και χθες μάλιστα μου έλεγε ο κύριος Παδημητρίου της Οργανωτικής Επιτροπής εκεί ότι ακριβώς επειδή προβλέπονται και μπαταρίες, καλό είναι συσσωρευτές, έτσι, για να τη μαζεύουμε έχουμε που την έχουμε την ενέργεια, τουλάχιστον να την μαζεύουμε, να ξέρουμε και τι την κάνουμε. Μου έλεγε ότι είναι τόσο τεράστιες αυτές οι εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι ένα χωριό ολόκληρο.
1: Είναι ένα ολόκληρο χωριό. Φανταστείτε ότι το άνοιγμα πτερυγίων, για να δώσουμε έτσι μια εικόνα να αντιληφθεί ο κόσμος, είναι όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Το άνοιγμα πτερυγίων.
0: Το άνοιγμα μιας ανεμογεννήτριας.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τεράστιες πια.
1: Είναι τεράστιες. Και φτάνουν τα ύψη μέχρι 90 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αν μπείτε τώρα στο διαδίκτυο και δείτε ότι το υψηλότερο δόντρο στον κόσμο είναι σε Κόγια, που είναι 88 μέτρα. Θα αντιληφθείτε με την εικόνα έναν άνθρωπο δίπλα σε μια σεκόγια πώς αντί δέντρο θα έχουμε μια ανεμογεννήτρια.
0: Ναι. Άρα λοιπόν ξεχνάμε τελείως το σώμα των νησιών, τον κορμό των νησιών, μέσα στη θάλασσα, παιδιά, μακριά και σε απόσταση.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω η απόφαση που έχει ληφθεί από το Περιφερειακό είναι περίπου 2 χιλιόμετρα, δεν ξέρω πόσο είναι σε μίλια, αλλά είναι 2 χιλιόμετρα από την ακτή, να μην φαίνονται δηλαδή κιόλας, ή αν φαίνονται να αχνοφαίνονται κάπου εκεί στο βάθος. Ναι, αφού τη στιγμή που έχουμε λοιπόν λύσεις, γιατί να μην τις αξιοποιήσουμε.
1: Ακριβώς. Και πάμε να συζητήσουμε για νέες μορφές έξυπνης πράσινης ενέργειας για πάνω στα κατοικήσιμα νησιά μας.
0: Μάλιστα.
1: Και να αλλάξουμε λίγο και να εξελιχθούμε όπως εξελίσσεται όλος ο κόσμος και εμείς.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε και για τα δύο αυτά μεγάλα θέματα. Και ναι, θα αναζητήσουμε τον κύριο Βογιατζή κάποια στιγμή να μας πιεδώσει τα φώτα του, αφού λέτε ότι έχει εντρυφήσει τόσο πολύ στο θέμα των ανεμογεννητριών και των ΑΠΕ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν, ενδιαφέρον το θέμα, πιστεύω, για το τι γίνεται εκεί στον Ακραμίτη. Και ξέρετε, αυτό τώρα όλο το πράγμα θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Εάν εκεί στο Δήμο είχαν συνέστηση ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει, επιβάλλεται να λειτουργήσει κανείς και δεν κάνει ο καθένας του κεφαλιού του, ακόμα και όταν επαναλαμβάνω, οι προθέσεις είναι οι καλύτερες. Εγώ το δέχομαι ότι ο στόχος είναι να προστατευτεί ο Ακραμίτης. Αλλά πώς, ποιος το κρίνει? Με τι γνώσεις, με τι δεδομένα? Και ο ΔΕΔΙΕ κάνει έργα που έχουν να κάνουν με την πυροπροστασία. Βγάζει άδειες, κάνει περιβαλλοντικές μελέτες πάνω στις οποίες βγαίνουν οι άδειες των όποιων παρεμβάσεων. Δεν είναι εκ των όνου κάνευ και για το Δήμο να το κάνει αυτό πριν πατήσει σε δάσος που είναι και Natura και είναι και καταφύγιο άγριας ζωής. Ακούσατε, μόνο στο Γράμμο έχει γίνει κάτι αντίστοιχο, μια αντίστοιχη καταστροφή. Αυτό, ξέρετε κάτι, στην καλύτερη περίπτωση, στην καλύτερη, ακούστε τι λέω, στην καλύτερη περίπτωση δείχνει άγνοια. Καινούργια είναι τα παιδιά εκεί, δεν έχουν ξαναδιοικήσει, νομίζουν ότι όταν είσαι στο Δήμο, πας καβάλα μετάλογο, καβαλάρεις και κάνεις ό,τι γουστάρεις. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι ότι λετά σε μουά, Εγώ είμαι εδώ και κάνω τη γουστάρω. Αμ δε... Και δυστυχώς, αν είναι το πρώτο, ζητάς ένα συγγνώμη αν το έκανες γιατί δεν ήξερες και πας και παρακάτω. Όταν όμως βλέπεις πολίτες που ανακοίνησαν αυτό το ζήτημα και τους λες αρκετά σε ανεχτήκαμε, με συγχωρείτε αλλά εδώ κατατείνουμε στο δεύτερο. Στο ότι έχω θεσμικό ρόλο, είμαι αντιδήμαρχος, είμαι δεν ξέρω εγώ τι είμαι και κάνω ό,τι θέλω. Άγνοια ή αλαζονία ή και τα δυο μαζί. Προς αυτό κατατείνω. Και τα δυο μαζί. Και άγνοια και αλαζονία και μετά προσπαθούν να βγουν και από πάνω. Τέλος πάντων, πέραν από τις συμπεριφορές και όλα αυτά, ό,τι έγινε έγινε, δεν στέκομαι τόσο στην ανθρώπινη συμπεριφορά, όλα αυτά τα ακούει ο καθένας και μπορεί να τα αξιολογήσει. Αυτά που κόψατε πέρυσι τον Απρίλιο, θα πάτε να τα μαζέψετε? Θα βγάλετε μια άδεια από το δασαρχείο να πάνε αρμόδιες υπηρεσίες, είτε του δασαρχείου είναι αυτές, είτε του Δήμου, και να καθαρίσουν όλο αυτό το υλικό το οποίο κόπηκε σε μια έκταση 17.000 τετραγωνικών μέτρων? Γύρευε πόσα δέντρα, υπολογίζετε πόσα μας είπε? Ότι μπορεί να κόπηκαν μέχρι και 1.000 δέντρα. Θα τα μαζέψετε? Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Αν μας ακούει κανείς, είτε από το Δήμο, από το Δήμο μας ακούνε είναι σίγουρο, είτε από τη δασική υπηρεσία. Αυτό επήγει. Κατά τα άλλα, συσκέψεις και έρχονται υπουργοί και να η αντιπυρική προστασία και το ένα και το άλλο. Και αυτοί οι οποίοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, εδώ και ένα χρόνο τα έχουν αυτά εκεί και όσο ξεραίνονται, τόσο πιο επικίνδυνα γίνονται.

0: μία.
1: Όσο για τις ανεμογεννήτριες, για τους βουλευτές που νομοθετούν, ιδούν πεδίων δόξης λαμπρών. Η περιφέρεια έχει πει μηδέν ανεμογεννήτριες. Για να έχει όμως αυτό αντίκρισμα, πρέπει να θεσμοθετηθεί κιόλας. Οι κύριοι βουλευτές, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους.

0: ξέρει.
1: Αυτά από το πρωινό μας Express και σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Σε επανάληψη εκπομπή μας στις 7 το απόγευμα και εμείς αύριο λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα.

0: Πέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5 στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενο σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Κανονικά θα γίνονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
5: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
6: New York, New York, New York.
7: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
6: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
7: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
6: Ψώνια στο Fifth Avenue.
7: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
6: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός 0-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-1 και Πανετολικός Λάρισα 0-0 στο ημίχρονο για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather.
4: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και έχουμε νέες απειλές για ενδεχόμενη επανέναρξη της λεγόμενης επιχείρησης ελευθερία για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζω είναι η επιχείρηση που είχε ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα από τον Τραμπ, αλλά ανεστάλλει προτού καλά ξεκινήσει. Χτες λοιπόν ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, επανέλαβε αυτές τις απειλές. Και αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο για το γεγονός της κλιμάκωσης αυτού του μακελιού που γίνεται στην Μέση Ανατολή. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μαζί μας ο Θανάσης Τσίτσας. Θανάση μου, γεια σου.
1: Καλό απόγευμα της κλιμάκωσης και του αδιεξόδου. Γιατί φαίνεται, λίγο πριν αναχωρήσει συγγνώμη για την Κίνα, ότι επιλέγει τον οικονομικό στραγγαλισμό. Θεωρεί ότι όσο πιο πολύ τους δεσμεύει οικονομικά με τα στενά του Ορμούς, αυτοί θα παραδοθούν πιο εύκολα. Απέρριψε με σφοδρότητα την τελευταία πρόταση του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια. Δήλωσε ότι η μηνιαία εκεχηρία βρίσκεται σε εντατική υποστήριξη. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις Τεχεράνης, που έτσι όπως μεταδόθηκαν από τα ιρανικά μέσα για να τερματιστεί ο πόλεμος και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, απαιτούνται αμερικανικές πολεμικές αποζημιώσεις, αναγνώριση της κυριαρχίας του Ιράν στα στενά και άρση των κυρώσεων, όροι που θεωρούνται μη ρεαλιστικοί από την Ουάσιγκτον. Παρά το σκληρό τόνο, ο Τραμπ εμφανίζεται καθηκαστικός για τον τελικό στόχο. Στη συνεντεύξη του δήλωσε 100% σίγουρος ότι το Ιράν θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, λέγοντας ότι θα πάρουμε τη σκόνη, έτσι τουλάχιστον αποκαλεί την πυρηνική σκόνη. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα βιαστεί προς συμφωνία, επικαλούμενο στον ναυτικό αποκλεισμό. Βέβαια, η Τεχεράνη προχωράει και αυτή σε κλιμάκωση των απειλών. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής

0: Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου Εμπραχήμ Ρεζαΐ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης μπορεί να εξετάσει εμπλουτισμό ουρανίου στο 90%, είναι ένα επίπεδο κατασκευής όπλων. Και ο Υπουργός Πολέμου σήμερα κατέθεσε στο Κογκρέσο δήλωση ότι ο Αμερικανικός στρατός έχει ένα σχέδιο για κλιμάκωση εφόσον χρειαστεί, αλλά και σχέδιο για υποχώρηση και ανακατανομή δυνάμεων. Βέβαια, σε όλα αυτά, καθοριστικός παράγοντας αναδεικνύεται το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο. Ξεκινάει απόψε το βράδυ να πάει προς το Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του και εκεί αναμένεται να επικεντρωθούν στο Ιράν και στα στενά του Ορμούς, αλλά και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σπάνιες γαίες και με την Ταϊβάν. Καμιά βέβαια μεγάλη απόφαση για τη συνέχιση των επιχειρήσεων δεν θα ληφθεί σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Η Τεχεράνη αναδεικνύει το Πεκίνο σε μεσολαβητή. Ο Ιρανός πρέσβης στην Κίνα δήλωσε ότι το Πεκίνο μπορεί να μεταφέρει τις απαιτήσεις της Τεχεράνης στην Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει μόνιμο τερματισμό του πολέμου και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού. Το κόστος πολέμου σήμερα μάθαμε ότι εκτοξεύεται. Ο ελεγχτής του Πενταγώνου, Τζέι Χέρστ, ανακοίνωσε ότι από τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από δύο εβδομάδες, ο λογαριασμός αγγίζει πλέον τα 29 δισεκατομμύρια λόγω επισκευών, εξοπλισμού και υπηρεσιακών εξόδων. Και το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τις ζημίες στις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο, όπου δορυφορικές εικόνες αποκρύπτονται από την κοινή γνώμη ή ζητείται να μην δημοσιεύονται. Πηγές εκτιμούν ότι το πραγματικό κόστος για τον Αμερικανό πολίτη ήδη ανεβαίνει στα 40 με 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, σημείωσε άνοδο 3%. Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,8 τον Απρίλιο, ο ταχύτερος ρυθμός σε 3 χρόνια. Η μεγάλη Saudi Aramco, η εταιρεία, προειδοποιεί ότι η αγορά δεν θα ομαλοποιηθεί φέτος αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπροστά σε αυτό το σκηνικό έχουν αποδεσμεύσει με απόφασή τους 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα.
1: Βλέπω μια σκέψη για την Αράμκο. Η Αράμκο μιλάει ακόμα περαιτέρα, δίνει ένα ακόμα πιο δυσμενές σενάριο, ότι ακόμα και σήμερα να τελειώσει η ιστορία, θα φτάσουμε μέχρι το 2027 για να ξαναγυρίσουμε.
0: Ναι. Όλοι το λένε. Όλοι το
1: βλέπω επίσης τη Μόργαν Στάλεϊ να κάνει μια εκτίμηση ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, μπορεί να μιλάμε και για 150 δολάρια το βαρέλι, και έναν ΟΗΕ ο οποίος μιλάει πλέον για κίνδυνο παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης.
0: Ναι. Είναι όλα αυτά. Βέβαια, αυτά που λέει η Αράμκο τα λένε και οι αναλυτές και στη Wall Street και η JP Morgan. Ακόμα και σήμερα να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, οι επιπτώσεις θα πατήσουν και το 2027, και ήδη υπάρχουν επιπτώσεις και στον τουριστικό τομέα που αφορά κυρίως τη χώρα μας. Εντάξει, οι προκρατήσεις εδώ έχουν μειωθεί, οι τιμές των εισιτηρίων των αεροπορικών έχουν εκτοξευτεί. Είναι κυριολεκτικά ασανσέρ. Εδώ η αγορά κινείται διαφορετικά. Μιλάμε για ένα ταξίδι.
1: Μα διάβαζα ότι φτάνουν να ζητάνε αλλαγές τιμής εισιτηρίου και κλεισμένων. Κλεισμένα εισιτήρια πάνω στα οποία ζητάνε αλλαγή της τιμής. Προς τα πάνω, βέβαια.
0: Η τιμή για έναν άνθρωπο να ξεκινήσει από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα μπορεί να ξεκινήσει από 950 δολάρια και να φτάσει μέχρι τα 2.200. Αυτό βέβαια διαμορφώνεται από την αγορά και από τις εξελίξεις στον πόλεμο. Συνολικά για να κατέβει μια οικογένεια ομογενών, θα πω εγώ, όχι Αμερικανών τουριστών, ομογενών, από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα, θέλεις 5 με 6.000 δολάρια. Αν δεν έχεις σπίτι και αυτοκίνητο στο χωριό ή στο νησί, καταλαβαίνεις ότι ο προϋπολογισμός μιας οικογένειας το μήνα μπορεί να αγγίξει τα 15 με 20.000 δολάρια. Ποιος θα τα δώσει, Νίκο, αυτόν τον καιρό?
1: Πες μου κάτι, δεν ξέρω, το πήρε το μάτι μου διαγωνίως, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Είναι ακριβές για το Μουντιάλεο. Είναι ακριβές ότι ζητάνε εισιτήριο για το εισιτήριο του τελικού, τιμές.
0: Ότι τα περισσότερα εισιτήρια τα παίρνουν εταιρείες. Εντάξει, εταιρείες στις ΗΠΑ, οι οποίες μετά τα διανέμουν στους υπαλλήλους τους, σε γνωστούς, σε χορηγούς και όλα αυτά. Οι τιμές έχουν εκτοξευτεί, μέχρι και ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι υπερβολικές όλες αυτές οι τιμές. Μόνο θα πω ότι για να φτάσεις στο γήπεδο του τελικού που είναι στο New Jersey και γενικά να μετακινήσεις τα γήπεδα που θα είναι και στη Νέα Υόρκη και στο New Jersey, θα υπάρχει γραμμή ειδική τρένου που θα πληρώνεις 100 δολάρια για να μεταβείς στο γήπεδο. Θα έχεις ειδική γραμμή.

0: με τρένο για μεταβίβαση. 100 δολάρια. Αν αυτό.
1: Καλά, λοιπόν, θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά.
0: Πίτσα ναι. Και καναπέ.
1: Ναι.
0: Και να βάλεις και κάνα τραγούδι για την Eurovision.
1: Και θα βάζω σε, θα βάζω σε βίντεο τον Ολυμπιακό. Να.
0: Ναι, να ψηφίσεις και Ακύλα απόψε και να βάλεις και ένα τραγούδι στην Eurovision και μην βάζεις μόνο τα δικά σου κομμάτια, εντάξει. Άντε, καλημέρα.
1: Εντάξει, Θανάση, γεια σου.
0: Άντε, γεια σου.
1: Ρωτήσω τον Καραγευρέκη που τα ξέρει αυτά. Ακύλα είναι το... Τι είναι, είναι το... Αυτό το Eurovision είναι. Ε, μου. Αλλά πάρτε την πίτσα που είπε ο Θανάσης και αν αργήσω, φάτε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Στην πατρίδα μου, κάτω στην Ηλία και στην Αχαΐα, έχουμε χιλιάδες ανθρώπους, επαναλαμβάνω, χιλιάδες ανθρώπους, μετανάστες, οι οποίοι ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος χάθηκε από λεπτοσπήρωση. Έχουμε κρούσματα φυματίωσης. Αυτοί οι οποίοι κυβερνούν, λέγονται Νέα Δημοκρατία αυτοί, πριν τους λέγανε ΣΥΡΙΖΑ, πιο πριν τους λέγανε ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω πώς τους λέγανε, δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο ελέγχου των συνθήκων διαβίωσης χιλιάδων ανθρώπων. Χιλιάδες άνθρωποι μένουν μέσα σε χωριά από νάιλον, χωρίς αποχετευτικό, χωρίς τουαλέτες, χωρίς δίκτυο ίδρευσης. Θυμίζω ότι εδώ και 4 χρόνια, από το Φλεβάρι του 22, υπήρξε αντιπροσωπεία από τα εργατικά κέντρα της Πάτρας, της Αμαλιάδας. Είχαν επισκεφθεί τότε το Βορύδη, τον Υπουργό Εσωτερικών. Είχαν θέσει όλα αυτά τα ζητήματα. Τις άθλιες αυτές συνθήκες διαμονής των μεταναστών. 4 χρόνια μετά τι έχει γίνει? Αυτό που έχει γίνει 4 χρόνια μετά είναι το απολύτως τίποτα. Και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια υγειονομική βόμβα δίπλα στην απεινή εκμετάλλευση που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι, έτοιμοι να εκραγεί, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων των κατοίκων της περιοχής. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Αναστασία Παναγιωτάρα, είναι η πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Αμαλιάδας. Καλησπέρα, κυρία Παναγιωτάρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλη, σε εσάς και στους ακροατές.
1: Πείτε μας τι συμβαίνει.
2: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε να μιλήσουμε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Όντως, από το Φλεβάρι του 22 και εντεύθεν, οι κινήσεις είναι πολύ πιο έντονες και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Μετανάστευσης από τον κύριο Μηταράκη ακόμα. Παρόλα αυτά, το ΠΑΜΕ και τα εργατικά κέντρα της Πάτρας και της Αμαλιάδας ήδη από το 2008 βρίσκονται εκεί κάτω και συνέχεια είναι κοντά στους μετανάστες, είναι μαζί με τους μετανάστες. Αυτά που περιγράφεται πραγματικά σε κάποιον στην Αθήνα που τα ακούει μπορεί να φαίνονται και λίγο υπερβολικά. Ειλικρινά σας μιλάω, αν έρθω να κάνω να τους πάμε μία βόλτα μέσα στα χωράφια που βρέχει και η λασπουριά είναι στο κεφάλι και αυτοί οι άνθρωποι κοιμούνται μες στη λάσπη, μαγειρεύουν μες στη λάσπη, μένουν σε θερμοκήπια και όλοι αντιλαμβανόμαστε λίγο ή πολύ, κυρίως της περιφέρειας, τι σημαίνει θερμοκήπιο και το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι. Είναι όντως μια υγειονομική βόμβα που αφορά όχι μόνο στους ίδιους δυστυχώς αλλά και στους κατοίκους των περιοχών. Σκεφτείτε ότι έχουμε γεμίσει φυματίωση που είχε εξαφανιστεί στην Ελλάδα, λεπτοσπήρωση γιατί μένουν μαζί με τα ποντίκια, θα ήταν αδύνατο να μην έχουν, και φυσικά εγώ θα επισημάνω για άλλη μια φορά και ως ακουστό γραφική ότι πραγματικά είναι απορίας άξιων. Ο δήμαρχος Ανδραβίδας Κυρίνης είναι γιατρός. Είναι γιατρός. Δεν το αντιλαμβάνετε αυτό? Να θυμίσω ότι επί COVID παρακαλούσαμε την περιφέρεια να στείλει εμβόλια και δεν ήταν λίγες οι φορές που έστελνε 150 εμβόλια και 50 σύριγγες.
1: Πείτε μου, κύριε Παναγιωτάρα, είπα, ξαναλέω, έχουμε θάνατο από λεπτοσπήρωση, έχουμε κρούσματα φυματίωσης, στοιχειώδη συχνηλάτηση των περιστατικών και εφαρμογή μέτρων περιορισμού έχουν υπάρξει?
2: Όχι βέβαια. Όχι, είναι βέβαια. Τρόπο να συμβεί αυτό, για πείτε μου. Έχουν καταγράψει τους υποτίθεται νόμιμους μετανάστες που φέρνουν. Είναι άραγε ελεγμένοι όταν μπαίνουν. Γιατί κάπου άκουσα, δεν είναι απολύτως βέβαια, ίσως θα πρέπει να μιλήσετε και με τους επιστήμονες, με τους γιατρούς, αλλά ακούστηκε ότι το στέλεχος της σωματείας που αυτή τη στιγμή υπάρχει εδώ δεν είναι το στέλεχος που ας πούμε υπάρχει στην Ελλάδα εδώ πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Λέω εγώ τώρα, εξετάζονται οι μετανάστες όταν έρχονται, γιατί αν εξετάζονται και έχουν χαρτιά σωστά και έχουν πάρθει τα υγειονομικά μέτρα, προφανώς είναι και καταγεγραμμένοι. Άρα η χνηλάτιση δεν είναι αδύνατη. Έτσι λέει το δικό μου χαζό μυαλό, που μουσικός έχει σπουδάσει και δεν ξέρει από τη δημόσια διοίκηση.
1: Πείτε μου κάτι, υπάρχει δημόσιος φορέας στην Αμαλιάδα, στον Πύργο, στη Μανολάδα, στη Γαστούνη, στα Λεχενά, στην Κάτω Αχαγιά, που να μην ξέρει τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές?
2: Φυσικά και όχι. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ. Όλη η Ελλάδα Νέα Μανολάδα είναι. Όπου υπάρχουν μετανάστες, κατά το μάλλον, είναι σε ανάλογες συνθήκες. Είναι σε ανάλογες συνθήκες. Και η δημόσια διοίκηση που υπάρχει εδώ, υπάρχει και παντού.
1: Μπορείτε να εκτιμήσετε για πόσες χιλιάδες ανθρώπους μιλάμε?
2: Να σας πω χοντρικά, παλιότερα που το είχαμε ψάξει λίγο το θέμα για να δούμε πόσοι περίπου έρχονται στην περίοδο, κυρίως στην έναρξη της περίοδου της καλλιέργειας της φράουλας, είχαμε βρει τότε ότι πρέπει να εργάζονται περίπου 4 άτομα, 4 με 5 άτομα ανά στρέμμα. Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα. Και σίγουρα μιλάμε στην ανάπτυξη της καλλιέργειας της φράουλας μόνο, με πάνω από 6.000 άτομα. Στιβαγμένα σε τέτοιους χώρους, έτσι. Στιβαγμένα στην κυριολεξία. Καίγονται κάθε τρεις και λίγο. Καίγονται.
1: Πείτε μου κάτι, όλοι αυτοί οι οποίοι με ενοχλούνται όταν κάνετε καμιά κινητοποίηση, γιατί διασύρετε, λέει, την Ελλάδα, εσείς που κάνετε κινητοποίησεις,
2: ναι,
1: τη διασύρετε την Ελλάδα. Για αυτή την κατάσταση που υπάρχει κάτω, που βεβαίως γίνεται θέμα και στα δελτία ειδήσεων, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, εκεί δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα?
2: Όχι, είναι τριτοκοσμική καλή αυτή, εμείς είμαστε αναπτυγμένοι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος πραγματικά, και το θεωρώ πάρα πολύ κουτό να το συζητάμε ναι, τη 2026, είναι αυτό που έλεγε η γιαγιά μου από το 1920-30, ότι όταν πάρει φωτιά το σπίτι του γείτονα, η φωτιά θα έρθει και στο δικό σου. Είτε τους αρέσει είτε όχι, είτε το θέλουν είτε όχι, είναι γείτονές τους, μένουν δίπλα τους. Μπορεί στα χωράφια, αλλά τα σπίτια τους είναι δίπλα.
1: Μου στέλνει εδώ ο Ηλίας από τον Πύργο τώρα ένα μήνυμα. Λέει καλησπέρα, απλώς να κατέβεις, λέει, τώρα από το νέο δρόμο, βλέπεις καλά, πολύ καλά τι συμβαίνει.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Γιατί μέχρι τώρα κρύβονταν, αλλά τώρα με το νέο δρόμο φαίνονται όλα. Δεν χρειάζεται να φτάσεις μέχρι εκεί.
2: Ειλικρινά σας μιλάω, κύριε Μπογιόπουλε, επειδή από το 8 μέχρι και σήμερα ήμουν 9 και γέρασα που λένε στον τόπο μας. Γυρνάω εκεί μέσα. Τα βουνά και τα λαγκάδια. Εάν πάτε να δείτε και όχι μόνο αυτά που φαίνονται, να δείτε και αυτά που δεν φαίνονται και είναι πιο μέσα και είναι δέντρα μπροστά και πιο πίσω, ειλικρινά δεν θα πιστέψετε ποτέ ότι ζείτε στο 2026. Σε αυτό το 2026 που η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ευαγγελίζεται ότι μας έχει αναπτύξει τόσο πολύ που δεν πάει άλλο.
1: Μάλιστα. Αυτά δε, δεν μπορώ, λόγω εντοπιότητας πρέπει να το πω, αυτά δε συμβαίνουν σε μια περιοχή που στην Αμαλιάδα ένα νοσοκομείο, το οποίο το έχουν εγκαινιάσει τρεις φορές, είναι κλειστό, μόνο την ταμπέλα δεν έχουν βάλει. Στον Πύργο το νοσοκομείο είναι κέντρο διερχομένων, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν τα μέσα, σε στέλνουν στο Ρίο. Και μετά θα δούμε πού αλλού. Α, εκεί συμβαίνουν αυτά.
2: Και δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά θέλω να σας πω, επειδή μένω εδώ και δυστυχώς συχνά πυκνά επισκέπτομαι το Ρίο, γιατί όλους μας στέλνουν ακόμα και για το παραμικρό εκεί, δεν μπορείτε να φανταστείτε εικόνες σε εφημερία στο Ρίο. Το λέω και συγκινούμε, γιατί έχω παιδιά περίπου σε αυτή την ηλικία, παιδιών που κάνουν την πρακτική τους γιατρών, να πέφτουν στα γόνατα στους διαδρόμους και να κλαίνουν από την εξάντληση. Δεν μπορεί να το δει, να το φανταστεί αυτό ανθρώπου, μάτι.
1: Κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία, κυρία Παναγιωτάρα.
2: Το μόνο που θα ήθελα να πω σε όλους όσους μας ακούνε είναι ότι πραγματικά, είτε τους αρέσει είτε όχι, είτε το θέλουν είτε όχι, συνυπάρχουμε. Και για να λεγόμαστε άνθρωποι, και να πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ περισσότερο, πρέπει να βάλουμε την ανθρωπιά μας μπροστά και να αντιληφθούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται ελεημοσύνες και το χαλασμένο μπουφάν μας. Χρειάζεται να διεκδικήσουμε όλοι μαζί να έχουν αυτό που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος με αξιοπρέπεια, για να μπορούμε και εμείς να ζούμε με αξιοπρέπεια και να τους κοιτάμε στα μάτια.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στο Γιάννη, να στείλω χαιρετισμού στο Κωνσταντίνο. Κυριάκο, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Αβραάμ, καλησπέρα στον Κωνσταντί. Καλησπέρα στο Κωνσταντί μου. Αυτό το οποίο έγινε με τα κορίτσια στην Ηλιούπολη, με το νεκρό 17χρονο παιδί και τ' άλλο το 17χρονο κορίτσι που χαροπαλεύει, είναι μια τραγωδία πέρα από την τραγωδία, θα μας πει ο Θεοδόσης στη συνέχεια. Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Μιχάλη στο Ερεβάν. Όσο για σένα, καρουμπαλάκια, για σένα λέω που νοιάζεσαι όχι για τις υποκλοπές. Δεν σε νοιάζουν εσένα οι υποκλοπές. Δεν σε νοιάζουν. Τίποτα δεν σε νοιάζει εσένα. Το φύραμά σου εσένα δεν τον νοιάζει τίποτα. Ούτε οι υποκλοπές σε νοιάζουν, ούτε ο ΠΚΠ σε νοιάζει, ούτε τα τέμπη σε νοιάζουν. Τίποτα δεν σε νοιάζει. Το φύραμα το δικό σου δεν τον νοιάζει τίποτα. Εσύ λοιπόν που τάχα μου νοιάζεσαι για τις υποκλοπές, όχι για τις υποκλοπές, αλλά για το τι λέω εγώ για τις υποκλοπές. Χτες, βρεγελίε, μισή ώρα, από την αρχή της εκπομπής, μιλούσα για τις υποκλοπές. Όταν βγάλεις τη γλίτσα που έχεις στα αυτιά σου, γιατί από πουθενά άλλου δεν μπορείς να τη βγάλεις, μες στη γλίτσα είσαι, πάρτο το απόσπασμα και στείλ το και στις άλλες γλίτσες, εκείνες τις βαθαίως κόκκινες γλίτσα.
3: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
11: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελακία Κατσούλη. Δεν βιαζόμαστε για συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει τελικά τις πυρηνικές φιλοδοξίες της. Τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Βρυξέλλες, χαρακτήρισε το ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό. Περισσότερα στο real.gr. Δύο φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από επίθεση περίπου 10 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η αστυνομία προσήγαγε 8 άτομα. Πολιτική κρίση στη Βρετανία. Αποχώρησε από την κυβέρνηση και τέταρτος υπουργός που ζητά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ.

0: σοβαρά θέματα που παρουσιάζει κέντρο ενδιαφέρον με μεγάλη καθυστέρηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι το θέμα με τα πατίνια. Και φαίνεται τώρα να απασχολεί και τους κυβερνώντες, τους διοικούντες κτλ. Μόνο που εγώ θυμάμαι ότι εδώ και αρκετό καιρό το θέμα είχε τεθεί. Και μάλιστα είχε τεθεί στον πρώτο Δήμο της χώρας, είχε τεθεί στην Αθήνα. Και τότε κάπως αλλιώς μας τα λέγανε. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Νίκος Σοφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Αθήνας. Κύριε Σοφιανέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κάνω λάθος? Ναι. Δεν έχετε θέσει το θέμα των πατινιών εδώ και πάρα πολύ καιρό?
1: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια που κυκλοφοράν ασίδωτα οι εταιρείες συνοικίας πατινιών, χιλιάδες πατινιά στην Αθήνα, είχαμε να δείξει την ανάγκη να απαγορευτεί η κίνηση στην Αθήνα των ενοικιαζόμενων πατινιών μέχρι να δημιουργηθεί κανονιστική από πλευράς του Δήμου, προσπαθώντας σε ένα απαράδεκτο θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση και με τη σύμφωνη γνώμη και άλλων, που ουσιαστικά αφήνει ασίδωτη κυκλοφορία σε ηλεκτρικά κινούμενα οχήματα, έστω πατίνια, χωρίς στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας, ελέγχου, εγκυμονώντας κινδύνους οι οποίοι φάνηκαν. Όχι τώρα με αφορμή το θάνατο του 13χρονου στην Καλαμάτα και το σοβαρό τραυματισμό, νομίζω είναι ακόμα στην εντατική, ένα άλλο 13χρονο παιδί στον Αστρόπυργο, αλλά πάνω από 400 δυστυχήματα μετράμε σε ανήλικους ιδιαίτερα από τη χρήση των ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών. Και τώρα συζητάει η κυβέρνηση να διαμορφώσει, λέει, ένα θεσμικό άλλο πλαίσιο, η ίδια η οποία ουσιαστικά διαμόρφωσε ένα πλαίσιο ασυδοσίας, πλήρης ασυδοσίας στις εταιρείες που νοικιάζουν πατίνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν ευθύνη οι Δήμοι. Και μιλώντας για το Δήμο της Αθήνας, εκτός το ότι είχαν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν μέχρι την έκδοση κανονιστική στην κυκλοφορία των πατινιών, δεν το έκανε η Δημοτική Αρχή του κ. Δούκα, του Πασόκ, στο Δήμο της Αθήνας, παρά το ότι επανειλημμένα είχαμε θέσει το θέμα και τον Νοέμβριο της προηγούμενης χρονιάς.
0: Μα τότε νομίζω σας είχαν κατηγορήσει, είστε και κατά της ελεύθερης οικονομίας, λέγανε κάτι τέτοιο.
1: Είναι αστείο το να επιχειρούν να δικαιολογήσουν την υποτίθεται τη μικροκινητικότητα, όπως γίνεται αυτή η προσπάθεια να περαστούν με τα ηλεκτρικά πατίνια, όταν υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο είναι κυριολεκτικά ασίδωτο. Προσέγγιση, συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο κανονιστική για την κυκλοφορία και τη στάθμευση των ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών. Εμείς καταψηφίσαμε την κανονιστική, την οποία την ψήφισε η διοίκηση του ΠΑΣΟΚ και η άλλη, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ουσιαστικά νομιμοποιούν αυτή την ασυδοσία. Έχει μια σημασία να δούμε, πέρα από τα δυστυχήματα και από τους κινδύνους απώλειας ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, το γεγονός ότι αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, σε συνδυασμό και με το θεσμικό που ψήφισε η κυβέρνηση, αφήνουν σε σοβαρούς κινδύνους εκτεθειμένους και τους αναβάτες των πατινιών και τους πεζούς και τους άλλους οδηγούς, όσο μάλλον για τυφλούς συμπολίτες μας και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Γιατί κυριολεκτικά μιλάμε για μια κυκλοφορία η οποία δεν προβλέπει, δεν έχει αστική ευθύνη αυτός που κυκλοφορεί. Επιτρέπεται από 12 χρονών και άνω, χωρίς καμία γνώση. Μιλάμε για απουσία κράνους, για απουσία φλάσσα αυτά τα οχήματα, για απουσία γνώσης ή τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και φαντάζεστε να τρέχει, γιατί αυτά έχουμε δει, να διασχίζουν διαγώνια την Παντισίων ή την Αλεξάνδρας νέα παιδιά, τρέχοντας με πατίνια με 25 χιλιόμετρα την ώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το τοπίο, ειδικά στην Αθήνα, στην οποία έχουν δοθεί άδειες σε 5 εταιρείες με απροσδιορίστο αριθμό πατινιών. Ρωτήσαμε, ξέρετε, το Δήμο της Αθήνας για πόσα πατίνια μιλάμε και δεν ήξεραν να απαντήσουν. Θεσμοθέτησαν 1574 θέσεις πάρκινγκ με τέλη της πλάκας, 50 ή 60 ευρώ το χρόνο η εταιρεία θα πληρώνει για θέση στάθμευση για ένα πατίνι, και ταυτόχρονα δεν μπορούσαν να απαντήσουν πόσες χιλιάδες πατίνια κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Άλλοι μιλάνε για 5.000, μιλάνε για 5 εταιρείες. Δεν έχει οροφή αυτό. Δεν υπάρχει κανένας τεχνικός έλεγχος αυτών των οχημάτων. Δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα να ελέγχονται σε σχέση με την κυκλοφορία τους. Η τροχιά.
0: Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, όλο αυτό το χάος το οποίο
1: είναι κυριολεκτικά, είναι μια επικίνδυνη.

0: ανθρώπινη κατάσταση.
1: Ακριβώς, το οποίο έχει τέτοιες συνέπειες για ανθρώπινες ζωές, για. Έχει από πίσω ένα σοβαρό οικονομικό ταμπλό βιβάντ, να το πω έτσι.
0: Αυτό είναι αυτό που βγαίνει. Ότι μπροστά στο κέρδος, μπροστά στην επένδυση, να έρθουν οι εταιρείες, να βάλουν τα εγκυαζόμενα, να εξυπηρετηθεί το τουριστικό προϊόν της Αθήνας, γιατί τα εκατομμύρια τουρίστες βοηθούνται από την κυκλοφορία των Πατινιών σε σχέση με την επίσκεψη σε χώρους κλπ. Όλο αυτό το αφήγημα δείχνει ότι αυτή η οικονομία της αγοράς, η καπιταλιστική οικονομία που λέμε εμείς, δεν βάζει όρια κανένα. Εδώ κυριολεκτικά μιλάμε για τη λειτουργία χιλιάδων πατινιών σε αυτή την πόλη. Μιλάμε για εγκατελειμμένα πατίνια σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Μιλάμε για απουσία ελέγχου. Η τροχιά καλά κάνει και ελέγχει το κράνος στα δίκυκλα. Ποιος ελέγχει τα πατίνια για το αν φορούν κράνος, νέα παιδιά ή χειριστές? Ποιος ελέγχει για την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Ποιος ελέγχει για το που παρκάρονται, για το πώς κυκλοφορούν? Όλο αυτό το καθεστώς, αν θέλετε, το οποίο υπηρετεί κατά τη γνώμη μας, και αυτό καταγγείλαμε, την εικόνα του τουριστικού προϊόν Αθήνα, ειδικά με μια αφόρητη κατάσταση όχι μόνο στο ιστορικό, ευρύτερα στο κέντρο και σε μια σειρά διαμερίσματα της πόλης μας, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο.
1: Έχετε εικόνα οι άλλοι δήμοι πώς το χειρίζονται?
0: Κοιτάξτε, είναι δήμοι που έχουν απαγορέψει περιοχές, αλλά έρχεται η αποκεντρωμένη διοίκηση να φανταστείτε ότι σε αυτό το πλαίσιο, την κανονιστική που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς καταψηφίσαμε, η αποκεντρωμένη θεώρησε ότι ο περιορισμός κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές όπως την Ερμού ή υπέρηξη των αρχαιολογικών χώρων που είχαν βάλει κάποια όρια το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας είναι απαράδεκτος και είπαν ότι μπορούν να κυκλοφορούν πατίνια με 5 έως 6 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Και ποιος θα ελέγχει τα 5 έως 6 χιλιόμετρα? Δηλαδή μιλάμε για τραγέλαφο. Μιλάμε ότι όλα στο βωμό του κέρδους, όλα στο βωμό της business, όλα στο βωμό του να βγάλουμε κέρδος από την κυκλοφορία αυτών των πατινιών, να το ντύσουμε με, υποτίθεται, με ευαισθησία στη μικροκινητικότητα και στο περιβάλλον, και κυριολεκτικά να αφήνουμε έκθετους στο κίνδυνο για την ίδια τη ζωή σε χιλιάδες συμπολίτες μας, είτε είναι αναβάτες στα ηλεκτρικά πατίνια και δεν έχουν καμία αγωγή κυκλοφοριακή, είτε είναι οδηγοί οι οποίοι είναι έκθετοι και σε αστικές αποζημιώσεις σε σχέση με τροχιά ή με οτιδήποτε άλλο γίνεται, είτε είναι οι πεζοί, είτε είναι οι τυφλοί συμπολίτες μας. Όλα αυτά δεν τα σκέφτονται.
1: Και φυσικά, κατά τη γνώμη σας,
0: μια παράμετρο, παρακαλώ, και να τελειώσουμε αυτό.
1: Θέλω να μας πείτε και τι πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη σας.
0: Να σας πω, μιλάμε για κυκλοφορία στο Δήμο της Αθήνας, όταν το 70% του οδικού δικτύου της πόλης είναι κακοσυντηρημένο, είναι σε άθλια κατάσταση. Φαντάζεστε, οι λακκούβες είναι προβληματικές για τα τροχοφόρα ή τα δίτροχα. Φανταστείτε για ένα πατίνι τι σημαίνει λακκούβα, τι σημαίνει σκάματα. Και αυτό σας ξαναλέω, μιλάμε για το 70% του οδικού δικτύου, μιας και μια εργολαβία που υπάρχει εδώ και 4-5 χρόνια προβλέπεται να καλύψει το 30% των δρόμων.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη σας, με αυτή την υπόθεση?
0: Θεωρούμε ότι πρέπει να απαγορευτεί η χρήση ηλεκτρικών πατινιών των ενοικιαζόμενων εταιριών. Δεν μιλάμε για το ιδιόκτητο ηλεκτρικό πατίνι, γιατί το ιδιόκτητο ηλεκτρικό πατίνι έχει ιδιοκτήτη, άρα υπάρχει συγκεκριμένος ιδιοκτήτης που φέρει ευθύνη, ο οποίος μπορεί να κυκλοφορεί με το κράνος του, μπορεί να κυκλοφορεί με το διακριτικό ζακετάκι σε σχέση με τη νυχτερινή οδήγηση. Έχει ευθύνη για το που παρκάρει. Όμως το ενοικιαζόμενο, η μπίζνα δηλαδή, πρέπει να απαγορευτεί. Και μάλιστα υπάρχουν ευρωπαϊκές πόλεις, ειδικά τουριστικές, που το έχουν απαγορεύσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Σοφιανέ, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ γεια σας.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε στο συνάδελφό μου, τον Θεοδόση τον Πάνου. Έλεγα και πριν, είναι πέρα από την τραγωδία αυτό το οποίο έχει συμβεί στην Ηλιούπολη με τα δύο παιδιά. Θεοδόση, είσαι στη γραμμή?
2: Βεβαίως και σας ακούω.
1: Για πες μας, τι έγινε?
2: Παραπάνω από τραγωδία, ένα 17χρονο κορίτσι χαροπαλεύει, ένα άλλο 17χρονο κορίτσι χάθηκε, φίλες. Η μία επισκέφθηκε το διαμέρισμα της φίλης της, συμμαθήτριες άλλωστε οι δύο, έφυγαν από το διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, πήγαν στην διαχειρίστρια και την ρώτησαν που έχει τα κλειδιά για την ταράτσα. Τους είπε η διαχειρίστρια, χωρίς βέβαια να πάει το μυαλό του το κακό, ότι είναι στο γνωστό σημείο. Τα πήραν, ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν μάλιστα την πόρτα και στη συνέχεια, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και τα δύο τα παιδιά βρέθηκαν στο κέντρο.

0: από τον έκτο όροφο. Όλα δείχνουν αυτοκυρία. Διότι η μία από τις μαθήτριες, από τις ανήλικες μαθήτριες στην ταράτσα, άφησε ένα μικρό σάκο, είχε και ένα σημείωμα που απευθύνεται στους γονείς της. Είναι προσωπικό βέβαια, αναφέρει κάποια πράγματα.
1: Επιβεβαιώνει ότι έχουμε αυτοκτονία δηλαδή.
0: Ναι, ναι, πρόκειται ναι. Περί αυτοκυρίας. Οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν στο σημείο και πραγματοποίησαν τις έρευνες, το πρώτο πράγμα που απέκλεισαν ήταν η εγκληματική ενέργεια. Πρόκειται για μια τραγωδία, μια οικογένεια ήδη κλαίει το παιδί της, μια άλλη οικογένεια αυτή την ώρα περνάει δραματικές ώρες, καθώς είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης, υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στην ζωή. Τραγωδία. Μια τραγωδία δυστυχώς με δύο 17χρονα παιδιά. Μια νεκρή και μια σε κρίσιμη κατάσταση δυστυχώς.
1: Θεοδόση, μας ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα...
5: Έφτασε.
4: Α, και...
5: Εννοείται.
4: Με...
5: Ξέρω.
4: Χωρίς...
5: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι

0: Ιβάν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου.
1: Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε μια διαφαινόμενη κυβερνητική κρίση στη Βρετανία ξανά. Ένας ακόμη υπουργός της κυβέρνησης, ο τέταρτος στη σειρά, υπέβαλε νωρίτερα την παραίτησή του, καθώς η κρίση στην κυβέρνηση των εργατικών κλιμακώνεται, με το πολιτικό μέλλον του κ. Στάρμερ να μοιάζει πλέον αβέβαιο. Πρόκειται για τον υφυπουργό υγείας, τον Ζουμπίρ Άχμεντ, ο οποίος παραιτήθηκε σε ένδειξη διαματηρίας για την ηγεσία του πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για έλλειψη ηγεσίας που στηρίζεται σε αρχές. Προηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι παραιτήσεις του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, του Άλεξ Ντέιβις Τζονς, της Υφυπουργού Προστασίας για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, της Τζες Φίλιπς και του Υφυπουργού Μιάτα Φαμπούλεχ. Στον αντίποδα πάντως, πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν σήμερα επιστολή στήριξης προς τον Στάρμερ μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί. Τριαλίδα όλων αυτών των εξελίξεων ήταν οι καταστροφικές για τους εργατικούς τοπικές εκλογές της περασμένης Πέμπτης.
0: Πού άλλου πάμε?
1: Θα πάμε στη Δυτική Όχθη, καθώς σήμερα η UNICEF κατήγγειλε ότι ένα παιδί σκοτώνεται κατά μέσο όρο κάθε εβδομάδα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τον Ιανουάριο του 2025, συνολικά δηλαδή 70 για την περίοδο αυτή.
0: Δεν μιλάμε για τη Γάζα, μιλάμε για τη Δυτική Όχθη.
1: Για τη Δυτική Όχθη. Στη συνέντευξη τύπου, ο εκπρόσωπος της UNICEF, ο James Elder, δήλωσε πως τα παιδιά πληρώνουν αβάσταχτο τίμημα, όπως είπε, λόγω της κλιμάκωσης των θρεπτικών επιχειρήσεων και των επιθέσεων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που είναι υπό Ισραηλινό έλεγχο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Νίκο Γκάτσο. Έφευγε σαν σήμερα το 1992. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
3: Α, και...
2: Εννοείται.
3: Με...
2: Ξέρω, ξέρω.
3: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: μας προχώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practicer. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practicer.gr. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Άναψε

0: πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAR. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
2: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταφέρουν να σταματήσουν οριστικά το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν βιάζεται να κλείσει συμφωνία. Το συνεχιζόμενο διπλωματικό αδιέξοδο προκαλεί νέα εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου με τον Μπρεν να διαπραγματεύεται στα 107 δολάρια το βαρέλι. Η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα μετά το κλείσιμο του Ορμούς βρέθηκε στο επίκεντρο του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, σημειώνοντας ότι η παρουσία του επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Λιούπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της. Το δεύτερο κορίτσι έχασε επιτόπου τη ζωή του. Περισσότερα στο enikos.gr. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζητούν οι Βρετανικές αρχές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν όταν άγνωστοι επιτέθηκαν σε μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή τραυματίζοντας 7 άτομα. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας. Στο μεταξύ, δύο φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά όταν περίπου 10 άτομα εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η αστυνομία προσήγαγε 8 συνολικά άτομα. Οξύνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ. 81 βουλευτές των εργατικών που αντιστοιχούν στο 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας ζητούν την απομάκρυνση του πρωθυπουργού μετά από τις βαριές απώλειες του κόμματος στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔ. Κανονικά θα γίνονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0 στις καθυστερήσεις για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Ακόμη σε αναμετρήσεις που τέλειωσαν πριν από λίγο, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Περισσότερα στο philathlos.gr. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας. 10 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8. Βράδυ. Γιατί πήγα να πω απογεύμα, τέλος πάντων. Βράδυ Τρίτης. 12 έχει ο μήνας. Και ήθελα να πω το εξής. Ελένη Κατσαμπέκη, Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα, Γιάννης Χαραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων και Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις. Έχει σφιχτεί το στομάχι μου τόσο πολύ σήμερα. Έχει σφιχτεί το στομάχι μου τόσο πραγματικά όμως. Προσωπικά θεωρώ ότι θα έπρεπε σήμερα να γίνουν πράγματα και θάματα με αυτό που έχει συμβεί με τα δύο κορίτσια αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν. Το ένα έδωσε τέλος στη ζωή του και το άλλο χαροπαλεύει.
1: Είμαι πολύ σοκαρισμένη κι εγώ. Εντάξει. Και είμαι και άφωνη.
0: Ναι.
1: Τώρα να γίνουν πράγματα. Κοίταξε να σου πω κάτι, ρε σε Μανώλη.
0: Όχι,
1: μου.
0: Πράγματα και θάματα εννοώ. Δηλαδή, να σου το πω, θα σου το πω πολύ διαφορετικά. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε σήμερα η χώρα να βρίσκεται σε κατάσταση πένθους. Το λέω ειλικρινά. Το λέω ειλικρινά. Εάν δύο 17χρονα κορίτσια, 16χρονα, 17χρονα, πόσο είναι, αποφασίζουν για λόγους που έχουν να κάνουν με το μέλλον τους, πανελλαδικές και να είχαμε να λέγαμε, τα λέμε τόσα χρόνια. Λοιπόν, να ανέβουν σε μια ταράτσα και να βουτήξουν για να μην απογοητεύσουν τους γονείς τους. Ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να υπάρχει από πίσω, δεν με ενδιαφέρει. Ας τα βρούνε. Τι να βρούνε τώρα. Η μία οικογένεια είναι χαροκαμένη και η άλλη οικογένεια είναι σε κατάσταση αλλοφροσύνη. Εντάξει, λογικό. Λογικό. Ξέρει κανείς μας τι έχει συμβεί. Όχι. Για ένα σημείο, μα ξέρουμε πληροφορίες για τη μία οικογένεια τι να πεις, έχουν χάσει το παιδί τους, οι άλλοι είναι από πάνω και μα μου είναι για χίλια δύο πράγματα. Αυτό που ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν έχει
1: σημαίνει. Κοίτα, Μανώλη μου, να σου πω κάτι. Η σκέψη δικιά μου, καταρχάς, και εγώ και εσύ έχουμε διαχειριστεί έτσι πολύ δυσάρεστες ειδήσεις σε αυτό το επάγγελμα.
0: Όλη μας τη ζωή αυτό κάνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη είδηση, τη συγκεκριμένη στιγμή, για μένα ήταν πολύ δύσκολη στη συναισθηματική διαχείρισή της. Εμένα με στοιχιώνει η εικόνα που φαντάζομαι. Εμένα με στοιχιώνει το γεγονός ότι δύο κορίτσια βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση ούτε να πω, να συμβουλέψω, ούτε να παρενέσω ούτε οικογένειες, ούτε γονείς, ούτε καν τους νέους ανθρώπους. Αυτό που μου έρχεται στο μυαλό και είναι το μόνο που εγώ μπορώ να πω και θέλω να πω είναι ότι το μόνο πράγμα σε αυτή τη ζωή που είναι απόλυτο, τελεσίδικο και μη αναστρέψιμο είναι ο θάνατος. Όλα τα άλλα με κάποιο τρόπο παλεύονται και τις περισσότερες φορές νικιώνται κιόλας.
0: Ναι.
1: Όλα. Εγώ μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα έφηβα παιδιά. Το ξέρω. Το ξέρω στο βαθμό που το ξέρω. Σε όσο βαθμό το ξέρω. Ξέρω την απογοήτευση που νιώθουν μέσα τους. Ξέρω αυτό το τεράστιο μηδέν που γεννιέται μέσα τους και δεν μπορούν, είναι εγκλωβίζονται στο μηδέν με όλες μου τις δυνάμεις. Αυτό που έχω να πω είναι ότι όλα αλλάζουν. Έχει τόσο μεγάλη ποικιλία αυτή η ζωή. Έχει τόσες πολλές επιλογές. Τόσες πολλές επιλογές.
0: Κάτσε, Ελένη,
1: που πραγματικά δεν αξίζει. Δεν αξίζει, πώς να το πούμε.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ ότι είναι εφηβεία μου. Εντάξει, είχαμε και εμείς άγχος.
1: Δεν είμαστε απολύτως, συγγνώμη Μανώλη μου σε διακόπτω, δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι για το γιατί.
0: Όχι, με βάση το που ξέρουμε.
1: Γιατί ξέρεις, λιγάκι και η δουλειά μας, έτσι λίγο για να κάνουμε και μια κριτική. Ας πούμε, προηγουμένως έβλεπα το σημείωμα. Ναι. Βρέθηκε και ένα άλλο σημείωμα και ένα ημερολόγιο και ο γείτονας και είπαν και... Λοιπόν, μερικές φορές ξέρεις, καλό είναι να σιωπούμε. Όχι εμείς, όχι εγώ. Δηλαδή, καλό είναι να είμαστε λίγο μαζεμένοι σε αυτά που λένε. Ναι. Το γιατί δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε.
0: Όχι, αυτά τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε.
1: Όμως, αυτό το γιατί δεν είναι αναστρέψιμο πια αυτό που οδήγησε τα παιδιά.
0: Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Τουλάχιστον το ένα κοριτσάκι. Το ένα κορίτσι.
0: Εντάξει, και για το άλλο...
1: Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εδώ τη στιγμή που περνούσαν, στο είπα και στο τηλέφωνο, ναι. Συνοδεία, το ασθενοφόρο με περιπολικά. Περνούσαν εδώ από τα γραφεία του Real FM και πηγαίνανε στο ΚΑΤ, μεταφέραν το παιδί. Όσοι ήμασταν εδώ, είχαμε παγώσει. Είχαμε παγώσει.
0: Φαντάζομαι.
1: Μόνο και μόνο από τον ήχο που ακούγαμε και από την εικόνα που βλέπαμε και που δεν βλέπαμε. Από αυτό που φανταζόμασταν.
0: Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε, νομίζω, για άλλη μια φορά κάποια πράγματα που αφορούν την ζωή γενικώς. Διότι βλέπουμε καθημερινά ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής μειώνεται σταδιακά και έως και εκμηδενίζεται.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο τύπος που ισχυρίζεται ότι άνοιξε η πόρτα του αυτοκινήτου και η γυναίκα του βρέθηκε έξω με τα τρία ανήλικα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Mm-hmm. Ο τύπος που μπαίνει στο μπαρ, δεν με νοιάζει την μπαρ, είναι ασύνοτη και κολόμπαρο, μπορεί να είναι, δεν με απασχολεί. Και αρχίζει και πυροβολεί. Ναι. Στο ψαχνό δεν έγινε και τίποτα, εντάξει, όλα καλά. Στο απειθήτα σήμερα που μπαίνουν με βαριοπούλες, ρόπαλα και αρχίζουν και επιτίθενται και μαχαίρια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Το απόγευμα και στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής, ναι,
0: το οποίο πρόσεξε να δεις, το οποίο είναι... Δεν έχει, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Αλλά ξέρεις, άμα φας και μια βαριοπούλα στο κεφάλι, μπορείς να σε αφήσεις και στον τόπο. Δεν ξέρω. Διότι όταν κάποιος επιτίθεται, μα σε βρει ρε παιδί μου και να σε αφήσει, δεν ξέρω. Έτσι, λοιπόν, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο σεβασμός την άσε την περιουσία. Εντάξει, η περιουσία, η κρατική, η ιδιωτική, ας τη βάλουμε σε δεύτερο. Αλλά η αξία της ανθρωπινής ζωής απομειώνεται καθημερινά.
1: Έτσι, απαξιώνεται κανονικά.
0: Ναι, τις προάλλες συζητούσαμε για την επίθεση που δέχτηκε ο ανήλικος που έφαγε μια μαχαιριά στο μυρό,
1: ναι.
0: Που συζητούσαμε για τη μυριαία αρτηρία, ο άλλος πάει, ρίχνει μια μαχαιριά στην καρδιά του παιδιού, το αφήνει στον τόπο, παίρνει την κόμενά του και πάνε βόλτα, uh-huh. Και μετά στην παραλία και μετά πάνε σε ξενοδοχείο. Τι λέτε ρε, ναι. Τι είχε γίνει?
1: Ναι, το άλλο παιδί στη Νέα Φιλαδέλφια που του σπάσε το σαγόνι, τον έστειλε στο νοσοκομείο, ναι, με σπασμένο σαγόνι.
0: Το παιδί με ειδικές ανάγκες.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει και η μάνα του, λέει, δεν το ξέραμε. Εντάξει,
1: δεν ξέραμε ότι ήταν.
0: Άμα το ξέρατε,
1: ναι. Κάπως αλλιώς θα το.
0: Θα ήταν,
1: δεν
0: το ρίχναμε ένα χάδι, ξέρω.
1: Ναι, τι είναι αυτό.
0: Γιατί είμαστε με τα καλά μας.
1: Όμως συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπες, ότι κανονικά σήμερα η χώρα θα πρέπει να είναι σε μια άλλη κατάσταση.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Με το βάρος αυτή τη είδηση. Με το τεράστιο βάρος αυτή τη είδηση.
0: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έλα πες.
1: Αρχίσαμε με Νίκο Γκάτσο, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι, αρχίσαμε με Νίκο Γκάτσο.
1: Ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, ναι. Το 1992. Και έχω ζητήσει κάποια τραγούδια
0: να
1: ακούσουμε σήμερα.
0: Έχουμε και Eurovision σήμερα.
1: Έχουμε και Eurovision
0: αυτό
1: σήμερα.
0: Εγώ το σκεφτόμουν.
1: Το ξέρω, το σκεφτόμουν.
0: Εγώ προσωπικά, εγώ προσωπικά,
1: ναι, ναι.
0: Αν ήμουν η ΕΡΤ, mm-hmm. Θα έλεγα ότι σήμερα αποσύρουμε την υποψηφιότητα, δεν συμμετέχουμε.
1: Γιατί ρε Σιμανού?
0: Γιατί έχουμε δύο κορίτσια που έχουν βοτήξει το κενό. Δεν μπορούμε να έχουμε γλέντι το βράδυ. δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, σταματάει η ζωή. Ναι, σταματάει. Πρέπει κάπου τη ζωή να σταματάει. Γενικώς δεν σταματάει η ζωή. Αλλά πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να σταματάει. Μπας και πάρουμε χαμπάρι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν έχει να κάνει με την ΕΡΤ, με την κυβέρνηση, με κανέναν. Θεωρώ ότι σήμερα η Ελλάδα δεν μπορεί να συμμετέχει σε πανηγυράκια.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μπορεί να είναι τελείως λάθος. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
1: Να σου βάλω και ένα ακόμη στοιχείο, ναι, στη σκέψη αυτή που κάνουμε τώρα. Επίσης ίσως θα ήταν χρήσιμο αυτή την πίεση που νιώθουν οι έφηβοι, αυτή την τόσο δύσκολη ηλικία, αυτή την τόσο δύσκολη δοκιμασία, αν είναι οι πανελλαδικές, αν είναι το σχολείο, αν είναι οι πιέσεις διάφορες που μπορεί να νιώθει ένα παιδί, κάποια στιγμή πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά, να αντιμετωπιστούν όπως πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μέσα από συγκεκριμένες δομές, μέσα από βοήθεια στα σχολεία.
0: Από το σχολικό ψυχολόγο που πάει μια φορά το μήνα.
1: Έχουμε γίνει γραφικοί, να το λέμε.
0: Ξέρω, ναι. Okay.
1: Το λέμε συνέχεια, έχουμε γίνει γραφικοί. Θα μου πεις, κάτσε τώρα, δηλαδή πιστεύεις ότι αυτό θα έσωζε? Μπορεί και να έσωζε. Μπορεί και να έσωζε.
0: Κοίτα, υποθετικά.
1: Μπορεί.
0: Υποθετικά μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Αλλά εγώ θα σου δώσω μια άλλη διάσταση. Γιατί να μην υπάρχει σχολικό ψυχολόγος κάθε μέρα στο σχολείο?
1: Κάθε μέρα.
0: Όχι μια φορά το μήνα. Τι λέτε, ρε?
1: Ειδικά όταν έρχεσαι και διαπιστώνεις ως κοινωνία ότι γενικά, και όχι για το ειδικό, για το συγκεκριμένο το οποίο συζητάμε τώρα, γενικά τα παιδιά βρίσκονται σε ένα καθεστώς υπερβολικής πίεσης.
0: Ναι, και άμα λέει...
1: Καταγράφεις bullying, καταγράφεις βία, καταγράφεις διάφορα πράγματα.
0: Και αν έχει κανένα σοβαρό περιστατικό. Ναι, και αν έχει κανένα σοβαρό περιστατικό, εντωμεταξύ, τη μία φορά το μήνα μπορεί να τη φάει με ένα παιδί. Και με δύο. Και να είναι τα οι περιπτώσεις που θέλουν μόνα τους τα παιδιά. Γιατί και οι εκπαιδευτικοί προτείνουν, αλλά υπάρχουν και παιδιά που μόνα τους παίρνουν την πρωτοβουλία και λένε: θέλω να πάω να τον δω. Mm-hmm. Και παίρνουν άδεια από, το, ναι, από τη διευθύντρια, το διευθυντή,
1: για
0: και λένε:
1: για να μιλήσουν.
0: Ναι, για αυτή την ώρα πρέπει. Και τι δίνει, βέβαια, εννοεί το διευθυντή, είναι υποχρεωμένο να τη δώσει, για να πάει να συναντήσει τον παιδικό ψυχολόγο. Τον σχολικό ψυχολόγο, τι λέτε, ρε, μια φορά το μήνα?
1: Ναι.
0: Τι είναι μια φορά το μήνα?
1: Το οποίο αυτό το μια φορά το μήνα δεν έχει και μια τακτικότητα.
0: Όχι.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι. Είναι μία-δύο.
0: Βγάζει ένα πρόγραμμα με βάση το πώς.
1: Δεν έχει και μια συνέπεια που θα οδηγήσει.
0: Σήμερα είμαστε στο
1: Γέρακα,
0: αύριο είμαστε στο Μαρούσι. Έτυχε τώρα, εντάξει. Μπορεί δηλαδή να είναι το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου και το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου. Να είχαμε να λέγαμε. Γιατί έτσι έκατσε.
1: Ναι, αλλά έτσι όμως δεν γίνεται δουλειά, δεν έχει αποτέλεσμα αυτό. Δεν έχει αποτέλεσμα. Και αν αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτό το σχεδιασμό δεν το ξέρουν, μπορούν να ρωτήσουν τις επιστημονικές ομάδες, τους ειδικούς, να τους πούν αν αυτός ο τρόπος έχει αποτέλεσμα. Γιατί δεν το κάνουμε για λόγους. Δεν πρέπει να γίνεται για λόγους διακοσμητικούς. Πρέπει να γίνεται για λόγους ουσιαστικούς.
0: Ναι. Λέει εδώ ένας φίλος. Τι σχέση λέει έχει, δηλαδή έχει χαθεί το μέτρο, τι σχέση έχει η Eurovision με δύο αυτοκτονίες? Καμία. Απλά εγώ θεωρώ ότι η χώρα σήμερα δεν μπορεί να συμμετέχει σε γιορτές και σε διαγωνισμούς. Αυτή είναι η άποψή μου. Καμία σχέση. Εγώ δεν λέω ότι είναι αυτό που λέω το σωστό.
1: Και επειδή υπάρχει το οποίο το ακούω.
0: Σιγά, θα συμβαίνει τέτοια βελόνικα άμα δεν πάμε στη Eurovision.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ, okay, είναι.
0: Δηλαδή, αν είχε σήμερα που παίξαν οι ομάδες, που είχε play out, ξέρω εγώ τι είχε, δεν ξέρω αν κρατήσανε, δεν θα φαντάζομαι να κρατήσανε. Και για αυτές τις περιπτώσεις, θα μου πεις, είναι, ρε παιδί μου, για τα μάτια του κόσμου, θυμωτυπήγουν, αλλά γίνεται. Δεν γίνεται, δηλαδή, όταν, ας πούμε, χάνεται ένας άνθρωπος του αθλητισμού, είτε σε ένα τροχαίο, είτε επειδή, με το πέρασμα του χρόνου κτλ. Τιμάται μέσα στον με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν δείχνει δηλαδή το πένθος με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ περιμένω η χώρα. Αυτό δεν ξέρω, έτσι το αισθάνομαι εγώ. Δεν έχω, ρε παιδί μου, διάθεση να κάνω πλάκα. Δεν γουστάρω σήμερα, δεν μπορώ. Τι πλάκα να κάνω?
1: Ναι, εντάξει, ένα πράγμα είναι το τι μπορείς να κάνεις για να τιμήσεις και να... Τι να πω, να τιμήσεις, τι να πω, να πεις κάτι για την απώλεια αυτού του ενός κοριτσιού και τη μάχη που δίνει το άλλο κορίτσι αυτή την ώρα που μιλάμε. Ένας άλλος τρόπος είναι να το δεις το πράγμα λιγάκι πιο στην ουσία του και να προσπαθείς να βρεις τρόπους. Λέει εδώ ο κύριος Νίκος, το οποίο το ακούω με πολύ σεβασμό, Και με έχει προβληματίσει πάρα πολύ ως σκέψη
0: το
1: και
0: εμένα
1: προσωπικά. Ότι για μένα φταίνει οι γονείς, μην πιέζουν τα παιδιά, θέλει τρόπο να τα χειρίζονται, όχι με πίεση, να μιλάνε με τα παιδιά. Κρίμα, εκφράζει γνωστό στο συναίσθημά του. Ούτε αυτό όμως μπορώ, το ακούω, αλλά δεν μπορώ να το πω έτσι απόλυτο όπως το διατυπώνει ο κύριος Νίκος. Γιατί και ο γονιός κάνει αυτό που νομίζει και μπορεί να κάνει ως καλύτερο. Και μερικές φορές αυτές οι πιέσεις δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του οικογενειακού περιβάλλοντος. Είναι και του γενικότερου περιβάλλοντος.
0: Είναι. Αλλά να σου πω όμως κάτι. Επειδή είναι εκφράσεις που τις έχω ακούσει. Τι θα γίνει στη ζωή σου άμα δεν μάθεις γράμματα, σκουπιδιάρης θα γίνεις. Αυτό είναι έκφραση που σου μεταφέρω.

0: που έχει υποθεί, δεν είναι και που είμαι βέβαιος ότι κάποιος την είπε και σήμερα. Με αυτό ή με άλλο τρόπο.
1: Τι λέει εννοείς, κάποιος τι λέει.
0: Ναι. Κάποτε ο αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης, όταν γινόντουσαν οι πολύ μεγάλοι καυγάδες στο χώρο της παιδείας, με τους εκπαιδευτικούς, με τους παπάδες, με την πολιτεία, που γινόταν ένας χαμός γενικά, είχε πει κάτι και είχαν πέσει όλοι να τον φάνε, ότι αυτή η χώρα έχει πάρα πολλούς επιστήμονες,
1: ναι,
0: και πρέπει σε κάποια στιγμή να κοιτάξει τι θα κάνει, γιατί χρειάζεται και υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους, και δεν θυμάμαι πώς το είχε τη διατύπωση τώρα, το νόημα ήταν αυτό, γιατί το είχε πιάσει. Γιατί το είχε πιάσει, γιατί αυτή η πίεση υπήρχε από τότε. Ήταν οι πανελλαδικές, ήταν καλά και στη δική μας εποχή, ήταν πολύ χειρότερα.
1: Ναι, ήταν.
0: Γιατί
1: πολύ
0: και οι επιλογές ήταν πιο περιορισμένες.
1: Και πολύ λιγότεροι ακταίοι.
0: Έτσι. Και ήταν η λογική του ότι αν δεν πετύχεις τις πανελλαδικές, παχαθήκαμε.
1: Δεν, δεν υπήρχαν πολλές εναλλακτικές. Υπήρχαν κάποιες ιδιωτικές σχολές. Πολύ λίγες.
0: Ναι, οι οποίες να σου πω ήταν.
1: Πολύ λίγες. Και
0: δεν παρήχαν τίποτα. Ναι. Ένα χαρτί ιδιωτικό το οποίο δεν είχε καμία αναγνώριση.
1: Δεν είχε αντίκρισμα.
0: Καμία αξία, καμία βαρύτητα.
1: Ούτε υπήρχε προοπτική αναγνώριση. Καμία. Δεν υπήρχε.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα ανοίγονται. Πες το. Ανοίγονται δρόμοι στα παιδιά. Άπειροι.
1: Πραγματικά άπειροι, και αυτό πρέπει να το ξέρουν.
0: Και η ζωή δεν είναι τι θα σπουδάσεις και τι δουλειά θα κάνεις. Η ζωή είναι να ξυπνάς το πρωί και να ανασένεις. Αυτό δεν μπορεί να στο στερήσει κανείς αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να στο στερεί κανείς. Γιατί όποιος στο στερεί είναι εγκληματίας. Πάει τελείως. Τι κάνουμε, τίτλοι.
2: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nasis Ready. Κλείστε θέση στο nasis.org.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Δεν βιαζόμαστε για συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Τεχεράνη

Ιράνη θα εγκαταλείψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της. Περισσότερα στο real.gr. Πολιτική κρίση στη Βρετανία. Αποχώρησε από την κυβέρνηση και τέταρτος υπουργός, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

0: Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 9. Θα ξαναγυρίσουμε στο θέμα, ούτως ή άλλως δεν γίνεται να το αφήσουμε έτσι. Αλλά θα πάμε γιατί είναι Τρίτη.
1: Και έχουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Και Τρίτη είναι η μέρα του προφήτη.
1: Βεβαίως. Σωστά. Καλησπέρα, κύριε Ρίζο.
0: Γεια σας, κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στο κρατές.
0: Καθαρογράφηκε, κύριε Ρίζο.
2: Όχι ακόμα.
0: Α, όχι ακόμα.
2: Την περιμένουμε αρχές Ιουνίου. Μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
0: Αρχές Ιουνίου. Πότε κλείνουν τα δικαστήρια?
2: Τι εννοείται?
0: Δεν έχει κάποιο σημείο που σταματάνε αυτές οι διαδικασίες?
2: Πότε θα είναι από 1η Ιουλίου.
0: Αυτό θέλω να πω. Άρα μέχρι εκεί, άμα δεν πάει εκεί, πάμε από Σεπτέμβρη μετά.
2: Όχι, όχι. Οι αποφάσεις δημοσιεύονται κανονικά.
0: Α, κανονικά. Συνεχίζεται το.
1: Ναι. Πάντως είναι η πρώτη ερώτηση που πήραμε, κύριε Ρίζο, σήμερα. Ναι, ναι. Πριν καν πούμε ότι θα είστε μαζί. Μετά τις 10.
0: Μετά τις 10 Ιουνίου.
1: Απλευράς επικαιρότητας, τι έχουμε στα εργασιακά?
2: Έχουμε μία ανακοίνωση του κυρίου Πιερακάκη του Σαββατοκύριακο. Νομίζω την είδατε κι εσείς. Ναι. Που επέκτηνε κάπως τη βάση χορήγησης αυτού του επιδόματος των 300 ευρώ. Η οποία βάση χορήγησης πάει πλέον και σε περιπτώσεις σύνταξης λόγω θανάτου, χειρίας δηλαδή.
0: Χειρίας, ναι.
2: Οι οποίες έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας και όχι το 65ο, αλλά με την υποσημείωση ότι θα χορηγείται μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις που λαμβάνουν μόνο μία σύνταξη, δηλαδή τη σύνταξη λόγω χειρίας και όχι εξιδίου δικαιώματος σύνταξη. Βέβαια, εκεί δημιουργείται ένα θεματάκι που δεν ξέρω πώς θα επιληθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί σε ηλικία 60-61-62 που δουλεύουν και παίρνουν σύνταξη χειρίας. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα εξαιρεθούν και αυτοί. Γιατί αν εξαιρεθούν και αυτοί, θα χαμηλώσει πολύ το άνοιγμα της βεντάλιας των δικαιούχων. Τώρα, έτσι όπως είναι, δηλαδή, αν πούμε ότι θα το πάρουν και αυτοί που δουλεύουν και παίρνουν μια σύνταξη χειρίας και έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας τους, μιλάμε για περίπου 12.000 περιπτώσεις επιπλέον.
0: Κύριε Ρίζο, είναι πάρα πολλοί οι ακροατές που στέλνουν μήνυμα και ρωτούν πότε θα έχουμε λεπτομέρειες για τη ρύθμιση και πότε θα ξεκινήσει, πότε θα μπορούν να ενταχθούν.
2: Περιμένουμε από το Υπουργείο Οικονομικών να ολοκληρώσει την επεξεργασία των στοιχείων για τη ρύθμιση και θα έχουμε λογικά από την επόμενη εβδομάδα. Για να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή, η οποία θα λέει ότι μπορείς να ρυθμίσεις τις οφειλές σου μέχρι το 2023 σε 72 δόσεις, εφόσον από 1/1/24 και μετά είτε δεν οφείλεις, είτε οι οφειλές αυτές, δηλαδή οι τρέχουσες, είναι οφειλές οι οποίες είναι ρυθμισμένες ή ενήμερες.
0: Επίσης ρωτούν αρκετοί για το θέμα των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί, αν θα τεθεί κάποιο όριο αποπληρωμής για να ξεπαγώσουν αυτοί οι λογαριασμοί, γιατί εκφράζουν ένα προβληματισμό.
2: Με βάση αυτά τα θέματα δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αλλαγή στο θέμα των παγωμένων λογαριασμών ή των κατεσχημένων λογαριασμών, παρά μόνο το θέμα των 1.250 ευρώ του αφορολόγου.
0: Ναι, όχι, άλλο λέω εγώ. Γιατί λένε ότι αν δεν ξεπαγώσουν για να μπορέσει να μπει κάποιος στη ρύθμιση, να υπαχθεί, σου λέει ότι για να έχω τη δυνατότητα να πληρώσω για να γίνει άρση της κατάσχεσης, αυτό εννοώ,
2: ναι.
0: Θα πρέπει να έχω τη δυνατότητα να κινήσω χρήμα. Εάν είναι ο λογαριασμός μου.
2: Θα δοθεί ένα ρεφ το οποίο θα μπορείς να καταβάλεις. Τώρα μου λέτε μάλλον πώς θα γίνεται αυτό με έμβασμα. Ναι. Σε ποιο λογαριασμό θα πρέπει να πάω να βάλω χρήματα. Αυτό θα φανεί στη συνέχεια. Δεν
0: όχι,
2: είναι
0: όχι, κάτι. Λένε άλλο.
2: Αν είναι παγωμένο ο λογαριασμό, δεν μπορεί να πα να βάλει μέσα, ας πούμε, 1500 ευρώ. Θα σου πάρουν τα υπόλοιπα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Ναι. Λογικά θα δοθεί κάποια λύση.
0: Και ότι όταν έχει παγωμένου λογαριασμού, δεν μπορεί να κινήσει τα χρήματά σου για να μπει σε ρύθμιση και να αποπληρώσει.
2: Ναι. Αυτό έχετε δίκιο. Προφανώς κάποια λύση θα δοθεί εκεί.
0: Ναι.
1: Επίσης σήμερα ανακοινώθηκε η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων.
2: Σε περιπτώσεις,
0: ναι.
2: Υπάρχει ένα ΑΡΕΦ που είναι ατομικό, δεν είναι γενικό. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή μια πληρωμή γενικής ρύθμισης για όλους. Είναι ατομικό για τον κάθε οφειλέτη.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
2: Μπορεί να πληρωθεί και από άλλο λογαριασμό, τρίτου. Δεν χρειάζεται να είναι από τον ίδιο. Αρκεί να μπει στο συγκεκριμένο ΑΡΕΦ, ότι αφορά τη συγκεκριμένη δόση τη συγκεκριμένη ρύθμιση.
0: Ναι, αλλά
2: για τον οφειλέ τυχή, ας πούμε.
0: Ναι, και εκεί όμως, δηλαδή, ας πούμε να έρθει κάποιος και να μου πει εσύ, βάλε, πλήρωσε μου 1.000 ευρώ μια δόση, πού να τα βρω εγώ να τον διευκολύνω, ξέρω εγώ.
1: Υποτίθεται ότι θα σου τα δώσει εκείνος.
2: Σου δίνει τα χρήματα.
0: Πρέπει να τα έχει και να μην τα δώσει.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Αυτό είναι Ναι, οπωσδήποτε. Σήμερα ανακοινώθηκε η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε επισιτισμό και ζαχαρώδη προϊόντα.
2: Ναι.
1: Πόσους αφορά και αυτό τι σημαίνει για τις αποδοχές τους?
2: Νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, η αύξηση είναι 6-4% σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν το θυμάμαι καλά, να σου πω την αλήθεια, δεν την έχω μελετήσει σήμερα αυτή πρόσφατα τη συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλά ήταν από τις επιτυχημένες που είχαν υπογραφεί πριν από το νέο νόμο πλαίσιο και τώρα συνεχίζει την εφαρμογή. Είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι, νομίζω είναι γύρω στους 500.000 εργαζόμενοι. Από τη συγκεκριμένη συλλογική σύμβαση και έχει δείξει πρακτική πλέον και με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας ότι έχει ομαλοποιηθεί αρκετά το καθεστώς σε αυτές τις επιχειρήσεις. Μόνο μελανό σημείο οι προσλήψεις και απολύσεις, η εισδοχή και η αποχώρηση προσωρινού προσωπικού.
1: Δηλαδή?
2: Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που κάποιος προσλαμβάνεται για μια μέρα ή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εκεί υπάρχουν ακόμη προβληματάκια.
0: Ρωτάει εδώ ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι. Με κίνδυνο, λέει, κύριε Ρίζο, να γίνω γραφικός. Μήπως υπάρχει κάποιο νέο σχετικά με τον επανυπολογισμό των εισταξιών των στοιχειοδοτήτων πριν το 16 που έχουν παράμειν ασφάλιση?
2: Κανένα. Υποτίθεται ότι θα έχουμε μέχρι τέλος του μήνα Μαΐου τη σχετική εγκύκλιο. Είναι έτοιμη από ό,τι καταλαβαίνω στο Υπουργείο. Δεν έχει πάρει υπογραφή για τυπικό λόγο.
0: Όλες τις καλένδες είναι πάντως έτσι.
2: Κοιτάξτε, αυτό ήταν στις πολύ καλένδες και έχει έρθει πιο κοντά.
0: Ναι.
2: Ελπίζω να τελειώσει μέχρι τέλος του μήνα, έτσι ώστε να είμαστε ok σε αυτό το κομμάτι.
0: Άμα ήρθε πιο κοντά. Ναι. Κάτι γίνεται.
1: Γιατί αργούμε τόσο πολύ, η αλήθεια είναι, σε αυτά τα πράγματα?
2: Γιατί πολλά πράγματα, ειδικά πράγματα που αφορούν λεπτομέρειες, κολλάνε στην πάγια και κλασική ελληνική γραφειοκρατία. Ξέρετε, η ελληνική νόμη τάξη είναι μια συνεχής γραφειοκρατική διαδικασία, υπό την έννοια ότι όταν ψηφίζονται κάποιες διατάξεις δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσιες. Για να εφαρμοστούν πρέπει να εκδοθεί σχετική εφαρμοστική εγκύκλιος, η οποία θα ερμηνεύσει και κατόπιν για κάθε περιπτώσεις που σε μεγάλο βαθμό προκύπτουν πρέπει να εκδοθούν νέες εγκύκλοι. Εκεί λοιπόν είναι σοβαρό το πρόβλημα, γιατί και οι υπηρεσίες αδυνατούν να παράξουν τόσο μεγάλο ερμηνευτικό έργο, γιατί κάνουν και άλλα πράγματα εκτός από το να ερμηνεύουν διατάξεις, και γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα στην ερμηνεία. Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες που δίνουν κάθε φορά οι διευθύνοντες υπάλληλοι, έτσι ώστε να εκδοθούν οι σχετικές εγκύκλοι. Και εκεί δημιουργούνται και ένα νόμο. Όπως έχετε παρατηρήσει στο συγκεκριμένο ζήτημα, πολλές φορές ακροατές το έχουν αναφέρει. Υπάρχει το άρθρο του νόμου 4387 του 2016 που αυτό το καθεστώς το επιτρέπει. Γενικά δεν θέτει κάποιο περιορισμό. Όμως ο ΕΦΚΑ έχει αποφασίσει ότι επειδή αυτό θα κοστίσει σε ποσά σύνταξης που θα προσαυξηθούν, αλλά και σε δουλειά, γιατί θα προκαλέσει την έκδοση νέων συνταξιοδοτικών αποφάσεων για περιπτώσεις πριν το 16, που μιλάμε ότι είναι χειρόγραφες οι αποφάσεις, έχει αποφασίσει ο ΕΦΚΑ να μην το εφαρμόσει αυτό, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Από το 2016 ψηφίστηκε ο νόμος μέχρι σήμερα που έχουμε 2026. Φάνηκε ότι ορίμασαν οι συνθήκες, αποφάσισαν ότι ξέρεις να το δώσουμε αυτό σαν ευκαιρία προς αύξηση των συντάξεων στους συνταξιούχους που έχουν παράλληλο χρόνο και δεν μπορούσαν μέχρι να το χρησιμοποιήσουν, και συνεπώς προχωράει αυτή η διαδικασία.
0: Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση, κύριε Ρίζο. Ο ΕΦΚΑ δηλαδή την απόφαση την ερμηνεύει κατά το δοκούν και την εφαρμόζει όποτε θέλει?
2: Ο ΕΦΚΑ ή το δημόσιο, όπου υπάρχουν διατάξεις οι οποίες παραπέμπουν μετά σε εγκυκλίους για να εφαρμοστούν, ερμηνεύει κάτω το δοκούν, προφανώς.
0: Δεν θα έπρεπε αυτά να είναι, πώς το λένε, ρυθμισμένα και παγιωμένα, και όταν υπάρχει...
2: Δηλαδή, δυστυχώς, όταν ψηφίζονται οι σχετικές διατάξεις, πολλές φορές δεν υφίστανται. Μέσα από την αιτιολογική έκθεση που είναι ένα κομμάτι της διάταξης δεν προκύπτει σαφής ερμηνεία και η ερμηνεία επαφίεται στη διοίκηση. Η διοίκηση, επειδή είναι υπάλληλη, είναι κατά το δοκούν. Δηλαδή αν ο υπάλληλος δει κάτι και του σκαμπάσει ότι είναι γενικός διευθυντής ο άνθρωπος, είναι διευθυντής, και του πούνε ερμήνευσέ μου τη διάταξη, ο μπορεί να εντερμηνεύσει όπως τη βλέπει αυτός.
1: Κύριε Ρίζο, ως νομικός τώρα, δεν μπορεί να διατυπωθεί ένας νόμος ο οποίος να είναι ένας, να είναι σαφής, να μην επιδέχεται ερμηνείας από κάποιον άλλον και να βάζει τα όρια όπως πρέπει.
2: Αυτό το πράγμα υποτίθεται ότι το λύνει με ποια διαδικασία. Έρχεται η διοίκηση, εφαρμόζει ένα νόμο Χ, τον ερμηνεύει με τρόπο Σ και εσύ που είσαι πολίτης και διαφωνείς, πας στο δικαστήριο και το δικαστήριο βγάζει την απόφαση ερμηνείας του νόμου. Αυτή είναι η δουλειά των δικαστήριων. Να ερμηνεύουν νομοθεσία και να την εφαρμόζουν. Να επιβλέπουν δηλαδή αν εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία. Μιλάμε για τα διοικητικά δικαστήρια. Όμως στην ελληνική νομική τάξη, σε αυτό το πράγμα που ζούμε και ονομάζουμε ελληνικό κράτος, ειδικά στα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης, πείτε ότι ο νόμος λέει, όπως για παράδειγμα τώρα για τις χείρες π.χ. που λέει ότι πρέπει να μειωθεί η σύνταξη στα 3 χρόνια και δεν την έχουν μειώσει. Αν εγώ, ή αυτό το θέμα που εξετάζουμε για την παράλληλη, αν εγώ που είμαι ασφαλισμένος υποβάλλω μια αίτηση και πω παιδιά αυτή η διάταξη λέει αυτό, εγώ θέλω να δώσω την προσκάθηση γιατί έχω 10 χρόνια παράλληλης ασφάλισης και το ταμείο μου το απορρίψει ή αν δεν μου το απορρίψει, αν πω εγώ ότι μου το απέρριψε γιατί δεν μου το απάντησε ποτέ όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και πάω στο δικαστήριο και κάνω μια προσφυγή. Αυτή η προσφυγή θα δικαστεί σε 5,5-6 χρόνια από σήμερα. Γιατί τα διοικητικά δικαστήρια δυστυχώς είναι από τα δικαστήρια τα οποία καθυστερούν ένα τεράστιο χρονικό διάστημα. Με συνέπεια ο πολίτης να μην θεωρεί ότι απονέμεται δικαιοσύνη και να μην πηγαίνει καν να το κάνει. Άρα αποστερείται από την ερμηνεία και την εφαρμογή της σωστής ερμηνείας της διάταξης. Και αυτό είναι το φαινόμενο της λεγόμενης αρνησιδικίας. Δηλαδή ότι εσύ που βλέπεις ότι εφαρμόζεται λάθος μια διάταξη, δεν πας στο δικαστήριο ή ακόμη κι αν πας, περνάει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που είναι σαν να μην, σαν να σου αρνείται το δικαιωτικό σύστημα την κρίση επί του θέματός σου.
0: Αυτό που είπατε ότι δεν απαντούν οι υπηρεσίες.
2: Δεν απαντούν.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι μόνο γιατί έχει μία αξία. Θυμάμαι ότι υπήρχε κάποτε, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, που έπαιρνε ένα, γιατί όταν κάνει ένα αίτημα, παίρνει έναν αριθμό πρωτοκόλλου, σωστά.
2: Ναι, αν περάσουν 60 μέρες, τεκμηρεύεται ότι έχουν απαντήσει αρνητικά. Και μετά πρέπει να πάω στο δικαστήριο. Αλλά και εκεί, όπως σας ανέφερα, είναι αυτό.
0: Α, δεν ισχύει αυτό που ίσχυε κάποτε, ότι πρέπει μέχρι ενός συγκεκριμένου χρονικού ορίου να υπάρξει απάντηση.
2: Όχι, υπάρχει και η αντίθετη. Είναι και αντίθετη ερμηνευόμενο αυτό. Ότι αν δεν σου απαντήσουν μέχρι τότε, θεωρείται ότι έχουν απαντήσει αρνητικά.
0: Που μπορεί να μην το έχουν δει καν.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε έτσι αποφεύγουν και το εμπόδιο, το ενδεχόμενο να κατηγορήσει την υπηρεσία ότι πέρασε το νόμο χρονικό διάστημα που είχε να μου απαντήσει. Και θεωρείται αρνητική απάντηση και δεν έχουν.
2: Ναι, θεωρείται αρνητική απάντηση.
0: Εντάξει, και το έχουν κάνει σε ήττα. Ωραία, μια χαρά. Εντάξει, ναι.
2: Σας αναφέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε τώρα, πριν 2 ώρες το συζητούσα. Έχει γίνει μια αίτηση η οποία συνταξιοδότηση το 2023.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Το 2023 που έγινε η αίτηση συνταξιοδότησης, απάντησε το αυτόματο σύστημα του ΕΦΚΑ ότι δεν μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία της αίτησης

0: Γιατί η εισφορά, γιατί η οφειλή του υποψήφιου συνταξιούχου υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Η οφειλή υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ γιατί αυτός ο συνταξιούχος το 2001 διέκοψε τη δραστηριότητά του. Όμως ο ΕΦΚΑ δεν το καταχώρησε και του χρέωσε τις φορές μέχρι το 2012. Το 2023 λοιπόν που για πρώτη φορά το είδε αυτός αυτό, υπέβαλε μία αίτηση με την οποία αίτηση ζήτησε να διαγραφεί η οφειλή αυτή γιατί δεν είχε δραστηριότητα. Μέχρι σήμερα που έχουμε Μάρτιο του 2026 δεν έχει απαντήσει ο ΕΦΚΑ συγκεκριμένο υποκατάστημα της Αθήνας να διαγράψει την οφειλή του ανθρώπου για να προχωρήσει η απόθεση.
1: Και εδώ όμως δεν τίθεται θέμα αρνητικής απάντησης.
0: Εδώ άμα τεθεί θέμα αρνητικής απάντησης πάει να πει ότι έχουν απορρίψει την αίτηση για τη σύνταξη.
1: Αυτό λέω, δεν γίνεται.
0: Γιατί άμα την απορρίψουν δεν θα πάρει ποτέ σύνταξη.
1: Ναι.
0: Και γίνεται μια προσπάθεια μπας και φιλοτιμηθεί κάποιος επειδή υπάρχει διαγραφή από την εφορία να του διαγράψει τις υπόλοιπες οφειλές.
1: Και γιατί καθυστερούν τόσα χρόνια?
0: Γιατί υπάρχει ζήτημα πολυαρμοδιότητας και τοπικής αρμοδιότητας και διάφορα φόρτος εργασίας, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε.
1: Εντάξει τώρα αυτά, συγγνώμη, δεν αφορά εσάς, αλλά φαίνεται και λογίες.
0: Εντάξει, ένας οργανισμός ο οποίος έχει ενοποιηθεί και αφορά 1,5 εκατομμύριο υποψήφιους συνταξιούχους και υποασφαλισμένους ναι. και είναι και σε κάποια όρια. Δεν μπορεί να λειτουργεί με 10 υπαλλήλους ανά υποκατάστημα.
1: Ναι, καλύτερο. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Λοιπόν, που ο ΕΦΚΑ δεν προσέλαβε κόσμο από ένα σημείο και μετά, σταμάτησε να προσλαμβάνει και έχει βασιστεί σε αυτό που ονομάζουμε ψηφιοποίηση, η οποία γίνεται με ένα κουλό και γραφικό τρόπο. Προφανώς και δεν μπορεί να εξυπηρετεί.
1: Πόσα χρόνια έχει γίνει.
0: Τη γενική κατηγορία, δηλαδή τα απλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέμε η χρήση AI. Ωραία. Το AI μπορεί να σου εξυπηρετήσει πολύ βασικά πράγματα.
1: Mm.
0: Τις υποπεριπτώσεις όμως δεν μπορεί να τις εξυπηρετήσει. Για να εξυπηρετηθούν οι υποπεριπτώσεις, οι οποίες το ελληνικό σύστημα ασφάλισης μπορεί να είναι χιλιάδες, πρέπει να ασχοληθούν 5 υπάλληλοι. Αν είναι 5 υπάλληλοι και είναι 10.000 υποθέσεις, πώς θα διαχειριστούν? Είναι απλό.
1: Ναι. Ναι, είναι καλά. Τώρα δεν θα το λύσετε εσείς το θέμα του.
0: Εγώ σας αναφέρω περιπτώσεις. Άλλη περίπτωση, θέλει μια ασφαλιστική ενημερότητα ένας συνταξιούχος ήδη.
1: Ναι.
0: Ωραία, από τη σύνταξή του ανθρώπου χρώσταγε ο άνθρωπος να βγει και η συνταξιοδοτική απόφαση 2.900 ευρώ, τα οποία τα είχε ρυθμισμένα από πριν.
1: Ναι.
0: Και από τη σύνταξη του κρατάνε 50 ευρώ το μήνα.
1: Mm.
0: Το ΚΕΑΟ δείχνει ότι χρωστάει 15.000.
1: Ναι.
0: Τα οποία ήταν ρυθμισμένα και έχουν εξαφληθεί σχεδόν. Έχουν φτάσει, ας πούμε, στα 500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Το ΚΕΑΟ επιμένει. Γιατί επιμένει? Γιατί ο ΕΦΚΑ συντάξεις δεν στέλνει ένα email ή μια σύνδεση στο ΚΕΑΟ να του πει ότι ξέρεις, εγώ έχω εισπράξει από τη ρύθμιση και από τη σύνταξη 14.000 και δεν χρωστάει ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Και κυνηγάει. Ο άλλος πηγαίνει από το ένα υποκατάστημα στο άλλο μας και βρει το δίκαιο του να του κάνουν την άρση της οφειλής για να βγάλει ασφαλιστική ενημερότητα. Αυτά είναι πράγματα που θα πατά ένα κουμπί. Μάλλον αυτή τη στιγμή σου λέω ότι γίνονται με το να πατά ένα κουμπί. Έλα όμως που δεν γίνονται.
1: Ναι, δεν γίνονται. Mm. Αυτό αφορά πάντως μόνο οφειλές προς το δημόσιο και το κράτος. Έτσι, όχι προς.
0: Όχι προς
1: τράπεζες, ας πούμε. Δεν έχει σχέση.
0: Όχι,
1: όχι γιατί είδα τα αποθενέσεις λίγο των πολιτικών που χρωστάνε μισό εκατομμύριο. Αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Δεν κινδυνεύει η σύνταξή του, οπότε ναι. Τελικά, άμα χρωστάσουν οι ιδιώτες, είναι καλύτερα.
2: Βέβαια, χίλιες φορές. Εννοείται.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Ωραία. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ στους ακροατές.
1: Επίσης, να είστε καλά.

0: Ποιο διάμα χρωστάς? 20 εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Γιατί είδα σου λέω λίγο τα αποθενέσχες και εδώ τώρα δεν έχει να κάνει εμένα. Δεν με νοιάζει αν είναι Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας. Ας είναι όποιος θέλει. Ωραία, άμα και το να χρωστάει, κάποιος δεν είναι κακό. Το να δανειστείς για να κάνεις κάτι δεν επιτρέπεται. Το θέμα είναι να εξυπηρετείς το χρέος σου.
1: Ναι, φυσικά.
0: Εντάξει.
1: Όπως και επίσης το θέμα είναι το χρέος σου, να είναι ένα χρέος το οποίο μπορείς να το διαχειριστείς.
0: Προφανώς.
1: Και με βάση τα εισοδήματά σου.
0: Προφανώς. Δηλαδή να... Και αυτό.
1: Ναι.
0: Και επίσης, πες το, να μπαίνεις στην ίδια βάσανο που μπαίνουν και οι πολίτες που έχουν, οι απλοί πολίτες που έχουν δανειστεί.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί είδα ότι κάποιες οφειλές πολιτικών προσώπων ή συγγενών τους έχουν περάσει σε εισπρακτικές εταιρείες.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά τα χρέη παραμένουν. Εκεί τι έχουν κινηθεί διαδικασίες, έχουν γίνει ρυθμίσεις, και υπάρχουν κίνδυνοι κατασχέσεων ή πληστηριασμών. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή αυτά που συμβαίνουν στους υπόλοιπους πολίτες.
0: Αυτό λέω.
1: Με δύο λόγια.
0: Ναι, μπαίνουν σε αυτή τη βάσανο και τα πολιτικά πρόσωπα και οι συγγενείς τους ή εξαιρούνται. Ως ερώτημα το θέτω, δεν το ξέρω. Μπορεί να μπαίνουν.
1: Κανονικά πρέπει να μπαίνουν. Φαντάζομαι. Γιατί να εξαιρούνται?
0: Ναι. Πρώτον, κανονικά πρέπει να μπαίνουν. Και δεύτερον, με τα εισοδήματά τους. Όταν δηλαδή βλέπω ότι κάποιος έχει εισόδημα, έχει μάλλον εισοδήματα 1,5 εκατομμύριο και χρωστάει 500.000, δεν καταλαβαίνω, ναι, γιατί πρέπει να χρωστάει.
1: Μα γι' αυτό το είπα. Έτσι, ότι πρέπει λιγάκι
0: δηλαδή,
1: να το δεις και σε συνδυασμό με το εισόδημα.
0: Αν σε μένα και μου πεις ότι εγώ χρωστάω 500 χιλιάρικα και τα εισοδήματά μου είναι 50.000, έτσι, πάρτα τα 50 και σε 6 χρόνια ξεχρεώσαμε. Έτσι δεν είναι? 8 πόσα είναι? Δεν έχει όμως, αυτά είναι. Αλλά άμα έχω 1,5 και χρωστάω 500, που το χρόνο, του χρόνου θα έχουν γίνει 600, θα πάω, θα πέσω στο ένα και θα ξεχρεώσω.
1: Βέβαια. Αυτό λέει η λογική.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό λέει.
0: Για να μην χρωστάω. Μην μπαίνουν και πανωτόκια και πληρώνω κερατιάτικα που δεν υπάρχει λόγος να πληρώνω. Γιατί αν δεν πληρώνω, κάτι περιμένω.
1: Κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, άμα τα έχω και δεν πληρώνω, τι περιμένω?
1: Ναι. Γιατί δεν τα πληρώνω?
0: Να γίνω μαγικό.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατά ακολούθηση, ληστείες κατά συρροή, καθώς και για παράνομη κατοχή.

0: κατοχή και οπλοφορία. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Καταιγισμός δηλώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, που θα έχει συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι θα σκεφτεί για το τέλος εκεχηρίας κατά την πτήση προς την Κίνα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν νομίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται βοήθεια από την Κίνα για το Ιράν. Σημείωσε παράλληλα ότι το τέλος του πολέμου είναι κοντά, δίχως ωστόσο να προσδιορίσει το πότε. Διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Λιούπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της. Η δεύτερη κοπέλα έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της. Οξύνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. 81 βουλευτές των εργατικών ζητούν την απομάκρυνσή του μετά από τις βαριές απώλειες που σημείωσε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος ωστόσο εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Σε 24ωρη απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔ. Κανονικά θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με 1-0 τον Πανσεραϊκό. Ακόμη και η Φυσιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Η Ατρόμητος και η Φυσιά και Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στην κατηγορία. Στη βαθμολογία, Ατρόμητος 43 βαθμοί, και η Φυσιά 37, Πανετολικός 35, Αστέρας Τρίπολης 32, Πανσεραϊκός 28 και Λάρισα 27 βαθμοί. Περισσότερα στο philathlos.gr. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία, σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 10. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Και έχουμε αναφερθεί εκτενώς στο περιστατικό αυτό το τραγικό, το σημερινό στην Ηλιούπολη. Ζητήσαμε από τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Τσούχλο, να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Τσούχλο.
0: Καλησπέρα.
1: Για να μας δώσετε λιγάκι, κύριε Τσούχλο, σε ένα γενικό πλαίσιο, πέραν αυτού που συνέβη, του τραγικού που έχει συμβεί απόψε σήμερα, αυτή την πίεση που νιώθουν τα παιδιά και το πώς μπορεί αυτό να γίνει διαχειρίσιμο μέσα στη σχολική κοινότητα και μέσα από τις οικογένειες.
2: Κοιτάξτε, κατά πρώτον, ως ΟΛΜΕ έχουμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή και βαθιά μας συλληπιτήρια για το γεγονός αυτό. Και νιώθουμε πολύ έντονα τα συναισθήματα και τη βαθιά θλίψη, την τρομακτική θλίψη που περνούν αυτή τη στιγμή οι γονείς. Αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν το περιμέναμε. Γιατί πλησιάζουμε στις πανελλαδικές εξετάσεις και δεν είναι ό,τι καλύτερο, δεν είναι ένα καλό μήνυμα αυτό όταν τα παιδιά της τρίτης λυκείου τώρα δίνουν εδώ σχολικές εξετάσεις και σε λίγες μέρες, τέλη Μαΐου, ξεκινούν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μεγάλο στρες, απογοήτευση, προβληματισμός, φόβος, ο οποίος ορισμένες φορές φτάνει σε ακρότατο σημείο όπως έφτασε σήμερα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι είναι το μοναδικό περιστατικό, αλλά σίγουρα τέτοιο περιστατικό έχουμε πολύ καιρό να το δούμε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχουμε αντιμετωπίσει αυτή τη διπλή απόπειρα και με την τραγικότητα την κατάληξη.
1: Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, έδωσε μια άτυπη ενημέρωση πριν από λίγο, ίσως να τη γνωρίζετε, ότι πηγαίνει στο σχολείο αύριο ένα κλιμάκιο με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
2: Ναι, φυσικά. Λογικό είναι αυτό, γιατί τα παιδιά αυτά θα έχουν συγκλονιστεί και σας λέω ότι τα παιδιά της Λυκείου ουσιαστικά σήμερα αύριο ολοκληρώνουν την παρουσία τους στο σχολείο, ξεκινούν για πολύ λίγες μέρες από τις σχολικές εξετάσεις και τέλη Μαΐου, σε δύο εβδομάδες δηλαδή περίπου από τώρα, θα δώσουν τις πανελλαδικές και αυτά τα παιδιά σίγουρα θα είναι πολύ συγκλονισμένα και όχι μόνο του σχολείου αλλά γενικότερα όλα τα παιδιά της τρίτης ηλικίου αυτή τη στιγμή θα έχουν συγκλονιστεί με αυτό το τραγικότατο γεγονός.
0: Και είναι και γονείς που έχουν συγκλονιστεί, εμείς το βλέπουμε και στα μηνύματα.
2: Και γονείς,
0: που λένε εδώ γονείς, οι οποίοι προφανώς είναι επηρεασμένοι από το συμβάν και την τραγικότητά του. Και οι οποίοι λένε ότι μήπως τελικά δεν ξέρω καλά το παιδί μου. Δηλαδή.
2: Σωστό.
0: Μήπως μου διαφεύγει κάτι, μήπως
1: νομίζω το καταλαβαίνω.
0: Ναι, μήπως ο τρόπος που έχω
1: πει είναι λάθος.
0: Δεν είναι, γιατί εντάξει, και δεν υπάρχει κανένα εγχειρίδιο και για τους γονείς και για τους μαθητές και για κανέναν.
2: Δεν πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά καθόλου.
0: Ναι, εντάξει, ναι, αυτό το λέμε.
2: Σας το λέω,
0: αλλά και που το λέμε.
2: Το λέω όχι μόνο ως πρόεδρος του ΟΛΜΕ ή ως εκπαιδευτικός, αλλά και ως γονέας, ότι εγώ προσωπικά τον ιό μου που δίνει εξετάσεις τώρα στην τρίτη ηλικίου δεν τον έχω πιέσει καθόλου. Και του έχω πει, όταν μου δείχνει την ανασφάλειά του, ότι άσε να δούμε τι θα γράψεις και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο, ότι πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα, να τους πούμε ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή.
0: Έτσι.
2: Ξέρετε, αυτά πάντα το Υπουργείο Παιδείας, όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, λέει ότι συγχαρητήρια σε όσους πέρασαν, αλλά και οι ευκαιρίες στη ζωή υπάρχουν και για τα παιδιά που δεν πέρασαν. Και είναι ένα μόνιμο μήνυμα, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να γίνει όχι μόνο πραγματικό μήνυμα, αλλά πρέπει να το καταλάβουν τα παιδιά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές διέξοδοι και στο πανεπιστήμιο και γενικότερα στη ζωή. Η ζωή δεν σταματάει με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλά πρέπει, αυτό που πρέπει να πετύχουμε είναι να δώσουμε, να δημιουργήσουμε ένα νέο λύκειο. Να φτιάξουμε ένα λύκειο το οποίο να έχει προοπτική. Και ένα πολιτήριο λυκείου. Παλιότερα τελειώνει την τρίτη λυκείου ή τη λεγόμενη έκτη γυμνασίου και έλεγαν ότι είσαι ακαδημαϊκός πολίτης. Τώρα σιγά σιγά αυτό δεν υπάρχει.
1: Ναι, γιατί όλα περιστρέφονται γύρω από τις πανελλαδικές.
2: Ακριβώς. Περιστρέφονται γύρω από τις πανελλαδικές και περιστρέφονται γύρω από το μέλλον, το οποίο βέβαια είναι και αβέβαιο. Διότι παλιότερα. Το θυμάστε πολύ καλά. Οι καθηγητικές σχολές έδιναν μια διέξοδο επαγγελματική. Έλεγες, πέρασα, φιλοσοφική, πέρασα μια άλλη σχολή, παιδαγωγικό. Θα τελειώσω το πανεπιστήμιο και μετά θα βρω σίγουρα εργασία και στο δημόσιο τομέα, αλλά και με μεγάλη ευκολία στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα τελειώνουν τα. Είδατε πώς έχουν κατακριμιστεί και οι βάσεις των καθηγητικών σχολών. Ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, όταν βλέπουν ότι ο αναπληρωτής είναι 60 ετών και ακόμα δεν έχει διοριστεί μόνιμα και βρίσκεται από νησί σε νησί και έχει αφήσει την οικογένειά του, σου λέει και το νέο παιδί τι με περιμένει εμένα και πλέον το 60 μπορεί να γίνει 70 και σημαίνει στο 70 είναι αδύνατο να διοριστεί κανένας.
0: Ναι, κάτω από τώρα βέβαια.
2: Ναι, τώρα βέβαια ας σας λέω ότι πρέπει να ενισχύει. Αυτή η στιγμή το Υπουργείο Παιδείας έχει κάνει κάποιες εξαγγελίες. Έχει πει ότι θα υπάρχει δυνατότητα όταν τελειώνει κάποιος το λύκειο, με εξετάσεις βέβαια και με σωστή προετοιμασία μέσα στο σχολείο, να παίρνει ένα πτυχίο ξένης γλώσσας. Αυτό πρέπει να γίνει πραγματικότητα.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εξαγγελθεί κάτι τέτοιο, πάντως, κύριε Τσούχλο, όπως ξέρετε.
2: Τώρα, ναι, πρέπει ο υπουργός εκπαιδευτικός είναι να το υλοποιήσει άμεσα. Ένα δεύτερο με τα λεγόμενες εξετάσεις για τους υπολογιστές, ηλεκτρονικούς. Πάλι το ίδιο. Δηλαδή τα παιδιά να βγαίνουν από το λύκειο έχοντας πάρει ένα πτυχίο ξένης γλώσσας και δύο πτυχία ακόμα. Το πτυχίο των υπολογιστών. Μια δεξιότητα. Να ενισχύσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση. Ξέρετε, τα ΕΠΑΛ κάνουν πολύ καλή δουλειά. Και από τα ΕΠΑΛ μπορεί να βρει εργασία πολύ γρήγορα. Να ενισχυθεί λοιπόν και η επαγγελματική εκπαίδευση. Ναι. Όχι τα παιδιά να πιστεύουν ότι εγώ θα πάω στο γενικό λύκειο και πρέπει να δώσω εξετάσεις και πρέπει να περάσω και πρέπει να ξεκινήσω ιδιαίτερα και φροντιστήρια από την πρώτη λυκείου. Και βλέπετε, καμιά φορά φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις και σε απονενοημένα διαβήματα. Και
0: όμως, κύριε Τσούκλο, τα ΕΠΑΛ στη συνείδηση πάρα πολλών ανθρώπων παραμένουν τα σχολεία του στρίβιν δια του αραβόνος. Δηλαδή,
2: θα έπρεπε όμως να τα αναβαθμίσουμε.
0: Ναι, κοιτάξτε. Εδώ όμως παίζει ρόλο, είναι θέμα και των εκπαιδευτικών, είναι θέμα και της πολιτείας.
2: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν ό,τι μπορούν στα ΕΠΑΛ.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Εγώ δεν λέω ότι δεν κάνουν. Απλά πρέπει να φύγει αυτή η νοοτροπία που υπάρχει, ότι στο ΕΠΑΛ θα πάει ο κακός ο μαθητής.
2: Σίγουρα.
0: Που δεν θα πετύχει κάτι, ναι, στο γενικό λύκειο.
2: Ακριβώς.
0: Και άρα οι αποτυχημένοι πάνε στα ΕΠΑΛ για να μπορούν να έχουν μία ευκαιρία να εργαστούν στο μέλλον. Πολλοί εγκέφαλοι δουλεύουν έτσι, δυστυχώς.
2: Συμφωνώ, αλλά σας λέω το εξής, ότι εκτιμώ ότι τώρα αυτό το τραγικό γεγονός πρέπει να αφυπνίσει όλη την κοινωνία. Και πρέπει να μην γίνει το λύκειο ένα εκταστικό κέντρο με αυτές τις εξετάσεις ή και με άλλες που μπορεί να προσθέσουν στο μέλλον. Πρέπει να είναι δηλαδή ένα αυτόνομο λύκειο το οποίο θα δίνει προοπτικές αλλά και παράλληλα θα ενισχύει την λεγόμενη επαγγελματική εκπαίδευση.
0: Πάντως το νέο σύστημα, γιατί τώρα έχει έρθει και ένα μήνυμα και από ακροάτρια, το νέο σύστημα που προβλέπει την αξιολόγηση μάλλον την,
1: και στις τρεις τάξεις
0: να
1: συνυπολογίζει
0: το συνυπολογισμός και των τριών τάξεων επί της ουσίας δημιουργεί πανελλαδικές αιτήσια βάση.
2: Εμείς έχουμε διαφωνήσει με αυτό. Εμείς έχουμε εδώ και κάποιο καιρό κάνει σχετική ανακοίνωση και έχουμε πει ότι δεν συμφωνούμε τα τέσσερα μαθήματα της Λυκείου να γίνουν 14 την πρώτη, δεύτερη και τρίτη Λυκείου. Το έχουμε πει αυτό.
0: Δηλαδή αυξάνεται η πίεση εκ των πραγμάτων.
2: Φυσικά θα αυξηθεί η πίεση. Μα πλέον να συμβεί αυτό, πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι ότι θα έχουμε, οι μαθητές θα ξεκινούν το ιδιαίτερο μόλις τελειώσουν το καλοκαίρι της γυμνασίου. Αυτό είναι χειρότερο δηλαδή.
0: Ναι.
2: Εμείς το έχουμε πει αυτό. Γι' αυτό πρέπει αυτό που οφείλει να κάνει υπουργός και να συναντηθεί μαζί μας και να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Και εντάξει, αυτό το μέτρο που πήρε τώρα να στείλει ένα κλιμάκιο με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και τα υπόλοιπα στο σχολείο αυτό, είναι ένα πρώτο μέτρο αναγκαίο. Αλλά νομίζουμε ότι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα αυτή τη στιγμή έχει συγκλονιστεί, όχι μόνο ένα σχολείο, μια περιοχή.
1: Κύριε Τσούχλο, πάντως είναι εντυπωσιακό ότι και στη συζήτηση που κάνουμε τώρα και γενικότερα όταν ανοίγουν τέτοια θέματα, πηγαίνουμε στο πώς το σχολείο λειτουργεί στο επίπεδο της παροχής γνώσης. Τι πόρτες ανοίγει, εάν θα είναι τα μαθήματα 4, 14, αν θα είναι από την πρώτη ηλικίου ή από τη Δευτέρα ή από την Τρίτη. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι λιγάκι τα γεγονότα και αυτά που σημαίνουν τα τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει αυτή τη λογική. Δηλαδή βλέπουμε περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών, περιστατικά βίας από μαθητές προς εκπαιδευτικούς.
2: Ναι, από βλέπουμε, γονείς προς εκπαιδευτικούς.
1: Έτσι, ναι, από γονείς προς εκπαιδευτικούς. Βλέπουμε ναι. Το σχολείο να ασφικτιά με έναν τρόπο. Μήπως ήρθε η ώρα να του δώσουμε λίγο αέρα. Μήπως ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε λίγο πιο παιδαγωγικά και όχι τόσο μαθησιοκεντρικά, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή λέμε τώρα ότι θα πάνε αύριο το μεικτό κλιμάκιο με τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους ψυχολόγους στο συγκεκριμένο σχολείο. Αυτοί οι ψυχολόγοι που θα έπρεπε να υπήρχαν στα σχολεία να αντιμετωπίζουν καταστάσεις, γιατί ο εκπαιδευτικός δεν έχει τη γνώση να αντιμετωπίσει. Μήπως εκ των υστέρων δηλαδή κάνουμε πράγματα.
2: Είναι μία φορά την εβδομάδα στο σχολείο βασικά.
1: Ναι.
2: Ενώ εμείς έχουμε πει να είναι 5 φορές την εβδομάδα και αυτό μας το λένε και οι σύλλογοι καθηγητών. Δεν το λέμε εμείς ανώνυμα για να διαφωνήσουμε με το Υπουργείο, να δείξουμε το Υπουργείο αδυνατή σε κάτι.
0: Είναι όντως μια φορά την εβδομάδα. Γιατί
2: λένε σε πάρα πολλά σχολεία.
0: Α, γιατί υπάρχουν σχολεία που είναι μια φορά το μήνα.
2: Ναι, μπορεί και μια φορά το μήνα, αλλά τουλάχιστον όταν εγώ έχω επισκεφτεί αρκετές σχολικές μονάδες, το παράπονο τους είναι ότι περνάει μια φορά την εβδομάδα. Ενώ λέει και τι να προλάβει. Και στην τελική ανάλυση ο ψυχολόγος θα μπορούσε να είναι κοντά και στους εκπαιδευτικούς. Γιατί και αυτοί έχουν προβλήματα, δεν έχουν μόνο οι μαθητές. Θα μπορούσε δηλαδή να συζητά και με τους συναδέλφους. Τα έχουμε ζητήσει αυτά και τους σχολικούς φύλακες και τους σχολικούς νοσηλευτές και τους γραμματείς. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει, να ενισχύσει αυτό το σχολείο, να το ενδυναμώσει το δημόσιο σχολείο και φυσικά το σχολείο της γειτονιάς.
1: Ναι, γιατί συζητάμε τώρα για το πόσα μαθήματα θα δίνουν, ποια θα είναι η διδακτέα ύλη, η εξεταστέα ύλη. Εντάξει, αυτά είναι τεχνικά πράγματα τα οποία εδώ που τα λέμε, κύριε Τσούχλο, και εσείς τα ξέρετε πάρα πολύ καλά τόσο χρόνια στην εκπαίδευση. Κάθε υπουργός αλλάζει και το σύστημα των εξετάσεων ή το τροποποιεί, εν πάση περιπτώσει. Μήπως είναι άλλη η ουσία τελικά. Δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε για ένα άλλο πράγμα που συμβαίνει στα σχολεία.
2: Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας λεγόμενος εθνικός διάλογος. Θα μπορούσε εξαιτίας αυτού του γεγονότος αυτός ο διάλογος να διαφοροποιηθεί και να τροποποιηθεί. Να μην συνεχίσει να γίνεται με βάση τις 5 βασικές ενότητες που έχει θέσει η κυρία Ζαχαράκη. Θα μπορούσε πια να το δούμε το θέμα, να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουν και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί, οι ομοσπονδίες, να ενσωματωθούν και τα πολιτικά κόμματα και αυτά να πάρουν την πολιτική τους ευθύνη. Δηλαδή πρέπει να γίνει τώρα κάτι καινούριο. Νομίζουμε ένα πολύ τραγικό γεγονός, ένα τρομακτικά τραγικό γεγονός, ας αφυπνήσει όχι μόνο το Υπουργείο Παιδείας ή εμάς, ας αφυπνήσει όλη την κοινωνία. Και ας δούνε την εκπαίδευση με διαφορετικό μάτι. Αυτό πιστεύουμε.
0: Λοιπόν, προχωράμε και βλέπουμε.
2: Και πάλι ειλικρινή συλληπιτήρια και μεγάλος πόνος. Το νιώθουμε αυτό και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί και ως πολίτες. Και ας είναι το τελευταίο γεγονός που θα συμβεί στη χώρα μας, όχι αύριο και μεθαύριο, αλλά για πολλά χρόνια από τώρα και μετά.
1: Κύριε Τσούχλο, σε αυτό το δεν θέλω να σε απογοητεύσω, να σας απογοητεύσω. Αν σας το έλεγε ένας μαθητής ότι το νιώθει για τους γονείς του ή το παιδί σας, τι θα το απαντούσατε?
2: Ότι δεν θα με απογοητεύσεις, εγώ θέλω απλά να προσπαθήσεις και να είσαι ελεύθερος και να πράξεις αυτό που μπορείς χωρίς πίεση και καταπίεση. Δεν πρέπει να τα καταπιέζουμε τα παιδιά, δεν πρέπει να τους λέμε ότι υποχρεούσε να γίνεις γιατρός, δικηγόρος, ψυχολόγος ή οτιδήποτε άλλο ή εκπαιδευτικός. Πρέπει να τα αφήσουμε ελεύθερα να κάνουν την επιλογή τους και πρέπει να τα αφήσουμε ελεύθερα να δώσουν τις εξετάσεις με ό,τι έχουν τα ίδια όλα αυτά τα χρόνια αποθηκεύσει ως γνώση. Αν τώρα προσπαθούμε με ιδιαίτερα, με φροντιστήρια, με πίεση, με όλα αυτά τα γεγονότα, πιθανόν ένα παιδί που δεν μπορούμε να το βρούμε, δεν μπορούμε να το ανιχνεύσουμε, μπορεί να προχωρήσει αυτή την απονεμμένη ενέργεια και μετά καταλαβαίνετε, πέρα από τη θλίψη όλων μας, καταλαβαίνετε τι θλίψη και τι οδυρμός υπάρχει σε αυτές τις οικογένειες.
0: Και τι συζητάμε, αυτά δεν είναι.
2: Αυτό, δηλαδή πέρα από όλα αυτά που λέμε εμείς και νομίζω ότι τα κατανοούμε και βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει σε κάθε οικογένεια. Και αυτό που έγινε, ας είναι το τελευταίο που έγινε και ας πάρουμε και εμείς σαν παράδειγμα ως κοινωνία και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί, ότι πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά ελεύθερα να κάνουν τις επιλογές τους και τελικά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Ακόμα και να περάσουν και να μην περάσουν ή να περάσουν κάπου που δεν είναι η πρώτη τους επιλογή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσούγλου.
2: Να είστε καλά.
0: Καλώς σας βράδυ.
2: Γεια σας.

0: Μια ζωή, ρε παιδί, με ένα βήμα πίσω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν το λέω τώρα για τον κύριο Τσούχλο. Το λέω γενικώς.
1: Όχι για τον κύριο Τσούχλο, προφανώς.
0: Ναι. Δηλαδή, να είναι το τελευταίο, να μην ξαναγίνει, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Πανελλαδικές τώρα, εντάξει, ο συνυπολογισμός των 3 ετών. Mm. Το σύστημα που αλλάζει χρόνο παραχρόνο ή κάθε 3 χρόνια, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, έχω ξεχάσει πια. Δεν ξέρω πια πώς γίνονται. Δεν. Έχω χάσει την μπάλα. Έτσι από το. Από το μάθημα, από τα μαθήματα κορμού και δέσμης, από το βασικό μάθημα.
1: Ναι.
0: Από το. Τύχη που έχουν περάσει 15 συστήματα διαφορετικά.
1: Καλά, μην το συζητάμε.
0: Από την παραπαιδεία, από τα φροντιστήρια. Και ακούς τώρα, λένε στο εξωτερικό, ας πούμε, ότι το παιδί λέει, δεν γυρνάει με σχολεία στο, με βιβλία στο σπίτι σε κάποιες χώρες.
1: Γιατί... αυτό το έχουν αναθεωρήσει, έχω να σου πω. Το τάμπλετ, δηλαδή τη λογική αυτή ότι έχεις ένα τάμπλετ και
0: όχι,
1: δεν...
0: Όχι αυτό.
1: Ότι τα αφήνεις στο σχολείο.
0: Ότι τα κάνουν τα μαθήματά τους στο σχολείο.
1: Α, ναι.
0: Και ότι γυρνάνε
1: αυτό...
0: στο σπίτι διαβασμένα. Μα... και έχουν το χρόνος του, που έχουν από τη στιγμή που θα φύγουν από το σχολείο. Είναι ποιοτικός χρόνος.
1: Μα δεν τα παιδιά δεν έχουν χρόνο τα Ελληνόπουλα.
0: Ναι, δεν είναι δεν χρόνος έχουν. Ούτε για φροντιστήριο ούτε για τίποτα. Είναι χρόνος αν είναι για κάποια δραστηριότητα, για αθλητισμό, για τέχνες, για να κοιμηθεί, για να πακάτσει με τους γονείς. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Να παίξει, να κάνει ό,τι θέλει. Να δημιουργήσει. Εδώ πέρα είμαστε φροντιστηριάκι τόσο. Αγγλικά τόσο. Γαλλικά τόσο. Πάρε. Φόρτωσε γνώση.
1: Εδώ να σου πω κάτι. Πέραν τις γνώσεις, από τα 4-5 αρχίζουν οι δραστηριότητες. Ναι. Αρχίζουν οι δραστηριότητες.
0: Θα τους κάνουμε λίγο.
1: 3-4 αθλήματα. Κάποια θέατρα. Κάποια. Δηλαδή, ένας χαμός. Δεν παίρνουν ανάσα. Τα μετατρέπουμε σε άλογα κούρσα, δηλαδή, πραγματικά. Και βέβαια αυτό συνεχίζεται με τεράστια επιτυχία και από το σχολείο. Έτσι είναι η λογική.
0: Ναι, αύριο γιατί να μην έχουμε εκπομπή. Λόγω της απεργίας.
1: ΑΔΔ έχει απεργία, δεν απεργούμε εμείς. ΑΔΔ, δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Και πάλι, μόνο η ΕΣΥΑ μπορεί να. Αν έχει η ΕΣΥΑ να κινητοποιήσει, δεν έχει.
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Α, ναι. Πάμε σε τίτλους, βέβαια.
2: Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Βέβαιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν στο Ιράν και δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος 24 ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του. Περισσότερα στο real.gr. Πολιτική κρίση στη Βρετανία. Αποχώρησε από την κυβέρνηση και 4ος υπουργός, ζητώντας την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

0: Εξήγησέ μου.
1: Τι να σου εξηγήσω. Τι να σου εξηγήσω.
0: Για αυτά που δεν γίνονται, αυτά που γίνονται δεν είναι.
1: Τι να σου εξηγήσω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι συζητάμε και μεταξύ μας αρκετά για αυτό το περιστατικό, το σημερινό, το τραγικό. Και τα μηνύματά σας είναι πολλά και νομίζω, Μανώλη, ότι κάποια πραγματικά αξίζει πολύ να τα διαβάσουμε. Γιατί δείχνουν και όλη αυτή την αγωνία που υπάρχει.
0: Ναι, κοίτα εδώ, ο Γιάννης, ας πούμε, που έχει στείλει ένα μήνυμα τώρα, έχει στείλει παραπάνω από ένα. Που λέει κάτι με το οποίο εγώ θα συμφωνήσω. Πράγμα περίεργο για τον Γιάννη. Και εμένα, ότι πρέπει οι ψυχολόγοι να βλέπουν για τους γονείς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, προφανώς είναι δεδομένο ότι περνάμε στα παιδιά μας κάποια πράγματα πολλές φορές άθελά μας.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Είναι όμως και κάποιες περιπτώσεις που το καταλαβαίνεις, είναι και κάποιες περιπτώσεις που δεν το καταλαβαίνεις. Γενικώς αυτή η λογική της απαξίωσης, του ότι κάνεις κάτι στη ζωή σου, δεν απαιτήγεις και δεν λειτουργεί, είναι λάθος. Είναι, ναι, προφανές ότι είναι λάθος.
1: Είναι λάθος, όπως επίσης νομίζω ότι είναι λάθος και το πολύ χαλαρό πράγμα.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί, κοίτα, το πολύ χαλαρό είναι και ασύντοτο. Δηλαδή, δεν είναι ρε παιδάσκι, ας πούμε, άντε.
1: Θέλει και ένα μέτρο στα πράγματα.
0: Ναι, όλα τα πράγματα στη ζωή θέλουν ένα μέτρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά προφανώς οι οικογενειακές παραστάσεις παίζουν ρόλο.
1: Φυσικά, εντοπίζει όμως και ο κύριος Κώστας κάτι το οποίο αξίζει να αναφέρουμε. Λέει, έχετε σκεφτεί ότι για το αν οι γονείς των παιδιών αυτών και όποιων γονιών έχουν και οικονομικά προβλήματα.
0: Ναι, μπορεί να ισχύει
1: εδώ,
0: αυτό.
1: Τίθεται και ένα θέμα του πώς λειτουργούν οι οικογένειες εδώ και αρκετά χρόνια. Κάτω από ποια πίεση βρίσκονται και οι γονείς.
0: Λέει ο κύριος Σταύρος Ελένη, λέει: οκ, okay, πολύ άσχημο το περιστατικό, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο σε αυτό. Πάμε παρακάτω. Και εγώ διαφωνώ, κύριε Σταύρο. Οφείλουμε να μείνουμε σε αυτό. Τι να πάμε παρακάτω. Εντάξει, άντε, τελειώσαμε. Λέει: εντάξει, οκ. Okay. Την επόμενη φορά όμως, με τη δική σας λογική, θα πούμε πάλι: εντάξει, πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο. Δεν έγινε και κάτι. Γιατί συμβαίνει συχνά δύο παιδιά μαζί να αποπειραθούν να αυτοκτονήσουν. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εύκολα το λέμε, το πάμε παρακάτω.
1: Στέλνει ο Χιλίαρχος εδώ, ας μιλάμε με τα παιδιά μας, ας ρωτήσουμε και ας ρωτάμε πώς θα μπορούσαμε να γίνουμε καλύτεροι γονείς, ας κάνουμε κάτι που εκείνα θεωρούν υπερβολικό και αν έκανα κάτι εκείναν, τι θα ήταν, αν μάλλον και τι θα έκαναν εκείναν ήταν στη θέση μας, ας ρωτάμε για την πίεση που ασκούμε όταν είναι αναγκαίο, αν ντρέπονται για μας ή αν έρχονται σε δύσκολη θέση με κάτι που κάναμε ή κάνουμε. Το λάθος μας είναι ότι επειδή μας μεγάλωσαν γονείς, νομίζουμε πως είμαστε έτοιμοι να γίνουμε κι εμείς. Ο γονιός γεννιέται με το πρώτο τεστ εγκυμοσύνης, με την πρώτη απεικόνηση του υπερήχου, με το πρώτο άκουσμα της καρδιάς. Ο γονιός γεννιέται λίγο πριν γεννηθεί το παιδί, κανείς δεν είναι έτοιμος, εκπαιδευόμαστε ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε να δώσουμε μία γραμμή και κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τα λάθη. Παρατήρηση και διάλογος. Καλύτερα να βάλουμε το χειρότερο στο μυαλό μας παρά να καθησυχαστούμε ότι μπα, δεν τρέχει τίποτα. Μην πνίγουμε τα παιδιά μας με υποχρεώσεις, με προγράμματα βαριά, με. Και προπάντων μην τα πνίγουμε με αγάπη.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Ίσως τελικά ο κύριος Σταύρος να έχει σε ένα σημείο δίκιο. Αύριο η επικαιρότητα θα είναι άλλη. Και αν δεν είναι αύριο, θα είναι μεθαύριο. Θα πάνε οι ψυχολόγοι στο σχολείο. Θα δούμε τι θα κάνει το κοριτσάκι που παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή. Μάλλον που παλεύουν οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή. Γιατί εκείνη δεν ήθελε να ζήσει. Εκείνη επέλεξε να μην ζήσει.
1: Μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη συζήτηση.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά τη στιγμή που αποφάσισε να αυτοκτονήσει, επέλεξε να μην ζήσει. Το ότι δεν έφυγε από τη ζωή και τι της έχει δημιουργήσει πλέον σε δεύτερο χρόνο αυτό, είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δεν το ξέρουμε και μπορεί και να μην το μάθουμε.
1: Ναι.
0: Ο χρόνος όμως δεν γυρίζει πίσω.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
0: Και ό,τι γίνεται δεν ξεγίνεται. Αν ήταν μια λάθος απόφαση, αν ήταν παρορμητική, αν ήταν δεν ξέρω εγώ τι έχει γράψει. Και έχει γράψει ένα κορίτσι νεκρό και ένα κορίτσι να χαροπαλεύει. Τέλος.
1: Γράφει ο κύριος Πέτρος, σε 17 χρονών, ένα παιδί που έγραψε αυτά που δεν μπόρεσε να πει. Σε χιλιάδες σπίτια απόψε υπάρχουν παιδιά που χαμογελούν στο τραπέζι και κλαίνε στο μαξιλάρι. Που μας λένε καλά είμαι επειδή φοβούνται ότι δεν θα ακούσουμε αλλιώς. Ας τα ρωτήσουμε ξανά απόψε, με χρόνο. Χωρίς οθόνες, χωρίς βιασύνη. Γιατί ρε γαμώτο, και για να συμπληρώσω Μανώλη, έχουμε τόσους επιστήμονες, αλλά μάλλον κάπου το χάσαμε.
0: Καλά, πολλαπλώς το έχουμε χάσει.
1: Το έχουμε χάσει γενικά.
0: Ναι. Λοιπόν, έλα, break, πάμε, break.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Εδώ είμαστε 49 λεπτά μετά τις 10. Εσύ έχεις δίκιο. Αλλά επειδή εγώ δεν είναι εδώ στην άκρη της γλώσσας μου, δεν μπορώ.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν μπορώ, σου λέω.
1: Εντάξει, πες το.
0: Κύριε τώρα. Διονύση, κάντε μου τη χάρη, συνδεθείτε με τον πλανητική. Έχει κοπεί η σύνδεση. Δεν γίνεται τώρα. Τι να κάνω. Ποιο μπούλινγκ με τον κορονοϊό. Τι σχέση έχει αυτό με τα παιδιά. Τα Χρήστη και Παναγία. Κύριο Ανδρέα από τον Πειραιά, βγήκε ο Ακύλος και τραγούδησε εξαιρετικό. Σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός.
1: Μας λέει ο Φόρτσα Παοκάρα, για να μιλάμε με τα παιδιά, μέσα να προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, πρέπει να υπάρχει χρόνος να ασχοληθούμε και να τα μεγαλώσουμε εμείς και όχι να τα παρκάρουμε σε σταθμούς, δαντάδες, γιαγιάδες, όσοι έχουν και το διαδίκτυο. Και αυτό δεν είναι δικαιολογία για τους γονείς, αλλά μεταξύ μας, μετά από όλα αυτά που ακούμε και γίνονται, όποιος δεν το περίμενε ή λέει ψέματα ή ζει σε γυάλα. Δεν είναι, λέει, το μόνο περιστατικό.
0: Είναι το πρώτο διπλό πάντως. Δεν έχει, εγώ δεν, δηλαδή το ψάξα και λίγο σήμερα και δεν έχω βρει πουθενά διπλό περιστατικό αυτοκτονίας. Και για τέτοιους λόγους. Ομαδικές απόπειρες αυτοκτονίας στο εξωτερικό, κυρίως για άλλους λόγους, αιρέσεις και διάφορα τέτοια, έχουν καταγραφεί. Δύο άνθρωποι να επιχειρούν να βάλουν τέλος στη ζωή τους στα 17 τους, επειδή φοβούνται μην απογοητεύσουν τους γονείς τους ή μη δεν πετρεχόνται το έχω. Λυπάμαι. Δεν.
1: Υπάρχει επίσης ένα μήνυμα που θα ήθελα να το διαβάσω. Είναι δύο μηνύματα, έχουν έρθει στα τσάρκα της Τέδης. Το ένα λέει ότι καλησπέρα, λέει, για το σχολείο εξεταστικό κέντρο μιλάτε. Μιλάτε για νέους ανθρώπους που βλέπουμε ότι και να σπουδάσουν αυτό που θέλουν, θα εργάζονται σαν δούλοι άπειρες ώρες και με μισθό φιλοδόρημα. Οι ευκαιρίες που είναι, όταν μεγαλώνεις και στα 30 σου λένε ότι είσαι φύρα, γιατί μπορεί να κάνεις οικογένεια και παιδιά, μη λαμβάνοντας υπόψη την εξειδίκευσή σου.
0: Εντάξει, δεν τα παρατάμε όμως.
1: Και εν πάση περιπτώσει, το σχολείο είναι ένα εξεταστικό κέντρο και η αλήθεια είναι ότι μετατρέπεται όλο και σε πιο σκληρό εξεταστικό κέντρο.
0: Αλλά δεν τα παρατάμε.
1: Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο από τη ζωή και την πραγματικότητα. Γιατί ξέρεις, είναι και το επόμενο μήνυμα που έχει στείλει η κυρία Μαριάννα, η οποία καταρχάς γράφει ότι εργάζεται αρκετά ψηλά στην Κηφισίας και νιώθει ντροπή τώρα, γιατί εκείνη την ώρα που έβλεπε, που ακούσανε τις σιρήνες και το ασθενοφόρο που πήγαινε στο ΚΑΤ, δεν το καταλάβανε και στην δουλειά εκεί. Είπανε κάποια αστεία, χωρίς να ξέρουν βεβαίως την είδηση καθόλου. Λέει να σημειωθεί ότι αυτό που έχω σπουδάσει δεν έχει καμιά σχέση με τη δουλειά που κάνω σήμερα. Στην πραγματικότητα, ούτε μία μέρα δεν άσκησα το επάγγελμα που σπούδασα. Και πόσες είναι αυτές οι περιπτώσεις. Δηλαδή, αυτό και μόνο να σκεφτεί ένας άνθρωπος για να καταλάβει. Ναι, για να καταλάβει ότι όλη αυτή η πίεση, η τεράστια πίεση που μπορεί να νιώθει τώρα παραμονές πανελλαδικών. Ή τέλος πάντων η πίεση για την επιτυχία έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό μας σε μια χρονική στιγμή συγκεκριμένη, στην εφηβεία. Δεν είναι τίποτα μπροστά στην πραγματική ζωή. Μπορεί να στα φέρει τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά.
0: Ναι, και ξέρεις, σίγουρα
1: θα έχεις και εσύ στο μυαλό σου και πολλοί από τους ακροατές μας περιπτώσεις παιδιών, νέων ανθρώπων που όταν ήμασταν μικροί ήταν φίλοι μας, οι παρέες μας, που ήταν παιδιά τα οποία φαινόταν ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά στη ζωή τους. Με τις σπουδές, ότι θα διαπρέψουν, ότι ήταν πολύ πάνω σε αυτό που κάνανε. Και πώς τα έφερε η ζωή. Και αυτό το πράγμα ανετράπει. Και βλέπεις παιδιά τα οποία δεν προσπαθούσαν τόσο πολύ και κατάφεραν περισσότερα και γίναν και περισσότερο ευτυχισμένοι και χαρούμενοι στη ζωή τους. Δεν είναι ένα πράγμα αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι ένας ο δρόμος.
0: Ναι, γενικώς πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο, να διαχωρίσουμε τη ζωή από τις δραστηριότητες που μας κρατάνε στην καθημερινότητα. Δηλαδή είναι, η ζωή, ρε παιδί μου, είναι ένα πράγμα, τέλος. Έχει τα καλά της, έχει τα κακά της, τα πάνω της, τα κάτω της. Είναι μία πάλη συνεχής.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, εντάξει.
1: Και με πολλές ανατροπές.
0: Ναι, μπορείς και να... Μπορεί κάποιος και να μην αντέξει και να τα παρατήσει. Δηλαδή να πει, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Φυσικά.
0: Το σέβομαι, δεν συμφωνώ. Το σέβομαι όμως, γιατί δεν έχουν όλη τη δύναμη και μπορεί κάποιο να βρεθεί σε μια στιγμή αδυναμίας και να πει σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πολλοί μπορεί να έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση κάποια μέρα να είπαμε τα βροντάω, και κάποιοι να το έκαναν και κάποιοι άλλοι να πάνε εντάξει συμβιβάζομαι ή κάνω μια προσπάθεια. Μπορεί κάποιος να το δει συμβιβασμό, κάποιος να το δει μια προσπάθεια για να βελτιωθεί η κατάσταση. Γενικώς, αν όλα πηγαίναν όπως τα θέλουμε, που είναι το επιθυμητό, μάλλον δεν γίνεται να πηγαίνουν όλα όπως τα θέλουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και έχει και αυτό την ομορφιά του. Υπάρχουν δυσκολίες που τις ξεπερνάμε και νιώθουμε καλά. Υπάρχουν άλλες δυσκολίες που δυσκολευόμαστε να τις ξεπεράσουμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και δυσκολίες τις οποίες βάζουμε στην άκρη. Αλλά γενικώς δεν τα παρατάς. Λέω εγώ τώρα. Δεν αλλάζει τίποτα όμως, δυστυχώς. Αυτά.
1: Δεν αλλάζει, όχι. Δεν αλλάζει, όχι.
0: Χιλίαρχε, δεν ξέρω.

0: γιατί το πάμε παρακάτω αφήνει πίσω του πώς το λένε, υποθέσεις που δεν έχουν λυθεί και γενικώς οι υποθέσεις πρέπει να λύνονται.
1: Ναι, ή το πάμε παρακάτω, το λες αξιολογώντας ότι δεν είναι σημαντικό και το αφήνεις στην άκρη.
0: Δεν γίνεται, εντάξει.
1: Αυτό όμως δεν είναι σε αυτή την κατηγορία πραγμάτων.
0: Αυτά. Καλό...
1: Θα σας πω καληνύχτα μας το τραγούδι. Νίκος Γάτσος.
0: Ναι,
1: καλό βράδυ.
0: Αύριο πρώτο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μεταξύ άλλων διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, ληστείες κατά συρροή, καθώς και για παράνομη κατοχή και οπλοφορία πυροβόλων όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Περισσότερο

0: σελίδα στο ενικός.gr. Καταιγισμός δηλώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, που θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιν Πινγκ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι θα σκεφτεί για το τέλος της εκεχηρίας κατά την πτήση προς την Κίνα, ενώ πρόσθεσε ότι δεν νομίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται βοήθεια, γιατί το Ιράν θα βοήθεια από το Πεκίνο για το Ιράν, γιατί θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Σημείωσε παράλληλα ότι το τέλος του πολέμου είναι κοντά, δίχως ωστόσο να προσδιορίσει το πότε. Διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο ΚΑΤ 17χρονη που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της. Η δεύτερη κοπέλα έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της. Οξύνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. 81 βουλευτές των εργατικών ζητούν την απομάκρυνσή του μετά από τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος ωστόσο εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Η 24ωρη απεργία αύριο για τους δημοσίους υπαλλήλους έχει εξαγγείλει αδεδή. Κανονικά θα διεξάγονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τρία χάλκινα μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ταεκβοντό ανδρών και γυναικών στο Μόναχο. Τα κατέκτησαν ο Κώστας Δημητρόπουλος στα μείον 58 κιλά, ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα μείον 80 κιλά και η Μαγδαληνή Κλακάλα στα μείον 53 κιλά. Στο μπάσκετ, θλίψη στο χώρο του NBA και στους Memphis Grizzlies για τον χαμό του παίκτη τους, Brandon Clark, που έφυγε σε ηλικία 29 ετών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία, σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλουπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 11 στο αληθινό ραδιόφωνο, είστε συντονισμένοι. Real FM 97,8. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη μας. Δύσκολη βραδιά λόγω του θέματος. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι πολλοί εκείνοι που υποστηρίζουν ότι υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Προφανώς και υπάρχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα και προφανώς η επικαιρότητα δεν σταματάει με αυτό που συνέβη με τα δύο κορίτσια. Απλά θέλω να πω αυτό και δεν ξέρω πώς θα κυλήσει η βραδιά. Θα δούμε και από τη δική σας συμμετοχή. Το φαινόμενο για την Ελλάδα τουλάχιστον τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες είναι πρωτοφανές. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το προσπεράσουμε. Δεν είναι άλλη μία αυτοκτονία. Είναι ένα φαινόμενο. Δεν είμαστε ειδικοί. Εγώ δεν είμαι. Αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί έχουμε δύο ανθρώπους που έχουν αποφασίσει μαζί να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Οι ειδικοί θα εξηγήσουν τι σημαίνει αυτό, όχι εμείς. Αλλά δεν είναι αυτό το εντάξει, άλλη μία αυτοκτονία. Όταν μου στέλνετε μηνύματα, πόσες αυτοκτονίες καταγράφηκαν την περίοδο της κρίσης, πόσοι βάλαν τέλος στη ζωή τους κτλ. Κτλ. Αυτό δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί. Και είναι ένα καμπανάκι. Κατά την προσωπική μου άποψη. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχερή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελάγια Γατσούλη πάντα στα δελτία ειδήσεων, και αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη, διότι έχουμε και αθλητική επικαιρότητα. Θα σας πω τι θα γίνει με την ψηφοφορία στην Eurovision, που ενδιαφέρει αρκετούς. Έχει διαγωνιστεί ο Ακύλας. Θα δούμε μετά στα αποτελέσματα τι κάναμε. Φαντάζομαι θα περάσει η Ελλάδα. Δεν νομίζω θα έχει πρόβλημα. Σκηνικά εγώ δεν... βλέποντας δηλαδή την εικόνα δεν τρελάθηκα. Αλλά εντάξει, αυτά είναι γούστα. Δηλαδή διάβαζα για κάτι πολύ φοβερό, εντυπωσιακό. Εντάξει, ήταν ενδιαφέρον. Είχε παραστάσεις πολλές, ξέρω εγώ, να σας πω. Δεν είμαι και κριτική επιτροπή. Τίποτα αισιόδοξο, ό,τι θέλετε κύριε Κώστα. 2-11-200-8-200. Να το συζητήσουμε και το αισιόδοξο και όλα. Κυρία Λευκή, ελάτε.
1: Καλησπέρα, Μανουήλ.
0: Γεια σας, κυρία Λευκή.
1: Τώρα τι να απαντήσουμε αυτό που έχεις και εσύ τώρα.
0: Δεν ξέρω, ο καθένας ό,τι θέλει να πει, τι να σας πω.
1: Ειλικρινά τώρα, ώσπου να ησυχάσουμε, δεν όχι να ησυχάσουμε, από τα πατίνια, σκοτώθηκε εκεί, έπεσε εκεί, έσπασε το κεφάλι
0: άλλο,
1: ο άλλος.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Τώρα έχουμε άλλο εδώ.
0: Το πατίνι είναι κάτι έχουμε. Άλλο. Το πατίνι είναι ατύχημα, δυστύχημα.
1: Αλλά εδώ πέρα δεν ξέρω τι να πω τώρα. Το άγχος σας άκουγα, λέει, για το διάβασμα. Δεν είναι το άγχος μόνο, Εμμανουήλ και συνακροτές. Είναι πολλά μαζί. Λίγο απ' όλα έλεγα εγώ πάντα. Φταίνε. Κάποια φταίνε περισσότερο.
0: Ξέρετε, κυρία Λευκή, τα μπαλόνια.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι είμαστε μπαλόνια.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχουν μπαλόνια που τα φουσκώνεις και δεν σκάνε τίποτα. Και υπάρχουν και μπαλόνια που φυσάς 3 φορές και σκάνει.
1: Και λιγότερες έχω δει.
0: Ναι, θέλω να πω, δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια.
1: Εννοείται, κάθε χαρακτήρας τώρα.
0: Έτσι.
1: Είναι διαφορετικός.
0: Έχει τα δικά του όρια και καμιά φορά τα όρια τερματίζουν και πολύ απότομα.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Δηλαδή, μπορεί τη μία μέρα κάποιος να δείχνει εξαιρετικά καλά και την άλλη μέρα να είναι πολύ χαλιά.
1: Μιλάς με έναν άνθρωπο που ήμουνα πάντα, είχα πει πριν καμιά 15 μέρες, 20 και είναι 15, που είπα μετά το θάνατο της αδερφούλας μου άλλαξα χαρακτήρα, γιατί η ψυχραιμία που είχα πάντα. Και αναρωτιόμουν και εγώ με μένα. Λέω, πολύ ψυχραιμή είμαι, έλεγα. Για το τάδε, για το α, για το β. Ξαφνικά άλλαξα. Αλλά προσπαθώ να κρατάω δυνάμεις. Γιατί κάθε χαρακτήρας έχει τις αντοχές του.
0: Ναι, και χρειάζεται και το χρόνο του.
1: Ναι, έχασα τον μπαμπά μου και ήμουνα, δεν έλειψα, 10 μέρες έλειψα. Ενώ μπορούσα να λείψω αρκετές, γιατί είχα και υπόλοιπο αδείες. Και δεν γελούσα πολύ. Πάντα χαμογελαστή ήμουνα στην εργασία μου, χωρίς προσποίηση. Και μου λένε μια, δυο, τρεις φορές εκεί, οι πελάτες λέει, δεν γελάς πολύ Λευκή, τι έχεις? Α, έχω χάσει το παπά. Α, γι' αυτό λέει είσαι διαφορετική. Στις 10 μέρες λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Μετά την μαμά, εδώ τώρα με την αδερφούλα είναι μεγάλη διαφορά. Τεράστια τώρα. Πώς, 11 χρόνια νωρίτερα από τον μπαμπά και 14 από τη μανούλα.
0: Εντάξει, προφανώς ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει.
1: Εννοείται. Είναι, δεν είναι τώρα 2-3 χρόνια.
0: Τρόπο.
1: Έτσι. Εδώ τώρα τα κορίτσια, δεν ξέρω, εγώ έβλεπα, επειδή έμενα 30 σχεδόν με την αδερφούλα μου. Δεν την έβλεπα. Το έχω πει πολλές φορές πάνω στις συζητήσεις για διαβάζοντα, για τις εξετάσεις. Και δεν την έβλεπα να αγχώνεται η Μανουήλ. Και έλεγα, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Δεν αγχώνεται πολύ η αδερφούλα μου, λέω. Διάβαζε εκεί πέρα. Άμα την έβλεπες με τα μάτια σου, θα λέγες τι γίνεται εδώ. Και ήταν άρεστη μαθήτρια, Μανουήλ, σου έχω πει. 7-8 μαθήματα βγάζει, 18-20 χωρίς φροντιστήρια. Μια φορά είχε πάει φροντιστήριο μια σεζόν για τα μαθηματικά, γιατί είχε κακές σχέσεις με το μαθηματικό. Πολύ κακές.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν και άνθρωποι που δεν το
1: πολύ
0: έχουν.
1: Κακέ... Ναι, ναι, πολύ κακές. Γι' αυτό είπα ότι είχε 16-17 αγγλικά χωρίς φροντιστήριο. Γιατί επειδή ήταν, συνδύαζε τρία πράγματα και να του κλείσω το θέμα με την αδερφούλα μου, ήταν, είπαμε, άριστη μαθήτρια, πολύ έξυπνη, ήταν εμφανίσιμη και πολύ ηθική. Λίγο, οι ωραίοι και οι ωραίες παίρνουν και λίγο αέρα. Και πολύ αέρα. Και για το επάγγελμα που έκανε.
0: Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
1: Ναι, όχι 100%.
0: Ναι.
1: Ναι, μεγάλο ποσοστό. Για το επάγγελμα που έκανε 20 χρόνια, της το είχα πει εγώ. Είσαι πολύ ηθική για αυτή τη δουλειά που επέλεξες. Στις αρχές της, τα πρώτα 5 χρόνια, 6. Εδώ, εγώ... Να στείλω την καλησπέρα μου πρώτα, γιατί ειλικρινά τώρα με ακούς μιλάω, αλλά τι ξέρω τώρα. Είναι το θέμα, όποιος το... όπως τώρα τι έχω ξεπεράσει εγώ, έπρεπε να τους ξέρω. Τους σκοτωμένους. Τι συζητάμε τώρα. Και όταν κάνω συζήτηση έτσι πάντα τους αναφέρω. Γιατί πρέπει να τους κάνω παρέα. Να τους γνώριζα. Να τους είχα στο σπίτι μου δίπλα, απέναντι μέσα. Τώρα δεν έχεις ανθρωπιά, έχω πει εγώ. Χρόνια το λέω τώρα, στον αέρα και εκτός. Είσαι ένα τίποτα. Τι μου λες τώρα, εγώ έχω εκείνο, έχω τ' άλλο, έχω 10 διαμερίσματα, 5-3, έχω οικόπεδα, έχω αυτοκίνητα, έχω μάρκα. Τι μάρκα, τι, πόσο άρρωστος άνθρωπος είσαι, λέω εγώ. Βαριά άρρωστος. Όταν δεν βάζεις την υγεία σου, την αξιοπρέπεια, την υπόλοιψη και μετά τα χρήματα. Και τώρα, πριν μια ώρα μιλούσα και έλεγα, αν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω από τα βασικά σου, χωρίς να βλάψεις την υγεία. Καλώς, λέω. Αλλά να πεθάνεις. Για να πάρεις παραπάνω πράγματα. Να αρρωστήσεις, λέω εγώ. Που τους έβλεπα, Εμμανουήλ, και πώς πλήρωναν. Το έχω πει αυτό. Στο χώρο εργασίας, ο τρόπος που με... Όταν εγώ απέφευγα το ταμείο όταν ήμασταν δύο. Γιατί σχαινόμουν να πιάσω τα χρήματα. Το έχω ξαναπεί αυτό. Και έβαζα τη, κάποια άλλη συνάδελφο ή την εργοδότρια πρώην υπάλληλος. Οι περισσότεροι ήταν πρώην υπάλληλοι, εκτός από ένα. Και ιδιωτική πάλι λέμε. Και ξαφνικά τους έβλεπα από τον τρόπο που πλήρωναν, Εμμανουήλ. Έβγαζα το μισό τους χαρακτήρα. Πέρα από το βλέμμα και το οπτικό, το πρόσωπο. Βέβαια. Γιατί ήμουν κάθε μέρα. Με τους ίδιους, αλλά και με διαφορετικούς, έχουμε πει. Μια επιχείρηση ανοίγει για όλους. Δεν κάνει διάκριση ύψους, φάρδους, ντυσίματος, συμπεριφοράς κάνεις. Όταν εσύ έχεις καλή συμπεριφορά, τέλεια δεν είσαι σε κανέναν. Τι μου κοιτάς τώρα τι φοράει και αν είναι ψηλός, είπα πριν, να μην είναι αγωτός.
0: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που κρίνουν με βάση...
1: Τι να κρίνω. Εγώ μπορεί να είμαι ωραία. Την αγελάσω τώρα και έχω πει.
0: Που κρίνουν, ο καθένας έχει
1: τι να κρίνω.
0: Τα δικά του κριτήρια.
1: Εννοείται. Τέλειο δεν κανένα είχα πει εγώ. Ούτε πολύ ωραία είχα πει εδώ στην εκπομπή, ούτε πολύ ωραίο. Γιατί μπορεί να έχει σώμα να μην έχει πρόσωπο, λέω, να μην έχει χαμόγελο, να μην περπατάει ωραία, λέω.
0: Καλά, και μπορεί να τα έχει και όλα ωραία και να μην έχει ψυχή, αλλά.
1: Αυτό είπα, να μην έχει χαρακτήρα πρώτα απ' όλα. Τι να κάνουμε, να μην έχουμε. Δηλαδή, κοιτάω μόνο την εικόνα και το χαρακτήρα την ίδια, στην ίδια θέση τα βάζω εγώ. Εγώ έπρεπε τώρα να μην αρχίσω έτσι. Να αρχίσω να λέω ότι είμαστε σε μια πολύ ωραία. Την καλησπέρα μου στον κύριο Αυγολέμωνο, που το ξέχασα την προηγούμενη φορά.
0: Ναι.
1: Στους δύο Γιάννηδες, στην κυρία Ντόρα μου, θα το βάλω και το μου, στην κυρία Γεωργία, στον κύριο Ντίνο. Γεια σου Γιάννη από τη Σταδίου. Και στην κυρία Γεωργία. Και μια έτσι πολύ μακρινή καλησπέρα. Στον Boomerang.
0: Έχει στείλει. Γεια σας.
1: Έστειλε.
0: Βέβαια.
1: Φιλάκια στα γεια σας, λέει.
0: Hello, Mrs. White from Yana.
1: Όχι φιλικά. Boomerang. Αδελφικά.
0: Αδελφικά, εντάξει. Να πω ότι χτες είπα ότι δεν θα στέλνει. Ότι δεν θα στέλνει ακροατές χαιρετίσματα επειδή κάποιοι είχαν διαμαρτυρηθεί. Αλλά η πλειονότητα των ακροατών χτες μου είπαν ότι δεν είναι κλίση αυτή και ότι πρέπει να στέλνουν χαιρετίσματα. Οπότε. Θα μείνουμε σε αυτό.
1: Ναι, να. Γιατί όποιο θέλει, στέλνει, όποιο θέλει, δεν στέλνει.
0: Ναι. Απλά να μην γίνεται κατάχρηση, δεν το λέω για εσάς.
1: Εγώ άρχισα με τον κύριο Αυγολέμωνο και τον ξέχασα την προηγούμενη φορά. Αλλά έχω πει και το άλλο, ότι μπορεί και να μην θέλουν, λέω, να του στείλω καλησπέρα. Το έχω πει αυτό στον αέρα. Εγώ πρέπει.
0: Ναι, δεν ρωτάμε για να στείλουμε ευχές.
1: Ορίστε.
0: Γιατί καλησπέρα είναι ευχή. Δεν ρωτάμε, λέω, να στείλουμε ευχές. Τι στέλνουμε.
1: Έβαλα και την αρνητική. Μπορεί να μην θέλουν.
0: Όποιο δεν θέλει.
1: Και θέλω να. Έπρεπε να αρχίσω με την. Έπρεπε να νιώθω με ευχαριστημένη, χαρούμενη. Γιατί ο Στουρνάρας που γνωρίζει, έχω πει εγώ 5-6 φορές καλά, ότι είναι. Χτες το άκουσα πάλι. Γι' αυτό και το αναφέρω. 50 δις μαύρη εργασία και είχα πει εγώ σε προηγούμενη παρέμβασή μου γιατί δεν την καταπολεμούν αφού τη γνωρίζουν. Πού είναι, σε ποιος κλάδος είναι. Και γιατί, δηλαδή ποιος είναι ο λόγος που δεν θέλουν να την πατάξουν. Γιατί έτσι τους βολεύει ή ισχύει αυτό που είχε πει αρκετά πριν κάποιο συνάδελφό σου με πείρα, μεγάλη πείρα, δεν θέλω να πω το όνομα τώρα, να είναι καλά. Και ότι άμα κυνηγήσουμε τη μαύρη εργασία θα μαζεύουμε πτώματα από το πεζοδρόμιο, από την πείνα και θα αυξηθούν και οι ληστείες. Όσοι σαν αυτοί εδώ που τους ξέρανε και το χρεώθηκε σαν επίτευγμα ο
0: Χρυσοκοίδης. Φοβερό, έτσι, πήγανε και ληστέψανε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα που είχε 200 χιλιάρικα με βαρύ οπλισμό και τους πιάσανε την ίδια μέρα.
1: Εσύ τι λέει, εγώ μπορεί να είμαι αργόστροφη. Εσύ τι λες.
0: Καλώς βέβαια τους πιάζαν την ίδια μέρα, έτσι δεν το λέω.
1: Πώς τους πιάζαν, τους παρακολουθούσαν, λέει, γι' αυτό είπα θα το χρεωθεί σαν επίτευγμα ο Χρυσοχοΐδης. Παρακολουθούσαν πολύ καιρό γιατί περιμένανε να κάνουν τη ληστεία των 200.000 για να τους πιάσουν.
0: Δεν ξέρω, το θέμα είναι πως ήξεραν ότι σε μια τράπεζα περιφερειακή υπάρχουν τόσα χρήματα.
1: Σε όλες τις εργασίες πάντα υπάρχει. Και ο καλός και η καλή που όπως από τα αρνητικά και τα θετικά, κυρίως είναι τα αρνητικά που βγαίνουν από κάθε, και έχω πει εγώ πολλά χρόνια το λέω αυτό, ότι από δυσαρεστημένες συνεργασίες βγαίνουν και όχι από ελέγχους. Τώρα δεν είναι και κανένας μήνας που το ξαναείπα, που το φέρνει η συζήτηση. Και τώρα είναι αναντικατάστασης και ο Στουρνάρας. Δεν τον κουνάνε γιατί δεν υπάρχει άλλος. Γι' αυτό μου είχε πει ένας ντόκτορ στο επάγγελμα, στο χώρο εργασίας συζητούσαμε. Μου λέει 500 άτομα αύριο λευκή, μου λέει, σε δημόσιο χώρο ήταν γιατρός, και που κάνουν κουμάντο, λέει, στην Ελλάδα, λέει, το ξέρω, λέω. 500 άτομα όλα και όλα, μεταξύ μας εμείς και εμείς και κανέναν απ' έξω εκεί και τους εκμαυλιστές, τους πληρωμένους εννοείται, χρυσωμένους, να φέρνουν τις ψήφους για να κάτσω εγώ στην καρέκλα και να πάρεις και εσύ κάτι γιατί έκανες και εσύ κάποια δουλίτσα. Και γιατί έχουμε Λεφτά υπάρχουν, είπε ο Παπανδρέου. Τι έλεγαν χθες για το πόθεν έσχεση των βουλευτών. Τι λέω εγώ που είμαι παλιό χαρακτήρας, κατήβα σινιόρα, κακιά κυρία. Έτσι είναι, κατήβα σινιόρα.
0: Ολοκληρώστε, κυρία Λευκή.
1: Θα ολοκληρώσω.
0: Ωραία.
1: Και ότι,
0: τι
1: λέω εγώ, Εμμανουήλ, που τα, θα πεις εσύ τα ξέρεις όλα.
0: Τι λέτε.
1: Τι λέω. Έχεις εφάπαξ. Έχει 42% αυξημένο μισθό από το δημόσιο.
0: Α,
1: θέλω
0: ναι.
1: Και τα δώρα μου. Αύριο έχει απεργία.
0: Το έτσι. Δημόσιο, ναι.
1: Ήξερε τι έλεγε ο Παπανδρέου. Λεφτά υπάρχουν, αλλά σε συγκεκριμένους. Και δεν δικαιούμαι εγώ, για να μην πω και για άλλους, να εκφέρω γνώμη. Γιατί ήμουν ιδιωτική υπάλληλος απλήρωτη και πλέμπα και κακομήρα. Και δεν κοιμάμαι από τις 10.30 σαν τις αγάπες μου τους Γερμανούς το 60%, γιατί οι άλλοι είναι και εκεί παλιά άνθρωποι. Λοιπόν, επειδή είμαι και πρώτη τώρα και είναι και αρχή σχεδόν της εβδομάδας, δεύτερη μέρα, για να μην με βρίζουν οι επόμενοι, πρέπει να κλείσω. Αλλά αφού υπάρχουν λεφτά, να μας δώσουν τα δώρα, όποιος πλήρωσε, και να μου εξηγήσεις εσύ αν ξαναβγώ σε επόμενη φορά και κλείνω, ότι τι είναι αυτή η κρατική σύνταξη που παίρνουν όσοι δούλευαν μαύρα, κατάμαυρα και έχουν περιουσίες αλλά δεν έχουν σύνταξη. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Λευκή. Γεια σας. Μυρτώ και Γιάννη, ελάτε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Και καλησπέρα μου και στους συνεργάτες της εκπομπής.
0: Να είστε καλά.
2: Και στους όλους τους συνακροατές. Συγκλονιστικό το σημερινό γεγονός με τα κοριτσάκια. Είναι η γενιά που θα προχωρούσε και θα μεγάλωνε και θα γινόταν ό,τι γινόταν. Και έχω και κόρες και ευαισθητοποιήθηκα περισσότερο.
0: Ναι.
2: Αλλά κάποιοι γονείς καταπιέζουν πολύ τα παιδιά. Τι δεν αναφέρομαι στα κοριτσάκια αυτά.
0: Πιέζουν, εντάξει, το καταπιέζουν είναι άλλο πράγμα.
2: Ορίστε.
0: Πιέζουν, λέω, το καταπίεση είναι άλλο πράγμα. Πιέζουν.
2: Εγώ το θεωρώ θα σας πω για τα δικά μου τα εγγόνια.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, είναι δύο αγοράκια τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει τα 12. Τον Αύγουστο θα συμπληρώνουν. Στην αρχή ήθελαν να τα πάνε οι γονείς στο ποδόσφαιρο. Τα πήγαιναν ποδόσφαιρο και πήγαιναν και αγγλικά. Μετά τους ατάλλαξαν, τα πήγαν να μαθαίνουν πόλο στην πισίνα.
0: Mm-hmm.
2: Έχουν ένα πρόγραμμα αυτά τα παιδάκια. Δευτέρα έχουν αγγλικά. 4.30 με 6.30.
0: Mm.
2: Τα πάει η μαμά, γιατί ο μπαμπάς θα βγει να γίνει στο σπίτι. 6.30 ώρα τα παίρνει τα αγγλικά, τα πάει στο πόλο. Γυρίζουν 9 η ώρα. Την Τρίτη έχουν κιθάρα. Μαθαίνουν κιθάρα διότι οι προσδοκίες των γονέων είναι να περάσουν στο μουσικό γυμνάσιο τα παιδάκια. Δεν πάνε την Τρίτη, επειδή έχουν 6.30 με 7.30 κιθάρα, δεν προφέρουν να πάνε στο πόλο στην πισίνα. Τετάρτη, αγγλικά, 4.30 με 6.30, από τα αγγλικά απευθείας θα πάνε στην πισίνα. Μπορεί όμως το πόλο 6.30 με 7.30 να τα κρατήσει ο προπονητής και μισή ώρα παραπάνω. Και 6.30 με 7.30 είναι για να φύγουν 8, 8 και 4. Δεν εξαρτάται από τον προπονητή πώς θα κρίνει. Γυρίζουν τα παιδάκια 9-9.30 στο σπίτι. Θα φάνε, θα κοιμηθούν. Πέμπτη, πάλι η πισίνα. Παρασκευή.
0: Φουλ πρόγραμμα, φουλ πρόγραμμα αυτό.
2: Ορίστε.
0: Φουλ πρόγραμμα.
2: Ναι, Παρασκευή μάλιστα και σας
0: υπαρασκευή. Είναι πιεσμένα τα προγράμματα αυτά πολύ.
2: Παρασκευή, Σταυρυλής και από το Χαλάνδριο 2. Για να μάθουν και να έχουν και καλή φωνή. Ξέρω αν έχουν και καλή φωνή. Ο Θεός τη δίνει την καλή φωνή. Ο Δίο το οποίο πληρώνουν αυτά φυσικά, να ξέρετε.
0: Ναι.
2: Και μετά τα παίρνουν και τα πάνε στο πόλο. Προχθές το Σάββατο, μας πέρασε, είχαν αγώνα για πρωτάθλημα στο Παλαιό Θάλιρο. Γύρισαν τα παιδάκια. Κυριακή είχαν πρωί βράδυ αγώνα για πρωτάθλημα στο Παλαιό Θάλιρο. Αυτά τα παιδάκια πότε θα παίξουνε, Μανώλη μου? Πότε θα βγουν με θα παίξουνε με την μπασκέτα στο
0: τσιμποτσιμπότι?
2: Πότε θα βγουν με το ποδήλατο να κάνουν 20 μέτρα με τα προσοχή στο δρόμο που τα επιβλέπω κι εγώ ποδήλατο? Δεν είναι καταπιεσμένα?
0: Δεν ξέρω αν είναι. Κοιτάξτε, μπορεί αυτά. Μισό λεπτό. Μπορεί αυτά να τα κάνουν τα παιδιά με ευχαρίστηση. Αλλά δεν ξέρω αν βγαίνει πίεση.
2: Δεν τα ρώτησαν για το μουσικό γυμνάσιο, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Δεν θα τα ρωτήσουν.
2: Ορίστε.
0: Δεν θα τα ρωτήσουν.
2: Είναι μικρά, δεν μπορούν να κρίνουν.
0: Μα ακριβώς.
2: Και τους λένε τα προτερήματα του μουσικού γυμνασίου, ότι επειδή οι γονείς εργάζονται και οι δύο και έχουν.
0: Εντάξει, το μουσικό έχει μια. Υπάρχει μια κουλτούρα για τα μουσικά σχολεία.
2: Ναι, περνάει στο κίνητο και τα παίρνει.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
2: Σε κάποιο σημείο.
0: Και οι σπουδές των μουσικών σχολείων γενικώς έχουν ένα ενδιαφέρον. Περιμένετε, ναι. Λίγο, περιμένετε λίγο να πάμε σε τίτλους με το γιαγιά και επιστρέφουμε.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων διώκονται οι 8 κατηγορούμενοι για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή. Βεβαίως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς το Ιράν και δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος 24 ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του. Περισσότερα στο real.gr. Πολιτική κρίση στη Βρετανία. Αποχώρησε από την κυβέρνηση και τέταρτος υπουργός. Σύμφωνα με το Sky News, 85 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί δημόσια υπέρ της παραίτησής του μετά τη βαριά ήττα του κόμματος στις τοπικές εκλογές.

0: 31 λεπτά μετά τις 11. Έλα, Δημήτρη, γιαγιά.
1: Ναι, το Σάββατο είχαν πάει. Το βράδυ είχαν αγώνα το πρωί. Ήταν ανοιχτό το μουσικό γυμνάσιο και πήγανε και το είδαν, τους έδειξαν τις αίθουσες και αυτά τα διάφορα. Τα έβλεπε οποιοδήποτε δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί δεν έχουν κάνει ακόμη τι. Ήταν και διευθυντής και μίλησαν. Είναι πολύ ωραίο. Έχει και ένα σαν μικρό στάδιο εκεί, μου έδειξε η κόρη μου. Αλλά τόση καταπίεση αυτά τα παιδάκια. Να περιμένεις δηλαδή να πάνε 3 εβδομάδες διακοπές στη θάλασσα. Μετά έχει κάμπ. Τελειώνει το σχολείο, έχει κάμπ. Γιατί η γιαγιά δεν μπορεί να τα κρατήσει τα δίδυμα. Είναι αγοράκι και είναι θηρία. Mm. Και παλεύουν και τσακώνονται και δεν μπορώ να τα κάνω καλά τόσες ώρες. Μετά το κάμπ, τι μου είπε, θα πηγαίνουν κάμπ και θα κάνουν και εντατικό αγγλικά για να πάρουν το lower. Για όνομα του Θεού Μανώλη μου δηλαδή. Ούτε τα πει, ούτε η μάνα τους και ο πατέρας τους έζησαν τέτοιες καταστάσεις. Πώς καμιά φορά τα παιδιά πρεσάρονται και δεν μιλάνε, είναι πολύ καλά παιδάκια. Αλλά μπορεί εδώ ο Μιχά να τα πειράζει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Λέει, μαμά, να βγω να κάνω λίγο ποδήλατο, εδώ θα είμαι μπροστά. Ή να βγω να κάνω λίγο πατίνι, λέει ο μικρός. Είναι δίδυμα και λέει ο μικρός, ο μεγάλος και ο μικρός, για να ξεχωρίσουμε. Τι σου λέω, υποθέσεις κόσμου, για όνομα του Θεού, πώς αντέχουν αυτά τα παιδιά. Δεν τα λυπόσαστε. Γιατί εμένα οι κόρες μου ό,τι διάλεξαν να μάθουν το έμαθαν και δεν τους φέραμε αντίρρηση και μιλάω
0: άλλη
1: για
0: γενιά,
1: γυναίκες.
0: Άλλη γενιά.
1: Δεν μιλάω. Συγγνώμη, μπορεί να είναι και συνομιλική ζημία η μεγάλη.
0: Άλλη γενιά, άλλες εποχές.
1: Η
0: κάθε εποχή διαχειρίζεται διαφορετικά το πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά.
1: Τα στρες, δηλαδή να γυρίζουν πεθαμένα από την πισίνα, από το πόλο και να, γιατί κάνουν εκεί το μπάνιο τους και λούζονται. Τρώνε και κοιμώνται. Σαν τα ζόμπι που λένε. Δεν είναι και αυτό, νομίζω, σωστό τόσα πολλά πράγματα.
0: Το σωστό και το σωστό και το λάθος.
1: Δεν ξέρω, θα περάσουν τα παιδάκια, μακάρι να περάσουν. Αν δεν περάσουν,
0: το σωστό και το λάθος δεν το ξέρουμε. Για αυτό δεν το ξέρουμε το σωστό και το λάθος. Όλα αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος, να ξέρετε.
1: Ναι, αλλά
0: απλά πρέπει τα παιδιά μας να τα ακούμε τώρα αυτό.
1: Ορίστε.
0: Πρέπει να ακούμε τα παιδιά μας τώρα.
1: Ακριβώς. Δεν μιλάνε. Είναι παιδάκια πειθαρχικά που όταν λέει και ο μπαμπάς κάτι πρέπει να γίνει.
0: Εντάξει.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή ένα Σαββατοκύριακο τα παιδιά και να είχαν πρωί βράδυ αγώνα την Κυριακή. Και τη Δευτέρα δεν πάω προπονητής. Συγγνώμη για τη λέξη. Διαλύθηκαν τα παιδάκια την Κυριακή. 2 αγώνες που είχαν.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω ότι κάποιες περιπτώσεις, και να αναφερθώ στα κορίτσια αυτά, δικαιολογούνται και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν ξέρω τι να πω. Και οι σημερινοί γονείς έχουν πολλές απαιτήσεις. Είναι άλλοι οι οποίοι είναι αδιάφοροι. Εντελώς αδιάφοροι. Αγγλικά και τελείωσε, τίποτα άλλο. Στα παιδιά τους. Και καλά κάνουν. Ας τα μάθουν και αργαλικά. Δεν μπορεί να τα έχουν τα παιδάκια τόσο καταπιεσμένα. Σου μιλάω λέει να είναι γονάκια μου και τα λοιπά, με τα πονάω, τα βλέπω.
0: Εντάξει, εσείς τα λοιπάστε, αλλά εκείνα μπορεί να αισθάνονται καλά. Μην το προδιαγράφετε ότι καταπιεσμένα.
1: Δεν βλέπω να χαμογελάνε και να τρελαίνουν τα ψαρά τους. Δεν τα βλέπω.
0: Μην παίρνουμε τώρα ως αφορμή αυτό που συνέβη.
1: Όχι, που έρχονται εδώ περνάνε καλά.
0: Ναι, μην παίρνουμε, να σας πω τώρα. Όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες και οι γονείς που αντιδρούν σε ένα πρόγραμμα που δεν έχουν, στο οποίο δεν έχουν συμμετάσχει για να βγει, το ίδιο θα έλεγαν. Μην παίρνουμε ως αφορμή αυτό που συνέβη για να. Μην παίρνουμε ως αφορμή αυτό που συνέβη για να θεωρούμε ότι το πρόγραμμα που βγάζουν οι γονείς για κάθε παιδί είναι λάθος.
1: Από 12 χρόνων.
0: Εντάξει, να, από κάπου ξεκινάνε όλα.
1: Για τα παιδάκια είναι πολύ καταπιεσμένα.
0: Θα κρίνουν οι γονείς γι' αυτό.
1: Τι να πω. Εγώ σου λέω αναγκάστηκα προχθές και το είπα στην κόρη μου. Πώς αντέχουν αυτά τα παιδιά, τη λέω. Δεν ξέρω.
0: Οι γονείς αποφασίζουν πάντως, να ξέρετε.
1: Οι γονείς, βέβαια. Μα δεν του είπα εγώ μην τα πάτε κάπου. Όχι, δεν εκφέρουμε γνώμη κανένας μας. Κανένας μας δεν εκφέρει γνώμη. Αλλά τα χρυσά μου ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Είναι σαν αυτοκίνητο στο πίσω κάθισμα. Αφού τη λέω τι κόσμο, έχω αυτή την εικόνα. Τα παιδιά μονίμως στο πίσω κάθισμα του αυτοκίνητου και να πηγαίνετε.
0: Ολοκληρώστε, γιαγιά Μυρτώ.
1: Ορίστε.
0: Ολοκληρώστε.
1: Ολοκλήρωσα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, να είστε
1: μακάρι
0: καλά.
1: Μακάρι το κοριτσάκι να συνέλθει και να γίνει καλά το άλλο. Και την αποφώτιση σε όλα τα παιδιά.
0: Εγώ θα βάλω ένα δίλημα. Μακάρι, μακάρι καλά το λέτε και αυτό προσπαθούν και οι γιατροί. Και ας ξεπεράσει τα σωματικά ζητήματα. Τα ψυχολογικά δεν ξέρω πώς θα περάσει.
1: Τα ψυχολογικά δεν ξέρω αν θα τα περάσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και τα σωματικά δεν ξέρω αν θα τα περάσει.
0: Τα σωματικά είναι ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Τα ψυχολογικά είναι επίσης ένα άλλο θέμα. Γεια σας, γιαγιά Μυρτώ.
1: Γεια σας, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό, έλατε.
2: Πέρα.
0: Κυρία Ρένα, πριν μισό λεπτό.
2: Ναι.
0: Γιάννη, είναι τι, 50 δις παραοικονομία, σωστό. Όχι μαύρη εργασία.
2: Ναι, για το...
0: Ναι. Απλά να πω εδώ σε ένα φίλο που υπογράφει Μάνος.
2: Ναι.
0: Φίλο, τέλος πάντων, εντάξει, τώρα όλοι φίλοι είμαστε. Δεν θα ρωτήσεις, λέει, τα παιδιά για τις δραστηριότητές τους. Τι λες, ρε βλάκα, θες να γίνουν μπουχέσιδες σαν εσένα, εμένα, εννοεί. Μάνο, κατέβα, αν είσαι σε όροφο, κατέβα και ρίξε μια ματιά αριστερά-δεξιά που έχεις πιο κοντά γωνία, να δεις αν έρχομαι. Ελάτε, κυρία Ρένα.
2: Παρόλο που δεν έχω παιδιά, απλά να εκφέρω μια άποψη για ό,τι συνέβη.
0: Ναι.
2: Από τη στιγμή που δεν ξέρουμε καθόλου το περιβάλλον, δεν μπορούμε να γίνουμε δικαστές εμείς. Όμως,
0: δεν δικάζουμε κάτι.
2: Όχι, σαφώς. Όμως όλο το σύστημα το σχολικό πρέπει λίγο να, όχι λίγο, να εκθεμελίω να ξεριζωθεί. Γιατί έτυχα σε να μιλάνε δύο κοριτσάκια με πλάτη, μαθήτριες της μίας, όπου έλεγαν ήταν απόμακρη και ήταν μόνη της και τέτοια. Τότε, γιατί δεν έχω εκπαιδεύσει το δικό μου παιδί, αν δεις ένα παιδάκι που να είναι μοναχικό και τέτοια, να το πλησιάσεις και αν ταιριάζεις, να μιλάτε.
0: Καλά, τώρα θα ακούσουμε πολλά.
2: Όχι, λέω, για χίλια δυο πράγματα. Ναι. Η ψυχή του ανθρώπου και του παιδιού δεν το συζητάμε τι μπορεί να έχει. Και σε ό,τι αφορά αυτό που έλεγε η γιαγιά Μυρτώ προηγουμένως, ναι, να κάνουν αθλήματα ομαδικά για να μάθουν να δουλεύουν ομαδικά, γιατί αυτό λείπει από την ελληνική παιδεία. Και κάτι άλλο, σπρώχνουν τα παιδιά να πάρουν το προφήσενση στην τρίτη γυμνασίου, ώστε στο λύκειο να είναι ελεύθερα να βιδωθούν στα μαθήματα κατεύθυνση. Μα στα 14-15 δεν έχεις ολοκληρώσει τη γνώση της γλώσσας σου, που ούτε και βέβαια συνέχεια μαθαίνεις. Είναι δυνατόν να παίρνεις ένα πτυχίο που σου δίνει και επάρκεια, και τι επάρκεια σου δίνει, πώς μπορείς να το δουλέψεις αυτό? Ό,τι μάθουν τα παιδιά, ό,τι θελήσουν, θα αλλάξουν. Ναι, πολλά. Εσύ και σαν σχολείο άνοιξε τους παράθυρα και κάποιο παράθυρο θα βρεθεί. Δηλαδή δεξιότητες. Κανένας δεν ξέρει. Υπάρχουν οι καθηγητές, οι δάσκαλοι. Ξέρουν τις δεξιότητες των παιδιών. Δεν είναι εύκολα πράγματα.
0: Δεν τις ξέρουν, αλλά σιγά σιγά τις μαθαίνουν, τις παρατηρούν.
2: Όσοι θέλουν να παρατηρήσουν.
0: Εντάξει, προφανώς.
2: Ναι.
0: Είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι μέσα στις υποχρεώσεις.
2: Ναι.
0: Των εκπαιδευτικών να παρατηρούν και τις δεξιότητες των παιδιών με τα οποία συναναστρέφονται καθημερινά. Προφανώς βέβαια αυτό πρέπει να το κάνουν και οι γονείς.
2: Και σε ό,τι αφορά την ψυχοθεραπεία, εδώ σε ενήλικες που πάμε, ψυχοθεραπευόμαστε τέλος πάντων, δεν φτάνει μία φορά την εβδομάδα. Ένα παιδί, πόσο, μία φορά το μήνα στο σχολείο.
0: Και μία φορά την εβδομάδα τώρα, εντάξει, αυτά είναι αστεία πράγματα.
2: Και εκτός αυτού θέλουν και οι καθηγητές ψυχοεκπαίδευση.
0: Ναι, μπορεί να θέλουν.
2: Ναι,
0: και οι γονείς επίσης.
2: είπατε.
0: Και οι γονείς επίσης, και εμείς θέλουμε.
2: Οι γονείς ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
2: Οι γονείς ακόμα περισσότερο. Και δεν είναι δυνατόν να περιμένεις από το παιδί σου να πραγματώσει τα δικά σου όνειρα. Ναι, να του αφήσεις ένα κάτι για να έχει να πορεύεται στο μέλλον, αλλά δεν, ο κόσμος δεν τελειώνει αν δεν περάσει.
0: Εντάξει, είναι θέμα αντιλήψεων αυτό. Υπάρχουν ακόμα τέτοιες αντιλήψεις.
2: Υπάρχει και η αντίληψη τι θα πει ο κόσμος που απέτυχε το παιδί μου στην τρίτη από το τέλος σχολή.
0: Καλά, τώρα τι θα πει ο κόσμος, δεν ξέρω ποιος ενδιαφέρει.
2: Δουλεύει και αυτή η αντίληψη.
0: Μπορεί να δουλεύει, ναι.
2: Είναι και ο ψυχισμός, είναι και τα διάφορα ορμονολογικά, είναι χίλια δυο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, λοιπόν, κυρία Ρενά.
2: Θα σας έστειλα κάτι,
0: ναι,
2: στο Messenger. Υπάρχει μία γραμμή,
0: ναι,
2: το 1306.
0: Δεν το έχω δει, θα το δω.
2: Που μπορεί να πάρει κάποιος, έχει δωρεάν
0: συμβουλευτική,
2: για...
0: μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας. Πολύ σύντομη διακοπή για να πάμε, μη διακόπτε τον Γιώργο που έρχεται αμέσως μετά.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου προκαλεί εντύπωση που δεν διακρίνει την αρρώστια αυτών των γονέων, περιγράφει ακροάτρια, την οποία βγάζουν πάνω στα παιδιά κάθετο στήμα, τα γερμανική νεοναζιστική πειθαρχία. Κύριε Γεωργό, υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που αποφασίζουν το πρόγραμμα των παιδιών τους από πολύ νωρίς και το αλλάζουν κατά το δοκούν. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που συζητούν με τα παιδιά τους από κάποια στιγμή και μετά για το πρόγραμμά τους και το τι θέλουν να ακολουθήσουν. Εγώ δεν είμαι εδώ για να κρίνω το πόσο κάθε γονιός θα μεγαλώσει τα παιδιά του και δεν είναι ούτε δουλειά μου ούτε είναι, έχω δικαίωμα να το κάνω. Εγώ στην ζωή μου πρέπει να κοιτάω τα του οίκου μου. Κουβέντα κάνουμε.

0: Πάντα είχα τα άντερα να διαβάζω μηνύματα, Μάνο. Να ξέρεις. Σε μηνύματα που μου έχουν στείλει δεν κόλωσα ποτέ. Δεν έχω λόγο. Έλα, Γιώργο.
1: Μανώλη, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Νομίζω ότι το θέμα δεν το έχω πιάσει από την αρχή, αλλά επειδή το διάβασα και το άκουσα και τα λοιπά, έχει να κάνει, είναι για μένα πολύ βαθιά πολιτικό. Όταν μια κοινωνία δεν προσφέρει σε αυτά τα παιδιά το όραμα της ζωής, άμα διαβάζεις το τι μήνυμα, αυτά τα παιδιά γράψαν ένα γράμμα.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό το γράμμα πρέπει να σταθούμε, φίλε. Παπά, βαρέθηκα τη ζωή μου. Δεν θέλω να ζήσω σε αυτό το κόσμο. Δεν θέλω να ζήσω σε αυτό τον κόσμο. Σε αυτό τον κόσμο του Μητσοτάκη. Σε αυτό τον κόσμο που ψηφίζουν κάποιοι και που δεν δίνουν όραμα στα παιδιά. Και δεν το λέω για το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι αυτή τη στιγμή. Σε αυτό τον κόσμο που δεν υπάρχει αξιοκρατία στη χώρα. Δηλαδή την Ελλάδα μιλάω. Σε αυτόν τον κόσμο που δεν υπάρχει όραμα. Σε αυτόν τον κόσμο που βλέπουν τα παιδιά, τους γονείς να δουλεύουν σαν τα σκυλιά για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα και να μην τα καταφέρνουν. Να θέλουν να πάνε 10 μέρες διακοπές και να πρέπει να σκεφτούν εάν το πρωί θα έχουν να πάρουν γάλα ή όχι. Αυτό είναι το βαθύ νόημα σε αυτή την πράξη, φίλε Μανώλη. Και όχι αν τα παιδιά έχουν πιεστεί, αν πρέπει να μπουν στο πανεπιστήμιο ή αν δεν πρέπει να μπουν στο πανεπιστήμιο.
0: Εντάξει, είναι και αυτό.
1: Δεν είναι αυτό, Μανώλη.
0: Είναι, λέω, και
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι αυτό, Μανώλη, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
0: Δεν μπορείς να το βγάλεις.
1: Διότι αυτά τα παιδιά που δεν έχουν μπει στο πανεπιστήμιο, άκουσα με, Μανώλη. Υπάρχουν πολλοί που έχουν τελειώσει 15 πανεπιστήμια και όμως κάνουν απλές δουλειές.
0: Ναι,
1: από σκουπιδιάριδες μέχρι οδηγίες.
0: Ναι, αυτό βέβαια μετά το βλέπεις.
1: Ναι, πρόσεξε όμως. Σήμερα με την πληροφορία, με την ταχύτητα της πληροφορίας που υπάρχει μέσω ίντερνετ, δεν το βλέπεις μόνο στην ηλικία των 25.
0: Όχι.
1: Το βλέπουν και αυτά που είναι 17.
0: Ναι.
1: Διότι διαβάζουν, έχουν το TikTok, έχουν το
0: έχουν αντίληψη του τι συμβαίνει. Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς. Και σου λέει ποιος είναι ο λόγος εγώ να σπουδάσω. Να σπουδάσω τι, να πάω να γίνω παραδείγματος χάρη σκουπιδιάρης. Να πάω, ο μπαμπάς μου δεν έχει γνωριμίες να με βάλει σε μια καλή θέση. Να γίνω τι τεμπέλης, να περιμένω τον μπαμπά μου να ζήσω. Πόσα παιδιά σήμερα ζούνε κάτω την ίδια στέγη του πατέρα και της μητέρας, διότι δεν μπορούν.
0: Πολλά.
1: Κάνα φόρτ, δεν μπορούν να
0: πληρώσουν. Πολλά σου λέω, πολλά, δεν σου λέω ότι δεν ισχύει.
1: Χιλιάδες. Και σου λένε φίλες, αυτή τη ζωή που με φέρατε, με έχετε φέρει σε ένα σύστημα που δεν μπορώ να το αλλάξω. Δεν μπορώ να το αλλάξω, ρε φίλε, αυτό το σύστημα. Γιατί το έχετε δημιουργήσει, έχετε φτιάξει τις βάσεις, το έχετε φτιάξει όπως θέλετε εσείς. Τη μία μέρα κρύβουνε τη βενζίνη, την άλλη μέρα δεν μπορούμε να πάρουμε το μοσχάρι, την τρίτη μέρα δεν μπορούμε να πάρουμε το κοτόπουλο, την άλλη μέρα αντί για 10 μέρες διακοπές θα πάμε κάθε 2 χρόνια 4. Την τρίτη, την πέμπτη μέρα θα πάμε σε ένα φιλικό σπίτι, αν έχουμε να πάμε. Και δεν είναι μία οικογένεια, δύο, Μανώλη. Είναι το 60%,
0: λοιπόν,
1: το 80%.
0: Αν είναι λοιπόν τόσο δομικό πρόβλημα της κοινωνίας, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, Μανώλη.
0: Καθένας,
1: το δομικό πρόβλημα της κοινωνίας είναι.
0: Ωραία. Αν έχουμε...
1: Η ελληνική κοινωνία, και πρόσεξε γιατί ζω στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: δεν έχουν όραμα τα παιδιά. Και δεν έχουν όραμα γιατί βλέπουν μια μαυρίλα. Ακούνε από το πρωί μέχρι το βράδυ τα μίντια, δημοσιογράφους και άλλους και άλλους, οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ τους λένε μας απειλεί η Τουρκία. Πρέπει να πάρουμε όπλα. Βλέπουν ένα άλλο σύστημα να υπάρχουν υποκλοπές, να μην υπάρχει τιμωρία από δικαιοσύνη. Κάποιοι 57 παιδιά σε ένα τρένο σκοτωμένα και να ψάχνουν να δουν ποιος είναι υπεύθυνος. Όλες αυτές τις παθογένειες του ελληνικού κράτους, τις οποίες οι γονείς και οι πιο μεγάλοι γονείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν φέρει αυτούς να κυβερνάνε και δυστυχώς καταστρέψανε το ομοφότερο πράγμα που υπάρχει στην κοινωνία. Ποιο είναι αυτό, ρε Μανώλη? Το όνειρο της ζωής, ρε Μανώλη.
0: Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω απολύτως.
1: Τους έχουν καταστρέψει το όνειρο της ζωής. Αυτό λέει το παιδί. Δεν έχω όραμα, μπαμπά, να ζήσω σε αυτή τη ζωή. Δεν θέλω να ζήσω.
0: Βέβαια. Θέλω να σου πω το εξής. Μπορώ να καταλάβω ένα παιδί το οποίο πιέζεται από τις κοινωνικές συνθήκες και από την εφηβεία και και από τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει όπως τα περιγράφεις. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι παρατάμε την προσπάθεια.
1: Μανώλη, πρόσεξε με λίγο να καταλάβει. Δεν παρατάμε την προσπάθεια. Έχουμε παρατήσει τη χώρα. Δεν υπάρχει οργανωμένο κράτος. Δηλαδή αυτό που σου λέω είναι πολύ σοβαρό. Κάποια κοπέλα πήγε μια φορά σε ένα τμήμα και λέει απειλεί τη ζωή μου και τη σκότωσαν έξω από ένα τμήμα. Από το τμήμα που μπήκε μέσα λέγοντας κάποιος εκεί ανυπεϋπαίσθηνος ένας καραγκιούζης ότι ξέρετε κάτι, δεν είμαστε ταξί εμείς. Δεν είμαστε ταξί, της είπε. Και η κοπέλα βγήκε έξω και τη σκοτώσανε. Καταλαβαίνεις τι λέμε, ρε Μανώλη.
0: Ναι, απολύτως.
1: Σε ποιο κράτος θα πήγαινες, σε ποια χώρα θα πας, σε ένα αστυνομικό τμήμα και θα πεις απειλείται η ζωή μου. Και θα σου πω δεν είμαστε ταξιδιωτικό φύγει από εδώ. Υπάρχει χώρα στον πλανήτη εκτός στην Ελλάδα.
0: Κοίτα, εγώ δεν μπαίνω στη λογική σε ποιο κράτος θα πήγαινες. Δεν θέλω να συμβαίνει εδώ. Ας πω ότι οι άλλες κάνουν θέλουν.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε τι λέμε. Εδώ λέμε αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν λέμε αυτά που συμβαίνουν σε άλλη χώρα, στην Ουγκάντα. Τα παιδιά έχουν χάσει το χαμόγελό τους. Όχι όλα. Το 70% υπάρχει ένα
0: παιδί. Προφανώς και όχι όλα. Προφανώς λέω και όχι όλα.
1: Έτσι, υπάρχει ένα 30, 35, 40% που τη βγάζει ζάχαρη. Γιατί έχουν οι γονείς τους, γιατί είναι τακτοποιημένοι, γιατί είναι στο σύστημα.
0: Εντάξει, και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν, γιατί όλα τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν αυτές τις ευκαιρίες.
1: Την πίεση των γονέων. Τα παιδιά αυτά ήταν απογοητευμένα. Όχι γιατί τα παιδιά πιεζόντουσαν τον πατέρα για να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Είναι λάθος όποιος τον βλέπει έτσι. Ήταν πιεσμένα γιατί λέει παπά δεν θέλω να ζήσω αυτή τη ζωή. Τη ζωή που κάνετε εσύ με τη μάνα μου. Αυτό τους είπε. Αυτό είπε το παιδί. Δεν θέλω να ζω έτσι εγώ.
0: Βαρύ είναι. Βαρύ είναι και έτσι κι αλλιώς.
1: Και να μην μπορώ να πάρω στο παιδί μου ένα ζευγάρι παπούτσα. Αυτό είπε το παιδί. Αυτό δεν το καταλαβαίνετε, ρε Μανώλη. Δηλαδή, τις πολιτικές ευθύνες που έχουμε όλοι μας. Εγώ που δεν είμαι μακριά, να βάζω και τον εαυτό μου. Εμείς δεν έχουμε φτιάξει την κοινωνία. Ποιος την έχει φτιάξει? Αυτή την κοινωνία στα παιδιά, ποιος την παρέδωσε?
0: Εντάξει, εμείς και την έχουμε φτιάξει και την ανεχόμαστε. Προφανώς.
1: Έτσι. Έτσι. Ένα κράτος που δεν υπάρχει κράτος. Ένας χώρος, το είπε κάποτε ένας κύριος που βγήκε μετά από μένα. Είναι χώρος η Ελλάδα. Και σε αυτό το χώρο έχει γίνει μια ζούγκλα. Ζούγκλα ήταν πάντοτε. Και στις εποχές δικές μου, Μανώλη, μεγάλωσε σε φτωχές γειτονιές, στο Εγάλαιο. Δύσκολες περιοχές. Έκανε πλημμύρα και πλημμύριζαν. Χάσαμε την πολεοδομία, καταστραφήκαν τα αρχεία όλα. Σεισμούς έτσι. Αλλά υπήρχε, φίλε, ένα όραμα. Υπήρχε μια ζωή, υπήρχε ένα χαμόγελο, υπήρχε γειτονιά. Να λες μια καλημέρα και να σου απαντάνε. Έχουν χαθεί όλα αυτά, δεν τα βλέπεις, ρε Μανώλη.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά έχουν χαθεί γιατί ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτά τα έχει γιατί το κράτος το οποίο ζει δεν του λύνει κανένα, ρε Μανώλη. Μα κανένα. Αντιθέτως του προσθέτει κιόλας. Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε Μανώλη. Και θα πρέπει κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εκτός τους γονείς. Που είναι το εύκολο θύμα, οι γονείς φταίνε που πιέσαν τα παιδιά. Όχι, δεν φταίνε οι γονείς που πιέσαν τα παιδιά. Τα παιδιά είναι απογοητευμένα από τη ζωή που ζουν οι γονείς τους. Και δεν ανέχονται να ζουν έτσι. Αυτό είπαν οι κοπέλες αυτές. Κατά την άποψή μου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και πονάει η ψυχή μου έτσι. Διάβασα αυτό το αθροπονάει η ψυχή μου, ρε Μανώλη. Είναι δυνατόν σε νέα παιδιά 17 χρονών να σου λένε παπά δεν θέλω να ζήσω. Δεν θέλω! Τη βαρέθηκα τη ζωή σ' αυτή! Δεν τη θέλω, ρε! Δεν θέλω αυτό το σύστημα, ρε! Με κουράσατε, ρε! Και δεν το αλλάζετε, ρε! Αυτό λένε τα παιδιά! Απεγνωσμένη! Κραυγή αγωνίας είναι, ρε, Μανώλη! Λέω ψέματα, ρε!
0: Όχι, όχι, δεν σου είπα ότι λες ψέματα.
1: Πας βγουν τώρα κάποιοι να μας πούνε ο Μητσοτάκης τα έφτιαξε, ο Παπαδρέου τα έφτιαξε, ο Τσίπρας τα έφτιαξε και οποιοδήποτε τα έφτιαξε. Τι να φτιάξετε!
0: Όχι, όχι, σε αυτό είμαστε
1: υπεύθυνοι. Καλέσατε την ελληνική κοινωνία!
0: Σε αυτό είμαστε υπεύθυνοι όλοι, δεν είναι.
1: Και βγαίνετε να μιλήσετε για τους γονείς που έχουν χάσει το παιδί τους και το άλλο χαροπαλεύει. Φταίνει οι γονείς που τα πιέζουν τα παιδιά να πάνε. Και φταίνει οι γονείς τα πιέζουν, τα παιδιά τα πιέζουν, γιατί σου λέει πού να ζήσετε εδώ. Μα δεν πέντε γράμματα, μα δεν δύο γλώσσα, σηκώσεις να φύγεις, να πας κάπου αλλού. Να μπορείς να ζεις όχι σαν εμένα. Όχι σκλάβος ρε φίλε. Γιατί σκλάβοι τους έχουν κάνει. Το 70%. Εκτός το 30% που είναι τακτοποιημένο. Και έρωσουμε το λόγο τακτοποιημένο. Έτσι είναι Μανώλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, συγγνώμη για την ένταση, αλλά
0: όχι.
1: Δηλαδή, με στεναχωρήσει πολύ.
0: Δεν θα κάνω.
1: Ότι έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σου μιλάω ειλικρινά. Να χάνονται έτσι νέα παιδιά και να μην πιάνει το νόημα κανένας. Ρε εσείς 300 πολιτικοί εκεί, θα έχετε το θάρρος να πάρετε να διαβάσετε αυτό το γράμμα, να τους κοιτάξετε τους γονείς στα μάτια, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Κοιτάξτε τα οικονομήσει τώρα καθένα σας. Που θα δώσουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαιοσύνη μηδέν, αξιοκρατία μηδέν, αστυνομία μηδέν. Τι υπάρχει δηλαδή στη χώρα που είναι όρθιο, ρε φίλε. Πες μας τι υπάρχει. Ένα 30% που ζει καλά. Αυτό. Και το άλλο 70 πεθάνετε όλοι, ρε. Μου λένε ότι σας κλάβει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ρε. Και αν μπορείτε να πάρετε ένα κιλό κρέας για τα παιδιά σας. Οπότε αυτά τα παιδιά τι θα πούν. Μου λένε ότι σας κλάβει από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: πολύ απελπισμένη βέβαια. Το στομάχι μου χτυπάει σαν τούμπανο από την ώρα που τα άκουσα αυτό το γεγονός. Εκείνο που είπα είναι ότι πήρε σάρκα και οστά η απόγνωση των εφήβων μας. Και αν δεν πονάνε οι υπεύθυνοι, είναι γουρούνια να πάνε να πνιγούν όλοι τους. Θέλουμε λύσεις. Και οι λύσεις υπάρχουν, ακόμα υπάρχει μαγιά να γυρίσουμε πίσω. Τα παιδιά αυτά
1: να γυρίσουμε πίσω πού?
0: Έχουν πέσει σε μια μαύρη θάλασσα κακοήθεια, από φωνιάδες, από ληστές, από μαφιόζους, από απατεώνες, από βιαστές, από τι να πρωτοσκεφτείς και τι να πρωτοκοιτάξεις. Αυτά τα παιδιά έχουν πέσει σε μια μαύρη θάλασσα. Τα έχουν ξεγυμνώσει κιόλα. Να βλέπεις τα κοριτσάκια των 12, 13, 15 χρονών με γυμνές κυλίτσες και στιθάκια. Τα αγοράκια από τη φύση τους να ρέπουν κάπου χωρίς γνώσεις, χωρίς ήθος, χωρίς κατεύθυνση. Και να γίνεται ο χαμός, να αλληλοσκοτώνονται οι έφηβοι από ζηλοτυπίες, έρωτα και βάλε. Τα πράγματα είναι πολύ άγρια, Μανώλη. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Είναι άγρια, αλήθεια είναι.
0: Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Πρέπει να ντυθούν εχθές.
1: Θα σας διακόψω. Θα σας διακόψω. Θα σας διακόψω για να πάμε σε δελτίο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

GR. Καταιγισμός δηλώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, που θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι θα σκεφτεί για το τέλος εκεχηρίας κατά την πτήση προς την Κίνα, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται βοήθεια από το Πεκίνο για τον πόλεμο με το Ιράν, γιατί θα νικήσουν έτσι κι αλλιώς. Διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη που έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της. Η δεύτερη κοπέλα έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ. 85 βουλευτές των εργατικών ζητούν την απομάκρυνσή του μετά από τις βαριές απώλειες του κόμματος στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος πάντως εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης άντρα εναντίον διερχόμενων αυτοκινήτων στη μέση του δρόμου στο Cambridge της Μασαχουσέτης. Ο δράστης, πριν πέσει τραυματισμένος από αστυνομικά πυρά, είχε προλάβει να πυροβολήσει 12 οχήματα και να τραυματίσει πολύ σοβαρά δύο ανθρώπους.

0: ανθρώπους. 24 ωρια απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Κανονικά θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Θλίψη επικρατεί στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας για το χαμό του Ηρακλή Κοτζιά, που έφυγε σε ηλικία από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Είχε εργαστεί στις εφημερίδες Φως των Σπόρ, Απογευματινή και Δικέφαλος, καθώς και στο δεύτερο πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας της ΕΡΑ Σπόρ το 1993. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία, σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα, 13 έχει ο μήνας. Τετάρτη πλέον. Τι γίνεται, τελείωσε η Eurovision? Ψηφίσανε? Όχι ακόμα? Φωνάζει ο Σταυρακάκης απ' έξω. Ο Φάρος, όχι ακόμα. Λοιπόν, ελάτε κυρία Λιτσά.
1: Λοιπόν, μη είπαμε να μιλήσουμε για λύσεις.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι
1: να μιλήσουμε για λύσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λύσεις.
0: Καλά, υπάρχουν, και... δεν υπάρχουν, αλλά...
1: Εγώ το πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα, γιατί όσοι είμαστε υπερήλικες έχουμε ζήσει μια άλλη ζωή που την θυμόμαστε και την αγαπάμε ακόμα. Και από εκείνη τη ζωή υπάρχει λίγη μαγιά που μπορεί να διορθώσει τα πράγματα από τώρα και ύστερα. Κι αν έχουν λίγο φιλότιμο κάποιοι, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι όλοι, τι να πω τώρα, να μην κρίνουμε, ας είπαμε, να μην πούμε.
0: Ναι.
1: Να έχουν κάποιο φιλότιμο, όσοι έχουν φιλότιμο, να ξεκινήσουν να κάνουν κάποια πράγματα. Να ντυθούν τα κοριτσάκια των 15, 16, 17 χρονών που γυρνάνε με τις κοιλιές και τα στήθια έξω.
0: Συγγνώμη τώρα να κάνω μια ερώτηση, κυρία Λίτσα.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σχέση έχει με την πίεση των παιδιών για την εξέλιξή τους?
1: Πολύ μεγάλη.
0: Εξηγήστε το μου.
1: Τα αγοράκια είναι τα μάτια τους εκεί. Οι δασκάλοι τα μάτια τους εκεί. Τα αγοράκια με τα κοριτσάκια έχουν πιάσει να θυμούνται και να στεναχωριούνται, γιατί μου κοίταξε το φίλο μου, γιατί κοίταξα τη φίλη της. Αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν όταν ήμασταν εμείς.
0: Καλά, έχουν προοδεύσει οι κοινωνίες, έχουν εξελιχθεί.
1: Κολοκύθια, να γυρίσει πίσω η κοινωνία.
0: Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Η κοινωνία δεν μπορεί να γυρνάει πίσω, η κοινωνία προχωράει προς τα μπρος.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
0: Έλα.
1: Δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Δεν είναι
1: κεράσου
0: να φορέσει ο άνθρωπος.
1: Δεν μπορούν αν το να μυαλό... γίνονται ζευγάρια από τα 15 τους χρόνια τα
0: δεν
1: παιδιά.
0: Θα αλλάξει αυτό, κυρία Λίτσα.
1: Θα αλλάξει, πρέπει
0: δεν
1: να
0: θα
1: αλλάξει.
0: Ναι, δεν θα αλλάξει.
1: Θα βάλουν παιδοψυχολόγους να κάνουν μαθήματα στα σχολεία.
0: Ναι, ότι δεν θα γίνονται ζευγάρι στα 15.
1: Σε παρακαλώ, θα με αφήσεις να μιλήσω? Αν δεν με αφήσεις να κλείσουμε.
0: Ορίστε.
1: Να κλείσουμε, ματάκια.
0: Ορίστε, ελάτε.
1: Ο καθένας την άποψή του λέει.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, η άποψή μου είναι να ντυθούν τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Να ντυθούν τα κοριτσάκια. Mm. Και στα σχολεία να μπει παιδοψυχολόγος που θα γίνεται μάθημα η ψυχολογία, μάθημα στα σχολεία, που το κάθε παιδάκι που αισθάνεται πολύ δύσκολα να προσφέρει σε αυτόν τον άνθρωπο να βρίσκει τη λύση του.
0: Ναι.
1: Αυτά τα παιδιά δεν έχουν μόνο τα θέματα τα δικά τους που ξεκινάνε από την νεανική τους ζωή και τα βλέπουν όπως τα βλέπουν, τέλος πάντων. Έχουν και τα σπίτια τους, τα σπίτια τα οποία είναι τα περισσότερα διαλυμένα. Κάποτε είχε ακουστεί ότι πρέπει τα ζευγάρια να περνάνε κάποιες εξετάσεις, αν ταιριάζουνε το αίμα τους, αν είναι υγιείς.
0: Δεν υπάρχει,
1: και όλα αυτά.
0: Το αν είναι υγιεί κάνουν ούτως ή άλλως τα ζευγάρια,
1: ναι.
0: Αλλά το να ταιριάζει το αίμα τους, τώρα αυτά δεν είναι κριτήρια για το αν...
1: Είναι στην υγεία. Είναι στην υγεία.
0: Η υγεία είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι. Κάτι ακόμα εκεί στα ζευγάρια, εκεί που είπαν τότε που μιλούσαν για να είναι, αν είναι υγιείς, να παντρευτούν ή όχι και λοιπά, είπα και εγώ να υπάρχει μία ύλη για τα ζευγάρια, τι θα γινόντουσαν, τι θα προσέφερε την εύνοια μεταξύ των ανδρογίνων, πώς θα μπορούσαν να ευτυχήσουν πέρα από αυτό που αισθάνονται. Τι θα τους κάνει ευτυχισμένους. Να το έχουν εις γνώση τους, μπορούνε, δεν μπορούνε να συνεχίσουνε, τι θα γίνει. Αυτά θα ξέρανε μετά. Αλλά θα περνούσανε κάποια μαθήματα εύνοιας μεταξύ ανδρογίνων και προς τα παιδιά τους.
0: Αυτό
1: το έζησα εγώ όταν 17 χρονών ήταν που μου ζητούσαν να παντρευτώ.
0: Μισό λεπτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μάθημα. Το να νοιάζεσαι τον άνθρωπό σου. Δεν μπορεί να το μάθει κανείς. αν δεν το αισθανθείς.
1: Κατάλαβες τι είπα?
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Τι είπα?
0: Να έχουν ύλη για το πώς θα πορευτούν, για να ξέρουν, ας πούμε, τι θα αντιμετωπίσουν και τι είναι αυτό, πώς θα γίνει αυτό.
1: Ψυχολόγοι που ξέρουν τι είναι το σωστό μεταξύ δύο ανθρώπων για να έχουν μια ευνοϊκή ζωή.
0: Ναι,
1: υπάρχει ήδη γι' αυτό? Υπάρχει.
0: Από πού υπάρχει?
1: Πώς δεν υπάρχει, βέβαια.
0: Από πού υπάρχει?
1: Η λογική το λέει.
0: Και αφήστε τη λογική.
1: Η λογική το λέει, βρε, λέει Μανώλη.
0: Τώρα, κυρία Λίτσα, στις ανθρώπινες σχέσεις τα πράγματα διαμορφώνονται κατά περίπτωση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταιριάζουν 10 χρόνια.
1: Δεν θα τους το επιβάλλει κανένας.
0: Ταιριάζουν 10 χρόνια.
1: Απλά μαθήματα είναι.
0: Ναι, υπάρχουν
1: απλές
0: άνθρωποι που είναι 10.
1: Γνώσεις.
0: Δεν θέλετε να ακούσετε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι 10 χρόνια μαζί και ταιριάζουν σε όλα, και με το που παντρεύονται ανακαλύπτουν ξαφνικά έναν άλλο κόσμο. Και χωρίζουν μέσα σε 6 μήνες. Τι μου λέτε τώρα, τι ήλιο.
1: Ωραία, εγώ δεν θα το λύσω αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν.
1: Απλά λέω τη γνώμη μου.
0: Ναι, δεν ξέρετε ότι γίνεται αυτά.
1: Άφησέ μου να συνεχίσω να πω τη γνώμη μου και να κλείσω αισίως και να μην σε ξαναενοχλήσω, γιατί βλέπω ότι ενοχλείσαι με αυτά που λέω.
0: Δεν θέλετε να συζητάμε όμως.
1: Δεν θέλω να συζητάμε, γιατί εσύ μου λες πράγματα ενάντια σε αυτά που λέω εγώ. Δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω, ούτε ερώτηση
0: δεν
1: κάνεις.
0: Αυτό που...
1: Είσαι συγκεκριμένος και διακομμένος.
0: Κυρία Λίτσα, σας λέω ότι σας έδωσα ένα παράδειγμα. Δεν ισχύει.
1: Σας
0: είπα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν, συζούν, ακόμα και συζούν για χρόνια μαζί, και με το που παντρεύονται ανακαλύπτουν έναν διαφορετικό κόσμο.
1: Σε αυτούς δεν θα βρω εγώ τη λύση.
0: Μα εκεί λοιπόν...
1: Η λύση η δική μου που λέω είναι στα εύκολα. Η λύση η δική μου είναι στα εύκολα. Είναι εκείνα που δεν γνωρίζουμε εμείς, που τα βλέπουμε μετά όταν συμβιώσουμε, ενώ ένας ψυχολόγος έχει εξετάσει τα πράγματα, έχει μελετήσει τις ζωές των ανθρώπων, έχει διαβάσει βιβλία επάνω στο θέμα και ξέρει να πει 5 πράγματα να είναι εις γνώση των ανθρώπων
0: να καταλάβω,
1: που πάνε να παντρευτούν.
0: Να καταλάβω, μισό λεπτό, να καταλάβω. Δύο άνθρωποι λοιπόν που ερωτεύονται θα πάνε σε ψυχολόγο για να τους πει αν ταιριάζουν?
1: Δεν θα τους πει ψυχολόγος τι θα κάνουν.
0: Αλλά τι?
1: Θα τους πει ότι αυτό είναι έτσι και έτσι και έτσι. Δηλαδή, αν έχετε εσείς αυτό το θέμα, ίσως να εξελιχθεί κάπως έτσι. Δεν θα τους πει χωρίστε ή σμίξτε. Θα τους πει ποια πράγματα είναι βασικά που πρέπει να υπάρχουν για να συμβιώσουν σωστά και τι θα πρέπει, πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν μεταξύ τους και με τα παιδιά τους. Γνώσεις. Κατάλαβες? Γνώσεις θα τους δώσει.
0: Τόσο, ναι.
1: Γνώσεις. Λοιπόν, κάτι ακόμα που νομίζω ότι θα βοηθούσε στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα βιβλίο να δημοσίευε και να, κάθε εβδομάδα να υπήρχε ένα βιβλιαράκι για τους νέους πώς ζούσαμε εμείς το 50, το 60. Γνώσεις, Μανώλη.
0: Δηλαδή τι να λέει?
1: Πώς περνούσαμε, πώς δινόμασταν, πώς γλεντούσαμε, πώς υπήρχαμε, τι μαθήματα κάναμε.
0: Συγγνώμη,
1: πώς
0: το 50 και το,
1: πώς...
0: το 50 και το 60 δεν υπήρχαν πράγματα που υπάρχουν τώρα που δεν υπήρχαν ούτε στη φαντασία των ανθρώπων. Το να διαβάσει ένα παιδί σήμερα ότι το 50 και το 60, ας πούμε, δεν μπορούσε το παιδί να βγει από το σπίτι ή δεν μπορούσε, ξέρω εγώ, να ολοκληρώσει μία ερωτική, μία σεξουαλική σχέση, μία κοπέλα αν δεν παντρευόταν ή αν δεν έκλεινε, δεν ενηλικιωνόταν, τι θα του προσφέρει? Στην εποχή που η πληροφορία τρέχει μέσα από το διαδίκτυο σε κλάσματα του δευτερολέπτου.
1: Ας το αφήσουμε να τρέξει.
0: Όχι, συζητάμε.
1: Να αφήσουμε να τρέξει, τι να πω.
0: Να το κόψουμε δηλαδή αυτό. Μα συζητάμε.
1: Μα δεν μιλάω για τη σχέση απευθείας. Μιλάω η ζωή πώς ήταν. Πώς ζούσαμε, ιστορίες μέσα από τη ζωή. Πώς ζούσε ο κόσμος τον καιρό εκείνο. Είναι μια ψυχική ανάπαυση. Το να μάθει κάποιος πώς ζούσαμε εμείς είναι ψυχική ανάπαυση για το σημερινό.
0: Γιατί
1: άνθρωπο.
0: Ήταν μόνο καλή η ζωή το 50 και το 60.
1: Ήταν απαλή. Ήταν όμορφη. Ήταν ανθρώπινη.
0: Για σας.
1: Ω Θεέ μου.
0: Υπήρχαν και άνθρωποι που δεν περνάγανε καλά. Δεν ήταν όμορφα, ούτε απαλά, ούτε ανθρώπινα.
1: Πάντα εγώ όσους έχω ακούσει και μέσα από το πρόγραμμά σου να μιλάνε για το, για το παρελθόν, για τη ζωή που κάναμε εμείς όταν ήμασταν νέοι, με τον ίδιο τρόπο μιλάνε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το σχολείο να έχουν ντυμένα τα κορίτσια τους, να υπάρχει ψυχολόγος που θα μπορούσε να δώσει λύσεις στα παιδάκια που έχουν κάποιο πρόβλημα μεταξύ τους ή με την οικογένειά τους. Ένα βιβλίο που θα έδινε χαρά στα παιδιά από μαθήματα, δηλαδή πώς να χειροτεχνήματα, διαβάσματα, πράγματα ας πούμε της ηλικίας τους. Είπαμε να ντυθούν τα παιδιά και να έχουν ψυχολόγο, μάθημα ψυχολογίας και να γυρίσουν τα θρησκευτικά στο σχολείο. Όπως οι παπάδες μπορούν να γίνουν δάσκαλοι.
0: Έχει θρησκευτικά στο σχολείο. Όχι, όχι. Οι παπάδες δεν έχουν καμία δουλειά να γίνουν δάσκαλοι. Πώς θα γίνουν οι παπάδες δάσκαλοι? Πού μάθανε να εκπαιδεύουν?
1: Εμείς δεν μάθαμε να εκπαιδεύουμε. Όταν έγινα εγώ, πώς το λένε, κατηχήτρια, δεν εκπαιδεύτηκα πουθενά.
0: Κακώς.
1: Από το Ευαγγέλιο έπαιρνα.
0: Κακώς.
1: Και από τα μαθήματα που έκανα με τον Πατηράγγελο.
0: Οι εκπαιδευτικοί το έχουν σπουδάσει. Οι παπάδες θα γίνουν εκπαιδευτικοί από πού και ως πού?
1: Λοιπόν, καλή σου μέρα.
0: Γεια σας.
1: Χάρηκα που σε άκουσα και επιτυχίες σου εύχομαι.
0: Υγεία.
1: Ο Θεός το καλό και φώτιση.
0: Ναι. Γεια σας. Ντυθείτε, κάνει κρύο. Κύριος Βασίλης από τα Πλαταμόνα.
2: Μανώλη, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Να είστε καλά.
2: Λέω, Μανώλη, αν η κυρία Λίτσα θεωρεί τις συνθήκες που ζούσαμε το 50 και το 60 όμορφες και ανάλαφρες, ας κάνει μπάνιο στη σκάφη με το κατσαρόλι, ρε.
0: Όχι, μπορεί να ήταν για την κυρία Λίτσα.
2: Έτσι, για να το ευχαριστιέται.
0: Μπορεί για κάποιους,
2: μπορεί για κάποιους
0: ανθρώπους το 50 και το 60 να ήταν ευχάριστες οι εμπειρίες.
2: Ναι, μα την άκουσα να λέει ότι πρέπει να βγάλουμε, λέει, βιβλία, να το διαβάζουν οι νέοι, ναι, για το πώς ζούσαμε εμείς,
0: ναι,
2: τότε.
0: Τι θα προσφέρει στο νέο αυτό, τίποτα.
2: Δηλαδή, όταν θέλει να κάνει τσίσα η κυρία Λίτσα για να το ευχαριστηθεί, πρέπει να διανύσει γύρω στα 200 μέτρα, γιατί οι τουαλέτες τότε ήταν στην απέναντι γειτονιά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Ας πάει τότε απέναντι για να το ευχαριστηθεί και ας κάνει μπάνιο μια φορά την εβδομάδα, ρε, στις κάβει και στην Καταρίνα.
0: Έχω προλάβει εξωτερική τουαλέτα και μπάνιο στη Νέα Ερυθρέα.
2: Έτσι, μπράβο, δηλαδή καθόσουν, όχι καθόσουν, πήγαινες να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Βγαίναμε από το σπίτι.
2: Και δεν είχες γόνατα, ρε, μάνο.
0: Βγαίναμε από το σπίτι για να πάμε τουαλέτα.
2: Έτσι, με την ομπρέλα.
0: Ναι.
2: Και σηκώτα σηκωνόσουνα, επειδή οι λεκάνες δεν υπήρχαν, υπήρχε μια τρούπα,
0: τουρκική.
2: Ναι, σηκωνόσουνα και δεν είχες γόνατα. Δηλαδή αυτά, δηλαδή, να κυκλοφόρησαν σε βιβλία. Κυρία Λίτσα, πολύ την αγάπη. Άλλο η άποψη, άλλο η διαταγή. Μανώλη, όλη η κοινωνία σήμερα είναι συγκλονισμένη και ταυτόχρονα προβληματισμένη από τη βουθιά θανάτου των 2-17χρονων κοριτσιών, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Μανώλη, δύο παιδιά, ρε φίλε, που αποδράσανε από τη ζωή θεωρώντας το κενό πιο εύστοχη επιλογή από τις διαδρομές της κοινωνικής απόλυτης διαγραφής, κρατώντας η μία το χέρι της άλλης, ρε φίλε. Το ένα το κορίτσι, από ό,τι άκουσα, άφησε πίσω του μόνο ένα συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ. Το άλλο βέβαια είναι σε κρίσιμη κατάσταση και μακάρι ο Θεός να βάλει το χέρι του να γίνει καλά. Μανώλη, πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά, να τα δώσουμε εμείς να καταλάβουν ότι οι δυσκολίες της ζωής είναι ακριβώς και η ομορφιά της. Χωρίς δυσκολίες, φίλε Μανώλη, καμιά διαδρομή δεν είναι όμορφη. Φαντάσου την τελειότερη autobank κατασκευαστικά χωρίς στροφές. Δεν θα είχε καμιά διαδρομή, καμιά αξία, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω, ναι.
2: Τελικά, ρε φίλε Μανώλη, πόσο μπορούμε και καταλαβαίνουμε τα παιδιά μας. Πόσο απογοητευμένα μπορεί να νιώθουν από τη ζωή όταν κοιτώντας προς το μέλλον αντικρίζουν το παρελθόν.
0: Πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας γι' αυτό.
2: Ορίστε.
0: Πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας γι' αυτό.
2: Έτσι, μπράβο. Αυτό εμείς μπορούμε να το ψηλιαστούμε και να κάνουμε τους Μπόρτιγκαλτ. Πόσο μπορεί δηλαδή να πιέζονται καθημερινά τα παιδιά και να αντέχουν από παντού. Από το σχολείο, από την κοινωνία, από τα social media που λένε, τις απαιτήσεις, το άγχος στο μέλλον. Μανώλη, ίσως κάποιες φορές τα ίδια μας τα παιδιά να πιέζονται υπέρμετρα και από τους γονείς, χωρίς οι γονείς να το καταλαβαίνουν. Πάντως είναι αδιανόητο παιδιά 17 χρονών να μην βρίσκουν ενδιαφέρον και κίνητρο, φίλε, για τη ζωή. Να μην βλέπουν φως στο αύριο. Είναι τραγικό, ρε Μανώλη. Να νιώθουν πως είναι εγκλωβισμένα, παρότι έχουν μπροστά τους μια απέραντη διαδρομή με χιλιάδες διεξόδους, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Μανώλη, άραγε πόσοι γονείς έχουν τη δυνατότητα να πλησιάζουν καθημερινώς τα παιδιά τους. Να τα παρατηρούν διακριτικά κάθε μέρα. Ακόμα και μια μικρή αλλαγή, φίλε Μανώλη, στη συμπεριφορά τους μπορεί να είναι ένα καμπανάκι συναγερμού,
0: ναι,
2: αναζήτησης βοήθειας. Έτσι δεν είναι?
0: Απολύτως.
2: Και σε εσάς, ρε παιδιά, επειδή ξέρω ότι ακούνε την εκπομπή σου και νέα παιδιά, και εμείς κάναμε παιδιά, μεγαλώσαμε. Και σε εσάς, ρε παιδιά, μη φοβάστε να μιλήσετε για ό,τι σας βαραίνει, για ό,τι σας βασανίζει, για ό,τι σας πονάει. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη πίστα, γεμάτη ένταση, φίλε Μανώλη, σύγχυση και απογοητεύσεις. Εμείς τα ξέρουμε αυτά. Όμως έχετε μια ολόκληρη ζωή μπροστά σας να ανακαλύψετε λύσεις για τα πάντα. Μανώλη, η ζωή των παιδιών είναι γεμάτη με ανθρώπους που τους αγαπάνε. Και αυτό πρέπει να το εμπεδώσουν τα παιδιά. Και γεμάτη με στιγμές που ακόμα δεν έχουν ζήσει. Γεμάτη με όνειρα που αξίζουν να παλέψουν για αυτά, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, γιατί η ζωή είναι μοναδική, δεν έχει άλλη πίστα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Είναι μία, τέλος.
2: Και απευθυνόμενος πάντα στα νέα παιδιά της εκπομπής σου, τους ακροατές δηλαδή, θέλω να τους πω ότι καμία δυσκολία, ρε παιδιά, δεν είναι ικανή να σας εκτροχιάσει από την ομορφιά της ζωής σας. Και κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Και το κυριότερο, Μανώλη, είναι το εξής. Εμείς πρέπει να προσεγγίζουμε τα παιδιά, γιατί μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε σαν παιδιά, γιατί υπήρξαμε παιδιά, χωρίς να έχουμε την απέτηση από τα παιδιά μας να προσεγγίζουν εμάς σκεφτόμενα σαν μεγάλοι, γιατί δεν υπήρξανε μεγάλοι, ρε φίλε. Δίνοντας τα, φίλε Μανώλη, να καταλάβουν ότι κάθε πραγματική κοινωνία είναι μια ιεραρχία, ρε φίλε. Ο νικητής πρέπει να σέβεται τους ηττημένους και να προσπαθεί να μάθει κάτι από αυτούς. Ο χαμένος, φίλε Μανώλη, νησικακή, αυτούς που είναι ανώτεροι του και προσπαθεί πάντα να τους βρει ψεγάδια. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
2: Ο νικητής, ρε παιδιά, δεν φοβάται τόσο πολύ την ήττα, όσο ενδόμηχα φοβάται ο χαμένος να κερδίσει. Είναι μια πραγματικότητα. Μανώλη, η αλλαγή και η μεταμόρφωση προς την νίκη χρειάζεται θετική σκέψη και συνειδητή πράξη. Ας μην ξεχνάμε, φίλε Μανώλη, ότι εμείς είμαστε η δύναμη και η εξουσία στον κόσμο των παιδιών μας. Εμείς τον δημιουργούμε με τις σκέψεις μας, τα λόγια μας και τις πράξεις μας. Εμείς, φίλε Μανώλη, δημιουργούμε τον κόσμο τους, τις αλυσίδες και τις φυλακές που τα κρατάνε προβληματισμένα ή τα φτερά που τους τα φοράμε για να πετάξουν προς τη νίκη κερδίζοντας τη ζωή. Ρε παιδιά, επειδή αγαπάω την νεολαία, εγώ μεγάλωσα 3. Επειδή αγαπάω την νεολαία, ρε παιδιά, ζω μάγκες και μαγκίτισες. Ζω, θα πει, αμφιβάλλω. Δεν μπορώ να ζω αν δεν αμφιβάλλω. Η ελευθερία της σκέψης είναι η ζωή της ψυχής, ρε μάγκες. Η αμφιβολία είναι η αρχή του προβληματισμού και της αποτυχίας. Έτσι δεν είναι, ρε Μανώλη?
0: Έτσι είναι.
2: Είναι σαν να μην έζησαν, ρε Μανώλη, όσοι δεν γεύτηκαν τη διαδικασία του προβληματισμού και της αποτυχίας. Η αμφιβολία δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση στο μυαλό. Αλλά η απόλυτη υποχρέωση για επιτυχία, φίλε Μανώλη, είναι μια γελιότατη κατάσταση για το μυαλό. Παιδιά, η ζωή είναι πανέμορφη, ρε μάγκες και μαγκίτισες. Ρουφίξτε την, ρε, γιατί δεν θα ξαναγίνετε ποτέ νέοι. Μανώλη, καλή εκπομπή, ρε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη. Υπάρχει ένας όρος τον οποίο έχει βάλει ειδικός επικεφαλής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε αύριο, δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε. Ένας όρος που δεν έχει ξανακουστεί στην Ελλάδα και είναι συνεργατική αυτοκτονία. Είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται στη χώρα φαινόμενο συνεργατικής απόπειρας αυτοκτονίας, διότι έχουμε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του και έναν άνθρωπο που χαροπαλεύει. Ο όρος που δεν έχουμε ξανακούσει, αλλά υπάρχει επιστημονικά, εγώ δεν το ήξερα και εγώ απόψε το διάβασα και το ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δεν είμαι επιστήμονας και δεν γνωρίζω. Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης από την Αθήνα, ελάτε κύριε Μιχάλη.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Ήθελα να ρωτήσω, εντάξει, εντός 5 λεπτών έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις και δύο διαφορετικούς χαρακτήρες.
0: Ναι.
3: Καλές και οι δύο απόψεις, καλά και αυτά που είπε ο τελευταίος για τα παιδιά. Αλλά εδώ υπάρχουν ένα μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
3: Η κυρία είπε για το παρελθόν και είχε απόλυτο δίκιο.
0: Ότι
3: μόνη διαφορά την πήρατε και οι δύο από τα μούτρα. Το αν ήταν καλό ήταν γιατί πρώτον υπήρχε το 24ωρο 3-8 ώρα.
0: Ναι.
3: Τότε σαν παιδιά εμείς μπορούσαμε να παίξουμε έτσι, να πέσουμε, να χτυπήσουμε, να κάνουμε παρέες και τα λοιπά, να δούμε αν ο χαρακτήρας μας ταιριάζει να κάνουμε παρέα, να έχουμε γητική τάση ή το ένα ή το άλλο.
0: Ναι.
3: Μπορείτε να πείτε φέτος πόσα παιδιά παίζουν ή έχουν την ευκαιρία να παίξουν.
0: Μισό λεπτό, κύριε Μιχαλή. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σας ότι η δυνατότητα που υπήρχε τότε τα παιδιά να παίζουν τώρα δεν υπάρχει. Αυτό πώς το επαναφέρεις?
3: Αυτό πώς το επαναφέρεις?
0: Ναι.
3: Επαναφέρεις το να κάνεις, όχι τις γειτονίες να κάνεις.
0: Αλλά τι?
3: Οι δύο γονείς αυτή τη στιγμή για να ζήσουν δουλεύουν και οι δύο.
0: Ναι.
3: Άρα μεταξύ μας ποια είναι το δευτερόλεπτο που έχουν για τα παιδιά τους?
0: Μπράβο, άρα το ένα λοιπόν είναι αυτό που δεν υπήρχε τότε.
3: Γι' αυτό λέω, η κυρία είπε το, όπως το είπε για το παρελθόν, αλλά την πήρα από τα μούτρα.
0: Όχι, μισό λεπτό, δεν την πήρα από τα μούτρα.
3: Δεν την πήρα, μισό λεπτάκι.
0: Κάνουμε διάλογο.
3: Όχι, δεν πιάσαμε το νόημα. Είχε κάποιο νόημα αυτό που.
0: Ναι, κάνουμε διάλογο.
3: Το καλό,
0: να,
3: το
0: νόημα, μισό λεπτό, όχι, μισό λεπτό.
3: Έτσι,
0: να ντυθούν τα κορίτσια.
3: Έχει ένα νόημα και αυτό.
0: Ωραία, θα σας πω λοιπόν κάτι. Είμαστε στο
3: δίκτυο.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Μιχάλη. Μισό λεπτό, κουβέντα κάνουμε. Δεν σας διακόπτω.

0: γυρνάτε σπίτι. Γιατί ήταν η ένδειξη του ότι αρχίζει να σκοτεινιάζει.
1: Ναι.
0: Τώρα, ένα μικρότερο παιδί, έτσι.
1: Ναι.
0: Πού να τα τενταφίνεις μόνο του.
1: Ναι. Καμιά αντίρρηση.
0: Γιατί η κίνδυνη όμως... τότε και τώρα...
1: Γιατί το δεχόμαστε, δηλαδή ό,τι έρχεται, το δεχόμαστε απλόχερα, δηλαδή σε προειδοποιούν κιόλας. Βλέπεις ταινίδι για αυτό που θα σου έρθει αύριο μεθαύριο. Και στο τέλος θα δέχεις ότι είναι φυσιολογικό.
0: Οι ταινίες μας προετοιμάζουν.
1: Το 24ωρο που έχετε εσείς και εγώ, έτσι, που το ένα 8ωρο είναι να δουλεύεις, το άλλο το 8ωρο είναι για σένα και τα 8, το άλλο 8ωρο είναι για ύπνο.
0: Δεν υπάρχουν αυτά.
1: 14ωρο δουλειά που δεν είναι, γιατί θες κι άλλες 3 ώρες να πας στη δουλειά
0: σου. Ναι, δεν υπάρχουν αυτά ώρα πλέον.
1: Έτσι, έχει γίνει 20ωρο, οπότε λέω συγγνώμη ρε παιδιά, τι με ρομποτάκι, το κοριτσάκι που είπε... Το ότι ξέρετε κάτι, στα 18 μου δεν βλέπω τίποτα πλέον μέλλον, έτσι, να σπουδάσω, να κάνω τι και με τι αμοιβή.
0: Εντάξει, αυτό είναι απόγνωση.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχει δίκιο.
1: Όχι,
0: δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχει δίκιο.
1: Εσείς θεωρείτε ότι δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά αν ένα παιδί 17 χρονών τα παρατάει...
1: Μισό λεπτάκι. Δεν έφτασα στη λέξη παρατάει. Είπα ότι εγώ το να σπουδάσω, έτσι, ό,τι σπουδάσω, να πάρω μία αμοιβή η οποία δεν μου φτάνει ούτε για τον νίκη.
0: Μα είναι αυτό όμως, είναι μία πρόβλεψη για τη ζωή που έρχεται, που δεν μπορεί να την κάνει κανένας.
1: Πάμε στην αδυναμία χαρακτήρα.
0: Γιατί το λέω αυτό. Αν λειτουργούσε έτσι η κοινωνία... Τώρα δεν θα μιλούσαμε, γιατί εγώ θα ήμουν σπίτι μου και θα κλαίγα τη μοίρα μου και εσείς ενδεχομένως στο δικό σας και θα κλαίγατε τη δική. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι,
0: όλοι ξέρετε, δίνουμε έναν αγώνα για το καλύτερο και το ότι εγώ δουλεύω αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά όμως επικοινωνούμε. Δηλαδή πέρα του ότι είναι η δουλειά μου, είναι χρηστικό και για μένα.
1: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Έτσι, άρα μαθαίνω κι εγώ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Όσο μεγαλώνω, μαθαίνω.
0: Ναι, όχι. Θέλω να πω ότι μπορεί να το δει ψυχρά σαν δουλειά και να σα άφηνα να μιλάγατε.
1: Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει. Τίποτα, δεν θα έπαιρνα και εγώ, δεν έχει να κάνει.
0: Έτσι.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, ανταλλάσσουμε όμως απόψεις, μαθαίνω και ενδεχομένως και κάποιος μπορεί να πάρει κάτι από αυτά που λέω εγώ. Μπορεί κάτι να είναι σωστό.
1: Εγώ πήρα γιατί κάποτε που έπαιρνα σε κάποια νυχτερινή εκπομπή στο δικό σα ραδιόφωνο, είπατε ότι αυτό είναι ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο. Με την
0: το πιστεύω.
1: Το ότι όποιο έχει. Αυτή για να ακούσει είναι μεγάλη τέχνη το να είσαι καλός ακροατής.
0: Ακροατής, βέβαια.
1: Ανεξάρτητα αν έχεις σπουδάσει, τι έχεις σπουδάσει ή όχι, όσο μεγαλώνει μαθαίνεις.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αν λοιπόν, έχεις θέληση, έτσι.
0: Αυτό λοιπόν που λέτε η αδυναμία χαρακτήρα, αν ένα παιδί 17 χρονών έχει προαποφασίσει ότι ό,τι και να πετύχει στη ζωή του δεν πρόκειται να αμυφθεί γι' αυτό, ξεκινάει πρώτον από λάθος βάση και δεύτερον, η ζωή έχει τόσες ανατροπές.
1: Το είπα γιατί είναι 17 ετών, πάνω να πει ότι έχουν προηγηθεί 17 χρόνια και η παιδεία η οποία έχει πάρει το ερέθισμα, ή που είπε ο αγαπητός προηγούμενος ότι αγαπώ την νεολαία και τα παιδιά του και το ένα και το άλλο. Σύμφωνοι. Από το σχολείο όμως, γιατί τα πρώτα 5 χρόνια που πρέπει να πάρεις τα πρώτα δυνατές βάσεις από το σπίτι σου, έτσι. Και απλώς την υπόλοιπη ζωή σου, απλώς τη χτίζεις και τη βάζεις ανάλογα με τα σχολεία κτλ. Έτσι. Γιατί και η παιδεία δικιά μας πλέον δεν σε έχει μάθει να κάνει 10 πράγματα. Βλέπεις, ας πούμε, σου στέλνει ένας δάσκαλος από που είναι στην Ιαπωνία ένα βίντεο και σου λέει πώς λειτουργεί το σχολείο εκεί. Και λες, συγγνώμη ρε παιδιά, εγώ με χαζούς και με μαθαίνω. Πώς λειτουργούν αυτοί εκεί. Γιατί δεν παίρνουμε τα καλά πράγματα από όλους και παίρνουμε τα κακά.
0: Αυτό είναι δική μου απορία.
1: Πάσεις σε ξένες χώρες και ακούς και έχουν μουσική τη δικιά του. Δόξα τω Θεώ, ρε παιδιά, έχουμε τέτοια ελληνική μουσική και δεν την ακούμε. Εγώ αν ήμουν υπουργός πολιτισμού θα έλεγα αποχρεωτικά σε όλα τα πόρμανα, Ξαρχάκο, Χατζηδάκη και τέτοιο θα το παίζει με τη μονή μου βάσος. Απαγορεύεται να ξανά μέσα στην πόρμανα. Οι άλλοι ήρθαν εδώ πέρα και παίξαν και ξεκινήσαν με Ζορμπά. Δεν ξέρω, ο κάθε άνθρωπος καλά κάνει και ακούει ό,τι ακούει.
0: Καλά,
1: αλλά από μόνη της μουσική, μόλις περπατάς και ακούς αυτούς τους ήχους, σου έρχεται μόνος του, έτσι πάει. Πάει να πάει χορέψεις. Καλός ή κακός. Τυχαίνει και σε ένα γεωγραφικό μήκος και πλάτος, το οποίο σου έχει δώσει ένα καλό. Έχεις τόσο μεγάλο μυαλό και μπορείς να δράσεις τις λέξεις απεριόριστα.

0: κάνει. Μόλις πάει στη Γερμανία, απαγορεύεται να λουλουδιάνει. Γιατί κάνει κρίση και αρχίζει και κόβει σε φωνή έντα. Και αντί να εκτιμήσουμε το ότι είμαστε σε ένα παράδεισο, έχετε δει πολλούς να κάθονται να συζητάνε?
1: Όχι.
0: Την καθημερινότητά σου, τα παιδιά. Ας πούμε ότι τέλειο, δεν παίζει ρόλο, να κάνεις να συζητήσεις. Να αλλάξεις απόψεις. Να είσαι πως μεγαλώνει ορίζοντας. Τι λέτε, φίλε, το έχω
1: τώρα...
0: ένα παράδεισο.
1: Εγώ που μιλάω με τον γιο μου, καμιά φορά του λέω ότι κοίτα να δεις και πρόσεχε και με... μην πεις και τίποτα και δεν ξέρεις πια και τι γίνεται. Δηλαδή, ανταλλάσσουν και απόψεις. Μπορεί κάπου να πεις και καμιά κουβέντα και να είσαι και σε κάνα χώρο και να βγάλει κανείς και καμιά πεταλούδα και να βρεθεί το παιδί σου μαχαιρωμένο, έτσι.
0: Εντάξει, εσύ. Ναι, εντάξει.
1: Όχι. Αυτά δεν υπήρχαν κάποτε.
0: Το ξέρω, δεν υπήρχε. Σύμφωνο. Αλλά, δηλαδή, ξεκινάμε με το που μου λέτε τώρα, πάτε, δεν μπορεί και να βγει από το σπίτι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω συναντήσει και κλείνω τα 70, δεν έχει να κάνει τίποτα. Εντάξει, δουλεύω στην τηλεόραση από τα 17 μου. Δεν έχει να κάνει τίποτα. Ναι. Έτσι, δεν έχει να κάνει τίποτα. Γνωρίζω κόσμο κτλ. Έχω μάθει όμως να συζητάω, να αλλάζω απόψεις.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι θα μάθω. Κάτι θα μάθει κι άλλο.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Ευχαριστώ, κύριε Μιχάλη.
0: Αλλά και ήθελα να ξέρω κάτι άλλο. Τα μέσα, τηλεοράσεις και τα λοιπά. Πόσες ωραίες εκπομπές έχει κανένα που να έχει μία εκπομπή να σου μάθει 10 πράγματα.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Την γλώσσα, οτιδήποτε, μουσική.
1: Δεν υπάρχει εκπαιδευτική τηλεόραση αυτή τη στιγμή.
0: Δεν υπήρχε ποτέ.
1: Όχι, εκπαιδευτική τηλεόραση στα νιάτα μου υπήρχε.
0: Μισό λεπτάκι. Στα νιάτα σας υπήρχε η ΕΡΤ, η οποία δόξα τω
1: Θεώ. Είχε εκπομπές εκπαιδευτικές.
0: Αξιόλογους ανθρώπους,
1: ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή, το πρόγραμμα της δορυφορική της ΕΡΤ δεν υπήρχε εδώ.
1: Όχι, αλλά υπήρχε εκπαιδευτική τηλεόραση.
0: Υπήρχε όμως τέτοια ποιότητα ανθρώπων. Και λέει, φίλε, δεν με νοιάζει τι υποστηρίζεις την κόμμα. Γεια σου. Είσαι καλός στη δουλειά σου. Έλα. Στο Real υπάρχουν 10 άτομα, ο καθένας υποστηρίζει και πιστεύει ότι θέλει. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Καλά, προφανώς.
0: Έτσι. Δηλαδή έχουμε καταδύσει μια χώρα μας που πρώτα ρωτάμε τι κόμμα είσαι και μετά πάμε. Έτσι, για
1: αυτό
0: κάποια.
1: Είναι, αυτό, είναι, αυτό είναι η αντίληψη που έχουν ορισμένοι άνθρωποι και που κατατάσσουν το κοινωνικό τους περίγυρο με βάση τα πολιτικά τους, πιστεύω. Τι να σας πω τώρα. Εκεί πια.
0: Μην μου πείτε τίποτα. Δε.
1: Σε φεύγει τη λογική αυτό.
0: Αλλά λες, ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Μπορούμε να κάνουμε τη χώρα μας την καλύτερη πόλη μας. Έχουν κάνει τον τουρισμό που λέμε το ότι μας φέρνουν λεφτά και έχουμε γεμίσει τα ωραία μας τα νησιά και όλα αυτά τεράστια ξενοδοχεία, κτίρια. Η Αθήνα γεμίζει σπίτια. Και λες, όχι, ρε φίλε, απαγορεύεται το χτίσιμο. Γιατί η Αθήνα είναι για 10 άτομα, δεν είναι για 15. Πού θα πάει το κυκλοφοριακό? Το κυκλοφοριακό, που θα πάει το νερό, που θα πάει το αποχετευτικό, που θα πάει η στάθμευση.
1: Μάλιστα.
0: Καλά είναι αυτά, αλλά απλώς έτσι να αφήνω παρακάτω. Πόσα πανεπιστήμια πρέπει να έχεις βγάλει για να το κάνεις αυτό?
1: Ευχαριστώ, κύριε Μιχάλη.
0: Λοιπόν, καλό,
1: καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Κυρία Δέσποινα. Κυρία Δέσποινα, θα περιμένετε ένα λεπτάκι.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί πρέπει να πάω στον κύριο Σταυρακάκη, γιατί πρέπει να τον αποδεσμεύσω. Και αμέσως μετά θα έρθω σε εσάς να πούμε ότι ο Ακύλας προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Eurovision.
3: Ναι, ελάτε, προκρίθηκε ο Ακύλας με το Φέρτο.
1: Ναι.
3: Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία είναι οι 10 χώρες που προκρίθηκαν απόψε. Έμειναν εκτός Πορτογαλία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Άγιος Μαρίνος. Όταν βγήκε το Ισραήλ είχαμε γιούχα, κάποια γιούχα και φώναξαν Free Palestine. Έχουν περάσει από το Big Four από σήμερα. Πέρασαν η Γερμανία και η Ιταλία. Να το τσεκάρω. Έχουν περάσει η Γερμανία και η Ιταλία σήμερα από
1: περνάνε το, χωρίς,
3: από το, ναι, οι, περνάνε χωρίς απευθείας. Επειδή είναι στο Big Four. Εντάξει. Φώναζαν όταν βγήκε το Ισραήλ, σταματήστε τη γενοκτονία, τη στιγμή που εκπρόσωποι της χώρας βρίσκονταν πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, αυτά έγιναν στη Βιέννη.
1: Μάλιστα.
3: Πέρνασε το Σάββατο, ο τελικός είναι από τα φαβορή, νομίζω, μαζί με τη Φιλανδία.
1: Είναι.
3: Ναι, είναι. Εντάξει, εσένα δεν σου κάνει αίσθηση, γιατί έχεις δει την Μαρίτα Κοχ. Σωστά, Μαρίζα Κοχ. Εγώ έχω προλάβει την.
1: Έχω δει και μάθημα σολφέζ.
3: Έχουμε δει μάθημα σολφέζ, έχουμε δει την. Την Βόσου. Σωστά.
1: Ω, Άνοιξη, βέβαια.
3: Ποιο ήταν τη Βόσου?
1: Άνοιξη.
3: Την Άνοιξη. Έχουμε δει μετά, εντάξει, και Παπαρίζου να το σηκώνει και Ρουβά και Αναβίση. Και...
1: Εμένα δεν μου άρεσε η Βύση, συγγνώμη.
3: Εντάξει, ναι. Εντάξει, σαν οντότητα λέμε. Έχω προλάβει, έχω δει εγώ ως μεγαλύτερος και τη μεγάλη Μαρινέλα. Ωραία. Έχουμε δει τέτοια. Και έχουμε κάπου εκεί τις αναμνήσεις μας, έχουμε μείνει λίγο εκτός της σύγχρονης πραγματικότητας. Αλλά η πραγματικότητα αυτή είναι αυτό το show που γίνεται και ότι ο Ακύλας είναι στα φαβορί μαζί με τη Φιλανδία. Να δούμε τι θα κάνει την. Το βράδυ του Σαββάτου που είναι ο τελικός.
1: Εγώ πρέπει να σου πω, δεν τα άκουσα, το έβλεπα.
3: Ναι.
1: Εμένα δεν μου άρεσε η σκηνική παρουσία.
3: Εντάξει, είχε.
1: Που λέγανε ότι είναι εντυπωσιακή. Ναι, εντάξει, δεν λέω ότι δεν είχε.
3: Είχε κάποιους συμβολισμούς. Πάντως η ειδική από ότι για την.
1: Εμένα τώρα, αυτό είναι θέμα γούστου, ρε παιδί.
3: Εντάξει, είναι θέμα γούστου, και... σε πληροφορώ. Είναι καθαρά θέμα γούστου. Βγήκε τέταρτο στη σκηνή, καταχειροκροτήθηκε. Και φουλ για τον τελικό. Επίσης κινήσει, ξεδιπλώθηκε ένα ψηφιακό παραμύθι, ένα βίντεο game που απέδωσε τα μηνύματα του Φέρτο για τον υπερκαταναλωτισμό, ενώ τον Ακύλα συνόδευαν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Εντάξει, το τραγούδι αυτό έχει κάποια νοήματα, έχει κάποια μηνύματα, εντάξει.
1: Ναι.
3: Που για τη σύγχρονη κοινωνία και όλα αυτά. Εντάξει, καλή επιτυχία. Ελλάδα είναι ένα που θα πάει.
1: Το Σάββατο τελικώς θα κάτσει ο κόσμος, πίτσες, μπύρες και τέτοια.
3: Ναι. Βέβαια. Η Βίκη Λέανδρος, που εκπροσώπησε στο Λουξεμβούργο το 1967, παρακαλώ, ήταν, ανέβηκε ξανά στη σκηνή της Eurovision, το La Muga Est Bleu, ήταν που εκτέλεσε και αποθεώθηκε. Ήταν η μόνη χώρα, το Λουξεμβούργο ήταν η μόνη φορά που πήρε την πρωτιά με την Βίκη Λέανδρος, με αυτή την πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά.
1: Για πάμε. Αθλητικά. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, νίκη Χρυσάφη για τον Αστέρα Τρίπολης, 1-0 τον Πανσεραϊκό σήμερα στην Τρίπολη. Στο 59 ο Μακέντα, από το 18 έπαιζαν ο Πανσεραϊκός με 10 παίκτες λόγω αποβολής με κόκκινη του Μαγκό. Μεγάλη νίκη του Αστέρα που είναι στους 32 πόντους πλέον. Πανετολικός Λάρισα 1-1, καταδικαστέο αποτέλεσμα για την ΑΕΛ. Σφραγίζει παραμονή ο Πανετολικός. Ο Τουμπά στο 58 προηγήθηκε για τη Λάρισα και ισοφάρισε ο Πανετολικός στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Γκαρσία. Πρέπει η Λάρισα να κάνει το 2-2 στα επόμενα δύο παιχνίδια που απομένουν.
1: Μάλιστα.
3: Εύκολα ο Ατρόμητος 3-0 στη Λεωφόρο έγινε το μάτς, εκτός έδρα στην Κηφισιά. Ο Μανσούρ στο 35 και ο Μπακού στο 55 και στο 64. Τώρα, Ατρόμητος 43 έχει μείνει στην κατηγορία.
1: Ναι.
3: Κηφισιά 37 έχει εξασφαλίσει παραμονή. Ενδέκατος ο Πανετολικός με 35, τέλος είναι στην κατηγορία. Δωδέκατος ο Αστέρας με 32.
1: Ναι.
3: 13ος ο Πανσεραϊκός με 28, 14ος η Λάρισα με 27. Και καταλαβαίνει κανείς ότι σε πιο χειρότερη θέση είναι η ΑΕΛ. Και σου είπα ότι πρέπει να κερδίσει δύο παιχνίδια. Διότι τώρα πάνε η επόμενη αγωνιστική, η ένατη αγωνιστική έχει Αστέρας Κηφισιά, αδιάφορο, όχι αδιάφορο, εντάξει. Λάρισα Ατρόμητος, Πανσεραϊκός Πανετολικός. Και η τελευταία έχει Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, σήμερα play-off για τις 4-4, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη 7.30 ώρα, πάω ΚΑΕ και 7.30 ώρα στην Τούμπα. Αποθεώθηκε η αποστολή της ΑΕΚ μόλις έφτασε στη Θεσσαλονίκη από τους φίλους ομάδας από τις γύρω περιοχές. Είναι η πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική. Η μάχη πλέον γίνεται, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, μάχη γίνεται για το αν ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός θα είναι στη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Αδιάφορα παιχνίδια για τις θέσεις 5-8, Βόλος Άρης στις 5 Και Λεβαδιακό Σόφι επίσης στις 5. Με τον Ολυμπιακό εκτός οριστικά ο Ποντένσε τραυματίας. Τσιριβέγια επιστρέφει για τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφει και ο τιμωρημένος ο Ερνάντεθ. Έχει ακόμα 8 απουσίες ο Παναθηναϊκός. Ο Γιακουμάκης θα είναι διαθέσιμος από τον Λουτσέσκου για το σημερινό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Μπασκετικά, ώρα 10. Ώρα 10. Βαλένθια Παναθηναϊκός, 2-2 νίκες. Όποιος κερδίσει, Final Four έρχεται στην Αθήνα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Οι παίκτες μου να βγάλουν αυτοπεποίθηση, είπε ο κύριος Αταμάν. Για τους διαιτητές που ορίστηκαν ότι είναι οι καλύτεροι που έχουν της διοργάνωσης και δεν έχει θέμα. Θα παίξουν ό,τι καλύτερο μπορούν οι διαιτητές. Δεν στέκεται στο θέμα της διαιτησίας. Και να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει τώρα ένα ερωτηματικό: τι θα γίνει με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕΠ Παναθηναϊκός, τον κύριο Γιαννακόπουλο, ο οποίος.
1: Τι ερωτηματικό, αφού η Βαλένθια αρνήθηκε να
3: ναι, αλλά αυτό είναι στη Βαρκελόνη, στην Βαλένθια. Πρέπει να πω ότι έχει τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές. Θα εκτίσει απόψε την Τρίτη. Ώστε μετά στο Final Four μπορεί να είναι κανονικά, αν περάσει η ομάδα του.
1: Ναι.
3: Η Βαλένθια λέει ότι δεν θα το επιτρέψει την είσοδο. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί πριν την έναρξη του αγώνα. Τάβαρες και Λεν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Τάβαρες οριστικά εκτός, δεν υπολογίζεται για το Final Four. Θυμίζω ότι η Ρεάλ Μαδρίτη θα παίξει με Παναθηναϊκό ή Βαλένθια. Για τον Άλεξ Λεν είναι αμφίβολη η παρουσία του στην Αθήνα. Mm. Στο NBA είχαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ο Μπράτον Κλάρκ,
1: 29 χρονών,
3: από το Μέβερ της Κρίσλης, βρέθηκε νεκρός, δεν έχει γνωστοποιηθεί πώς, τι. Επίσης, 7.30 ώρα σήμερα στη Χαλκίδα, Εθνική Ελλάδος, στο χάντμπολ των ανδρών, παίζει με την Ολλανδία. Πρώτο παιχνίδι των play-off για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, ΕΡΤ 2. Πρέπει η ελληνική ομάδα να κερδίσει σήμερα για να πάει το Σάββατο στην Ολλανδία και να πάρει την πρόκριση. Όποιος εδώ προκριθεί, περνάει απευθείας στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο χάντμπολ των ανδρών. Και δυστυχώς, Μανώλη, ένας φεύγει από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας και γενικά της δημοσιογραφίας. Σήμερα χάσαμε και τον Ηρακλή Κοντζιά στη ηλικία 88 ετών.
1: Έχει πλήρη σήμερα, ήταν, βέβαια.
3: Ναι, ήταν, είχε δουλέψει στην απογευματινή. Όταν η απογευματινή πουλούσε στην Αθήνα 150.000 φύλλα και 200,
1: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Ναι. Είχε δουλέψει στο Φως των Σπορ, στο Δικέφαλο. Ήταν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας όταν ήταν δύο τα ραδιόφωνα. Ήταν η ΕΝΕΔ των ενόπλων, η ΕΝΕΔ και της ΕΡΤ, του ΕΙΡΤ, το δεύτερο πρόγραμμα. Μετά, μαζί με τον αείμνηστο τον Κώστα Μότση, ήταν από τους προτεργάτες που ιδρύθηκε η ΕΡΑ Σπορ το 1993. Λοιπόν, καμιά ερωτησούλα δεν έχεις?
1: Όχι.
3: Αύριο, σήμερα. Όχι,
1: αίμα
3: σήμερα,
1: και άμμος.
3: Σήμερα τα σπουδαία, αίμα και άμμος. Και να δούμε τι θα γίνει, ποιος θα προκριθεί.
1: Μάλιστα.
3: Χαίρομαι που δεν έχεις καμία ερώτηση.
1: Τι ερώτηση?
3: Είπε ο κύριος που βγήκε νωρίτερα για την εκπαιδευτική τηλεόραση.
1: Είχαμε εκπαιδευτική τηλεόραση.
3: Υπήρχε εκπαιδευτική τηλεόραση. Όπως πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να ασχοληθεί σοβαρά και με τον αθλητισμό στα σχολεία και με την οδική παιδεία. Βλέπουμε τώρα ότι σε ηλικία 16-15 χρονών και μετά τα παιδιά τα πίζουν στα μαθήματα. Ακόμα και καλοί αθλητές σε ομάδες, σε ατομικό, ομαδικό επίπεδο, πνίγονται τα παιδιά λόγω των σχολείων, ειδικά αυτά που είναι Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Αν δει κάποιος στις κατηγορίες εφήβων νεανίδων, δηλαδή το Under 18, ενώ υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, μετά οι ομάδες όταν μειώνονται, γιατί όταν μια ομάδα έχει παιδιά που είναι τρίτης λυκείου είδε κατεβαίνει ή κατεβαίνει μόνο για τη συμμετοχή. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε αυτή την πίεση. Θεωρώ ότι η ιστορία αυτών των πανελλαδικών εξετάσεων είναι πολύ πίσω. Είμαστε το 2026, πρέπει να βρουν ένα άλλο σύστημα. Ας μιμηθούν λίγο άλλες χώρες.
1: Γιατί αλλά τώρα το έχουμε κάνει ακόμα πιο σύνθετο.
3: Ποιο? Τώρα είναι πιο σύνθετο.
1: Γιατί θα γίνεται, πρέπει να θρίζονται οι επιδόσεις και των τριών ετών.
3: Ναι, εντάξει, θα γίνεται πάρα πολύ σύνθετο.
1: Αυτό είναι άστοτο.
3: Εγώ ξέρω ότι όταν ήθελα πριν κάποια χρόνια ένα υδραυλικό να μου φτιάξει κάτι εκεί στις Βρύσες, εντάξει.
1: Γιατί τώρα βρίσκεις.
3: Τι?
1: Τώρα βρίσκεις.
3: Τώρα εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, ρε φίλε.
1: Α, όχι, γιατί άμα έχεις και βρύσεις, πες μου και εμένα.
3: Ήρθε ο άρχοντας, έκανε. Ευτυχώς τον βρήκα και ήρθε αμέσως. Mm. Ωραία, έκανε τη δουλίτσα. Κοίταμε.
1: Είναι τι.
3: Πήρε την 50 ρούμπα. Εντάξει, και αντίο ζωή.
1: Τώρα.
3: Πριν κάποια χρόνια πολλά. Έχουμε περάσει 5-6 χρόνια. Ωραία.
1: Θέλω να αλλάξω.
3: Ναι.
2: Δεν όχι, καταλαβαίνεις λέω ότι πρέπει λίγο να δούμε και τα άλλα.
1: Θέλω να αλλάξω δύο κλειδαριές.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι. Αυτό είναι ένα 150 μέσα στο νερό.
1: Περίμενε. Οι κλειδαριές έχουν το κόστος που έχουν.

0: Κάστησε είναι.
1: Ναι, μου χρεώνει διπλά.
0: Τα εργατικά.
1: Διπλά εργατικά.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι δύο οι κλειδαριές. Συγγνώμη, λέω.
0: Αφού μία φορά θα έρθει.
1: Ναι, 30, 30 για τη μία, 30 για την άλλη εργατικά. Αμέ.
0: Λοιπόν.
1: Αμέ.
0: Άκου να δεις. Έχουν βγει νέα επαγγελματά.
1: Ψέματα. Στη για τη μία 35, για τις δύο 60.
0: Πολύ καλά τα λες αυτά, ε.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, ωραία τα λες. Πάντως έχουν βγει νέα επαγγελματά. Λίγο πρέπει ο κόσμος και οι γονείς. Οι γονείς πιέζουν τα παιδιά αφόρητα. Εδώ τα πιέζουν στα γήπεδα που πάμε. Δεν τα πιέζουν για τα μαθήματα. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει λίγο να ισιώσουμε. Γιατί είναι τραγικό αυτό που έγινε χθες στην Ηλιούπολη. Είναι τραγικό.
1: Όχι, όχι, δεν είναι τραγικό. Είναι απερίγραπτο.
0: Απερίγραπτο. Και πώς αυτοί οι γονείς θέλουν να μου πεις τώρα πώς θα ζήσουν από εδώ και πέρα.
1: Τι να σου πω. Δεν έχω να σου πω κάτι.
0: Λοιπόν.
1: Καταστάει. Αυτές έχουν κλείσει σπίτια τώρα.
0: Ξαναλέω ότι πρέπει λίγο και το Υπουργείο Παιδείας να έρθει στη σύγχρονη πραγματικότητα.
1: Το Υπουργείο Παιδείας τα έκανε πιο δύσκολα, το ξαναλέω.
0: Εντάξει. Είμαστε το 2026.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, για συνέχεια να ακούσουμε ενδιαφέρον σας.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Μανώλη μου. Άκουσα τους συνοκράτες και προβληματίστηκα. Mm. Εντάξει, κυρία Λίτσα, και λόγω ηλικίας. Θυμάται τα παλιά, θυμάται το στενόπιο πολύ.
1: Δεν την κυρία Λίτσα.
2: Όχι, θα ήθελα να πω 5 πράγματα. Τον κύκλο της ήταν αλλιώς η Αθήνα. Mm. Υπήρχε η γειτονιά, υπήρχε το σχολείο που για τα δεδομένα εκείνα είχε κάποιες δυνατότητες, δηλαδή προάβλια, υπήρχαν διαφορετικές συνθήκες τότε και μπορούσαν, δεν υπήρχε ο φόβος, ήταν λίγοι οι κάτοικοι στην Αθήνα, μπορούσαν να προσφέρουν και ο καθηγητής μπορούσε να δώσει αυτά που μπορούσε να δώσει. Σήμερα είναι δύσκολη κατάσταση. Και από οικονομικής πλευράς ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αποδώσει όσο θα έπρεπε. Τα σχολεία δεν γίνονται πια σχολεία. Είναι ακατάλληλα για τον πληθυσμό των παιδιών. Δεν τους δίνονται οι δυνατότητες να έχουν δραστηριότητες στο σχολείο. Ακόμη και τα αγγλικά τα μαθαίνουν εκτός σχολείου. Είναι δηλαδή, δεν, όποιος
1: γιατί
2: έχει...
1: Γιατί κάνουν αθλήματα στο σχολείο πια, όχι
2: τίποτα,
1: βέβαια.
2: Τίποτα. Δηλαδή, πού είναι οι γυμναστικές επιδείξεις που κάναμε εμείς στην επαρχία, που υπήρχαν ύστερα του νομού, συνδέονταν οι άνθρωποι, τα παιδιά, ήταν διαφορετικές.
1: Εγώ δεν λέω καν τις επιδείξεις, εγώ θυμάμαι στο σχολείο, είχαμε ομάδα βόλεϊ, σε δημόσιο, έτσι.
2: Βεβαίως και μπάσκετ υπήρχε και όλα. Δημόσιο σχολείο. Τα δημόσια ήταν πολύ. Αλλά δυστυχώς.
1: Τώρα ούτε σου ειδικοί δεν κάνουν. Τους δίνουν μια μπάλα.
2: Τίποτα. Ο οργανισμός σχολικών κτηρίων έχει καταργηθεί. Τώρα εναπόκειται σε ποιον δήμαρχο θα πέσεις και αν θα έχει την ευαισθητοποίηση να συντηρήσει τα παλιά σχολεία. Δεν ξαναγίνανε. Ύστερα δεν αφήσανε χιλιοστό ούτε πεζοδρόμιο για να γίνουν πια σχολεία. Ναι, να γκρεμιστούν, να βρεθούν τέτοιοι φωτισμένοι άνθρωποι και να γκρεμιστούν. Ή να δημιουργηθεί μια δεύτερη πρωτεύουσα. Mm. Με υπηρεσίες που να πάνε κάπου. Η Πάτρα. Να αναπτυχθεί η Πάτρα. Να αναπτυχθούν τα Γιάννενα. Αυτό το χάλι της Αθήνας, 3 ώρες να πάνε στη δουλειά τους, ποιοι γονείς να ανταποκριθούν στα παιδιά ύστερα, τα πρότυπα έχουν αλλάξει. Έχουμε τη Σούπερ Κατερίνα το μεσημέρι που θα καθίσει η γιαγιά ή ένα παιδί να χαζέψει λίγο, να δει παιδικά, να δει κάτι. Έχουμε τη Σούπερ Κατερίνα.
1: Δεν υπάρχουν παιδικά πλέον.
2: Ναι, υπήρχε και παλιά στην Ελλάδα. Ο Παραμυθάς, εμένα τα παιδιά μου μεγαλώσανε.
1: Και η Θεία Ελένα υπήρχε.
2: Βεβαίως. Εντάξει, και μετά μεγαλώσανε με αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα. Υπήρχαν άνθρωποι πολύ ευαισθητοποιημένοι. Τώρα έχουμε τα μεσημεριανά, αναλύουν τι έγινε, ξεχυλώνουν όλα τα θέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί να ασχοληθεί με την τηλεόραση. Η κατάλληλη μουσική δεν υπάρχει. Και δεν νομίζω Κεραμαίος, που είναι και μικρομαμάδες και αυτό. Δεν έχουν, δεν ξέρω, δεν έχουν την παιδεία, δεν έχουν όραμα για αυτόν τον τόπο. Τους ενδιαφέρει μόνο το φαίνεσθε ή να έχουν μια, ή το αξίωμα, δεν ξέρω. Τα δικά μας τα παιδιά ψάχνονται σε πολλά θέματα, αντιδρούν. Εμείς δεν τους λέμε τίποτα άλλο, να αντιγράψουν τις χώρες. Να πάνε Φιλανδία, Νορβηγία, άλλες χώρες. Η Γερμανία έχει τα παιδιά που από το Θεό είναι χαρισματικά, τους αλλάζουν τάξη, τα έχουν κάπου. Δεν είναι και καλό κι αυτό, αλλά και να τα ισοπεδώνεις και όλα και αυτά και να μην τους δίνεις ερεθίσματα εφόσον είναι τόσο πρικισμένα. Εμένα μου έλεγε συγγενικό πρόσωπο στη Δανία, δεν έδωσα ένα ευρώ από το νηπιαγωγείο μέχρι που το παιδί μου τελείωσε πανεπιστήμιο, ένα ευρώ.
1: Όπως και εδώ δηλαδή.
2: Εδώ έτσι και δεν κάνω φροντιστήρια, δεν μπαίνω στο πανεπιστήμιο. Δεν μπαίνεις χωρίς φροντιστήριο στο πανεπιστήμιο. Είναι εξαιρέσεις.
1: Μη σας πω ότι χωρίς φροντιστήριο μπορεί να μην περάσει και την τάξη.
2: Εντάξει, εγώ δεν τα είχα αυτά. Αλλά τώρα παρακολουθώ, ναι,
1: δυσκολεύονται.
2: Όχι, μα εγώ έβλεπα τα παιδιά μου σαν φοιτητές που κάνανε εργασίες παιδιών και τίθενε.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 5η και τελευταία ώρα, ένα λεπτό μετά τη μία. Έλα, τη κυρία Δέσποινα.
2: Ναι. Όσο για τους ψυχολόγους στα σχολεία. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να εκπαιδευτούν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή με 4 χρόνια δεν έχεις τη δυνατότητα να δώσεις τη βοήθεια που πρέπει και στο εκπαιδευτικό προσωπικό ενός σχολείου και στα παιδιά. Χρειάζεται πολλή δουλειά και το ΣΒΕΜ αυτό. Είμαστε στα σπάργανα.
1: Αρχικώς πρέπει να βρεθούν οι ψυχολόγοι.
2: Πρέπει θέλοντας και μη. Έχει φτάσει, αλλά η ποιότητα ζωής. Τα σχολεία, έβλεπα, σας λέω, το έχω επαναλάβει, τα σχολεία, πρόγραμμα για τα σχολεία της Ιταλίας. Είχαν σχέση τα παιδιά με τις μαγείρισες. Υπήρχε η κουζίνα, η τεράστια, η τραπεζαρία, το σχολείο έξω αυλές, γυμναστήριο. Τι πράγματα, εδώ νοικιάζουν μια παλιά μονοκατοικία και την κάνουν υπηαγωγείο και δεν υπάρχει, και υπάρχει αυλή 2x2. Τι συζητάμε. Δεν ενδιαφέρεται κανένας, δεν έχουν όραμα. Δεν έχουν όραμα. Είδατε τι έγινε με τον ΟΕΔ για να μπουν να κλείσουν. Και έβγαινε η κυρία αυτή που ήταν υπεύθυνη να μας ηρεμήσει, σαν και να είμαστε δηλαδή προ Χριστού. Νομίζει η κυρία αυτή ότι είναι πάνω από πολύ κόσμο και ότι μπορεί να μας κατευθύνει. Μου έλεγε ένα γνωστό άτομο, έφυγε από τη δουλειά του και είναι στο Ταμείο Ανεργίας. Και επειδή ήταν στις αρχές του Γενάρη, με χαμηλό, δηλαδή με αυτό που είναι το 500 σαν άνεργος, μετά από ένα μήνα έγινε να έχει τώρα 70% του μισθού σου. Και δεν το αναζήτησε και λέει, μπήκε στο πρόγραμμα των 500, δεν δικαιούσε. Δεν μπορούν να κάνουν τη μετάβαση, είναι ανίκανοι άνθρωποι. Οι εφαρμογές που κάνουν είναι λάθος. Είναι, αυτό το πράγμα. Ανίκανοι άνθρωποι μας διοικούν, μας κυβερνάνε, δεν ξέρω. Δεν γίνεται να μην μπορεί να βοηθιέται ο γονέας για πολλά πράγματα. Δεν μπορεί. Είναι λάθος. Και ειδικά με τη συγκοινωνία η Αθήνα θα πεθάνει έτσι που αν δεν βρεθούν άνθρωποι να γίνουν κάποιες αλλαγές ή να φύγουν άνθρωποι από την Αθήνα θα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Μα δεν τους ενδιαφέρει ένα γεροκομείο, στο εξωτερικό είναι λυμένα εδώ και 100 χρόνια αυτά. Σέβονται το γέρο. Παίρνει τη σύνταξή του και πηγαίνει και κάθεται στο γεροκομείο. Βεβαίως, θέλω να πω, έτσι είναι και τα παιδιά. Είναι επιβαρημένοι γονείς, δεν έχουν την κατάλληλη προσοχή που πρέπει. Δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση που πρέπει να υπάρχει και γίνονται αυτά τα χάσματα και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα όπως είχαμε χθες. Είναι, αν δεν βρεθούν άνθρωποι που αναλαμβάνουν, ένας μπέις που έκανε τα στρατόπεδα νηπιαγωγεία κάτω στο...
1: Καλά, λύσεις μπορούν να βρεθούν αν υπάρχει, αν θέλουν. Το θέμα είναι να κάτσουν να ασχοληθούν σοβαρά.
2: Όχι. Κάποιοι που θέλουν να γίνουν δημοτικοί άρχοντες δεν έχουν τα προσόντα και βγαίνουν, δυστυχώς. Οι μπέιδες μένουν πίσω τώρα πια.
1: Μάλιστα.
2: Τότε υπήρχαν ευκαιρίες, δεν ξέρω. Ίσως ήταν και καλύτερο και το πολιτικό προσωπικό. Πράγματι ήταν καλύτερο.
1: Καλά, το πολιτικό προσωπικό, όσο περνάνε τα χρόνια, η ποιότητά του υποβαθμίζεται.
2: Τώρα μπαίνει ο καθένας για να... Δεν είναι άσχημη κατάσταση και πρέπει όμως και ο πολίτης να είναι πιο απαιτητικός, να ενδιαφέρεται για τα κοινά όσο μπορεί και όσο... και να μην κάνει και πίσω.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό έχω να πω.
1: Ευχαριστώ,
2: είναι,
1: κυρία
2: δηλαδή
1: Δέσποινα.
2: Δεν υπάρχει όραμα σε αυτή τη χώρα για τίποτα. Αυτά τα δήθεν που βγαίνει ο Υπουργός Παιδείας και συζητάει για τις εξετάσεις ή για να δίνει ευχές για τα παιδιά, για τις πανελλήνιες.
1: Αυτά είναι
2: κοροϊδίες. Δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ευχαριστώ, κυρία Δέσποινα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Συγγνώμη, ο κύριος Γιώργος από τα Πατήσια, ελάτε. Κύριε Γιώργο. Για καλέστε λίγο τον κύριο Γιώργο, κυρία Δέσποινα. Για να μην πάω στους υπόλοιπους ακροάτες και περίμενε ο άνθρωπος και... και με το δίκαιο του. Τώρα θα μας πει. Τόση ώρα περίμενα. Λοιπόν, Ξηρομερίτη, σε βλέπω, είσαι στη σειρά. Τι είναι αυτό? Το ιεράωδος που μου έχει στείλει, Ξηρομερίτη, τι είναι? Πρέπει να το δω, δεν το έχω δει, δεν ξέρω τι είναι. Ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει έχει την τάση να εξειδανικεύει το παρελθόν. Αυτό οφείλεται στο φόβο του θανάτου, μέλλον ίσον θάνατος, παρελθόν ίσον... εντάξει, μπορεί. Καλά λέει, κάνουν οι πλούσιοι και στέλνουν τα παιδιά τους απευθείας στα πανεπιστήμια του εξωτερικού χωρίς να δώσουν πανελλήνιες. Ξέρω παιδιά πλουσίων που έχουν δώσει πανελλήνιες και έχουν πετύχει μια χαρά. Ξέρω και παιδιά πλουσίων που έδωσαν, απέτυχαν και πήγαν στο εξωτερικό. Τώρα να πήγαν και έτσι θα έχουν πάει σίγουρα. Γεια σας, κύριε Φάνη. Από το Πόρτο Ράφτη, πλοίαρχος, σε αναποστρατεία. Γιάννη, μην το γελάς. Υπάρχει πολλοί κόσμος που δουλεύει 14 ώρα και 16 ώρα και 18 ώρα. Γιατί? Γεια σου, αλιγάτορα. Γεια σας, κυρία Ελένη, από την Αθήνα. Και αν υπήρχε κυριάκι ψυχολόγος στο σχολείο των παιδιών, αύριο θα έχει σίγουρα. Θα το κάνω αύριο. Γεια σας, κυρία, και από το Αμβουργό. Τον έχουμε τον κύριο Γιώργο? Όχι. Ξηρομερίτης.
0: Γεια σου, ρε φίλε Μανώλη.
1: Γεια σου, Ξηρομερίτη.
0: Σου στείλα τη φωτογραφία αυτή. Είναι,
1: ναι, από την είδα.
0: Ένα ντοκιμαντέρ είναι.
1: Ναι. Το είδα το ντοκιμαντέρ, αλλά τι είναι?
0: Ιεράδος 21.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι πραγματεύεται?
0: Εντάξει, δείχνει τη σημερινή την άτακτη κατάσταση.
1: Α, το έχεις δει?
0: Το έχω δει, ναι, ναι, το έχω δει.
1: Αν δηλαδή μπω στο YouTube και το αναζητήσω, το έχει να το δω ή πρέπει να πάω κάπου?
0: Κοίτα, τώρα παίζεται στην Τενιοθήκη, στη Λαΐς.
1: Εσύ που το είδες?
0: Στη Λαΐς.
1: Α, πήγες εκεί, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, πήγα εκεί.
1: Εντάξει, άρα πρέπει να το αναζητήσω ή να πάω ή να το αναζητήσω με άλλο τρόπο, εντάξει.
0: Ναι, το, εκεί τώρα δεν ξέρω αν έχει βγει ακόμα, ρε παιδί μου, στο YouTube.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Ναι.
0: Έχει γίνει μια αναφορά.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Και είναι 21, γιατί ξέρεις, από το κέντρο της Αθήνας μέχρι τη Λευσή είναι 21 χιλιόμετρα.
1: 21 χιλιόμετρα, ναι.
0: Ναι, είναι ένας από τους πιο αρχαίους δρόμους του κόσμου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, προς τα Λευσή είναι μια μυστήρια.
1: Ναι, ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Προς το σπόρο της μαμάς γης. Το σπόρο, τα παιδιά μας, την κουβέντα δεν έχεις?
1: Ναι, αυτό σύστημα.
0: Γιατί δεν αλλάζει η Ελλάδα και γιατί ο μισός πληθυσμός είναι στην Αθήνα. 11 εκατομμύρια έχει η Ελλάδα και 5,5 είναι εδώ, σωστά?
1: Σωστά.
0: Και 1,5 Θεσσαλονίκη και 7. Βάλε τώρα Λάρισα, Πάτρα, Βόλο. Όλη η περιφέρεια είναι ίδια. Δεν υπάρχει χώρο στο μου. Υπάρχει χώρο στην Αθήνα να είμαστε ο ένας απάνω στον άλλον.
1: Εννοείται.
0: Πες μου εσύ τώρα, εγώ όσους έχω ρωτήσει, ναι, γιατί εσύ μιλάς με ακροατές και εγώ με στο αυτοκίνητο μιλάω με αρκετούς ανθρώπους και σε πληροφορώ ότι μπαίνουν διάφοροι, ναι, από διάφορες κοινωνικές τάξεις.
1: Ναι.
0: Τι δουλειά έχει το Υπουργείο Γεωργίας στην πλατεία Βάθης? Παράγει κάτι η Αθήνα και δεν το γνωρίζουμε?
1: Όχι, πού ήθελες να είναι?
0: Τα παράγει η Θεσσαλία.
1: Πού θες να το στείλω?
0: Λάριστα. Αύριο κιόλας. Τόσο απλό.
1: Και τι ο υπουργός τι θα κάνει? Θα είναι στη Λάρισα?
0: Γιατί πρέπει να είναι στο Κολωνάκι?
1: Πού πρέπει να είναι?
0: Γιατί τι είναι?
1: Άμα γίνει υπουργικό πώς θα προλάβει? Άμα γίνει κάτι πού θα...
0: Δεν θα προλάβει να
1: έρθει. Άσε μας τη ζωμαριδία πάει. Εδώ, εδώ.
0: Εγώ με το ταξί σε τρεις
1: ώρες. Εδώ, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Ο υπουργός Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Έτσι, πες μου μια φορά που ήταν στο...
0: Θες να ακούσεις την πρότασή μου, γιατί...
1: Είχαμε το Υπουργείο Αιγαίου. Ήταν... Το θυμάσαι ότι ήταν στη Μυτιλίνη.
0: Θες να σου πω εγώ τώρα και αν θες, είναι μια πρόταση...
1: Όταν ήμουν φαντάρος ήταν στη Μυτιλίνη. Υπουργείο Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Ναι, καλά.
0: Άκουμε λίγο τώρα. Είναι μια πρόταση ενός ακροατή μέσα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όλα τα υπουργεία έξω. Μόνο το οικονομίας, δημόσιας διοίκησης και το εθνικής άμυνας εδώ. Όλα έξω.
1: Να αποκεντρώσει τα υπουργεία. Άντε και τα αποκέντρω. Να συγγνώμη να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έφυγε το παιδείας και ήρθε στο Μαρούσι.
0: Δεν σου μιλάω, ρε φίλε, να πάει στο Μαρούσι.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου.
0: Θα πούνε ο μεγαλύτερο κάμπο.
1: Άλλο σου λέω εγώ ότι θεωρήθηκε.
0: Να πάει το ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη.
1: Mm.
0: Να πάει το εμπορίο στην Πάτρα.
1: Εδώ,
0: να πάει
1: συγγνώμη. Εδώ.
0: Γιάννη, να πάει το τουρισμού στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Τόσε αξιόλογε ελληνικέ πόλει. Η Ελλάδα είναι τόσε πόλει αξιόλογε.
1: Να σου και το λύσαμε το πρόβλημα.
0: Κατά μία έννοια, ναι.
1: Ναι.
0: Κατά μία έννοια. Εσύ πιστεύεις ότι το λοκαροπαίδιο της Αττικής χωράει 5,5 εκατομμύρια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ωραία, βάλε και τα τράνσφερ τώρα το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Βάλε και τον κόσμο που έρχεται, τον κόσμο που έρχεται από τις επαρχίες εδώ.
1: Ναι.
0: Ωραία, βάλε και τους τουρίστες. Πνιγόμαστε, ρε φίλε. Θέλω να πούμε, εγώ αν φύγω από εδώ να πάω στην Πάτρα, σε 2 ώρες είμαι στην Πάτρα. Και αν φύγω από το Σύνταγμα να πάω στην Κηφισιά, έχω κάνει και 1,5 ώρα. Δεν κουνιέται φίλο.
1: Για, δηλαδή... για να καταλάβεις κάτι. Για να καταλάβεις πόσο ζώα είμαστε. Τώρα δεν θέλω. Θα...
0: Μην προσβάλλεις.
1: Τα ζώα, έχεις δίκιο. Για να καταλάβεις όπως λέει ο, λέει ο κύριος Κώστας, ποιος είναι. Πόσο καρούμπαλα είμαστε.
0: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι είμαστε καρούμπαλα.
1: Άκου τώρα. Κάποτε είχαμε Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
0: Ναι.
1: Ναι. Κάποιοι νομίζουν ότι έχουμε ακόμα.
0: Ναι, okay.
1: Ναι. Ναι, το ξέρεις ότι δεν έχουμε Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
0: Ναι, εγώ το ξέρω ότι δεν έχουμε.
1: Α, μπράβο. Έχουμε Υπουργείο Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας Θράκης.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Okay,
1: και όπου, το γραφείο, όπου το γραφείο είναι στη Θεσσαλονίκη. Ο τίτλος είναι Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, κυβερνητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Κάποτε ήταν αυτόνομο Υπουργείο, αυτό σου λέω. Χαρτοφυλάκιο.
0: Τέλος πάντων, αυτό που λέω εγώ θέλει πολλά φράγκα και θέλει και εντάξει, θέλει και πολύ μεγάλα μπαλάκια για να γίνει, έτσι. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Αύριο θα ανοίξω ένα μαγαζιά, πάω να αγοράσω 2 μπαλάκια. 3.
0: Θα παίζεις τα κατάκα, ε.
1: Το θυμάσαι το τακατάκα?
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Το τακατάκα, λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το ξύλινο που παίζαμε όταν ήμασταν παιδιά, αν σου ξέφευγε και σε χτύπαγε, σε διέλυε.
0: Το είχα πάθει εγώ που είχε φύγει και είχα φάει...
1: Άμπραβο, λοιπόν. Και επίσης, από το πολύ παίξιμο, δεν θα ακουστεί καλά αυτό, έφευγε το χρώμα. Εκεί που χτύπαγαν τα ξύλα μεταξύ τους, έφευγε το χρώμα.
0: Είχε βγει και ατάκα. Το πολύ το τάκα τάκα.
1: Μπράβο. Για άλλο είχε βγει, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Προχώρα.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε. Ναι. Μιλάμε για τα παιδιά. Έτσι. Και μιλάμε για την παιδεία. Υπάρχει μία ρίση στη γλώσσα μας.
1: Ναι.
0: Τέκνα παιδεύει. Το τέκνο, τέκνο, όχι παιδί, το τέκνο.
1: Ναι.
0: Λέω. Το παιδεύεις. Το παιδεύεις γιατί το παιδεύεις? Για να μάθει κάποια πράγματα. Το εκπαιδεύεις κατά μία έννοια.
1: Εντάξει, κοίτα, υπάρχουν όρια σε όλα τα πράγματα.
0: Ξεκινάει από την οικογένεια. Τα πρώτα του βήματα, τα πρώτα του λόγια, οι πρώτες του αναζητήσεις. Πάει στο σχολείο. Έτσι. Εκεί πρέπει να υπάρχει ένα επαρκή παιδαγωγικό σύστημα.
1: Ξαναλέω, υπάρχουν...
0: Πρέπει να υπάρχουν δασκάλοι. Εκεί πρέπει να υπάρχει, θυμάσαι που σου είπα για τη σκυνταλοδρομία. Ναι. Εμείς την παίζαμε.
1: Ξαναλέω, ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει ένας στήρος ανταγωνισμός.
1: Πρέπει να υπάρχουν όμως όρια.
0: Πρέπει να υπάρχει συναγωνισμός.
1: Ναι, πρέπει, και πρέπει να υπάρχουν όρια.
0: Τι εννοείς όρια?
1: Ξαφνικά.
0: Κανόνες δηλαδή.
1: Όρια, όχι. Ένα όριο, ένα σημείο που αφήνει το παιδί από όλα αυτά του παιδεύει, εκπαιδεύει,
0: ναι,
1: να έχει και τον ελεύθερο χρόνο του.
0: Μα μέσα σε αυτό τον παιδεμό, φίλε, θα τον έχει τον ελεύθερο.
1: Όχι, και έξω, έξω από τον παιδεμό. Τον ελεύθερο χρόνο το δικό του, ξηρομερίτη.
0: Αδερφέ,
1: να κάνει ό,τι θέλει.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να έχω κάποια ηλικία και εσύ κάποια άλλη. Ακόμα μαθαίνω, ακόμα παιδεύομαι. Και λένε κάποιοι, δεν το έχω γιατί πεθαίνω, για ό,τι ζω μαθαίνω. Δεν είμαι πολυμαθής. Και θα σου πω και κάτι. Μπορεί να ανοίξω, να κατεβάσω όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου και να πάρω όλες τις πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι απόλυτη γνώση. Η γνώση έχει και εμπειρική διαδρομή μέσα. Είναι και εμπειρία. Δηλαδή, εγώ θα σου το πω αλλιώς. Πες ότι, γιατί και εγώ τέλειωσα μια σχολή και εσύ τέλειωσες, έτσι. Mm. Αυτή τη στιγμή κάνω ταξιτζή, αύριο μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Έχει σημασία.
0: Λοιπόν, άκουσε με. Αυτή τη στιγμή, όταν τελειώσεις μια σχολή, αν δεν έχεις πρακτική εξάσκηση, αν δεν τριφτείς πάνω στην πράξη, θα θεωρείται γνώση αυτό που έχεις αποκομίσει.
1: Και ποιο να σου πω, για να τριφτείς όμως, κάποιος πρέπει να σου δώσει τη δυνατότητα.
0: Ποιος να σου δώσει τη δυνατότητα, μωρέ, μόνος σου, γιατί δεν μπορείς μόνος σου. Δηλαδή δεν μπορεί το παιδί, άκου, εγώ θα σου πω κάτι, τι έκανα με τα παιδιά μου.
1: Περίμενε, πώς θα τριφτείς μόνος όταν έχεις πάρει μια παιδεία και μία μόρφωση από μία σχολή, έχεις τελειώσει κάτι,
0: ναι.
1: Που πρέπει κάποιος να σε απασχολεί. Δηλαδή, άμα τελειώσει κάποιος τουριστικά επαγγέλματα, μόνος τι να κάνει? Να σερβίρει τον πατέρα του και τη μάνα του.
0: Να πάει να βρει δουλειά.
1: Αυτό σου λέω, κάποιος πρέπει να σου δώσει την ευκαιρία να δουλέψεις.
0: Ναι, μισό λεπτό. Εμείς γιατί βρήκαμε δουλειά?
1: Γιατί ήταν άλλα τα χρόνια ξηρομερίτη μου.
0: Ναι, δεν ήταν. Μανολή, δεν ήταν άλλα χρόνια.
1: Πώς την ήταν άλλα χρόνια?
0: Τα εστιατόρια υπήρχαν και τότε όπως υπάρχουν και σήμερα.
1: Σου φέρα ένα παράδειγμα.
0: Εμείς όταν μπαίναμε στη σάλα τότε, η ερώτηση ήταν, γνωρίζεις επαγγελματίας? Ναι, ωραία, πες μέσα να σε δούμε, να μας δεις, να γνωριστούμε. Και έμπαινες μέσα και δούλευες. Δεν απαιτούσες πριν να δουλέψεις. Και πληρωνώσουν. Και στην εποχή τη δικιά μου πληρωνόταν με ποσοστά. Όχι με μεροκάματα της πείνας. Εμένα δηλαδή, αν κάποιος μου πει τώρα έλα να κάνεις το σερβιτόρο και να σου δώσω 30 και 40 ευρώ, θα του πω φίλε δούλεψε μόνος. Και αν δουλέψω σαν σερβιτόρος και ακουμπήσει τα μπουρμποάρ μου ή μου πει δεν θα πάρεις μεροκάματο επειδή έβγαλες μπουρμποάρ, καταλαβαίνεις τι θα γίνει στο μαγαζί. Δεν θέλω να σου πω τι θα γίνει. Είναι κάτι που δεν το έχω αποδεχτεί ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι ένας άνθρωπος όταν εργάζεται πρέπει να αμείβεται, αλλά και αυτό πρέπει να το διεκδικεί ο ίδιος.
1: Καλά, το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνεις τι θα γίνει που μου λες. Πρώτον, δεν το έχουν όλοι. Και δεύτερον, μπορεί να σου πει και εργοδότης, καταλαβαίνεις τι θα γίνει άμα το διεκδικήσεις.
0: Ωραία, ναι, σαφώς.
1: Έτσι.
0: Ναι, σαφώς, δεν αντιλέγω. Ναι. Δεν αντιλέγω. Άκου, το ένα χέρι γνύβει τ' άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Με έχει και τον έχω ανάγκη. Δεν μου χαρίζεται, ούτε του χαρίζομαι. Δουλεύω και απαιτώ να πληρωθώ.
1: Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι.
0: Δεν με πληρώνεις. Οκ, βρες κάποιο άλλο κορόιδο.
1: Εντάξει.
0: Τώρα, αν
1: θα βρει.
0: Μείω. Ας βρει με, γιατί και με χαρά του. Και εγώ θα βρω όμως κάποιον άλλον εργοδότη, ο οποίος θα τιμάει τη δουλειά μου.
1: Δεν το ίδιο εύκολο.
0: Θα αμείβει έτσι όπως μου αναλογεί. Δεν μπορώ να πω στη λογική. Ούτε τα παιδιά μου τα έβαλα σε αυτή τη λογική. Θες να σου πω κάτι. Με ρώτησε ο γιος μου κάποια στιγμή. Mm. Έτσι, μιλάγαμε. Προβληματίστηκε. Τι να κάνω, ρε πατέρα? Γιατί ρώτησε εμένα, του λέω. Με κοιτάει, μου λέει, ποιο να ρωτήσω, ρε πατέρα, μου λέει, το γείτονα. Όχι, του λέω να ρωτήσω τον εαυτό σου.
1: Καλά, κουβέντα ήθελε.
0: Όχι, ναι, ήθελε κουβέντα, του την έκανα την κουβέντα, αλλά μέχρι εκεί που έπρεπε να την κάνω.
1: Εντάξει.
0: Αλλά το ερώτημα ήταν, αν ήσουν μόνο σου και ήσουν μέσα σε μια ζούγκλα. Και συνέβαινε να ερωτάρει, τι θα φώναζε, μπαμπά, τι να κάνω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι τέτοιο πράγμα.
0: Θα
1: αν με κυνηγάει το λιοντάρι, ναι, θα βρω.
0: Ναι,
1: αλλά αν θέλω να ρωτήσω κάποιον, ας πούμε, για να ζήσω πατέρα, το ρώταγα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, δεν λέω να με ρωτήσει, θα του πω. Αλλά όταν εκείνος μπορεί να ανακαλύψει. Κοίταξε, Μανώλη, ό,τι και αν πω εγώ στο παιδί μου, θα το έχω πει εγώ. Ό,τι και αν πει ο
1: Μάρκο, θα
0: το έχει πει κάποιο άλλο. Το ανακαλύψει.
1: Έτσι ξεκινάει η κουβέντα, ξηρομένη.
0: Θα είναι δικό του, φίλε. Άλλο να ανακαλύπτει κάτι που είναι δικό σου και να το δεις να σου γίνει βίωμα, το δουλεύεις τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, θα σου πω και εμπειρίες με μαστόρους που έχουν τελειώσει πανεπιστήρια εδώ, που τρίβουν τα μούτρα τους απάνω στη μηχανή. Απάνω στη μηχανή. Και υπάρχουν και αυτή τη στιγμή και με τα ηλεκτρικά που βγαίνουν έξω πληροφορίες, τέλος πάντων, τεχνικών ανθρώπων οι οποίοι κάνουν θαύματα. Και σου λέει, κοίτα να δεις, ρε φίλε, κοίτα να δεις. Αυτό που ανακάλυψα τώρα δεν υπάρχει σε κανένα βιβλίο. Ωραία, κάνε το σε μια τέτοιο, γράψε σε ένα βιβλίο.
1: Mm.
0: Είναι η ζωή τέτοια, ρε φίλε. Το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο είναι η ζωή και η τριβή πάνω στη ζωή. Και υπάρχουν και νέα παιδιά αυτή τη στιγμή. Εγώ σου λέω, έχω συναντήσει πάει και αυτή την κουβέντα είχαμε προχθές με ένα παλικαράκι. Ο οποίος είναι αητός. Όταν λέμε αητός, αητός. Πέρα από τη σχολή που έχει τελειώσει, στρίβει το μυαλό του, ρε φίλε. Κάθεται, δουλεύει.
1: Και.
0: Εμένα και. Εντάξει, μπορεί να πούμε να πατήσει. Τώρα, αυτό που έγινε με το κοριτσάκι. Τι να πω, ρε φίλε, είναι συνταρακτικό. Είναι δηλαδή, δεν μπορεί να υποθυμε λόγια. Τι είναι, ό,τι και να πει.
1: Συνομερίτη, είναι πρωτοφανές για την ελληνική κοινωνία.
0: Είναι έχουμε λίγο ένα παιδί, δύο παιδιά, 16 χρονών.
1: Δύο παιδιά μαζί, χέρι-χέρι, πηδάνε από την ταράτσα του σπιτιού τους.
0: Ναι. Για να πεθάνουν, να
1: τελειώσουν. Το ένα, το ένα ακαρία και το άλλο χαροπαλεύει.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα που πρέπει να απασχολήσει την κοινωνία, τους πολίτες, τους πολιτικούς, τους πάντες, γιατί είναι πρωτοφανές. Και δεν με νοιάζει αν στο εξωτερικό έχει παρατηρηθεί, δεν ξέρω πώς
0: ούτε
1: και αν.
0: Ούτε μόνο με νοιάζει, ρε φίλε, εγώ τα ακούω βερεσέ.
1: Είναι πρωτοφανές.
0: Εγώ τα ακούω βερεσέ. Όταν ο άλλος έρχεται και μου λέει, μα ξέρεις τη Γερμανία...
1: Όχι, σου λέω, άστο αυτό, εντάξει, δεν είναι το
0: όχι,
1: σύστημα.
0: Φίλε, να σου πω κάτι πραγματικά. Και έχω αρκετούς και συγγενείς και φίλους που είναι στο εξωτερικό. Έτσι, και τους εκτιμώ και τους θαυμάζω. Αλλά όταν έρχεται και μου λέει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω ρε φίλε, δεν το έχω αποδεχτεί ποτέ. Ποτέ μες. Πραγματικά, πίστεψέ με. Και έχουν μπει και ξένοι μέσα στο αυτοκίνητο και μου λένε το εξής. Θαυμάζουν τους Έλληνες. Γιατί αρχίζουν εκεί που σταματούν οι άλλοι. Όταν οι άλλοι λένε δεν γίνεται, οι Έλληνες λένε ότι γίνεται. Και μου το έχουν πει και ομογενείς αυτό και ξένοι, έτσι. Και έχουν ηχήσει πολλές φορές τα αυτιά μου «I don't believe in the Greeks». Δηλαδή που υπάρχει κάτι που δεν γίνεται.
1: Πες του να έρθει να δουλέψει εδώ πέρα ένα μήνα με το μισθό του Έλληνα.
0: Πού?
1: Αυτός που το λέει.
0: Ναι, αυτός δεν θα υπήρχε, φίλε, αν δούλευε. Κι όμως ο Έλληνας, ο καημένος, έτσι, αυτός που τον κοροϊδεύουν όλοι και που τον ευρίζουν και εδώ οι δικοί μας, αυτός καταφέρνει να ζήσει με 8 κατοστάρικα και με ένα χιλιάρικο. Αν αυτό δεν είναι μαγιά, ρε φίλε, τι είναι, για
1: ναι, καταφέρνει να ζήσει με ένα με 8
0: χιλιάρικο. Καταφέρνει να ζήσει με ένα χιλιάρικο και να είχε αυτή την αξιοπρέπεια, γιατί ξέρω ο άνθρωπος. Ειλικρινά στο λέω, γιατί φρικά, που με ένα χιλιάρικο και ζούνε και στερούνται, μπορεί να τρώνε και ψώμι και ελιά, μπορεί να τρώνε και παξιμάδι.
1: Εντάξει, επειδή θα πάει αλλού η κουβέντα και περιμένουν και άλλοι αγροτές,
0: ναι.
1: Έχεις χαιρετίσματα από τον Μπούμερα, θα σου πω μόνο κάτι και θα κλείσουμε γιατί πρέπει να πάω και περιμένουν και άλλοι, γι' αυτό στο λέω.
0: Καταλαβαίνω, είναι λίγος ο χρόνος.
1: Ναι, φίλε, άκου λίγο, άκου. Αυτός όμως που ζει με, όπως λες, με τα 8 κατοστάρικα, μπορεί το παιδί του να βλέπει. Τι αίμα φτύνει για να ζήσει με τα 8 κατοστάρικα.
0: Δεν νομίζω ότι επηρεάζεται το παιδί.
1: Α, καλά, καλά.
0: Το παιδί επηρεάζεται από μια κοινωνία που βρίσκεται σε συνεχή υπερδιέγερση και σε αυτοπροβολή.
1: Από όλα επηρεάζεται το παιδί, ξηρομερίτη. Αν βλέπει τους γονείς του να μοχθούν όλη μέρα.
0: Βλέπαμε, όχι, Μανώλη.
1: Και να είναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο.
0: Και εμείς τους βλέπαμε τους γονείς μας.
1: Όχι,
0: δεν
1: νομίζω
0: ένα παιδί να έχει τόσο χαμηλή νοημοσύνη όταν βλέπει τον πατέρα του να αγωνίζεται.
1: Δεν είναι θέμα νοημοσύνης.
0: Θέμα νοημοσύνης είναι. Όταν βλέπει το παιδί, τον πατέρα του να δυσκολεύεται να βιοποριστεί.
1: Να σου πω τώρα, καταλαβαίνεις τι μου λες.
0: Δεν τα παρατάει. Και δεν πάει για αυτό το λόγο να αυτοκτονήσει.
1: Δεν ξέρεις ποτέ πώς λειτουργεί στον ψυχισμό ενός παιδιού όταν βλέπει, όταν βλέπει τον πατέρα του ή τη μάνα του να είναι δυστυχισμένοι από το πρωί μέχρι το βράδυ να τρέχουν και να μην βγαίνουν πέρα. Δεν είναι όπως το λες.
0: Όχι, εγώ θα σου πω, θες να κάνουμε μια βόλτα να πούμε το Σάββατο το βράδυ στη νυχτερινή Αθήνα να δεις
1: τι. Και τι σημαίνει αυτό.
0: Και τι χρήμα κυκλοφοράει και τι χρήμα.
1: Και άμα κυκλοφοράει χρήμα. Και άμα κυκλοφοράει χρήμα.
0: Το παιδί από εκεί επηρεάζεται. Από εκεί επηρεάζεται.
1: Γιατί το παιδί μην είναι το Σάββατο το βράδυ έξω.
0: Από το φτωχό το μεροκαματιάρι του πατέρα του. Μην πάμε εκεί, μην ρίχνουμε την ευθύνη. Σε όχι τελικά να
1: Εντάξει.
0: Δεν λέω ότι μου το πες εσύ ρε Μανώλη.
1: Το παιδί βλέπει. Καλά. Το παιδί βλέπει.
0: Ναι.
1: Και παίρνει κάποιες παραστάσεις και δεν ξέρεις πώς τις αναλύει μες στο μυαλό του.
0: Ναι, αυτές οι παραστάσεις, σίγουρα ρε αδερφέ, δεν ξέρω. Λοιπόν. Αυτές οι παραστάσεις όμως δεν είναι μόνο από τους γονείς οι οποίοι, να πούμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ παλεύουν.
1: Κάτσε ρε φίλε, ποιο είναι το πιο άμεσο περιβάλλον του παιδιού, οι γονείς του δεν είναι.
0: Ναι, γιατί, να σου πω, 100 ώρες ζει μέσα στο σπίτι. Στο σπίτι, να πούμε, πάει κοιμάται το βράδυ. Έτσι, μιλάει με τους γονείς του, το μεσημέρι μπορεί να φάει οτιδήποτε, τις υπόλοιπες ώρες είναι έξω.
1: Καλά.
0: Τις υπόλοιπες ώρες είναι έξω. Πάει, καταργεί το δικό μου. Φεύγει 8 η ώρα στο σχολείο. Μέχρι το μεσημέρι στο σχολείο. Θα έρθει στο σπίτι να φάει, θα βγει μια βόλτα, θα πάει, μετά πάλι το βράδυ. Θα κάσουμε, θα κουβεντιάσουμε. Οκ, okay, εγώ θα το κάνω. Πέντε άλλοι γονείς. Αλλά δεν είναι. Η κοινωνία, ρε φίλε, άμα δεις την κοινωνία αυτή τη στιγμή, είναι σε μια τρελή υπερδιέγερση. Σε μια αυτοπροβολή. Κοίτα τα αυτοκίνητα, τα λεφτά. Πώς μετράγαμε πριν μια δεκαετία τον άνθρωπο. Έχει λεφτά, είναι μάγκας.
1: Γιατί τώρα δεν τον μετράνε έτσι.
0: Δεν με νοιάζει ποιος είσαι, πόσα λεφτά βγάζεις λένε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, έλα.
0: Κυριαρχή, να πούμε. Και αυτό επηρεάζεται το παιδί και χάνει το νόημα, χάνει το νόημα της ζωής. Η ζωή όμως δεν μετριέται με χρήμα ρε φίλε. Δεν μετριέται με χρήμα. Δεν μπορείς να τη μετρήσεις τη ρημάδα τη ζωή με χρήμα. Σήμερα μιλάμε ρε Μανολιό. Έτσι αύριο μπορεί να μιλάμε ρε φίλε. Μπορεί να πεθάνω.
1: Καλά,
0: να
1: αυτό ισχύει και για μένα και για όλους μας. Λοιπόν, τι μου λες τώρα.
0: Αλλά γεννήθηκα με τίποτε πετσετάκια, τίποτε
1: πετσετάκια. Να σου πω, δεν μετράμε τη ζωή με χρήμα, αλλά δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να πληρώνουμε λογαριασμούς. Ναι, άσε με τα ξηρομερίτη.
0: Να πληρώνουμε λογαριασμούς. Ναι, αλλά...
1: Άρα με τι μετράμε τη ζωή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μετράμε τη ζωή.
0: Πόσα, για πες μου. Πόσα εκατομμύρια κάνει η ζωή σου, για με τις έτοιμες.
1: Πόσα εκατομμύρια κάνει.
0: Ναι, κάθε μέρα.
1: Εγώ θα κοστολογήσω τη ζωή.
0: Για πόσο, άμα μπορείς, ή βρες μου έναν του Χάρβαρντ, για να μην πω του Χάρβαρντ.
1: Δεν βάζω κοστολόγια εγώ στις ζωές τώρα, δε. Η ζωή είναι ανεκτίμητη.
0: Α, μπράβο παλικάρα μου, τώρα μ' αρέσει. Τώρα, αυτό, η ζωή είναι ανεκτίμητη.
1: Ναι.
0: Άρα δεν μετριέται το χρήμα, δεν είναι ζωή. Όταν, τέλος πάντων, τι να πω.
1: Εντάξει, αύριο λοιπόν μπορεί να μην κάνω εκπομπή και όταν θα έρθει η ώρα να πληρώσω λογαριασμού θα του πω το χρήμα δεν είναι ζωή και θα σου πω εγώ τι θα πάρω.
0: Ρε, δεν μπορεί να κερδίσω τώρα το τζόκερ να πάρω να πούμε.
1: Καλά, καλά. Έλα, φιλιά, φιλιά. Μακάρι να το κερδίσεις. Έλα,
0: θα σκορπίσω, ρε, θα πάω πάνω στο λιγάκι.
1: Ναι, κάντε ό,τι κέρδισε εσύ και κάντε ό,τι θες.
0: Θα μαζέψω όλο τον κόσμο να πούμε.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Γεια.
0: Και προβατή να βαθέσω τη γουστάρια.
1: Γεια. Ο κύριος Τάσος από τη Βαρυμπόπη, ελάτε.
4: Καλά είσαι.
1: Κάπου έτσι λέω. Με αυτά που γίνονται δεν είμαι.
4: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Με αυτά που γίνονται δεν είμαι καλά. Από υγεία εννοώ καλά. Με αυτά που γίνονται όχι, δεν είμαι καλά. Σήμερα είμαι πολύ σφιγμένος με αυτά που έχουν γίνει.
4: Αγαπητέ μου, πρώτα απ' όλα σε ακούω πάρα πολύ καλύτερα και από χθες και από προχθές.
1: Εντάξει, κάθε μέρα είναι καλύτερη.
4: Λοιπόν, για το φίλο που μίλαγε πριν, θα ήθελα να τον γνωρίσω.
1: Ναι.
4: Πάμε παρακάτω. Εγώ ήθελα να μιλήσω για άλλα πράγματα, για άλλο θέμα. Για οδηγική συμπεριφορά.
1: Ναι.
4: Γιατί έχουμε μία χαζομάρα και πρώτα απ' όλα περιλαμβάνει τον εαυτό μου τον ίδιο, έτσι.
1: Ναι.
4: Πρώτα απ' όλα περιλαμβάνει τον ίδιο μου τον εαυτό μου.
1: Ναι.
4: Κάνουμε την κίνηση.
1: Ναι.
4: Πώς οδηγάμε στο αυτοκίνητο.
1: Για πείτε μου, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, θέλετε να πείτε.
4: Οδηγάμε στο αυτοκίνητο και περνάει μια κυρία, μια γιαγιά με το παιδάκι της, μια γυναίκα με το παιδάκι.
1: Ναι.
4: Και κάνουμε την ευγενή κίνηση.
1: Ναι.
4: Πώς μπορώ να σου το μεταφέρω.
1: Να σταματήσουμε για να
4: παρακαλώ,
1: περάσουμε.
4: Παρακαλώ,
1: ναι.
4: Με το χέρι μας.
1: Ναι.
4: Καταλάβατε πώς το εννοώ.
1: Ναι.
4: Αν το μετέφερα...
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Το κατάλαβα, ναι. Εγώ αυτό το κάνω μόνο όταν είναι Χωράει μόνο ένα αυτοκίνητο στο δρόμο.
4: Λοιπόν, επειδή υπάρχουν οι κανίβαλοι, επειδή είμαι και εγώ κανίβαλος, επειδή είμαι driver, μηχανάκιας, απλά είμαι, συγγνώμη για την έκφραση, κοταλιδάτη και δεν τρέχω.
1: Okay.
4: Δεν τρέχω.
1: Πηγαίνω. Ναι, εντάξει.
4: Λαου.
1: Ναι, εγώ δεν θεωρώ ότι όποιος δεν τρέχει είναι κότα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
4: Δεν με ενδιαφέρει πώς θα με εκφράσουν και οι υπόλοιποι. Εγώ δεν τρέχω.
1: Ωραία.
4: Θέλω να, επειδή το δίπλωμά μου το θέλω στα χέρια μου.
1: Ωραία. Το φυσιολογικό είναι αυτό. Το αυτονόητο.
4: Λοιπόν, όταν κάνουμε, επειδή είναι αυτό το θέμα ότι έχουμε λάθος κουλτούρα, δίνουμε, κάνουμε την κίνηση, πώς να σου το πω,
1: κάνουμε την κίνηση, σταματάμε για να περάσει κάποιος, ναι.
4: Όχι, κάνουμε και το χέρι, ναι. Παρακαλώ περάστε.
1: Ωραία, αυτό είπα κι εγώ.
4: Και από πίσω περνάνε τα μηχανάκια σφεντόνα.
1: Ναι.
4: Μην το κάνουμε αυτό. Εάν δεν έχετε δει τα φανάρια σας πίσω, δεξιά, αριστερά...
1: Αυτό δεν είπα πριν.
4: ...τους καθρέφτες σας,
1: ναι.
4: Με αυτό.

0: Έλα, εσύ μου το πες. Οκ, περνάω. Και περνάει το μηχανάκι από πίσω ή ο άλλος. Πάλο αυτοκίνητο.
1: Ναι, από την άλλη λωρίδα. Εντάξει,
0: και
1: κατάλαβα.
0: Και παραμάζωμα.
1: Ναι. Κάνετε πολλές παύσεις, κύριε Τάσο. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Κορινθία. Ελάτε. Κύριε Δημήτρη.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Μάνου. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
1: Ναι.
2: Νυχτοφύλακας εδώ.
1: Καλή βάρδια, εύχομαι.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλό κουράγιο.
2: Ναι, εγώ και εγώ στις διαβάσεις σταματάω.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ για να μην περάσουν τα μηχανάκια, ανοίγω τις πόρτες.
1: Καλά, δεν είναι λύση και αυτή τώρα.
2: Εγώ ανοίγω τις πόρτες.
1: Ναι, μα δεν ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι μόνο το μηχανάκι. Μπορεί να έρχεται αυτοκίνητο.
2: Εγώ ανοίγω τις πόρτες να πέσουν να πάνε.
1: Ναι, και άμα, και άμα σταματήσετε και είναι από δεξιά, πώς θα την ανοίξετε την πόρτα.
2: Το πεζό μόνο αφήνω να περάσει εγώ. Οι άλλοι να πέσουν να πάνε τις πόρτες. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω.
1: Ναι, όχι, το θέμα είναι ότι. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ έχει τύχει να με βρήσει ο άλλος που έχω σταματήσει. Δηλαδή, εντάξει.
2: Αυτά είναι εντάξει, στην Ελλάδα ζούμε.
1: Αυτό δεν μπορώ, στην Ελλάδα ζούμε.
2: Και τι να κάνουμε τώρα, αφού έτσι είναι.
1: Όχι, τη λογική, εντάξει, αφού ζούμε στην Ελλάδα, τι περιμένεις. Αυτό δεν το...
2: Δεν αλλάζει κύριε Μανώ, δεν αλλάζει. Τελείωσε, τα ζήσαμε όλα.
1: Δεν μπορεί να τα ζήσαμε όλα.
2: Κάτι ξέρω για να το λέω, τα ζήσαμε όλα. Και κοιτάξτε τα τηλέφωνά σας, κοιτάξτε το. Όλοι τα ξέρουμε όλα, όλοι νοιαζόμαστε για όλα. Κανείς δεν νοιάζεται για κανέναν πέρα από τον πισινό μας. Δυστυχώς, στην Ελλάδα. Γι' αυτό καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε.
1: Εντάξει, δεν συμφωνώ, αλλά...
2: άποψή μου είναι.
1: Ναι,
2: τώρα.
1: Ναι. Υγείο ή όχι, υπάρχει αυτό που λέτε, αλλά δεν εκφράζει, δεν μας εκφράζει όλους.
2: Όχι βέβαια, αλλά εγώ έτσι το βλέπω.
1: Τι είμαστε, παρτάκι δεν είμαστε, αλλά δεν εκφράζει όλους.
2: Και εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν ξέρω και τίποτα πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα.
1: Ναι.
2: Ωραία, τι γίνεται, να μιλήσουμε για ποιον. Να μιλήσουμε για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Τι υπουργός είναι, δεν μπορούμε να προσβάλλουμε τον άνθρωπο, έναν αγώνα κάνει. Κάθε μέρα δεν ξέρει τι λέει.
1: Κοιτάξτε, αν έχουμε, μισό λεπτό, αν έχουμε να πούμε κάτι για κάποιον, να το πούμε.
2: Να το πούμε, το βλέπουμε όμως καθημερινά. Το βλέπουμε. Δεν επιτρέπεται αυτός ο άνθρωπος να είναι υπουργός.
1: Ναι, μισό λεπτό.
2: Ναι. Σας ακούω.
1: Αναφερθήκατε τώρα σε έναν συγκεκριμένο, αλλά αυτό αφορά.
2: Αυτό
1: αφορά όμως όλους τους πολιτικούς και όλους όσοι έχουν μια θέση.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Εγώ μιλάω για τον συγκεκριμένο.
1: Εσείς λοιπόν βλέπετε τον Άδωνη Γεωργιάδη όπως τον βλέπω κι εγώ ή οποιονδήποτε. Το Δένδια ή ξέρω εγώ. Τον Κυρανάκη δεν ξέρω εγώ ποιον. Ωραία. Ο Πρωθυπουργός δεν τους βλέπει. Τους βλέπει. Μισό λεπτό. Αν δεν ενοχλεί τον Πρωθυπουργό.
2: Και τι είναι ο αυτοκράτορ, είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Όχι, αλλά είναι αυτός που τους έχει βάλει εκεί.
2: Δεν είναι.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι αυτοκράτορ. Ναι, αλλά εκείνος ο Πρωθυπουργός είναι υπεύθυνος για τους υπουργούς του, δεν είναι.
2: Ναι.
1: Αν λοιπόν εσείς και εγώ και δεν ξέρω ποιος άλλος διαφωνεί με τον τρόπο που διαχειρίζεται την καθημερινότητά του ένας υπουργός και αυτό αποκτά μια μαζικότητα στον κόσμο γιατί δεν είναι όλα, δεν απασχολούν όλα τα πολιτικά πρόσωπα με τον ίδιο τρόπο και ο πρωθυπουργός που είναι υπεύθυνος δεν τον ενδιαφέρει και σου λέει όχι μια χαρά είναι. Το πρόβλημα ποιος το έχει, αυτός που συμπεριφέρεται έτσι ή εκείνος που τον έχει τοποθετήσει σε αυτή τη θέση.
2: Εγώ το έχω το πρόβλημα.
1: Α, εντάξει.
2: Το πρόβλημα το έχω εγώ γιατί μου έχουν διαλύσει τη ζωή. Ο πρωθυπουργός τη δουλειά του κάνει. Εγώ εκάστοτε. Εγώ ο συγκεκριμένος, εντάξει, ξέρουμε από που κρατάει και... Α, δεν θέλω να πω. Δεν θέλω γιατί θα με μαζέψουν. Μα, λέει, πες περιπτώσει. Αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος δημιουργεί πρόβλημα δηλαδή. Ανεβάζει την πίεση σε ανθρώπους, παθαίνουμε καρδιακά κάθε μέρα. Εγώ είμαι έτοιμος δηλαδή.

0: κλείσει τη τηλεόραση για να μην τον βλέπει.
1: Σύμφωνα όμως με τον Πρωθυπουργό, δεν δημιουργεί πρόβλημα. Ίσα ίσα που είναι και πλεονέκτημα για την κυβέρνηση.
0: Βεβαίως είναι, γιατί σου κάνει τη δουλειά. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα προβλήματα. Δεν είναι τώρα να περάσει ο πεζός και.
1: Εντάξει, τώρα έβαλε ένα θέμα. Ο προηγούμενος ακροατής δεν ξέρω.
0: Αν μοιάζουμε με την Ευρώπη ή αν δεν μοιάζουμε με την Ευρώπη. Εντάξει. Όποιος θέλει να μοιάζει στην Ευρώπη, να τα είδαμε τα αποτελέσματα. Ανήκουμε στη Δύση.
1: Το να ανήκουμε στη Δύση δεν είναι κακό.
0: Όχι, βέβαια. Στη Δύση την κανονική όμως, όχι στη Δύση αυτή.
1: Επίσης, δεν μοιάζουμε με την Ευρώπη.
0: Έχει ματώσει όλη τη γη και δεν μιλάει κανείς.
1: Ναι, επίσης, δεν μοιάζουμε με την Ευρώπη.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Σε τι μοιάζουμε με την Ευρώπη?
0: Εννοείται οικονομικά και ως...
1: Σε διάφορες λειτουργίες του κράτους. Σε τι μοιάζουμε?
0: Πουθενά. Σε αυτά πουθενά. Ούτε ως παροχές που δίνει στον πολίτη της, ξέρω εγώ, η Γαλλία. Εγώ δεν έχω πάει στην Ευρώπη, δεν ξέρω. Δεν έχω βγει έξω από την Ελλάδα. Από αυτά που βλέπω και ακούω, όχι, δεν μοιάζουμε πουθενά. Σε παροχές. Ούτε από την Ανατολή.
1: Σε πολλά πράγματα δεν μοιάζουμε και σε...
0: Όχι μόνο από τη Δύση, ούτε από την Ανατολή.
1: Δεν έχει νόημα τώρα αυτή η κουβέντα.
0: Βέβαια, δεν έχει νόημα, απλά επειδή υπόσχεται την αυτό.
1: Ναι.
0: Και ένα άλλο. Βγαίνει ένας κύριος, γι' αυτό πήρα από την αρχή, απλά μπλέξαμε.
1: Ναι.
0: Βγαίνει ένας κύριος από το Βόλο. Ο οποίος είναι δήμαρχος, λέει, Βόλου.
1: Όχι, πρώην τραπεζίτης. Πρώην τραπεζικός υπάλληλος.
0: Όχι, στην εκπομπή. Όχι.
1: Α,
0: συγγνώμη. Για τον δήμαρχο Βόλου λέω. Για τον Μπέο μιλάω.
1: Ωραία, και.
0: Λοιπόν, βγαίνει αυτός ο κύριος κάθε φορά.
1: Ναι.
0: Που δεν ξέρω πώς είναι δημότης Βόλου, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν, όχι, δήμαρχος είναι.
0: Ναι, πώς είναι δημότης Βόλου.
1: Γιατί μπορεί να είναι εκεί, να έχει σπίτι.
0: Εγώ τον θυμάμαι στην Αθήνα ότι ήταν.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Μα, Βολιώτης. Πάντως θέλω να σας πω ότι στο Βόλο πίνει νερό στο όνομά του.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, μπράβο. Μπράβο και στους Βολιώτες.
1: Και ο Βόλος γενικώς είναι πολύ όμορφη πόλη και πολύ, πολύ οργανωμένη.
0: Βεβαίως και. Όχι τώρα, ήταν.
1: Παραμένει όμως.
0: Ναι.
1: Την προσέχει ο Μπέος. Αυτό του το αναγνωρίζουν οι δημότες, να ξέρετε.
0: Ο Μπέος να προσέχει και το στόμα του όμως.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Δεν είναι άλλο θέμα.
1: Άλλο θέμα είναι.
0: Δεν μπορεί να βγαίνει και να προσβάλλει κατά αυτόν τον τρόπο, να μιλάει για συγγενείς νεκρών, ανεξάρτητα.
1: Κρίνεται όπως κρινόμαστε όλοι, κύριε Δημήτρη.
0: Από ποιον?
1: Από όλους μας. Αλλά η τοπική κοινωνία τον υποστηρίζει.
0: Συγχαρητήρια, να είναι καλά.
1: Εντάξει.
0: Να πάνε να καθαρίσουν,
1: δεν
0: να
1: βάζει.
0: Να καθαρίσουν και τη θάλασσα.
1: Δεν βάζει για βουλευτής, για δήμαρχος βάζει. Εφόσον το ψηφίζει ο κόσμος.
0: Ωραία, και τι. Εφόσον βάζει για δήμαρχος, τι δουλειά έχει να βγαίνει και να μιλάει ως πρωθυπουργός? Ως πρωθυπουργός μιλάει. Και τα κανάλια τον βγάζουν. Συνεχώς.
1: Η ελευθερία εκφύσης.
0: Ένα φασίστα.
1: Η ελευθερία.
0: Εγώ παίρνω.
1: Η ελευθερία εκφύσης του χαρακτηρισμού.
0: Έχω πάρει επενελειμμένο στο γραφείο του.
1: Ναι. Η ελευθερία.
0: Και έχω πει αυτά που λέω εγώ.
1: Ναι, η ελευθερία έκφρασης είναι κάτι το οποίο το έχουμε κατακτήσει αιώνες τώρα.
0: Ποιο πράγμα έχουμε?
1: Να μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει την άποψή του.
0: Καλά, εντάξει, καλά κρασά.
1: Γιατί καλά κρασά?
0: Ναι. Πού?
1: Τι πού? Τι εννοείται?
0: Δεν σύμφωνο.
1: Τώρα τι κάνετε, δεν μιλάτε δημόσια? Δεν μιλάτε ελεύθερα?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν.
0: Εδώ. Παίρνω στο γραφείο του. Δεν μου έχει απαντήσει ποτέ.
1: Θέμα, αυτό δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
0: Μα δεν είπα εγώ να κάνετε εσείς, κύριε Μάνο, κάτι.
1: Ναι, θέλω να σας πω όμως ότι το να κάνει δηλώσεις κάποιος ή το να μιλάει κάποιος δημόσια.
0: Προσβάλλοντας.
1: Και εσείς τώρα τον είπατε φασίστα. Αυτό δεν προσβολεί?
0: Αυτός είπε τον άνθρωπο τον άλλον Καραγκιόζη. Αυτός δηλαδή έχει το ακατολόγιστο.
1: Όχι, και σας λέω, Πες το λοιπόν ότι εκείνος προσβάλλει τον άνθρωπο που προσβάλλει.
0: Όχι, είναι συγκεκριμένος αυτός.
1: Εσείς λοιπόν γιατί πέφτετε σε αυτό το επίπεδο.
0: Είναι τον άνθρωπο που έκανε απεργία πείνας. Για κάποιους λόγους έκανε απεργία πείνας. Λοιπόν, την κυρία Καριστιανού και πόσους άλλους. Έναν τραγουδιστή που είχε πάει μια φορά εκεί πάνω, δεν ήξερε τι έλεγε. Πάντα ξεχάσαμε αυτά. Αυτός να λέει, εγώ να μην λέω.
1: Είπα... Όχι, απλά δεν καταλαβαίνω γιατί το συζητάμε.
0: Γιατί με τον δικαιολογήσατε, κύριε Μάνο, ότι έχει κάνει έργο.
1: Σας είπα, μισό λεπτό, γιατί μάλλον δεν καταλαβαίνόμαστε. Σας είπα ότι απολαμβάνει την αναγνώριση από την κοινωνία του Βόλου.
0: Βεβαίως, και μου είπατε ότι...
1: Απολαμβάνει επίσης την αναγνώριση των επισκεπτών του Βόλου.
0: Βεβαίως, και μου είπατε ότι η πόλη του Βόλου, η οποία πέρυσι πνίγηκε, είναι μια χαρά. Είναι
1: άρα που τον δικαιολογώ. Σας λέω κάτι που διαπιστώνω. Τώρα, και εγώ δεν συμφωνώ με τις τοποθετήσεις του, αλλά εφόσον η τοπική κοινωνία...
0: Άλλο αυτό.
1: Όχι, μισό λεπτό. Εφόσον η τοπική κοινωνία δεν έχει πρόβλημα μαζί του, εμένα μου περισσεύει. Τι να κάνω.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Αυτό είναι όμως.
0: Αυτό που μου είπατε τώρα είναι άλλο. Αυτό που μου είπατε πριν ήταν πολύ άλλο.
1: Όχι. Αυτό σας είπα και πριν, μάλλον δεν το είπα καλά.
0: Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
1: Όχι, μπορεί να μην το απαγώ καλά, σας λέω.
0: Συγγνώμη.
1: Εγώ δεν είμαι ούτε βολιώτης, ούτε ψηφοφόρος του Βόλου.
0: Ήταν και είναι και παραμένει.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
0: Αυτό μου είπατε πριν.
1: Εντάξει, ωραία. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν θα τσακωθούμε τώρα.
1: Να τσακωθούμε γιατί. Λοιπόν,
0: για μένα ο άνθρωπος αυτός δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην πολιτική ζωή, όχι μόνο στην πολιτική ζωή, γενικότερα στη ζωή.
1: Για σας δεν θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά υπάρχει, αυτό σας λέω.
0: Και
1: ψηφίζετε, και αφού ψηφίζετε, εμάς μας περισσεύει. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
0: Ωραία, και ο Ντόν Κορλεόνε ανέβαζε για πρόεδρο της Αμερικής, θα ψηφισότανε. Δεν έβαλε γιατί δεν τον ένιωσε. Τέτοιο στοιχείο είναι και ο Μπέος. Πώς θα το κάνουμε τώρα, αλλάξουμε.
1: Άμα σας κάνει μήνυση ο Μπέος, θα μου πείτε γιατί έκανε μήνυση.
0: Να μου κάνει μήνυση.
1: Λέω τώρα ένα παράδειγμα, σιγά μην ασχοληθούμε.
0: Εγώ παίρνω στο γραφείο του κάθε μέρα με τα στοιχεία μου. Διαμαντής Δημήτριος, Δερβενά και Κορινθίας. Να μου κάνει μήνυση. Και τον λέω ότι είναι απατεώνας.
1: Όχι, κύριε Δημήτρη, αν θέλετε πείτε τα στο γραφείο του, έχει στην εκπομπή.
0: Τα λέω.
1: Ναι, στο γραφείο του όμως, όχι στην εκπομπή.
0: Μισό λεπτό.
1: Ας
0: μου κάνει.
1: Μισό λεπτό. Στον αέρα. Όχι, γιατί θα έχει πρόβλημα η εκπομπή. Εγώ δεν θέλω στο γραφείο του.
0: Μα δεν είπα να συμφωνήσετε.
1: Ωραία,
0: μα δεν συμφωνήσατε καν.
1: Μα προφανώς δεν θα συμφωνήσω.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καταντήσαμε εδώ που καταντήσαμε.
1: Εντάξει.
0: Με τέτοιους ανθρώπους.
1: Εντάξει, κύριε Δημήτρη.
0: Καλό ξημέρο.
1: Επίσης, να είστε καλά. Η κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη.
2: Ναι, καλημέρα, κύριε Παρδάλη.
1: Είστε και από την επίμαχη περιοχή.
2: Επίμαχη. Τι να πω, πού να το πιάσω και πού να τα αφήσω που...
1: Δεν πιάνω τα από πουθενά.
2: Στους ακροατές μου, ο καθένας έχει και κάτι να πει και... Και τι να πω, δηλαδή, να ξεκινήσω αλλιώς θέλω και αλλιώς τα άλλα θα πω. 20 εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για να μην μιλάμε γερμανικά. Και μιλάνε γερμανικά. Στα σχολεία, στα παιδιά, τα έχουν τρελάνει. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και στο τέλος τα ελληνικά. Εμένα ο εγγονός μου που πάει πρώτη ηλικίου και δεν τρέπομαι να το πω, είναι ένα χρυσό παιδί, το πρώτο παιδί της κόρης μου. Η κόρη μου είναι φιλόλογος, αδιόριστη, φυσικά, κλασικά, αριστούχος του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, και το παιδί από την πίεση έχει και μία δυσλεξία, δηλαδή και το φροντίζει με καθηγητή. Το έχει ψάξει πολύ, έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή το παιδί έχει μία ελαφρά δυσλεξία, είναι στα μαθηματικά άριστος, ναι, και πέταξε το τετράδιο στην καθηγήτρια των γερμανικών. Της το πέταξε, κύριε Παρδάλη, και δεν τρέπομαι να το πω και δεν θα το επιπλήξω,
1: ναι, να το
2: για να κάνει, να οδηγηθεί.
1: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
1: Τι το έκανε η καθηγήτρια?
2: Το πιέζει πάρα πολύ.
1: Ωραία.
2: Μα δεν μπορώ.
1: Μισό λεπτό.
2: Εγώ μπορώ. Και πέρυσι του έβαλε χαμηλή βαθμολογία, ας πούμε. Mm. Στο τέλος, καλά, δεν μας πειράζει, ενώ στα άλλα μαθήματα έχει πάρα πολύ.
1: Μισό λεπτό να σας πω κάτι. Μου επιτρέπετε?
2: Ναι. Βεβαίως.
1: Το ότι πιέζει το παιδί, εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Όχι, εσείς το ξέρετε. Εγώ προφανώς και ακούω αυτό. Προφανώς και ακούω αυτό που μου λέτε. Μισό λεπτό όμως. Και καταλαβαίνω και το πρόβλημα της δυσλεξίας που μου λέτε.
2: Βεβαίως.
1: Ωραία. Από εκεί μέχρι του να πετάξει το παιδί ένα τετράδιο στον...
2: Δεν το πέταξε την καθηγήτρια. Το πέταξε κάτω.
1: Α, άλλο αυτό.
2: Ναι, όχι, δεν το πέταξε την καθηγήτρια.
1: Εντάξει, διότι εκεί ξεπερνάμε το όριο.
2: Όχι, όχι.
1: Το να αντιδράσει, που ναι, ακόμα και αυτό είναι μια αντίδραση, αλλά μπορώ να την καταλάβω.
2: Ναι.
1: Έτσι, θέλω να πω ότι υπάρχουν τρόποι για το γονιό που θα του πει το παιδί ότι κοίτα να δεις, έχω πρόβλημα με ένα καθηγητή, και θα έχει μια βάση αυτό.
2: Εντάξει,
1: που θα του πει να πάει να τον συναντήσει και να του πει κοίτα να δεις κάτι.
2: Το παιδί συνάντησε, το είπε. Είναι ορισμένοι καθηγητές που
1: είναι. Ισχύει.
2: Για να πάρω, κύριε Παρδάλη μου, κατά το παρελθόν.
1: Είναι, σας λέω, είμαι και εγώ γονιός και ξέρω, είναι.
2: Βεβαίως, να το χαίρετε το παιδί σας. Και εγώ βλέπω τον αγώνα της κόρης μου με τα παιδιά, που, και με τα παιδιά της, τρία παιδιά, τώρα ο μικρός είναι δεύτερα γυμνασίου, και σήμερα τον πήρε μαζί της, πήγαινε σε ένα ιδιαίτερο μάθημα και το πήρε μαζί γιατί τέριαζε η ηλικία για να κάνει μάθημα, και στον άλλον που πάει δευτέρα γυμνασίου, που έχει τεστ, και ακούω μια φωνή από μέσα, του λέγε έλα πάμε, έρχεται ο πατέρας τους, κάνουν σκάδα βάρδια. Η κόρη μου με τον γαμπρό μου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έλα πάμε. Και του κάνει ξαφνικά, όχι δεν θα έρθει. Δηλαδή ρώταγε αν θα πάω εγώ. Και με πόνεσε η καρδιά μου. Τόσο πολύ θα με θεωρήσει την υπερβολική. Τα έχω μεγαλώσει. Πηγαίνω Ηλιούπολη ζωγράφου 15 χρόνια.
1: Ναι.
2: Σήμερα λόγω σπόνης...
1: Ότι δεν θα έρθει η γιαγιά δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Και του της λέω δώσ' μου γρήγορα, ενώ... Την υπεραγαπούν τη μητέρα τους και πάρα πολύ.
1: Ξέρετε όμως ότι ο παππούς και η γιαγιά είναι το αποκούμπι όταν υπάρχει ζήτημα.
2: Με πόνο στην καρδιά μου, λέω, Νίκο, του λέω, και θα έρθω και αύριο, και θα έρθω και την Πέμπτη που έχει τα γενέθλιά σου, γόρι μου. Δηλαδή, τι να σας πω, Και λέει, ο γαμπρός σου καμιά φορά μου λένε να κάνει και δεύτερη δουλειά. Συγγνώμη, κύριε Παρδάλη, η μικρή είναι 10 χρονών. Να κάνει και δεύτερη, που το απόγευμα τα πηγαίνει ποδόσφαιρο, μπαλέτο, δραστηριότητες οι οποίες δεν παρέχονται στην ελληνική παιδεία και πληρώνουν και εγώ μαζί και το κάνω με όλη μου την αγάπη. Λοιπόν, πώς εγώ πέστε ότι είχα πεθάνει μέχρι 7 χρονών, δούλεψα 35 χρόνια, πώς με συγχωρείτε δηλαδή, πώς αυτό το κράτος έχει, τι παιδεία παρά παιδεία. Ο μεγάλος δε για να πάει φροντιστήριο 3,60 το μήνα. Πώς, κύριε Παρδάλη, θα μπορέσουν αυτά τα παιδιά? Δηλαδή, τρία παιδιά, ξέρετε, έχασα τον αδερφό μου πριν 4 μήνες. Διότι επήρε σύνταξη 69 χρονών. Ένας δυνατός άνθρωπος. Ένας φωτισμένος ψυχή και μυαλό. Ήξερε τα πάντα από γεωγραφία, από ιστορία. Είχε πάει 15 φορές στο Άγιο Όρος στα νιάτα του. Ένας άνθρωπος που τον είχε φοβηθεί η δουλειά, συνέχισε να δουλεύει και από το άγχος και από την κούραση, γιατί έκανε κοπιαστική εργασία. Έφυγε από έμφραγμα. Δεν μπορώ, προσπαθώ στο κεφάλι μου να το οριοθετήσω, γιατί θα τολμήσω να πω, νιώθω ακόμα ότι είναι χρήσιμη. Είναι η μικρή του 17. το άλλο είναι 20 και το φανταράκι 24. Ναι. Κινήθη μου, εργαζόμενοι ούτε 60 χρονών. Αυτά τα παιδιά, τι τους παρέχει το κράτος. Πέστε μου που πρέπει η μικρή να σπουδάσει και η νύφη μου είναι εργαζόμενη, υπάλληλος είναι σε μια εταιρεία. Δηλαδή πρέπει να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους, να ψάξουν, καλύτερα να μην το ψάξουν, γιατί έφυγε ο πατέρας τους, ενώ θα έπρεπε να αναπαύεται και να υποαπασχολείται και να είναι κοντά στα παιδιά του. Τακ, τακ, ρίσαν ακοπές το ασθενοφόρο. Λοιπόν, μη μου λέει κανείς ότι τα παλαιά χρόνια, κύριε Παρδάλη, ήταν άριστα. Ήταν αντιπαιδαγωγικά από το δημοτικό.
1: Εξαρτάται πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας, κυρία Μαύρο.
2: Όχι, στο σχολείο εννοώ. Στο
1: ναι, εξαρτάται σε τι περιβάλλον έχει μεγαλώσει ο καθένας.
2: Το περιβάλλον, κύριε Παρδάλη, οι γονείς μας ήταν άριστοι, με αγάπη, αλλά στο σχολείο.
1: Όχι, το περιβάλλον εννοώ και το σχολικό. Υπάρχουν παιδιά από εκεί τη δεκαετία.
2: Εγώ ήμουν κοριτσάκι, ένα ήσυχο, όμορφο παιδάκι. Με υπεραγαπούσανε, αλλά τα αγοράκια τους οι μαθητές μου τους ρίχνανε με τη βέργα στα χεράκια, τους τραβάγανε τα μαλάκια. Πάμε στο γυμνάσιο, στη Χούντα. Λοιπόν, ήμασταν με τις ποδιές, Ιούνιο μήνα. Λοιπόν, δεν τολμούσαμε με το πουλί στον τοίχο το φίνικα, δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε.
1: Καλά, τώρα μου λέτε για τη Χούντα.
2: Βεβαίως αυτά τα χρόνια, ήταν δεκαετία. 60, 70, 80, μετά περάσαμε στο άλλο αντίθετον άκρο, το οποίο, συγγνώμη θα το πω, αλλά με το σόρτ πάμε στην παραλία. Δεν πάμε στην εκκλησία, στο νοσοκομείο να δούμε ασθενή.
1: Εννοείται ότι χάσαμε το μέτρο μετά.
2: Χάσαμε το μέτρο, ούτε όμως στο σχολείο. Σήμερα πήγα να πάρω κάτι σε ένα κατάστημα εδώ της εγγονής μου και ήταν ένα κοριτσάκι πανέμορφο 8-9 χρονών και έλεγε «Θέλω μπουστάκι, μαμά». Να φαίνεται και ο αφαλός μου θέλω. Και είπε η μαμά γανακτισμένη, κοιτάτε να δείτε τι μου λέει το παιδί μου. Χάσαμε το μέτρο. Αν μέτρο να αριστώ. Και βέβαια θέλω να πω για τον κύριο Δημήτρη που έλεγε διάφορα. Εκεί γελούσα, μιδιούσα πικρά και έλεγα ναι. Και έλεγα μετά δυστυχώς ναι, αλλά έκαστος το είδος του. Δεν μπορεί, κύριε Παρδάλη, σε ένα νοσοκομείο, το οποίο εγώ εργάστηκα από τα 35 χρόνια τα 30, να έχουμε στη διοίκηση, λέω μία περίοδο από τα 30 χρόνια, έναν διοικητή, στρατονόμο, που ήταν στο στρατό. Δεν είναι το νοσοκομείο στρατός.
1: Κατάλαβα τι λέτε.
2: Έπρεπε να είναι ο εκάστοτε υπουργός.
1: Κάποιος σχετικός εννοείται, ναι.
2: Όχι κάποιος σχετικός.
1: Management κάνουν τώρα, να ξέρετε.
2: Ναι, όμως έπρεπε να είναι γιατρός, ο υπουργός, ο παιδείας, υπουργός παιδείας.
1: Είπαμε, κάνουν management.
2: Το είδος της. Λοιπόν, 20 εκατομμύρια θυσιάστηκαν για να μην μιλάμε γερμανικά, δεν μας αποζημίωσε η Γερμανία και χρωστάμε τις Μιχαλούς. Χρωστάμε, η ζωή δεν αγοράζεται με λεφτά. Κύριε Παρδάλη, είναι σωστό. Λοιπόν, ας καταβάλουν όμως τα χρήματα αυτά που φτωχύνανε την πατρίδα, μας φτωχύνανε. Δεν είμαστε φτωχοί, έχουμε τα πάντα. Λοιπόν, ας μας αποζημιώσουν έστω με λεφτά, που οι ζωές δεν αποζημιώνονται με λεφτά, και σε καμία χώρα της Ευρώπης, της άγριας Δύσης, δεν υπάρχει θεσμός φροντιστήριο. Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ο πατέρας μου δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ και πήγε ένα φροντιστήριο και εγώ...
1: Στην άγρια Δύση δεν έχει, στην Ήμερη Δύση έχει. Εδώ είναι η Ήμερη.
2: Είναι η Ήμερη.
1: Εμείς.
2: Η Φιλανδία έχει το καλύτερο παιδαγωγικό σύστημα. Έβλεπα σχολεία μια μέρα σε εκπομπή και τρελάθηκα και μένα στα ηλίσια της εγγονής μου το σχολείο, το ένα κτίριο. Είναι ακατάλληλο για να μπαίνουν παιδιά 2 χρόνια, είναι ακατάλληλο.
1: Κυρία Μαύρα, παρά 2, πρέπει να κλείσουμε.
2: Λοιπόν, παρά 2. Και θέλω να
1: Όχι, δεν κλείνουμε ακριβώς, τώρα κλείνουμε, γι' αυτό σας το λέω.
2: Θέλω να πω ότι οι γονείς και τα παιδιά, ας πούμε, αυτά που βλέπουν γύρω και η τηλεόραση, είναι όλα στο μυαλό τους, υπάρχει μια σύγχυση. Και θέλω να πω και αυτό. Είδα απόψε τα τραγούδια της Eurovision. Είδα τη Σερβία συγκεκριμένα που έχει παράδοση στη μουσική και σε όλα. Ένα άγριο τραγούδι Δεν είδα κάποια τραγούδια που να είναι.
1: Δεν έχω δει, δεν ξέρω. Αρνούμε. Είπα σήμερα δεν θα ασχοληθώ με την Eurovision.

0: Πιάσαμε, πιάνουμε πάτο σιγά σιγά αυτό. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Αύριο πρώτα Θεός στις 9 μετά τον Νίκο Παγιόπουλο.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες να πούμε για τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται και για τη μάχη της δεύτερης θέσης που έχει ήδη ξεκινήσει και είχαμε τους πρώτους διαξηφισμούς. Ζαχαριάδης κατά Ανδρουλάκη και έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.

σε ένα σκηνικό όπου οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τα δύο κόμματα, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σε μια σκληρή κόντρα για τη δεύτερη θέση. Κατ' ουσίαν ισοπαλία προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Σε άλλες είναι δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, στις τελευταίες που είδαμε, με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Σε άλλες παραμένει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, επίσης με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει ιδρυθεί. Δεν γνωρίζουμε ούτε το όνομά του, ούτε την ιδρυτική του διακήρυξη, ούτε τα βασικά στελέχη της πολιτικής του βιτρίνας, να το πω έτσι. Και επομένως θα έλεγα ότι δεν μπορούμε ακόμα να βγάλουμε πραγματικά συμπεράσματα. Όμως όλα δείχνουν ότι η μάχη της δεύτερης θέσης θα είναι πολύ σκληρή και πολύ έντονη. Και αυτό γιατί και στις δύο πλευρές, και στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, έχει διαμορφωθεί η εκτίμηση, η αντίληψη, ότι όποιο από τα δύο κόμματα είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, στην πρώτη φορά που θα στηθούν εθνικές κάλπες, θα πάει με αυξημένες πιθανότητες να βελτιώσει τα ποσοστά του και να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία για την πρωτιά στο δεύτερο γύρο. Βέβαια θα προσθέσω εδώ μια μεταβλητή. Θα προσθέσω έναν καταλήτη που οι δύο πλευρές δεν λαμβάνουν υπόψη τους. Ας περιμένουν να δουν και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μη τυχόν τους περάσει στη στροφή και προκύψει από εκεί ο δεύτερος των εκλογών. Παρότι πρέπει να πω ότι τα στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων δείχνουν να έχει εξασθενήσει το αρχικό ισχυρό ρεύμα που είχε η κυρία Καριστιανού. Παραμένει αξιοσημείωτο, πιθανόν να την οδηγήσει και σε διψήφιο ποσοστό, αλλά δεν είναι εκεί που ήταν πριν από 6 μήνες. Τώρα η κυβερνητική παράταξη από την άλλη πλευρά παραμένει στην πρώτη θέση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, με διψήφια διαφορά από τον δεύτερο, όποιος και αν είναι αυτός, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Όμως εμφανίζει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις κάποια μικρή μείωση των δυνάμεών της, από 1 μέχρι 2 ποσοστιαίες μονάδες ανάλογα με την έρευνα. Στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο εκτιμούν ότι αυτό θα διορθωθεί εντός εισαγωγικών το αμέσως επόμενο διάστημα, κυρίως με μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν τώρα στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, για την ενίσχυση των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων. Κυρίως όμως θεωρούν ότι το σχέδιο που έχουν για την ομιλία του Πρωθυπουργού, για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα δώσει σημαντική όθηση στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Όλα θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο πόλεμος είναι αυτός ο οποίος δίνει το βηματισμό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όσο δεν υπάρχει οριστική λύση εκεί, τα πράγματα δυστυχώς θα χειροτερεύουν. Ενώ μεγάλη ανησυχία, μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει φέτος για τον ελληνικό τουρισμό. Ακούμε εντελώς αντιφατικές και αντικρουόμενες εκτιμήσεις και προβλέψεις. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι μπορεί να κάνει την τελευταία στιγμή
το άλμα προς τα πάνω ελληνικός τουρισμός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι μια σειρά από τουριστικές χώρες πέριξ της περιοχής των πολεμικών αναταράξεων, πέριξ της Μέσης Ανατολής, δεν θα πάνε καλά φέτος το καλοκαίρι και επομένως μπορεί να ελπίζει η Ελλάδα ότι ένα τμήμα αυτής της τουριστικής κίνησης θα στραφεί προς τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν ότι τα πράγματα θα είναι γενικά παγωμένα στην ευρύτερη περιοχή και επομένως δεν βλέπουν θετικές προοπτικές για τη φετινή χρονιά. Νομίζω ότι από τις αρχές Ιουνίου θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, καθώς θα δούμε τι γίνεται και με τις λεγόμενες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο, το Real Blogger, που μου λέει: Νίκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες αρχίζω να σκέφτομαι να ιδρύσω και εγώ κόμμα. Επικαλούμενος την πείρα σου, πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω που βάζεις τον πύχη. Στείλε νέο μήνυμα. Διεκδικείς την πρώτη ή τη δεύτερη θέση? Ο Δανίλ λέει: θα πρότεινα, Νίκο, debate Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου σαν ηγετικές μορφές της ευρύτερης κεντροαριστεράς.

Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει ένιγμα τελικά το νέο κόμμα Τσίπρα. Μάλιστα αναλύει και τα αρχικά της λέξης ένιγμα, ανεξάρτητη ιδεολογική νέα ιδρυτική γραμμή μεταρρυθμίσεων και αλλαγής. Αυτό δεν είναι τίτλος, Αβραάμ, αυτό είναι σταυρόλεξο.

Καλημέρα και στην Κατερίνα, την Κάβουρα, που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ γράφει η Σφίνα Τσίπρα, αυτό ήθελε, να σπάσει το δίπολο. Κόμμα που είναι στον αέρα ακόμη. Οι δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού την απομάκρυναν και οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό θα φέρουν πολύ τοξικότητα μέχρι τις κάλπες που δεν είναι μακριά, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα και στην Τριανταφυλιά. Πρώτον, μου λέει, τρίβει τα χέρια του ο Μητσοτάκης με τον μπάχαλο στην αντιπολίτευση. Δεύτερον, οι πολιτικές μεταγραφές που γίνονται από κόμμα σε κόμμα είναι, δημιουργούν μια αίσθηση γελίου, μου γράφει η Τριανταφυλιά, ειδικά από ορισμένους που προσέρχονται και προσχωρούν στο κόμμα που πριν έβριζαν. Καλημέρα και στο Βασίλη. Δεν έχουμε μόνο τη Βόρεια Ελλάδα, έχει απόλυτο δίκιο. Χαλκιδική, μεγάλη τουριστική δύναμη. Και όλη η Βόρεια Ελλάδα, και η Αλεξανδρούπολη, και η Καβάλα, και η Πιερία, η Πελοπόννησος επίσης, πολύ μεγάλη τουριστική δύναμη. Και η Μάνη, και η Καβάλα, και η Ηλία με τις εκπληκτικές παραλίες, και η Αχαΐα, και η Κορινθία, και το Ναύπλιο από την άλλη μεριά. Έχουμε τουριστικούς προορισμούς, αρκεί να υπάρξει προσέλευση, αγαπητέ Βασίλη. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη. Κάποτε, μου γράφει, η πολιτική και τα κόμματα πολεμούσαν για την πρώτη θέση. Τώρα όμως όλοι τρέχουν για να κερδίσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί οι Έλληνες μπορεί να κατηγορούν την κυβέρνηση για διάφορα σκάνδαλα, όμως έχουν καταλάβει ποιος μπορεί να οδηγήσει το καράβι τόσο στα ελληνικά ύδατα όσο και στα διεθνή, χωρίς να το ρίξει στα βράχια, γράφει η Σόφη. Καλημέρα Σόφη. Παναγιώτη, το μήνυμά σου το έφαγε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.

τώρα για τον χρόνο των εκλογών. Τα είπαμε και χθες. Φαίνεται ότι είναι πλέον δυνατά πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο. Παρότι άκουσα και χθες το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ωστόσο, φαίνεται ότι η συζήτηση έχει ανάψει για τα καλά. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι που προτείνουν στον Πρωθυπουργό να πάει γρήγορα, αμέσως μετά το καλοκαίρι, όσο η διάθεση των Ελλήνων θα είναι σχετικά καλή. Και το αφήγημα λέει προκήρυξη των εκλογών από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να γίνουν 20 μέρες αργότερα, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή έστω την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, και με προϋπόθεση βέβαια να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι δημοσκοπήσεις εκείνης της περίοδου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου δηλαδή, το πιθανότερο σενάριο είναι το φθινόπωρο. Και θα παίξει επίσης ρόλο το πώς θα εξελίσσεται η κατάσταση στην ελληνική οικονομία, αν θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, αν θα υπάρχουν προοπτικές για βελτίωση ή αν αντίθετα θα εξακολουθεί να καλπάζει ο πληθωρισμός, θα εξακολουθούν να καλπάζουν οι αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.

Η Νέα Δημοκρατία έχει και συνέδριο, αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω και από τις τοποθετήσεις που θα υπάρξουν εκεί και ιδίως από την κεντρική ομιλία αυτήν του Πρωθυπουργού θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα. Ότι η ατμόσφαιρα και το κλίμα θα είναι προεκλογικό, νομίζω ότι είναι κοινός τόπος. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει άλλη άποψη. Καλημέρα και στον Γιώργο Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά και γράφει συγχαρητήρια για το εξαιρετικό φίλο της Real News την Κυριακή. Να σε καλά αγαπητέ Γιώργο. Όσο για τον φίλο λέει το Real Blogger που θα ιδρύσει κόμμα, θέλουμε και ιδεολογική τοποθέτηση. Δεξιά, αριστερά ή πλαγιομετωπικά. Πάντως αν μαζευτούμε όλοι οι ακροατές, καλύτερο κόμμα θα κάνουμε, μου γράφει ο Γιώργος.

Η Ειρήνη μου λέει: Νίκο, προσωπικά απογοητεύτηκα από τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού. Βγάζω εκτός το θέμα Τέμπη και μητέρα θύματος. Περίμενα διαφορετικές απόψεις. Νομίζω αρκετός κόσμος απογοητεύτηκε, μου γράφει η Ειρήνη, οψόμεθα. Εν τω μεταξύ, ο Ηλίας ο Ζαΐμης κάνει την πιο εύστοχη παρατήρηση από όλες. Όσοι σχεδιάζετε, λέει, εκλογές τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου, προσέξτε, έχουμε ανούλα στο Ολυμπιακό στάδιο. Έχουμε βύση. Ενώ ο Κώστας βάζει άλλη μια παράμετρο στη συζήτησή μας. Αν καούμε, γράφει, τον Αύγουστο, αν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, θα δυσκολέψουν τα πράγματα για το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβρη. Δεν θα μπορεί εύκολα να πάει η κυβέρνηση. Να ευχηθούμε να μην καούμε και να πάνε όλα καλά το καλοκαίρι και κυρίως να ευχηθούμε να μην το συνδέει κανένα άρρωστο μυαλό με τις εκλογές και με τα εκλογικά αποτελέσματα ή με το χρόνο διεξαγωγής τους.

Ενώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, λέει άλλη μια παράμετρος συνενή υπέρ των εκλογών τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και είναι το γεγονός ότι πιθανότατα και πάλι το Νοέμβριο οι αγρότες θα είναι στους δρόμους. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Με αφορμή τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. 4 τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο και ένα αξέχαστο τελικό. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας, του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Πρωτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Πρωτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Πρωτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Πρωτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η σύλληψη των δραστών της τραπεζικής ληστείας στην Τιθωρέα. Πιάστηκαν 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, όλοι νέοι από 24 έως 33 ετών, με χειροβομβίδες, με όπλα, τα οποία μάλιστα είχαν και σφαίρες στη θαλάμη τους. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για αρκετά άλλα αδικήματα. Ενώ έκανε μια δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πρέπει να πούμε ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας, τους έπιασε πριν προλάβουν να πουν κείμενο. Ότι τους παρακολουθούσαμε, είπε, εδώ και καιρό, μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, το Θεοδόση Ιπάνου, να τον καλημερίσουμε για να μας πει περισσότερα. Θεοδόση.
1: Καλή σας ημέρα. Και αυτό είναι κάτι άλλο που λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι το επόμενο στάδιο που ίσως περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι, εν προκειμένου τα 8 άτομα ανάμεσα τους 2 γυναίκες, που συνελήφθησαν όχι μόνο για την ληστεία στην Τιθωρέα, στην κάτω Τιθωρέα που πραγματοποίησαν χθες με λία περίπου 200.000 ευρώ, αλλά και την ληστεία που είχε σημειωθεί πέρυσι στην κατοχή Μεσολογγίου. Και φαίνεται ότι...
0: Οι ίδιοι ήταν και στην κατοχή Μεσολογγίου.
1: Όλα δείχνουν ότι είναι οι ίδιοι και παράλληλα εξετάζεται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και η αποτυχημένη ληστεία στην Δάφνη Καλαβρίτων, αλλά και άλλες ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, αλλά και υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, τόσο στην Πελοπόννησο όσο και την Στερεά Ελλάδα, καθώς οι 3 από τους 8 συλληφθέντες έλκουν την καταγωγή τους από την πατρίδα μου, από την Πάτρα. Και οι περιοχές που έχουν μπει στο μικροσκόπιο είναι τόσο η Πελοπόννησος όσο βεβαίως και η Στερεά Ελλάδα. Τώρα, οι πυροκροτητές που έχουν βρεθεί σε ένα σπίτι στην Αθήνα, και γι' αυτό προφανώς ορμόμενος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι ίσως προετοίμαζαν και κάτι άλλο, αυτοί οι πυροκροτητές λοιπόν δείχνουν ότι ίσως εν ευθέτω χρόνο δεν έμειναν μόνο σε ληστείες, αλλά ίσως να προχωρούσαν και σε κάποιο... σε κάποιον άλλο τομέα. Προσπαθώ και εγώ να είμαι λίγο προσεκτικός, καταλαβαίνετε.
0: Διαβάζω και ακούω ότι οι πρώτοι 5 που συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία είχαν πάνω τους και 4 χειροβομβίδες, είχαν πιστόλια, είχαν υποπολιβόλο, δηλαδή μιλάμε για βαρύ οπλισμό.
1: Πολύ βαρύ οπλισμό. Στην συνέχεια σε σπίτια στην Αθήνα βρέθηκαν πολλές σφαίρες, βρέθηκαν πυροκροτητές και γεμιστήρες, ενώ πρέπει να σας πω ότι οι 6 από τους 8 έχουν βρεθεί και σε χώρους σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο. Τώρα είναι όλο...
0: Επομένως έχουν και κάποια πολιτική προέλευση που οδηγεί στη δήλωση αυτή τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
1: Προφανώς γι' αυτό, γιατί έχουν επισημανθεί, όπως είπαμε, σε χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, χωρίς όμως να έχουν απασχολήσει, όπως λένε οι πληροφορίες. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Περιμένουμε και εμείς να δούμε και τις...
0: Τώρα πιάσανε 6 άντρες και 2 γυναίκες. Καταρχήν είναι όλοι πολύ νέοι. Είναι από 24 έως 33 ετών.
1: 33 ετών. Και, ναι.
0: Και ψάχνουν και άλλους, ακούω.
1: Άλλες 2 γυναίκες ψάχνουν, όπως αποκάλυψε από το πρωί το real.gr, και αυτή την ώρα που μιλούμε πραγματοποιούνται έρευνες τόσο στην Αθήνα όσο και σε περιοχές στην Πελοπόννησο για την αναζήτηση αυτών των 2 γυναικών.
0: Πρέπει να πούμε πάντως, νομίζω, Θεοδόση, ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας. Μεγάλη επιτυχία.
1: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Τους έπιασε πολύ γρήγορα. Δεν πρόλαβαν να ανοίξουν τους σάκους με τα κλεμμένα.
1: Δεν πρόλαβαν καθόλου, τα λεφτά βρέθηκαν ατόφια, και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, καθώς πραγματοποιούνταν έρευνες και από την εποχή που έγινε η ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου, 25 Απριλίου του 2025, ερευνούσαν όμως και κάποιες άλλες περιπτώσεις με ανατινάξεις ATM, και όπως είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, με αποτέλεσμα να συγκλίνουν άμεσα και να καταφέρουν να τους πιάσουν, γιατί ούτως ή άλλως είχαν ένα κύκλο ατόμων για αυτές τις ληστείες και μέσα σε αυτό το
0: τους
1: κύκλο
0: ξέρανε,
1: βρίσκονταν και τα 8 άτομα.
0: Τους ξέρανε οι αρχές. Βεβαίως. Θέλω να πω, αυτοί είχαν απασχολήσει ξανά και με άλλα αδικήματα.
1: Μόνο ένας για επεισόδια σε αθλητικούς χώρους και ναρκωτικά. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν ποινικό παρελθόν εκτός από τις επισημάνσεις που σας είπα που βρίσκονταν σε διάφορες συνελεύσεις, σε πορείες και ούτω καθεξής σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο της του εξοκοινοβουλευτικού. Πολιτικό χώρο. Κανένας όμως δεν είχε απασχολήσει για διάφορες ποινικές υποθέσεις εκτός από έναν για ναρκωτικά και βία στους αθλητικούς χώρους.
0: Ευχαριστούμε τον Θεοδόση Πάνου για το εξαιρετικό όπως πάντα ρεπορτάζ. Καλημέρα Θεοδόση. Φαίνεται ότι εδώ υπενήσεται ο Υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο, μπορεί να συνδέονται με κάτι άλλο. Ακούσατε το Θεοδόση Πάνου να λέει ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν επαφή με χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και μιλάμε για μεγάλη ομάδα. 8 είναι μόνο αυτοί που έπιασαν και ψάχνουν άλλους 2. Μιλάμε για μεγάλη ομάδα. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών και γενικό διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τον κύριο Νίκο Βέτα, για όσα συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως θα τον ρωτήσουμε και τι κατά τη γνώμη του πρέπει να γίνει για να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι ασθενέστερες εισοδηματικά τάξεις.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Γενικό Διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σε όλους.
0: Θέλω τα φώτα σας σήμερα, θέλουμε όλοι τα φώτα σας σε σχέση με το πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία μετά τον πόλεμο. Είδαμε έναν πολύ υψηλό πληθωρισμό, για παράδειγμα, στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα. Και πού βαδίζουμε? Αν, για παράδειγμα, σταματούσε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες των όσων έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα θα είναι εδώ μέχρι πότε?
1: Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα. Αλλά στη μεγάλη εικόνα δεν είναι θέμα κάποιος να μας φωτίσει. Υπάρχουν δύσκολα, υπάρχουν κάποια ανησυχητικά ακόμη περισσότερο, αλλά υπάρχουν και κάποια ελπιδοφόρα. Να αρχίσουμε με τα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μία μαγική λύση, η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο, αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, αυτό θα έχει προκαλέσει μία επιβράδυνση των οικονομιών όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. Αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι αν τα πράγματα τελειώσουν αύριο το πρωί. Δηλαδή προς το τέλος Μαΐου πούμε ότι ωραία, έχουμε μια ορατότητα τουλάχιστον αρκετών μηνών μπροστά μας.
0: Για ειρήνευση, ναι.
1: Ειρήνευση, ό,τι και να είναι.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ή εν πάση περιπτώσει να μην έχουμε πόλεμο τους επόμενους μήνες.
1: Ακριβώς. Τα δύσκολα είναι ότι αν αυτό τραβήξει περισσότερο, και όταν λέω περισσότερο δεν μιλώ για πολλούς μήνες, αλλά αν τραβήξει ένα-δύο μήνες παραπάνω αυτή η αβεβαιότητα, το σύστημα που ως τώρα έχει δείξει αντοχές, και εννοώ το σύστημα των ενεργειακών αγορών, αλλά επίσης και το χρηματοπιστωτικό, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του. Θα αρχίσουμε να έχουμε απώλειες λόγω της αβεβαιότητας, θα αρχίσουμε να τιμολογούμε το ρίσκο πάρα πολύ υψηλά, με πολλαπλάσιες επιδράσεις, με αρνητικές επιδράσεις στην τσέπη του καθενός από αυτές τις οποίες έχουμε σήμερα. Αυτό λέω εάν έχουμε φτάσει προς το προς τέλος Ιουνίου.
0: Και ο πόλεμος είναι ακόμη εδώ. Και η αναταραχή είναι ακόμη εδώ. Ναι, ναι.
1: Αυτό θα ισχύσει για την Ευρώπη, όπου μόνο και μόνο το ότι θα έχουμε ένα κόστος χρήματος που θα είναι 1-1,5% πιο ακριβό επηρεάζει τους πάντες. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση φυσικά θα υπάρχει και κάποια επίδραση στη χώρα μας άμεσα μέσω του τουρισμού. Ακόμη και αν δεν έχουμε μπει γεωγραφικά στο ότι είμαστε κοντά εκεί και κάποιος κόσμος μας εγχαίει με περιοχές εχθροπραξιών, ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό, οι Ευρωπαίοι θα είναι επιφυλακτικοί, διότι θα πρέπει να προσέχουν τα οικονομικά του νοικοκυριού τους, το κόστος καυσίμων και μετακινήσεων, ιδίως αεροπορικών, θα είναι μεγαλύτερο. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα δούμε
0: δυσκολίες. Και μόνο η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών θα είναι αντικίνητρο για τουρισμό.
1: Βέβαια. Όπως και όλοι μας στη χώρα τη δικιά μας ανησυχούμε για την τσέπη μας, το ίδιο κάνουν.
0: Σωστά.
1: Και οι Αυστριακοί, οι Δανείοι και οι Πορτογάλοι που θα έρχονταν στην Ελλάδα. Σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση εγώ έχω εκφράσει και μια ανησυχία για το τι θα γίνει στις αγορές, γιατί εάν πηγαίνουμε, ενώ στις αγορές τις χρηματοοικονομικές, γιατί εάν πάμε σε μια τέτοια κατάσταση θα αρχίσει να χτίζεται ένα αφήγημα πόσο είναι ευσταθής τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα η αμερικάνικη οικονομία, η οποία συσσωρεύει ένα χρέος, έχει ελλείμματα, θα πρέπει να ξοδεύει περισσότερο. Κάποιοι θα πούνε, εδώ ξεκινούν ένα πόλεμο, δεν μπορούν να τον τελειώσουν. Ας το βάλουμε και αυτό στην άκρη.
0: Μέχρι στιγμής πάντως, κύριε καθηγητά, δείχνει μάλλον να πλήττεται περισσότερο η Ευρώπη παρά η Αμερική.
1: Εννοείται. Και αν κάνουμε και ταμείο, η Ευρώπη είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο και από την Ουκρανία και εξακολουθεί και πληγεί από την Ουκρανία.
0: Σωστά.
1: Είναι μια περιοχή η οποία ενεργειακά εξαρτάται από το έξω και βέβαια είναι και γεωγραφικά πιο κοντά σε όλο αυτό. Αλλά σας υποσχέθηκα στην αρχή, βάζοντας τα πράγματα σε κουτάκια, ότι η κατάσταση τώρα είναι δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη, μπορεί να γίνει ανησυχητική, αλλά υπάρχουν και ελπίδες.
0: Δηλαδή.
1: Πρώτα απ' όλα, έως σήμερα που μιλάμε, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, μία Τρίτη του Μαΐου, οι αγορές και όλοι έχουν δείξει μία ψυχραιμία που θα την έλεγα... δεν θέλω να την πω περίεργη, αλλά εκπλήσει.
0: Ναι, που δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε προβλέψει.
1: Τουλάχιστον όσον αφορά τις μετοχές, τουλάχιστον όσον αφορά τις κινήσεις κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων στο ότι θέλω να επενδύσω σε κάτι. Δεν βλέπουμε να υπάρχει διαταραχή. Έχουμε συζητήσει και παλιότερα, νομίζω, ότι η παγκόσμια οικονομία έχει αποδείξει ότι έχει ένα τεράστιο στομάχι και καταπίνει πολλά. Μετά την κρίση χρέους, είχαμε Brexit, είχαμε την πανδημία, είχαμε πόλεμο στην Ευρώπη, στην Ουκρανία που δεν έχει τελειώσει, πληθωρισμό που πήγε από το μισό στο 10% μέσα σε ένα χρόνο, και όλα αυτά με κάποιο τρόπο αμβλύνθηκαν, είτε γιατί τα κάλυπτε και η νομισματική πολιτική με έτσι ένα πέπλο χρήματος, αλλά επίσης υπήρχε και υπάρχει ακόμη και η προσδοκία ότι δημιουργούμε εισοδήματα μέσω νέων τεχνολογιών, τρέχουν τα πάντα, εδώ έτσι να βάλω και την λέξη του σειρμού της τεχνητής νοημοσύνης, και όλη αυτή η αύξηση της τεχνολογίας καλύπτει όλα τα δευτερεύοντα.
0: Μάλιστα.
1: Για τη δικιά μας χώρα, επειδή φυσικά εδώ δεν είναι να κάνουμε φιλολογία, για τη δικιά μας χώρα εμείς είμαστε εκτεθειμένοι σε όλα αυτά, αλλά ανάλογα και με το πώς θα τελειώσει και η ζαριά που αυτή τη στιγμή έχει πέσει στη Μέση Ανατολή, ενδεχόμενα οι σχέσεις ισχύως που θα δημιουργηθούν ανάμεσα στο Ισραήλ, στην Τουρκία, στις αραβικές χώρες, στο Ιράν, να δημιουργούν ευκαιρίες για μια οικονομία η οποία είναι ακριβώς στην τομή από τη μία πλευρά της Ευρώπης και από την άλλη όλης αυτής της ενδιαφέρουσας περιοχής.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Βέτα, ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει ένα debate στην Ελλάδα για το αν είναι σωστή ή όχι η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας μέσω επιδομάτων, ή αν αυτό θα έπρεπε να γίνει με την μείωση των έμεσων φόρων και στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Σχεδόν ταυτολογικά οι πιο αδύναμοι θα πρέπει να στηρίζονται πάντα στοχευμένα, γιατί θα πρέπει να στηρίζονται περισσότερο. Ξέρετε βέβαια πάρα πολύ καλά, γνωρίζει την ελληνική οικονομία, ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιος είναι ο πιο αδύναμος, γιατί αυτός που μπορεί να καταγράφεται χωρίς εισοδήματα μπορεί να μην αξίζει στήριξη, γιατί απλώς τα κρύβει. Αλλά η στοχευμένη στήριξη αξίζει. Το εάν θα πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι είναι μια συζήτηση στην οποία μπορεί κανείς να πάρει και τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, εφόσον με ρωτάτε, εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός στο να προχωρήσουμε τώρα σε μια μείωση. Κυρίως γιατί, όπως σας είπα, δεν ξέρουμε ποιο είναι το σενάριο το οποίο μπορεί να μας έρθει. Αν ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν ενάμιση
0: οπότε δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια του κρατικού ταμείου, να το πω έτσι.
1: Όχι μόνο, αλλά πρέπει να υπάρξουν άμυνες οι οποίες, εάν χρειαστεί να εκφραστούν, να εκφραστούν με στήριξη της εργασίας περισσότερο παρά της κατανάλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Μία μείωση των έμεσων φόρων φυσικά θα ευνοούσε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά μέρος της θα χάνονταν και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού, ενώ η στήριξη της εργασίας με πολλούς τρόπους, ειδικά νέων ή γυναικών ή ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι κάτι που έχει και άμεσο αλλά και επόμενο αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Βέτα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ.
0: Και εμείς.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Κάθε ερυθρόλευκη στιγμή τη ζει στην Big Win. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μαζί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στα παρκέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός που περιμένει, γιατί έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκληση. Την πρόκληση δεν την έχει εξασφαλίσει ο Παναθηναϊκός που ταξιδεύει σήμερα για τη Βαλένθια για να παίξει αύριο στις 10 με την Ισπανική ομάδα. Πέμπτο και τελευταίο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα. Με στόχο φυσικά να πάρει τη δίκη και να είναι και αυτό στο Final Four της Αθήνας. Μοναδική απουσία ο Κώστας Λούκας. Τραυματίας βγήκαν οι διαιτητές. Ο Ρότερ Μόζερ, ο Γερμανός, ο Γιαβόρο Κροάτης και ο Νέντοβιτς, ο Σλοβένος θα είναι. Ο Γερμανός έχει σφυρίξει το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Ο Γιαβόρ με τον Νέντοβιτς έχουν σφυρίξει το πρώτο και στο τρίτο. Δράση σήμερα, 8η αγωνιστική play-out Super League, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος στο ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με τον Πανθηναϊκό, πολύ μεγάλο παιχνίδι για την παραμονή. Ο Πανετολικός υποδέχεται τη Λάρισα. Ακόμα η Κηφισιά με τον Ατρόμητο, θυμίζω, Ατρόμητο 40 και Κηφισιά 37. Έχουν ήδη σωθεί. Πανετολικός 34, 12ος ο Αστέρας με 29, 13ος ο Πανθηναϊκός 28, τελευταία η Λάρισα με 26. Υποβιβάζονται η 13η και η 14η ομάδα. Στον Ολυμπιακό, πολύ δύσκολα έως απίθανο είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε να παίξει αύριο το παιχνίδι των play-off με τον Παναθηναϊκό. Έχει τραυματιστεί στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να μην διεκδικεί πρωτάθλημα. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό και το θέμα και για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης κόντρα στον ΠΑΟΚ που δίνει την έξοδο στο Champions League. Μια που λέω για τον ΠΑΟΚ, για Κουμάκι Σάντες είναι κανονικά. Προπονήθηκαν, ξεπέρασαν τον τραυματισμό τους και υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στην Αγγλία, τέλος, Tottenham Linz 1-1. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League. Η Tottenham έχει 38, είναι 17η. 18η West Ham με 36. Tottenham είναι δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Τελευταίες αγωνιστικές στις δύο, η Tottenham θα παίξει εκτός με τη Chelsea και η Newcastle με τη West Ham. Και τελευταία αγωνιστική, η Tottenham υποδέχεται την Everton. Είναι το τελευταίο της παιχνίδι που έχει πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα από την West Ham που τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ μετά το χθεσινό 1-1 με τη Λίντς.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.